0: Αν θυμηθείς το όνειρό μου, Αμαλία μου.
1: Να θυμηθώ. Ήρθες.
0: Ήρθα.
1: Εντάξει, Μεσούλα.
0: Όλα καλά, όλα μια χαρά. Τώρα που ακούω και τον Μπάριο εδώ πέρα σε αυτή την εκτέλεση, είμαι μια
1: Αναστήθηκες.
0: Χαρά. Αναστήθηκες.
1: Εντάξει, παιδί μου.
0: Αν θυμηθείς τον όνειρό μου, λοιπόν, ένα από τα τραγούδια το οποίο έχει κάνει παγκόσμια καριέρα, μέχρι και οι Beatles το διασκεύασαν. Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και φυσικά η στίχη του Νίκου Γκάτσου. Ο Νίκος Γκάτσος έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή και βρήκαμε ευκαιρία με την Αμαλία σήμερα να κάνουμε πιο όμορφη την εκπομπή. Οπότε θα ακούσουμε πάρα πολλά τραγούδια με στίχους του Νίκου Γκάτσου. Καλημέρα πουλάκι μου, καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς μας βρήκες. Εγώ δεν ξέρω, εντάξει, ξέρω ότι έχεις τη μέση σου, αλλά οι ακροατές εχθές τα μηνύματά τους άλλα έλεγαν. Σου λέει μήπως αρρώστησες λόγω της Παρασκευής, μήπως ξέμεινες το ΆΚΑ, αυτά στέλνανε.
0: Τους μετάλλικα. Από το χτύπημα εννοείς, εκεί πέρα από το headbanging και τα λοιπά.
1: Ποιο χτύπημα, αφού πού είναι η μέση σου.
0: Ναι, όταν ξεκινάς και κοπανάς το κεφάλι, αυτό επηρεάζει γενικότερα τη σπονδυλική στάλη και στείλει και φτάνει μέχρι τη μέση.
1: Εκείνοι λέγανε για την ήττα του Παναθηναϊκού από την Βαλένθια.
0: Α, καλά, τώρα καλά. Τώρα,
1: αυτό λέγανε, όχι εγώ. Εγώ μακριά από μένα τέτοια πράγματα.
0: Μιλάμε τώρα για φρέσκα κουλούρια.
1: Ναι, φρέσκα κουλούρια. Παρακαλώ, αυτό παρακαλώ. Τι λέγανε οι ακροατές, δεν ξέρω εγώ τώρα παραπάνω.
0: Αλλά τώρα έβαζες και εσύ φιτιλιές και ο Χουδαλάκης, λες και δεν σας ξέρω τώρα εγώ.
1: Και λέει ο Κιμούν, πρωί-πρωί. Καλημέρα, Ιωσήφ, περαστικά. Και γέρος, γιατί σε περιμένει και ο πα. Και
0: γέρος, παιδί μου, γέρος.
1: Συγγνώμη.
0: Α, και γέρος, πάπου να δάγκω στο σφέρκο.
1: Συγγνώμη.
0: Ποιος με περιμένει?
1: Ο παππούς, έτσι λέει ο Κιμούνας. Και καλημέρα στην Κούνα.
0: Ο παππούς!
1: Και ο παππούς θα έχει τη μέση του, είναι σίγουρο, γιατί είναι παππούς.
0: 100%.
1: 100%.
0: Εγώ και ο παππούς.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πάμε πακέτο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιώργο, ο οποίος ήρθε χθες το πρωί. Καλημέρα, Χουδαλά.
1: Καλημέρα, Χουδαλά.
0: Να σε καλά.
1: Κάναμε εδώ κουπομπούλα με τον Γιώργο.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου εδώ σταθερά, σταθερά, βράχος.
1: Βράχος, βράχος.
0: Στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο Μέσης στο άλλο μικρόφωνο του ελληνικού ραδιοφώνου, του αληθινού ραδιοφώνου και ελληνικού ραδιοφώνου. Ο Μέσης δεν είναι ο Μέση, ο ποδοσφαιριστής, αν τα λέω και καλά. Είναι ο Μέσης, επειδή έχει τη μέση του. Αυτό το έβγαλε ο Γιώργος Χουδαλάκης, δεν το έκανα εγώ.
2: Ο θεριστής έρχεται.
1: Έλα, έρχεται. Τιμάσου, ο θεριστής.
0: Έρχεται, έλα, ο θεριστής. Ετοιμά.

0: Σου κάτσου.
1: Εγώ έτοιμη είμαι.
0: Γιώργης Δαβαρίνος απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
2: Φέρτε το πριόνι.
0: Για το θεριστή, κατάλαβες. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο studio3lfm.gr. Καλημέρα Αρετίνα, είσαι καλά, καλώς βρεθήκαμε. Καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Έγινες ο νέος Μέσης λέει βέβαια, αλλά τι να κάνουμε. Σε αγαπάει η παρέα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Δημήτρη μου, να είσαι καλά, καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Είδες τι γράφει ο Δημήτρης, έτσι. Welcome back, Superman.
1: Εσύ είσαι ο Superman.
0: Υπερήρωας.
1: Καλά, για να τον δείτε πώς πηγαίνει μόνο και γενικότερα τι κουβαλάει μαζί του, τι κρέμες, τι εννοώ κρέμες, ξέρετε.
0: Αυτά είναι προληπτικά μέτρα.
1: Ναι, τι χάπια, το φέρουμε το κουλούρι το πρωί για να πει τα χάπια του και τα λοιπά. Κατά τα άλλα, ο παππούς είναι πολύ καλύτερα από τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, να το ξέρετε αυτό, εγώ σας το λέω.
2: Ο παππούς.
0: Υπάρχουν βέβαια και κάποια μηνύματα υποδοχής εδώ διαφορετικά από τα υπόλοιπα. Ο Κώστας λέει για παράδειγμα καλώς τον γιωτά. Να είσαι καλά Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά και να είναι πάντα γεροί και μαζί, γιατί ο Σωτήρης μας ακούει στο πρώτο ράφτη και λέει σήμερα έχουμε επέτειο γάμου με το κορίτσι του, 36 χρόνια και βάλε και πιο πριν άλλα 4 γιατί ήμασταν συμμαθητές. Όπα, βάλτε ένα ωραίο τραγούδι όποιο θέλετε να το αφιερώσω στο κορίτσι μου που με ανέχεται τόσο καιρό. Της κολλάω ένισμα, Σωτήρη μου, να είστε πάντα καλά και ευτυχισμένοι.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καλημέρα και στη Μαρία. Αμαλία λέει: χθες δεν ήρθε γιατί ήθελε να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα και όχι ακούγοντας τον ύμνο της ΣΑΕΚ. Κύριε Καλαμαράκη, σιδερή. Όχι, Μαρία. Όχι, Μαρία μου.
1: Να αγαπάει την ΑΕΚ.
0: Τη συμπαθώ ιδιαίτερα την ΑΕΚ και χάρηκα πάρα πολύ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τα συγχαρητήριά μου, γιατί χθες δεν πρόλαβα να τα δώσω. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα.
1: Καλημέρα και στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο. Λέει εσένα, λέει μεγάλη ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, αλλά αυτό είναι χρέπι. Αυτό λέει ο Βασίλης.
0: Για πάμε να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα σιγά σιγά με τη σειρά, γιατί όπως ακούσαμε και νωρίτερα από το ηχητικό.
3: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται ο θεριστής. Και ποιος είναι ο θεριστής? Ο θεριστής είναι ο Ιούνιος.
1: Ο Ιούνιος είναι ο θεριστής.
0: Είναι ο μήνας του θερισμού.
1: Έτσι, μπράβο. Νομίζω ότι αυτό. Άνοιξε τα χαρτιά του στο Χαλάνδρι χθες στο θέατρο Ρεματιάς ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί τι είπε ουσιαστικά? Ότι μέσα στον Ιούνιο, κάποιες πληροφορίες μιλάνε για τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου, θα ανακοινώσει το κονέο του κόμμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι όσοι έδωσαν το παρόν εκεί στη χθεσινή εκδήλωση για την κυβερνόσα αριστερά στην Ρεματιά στο Χαλάνδρι, ρωτούσαν συνέχεια τον Αλέξη Τσίπρα τι γίνεται με το νέο κόμμα, πότε θα το ανακοινώσεις, πώς θα λέγεται το νέο κόμμα.
3: Θέλω λοιπόν να πω.
2: Το όνομα πες!
3: Μη βιάζεστε ρε παιδιά, όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους.
1: Πες το βρε Χριστιανέ μου, μας έχεις βγάλει την ψυχή. Πες το να τελειώνουμε, αυτό ήθελα να του πει ο κύριος φώναζε από κάτω. Πες το, αφού ξέρουμε ότι δεν θα κάνεις κόμμα. Πες το να μας φύγει αυτό το άγχος, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ.
0: Κάτσε, του λέει να πω κάποια πράγματα και όντως έκανε μια ομιλία περίπου 30 λεπτών. Άσκησε πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για πολλά θέματα και για την υπόθεση των υποκλοπών και για την ακρίβεια. Έκανε επίθεση στον Γιάννη Στουρνάρα.
1: Και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στο σύστημα
1: Μητσοτάκη. Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε για τη φορολόγηση. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο νέος πολιτικός φορέας θα στοχεύσει στο 1% των μεγάλων επιχειρήσεων για φορολόγηση, ευνοώντας τους μικρούς και τους μεσαίους. Ναι,
0: και
1: αυτό
0: ξέρεις τι είπε. Ότι μας ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά.
1: Αυτό είναι, ναι.
0: Τα λεφτά, λέει, θα τα βρούμε φορολογώντας τις 20 ισχυρότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Δηλαδή το 1% των επιχειρήσεων.
1: Τους ρώτησε.
0: Δεν ξέρω αν του έχει ρωτήσει.
1: Εγώ τώρα φεύγω.
0: Εγώ μεταφέρω τι είπε χθες.
1: Ναι, τι λέει ότι θα φορολογήσουμε
0: τις 20 ισχυρότερες επιχειρήσεις.
1: Υπάρχουν 20 πολύ μεγάλοι όμιλοι αυτή τη στιγμή που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σου λέει, προκειμένου να ευνοήσουμε τους μικρούς και τους μεσαίους, θα βάλουμε μια φορολόγηση 1%. Όχι, το 1% είναι αυτοί οι μεγάλες εταιρείες. Θα βάλουμε μια έκτακτη σφορά, έκτακτη φορολόγηση. Μόνιμη φορολόγηση, δεν το ξέρω.
0: Αυτή την πατριωτική σφορά λογικά που έχει πήγει στο παρελθόν.
1: Ναι, εντάξει, να το δούμε. Και εδώ είμαστε να το αναλύσουμε και να το κρίνουμε.
0: Και εκεί λοιπόν προς το τέλος της ομιλίας, αφού είχε αναπτύξει τις θέσεις του γενικότερα,
1: ναι.
0: Επανήλθε στο θέμα του κόμματος και του πότε αυτό θα ανακοινωθεί.
3: Λοιπόν, και για να μην βιάζεστε, δεν θα αρχίσω να σας λέω τώρα γυναικεία ονόματα και τέτοια ωραία, αλλά θα σας πω κάτι. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει... Φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα. Να είστε καλά!
1: Ξεκάθαρος ο Αλέξης Τσίπρας, ένα βήμα πριν την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Φυσικά σου λέει: εμείς θα είμαστε ο αντίπαλον δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανακατεύεται η τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό, είναι σίγουρα.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Αμαλία. Επειδή όλο το προηγούμενο διάστημα έχει γίνει συζήτηση ότι το ΠΑΣΟΚ και το ενδεχόμενο νέο κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα θα διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση. Αυτό που λέει χθες ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι εγώ δεν πάω για τη δεύτερη θέση και το τόνισε στην ομιλία του. Ότι εγώ δεν είμαι εδώ για να κάνω αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά είμαι εδώ για να κερδίσω
1: μα είναι
0: την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Το διακύβευμα το λέει του νέου κόμματος θα είναι να κερδίσει το νέο κόμμα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γι' αυτό και το έβαλε χθες ξεκάθαρα το δίλημα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, λέω ότι θα είναι καλό να δούμε το πρόγραμμα και τα πρόσωπα, γιατί πάρα πολλοί κόσμος περιμένει ποια πρόσωπα θα πλαισιώσουν τον νέο φορέα, τον νέο πολιτικό φορέα. Εγώ καταλαβαίνω ότι και θέσεις υπάρχουν και το πρόγραμμα του κόμματος σχεδόν έτοιμο είναι. Και βεβαίως όλο αυτό δημιουργεί κραδασμό στην κέντρο αριστερά, γιατί καταλαβαίνω, και όχι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί καταλαβαίνω ότι από χθες, με αυτή τη διαμάχη μεταξύ του κυρίου Τσουκαλά και του κυρίου Ζαχαριάδη, ότι αυτοί που πιέζονται περισσότερο και πιέζονται είναι το ΠΑΣΟΚ από την επανεμφάνιση του Άλεξη Τσίπρα. Οπότε εγώ θέλω να δω, είναι ένα νέο δίπολο, μάλλον αναβιώνει ένα το δίπολο από παλιά πλέον, γιατί ξέρεις και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και και το κόμμα του Τσίπρα, τι δεν θέλουν να είναι, θα θέλουν να είναι δεύτεροι. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Γιατί όποιος είναι τρίτος, θα είναι χαμένος. Και η επόμενη μέρα στον τρίτο δεν θα είναι καλή. Για τον τρίτο δεν θα είναι καλή. Και μιλώ για το αν είναι το ΠΑΣΟΚ τρίτο. Άρα θα είναι πολύ υψηλή τόνη μεταξύ του νέου κόμματος Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ήδη έχει σηκώσει το ΠΑΣΟΚ τους τόνους. Δηλαδή κάνει διμέτωπο αγώνα το ΠΑΣΟΚ και προς τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και προς τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν λέω, τι θα λένε, θα θυμίζει το ΠΑΣΟΚ, ότι εσύ έχεις ξανακυβερνήσει, έφερες αυτό, η τράπεζα.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί υπήρξε μια κόντρα με μια δήλωση που έκανε ο κύριος Ζαχαριάδης. Αυτή ήταν η αφορμή. Υπάρχει λοιπόν και η κόντρα πλέον ανοιχτά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έβγαλε δύο ανακοινώσεις.
1: Μπράβο.
0: Με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη τα οποία οδεύουν προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και η κυβέρνηση κάνει. Και ήταν σκληρός και ο κύριος Μαρινάκης χθες στο briefing απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κυβερνήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Και φυσικά, αλλά βλέπω πιο σκληρή γλώσσα από το ΠΑΣΟΚ. Και επειδή μιλάει στον πρώτο πληθυντικό ο Αλέξης Τσίπρας, εγώ περίμενα να μας πει και τα πρόσωπα εχθές. Γιατί μίλησε στο πρώτο πληθυντικό. Πού είναι τα πρόσωπα? Δηλαδή, πάρα πολύ, δεν το λέω εγώ, το ρωτάνε πάρα πολλοί κόσμοι. Ποια είναι τα πρόσωπα? Αυτό θέλει να.
0: Είναι ένα ζητούμενο αυτό. Έτσι. Θα πρέπει να δούμε τα στελέχη τα οποία θα πλαισιώσουν αυτόν τον νέο πολιτικό φορέα. Και ποια θα είναι και, ποια θα είναι και το πρόγραμμά του. Έτσι,
1: πολύ
0: και
1: σωστό αυτό που λέει. Εγώ λέω απλώς για τα πρόσωπα, γιατί ξέρεις, όταν φτιάχνεις κάτι καινούργιο, όλοι οι πολίτες τι σου λένε. Είπα να κάνεις, ήσουνα. Έφυγες, ξαναέρχεσαι. Και σωστά ξαναέρχεσαι. Υπάρχει ένα κενό στην κεντροαριστερά, σύμφωνα με κάποιους, και βρήκε χώρο και μπήκε. Δεν ήρθε έτσι ο Αλέξης Τσίπρας. Και σου λέει τα πρόσωπα τα πάρεις μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι και νέα πρόσωπα. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
0: Πάντως ήταν αρκετοί βουλευτές
1: του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Ήταν αρκετοί
1: και κάποιοι
0: βουλευτές.
1: Άλλοι. Ναι.
0: Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα, παιδιά. Ο Ιούνιος είναι κοντά.
3: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται ο θεριστής, θα μπούμε να θερίσουμε εκεί πέρα τα στάχια. Θυμάστε εκεί από παλιά που βλέπαμε τις εικόνες στα χωράφια. Έτσι, κόψε τα στάχια κάτσου. Να σε δω στο βελανίδι, να κόβεις.
1: Έχω κόφει εγώ.
0: Να θερίζεις.
1: Μικρή.
0: Ναι. Έτσι, μπράβο πουλάκι μου, έχεις εμπειρία. Θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί όπως είπαμε υπάρχει και πολιτική κόντρα από χθες και με το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή πέρα από την Νέα Δημοκρατία, υπάρχει κόντρα ανοιχτή και σκληρή πλέον ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και
1: γιατί
0: νέο κόμμα
1: Τσίπρα. Γιατί αυτό που λένε οι δημοσκόποι και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα του, θα πάρει ένα ισχυρό διψήφιο. Το θέμα είναι τι θα είναι αυτό το ισχυρό διψήφιο, θα είναι 12, θα είναι 13, θα είναι 14 και πού θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Γιατί αυτό είναι τώρα το κομβικό.
0: Καλημέρα Παράσκο, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη, καλημέρα και στον Πάνο, ήρθες λέει ρε ψοφάλογο.
1: Ψοφάλογο.
0: Ήρθα Πάνο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, να σου στείλω μου λέει τον Ζήνη να σου φτιάξει τα λουμπάγκα. Όχι άστα θα μου τα κάνει χειρότερα. Αυτός είναι ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, δεν πιάνεται, να ξέρεις.
1: Α,
0: με,
1: ναι.
0: Τίποτα. Με τίποτα.
1: Από πού είναι.
0: Δεν ξέρω ακριβώς από πού είναι, αλλά ο άνθρωπος δεν πιάνεται. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Θα επανέλθουμε στα πολιτικά και στις κόντρες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, αλλά να πάμε και λίγο στη μεγάλη ανησυχία που έχει προκληθεί από τον Χαντάιο, ο οποίος μπήκε και αυτό στη ζωή μας.
1: Εντάξει, εγώ πάντως πιστεύω ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε και δεν θα πρέπει να τρομοκρατούμε και τον κόσμο. Άκουσα χθες και σήμερα το πρωί επιστήμονες, λοιμοξιολόγους κτλ. Και τον κύριο Βασιλακόπουλο που είναι του ΕΟΔΗ. Άκουσα και τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Εντάξει, σου λέει δεν είναι ίδιο πράγμα ο Χανταϊός με τον κορονοϊό. Εξάλλου, όλοι όσοι ήταν σε αυτό το κουραζιερόπλοιο έχουν μπει σε καραντίνα και οι επαφές τους ελέγχονται. Εντάξει, υπάρχει μια ανησυχία, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έτσι.
0: Και εγώ αυτό έχω καταλάβει ακούγοντας βέβαια τους ειδικούς, έτσι, ακούγοντας τους επιστήμονες, λένε ότι είναι δύσκολη η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα επειδή είναι πάρα πολύ αργός ο χρόνος επόασης του συγκεκριμένου ιού.
1: Ναι, μέχρι 6 εβδομάδες.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτό το διάστημα της καραντίνας των 45 ημερών. Όπως για παράδειγμα ο Έλληνας, ο οποίος έχει μεταφερθεί και βρίσκεται στο Αττικόν, σε καραντίνα λοιπόν για 45 ημέρες. Χθες τον επισκέφθηκε και ο Υπουργός Υγείας. Να ακούσουμε τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Είναι μια χαρά, έχει χιούμορ, έχει ψηλό ηθικό. Θέλω να τον ευχαριστήσω και δημόσια, γιατί αντιλήφθηκε πλήρως την ανάγκη να μπει σε πολύήμερο καραντίνα. Το λέω γιατί είμαστε λίγο αυστηροί ως προς την απόφαση που πήραμε. Σε άλλες χώρες επιτρέπουν τη διαμονή τους στο σπίτι τους. Συνεργάζεται πλήρως και αυτό εκ μέρους του, δεν ξέρω, τώρα εκτίμησα πολύ γι' αυτό. Είμαστε απολύτως έτοιμοι. Ξεκαθαρίζω, ο Χανταϊός δεν είναι COVID. Το λέω ότι πίσω κάποιες ανησυχίες στο διαδίκτυο και ας αβάλλοντας συμμοσιολογικά, μας ετοιμάζουν για νέες καραντίνες, μας ετοιμάζουν για νέο υποχρεωτικό εμβολιασμό, για νέες υποχρεωτικές μάσκες κλπ. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Τίποτα απολύτως. Δεν έχει καμία σχέση ο COVID-19 με το Χανταϊό.
1: Λέων, δεν το λέω εγώ λοιπόν. Δεν είμαι γιατρός. Το λένε ειδικοί. Μάλλον κάτι δεν εσύ δεν ακούς ειδήσεις. Το είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, και όλοι οι λοιμοξιολόγοι και οι ειδικοί που βγήκαν και στα κανάλια και στα ραδιόφωνα. Ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ γιατρός δεν είμαι και κρατάω και μία επιφύλαξη. Όμως όταν το λέει η επιστημονική κοινότητα, ναι, ακούω την επιστημονική κοινότητα.
0: Ναι, αγαπητέ φίλε, δεν θα κάνουμε εμείς κρίσεις.
1: Μα εγώ είπα.
0: Έτσι. Ό,τι λένε οι επιστήμονες, ό,τι λένε οι γιατροί, αυτό και εμείς μεταφέρουμε. Και έτσι είναι, δηλαδή εάν δεν εμπιστευτούμε την επιστημονική κοινότητα, ποιον θα εμπιστευτούμε?
1: Δηλαδή όταν αρρωσταίνουμε δεν πάμε στους επιστήμονες, στους γιατρούς, πού πάμε για να μας πούν τι έχουμε και να μας κάνουν καλά? Τι ακούμε άλλους? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο κρουαζιερόπλοιο λοιπόν και έχουν μεταφερθεί στις χώρες τους βρίσκονται σε καθεστώς καραντίνας. Στις περισσότερες χώρες αυτός ο περιορισμός είναι κατοίκον. Υπάρχουν και χώρες όμως όπως η δική μας, οι οποίες έχουν επιλέξει η καραντίνα να γίνεται σε νοσοκομείο για κάθε ενδεχόμενο. Να ακούσουμε και τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, για τον 70χρονο που βρίσκεται σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών.
5: Είναι απολύτως ασυμπτωματικός, δεν είχε ποτέ του το παραμικρό σύμπτωμα σε πάρα πολύ καλή φυσική αλλά και ψυχολογική κατάσταση. Βρίσκεται σε καραντίνα. Δηλαδή απλά βρίσκεται εκεί ώστε στην πολύ μικρή πιθανότητα που αναπτύξει νόσο ο ίδιος και γίνει μεταδοτικός, παρότι είναι πολύ δύσκολη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, να βρίσκεται σε ένα πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον ώστε να μην υπάρχει καμία πιθανότητα να κολλήσει κάποιον στην άνθρωπό του.
0: Τελείως λοιπόν ασυμπτωματικός είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο Αττικόν. Προληπτικά και μόνο βρίσκεται σε καραντίνα. Ακριβώς. Γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, αυτό που λένε οι γιατροί, οι επιστήμονες, είναι ότι είναι πολύ αργός ο χρόνος επώασης του ιού, δηλαδή μπορεί να πάρει μέχρι και 6 εβδομάδες.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχει το διάστημα των 45 ημερών. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος για πανικό. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να έχουμε μία ανησυχία πάντα στο μυαλό μας όταν έχουμε περάσει αυτό που έχουμε περάσει πριν μερικά χρόνια με την πανδημία, αλλά με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν δικαιολογείται κανένας πανικός. Τα λέω καλά, κυρία Κάτσου μου.
1: Πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Πολύ καλά.
0: Μπράβο, παιδί μου. Μπράβο.
1: Θες να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στα Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκίνητου ή κατοικίας, βάλει τον αριθμό της κάρτας σου, Public Plus, και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
0: Πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, αλλά δεν θα έρθουμε μόνοι μας.
3: Ο θεριστής έρχεται.
0: Θα έρθουμε με τον θεριστή.

0: Σαν σήμερα λοιπόν, 12 Μαΐου του 1992, φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος ποιητής και στιχουργός Νίκος Γκάτσος. Στα τέλη του 1960, ο Γκάτσος θα συναντηθεί κάποια στιγμή με τον Μίκη Θεοδωράκη και με τον διευθυντή του ΕΙΡ τότε, τον Πύρο Σπυρομίλιο, ο οποίος θα του ζητήσει να δηλώσει συμμετοχή στο Φεστιβάλ Τραγουδιού για το καλοκαίρι του 1961. Ο Γκάτσος δεν μιλούσε πολύ, αλλά παρατηρούσε για αρκετή ώρα τη γυναίκα του Θεοδωράκη, τη Μυρτώ. Την επόμενη μέρα, Γκάτσος και Θεοδωράκη συναντήθηκαν στον περίφημο Φλόκα και ο Γκάτσος άρχισε να μιλά με θαυμασμό για τη σύζυγο του Μίκη. Λίγα λεπτά μετά έβγαλε από την τσέπη του ένα χαρτί με στίχους και τους έδωσε στο Θεοδωράκη, λέγοντάς του ότι τους έγραψε για τη Μυρτώ που του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Το τραγούδι ήταν η Μυρτιά που ακούμε. Λίγο μετά ο Θεοδωράκης πήγε στο σπίτι, έγραψε τη μουσική. Την άλλη μέρα το έπαιξε στον Πατσιφά, ο οποίος ενθουσιάστηκε και συμφωνήθηκε να ηχογραφηθεί με την Άννα Μούσχουρη. Όμως παρούσα στο στούντιο ήταν μια τραγουδίστρια νεαρή, η οποία ακόμα δεν είχε κάνει δίσκο. Ο λόγος για τη Γιωβάνα, η οποία εκδήλωσε αμέσως την επιθυμία να πει εκείνη το τραγούδι, ο Θεοδωράκης την άκουσε, δέχτηκε και έτσι η νεαρή ερμηνεύτρια έκανε την πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση. Σημείωση, το πιάνο έπαιξε ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος διεύθυνε και την ορχήστρα. Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, Γκάτσος. Αυτή είναι η ιστορία της Μυρτιάς λοιπόν, γιατί σαν σήμερα όπως είπαμε έφυγε ο Νίκος Γκάτσος, 36 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8, σήμερα 12 Μαΐου πλησιάζει η εποχή του θερισμού. Και η Κάτζο ετοιμάζεται να πάρει αγροτική άδεια για να πάει στο Βελανίδι της Ηλίας να θερίσει.
1: Άμε.
0: Γιατί έχει και εμπειρία το κορίτσι μας σε αυτά.
1: Αμέ.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα και στον Γιάννη στην Αίγινα. Ο Γιάννης λέει, εγώ από ό,τι κατάλαβα δεν εννοούσε μόνο τον Ιούνιο λέγοντας ο θεριστής έρχεται. Νομίζω ότι εννοούσε τον τύπο με τα μαύρα μακριά ρούχα και το μεγάλο δρεπάνι που πίνει ζωές.
1: Τον Αργεντινό, Αργεντινή είναι.
0: Όχι, διότι... Εσύ λες το Μιλέι.
1: Ναι.
0: Εκείνος είναι με το Πριόνι.
1: Α, με το Πριόνι αυτός. Έχω μπερδέψει.
0: Ο Μιλέι είναι με το Πριόνι.
1: Ναι.
2: Το Πριόνι!
0: Είναι άλλος αυτός. Ναι. Εκείνος λέει την κλασική, μορφή του χάρου κτλ. Ναι. Το ίδιο λέει και η Σούλα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Σούλα. Θα επανέλθουμε, μην ανησυχείτε και στον θεριστή και στις πολιτικές κόντρες. Για το Χανταϊό τα είπαμε. Δεν χρειάζεται λοιπόν κανένας πανικός, δεν χρειάζεται να τρομοκρατηθούμε.
1: Ψυχραιμία.
0: Οι επιστήμονες παρακολουθούν το θέμα από κοντά και οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρχει, φυσικά θα ενημερωθούμε. Πάμε παρακάτω, ο καιρός μια χαρά. Λιακάδα.
1: Σήμερα θα κάνει και ζέστη.
0: Ζέστη.
1: Και χθες ζέστη. Σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα θα είναι. Μετά η θερμοκρασία θα επιστρέψει στα κανονικά, λίγο παραπάνω από τα κανονικά επίπεδα. Θα έχουμε και κάποιες βροχές, έτσι άκουγα τους μετεωρολόγους το βράδυ, λόγω της αστάθειας που πάντα επικρατεί την άνοιξη. Γενικότερα ο καιρός, λέει, το επόμενο δεκαμεθέα θα είναι ήπιος με καλές θερμοκρασίες.
0: Πάντως λέει σήμερα προβλέπονται μέχρι και 33 βαθμού
1: ναι,
0: Κελσίου.
1: Και χθες έκανε ζέστη.
0: 33 άρια τώρα καταλαβαίνετε. Ναι, έτσι, παιδιά, Μάιο, θα πάρουμε τις παραλίες. Να κάνουμε τα πρώτα μας μπάνια. Να βρούμε μια ξαπλώστρα εκεί, να απλώσουμε την κορμάρα μας, γιατί πονάει κιόλας όπως καταλαβαίνετε. Και το μπάνιο θα της κάνει καλό.
1: Είδες τον Γερμανό τουρίστα.
0: Τι έπαθε.
1: Είχε πάει στην Κό διακοπές και σηκώνονταν κάθε πρωί ο άνθρωπος για να πιάσει και να βρει κάποιες ξαπλώστρες. Και όλες οι ξαπλώστρες ήταν πάνω με πετσέτες κατηλημένες.
0: Από τι ώρα?
1: Από τις 6 το πρωί.
0: Από τις 6 το πρωί.
1: Και τα παιδιά του.
0: Αλλά ποιοι πηγαίνανε εκεί, ξέρω το πρωί.
1: Να σου πω, δεν ξέρω. Πάντως ο ίδιος έκανε μήνυση. Έτσι, δηλαδή κινήθηκε δικαστικά και δικαιώθηκε. Θα πάρει και αποζημίωση και όλο αυτό δημιουργεί ένα προηγούμενο. Θέλω να πω ότι αυτό με τις ξαπλώστρες πια, εγώ και σε νησιά και σε τα λοιπά, λέω όχι, είναι πιασμένοι. Βάζουν, αφήνουν τις πετσέτες πάνω και δεν μπορείς να βρεις ξαπλώστρα. Τα παιδιά του λέει κάθονταν στο τσιμέντο.
0: Α, δεν είναι ότι κατέβαινε ο άνθρωπος να πάει να βρει ξαπλώστρα και ήταν εκεί αλληλουόμενοι που είχαν πιάσει τις ξαπλώστρες.
1: Από το βράδυ λέει βάζαν πετσέτες πάνω.
0: Α, τις κάνανε ρεσερβέ.
1: Α, μπράβο. Και αυτό πια γίνεται όλο και περισσότερο. Έχει γίνει πια, είναι πραγματικότητα. Και σου λέει ο τουρίστας ο Γερμανός, στην ΚΟ έγινε αυτό. Δεν μιλάω για το νησί έτσι που είναι πανέμορφο, λέω για το συγκεκριμένο.
0: Καλά, δεν γίνεται μόνο στην ΚΟ.
1: Μπράβο, σε όλα τα νησιά και σε όλα τα μέρη που έχει, που είναι, που έχει και τουρισμό. Σου λέει γίνεται. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά, έχω πληρώσει εδώ. Θέλω να κάνω τον μπάνιο μου και να έχω μια ξαπλώστρα, να κάτσω τα παιδιά μου. Και κινήθηκε νομικά. Και πραγματικά θα πάρει και αποζημίωση. Και αυτό δημιουργεί, ξαναλέω, ένα προηγούμενο. Και πάρα πολλές πια, πάρα πολλά μεγάλα ξενοδοχεία και όχι μόνο, προσπαθούν να δουν πώς θα γίνει. Δεν θα γίνει φέτος αυτό. Γιατί αν κινηθούν και άλλοι νομικά, καταλαβαίνεις ότι οι αποζημιώσεις δεν είναι μικρές.
0: Και αν υπάρχει και προηγούμενο, όπως αυτό το οποίο περιγράφεις, δεν θα είναι εύκολο.
1: Δεν μπορείς να βάλεις την πετσέτα σου από το βράδυ και γίνεται αυτό και σε παραλίες, όχι γενικώς, και σε παραλίες της Αττικής. Πας, δεν θα πω συγκεκριμένα, πας σε κάποια παραλία γνωστή και πας το πρωί στις 9-10 και βλέπεις πάνω όλα πιασμένα. Τι λες, τι γίνεται, έχουν πάει από το βράδυ, έχουν βάλει τις πετσέτες ή έχουν πληρώσει, δεν το ξέρω αυτό. Με αποτέλεσμα.
0: Ναι, παιδί μου, γίνεται κράτηση.
1: Ναι,
0: κανονικά.
1: Πάντως φαίνεται ότι, ότι θα έχουν φέτος πρόβλημα όσοι το κάνουν αυτό και οι επιχειρήσεις που μπαίνουν σε αυτό το τρυπάκι. Το λέει και ένας φίλος μας εδώ, μας έστειλε και μήνυμα. Δεν θυμάμαι τώρα, είναι πολλά τα μηνύματα. Α, είναι ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος. Έχει δίκιο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Ας το έχουμε λοιπόν στο μυαλό μας εν ώψη και της καλοκαιρινής τουριστικής περίοδου, να το έχουν στο μυαλό τους και όσοι έχουν τις ξαπλώστρες, αλλά και όσοι θα πάνε στις παραλίες, ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται. Δεν είναι νόμιμο. Και πλέον υπάρχει και δικαστική απόφαση.
1: Άρα όλοι να είναι προσεκτικοί. Και επίσης δεν είναι ωραίο θέαμα να παίρνει κάποιος στην οικογένειά του να πάει να κάνει ένα μπάνιο, να σηκώνεται πρωί-πρωί για να βρει. Εντάξει, γιατί και στις παραλίες Αττικής γίνεται χαμός. Αλλά πάει κάποιος σε 9 και 9,5 και 10 και δεν βρίσκει ξαπλώστρα. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Και οι τιμές δεν συζητάω για τις τιμές. Θα τα πούμε αυτά εν ευθέτω χρόνο. Δεν γίνεται.
0: Καλημέρα και στον Δήμο. Ο Δήμος λέει: τι ψυχραιμία να έχουμε. Για δείτε, λέει, το Γενάρη του 2020 τι έλεγαν τότε. Καλημέρα, λέει, και μην ξεχνάμε τον κροκόδιλο, σαν τον κροκόδιλο πουθενά. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Και τι θες να πούμε, δηλαδή, ότι όχι, πρέπει να πανικοβληθούμε, έρχεται το τέλος και όλα τα υπόλοιπα. Οι επιστήμονες λένε σχετικά με τον Χανταϊό ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μπορούμε εμείς, δηλαδή, να πούμε κάτι διαφορετικό. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Ψυχραιμία, παιδιά, ψυχραιμία. Και τώρα, Μαλία μου, που λέω για ψυχραιμία, είναι η κατάλληλη ώρα να δώσουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Ναι, και να
0: την
1: δούμε
0: πιο ψυχραιμή φωνή.
1: Ακριβώς, και να δούμε αν μην είμαστε ψυχραιμοί με όσα θα μας πει για την κίνηση.
2: Καλημέρα. Αρκετά θα πω, οπότε ψυχραιμία και στους οδηγούς και υπομονή.
0: Μα το ξέρω εγώ γι' αυτό.
2: Ουρά χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Εγάλεο λόγω πτώσης αντικειμένων από φορτηγό στο ύψος της Αττικής Οδού. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει η κατάσταση και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο, στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο, αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Αρδιτού, στις δύο κατευθύνσεις της Βασιλής Σοφίας και στην Πατησίων στην Ομόνοια, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης, μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από τον Άλυμο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πυκνή ροή και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.
1: Κάνει.
2: Τέλος, για Αττική Οδό θα πούμε.
1: Ωραία.
2: Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών σημειώνονται από τον κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμμο του Ηρακλείου, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, και 5-10 λεπτών στις εκδόσεις Διαλαμία και στα δύο ρεύματα.
3: Μας υποχρέωσες.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Παρακαλώ.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι αντιμετωπίζετε αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα και στην Βρυσιείδα. Βάλτε ένα μαγκούρα ντρόουν, λέει, πάνω στις ξαπλώστρες. Δεν θα το πειράξει κανείς. Θα πάμε και στο μαγκούρα ντρόουν σε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. We'll προς το παρόν να δούμε και τις τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και Ισραήλ, εκεί όπου υπάρχει πάλι αδιέξοδο.
1: Είναι και τα σκουπίδια, λέει, η πρόταση που μας έστειλε, λέει ο Τραμπ, για την Ιρανική πρόταση. Οι Ιρανοί λένε ότι είναι η πρόταση είναι η σωστή. Εγώ καταλαβαίνω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο, με ό,τι αυτό σημαίνει και για την παγκόσμια οικονομία και τις επιμέρους οικονομίες, και βεβαίως με το πετρέλαιο πάλι να ύπταται και χθες. Τι μας περιμένει δεν το γνωρίζει κανένας, γιατί ο πόλεμος δεν θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος εύκολα, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο αγγίζει τα $105 το βαρέλι, το Brent.
0: 105?
1: 105 δολάρια το βαρέλι. Δεν είναι εύκολο να πέσει το πετρέλαιο. Μάλιστα χθες πάλι κάποιοι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν στο Bloomberg είπαν ότι λόγω των όσων γίνονται στην αγορά πετρελαίου, αλλά και επειδή αυξάνεται και ο πληθωρισμός, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και το αφήνω αυτό εδώ, θα προχωρήσει σε δύο αύξησεις επιτοκίων. Και στη συνεδρία σου του Ιουνίου και στη συνεδρία σου του Σεπτεμβρίου.
0: Να τα, παιδιά, καλώς τα δεχτήκαμε. Λοιπόν, εμείς θα το πληρώσουμε το μάρμαρο πάλι.
1: Αυτό,
0: έτσι.
1: Και αυτό το είπα. Ακριβένει το χρήμα, ακριβένουν δόσεις των δανείων όταν αυξηθούν τα επιτόκια. Και φυσικά, επειδή υπάρχει το ιερόδη σκοπότηρο του 2%, εκεί έχει βάλει τον πύχη για τον πληθωρισμό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σου λέει για να πετύχουμε το στόχο θα αυξήσουμε τα επιτόκια.
0: Να μην έχουν λεφτά δηλαδή να καταναλώνουν, άρα να πέσει η αγοραστική τους δύναμη και να μειωθεί και ο πληθωρισμός. Με αυτόν τον τρόπο, κατάλαβες. Για μας το κάνουν, για να μας προστατεύσουν.
1: Ναι, πάνω απ' όλα, εμείς για μας όλα, για μας σκέφτονται οι άνθρωποι. Εντάξει, είναι ένα πραγματικά εκρηκτικό κοκτέιλ αυτό που δημιουργείται στην παγκόσμια οικονομία και βεβαίως δεν θα αφήσει κανέναν απηρέαστο. Μην νομίζει ότι, νομίζουμε ότι κανείς δεν θα επηρεαστεί από όλο αυτό που γίνεται εκεί στη Μέση Ανατολή και ότι ο πόλεμος δεν τελειώνει. Και βλέπω ότι μια μέρα λέει ο Τραμπ έτσι, την άλλη λέει αλλιώς. Τη μια μέρα πάει να το μαζέψει.
0: Αυτό είναι το συνηθισμένο.
1: Ναι, αυτές οι αλλοπρόσαλες δηλώσεις όμως καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν ένα πιο κακό, πιο αρνητικό κλίμα.
0: Πάντως, ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης.
1: Μα δεν μας έλεγε ότι θα πάμε στη συμφωνία.
0: Ναι, η εκεχηρία λοιπόν οδεύει προς κατάρρευση σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα.
1: Κλάψε με, μάνα, κλάψε.
0: Έτσι,
1: με.
0: Παιδιά,
1: τη νύχτα με φεγγάρι.
0: Δεν υπάρχει φως στο τούνελ, δεν υπάρχει αισιοδοξία.
1: Εγώ περιμένω και τα στοιχεία του πληθωρισμού, όχι του Απριλίου, του Μαΐου, γιατί τον Απρίλιο ο πληθωρισμός πέταξε 5,4%. Με τιμές σε μοσχάρι, σε κρέατα, φρούτα, λαχανικά κτλ. Λόγω του πολέμου και τη βεβαίως ενεργειακής αναστάτωσης. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα θα ανεβούν και τα ενίκια, θα ανεβαίνουν και οι τιμές πώλησης των διαμερισμάτων και των σπιτιών γενικότερα. Δεν είναι μόνο τα βασικά είδη διατροφής, είναι όλα μαζί. Εδώ πέρα δημιουργείται, ξαναλέω, ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
0: Αφήνουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ για λίγο, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας, αλλά και με την υπόλοιπη θεματολογία.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με τα χρηστικά νέα της ημέρας, τα νέα της Αμαλίας. Τι έχουμε, Αμαλία μου?
1: Λοιπόν, έκτακτο επίδομα παιδιού θα δοθεί τέλος Ιουνίου. Είναι ύψος 150 ευρώ ένα παιδί και η ενίσχυση αφορά τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού και θα καταβληθεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν διάφορα μηνύματα που εδώ και μέρες που ρωτούν αν πρέπει να κάνουν κάτι. Όχι. Όσοι είστε δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού, θα λάβετε και την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που θα δοθεί στα τέλη Ιουνίου. Τα ποσά του επιδόματος φυσικά διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και με εισοδηματικά κριτήρια. Για οικογένεια με ένα παιδί, το ποσό έρχεται στα 150 ευρώ και όριο εισοδήματος στα 40.000 ευρώ για έγγαμους και τα 39.000 ευρώ για μη έγγαμους. Για δύο παιδιά είναι 300 ευρώ. Εισοδηματικά κριτήρια 45.000 ευρώ και 44.000 ευρώ για μη έγγαμους. Λοιπόν, τα τρία παιδιά 450 ευρώ και έχει και υψηλό εισόδημα 50.000 ευρώ για έγγαμους και 49.000 ευρώ για μη έγγαμους. Και αντίστοιχα για οικογένειες με 7 παιδιά, το ποσό φτάνει πια πόσοι έχουν 7 παιδιά, τα 1.050 ευρώ. Άρα λοιπόν, για κάθε παιδί είναι 150 ευρώ έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού θα λάβουν αυτόματα και χωρίς αίτηση τα ποσά στους λογαριασμούς του στα τέλη Ιουνίου.
0: Τώρα, Αμαλία μου, από το πρωί νιώθω ότι έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Με κοιτάζει, παιδιά, σου λέει τι λέει αυτός, γιατί έχει το κέρδος στο τσεπάκι του, γιατί πρέπει να σου πω ότι χθες αγόρασα κάτι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Θα με ρωτήσεις τώρα πώς. Με 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί, έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το σουκού και πάλι από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να το γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μάντεψες έτσι? Ξανά από το ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα οπορλαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο. Με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό από τα Lidl κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
0: Καλημέρα και στην Αναστασία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχεται, λέει, πίσω από τις λέξεις, έρχεται ο Αλέξης και δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά μου, λέει η Αναστασία. Για τον Αλέξη δεν ξέρω, αλλά για τον Θεριστή είμαι σίγουρος.
2: Ο Θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται,
0: ο Αλέξη.
1: Έτσι, αυτά είναι. Λοιπόν, Θανάση μου, όχι, αν δεν είσαι δικαιούχος και δεν λαμβάνεις το επίδομα παιδιού, δεν μπορείς να πάρεις τα 150 ευρώ στο τέλος Ιουνίου. Πρέπει, γι' αυτό το τονίζω, να θα τα λάβουν όσοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού. Για τη δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης που ρωτάει ο Θανάσης, δεν έχω νέα. Να ρωτήσω και να σας ενημερώσω.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

να γράψετε. Δεν έχετε παρά να πάρετε τηλέφωνο στο 211-200-8200 και να ενημερώσετε την κυρία Βουγιουκλιώτη για αυτό το οποίο θέλετε να πείτε, θέλετε να ακουστεί στον αέρα. Όσοι από την άλλη σας αρέσει να γράφετε και μας αρέσει πάρα πολύ που σας αρέσει να γράφετε, studio@realfm.gr για να στείλετε το μήνυμά σας. Εμείς το βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο εδώ μπροστά μας στην οθόνη του υπολογιστή μας και βεβαίως συζητάμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Μας βοηθάτε να χαρτογραφήσουμε την επικαιρότητα ούτως ή άλλως σε καθημερινή βάση. Ελάτε λοιπόν να ανοίξουμε την παρέα μας και να ανοίξουμε και όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Ακολουθώντας τα χνάρια της επικαιρότητας, στο διάβα μας συναντάμε το ταξίδι Τραμπ στην Κίνα, την έντονη πολιτική αντιπαράθεση εδώ στο εσωτερικό της χώρας, το όχι του Κυριάκου Μητσοτάκη στις πρόωρες εκλογές του φθινοπόρου, το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά το Λίβανο, άσχημη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο Ακύλας στο τελικό της Eurovision. Όλα όμως τα επισκιάζει αυτή η τραγωδία της Ηλιούπολης με τα 17χρονα κορίτσια. Νίκος Παπαθανάσης σήμερα στην εκπομπή, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά μαζί του. Κώστας Μπάρκας από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για όλες τις εξελίξεις και ασφαλώς για την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Δημήτρης Βασιλιάδης για να συζητήσουμε τη δημοσκόπηση της Interview που καταγράφει τα ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού μεταξύ άλλων. Θανάσης Τσίτσας και οι λοιποί ανταποκριτές μας για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν στην επικαιρότητα και στο διεθνή χώρο. Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026.

Ο ήλιος θα ανατείλει 14 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Α, βλέπω Προμήθειες, κυρία Βουγιουκλιώτη. Πολύ μου αρέσει, μια χαρά. 14 λεπτά λοιπόν μετά τις 6 το πρωί θα ανατείλει ο ήλιος. Θα δύσει 27 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 133η ημέρα του έτους. My dreams recall us being one. Δεν μπορεί να φύγει το μυαλό μου πραγματικά από αυτό το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη. 2 17χρονες έπεσαν στο κενό από ένα εξαόροφο κτίριο. Αποτέλεσμα, η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο νοσοκομείο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Εξετάζεται ασφαλώς, δεδομένου ότι υπάρχει και ένα σημείωμα. Μην περιμένετε να ακούσετε από αυτή εδώ την εκπομπή το σημείωμα το οποίο έγραψε η μία 17χρονη. Άφησε πάντως ένα σημείωμα στην οικογένειά της, μέσω του οποίου φέρεται να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη της. Η σκέψη μας και στις δύο οικογένειες, συλληπιτήρια για το ένα 17χρονο κοριτσάκι έφυγε, το άλλο χαροπαλεύει. Λοιπόν, γροθιά στο στομάχι. Γροθιά στο στομάχι που σε κάνει πάρα πολλές φορές να μπαίνεις στη διαδικασία, να κοιτάς τον καθρέφτη και να λες, τελικά τι γίνεται ρε παιδί μου, τι έχουμε κάνει λάθος, τι έχουμε κάνει λάθος ως κοινωνία, τι έχουμε κάνει λάθος γενικότερα, που έχει αποτύχει αυτή η πολιτεία, τελικά πόσο πίσω έχουμε μείνει, τι είναι αυτό το οποίο οδηγεί 2 17χρονα κορίτσια να πέσουν στο κενό. Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.

Σύμφωνα και με, έτσι, με το ρεπορτάζ, με μια άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, διευρυμένο κλιμάκιο του Υπουργείου, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, θα μεταβεί στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Πραγματικά.

Αναλυτικό ρεπορτάζ θα βρείτε στο enikos.gr. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν δίναμε, γιατί ξέρετε, όταν φτάνουν στα χέρια σου τέτοιου είδους ειδήσεις, αυτομάτως λειτουργούν τα αντανακλαστικά του πατέρα, του γονιού, και εκεί τελειώνει όλη η κουβέντα. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι σημερινές γωνιές της επικαιρότητας, του ημερολογίου, της ατζέντας. Στην επικαιρότητα θα μπούμε αμέσως μετά, πολύ πιο αναλυτικά για όλα τα θέματα. Το 1821 είχαμε την νίκη των επαναστατικών δυνάμεων, των ελληνικών επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι. Ανοίγει ο δρόμος για την κατάληψη της Τροπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου. Ασφαλώς ανάμεσα στους οπλαρχηγούς ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Κυριάκουλης Μαυρομιχάλης, ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, ο Ιάννης Μαυρομιχάλης και ο Δημήτρης Πλαπούτας. Το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. Το 1909 δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. Το 1912 ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν, παρακαλώ. Το 1917 έχουμε το θαύμα της Φατίμα. Η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας ηρέων χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. Σας σήμερα το 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωριαία ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα. Το 1950 αυτά. Ένας μεγάλος της ιατρικής επιστήμης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1883, ο Έλληνας Γεώργιος Παπανικολάου, ερευνητής, γιατρός ασφαλώς και εφευρέτης. Αυτός ήταν που επινόησε το γνωστό τεστ ΠΑΠ και πόσες γυναίκες έχει σώσει αυτό το συγκεκριμένο τεστ. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1982 η Δέσποινα Αχλαδιώτη. Δεν σας λέει κάτι το όνομα, Δεν σας λέει κάτι το όνομα, διότι έχει μείνει στην ιστορία ως η κυρά της Ρο, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924.

Στα χρηστικά της ημέρας, για να ξεκινήσουμε και από αυτά, πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Θα συνομιλήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής με τον Νίκο Παπαθανάση, με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Έχουμε πολλές απορίες. Ασφαλώς θέλουμε να τον ρωτήσουμε για το σπίτι μου 2. Έχουμε και άλλα θέματα στην ατζέντα με τη Στεφανία για να ρωτήσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό. Και ασφαλώς, επειδή η ακρίβεια γενικότερα, τα οικονομικά ζητήματα είναι αυτά τα οποία απασχολούν στο έπακρο την ελληνική κοινωνία. Θα τον ρωτήσουμε και για αυτά. Στις 10.30 να γνωρίζετε, σήμερα το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες δήμων και περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά, να ξέρετε, θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το κανονικά, νομίζω ότι όλοι έχουμε στο μυαλό μας ότι από τη στιγμή που θα υπάρχει κάτω συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στην πλατεία Κλαθμόνος, όλα θα κινούνται με τεμποδίων. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε και τα καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς του κόσμου. Τι να λέμε τώρα.

Την πρώτη καλημέρα δικαιωματικά στο Μάνο Νιφλή. Καλή σου μέρα, Μάνο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την υπενθύμηση. Έλα, πάμε ένα πράγμα. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Ανοίγουν το μαγαζί εκεί στο Open στις 6 η ώρα. Οπότε να στηθείτε μπροστά στη τηλεόρασή σας για σωστή ενημέρωση πάνω απ' όλα. Να το ξέρετε αυτό. Την καλημέρα μου, αδέρφια μου, και να προσέχετε στους δρόμους. Για τα του πολέμου ασφαλώς θα τα πούμε πάρα πολύ αναλυτικά εκεί γύρω στις 5.30 με τον Θανάση Τσίτσα, με τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να συνάψει συμφωνία με το Ιράν πριν επιλύσει ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που οδήγησαν στις δύο χώρες να ξεκινήσουν τον πόλεμο εξ αρχής, σύμφωνα με το CNN. Οι Ισραηλινές πηγές το αναφέρουν αυτό. Αναφέρει το CNN και αναφέρει την είδηση και επικαλείται πολλές Ισραηλινές πηγές. Έτσι ακριβώς το διαβάζω στο τηλεγράφημα από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Το βασικό, το κυρίως μενού, είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρίσκεται στην Κίνα, στο Πεκίνο, θα έχει συνάντηση με τον Xi Jinping. Τώρα θα μας τα πει, επαναλαμβάνω, ο Θανάσης, αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι στο αεροπλάνο, λέει, εκεί μιλώντας στους δημοσιογράφους, είπε ότι θα συζητήσουν τα πάντα. Δεν είναι σίγουρος ότι θα συζητήσουν το θέμα του Ιράν και όλα τα σχετικά. Έχω μια μικρή αίσθηση, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Ίσως να μου διαφεύγει ότι την προηγούμενη μέρα, μία μέρα πριν, κανένα 24ωρο πριν, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι μέσα στην ατζέντα είναι και το συγκεκριμένο θέμα. Θα μας τρελάνει τούτος εδώ ο τύπος. Έχουμε μπλέξει πολύ άσχημα μαζί του. Ο Θεός πραγματικά να βάλει το χέρι του. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει επί του πεδίου εκεί, από το σημείο που βγαίνουν οι ειδήσεις όσον αφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι. Να δούμε κιόλας τι θα γίνει. Η Βενεζουέλα θα είναι η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μία τέτοια ανάρτηση. Δηλαδή, Δεν μπορώ να καταλάβω. Τούτος ο τύπος έχει βαλθεί να μας τρελάνει. Θέλει το Νόμπελ Ειρήνης. Αν πώς να το πάρεις, μάνα μου, πώς να το πάρεις, καμάρι μου, με όλα αυτά τα οποία κάνεις. Και από την άλλη έχει βαλθεί να βαφτίσει μία περιοχή του κόσμου ως 51η πολιτεία. Τι αιμονές είναι αυτές? Το άσμα το ακούτε. Για πάμε για τα αρχαία μας γνωμικά. Σας έχω εκπληξούλα σήμερα.

είχε έμπνευση ο κύριος Σταυρακάκης για τον Πολυνίκη. Είναι κεντρικό πρόσωπο στην τραγωδία Αντιγόνη του Σοφοκλή, ο Πολυνίκης. Αν και δεν υπάρχει, όπως μας ενημερώνει, γιατί συνεχίζουμε το κοινωνικό μας πείραμα, αν και δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο διάσημο γνωμικό που να αποδίδεται στον ίδιο ως ρίση, καθώς ο χαρακτήρας του στην τραγωδία είναι κυρίως δραματικός. Επιστρέφοντας ως εισβολέας, η ιστορία του συνδέεται με την θεματική της άταφης σωρού και της αδελφικής αγάπης, διότι η ουσία του μύθου του επικεντρώνεται στο ότι ο Πολυνίκης θεωρήθηκε προδότης της πατρίδας του, της Θήβας, επειδή επιτέθηκε εναντίον της με τους 7 επιθήβες, με αποτέλεσμα ο Κρέων να απαγορεύσει την ταφή του, ένα ιερό καθήκον για τους αρχαίους Έλληνες. Το μεν Πολυνίκη άθαπτ ατιμάσε, τον Πολυνίκη να τον ατιμάσουν αφήνοντάς τον άταφο, αναφέρεται μέσα μετά την εντολή του Κρέοντα. Κακήρυξαν τον μεν Πολυνίκη, έασε κοκκί του δίχα, και κήρυξαν, λέει, τον Πολυνίκη να τον αφήσουν χωρίς μυρολόι. Το bonus, επειδή οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους, για όλα, ας μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για την προσήλωση, για τον σκοπό, για το σκοπό και το καθήκον. Σπάρτην έλαχες κίναν κόσμη, ο Ευρυπίδης από την τραγωδία Τίλεφος, ναι, το τονίζω σωστά. Η μετάφραση, σου έλαχε η τύχη να υπηρετείς τη Σπάρτη, αυτήν και πρέπει να φροντίσεις. Και αυτή είναι η σημασία του συγκεκριμένου γνωμικού. Σας έχω δύο πάρα πολύ γρήγορα. Πράττον τα σ' αυτού, μη τα των άλλων σκόπι. Μεν άνδρος, κάνε τη δουλειά σου, μην κοιτάς τις δουλειές των άλλων. Τροφή για σκέψη. Και κλείνουμε με αυτό. Θνής και υπερπατρίδος είναι αρχαίο ρητό, αφοσίωση μέχρι θανάτου για την πατρίδα. Πάμε για άλλα. Καλημέρα στον Νίκο τον Αγγελίδη. Πολλές καλημέρες. Σπύρο, καλημέρα και καλή εκπομπή. Αυτό εύχεται ο Νίκος από το Μπελβί, από το Αρτοποιείο εκεί στη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα σε όλο το σταθμό. Την καλημέρα μας. Κρατάτε άμυνα, όλοι οι Αρτοποιείοι. Θέλω τα μηνυματάκια σας. Θέλω γενικότερα να μου δίνετε τον παλμό της πόλης και εσείς οι Αρτοποιείοι, γιατί έχουμε πάρα πολλούς και στέλνετε συχνά πυκνά τα μηνύματά σας. Ο Νίκος είναι καθημερινός αποστολέας μηνύματος και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Ασφαλώς θέλουμε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, όλοι όσοι είσαστε εκεί έξω και εργάζεστε από πάρα πολύ νωρίς, για να βρούμε εμείς την πόλη, προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Πολλές καλημέρες και στους οδηγούς των απορριμματοφόρων, στους υπαλλήλους που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζετε κάθε μέρα. Υπάρχει τελικά μπόλικη βρωμιά εκεί έξω, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ο Αβραάμ μου στέλνει μήνυμα, Σπύρο, έχω την αίσθηση πως δυστυχώς μοιάζουμε όλο και περισσότερο με μια κοινωνία που άφησε την ψυχική αντοχή και τη στήριξη των νέων ανθρώπων στην τύχη τους. Από τη Θεσσαλονίκη ο Αβραάμ. Καλημέρα, καλημέρα. Φαντάζομαι ότι το μήνυμα αυτό πηγαίνει σε αυτό το τραγικό περιστατικό. Δεν μπορώ να το χωνέψω, σας μιλάω ειλικρινά. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα, γράφει ο Τάσος. Όταν τα παιδιά δεν έχουν μέλλον, είναι ένοχοι όλοι αυτοί που κατάτησαν την Ελλάδα σε αυτό το χάλι. Πολιτικοί ανεπαρκείς, χωρίς όραμα, μόνο νούμερα σε λογαριασμούς. Σε μια Ελλάδα που χάνεται, γράφει ο Τάσος. Θα ασχοληθούμε με το δημογραφικό. Δεν έχουμε σταματήσει βασικά να ασχολούμαστε με το δημογραφικό, διότι συχνά πυκνά βγάζουμε τους ανθρώπους που έχουν κάνει και αναλύσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βεβαίως οι αναλύσεις αυτές και οι επιστημονικές τους, οι διατριβές και όλα τα σχετικά, στο βρόντο, κανένας δεν τους ακούει. Δεν χρειάζεται τελικά κόπος για κάποια πράγματα, χρειάζεται τρόπος, και κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς αυτόν τον τρόπο δεν τον έχουν ή δεν μπορούν να τον υπηρετήσουν, βρε παιδί μου.
Λιγοστεύουμε. Φέτος, το Σεπτέμβρη, το κουδούνι θα χτυπήσει για μόλις 69.985 πρωτάκια. Από το 2010 μέχρι σήμερα έχει πέσει στο μισό. Ήταν πάνω από 140.000 το 2010. Και το 2026 μετράμε 69.000 πρωτάκια. Μόνο για αυτά, μόνο για τόσα πρωτάκια θα χτυπήσει το κουδούνι. Ενδιαφέρεται κανείς, υδρώνει το αυτό ή το αυτή, οποιοδήποτε. Αραιά και που ακούμε κάποιες ανακοινώσεις, οι οποίες αυτές οι ανακοινώσεις έχουν να κάνουν με τι? Με ευχολόγια, με επιθυμίες, με επισημάνσεις. Μέτρα. Τα νέα ζευγάρια για να μπορέσουν να κάνουν παιδιά, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, χρειάζονται ασφάλεια. Μία ασφάλεια που η σημερινή εποχή, μετά τα μνημόνια, είχαμε 10 χρόνια μνημονίων. Η μετέπειτα εποχή των μνημονίων τα φέρνει ακόμα πιο δύσκολα, με πληθωρισμό στο 5,4%, παρακαλώ. Τα συζητήσαμε εχθές και με τον Δημήτρη τον Χριστούλια. Θα τα συζητήσουμε και σήμερα με τον κύριο Παπαθανάση.

Λοιπόν, στα υπόλοιπα της εσωτερικής επικαιρότητας, ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας, οι οποίοι οδηγήθηκαν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλώς, δρακόντια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους. Εδώ που φαίνεται και η σύψη της κοινωνίας, όταν παραδείγματος χάρη υποτίθεται ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ο σκοπός τους είναι να διάγουν τον πολιτισμό, το πνεύμα, να μεταλαμπαδεύσουν γνώσεις, να μεταλαμπαδεύονται οι γνώσεις στους χώρους των πανεπιστημίων. Προσέρχονται λοιπόν σήμερα οι φοιτητές στις κάλπες, στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Θα ψηφίσει και το κοριτσάκι μου, ναι, η Άννα. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον. Να το πούμε έτσι ευγενικά, πλακώθηκαν πάλι στο ξύλο. Πλακώθηκαν στο ξύλο, σοβαρά επεισόδια. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Έχουμε σταματήσει επειδή εχθές είχαμε τον κύριο Βρούτσι, τον αναπληρωτή υπουργό. Μιλήσαμε και για τα θέματα γενικότερα της βίας. Δήλωσε ικανοποιημένος που έχουμε φτάσει σε ένα σημείο από την περσινή χρονιά. Τα θυμάστε τις προηγούμενες χρονιές που είχαμε περιστατικά, τραγικά περιστατικά. Φέτος η χρονιά, και αυτό είπε ο κύριος Βρούτσης, είναι θετικό το πρόσημο. Είναι θετικό το πρόσημο. Και βλέπουμε ότι πλακώνονται στο ξύλο και τραυματίζονται στα πανεπιστήμια. Φεύγει βία από τα γήπεδα και πηγαίνει στα πανεπιστήμια. Εκεί έχουμε φτάσει, εκεί έχουμε καταντήσει. Και το μόνο πράγμα το οποίο βλέπουμε, μάλλον έχουν ζαλιστεί τα αυτιά μας να ακούνε διάφορα από διάφορους, ξέρετε, εκεί στο βωμό, στο ναό, όχι στο βωμό, στο ναό της Δημοκρατίας, στη Βουλή. Όλοι μιλάνε για όλα. Επί της ουσίας, κουραφέξαλα. Πώς το λέει το τραγούδι, Χας. Βουλώστε το κάποια στιγμή ή απλά κάντε τη δουλειά σας.

Όσον αφορά στα διαδικαστικά, οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, με τους φοιτητικούς συλλόγους να καλούν σε μαζική συμμετοχή στη διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων. Στο τέλος της ημέρας θα έχουμε και καμιά δεκαπενταριά διαφορετικά αποτελέσματα. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα.

Καλημέρα, Άγγελε. Καλημέρα στην ομάδα που μας κρατά, λέει, η παρέα στην πρωινή μας διαδρομή προς την εργασία. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, πραγματικά. Πρέπει να δούμε τι κάνουμε λάθος, γράφει ο Άγγελος, ως κοινωνία, ως πολιτεία, ως άνθρωποι. Σχετικά με την Ηλιούπολη, είναι γεγονός που η λέξη λυπηρό δεν το χαρακτηρίζει καν. Πολλοί κόσμος θέλει βοήθεια και δυστυχώς χάνεται. Υπάρχει πολύ ένταση εκεί έξω. Πάρα πολύ ένταση. Βρείτε τρόπο οι γονείς, ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εμείς το είχαμε επισημάνει. Θυμάστε όταν είχε κάνει κάποιες δηλώσεις ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, και για το δημογραφικό και για όλα και για τη βία των ανηλίκων, που πραγματικά έχει ξεφύγει. Φέτος βλέπουμε περισσότερα περιστατικά σε σχέση με πέρυσι. Δεν έχω τα επίσημα στοιχεία μπροστά μου, αλλά αυτή την αίσθηση έχω τουλάχιστον. Βλέπω συνέχεια να υπάρχουν δεξιά και αριστερά. Αν βγεις το βράδυ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συναντήσεις ομάδες, άλλοτε μικρότερες, άλλοτε μεγαλύτερες, παιδιών. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι ανήλικα τα παιδιά αυτά, με μαύρες μπλούζες, και εμείς φορούσαμε μαύρες μπλούζες, απλά δεν είχαμε στυλιάρια μαζί μας. Έχουν μπει στη διαδικασία για το ποιος θα είναι αυτός που θα κυριεύσει στη γειτονιά, θα είναι ο Χριστός και η Παναγία. Τότε λοιπόν που είχε μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης και είχε ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα για την κυβέρνηση, ότι θα λάβει η κυβέρνηση, είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα πρέπει και οι γονείς, ναι, να είναι λίγο περισσότερο πάνω από τα παιδιά. Και είναι σωστό αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά είχαμε κάνει το σχόλιο τότε, θα το επαναλάβω και σήμερα. Όταν αναγκάζονται οι γονείς να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα βγάλουν πέρα, στην κυριολεξία από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα βγάλουν πέρα, και δυστυχώς κάποιοι οι οποίοι έχουν και την ευκαιρία, είναι μερικοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, οι οποίοι, πώς να το πω, είναι τυχεροί. Μπορεί να δουλεύουν ελάχιστες ώρες την ημέρα και να παίρνουν και πάρα πολύ καλά χρήματα. Ή να μην δουλεύουν και καθόλου και να παίρνουν χρήματα. Δεν μιλάμε για αυτή την κατηγορία, αυτές είναι οι εξαιρέσεις. Και πάλι, ακόμα και αυτοί, να ξέρετε, δεν είναι ευγνώμονες για όλα αυτά τα οποία τους έχει φέρει το σύμπαν. Αντιθέτως, γι' αυτό και κάποια στιγμή. Αλλά όταν είναι αναγκασμένοι οι γονείς να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, να κάνουν υπερορίες για να τα βγάλουν πέρα, ξέρετε πόσα τέτοια παραδείγματα έχω και μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε mail. Είμαι αναγκασμένος, μου λέει ένας πατέρας, να κάνω υπερορίες κάθε μέρα. Δηλαδή, έχει φτάσει στο σημείο ο εργοδότης να μου λέει: φύγε ρε άδερφε, φύγε ρε παιδάκι μου, θα εξοντωθείς. Δεν θα αντέξεις. Και κάθομαι παραπάνω για να παίρνω τις υπερορίες, για να παίρνω τα χρήματα. Να κάνω υπερορίες, να παίρνω τα χρήματα. Αναγκάζομαι, μου λέει, να δουλεύω και τα Σάββατα. Αναγκάζομαι να κάνω εξτρά μεροκάματα δεξιά και αριστερά την Κυριακή για να τα βγάλω πέρα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, αυτός ο πατέρας που κάνει αυτή. Και πόσες μανάδες κάνουν το ίδιο πράγμα. Και πόσες μανάδες. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, αυτοί οι γονείς που είναι αναγκασμένοι να φτιάξουν το πρόγραμμά τους με αυτόν τον τρόπο, για να τα βγάλουν πέρα, για να μην λείψουν τίποτα, λέει, από τα παιδιά, να μην λείψει τίποτα από τα παιδιά. Και λείπει το σημαντικότερο, η παρουσία τους. Όταν λοιπόν κάνουμε την επισήμανση ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι πάνω από τα παιδιά, θα πρέπει να δημιουργούμε και ως πολιτεία τις προϋποθέσεις. Αυτά, πολύ γκρίνιαξα. Ο Μανώλης μου επισημαίνει, καλημέρα φίλε Σπύρο, οι 29 πλουσιότεροι στον πλανήτη έχουν λεφτά όσο όλοι οι υπόλοιποι και παραπάνω. Να είστε καλά. Τώρα τι να σου πω, ρε Μανώλη μου, τι να σου πω. Κάποιοι έχουν αυτό το ταλέντο, κάποιοι άλλοι έχουν άλλα ταλέντα γενικότερα. Τι να σου πω και τι θα μπορούσε να γίνει, ειλικρινά. Είναι κάπως έτσι τα πράγματα όπως τα περιγράφεις. Αλλά τι θα μπορούσε να γίνει. Γεια σου ελπίδα μου, την καλημέρα μου και προσοχή στις ιώσεις, κυκλοφορούν πάρα μα πάρα πολλές. Λοιπόν, ο Σπύρος, ο συνονόματος, Σπυράκο καλημέρα από το Ελευθέριος Βενιζέλος, και στέλνει και φωτογραφίες ο συνονόματος, ο ταξιτζής, την καλημέρα μου στο Παρατσάκ να συναντηθούμε, αγαπητέ μου. Να προσέχετε όλοι οι μικροί ήρωες εκεί της καθημερινότητας. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους, και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας.

0: Όσον αφορά στον καιρό, αμέσως μετά θα περάσουμε στον Θανάση Τσίτσα να μας δώσει τις εξελίξεις, να μας πει τι ακριβώς γίνεται και αν τελικά η Βενεζουέλα έχει γίνει 51η πολιτεία εκεί. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες αραιές νεφώσεις, αυτή είναι η πρόβλεψη. Όσον αφορά στην Αττική, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Μην πάρει ζακέτα, διότι από ένα σημείο και έπειτα, ναι, θα βγάλεις φλίκτενες. Θα βγάλεις την μπέμπελη που λένε και στους Μολάους. Ενοχλείστε μερικοί, που αναφέρομαι στους Μολάους. Κάποιος λέει, κάποιος αναφέρθηκε στα Παπαδιάννικα. Ξέρετε πόσους συγγενείς έχουμε στα Παπαδιάννικα. Στους Μολάους. Είναι η πρωτεύουσα του Δήμου, του Δήμου Μονεμβασιάς, όπου το Δημαρχείο είναι στα Παπαδιάννικα. Σας μπέρδεψα? Πού να δείτε τι πάθαμε εμείς. Θανάση Τσίτσα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να μας δώσει τα νεότερα. Καλή σου μέρα, Θανάση μου, εκεί από τη Νέα Υόρκη.
1: Καλημέρα, Σπύρο. Καλό δρόμο σε όλους. Ο πρόεδρος Τραμπ θα αναχώρησε για το Πεκίνο, είναι καθοδόν για το Πεκίνο που θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του. Δήλωσε ότι θα έχει μια μακρύ συζήτηση με το Xi Jinping για το Ιράν, που θα κυριαρχήσει στις συνομιλίες που θα έχουν για 2 μέρες, υποβαθμίζοντας όμως την ανάγκη κινέζικης βοήθειας. Θα νικήσουμε ειρηνικά ή με άλλον τρόπο, δίνοντας και ένα μήνυμα ότι οποιαδήποτε παρέμβαση ή βοήθεια από το Πεκίνο δεν έχει τόσο σημασία όσο η δική του πολιτική. Η Συμβουλή του αναφέρουν ότι εξετάζει σοβαρά επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωσή του πριν αναχωρήσει πως δεν σκέφτεται την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών όταν διαπραγματεύεται. Μάλιστα χαρακτήρισε προδοσία αμερικανικά δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι το Ιράν τα πάει καλά στρατιωτικά. Είχαμε πριν από λίγο ένα αποκλειστικό δημοσίευμα και πάλι από τους New York Times και πάλι από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες DROS, στο οποίο αποκαλύπτεται ότι το Ιράν έχει ανακτήσει πρόσβαση σε 30 από τα 33 πυραυλικά κέντρα στα στενά του Ορμούς, δηλαδή διατηρεί το 70% των κινητών εκτοξευτών αλλά και του προπολεμικού οπλοστασίου του, ενώ το 90% των υπόγειων εγκαταστάσεων είναι μερικός ή πλήρως επιχειρησιακό. Όπως καταλαβαίνεις, αν αυτά τα στοιχεία επιβεβαιωθούν, διαψεύδουν και τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Υπουργό Πολέμου που μιλούσαν για ολική καταστροφή. Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα αμερικανικά αποθέματα σε πυρομαχικά και σε πυράβλους είναι εξαντλημένα. 1.100 stealth cruise, 1.000 τόμαχο και 1.300 patriot έχουν εκτοξευτεί, με την αναπλήρωσή τους να χρειάζεται αρκετά χρόνια. Και αυτή η τακτική που ακολούθησαν να σφραγίζουν τις εισόδους των βουνών για να μην βγαίνουν τα πυραυλικά συστήματα, γιατί υπήρχαν ελλείψεις από βόμβες διάτριτες, δεν έχει αποδώσει και φαίνεται ότι τα αποτελέσματα αυτά είναι ιδιαίτερα πτωχά. Αν επιβεβαιωθεί αυτό το δημοσίευμα που γίνεται από DROS, από αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, καταλαβαίνεις ότι θα προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλο θόρυβο σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αμερικανικής πολεμικής μηχανής.
0: Που φαίνεται ότι αν επιβεβαιωθούν, ακριβώς όπως το λες, ότι εντάξει, δεν είναι και τόσο... ξέρεις, στο δικό μας το μυαλό έχουμε μία Αμερική, έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μπορεί να πολεμά σε πολλά σημεία του πλανήτη, συγχρόνως, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, έχει αποθέματα, έχει το ένα, έχει το άλλο. Τελικά δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Όχι, είναι ίσως λάθος εκτιμήσεις των επίγειων στόχων και πώς καταστρέφονται. Εάν επιβεβαιωθούν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, λέμε ότι είναι διαρροή τώρα στους New York Times, σημαίνει ότι ο σχεδιασμός τους αλλά και οι εκτιμήσεις τους είναι λάθος. Φαίνεται ότι οι Ιρανοί έχουν κρύψει πολύ βαθιά μέσα στη γη, στα βουνά του Ιράν, τα πυραυλικά του συστήματα και οι απώλειες είναι λιγότερες από ό,τι εκτιμούν. Όπως και στις πυρηνικές εγκαταστάσεις, τέτοια δημοσίευματα είχαμε δει και το περασμένο καλοκαίρι, ότι μπορεί όλα αυτά να έχουν εφαυτεί, αλλά να μην έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Θα το δείξει η ζωή.
0: Σωστό.
1: Να πούμε ότι έχουμε μία επιστολή από μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων που ζητούν με επιστολή τους από τον Υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο να διευκρινίσει αν οι δηλώσεις του πρέσβη στην Άγκυρα του υπερκινητικού Τόμ Μπάρακ αποτελούν επίσημη γραμμή σε ό,τι αφορά δύο κρίσιμα μέτωπα, το πρόγραμμα των F-35 και την επαναφορά δηλαδή στο πρόγραμμα της Τουρκίας και την εφαρμογή των κυρώσεων, καθώς η Τουρκία δεν έχει απομακρύνει τους S-400 ούτε δεσμεύεται για μία απόκτηση νέων ρωσικών συστημάτων. Είναι άλλη μια κινητοποίηση του ελληνοαμερικανικού λόμπι να πιέσει μέσω βουλευτών και γερουσιαστών τον Μάρκο Ρούμπιο να τοποθετηθεί για τις δηλώσεις του Τόμ Μπάρακ, του πρέσβη, επαναλαμβάνω, των ΗΠΑ στην Άγκυρα, ο οποίος αρκετές φορές δημοσίως δηλώνει ότι οι F-35 μπορούν να αποκτηθούν από την Τουρκία και ότι το θέμα θα διευθετηθεί και θα υπάρξει μια συμφωνία.
0: Εδώ ο Μπάρακ έχει μιλήσει για συγκυβέρνηση γενικότερα ανάμεσα στις δύο χώρες όσον αφορά στην περιοχή. Είναι λίγο περίεργα οι εξηγήσεις, οι απαντήσεις που έδωσε ο Ρούμπιο θεωρούνται επαρκείς, Θανάση?
1: Ζητούν με επιστολή του να διευκρινίσει.
0: Να διευκρινίσει, μάλιστα.
1: Περιμένουν να τοποθετηθεί σχετικά με τις δηλώσεις, επισήμως δηλαδή, στην επόμενη ακρόαση ή με δήλωση.
0: Μάλιστα. Από το κακό στο χειρότερο πάμε. Ατζέντα για τη συνάντηση Τραμπ-Σι Τζιπίνγκ έχουμε. Τελικά το θέμα της Μέσης Ανατολής θα συζητηθεί, διότι τα προηγούμενα 24 ώρα λέγανε ότι θα συζητηθεί. Σε δηλώσεις του ο Τραμπ, πώς δεν.
1: Θα κυριαρχήσει το Ιράν, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν, όπως οι σπάνιες γαίες. Οι εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών, οι δασμοί που έχουν επιβληθεί και φυσικά το εύθραυστο ζήτημα της Ταϊβάν, διότι ό,τι γίνεται στο Ιράν και στον Περσικό κόλπο μπορεί κάποια στιγμή να ανοίξει και ένα άλλο μέτωπο σε περίπτωση που η Κίνα αποφασίσει να προσαρτήσει την Ταϊβάν. Δεκαετίες τώρα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, η απειλή, κάτι που θα σήμαινε ένα νέο μέτωπο στον Ινδοειρηνικό ωκεανό.
0: Με μία φράση τα είπες όλα. Θανάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 51η πολιτεία δεν έχετε ακόμα εκεί.
1: Πριν από λίγο, ναι, για να καταλάβουν και ακροατές τι λες, πριν από λίγο έκανε μία ανάρτηση την οποία φωτογραφίζει τη Βενεζουέλα ως την 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Χθες η Ροντρίγκες, η προεδρεύουσα αυτή την ώρα στη Βενεζουέλα, αρνήθηκε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει, το διέψευσε. Ο Τραμπ συνεχίζει να προκαλεί, δημοσιεύοντας αυτό το κομμάτι της Λατινικής Αμερικής, τη χώρα αυτή, με αμερικανική σημαία, κάτι που και αυτό έχει ξεσηκώσει τις γνωστές αντιδράσεις.
0: Έχει βαλθεί ο Τραμπ για να, πώς το λένε, για να ιδρύσει, για να κηρύξει 51η πολιτεία. Έχουμε κάτι βραχονισίδες, τις οποίες δεν τις χρειαζόμαστε. Τις έχουμε προς πώληση. Ας έρθει να δώσει τον οβολόν του και να την κάνει 51η πολιτεία. Καλό θα μας κάνει. Νομίζω ότι οι Τούρκοι δεν θα μπορέσουν να την ακουμπήσουν ποτέ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας μην του δίνω και ιδέες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, τώρα που το σκέφτομαι, χαζομάρα, μην του δίνω ιδέες αυτού του τύπου, γιατί σου λέει, θα σου πει μετά, για ποιο λόγο βραχονισίδα. Δηλαδή, άντε να τον πείσεις ότι κοίταξε εκεί στο τι είχε κάνει ο Νάσης, να κάνεις και εσύ κάτι παρόμοιο, να βάλεις πάνω και την... Αυτό και να την κάνεις 51η πολιτεία. Αμέ, θα σου πει γιατί βραχονισίδα, ας πάρω κάτι μεγαλύτερο. Άμα αρέσει η Πελοπόννησος. Να τη γυρίσουμε ανάποδα, να του εξηγήσουμε και τι σημαίνει η βασιλική εδώ στην Ελλάδα. Ξέρετε, το βασιλικό το φάσκελο, ένα πράγμα. Πολλές καλημέρες, είμαστε στα 40 λεπτά επειδή με ρωτάτε ασφαλώς και θα έχουμε και αθλητική ενημέρωση σήμερα από τον Δημήτρη τον Σαβρακάκη. Λοιπόν, είμαστε 40 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM 97,8, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Αυτή είναι η συχνότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, συντονιστείτε. και στέλνετε τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirialfm.gr, στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη και απέναντί μου η κυρία Κατερίνα Βουτσά, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μέχρι τις 8 η ώρα μαζί. Μέχρι τις 6 η ώρα χτυπάμε κατά μόνας τις καμπάνες της ενημέρωσης πάρα πολύ δυνατά. Από τις 6 η ώρα και μετά μαζί με το τσουνάμι μας με τη Στεφανία την Κασίμη. Τώρα, εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής, επειδή το συνεργαζόμενο δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων, να βρείτε το ραδιόφωνο στην περιοχή που είσαστε, τη ραδιοφωνική συχνότητα, και εκεί να κολλήσει το ραδιοφωνάκι σας για να μας ακούτε loud and clear. Τώρα, σε περίπτωση που δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει και ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. Καλημέρα, πρωί στο πάρκο, και στέλνει και φωτογραφίες. Αχ, τι ωραίες φωτογραφίες. Δημήτρη Σαυρακάκη, έχει στείλει κάτι φωτογραφίες από ένα πάρκο στη Σαϊγκόν.
2: Να πας.
0: Πώς είναι το Ζάπιο, το δικό μας.
2: Να πας. 13 ώρες και 50 λεπτά είναι η πτήση.
0: Είναι μια χαρά. Θα δώσουμε τις φωτογραφίες αυτές, Νίκο, στη Στεφανία για να τις δεις και στο ενικός.gr.
2: Τι τώρα, Σαϊγκόν.
0: Σαϊγκόν.
2: Να πας.
0: Και ο Τέλης από το Σίδνεϊ, ο Αριστοτέλης, πραγματικά λέει, είναι απορίας άξιων. Και στέλνει μία φωτογραφία ένας εξωγήινος. Γιατί ήρθατε στη Γη, μπροστά από τη Βουλή, γιατί ήρθατε στη Γη, ρωτάει ο δημοσιογράφος. Και απαντάει ο εξωγήινος. Να δούμε πώς επιβιώνετε με 800 ευρώ. Μείναμε άφωνοι. Καλό.
2: Μας τρολάρει ο κύριος από το Σίδνεϊ.
0: Ο κύριος Αριστοτέλης. Τεύχεται όμως. Τι κάνετε, ναι, κύριε Σαβρακάκη, καλή σας ημέρα.
2: 14,5 ώρες είναι στο Σίδνεϊ, να πας και εκεί, δεν πας και εκεί.
0: Σίδνεϊ έχω πάει και Νέα Ζηλανδία, ναι. Επί εποχής Κώστα Καραμαλή.
2: Α, έχεις πάει.
0: Ναι, ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, είχαμε πάει, είχαμε συναντήσει και τους
2: ομογενείς.
0: Καλά, τους ομογενείς εκ των πραγμάτων. Εκεί μία που κάνουν στη Νέα Ζηλανδία.
2: Στη Νέα Ζηλανδία. Μαωρί. Με τους Μαωρί.
0: Τους Μαωρί. Και μάλιστα είχαν κάνει και αυτό το περίεργο, αυτό το τελετουργικό το οποίο κάνουν.
2: Μέχρι εκεί φτάνει η χάρη σου.
0: Έφτασε μέχρι εκεί η χάρη μου, ναι. Έφτασε μέχρι
2: μάλιστα.
0: εκεί.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε η χάρη του Παναθηναϊκού που θα φτάσει 10 απόψε στη Βαλένθια. Παίζει με την ισπανική ομάδα. Είναι το 5ο παιχνίδι των play-off. Τελικός για τον Παναθηναϊκό. 2-2 στις νίκες. Και όποιος κερδίσει θα είναι στο Final Four της Ευρωλίγας που θα γίνει στην Αθήνα. Τον περιμένει η Real Madrid. Η Real έκανε γνωστό χθες ότι ο Έντι Τάβαρες, ένα από τα μεγάλα της αστέρια, δεν θα είναι στο Final Four της Αθήνας λόγω τραυματισμού. Πρέπει να έχουν παίκτες με αυτοπεποίθηση, ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν εν ώψη του αυριανού αγώνα. Πέμπτη στροφή σήμερα, προτελευταία των play-off της Super League και δύο αναμετρήσεις. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και στο κύριο Καρισκάκη ο Ολυμπιακός παίζει με τον Παναθηναϊκό. Ενδιαφέρον πλέον έχει ιστορία η δεύτερη θέση που έχει πλεονέκτημα ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό. Δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Θυμίζω η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 62, ο Ολυμπιακός 62, ο Παναθηναϊκός 61. Πέμπτη το απόγευμα έχουμε και αγώνες χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον για τις θέσεις 5 έως 8. Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Σόφι. Χθες για τα play-out, 8η αγωνιστική, απομένουν 2 ακόμη αγωνιστικές. Πολύ μεγάλη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης, έκανε ένα σημαντικό βήμα παραμονής, κέρδισε 1-0 τον Πανσεραϊκό. 3-0 ο Ατρόμητος νίκησε εκτός έδρας στην Κηφισιά. Ο Πανετολικός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Λάρισα. Η Λάρισα μέχρι τις καθυστερήσεις που ισοφάρισε ο Πανετολικός ήταν μπροστά με 1-0. Πλέον τα πράγματα για την ΑΕΛ είναι πολύ δύσκολα. Θέλει 2 νίκες στους εναπομείνατες αγώνες για να μπορέσει να μείνει στην κατηγορία. Έχουν κλειδώσει την παραμονή τους, ανεξάρτητα με τι θα γίνει στις 2 τελευταίες αγωνιστικές. Ο Ατρόμητος, η Κηφισιά και ο Πανετολικός. Στη βαθμολογία θυμίζω ότι ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, δωδέκατος. Είναι ο Αστέρας Τρίπολης με 32, 13ος Πανσεραϊκός με 28, η Λάρισα έχει 27 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι πέφτει ο 13ος και ο 14ος, αν τελειώνει τώρα το πρωτάθλημα, το ειδικό τουρνουά αυτό των play-out, θα έπεφτε ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα, και οι δύο είναι σε πολύ δυσμενή θέση σε σχέση με τον Αστέρα Τρίπολης. Ακόμα Κλείνοντας, να σας πω 7.30 ώρα στην Κάνηθο, στη Χαλκίδα, η εθνική μας ομάδα Hardball των Ανδρών παίζει με την Ολλανδία. Πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Θέλει να κάνει νίκη ώστε να πάει με το μαξιλαράκι της νίκης το Σάββατο στην Ολλανδία για τον αγώνα Revanse.
0: Πρέπει να σου πω, επειδή αναφέρθηκες και στα γενικότερα στο ελληνικό πρωτάθλημα και στη μάχη της δεύτερης θέσης πλέον.
2: Βέβαια, εκεί είναι όλα τα λεφτά.
0: Στην κυριολεξία εκεί είναι όλα τα λεφτά.
2: Οπότε εγώ πιστεύω θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι, έτσι όπως πάει το πράγμα, την τελευταία αγωνιστική, μέχρι την τελευταία αγωνιστική θα έχουμε αγωνία.
2: Έχει πλεονέκτημα ο ΠΑΟΚ όμως, ναι. Πρώτο πούμε αυτό.
0: Ικανοποιημένος ο αναπληρωτής υπουργός
2: χθες,
0: γενικότερα για το πώς κύλησαν.
2: Θα έλεγα πώς κύλησαν. Δεν είναι έτσι.
0: Σου λέω ότι μας είπε χθες.
2: Ωραία, και θα σου πω εγώ ότι ναι, μεν υπάρχει ικανοποίηση για τη Super League στο ποδόσφαιρο, τη Super League 1. Όμως με την δαμόκλεια σπάθη της ΔΕΑΒ και των τιμωριών που έχει ρίξει η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, είχαμε θεματάκια. Όχι φυσικά εξαλωσύνες μεγάλης έκτασης επεισόδια. Αυτά στην Super League 1 έχουν ευτυχώς περιοριστεί.
0: Ναι.
2: Δεν υπήρχαν. Όμως από εκεί πέρα και στο μπάσκετ, στο πρωτάθλημα μπάσκετ είχαμε θέματα και η βία έχει πάει στις μικρότερες κατηγορίες. Ειδικά στο ποδόσφαιρο, γιατί έχω παράδειγμα να σου πω ότι.
0: Για πες, είχε ενδιαφέρον αυτό το οποίο.
2: Αυτό το είχαμε θέσει στον κύριο Υπουργό και στα στελέχη του Υπουργείου, ότι εντάξει, ωραία η κατάσταση, μαζεύτηκε στη Super League 1. Όμως, δυστυχώς, στις μικρότερες κατηγορίες βλέπουμε να γίνει το κακός χαμός. Παράδειγμα, αυτό που έγινε την περασμένη Κυριακή στο ντέρμπι για την. Για τα play-off, για την άνοδο στην Super League 2 από την τρίτη εθνική κατηγορία, πας πύργος με την ομάδα του Ζακύνθου. Το παιχνίδι διακόπηκε γύρω στο 80, όταν ισοφάρισε εκεί, η ισοφάριση προηγήθηκε, δεν θυμάμαι, η Ζακύνθος, και έπεσαν τα μπουκάλια από την εξέδρα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει ένας παίκτης της Ζακύνθου και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να διακοπεί ο αγώνας. Λοιπόν, γι' αυτό πάμε καλά στα ψηλά, όμως στις χαμηλότερες κατηγορίες υπάρχουν θέματα. Να, διαβάζω 12 Πέμπτου, χθες δηλαδή, απόφαση της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας για τον αγώνα Δόξας Ασύρου Φίνικας Πολύχνης, τελικός κυπέλου της ΕΠΣ Μακεδονίας, Σαλονίκη, φίλαθλη της Γηπεδούχου από τις Κερκίδες Θύρας 2, πυροδότησαν και έριψαν δύο κροτίδες στην πλευρά των κερκίδων, στις οποίες κάθονταν το αντίπαλο σωματείου. Μία αγωνιστική αποκλεισμό. Λοιπόν, τώρα μιλάμε τώρα για τοπικά. Εντάξει, γι' αυτό, ναι μεν ο κύριος Βρούτης έχει δίκιο, όμως βλέπουμε ότι τα προβλήματα συνεχίζονται σε τοπικού επίπεδου ή τρίτη εθνική. Και εκεί έχει μαζευτεί, πρέπει να το πούμε αυτό, όμως θέλει ακόμα δουλειά.
0: Ναι.
2: Εντάξει, θέλει ακόμα δουλειά. Και καλό είναι αυτό που γίνεται με τη ΔΕΑΒ, δηλαδή η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας μπορεί αυταπάγγελτα, ακόμα και να μην έχει πάει η αστυνομία σε ένα γήπεδο, από τα δημοσιεύματα να ζητήσει εξηγήσεις από τις ομάδες και να προχωρήσει σε τιμωρίες. Εκεί υπάρχει εισαγγελέας στην Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας και να μην περιμένει τα πειθαρχικά όργανα των αρχών της διοργάνωσης. Δηλαδή αυτό που σου διάβασα τώρα για την ΕΠΣ Μακεδονία Θεσσαλονίκη έγινε πριν καν λειτουργήσει η ΕΠΣ Μακεδονίας, εντάξει. Βλέπω και άλλες τώρα τιμωρίες πάλι για τον πύργο, παράδειγμα πύργος Άρης Πετρούπολης στις 3 Πέμπτου. Τρία πλαστικά μπουκάλια χρήση ύδατος από την κερδίδα 5 στόχευσαν τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας και έριξαν μια αγωνιστική στην γηπεδούχο. Οπότε η κατάσταση είναι καλή σε ό,τι αφορά την.
0: Αλλά δεν είναι καλή έτσι όπως μας την περιγράφεις, από κάτω προς τα πάνω. Μπορεί να είναι στα πάνω.
2: Δηλαδή υπήρχαν μεγάλη έκταση επεισόδια σε αγώνα του τοπικού πρωταθλήματος μπάσκετ στη Ρόδο ή σε κάτι άλλα τοπικά του μπάσκετ. Λοιπόν, υπάρχει θέμα. Όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να λέμε ότι ο περιορισμός στην ιστορία της Super League είναι σε πολύ καλό στάδιο πλέον, εντάξει. Αν εξαιρέσουμε τώρα κάποια μεμονωμένα, κάποιες ρήψεις αντικειμένων και όλα αυτά, δεν είχαμε προβλήματα μεγάλα.
0: Ναι. Να φτάσουμε όμως.
2: Δεν μπορείς να φτάσεις ποτέ, γιατί είναι ένα θέμα κοινωνικό. Είναι θέμα κοινωνικό. Ο άλλος πάει στο γήπεδο να βγάλει τα ισόψυχά του και όλα ξεκινάνε.
0: Να φωνάξει, ρε παιδί μου, όχι να πλακωθεί. Όχι να.
2: Ξέρεις τι. Επίσης.
0: Και τώρα να σου πω κάτι.
2: Επίσης, ένα λεπτό. Ο φίλος μου, υπουργός αθλητισμού,
0: ναι,
2: που είναι και φίλος, δεν μας λέει κάθε βράδυ στη Θεσσαλονίκη τι γίνεται. Κάθε βράδυ στη Θεσσαλονίκη είναι στο κόκκινο οι αστυνομικές υπηρεσίες.
0: Ναι.
2: Διότι.
0: Έξω από το γήπεδο όμως είναι ελληνική αστυνομία.
2: Και μέσα στο γήπεδο είναι ελληνική αστυνομία. Δεν μπορεί μέσα από το γήπεδο.
0: Αυτή επίσης είναι μια πολύ μεγάλη.
2: Δεν υπάρχει, και δεν υπάρχει αυτό, διότι είδαμε δεν, αυτό δεν δέχομαι τίποτα. Είδαμε τι έγινε στη στην Τσεχία, που πλακώθηκαν, ακόμα δέρνονται. Ωραία, και ήταν στη μέση καμιά κοσαριά security και τους κοίταζαν. Λοιπόν, όταν υπάρχουν οπαδοί και των δύο ομάδων στα γήπεδα και κυρίως σε παιχνίδια υψηλής επικινδυνότητας, δεν μπορεί να μην έχει ευθύνη η αστυνομία. Αφήστε αυτή την ιστορία. Η αστυνομία να μην πηγαίνει στις λιτανίες.
0: Πώς μπορεί, εσύ Δημήτρη, και λειτουργεί η κατάσταση είτε στην Ισπανία είτε στην Βρετανία.
2: Ποιος σου είπε ότι στην Ισπανία δεν επεμβαίνει η αστυνομία? Έχετε δει την Ισπανική αστυνομία?
0: Ναι, είναι έξω από το γήπεδο.
2: Κάνεις λάθος, και όταν υπάρχουν φιλοξενούμενοι και μέσα στο γήπεδο. Δεν έχετε δει τη δεν έχετε δει την Ισπανική αστυνομία.
0: Είναι απ' έξω και όταν συμβαίνει το οτιδήποτε μπουκάρουνε μέσα.
2: Όταν μέχρι να μπουκάρει από μέσα έχει γίνει η καταστροφή. Λοιπόν, μην επιμένετε σε πράγματα που δεν ξέρετε. Λοιπόν, και δεν τα έχετε δει, δεν τα έχετε βιώσει. Ειδικά η Ισπανική αστυνομία είναι από τις πιο σκληρές της Ευρώπης.
0: Αυτό είναι άλλο το οποίο λες, Δημήτρη. Λοιπόν, είναι μέσα στο γήπεδο.
2: Όταν παίζει μια ομάδα Champions League. Είναι στην εξέδρα δίπλα τους.
0: Στην εξέδρα δίπλα τους.
2: Ναι. Και εδώ στο Καραϊσκάκι. Εδώ στο Καραϊσκάκι, είστε Φιλαδέλφια. Όταν έρχονται ομάδες από το εξωτερικό και παίζουν η ελληνική αστυνομία να παίξω. Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Δεν σου μιλάω για την Ελλάδα. Σου μιλάω για την Ισπανία ή σου μιλάω για τη Βρετανία, παραδείγματος χάρη.
2: Στη Βρετανία είναι άλλο μήνα η Βρετανία και εκεί έχει θέματα. Παντού έχουν θέματα. Έχετε δει τι γίνεται στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης?
0: Ναι, τα
2: βλέπουμε. Δεν έχεις δει.
0: Και προχθές υπήρξε μεμονωμένο περιστατικό. Υπήρξε και σε γήπεδο, ας πούμε, της Αγγλίας.
2: Στην Αγγλία. Στην Αγγλία. Στην Τσεχία, σου λέω. Ναι. Σε περιοχές στην κεντρική Ευρώπη τους αφήνουν να πλακώνονται. Να σου το πω εγώ απλά. Η Γαλλία πέρσι είχε τέτοια κρούσματα βίας που σταμάταγαν τα παιχνίδια. Διακόπηκαν παιχνίδια. Λοιπόν, η κάθε χώρα έχει τα δικά της προβλήματα. Τώρα, εδώ σε ό,τι αφορά την ιστορία μέσα στο γήπεδο, σαφώς έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Όμως, δυστυχώς, τα οπαδικά έξω από το γήπεδο συνεχίζονται και τα βλέπουμε, παράδειγμα, σου λέω, κάθε βράδυ στη Θεσσαλονίκη είναι στο κόκκινο οι υπηρεσίες, μην γίνει κάτι. Διότι είδες ότι έγινε. Είχαμε και τον θάνατο του φιλάθλου του ΠΑΟΚ. Δυστυχώς. Και όλα αυτά έρχονται από την κοινωνία. Και αν δεν πάμε από το δημοτικό σχολείο να μπολιάσουμε τα παιδιά σωστά, μην περιμένεις ούτε στην οδήγηση, ούτε στον αθλητισμό.
0: Σωστό όταν, είναι αυτό. Σωστό.
2: Όταν το παιδάκι 10 χρονών πάει, βλέπει τον πατέρα του να φωνάζει στο διαιτητή, και αυτός όταν θα γίνει 14-15 το ίδιο θα κάνει.
0: Λοιπόν, μην Δημήτρη, δηλαδή, σωστό, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το οποίο λες. Είναι
2: παιδείας. Λοιπόν, τώρα για να κλείσω για την Ευρωλίγκα.
0: Να κλείσουμε, γιατί έχει και προβλήματα ο Κιρ Στάρμερ.
2: Τι θέματα έχει?
0: Έχει θέματα.
2: Του φεύγουν οι υπουργοί.
0: Τι του φεύγουν, του φύγανε οι υπουργοί και θέλουν να τον φύγουν και τον ίδιο.
2: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα, υπάρχει ανακούφιση, να σου το πω εγώ, από το γεγονός ότι η Χάπολη Τελαβίβ δεν θα είναι.
0: Δεν θα είναι, ναι.
2: Ναι, γιατί φαντάζεσαι ότι θα ήταν πέντε μέρες εδώ. Mm-hmm. Μία αυτό και συν τους φιλάθλους της. Οπότε αυτό, υπάρχει μεγάλη ανακούφιση. Εντάξει, περιμένουν τώρα να δουν αν θα είναι ο Παναθηναϊκός ή η Βαλένθια. Αλλά σίγουρα να είχαν στο κεφάλι τους και και τους Ισραηλινούς, δεν θα ήταν ό,τι καλύτερο, πίστεψέ με. Λοιπόν, αυτά.
0: Κύριε Σαβρακάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Επιθυμούμε να σας δούμε και αύριο.
2: Αύριο μπορεί να με ακούσετε στο τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι. Σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι μεγάλη ημέρα σήμερα, μεγάλη βραδιά για τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, απόψε είναι μια μεγάλη βραδιά για τον Παναθηναϊκό και για τα παιχνίδια τα δύο, που είναι πολύ πολύ σημαντικά. Δεν μας λες ποια ομάδα είσαι όμως.
0: Τι είναι ποια ομάδα? Εγώ θέλω και τις δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Το έχω πει από την αρχή.
2: Ναι,
0: και τις δύο. Και τις δύο.
2: Θα είναι εμπορικό.
0: Και μακάρι ναι, να δούμε επιτέλους δύο ελληνικές ομάδες στο τελικό.
2: Ναι.
0: Για να μείνει το κύπελο, για να μείνει η Ευρωλίγκα στην Ελλάδα.
2: Μακάρι.
0: Αυτό. Τώρα, ασφαλώς θα χαρώ διπλά, τρίδιπλα, δεκαπλά, εκατοταπλά, εάν εσύ το πάρει ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, ασφαλώς okay. Όμως δεν ναι. Παίζεις εσύ.
0: Δε, εντάξει, εννοείται. Πώς το είχε πει ο Σπανούλης στο τελικό τον περσινό, στον, ότι γύρισε και του είπε μπιπ στο τέτοιο, το μεγαλύτερο πρόβλημα απόψε, του λέει,
2: ξέρεις, στο,
0: ναι, του είχε πει το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν θα έχουμε την μπάλα εμείς στα χέρια μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Σαβρακάκη. Ο Σωτήρης Τριφυλάρα έτσι υπογράφει. Καλημέρα Σπύρο αδερφέ, λέει, είμαι 37 ετών με τρία παιδιά. Με τον μεγάλο να είναι 13. Νωρίς μπήκες και εσύ στο στίβο, ε. Για 500 ευρώ που παίρνω την κλίμακα δεν παίρνω ούτε ένα ευρώ βοήθεια. Ποιο κράτος και ποια βοήθεια μου λες. Μα αυτό είναι το οποίο είπαμε λίγο νωρίτερα και συζητήσαμε. Ότι θα πρέπει η πολιτεία να ενσκύψει σοβαρά πάνω από αυτά τα ζητήματα. Πολύ σοβαρά. Λοιπόν, καλημέρα Τόρπη, και ασφαλώς όταν λοιπόν είσαι σε αυτή την κατάσταση θα κάνεις και 2 και 3 και 4 δουλειές που λέει ο λόγος, θα κάνεις και υπερορίες, θα μπεις στη διαδικασία να δουλεύεις νυχθημερών για να τα βγάλεις πέρα για τα παιδιά σου, να βγάλεις για τα ως προς το ζήν. Και ποιος θα καθίσει πίσω, άμα κάνει και η μαμά, έχει ένα παρόμοιο πρόγραμμα. Λοιπόν, καλημέρα Τόρπη. Ευχαριστούμε πολύ, λέει κύριε Σπύρο. Κάνε τη δουλειά σου και μην κοιτάς τη δουλειά των άλλων, από το αρχαίο γνωμικό. Δεν ισχύει για τους δημοσιογράφους και δεν πρέπει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Καλή συνέχεια, σας αγαπάμε όλους. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Μιχάλη, κατάλαβες τώρα γιατί η άμεση δημοκρατία και όχι τα κόμματα θα δώσουν λύση σε αυτό το χάλι της Ελλάδας. Η φτώχεια τα κάνει όλα και τα λεφτά τα τρώνε τα κόμματα. Εγώ διαβάζω ακριβώς όπως έστειλε το μήνυμά σου, Μιχάλη. Θες να σου πω κάτι. Άμεση δημοκρατία. Να δούμε λίγο και ποιοι προσπαθούν να βάλουν στο κάδρο και να, πώς να το πω ρε παιδί μου ευγενικά, να πουλήσουν το κομμάτι της άμεσης δημοκρατίας. Για θα πρέπει να υπάρχει και μία αλφα σοβαρότητα. Ξέρεις, είναι πολύ λεπτή η γραμμή που μπορεί να μας εμποδίσει να πέσουμε από το κακό στο χειρότερο. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Στη σκέψη να βρεθεί κάτι καλύτερο, μερικές φορές θολώνει το μυαλό και αυτό έχει να κάνει με πάρα πολλές και διαφορετικές γωνιές της καθημερινότητάς μας, της ζωής μας, των βιωμάτων μας. Θολώνει το βλέμμα, θολώνει το μάτι, δεν βλέπει καθαρά και αντί από το κακό να πάμε σε κάτι καλύτερο, πέφτουμε στο χειρότερο και θέλει, επαναλαμβάνω, πολύ μεγάλη προσοχή. Καλημέρα και σε σένα Τάσο, καλημέρα Γρηγόρη. Δυστυχώς τα παιδιά μας μεγαλώνουν στον αυτόματο, εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε γι' αυτό και δεν υπάρχει δικαιολογία, μου γράφει ο Γρηγόρης. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και έχουμε να πούμε πολλά πράγματα με τη Στεφανία και για αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω, διαβάστε στο ενικός.gr αναλυτικότατο ρεπορτάζ για αυτό το τραγικό, για αυτή την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας και θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι, βεβαίως. Κυρία Βουτσά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση. Σας ευχαριστώ που με ανεχτήκατε. Πάμε.

0: Real FM.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Have a nice day. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ούτως ή άλλως η μέρα προμηνύεται ιδιαίτερα καλή. Ήδη τώρα που αρχίζει λίγο, ξέρετε, φεύγει το μαύρο, έρχεται το γαλάζιο. Νομίζω ότι θα απολαύσουμε τον Αττικό ουρανό. Θα είναι σχεδόν έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις ο καιρός σήμερα. Αυτό προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Αττική. Οι άνεμοι θα είναι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Τα είπαμε, μην πάρει ζακέτα σήμερα, θα βγάλει την μπέμπελη. Αν μπορείς επίσης να αποφύγεις και το κέντρο της Αθήνας, διότι έχουμε πανελλαδική απεργία, έχει προκηρύξει η ΑΔΔ πανελλαδική απεργία με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί, εκεί ήθελα να καταλήξω όσον αφορά στα χρηστικά του πράγματος της ημέρας, στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαφμόνος θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι που είναι η κίνηση, έχουμε την κακή μας την κίνηση γενικότερα, θα επιβαρυνθεί. Στην κινητοποίηση, να ξέρετε, συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, σε υπουργεία, σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Παρόλα τα αυτά, σύμφωνα με ανακοίνωση, θα κινηθούν, λέει, κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα να γίνω εγώ κακός, γιατί τις υπόλοιπες ημέρες κινούνται κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς? Πολλές καθυστερήσεις, πολύ γκρίνια από τους πολίτες, και έχουν δίκιο, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, παύλα δεν λειτουργεί, η τηλεματική. Εχθές μάλιστα υπήρχε συγκεκριμένη ακροάτρια, ήταν στη στάση του λεωφορείου και μου έστειλε μήνυμα στο Messenger, ναι, ξέρετε, σε αυτό το διάβολο το πράγμα, ναι, και μου έλεγε το εξής: για ποιο λόγο, κύριε Παπαδάκη, δεν τους λέτε εφόσον δεν λειτουργεί η τηλεματική, τι την έχουνε τη ρημάδα και μας ταλαιπωρούν? Άλλα ντάλα ήταν, πραγματικά άλλα ντάλα. Το έχουμε ζήσει κι εμείς, αγαπητή μου Ιωάννα, το έχουμε ζήσει κι εμείς. Όλος ο κόσμος δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, δυστυχώς. Τι είπε στις αρχές, στο τέλος μάλλον της προηγούμενης εβδομάδας, ο κύριος Σταχιάος, υφυπουργός μεταφορών? Είμαστε, λέει, ναι, υπάρχουν προβλήματα, είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτό τον καλό δρόμο ψάχνουμε. Σήμερα με τον κύριο Νίκο Παπαθανάση θα έχουμε, θέλω να πιστεύω, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχει πολλές απορίες η Στεφανία και θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τις απορίες της Στεφανίας και να λύσουμε και τις δικές μου απορίες και βεβαίως και τις δικές σας με τον κύριο Παπαθανάση και για το σπίτι μου 2, αλλά και για άλλα πραγματάκια τα οποία μας απασχολούν. Ο πληθωρισμός στα ύψη και ο πληθωρισμός των τροφίμων. Η ακρίβεια καλά κρατεί. Υπάρχει πραγματικά μία απίστευτη, πώς να το πω, ένα μούδιασμα από όλους εκεί έξω. Πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε από άποψη τιμών. Γι' αυτό το λόγο καλό είναι ό,τι βαρύδια έχετε να τα πετάτε δεξιά και αριστερά, να μην σας βαραίνουν περισσότερο. Καλή σου μέρα, Γρηγόρη μου. Καλημέρα και στον Ιωάννη. Πολλά τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Σας έχω και ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Εάν καταφέρω να βρω εδώ το χαρτάκι μου, έτσι να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα και να πάμε σε περιβάλλον αναφέρον.

φορών. Κάθε φορά λοιπόν που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως τα θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr με DOS που λέει και η Στεφανία μας ή κάλεσε στο 1811333. Και επειδή είναι δύσκολη καιρή για πρίγκιπες, που έλεγε κάποτε ο Βλάσης Μπονάτσος, ο Real FM πάντα μεριμνεί για το καλύτερο για όλους και για όλες εσάς εκεί έξω, τους ακροατές μας και τις ακροάτριές μας. Έχουμε το καλύτερο κοινό και είμαστε πολύ υπερήφανοι γι' αυτό. Τρεις μέρες στη Μονεβασιά, ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM σας στέλνει τρεις μέρες εκεί στα μέρη μου. Δήμος Μονεβασιάς, με πρωτεύουσα τους Μολάους και η έδρα του Δημαρχείου στα Παπαδιάννικα. Για να ξέρετε εσείς που θα πάτε εκεί. Ο Real FM λοιπόν και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarendecar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδίου διαγωνισμού του Real FM είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Αυτό το Μάιο να το βάλετε στο καλεντάρι σας, στην Greco Strom ο ύπνος απογειώνεται. Ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικό sleep combos, με μοναδικά sleep combos. Έλα η στραβωμάρα μου, δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Το τρίτο δώρο air fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και απλά να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου εκεί στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας.

0: Τετάρτη και 13 σήμερα. Στο τσάκ λιτώσαμε μία ακόμη Τρίτη και 13. Ναι, γιατί το 2026 τα είχε συνεχόμενα. Τρίτη και 13, Παρασκευή και 13. Σήμερα Τετάρτη και 13. Πέρασε ξόφαλτσα σε κάθε περίπτωση. Σε πάρα πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε και επισήμως στην Ανατολή του Ηλίου, εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στην Ελλαδίτσα μας. Να απολαύσετε την ημέρα σας, όσα πράγματα και αν έχετε να κάνετε, όσο δύσκολα και αν είναι γενικότερα η καθημερινότητα, έχει γίνει η καθημερινότητά μας. Σε δύο λεπτά, σύμφωνα με το καλεντάρι εδώ, θα δύσει ο ήλιος 27 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η μέρα, όσο πάμε και καλοκαιριάζουμε. Διανύουμε ήδη την 133η ημέρα του έτους. Πολλές καλημέρες σε όλες, σε όλους, σε όσες και όσοι βρίσκεστε εκεί έξω από πάρα πολύ νωρίς και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε καθόλου έτοιμη. Ακολουθώντας, πατώντας στα χνάρια της επικαιρότητας, ασφαλώς μας έχει συγκλονίσει αυτό το περιστατικό, αυτή η τραγωδία στην Ηλιούπολη. Οι αρχές ασφαλώς εξετάζουν τις συνθήκες του τραγικού αυτού περιστατικού. Οι δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από το εξαόροφο κτίριο, αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της, η δεύτερη να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ασφαλώς το ενδεχόμενο, συμπαθάτε με που κομπιάζω, αλλά ξέρετε, αντιλαμβανόμαστε πόσο έχουμε αποτύχει όλοι μαζί. Το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας είναι δεδομένο ότι υπήρξε και ένα σημείωμα. Η μία από τις δύο 17χρονες άφησε σημείωμα στην οικογένειά της. Φέρεται να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη της. Δεν θα ακούσετε από μας το τι γράφει το συγκεκριμένο σημείωμα. Δύο οικογένειες αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται. Δύο οικογένειες, θα πρέπει να σεβαστούμε το πένθος της μίας, τη μάχη που δίνει η δεύτερη οικογένεια με το 17χρονο κοριτσάκι, που δίνει και αυτό τη δική του μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών να πούμε ότι εντάξει, παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη. Υπήρξε και μία άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με την οποία, με την ενημέρωση εννοώ, διευρυμένο κλιμάκιο του Υπουργείου με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς θα μεταβεί στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Αλλά από το να φτάνουμε στο σημείο να συγκλονιζόμαστε και να τρέχουμε πίσω από την κάθε τραγωδία, μήπως που να πάρει ευχή. Πρέπει κάτι να αρχίσει, έστω να γίνεται. Να αρχίσει, έστω τώρα. Στα σχολεία. Μήπως αυτή η ψυχολογική υποστήριξη. Ναι, ξέρω, θα μου πείτε, υπάρχουν και ψυχολόγοι και το ένα και το άλλο. Φαίνεται προφανώς ότι δεν αρκεί. Αυτά τα οποία κάνει το σύστημα, έχει προβλέψει το σύστημα, δεν αρκούν. Ρίξτε λοιπόν χρήματα προς αυτή την κατεύθυνση για το καλό των παιδιών μας, για το μέλλον αυτής της χώρας, που να πάρει ευχή. Αγαπητέ μου Στέλιο, τουλάχιστον όσον αφορά στο θέμα και των καταγγελιών που είχες κάνει νωρίτερα και το ψάχναμε με την Στεφανία, υπήρξαν και συγκεκριμένες ανακοινώσεις από τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών. Για αυτούς οι οποίοι δήλωναν ασθένεια, είχαν να πατήσουν γκάζι και φρένο αστικού λεωφορείου κάτι χρόνια. Νομίζω όμως ότι έγιναν και επίσημες ανακοινώσεις. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Το καταδύναμε.
0: Όταν υπάρχουν ειδήσεις σαν αυτό με τα 17χρονα τα κορίτσια, δεν περνάμε καλά. Δεν περνάμε καθόλου καλά.
1: Έχει εδώ μεταξύ Να πω κάτι σε σχέση με, και με κάτι. Όταν γίνεται ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό, λίγο ας είμαστε κι εμείς οι δημοσιογράφοι πιο προσεκτικοί στο βαθμό που κυνηγάμε τις ειδήσεις.
0: Ναι, και αυτά τα οποία μεταδίδουμε. Και αυτά τα οποία μεταδίδουμε. Και δηλαδή, εντάξει, σε όλους, σε όλους μας, όσοι μας περιπτώσει μπήκαμε στη διαδικασία του ρεπορτάζ, ήρθε στα χέρια μας αυτό το σημείωμα της μίας 17χρονης. Πρέπει φάτσα κάρτα, φόρα παρτίδα να το...
1: Συγγνώμη, δηλαδή... εμένα όχι, δεν μου ήρθε.
0: Ναι.
1: Οπότε, παρότι μπήκα σε διαδικασία του ρεπορτάζ, δεν μου ήρθε ούτε παιδί έξω κιόλας.
0: Ναι.
1: Αλλά... ακόμα και να το μεταδώσεις, δεν είναι για το θέμα μόνο το σημείωμα. Επειδή είμαστε, είναι και λίγο, ξέρεις, υπάρχει και μια τάση όταν γράψει κάποιος κάτι, πει κάποιος κάτι, μετά να τα αναπαράγουμε ότι είναι μόνο το θέμα του σημείωματος. Δεν είναι μόνο το σημείωμα, είναι και το σημείωμα, αλλά είναι λίγο. Είναι γενικό. Είναι από το τι μαρτυρίες μεταδίδεις, συγκεντρώνεις, τι αφήνεις να λένε αυτές τις μαρτυρίες. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι συνολική και χρειάζεται μια προσοχή γιατί. Πίσω, εγώ θα πω, δεν θα πω από ένα θάνατο, θα πω πίσω από τέτοια γενικά τραγικά περιστατικά υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει μια οικογένεια και επειδή δεν ξέρεις τι γίνεται σε μια οικογένεια είναι καλό να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Δεν είμαι να μην κάνουμε ρεπορτάζ και να μεταδίδουμε την είδηση και δεν μιλάω μόνο για το σημείο μου αυτή τη στιγμή. Το σημείο με εξάλλου μπορείς να το... αν, μπορείς να το επικαλεστείς, να το γράψεις, να πεις πολύ περιφραστικά δύο πράγματα τα οποία λέει τώρα, εντάξει. Νομίζω βεβαίως το, δεν είναι αυτούσιο το σημείο το οποίο κυκλοφορεί, νομίζω, είμαι σίγουρη. Το σημείωμα το οποίο προβλήθηκε στην τηλεόραση και αναπαράχθηκε σε εισαγωγικά είναι επεξεργασμένο. Το πραγματικό δύο-χειρο σημείωμα είναι μεγαλύτερο, είναι μια σελίδα και είναι και διαφορετικό.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: γιατί φωνάζετε πρωί-πρωί, πείτε μας τι γίνεται σε κάθε χώρα ήρεμα. Δεν φωνάζουμε, απλά έχεις πολύ δυνατά την ένταση του ραδιοφώνου σου, έχω την εντύπωση. Ο
1: Σπύρος φωνάζει σίγουρα.
0: Με αυτά τα οποία γίνονται, τι να κάνω. Τι να κάνω. Προσπαθώ να κρατήσω ηρεμία, να διατηρηθώ σε ήρεμη κατάσταση, να διατηρήσω γενικότερα έτσι το. Αν πάση περιπτώσει. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Υγεία σε όλους. Ασχολίαστη η επικαιρότητα. Πόσο δίκιο έχει ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης σχετικά με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών στο φιλαθλητισμό.
1: Ναι,
0: σωστό.
1: Επίσης, τώρα που το πες το άλλο πράγμα, όταν γράψει, αν γράψει ένα στα social media αυτό το πράγμα, όσο πρόλαβε, γιατί είχα και, κάτι τρεχάματα αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Μην γελάς.
0: Τι να πω,
1: 7 πληγές του Φαραώ.
0: Τι να πω κι εγώ. Τι να πω. Δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν μπορώ.
1: Λοιπόν.
0: Κερνάω καφεδάκι σήμερα. Αυτό μπορώ να σου πω. Κερνάω καφεδάκι από το γνωστό εκεί μαγαζί. Έτσι, να τον απολαύσουμε αμέσως μετά.
1: Ξέχασα να φέρω και τη βεντάλια στη Βουγιουκλιώτη. Τι έπαθα, πω.
0: Συγγνώμη, το θέμα δεν είναι να την ξέχασες να την παίρνεις στη Βουγιουκλιώτη. Το θέμα είναι εσύ, δεν έχεις σήμερα βεντάλια.
1: Όχι.
0: Παιδιά, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα να κάνεις εκπομπή με την... Χθες έκανα εκπομπή με την Μαρία Αντουανέτα.
1: Λοιπόν.
0: Με μία βεντάλια, μονίμως.
1: Ναι.
0: Αυτό, ωραίο ήτανε. Μου κράταγε και... μου φέρνε και... πώς το λένε... μου έκανε αέρα, ήταν ωραίο. Καλό ήταν αυτό. Ναι. Το αφήνω. Το βουλώνω, δεν λέω κάτι
1: τέλος
0: παραπάνω.
1: Πάντων.
0: Λοιπόν, τι έλεγες για τα social media.
1: Ναι.
0: Το είπες ή...
1: Δεν το είπα, όχι.
0: Δεν
1: το δεύτερο που θέλω να πω, σοβαρά τώρα, είναι ότι επειδή μετά το περιστατικό αυτό, μετά την τραγωδία, γράφτηκαν πάρα πολλά social media.
0: Ναι.
1: Και ένα από αυτά τα οποία ξεκίνησε, ξέρεις, αυτό γίνεται συχνά. Ξεκινάει κάποιος, γράφει κάτι, αυτό έγινε το σημείο. Δεν είναι ποτέ είναι σωστό ή όχι, αλλά ξεκινάει, γράφει ο Πρανίδης κάτι.
0: Ναι.
1: Αποτύχαμε ως κοινωνία.
0: Το παίρνει ο Παπαδάκης.
1: Το παίρνει ο Παπαδάκης. Το παίρνουν όλοι, παιδιά.
0: Όπου δεν ξέρει ο Παπαδάκης από που το έχει βρει ο Σαπρανίδης.
1: Οριακά πιστεύω, εμένα με ενοχλεί αυτό που γίνεται στο social media, όχι γιατί δεν έχουμε αποτύχει ως κοινωνία, αλλά γιατί έχουμε αποτύχει ως χρήστη social media επίσης.
0: Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν όλοι.
1: Πιστεύω ότι αποτύχαμε ως κοινωνία, εμείς δεν έχουμε διαβάσει τι έχει γίνει.
0: Σωστό.
1: Στην ιστορία.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, επειδή τα social media, συνηθίζω να λέω ότι είναι η πλατεία του χωριού. Οτιδήποτε γίνεται στην πλατεία του χωριού είναι σε κοινή θέα. Πρέπει λοιπόν αυτό να το καταλάβουν οι επιστήμονες, οι επαναστάτες ή δεν ξέρω εγώ τι, του πληκτρολογίου της οθόνης. Δεν το παίρνουμε στο χέρι και όποιον πάρει ο χάρος. Και γράφουμε οτιδήποτε περνάει από το μυαλό μας, οτιδήποτε μας καπνίσει.
1: Καλά, τάξη,
0: με ηρεμία.
1: Ως κοινωνία έγραψαν, απλά με ενοχλεί ένα παραγωγή λίγο.
0: Καλά, αυτό, ναι, καταλαβαίνω πως το λες. Εντάξει, δεν είμαστε και η πιο επιτυχημένη κοινωνία του κόσμου και ασφαλώς και έχουμε αποτύχει.
1: Γενικά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και εγώ θέλω να ανοίξω το στόμα μου αυτή τη στιγμή να πω πάρα πολλά για την κοινωνία και τις Πανελλήνιες και όλα τα υπόλοιπα, αλλά...
0: Ναι, μ' αρέσει, που πρέπει να γίνει, μ' αρέσει όμως που πρέπει να γίνει το τραγικό περιστατικό.
1: Όχι, όχι.
0: Για να ανοίξουμε
1: όχι.
0: τη βεντάλια, περίεργο λόγος, για να συζητήσουμε τα
1: θα
0: πάντα. Αυτά πρέπει να τα συζητάμε πριν.
1: Θα το κρατήσουμε λίγο κλειστό το στοματάκι μας, γιατί δεν υπάρχει λόγος κάποιος να κουνάει το δάχτυλο σε κάποιον άλλον. Καταλαβες. Και δεν μιλάω για την κοινωνία τώρα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο η κοινωνία. Η κοινωνία είναι το σύνολο. Πίσω από τα δύο κορίτσια, από τις 2-17 χρόνια, υπάρχουν οικογένειες. Οπότε.
0: Ναι, παιδί μου, τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να πεις? Ασφαλώς και υπάρχουν οικογένειες. Ασφαλώς και.
1: Να μην κουνάμε το δάχτυλο, λέω, θέλω να πω.
0: Ναι. Πόσες οικογένειες. Ναι. Υπήρχαν άνθρωποι που σε αυτή τη φάση κούνησαν. Μα έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Δεν είπαμε για τις συγκεκριμένες οικογένειες.
1: Γιατί έχουμε αποτύχει λοιπόν ως κοινωνία?
0: Γιατί έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Διότι αναγκάζονται οι γονείς, παραδείγματος χάρη, να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αναγκάζονται να δουλεύουν και τα Σαββατοκύριακα για να τα βγάλουν πέρα.
1: Εμέσως κουνάς το χέρι και το δάχτυλο και στους γονείς, έτσι. Γι' αυτό το λέω.
0: Μα ωραία, να το βουλώσουμε τελείως και να μην πούμε το παραμικρό, να μην πούμε απολύτως τίποτα.
1: Ναι, ναι. Πάμε σε άλλο θέμα.
0: Α, οκ. Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Σε άλλα θέματα, μας ενημέρωσε ο Θανάσης Τσίτσας, 51η πολιτεία η Βενεζουέλα δεν έχει γίνει ακόμα. Κάναμε και μία πρόταση στον αέρα ότι έχουμε κάτι βραχονισίδες.
1: Έλα,
0: τις οποίες
1: εσύ,
0: τις έχουμε προπόληση, ρε παιδί μου, δεν είναι προσπόληση αυτές οι κάποιες βραχονισίδες. Στο Αιγαίο. Ας έρθει να αγοράσει μία, να καταθέσει και τον οβολόν του, γιατί έχουμε και πάρα πολλά έξοδα ως χώρα. Και ας ονομάσει, παραδείγματος χάρη, την τάδε βραχονισίδα 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Δεν είναι ωραία ιδέα? Βέβαια, μετά σκέφτηκα το εξής. Ας μην του δίνω τέτοιες ιδέες, γιατί μπορεί να γυρίσει και να πει: γιατί να μείνω σε μια βραχονισίδα? Α, μ' αρέσει η Πελοπόννησος.
1: Για την Κύπρο είχες πει ότι μπορεί να. Το είχαμε συζητήσει τότε.
0: Ναι, ότι μπορεί να την κάνει 51η πολιτεία την Κύπρο. Ναι. Γενικότερα είχε.
1: Γι' αυτό σου λέω: μην βάζεις ιδέες.
0: Δεν μας μην του βάζω ιδέες. Ναι. Ναι. Τώρα πηγαίνει. Τώρα δεν μας ακούει. Πηγαίνει στο Πεκίνο.
1: Ναι.
0: Θα φτάσει κάποια
1: Βέβαια,
0: στιγμή.
1: Βέβαια θα συζητήσει με τον Κινέζο για το Ιράν. Γιατί λέει, δεν καταλαβαίνω. Τι χρειάζομαι.
0: Το ρεπορτάζ του Θανάση λέει ότι θα συζητήσουν.
1: Προφανώς θα συζητήσουν.
0: Πρόσεξε. Το 80%, το μεγαλύτερο κομμάτι της ατζέντα αφορά τη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, μωρέ, εννοείται. Αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση που ξέρω, λέει. Εντάξει, και τι χρειαζόμαστε.
0: Τι
1: χρειαζόμαστε την Κίνα?
0: Συμβαίνει κάτι στη Μέση Ανατολή?
1: Όχι, χρειαζόμαστε την Κίνα. Μπορούμε να τα λύσουμε όλα, όλα μόνοι μας.
0: Στην ατζέντα
1: δεν είμαστε απικία, απάντηση όμως.
0: Ναι, στη
1: η Ροντρίγκες. Εξαιρετικό. Ο χάρτης, εξαιρετικό.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Ό,τι να είναι.
1: Έχει τρελαθεί αυτός με το AI εντωμεταξύ.
0: Το ανακάλυψε το AI στα γεράματα. Ναι. Θα μου πεις, υπήρχε νωρίτερα το AI? Όχι, ούτε ο Τραμπ υπήρχε νωρίτερα.
1: Έχει βάλει πάρα πολλές αναρτήσεις. Χθες κάποια στιγμή συνειδητοποιώ, επειδή κάναμε ένα θέμα, δηλαδή το έχουμε κάνει το απόγευμα. Τώρα αυτό είναι ένα παράζ αναρτήσεων που έχει ξεκινήσει από το πρωί. Μιλάμε δεκάδες post μέσα σε λίγες ώρες.
0: Ναι.
1: Από θεωρίες περινοθίες αμερικανικές εκλογές μέχρι επιθέσεις κατά του Ομπάμα, το New York Times, μηνύματα πανηγυρικά για τις επιθέσεις της επιχειρήσης των Ηνωμένων Πολιτείων εναντίον του Ιράν. Άκουτο, από αργά το βράδυ μέχρι και χθες έκανε πάνω 50 αναρτήσεις.
0: Ο Τραμπ.
1: Ναι, επανέφερε κιόλας. Έκανε και ριπόστ.
0: Εδώ στην Ελλάδα, όταν βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, αντιλαμβανόμαστε ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης κάνει 2-3 post παραπάνω κατά τη διάρκεια της ημέρας, βγαίνει η αντιπολίτευση και λέει: αυτός ο άνθρωπος δουλεύει ποτέ? Εκεί είναι στα social media και στα κανάλια.
1: 50 έκανε.
0: Εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναρωτιέται κανένας για το τι κάνει ο Τραμπ όσον αφορά στη διακυβέρνηση της χώρας του.
1: Ναι. Πόπο, μιλάμε πάρα πολλές αναρτήσεις. Τέλος πάντων. Μου είχαν επίσης εντύπωση, το είδες αυτό με τα πατατάκια.
0: Πιο απ' όλα λες.
1: Είδες τα ασπρόμαυρα πατατάκια.
0: Τα ασπρόμαυρα πατατάκια, ναι.
1: Αυτά.
0: Τα είδα.
1: Δεν
0: ναι.
1: Είχε και άλλα πατατάκια.
0: Δε, όχι. Νόμιζα ότι είχες καμία επικοινωνία για κάτι πατατάκια τα οποία έχω στο ντουλάπι του σπιτιού.
1: Όχι.
0: Ναι. Τα ασπρόμαυρα πατατάκια. Okay. Τι είναι αυτό το οποίο σου κάνει εντύπωση? Είμαστε στο 2026, Στεφανία μου. Τα πάντα θα δούμε.
1: Υποτίθεται είναι ότι λόγω του πολέμου.
0: Ναι, τα πάντα σου λέω, θα δούμε.
1: 14 λέει προϊόντα θα επηρεάσει. Είναι μια εταιρεία από την Ιαπωνία. Πολύ μεγάλη, όχι μικρή. Το αλλάζει το σχεδιασμό λόγω του πολέμου. Τσιφούτι. Οι συσκευασίες τα έχουν λέει μόνο προσωρινά, μόνο δύο χρώματα μελανιού. Είναι δηλαδή ασπρόμαυρα σχεδιάκια.
0: Στην Ιαπωνία, να ξέρεις, υπάρχει ένας.
1: Και είναι τόσο όμορφα τα κανονικά σακουλάκια, επειδή έχουν αυτά τα περίεργα, τα ιαπωνέζικα σχέδια.
0: Στην Ιαπωνία υπάρχει ένας νόμος που επιβάλλει στις εταιρείες το προϊόν το οποίο περιγράφει έξω, περιγράφεται στη συσκευασία, να έχει το ίδιο μέγεθος με το προϊόν που είναι μέσα στη συσκευασία. Εάν αυτό δεν ανταποκρίνεται, τότε υπάρχουν πρόστιμα.
1: Έλλειψη διακοπή, προειδή απόφαση οφείλεται στη διακοπή της προμήθειας ναύθας, ενώ στατικού μελανιού παράγεται από πετρέλαιο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε.
2: Real FM. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγωνία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τρεις Εργενίδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
10: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
9: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
10: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη τι θα κάνει το σωστό, είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα. Περισσότερα στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία σκοτώθηκε καριέ, ενώ η άλλη δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κανονικά εκτελούν τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

0: Τώρα επειδή έπεσε το μάτι μου που πέφτει και εμένα το μάτι μου μερικές φορές.
1: Τα καλύτερα στα λέω έξω όμως.
0: Ναι, ναι, ναι, γεγονός. Το Μάρτιο είναι νωρίς. Ναι. Ο Σεπτέμβρης είναι αργά. Εντάξει.
1: Τον Ιούνιο.
0: Άρα τι μένει. Τον Ιούνιο
1: θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα, ναι. Η αλήθεια είναι. Σε σχέση με όλα αυτά γύρω από το κόμμα, το κυοφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που δεν είναι πια κυοφορούμενο, γιατί νομίζω πια ότι αφού το Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο είναι πολύ αργά. Ο Ιούνιος είναι μια καλή στιγμή, οπότε έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
0: Μα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο.
1: Είναι ξεκάθαρο, νομίζω και υπό τον φόβο. Φόβο, τέλος πάντων. Υπό τη σκέψη της προώρης προσφυγής στην κάλπη.
0: Το κλείσε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Καλά, εντάξει, τώρα. Να σου πω κάτι. Τώρα μεταξύ μας, εσύ είσαι πολύ πιο έμπειρος.
0: Όχι, επειδή είμαι.
1: Είσαι πολύ πιο έμπειρος από μένα σε πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Δεν είναι θέμα εμπειρίας, ούτε αυτό. Έχεις και εσύ αντίληψη και έχεις και το ρεπορτάζ και όλα τα σχετικά. Για πες.
1: Εντάξει, άσε με να σε αποθεώσω λίγο.
0: Αποθέωσε. Έλα, σταμάτα. Αποθέωσε με κι άλλο.
1: Να σου πω λίγο. Υπάρχει περίπτωση ποτέ να ρωτήσεις, για παράδειγμα λέω, κυβερνητικό εκπρόσωπο, αν υπάρχει περίπτωση?
0: Όχι, εγώ μιλάω για τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ακόμα και για τον κύριο Μητσοτάκη, ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός.
0: Τον ρώτησε κανείς τον κύριο Μητσοτάκη?
1: Τι έδωσε τώρα?
0: Χθες δεν είχε με τον επίτροπο
1: συνέντευξη, λέω, συνέντευξη. Γιατί?
0: Αυτό λέω, άρα δεν τον ρώτησε κανένας. Στην εισήγησή του
1: γιατί,
0: λοιπόν,
1: θα
0: στα αγγλικά.
1: Θα πει κάτι.
0: Στα αγγλικά και όλα, το είπε.
1: Θα πει κάτι.
0: Τι εννοείς?
1: Υπάρχει περίπτωση και να το έχεις, να έχει αυτή τη σκέψη στο μυαλό του.
0: Μα θα μπορούσε να μην πει τίποτα. Όχι να υπερθεματίσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Θα μπορούσε και να μην γίνει. Τέλος πάντων. Εγώ άκουσα πάντως τον. Άκουγα χθες τον κύριο Κερίδη εδώ στο Real FM. Ναι. Το λέω με τη λογική ότι υπάρχουν και άλλα στελέχη. Γιατί έχει συζητηθεί πάρα πολύ η δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη πριν από λίγες μέρες, ότι οι εκλογές μετά τη ΔΕΘ δεν μπορούν να θεωρηθούν προώρες. Άκουσα τον κύριο Κερίδη χθες, και ο βουλευτικό εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ακριβώς το ίδιο.
0: Ναι.
1: Ότι δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει από τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, για τον Οκτώβριο. Ότι γίνονται διάφορα πράγματα τα καλοκαίρια. Και πιστεύει, είπε ο κύριος Κερίδης, ότι θα πάει στην ΔΕΘ μια τετραετία αυτοδυναμία, τέλος πάντων. Θα πάει μια όπου θα περιγράψει γιατί η Νέα Δημοκρατία πρέπει να διεκδικήσει και τρίτη αυτοδύναμη θητεία. Θα τα μετρήσει και θα αποφασίσει. Και είπε μετά, λοιπόν, οποτεδήποτε γίνουν εκλογές μετά τη ΔΕΘ, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να τις θεωρήσει πρόωρες.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι έτσι τώρα μεταξύ μας.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: πριν δηλαδή, είτε λίγο πριν τα Χριστούγεννα, λέτε μετά, έχει αρχίσει ο χώρος μετρά αντίστροφα. Θέλω να πω ότι είναι η ίδια.
0: Ναι.
1: Η ίδια δήλωση είναι.
0: Ναι, γιατί είπα ότι είναι διαφορετική δήλωση, αλλά το θέμα είναι το εξής.
1: Εννοώ ότι υπάρχουν και άλλα στελέχη που την ετοιμάζονται.
0: Ναι, βρε παιδί μου, ναι, ναι. Προφανώς δεν διάβασαν καλά το. Α, είναι τέτοιο. Τι προβλέπετε?
2: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ.
1: Δεν καταλάβαινα τι άκουγα και νόμιζα ότι κάποιος μίλαγε. Κοίταζα το κινητό μου, νόμιζα ότι είχα ανοιχτό το κάτι. Το Twitter, το Instagram, εσύ κάποιο story που το κάνει συνέχεια. Και λέω κάτι ακούγεται άλλο.
0: Δεν λες πάλι καλά που έχουμε μάθει και ανεβάζουμε και κανένα story.
1: Άστο.
0: Διότι τεχνολογικά παλεύουμε κάθε μέρα. Χάνουμε κατά κράτος. Αλλά δεν πειράζει, εμείς εκεί συνεχίζουμε.
1: Ακόμα με τα σημειωματά είχα βάλει στόχο μέχρι το τέλος τη σεζόν να φύγουν αυτά.
0: Εντάξει.
1: Δεν φύγανε.
0: Περίμενε. Είμαι σε καλό δρόμο.
1: Αυτά
0: όμως.
1: Τα χαρτάκια όλα.
0: Είμαι σε καλό δρόμο, δεν είμαι σε καλό δρόμο.
1: Πόσο σημειωματάρες χαλάσει φέτος?
0: Δεν. Πάμε στο τρίτο.
1: Έχω διάφορα.
0: Δεν παίρνω συγκεκριμένα. Αν έχεις από αυτά.
1: Από αυτά έχω.
0: Από αυτά να φέρεις.
1: Ναι, από αυτά. Έχω άλλο χρώμα είναι.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Πάντων, ναι.
0: Τέτοια να είναι.
1: Ακριβώς και... ίδια δεν είναι, παρόμοια είναι.
0: Η μάρκα είναι η ίδια.
1: Όχι τη μάρκα, σε νοιάζει εσένα.
0: Σε παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Γιατί βρε ψωνάρα μου,
0: σε
1: αν είναι άλλο σημειωματάριο χωρίς μάρκα, τι θα πάθεις?
0: Δεν
1: μπορείς να έχεις έμπνευση.
0: Λοιπόν, αφιερωμένο στο Λάμπρο από την ΑΦΠΑΚΤΟ που πήρε τηλέφωνο, μας έφερε τα μηνύματα η κυρία Βουγιουκλιώτη από το τηλεφωνικό κέντρο και είπε: κάνει κρύο στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
1: Ένα Πασόκ το θέλετε. Θες και σημειωματάριο.
0: Το ορθόδοξο ή από τα άλλα?
1: Το ορθόδοξο.

0: να, ας πούμε, παίζουν όλα τα κανάλια. Όσον αφορά στο. Α,
1: τι δεν θα, μια που είπε αυτό, τον καιρό.
0: Τον καιρό, πες τον καιρό.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Μα δεν τον είπε προηγουμένω.
1: Όχι. Α. Μα είναι δυνατόν να ακούμε τι τραγούδι και να μην πούμε τι καιρό θα κάνει.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν,
0: είμαστε.
1: Αρχικά στο.
0: Αυτιά.
1: Δεν σε ενδιαφέρει ο καιρό καθόλου.
0: Όχι, με
1: το μάνικα φορά τη Ανιχνιά.
0: Από αυτή την άποψη.
1: Λοιπόν, αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και Βαθμία, στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν εφόσει και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικέ βροχέ. Και στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά τη Ήπειρου μεμονωμένε καταιγίδε. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά εύθρος καιρός με λίγες νεφώσεις. Μεσημέρι απόγευμα Θεσσαλία θα έχει τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά. Άνεμοι δυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Και θερμοκρασία μικρή πτώση, θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές 26 με 28 και στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αθήνα από 14 έως 29 μπορεί και 30 βαθμούς. Εντάξει, ζέστη κάνει. Χθες έκανε αρκετή ζέστη, θα έλεγα. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Μην πάρεις ζακέτα.
1: Γλυκερία,
0: θα βγάλεις την Μπέμπελη.
1: Γλυκερία Σέργιος, Σεργία Σεργιανή.
0: Ναι, χρόνια πολλά.
1: Τσαγίες Γλυκερίας Μάρτυρος και Οσίου Σεργίου του Ομολογητού.
0: Χρόνια πολλά. Γιορτάζει και η Γλυκερία. Να βάλουμε τέτοιο, να βάζαμε το. Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
1: Επίσης,
0: και να,
1: πω, να
0: ρωτήσουμε, ναι, τους κάτω των 25,
1: ναι,
0: εάν αντιλαμβάνονται και μπορούν να μας πούν τι είναι τα 5.000.
1: Ναι. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ναι. Επίσης να πω χρόνια πολλά, ναι, δεν θα με αφήσεις.
0: Ναι,
1: στην, καλά, κουμπάρα μου.
0: Α, χρόνια πολλά, κουμπάρα.
1: Ναι, στη μία από τις δύο κουμπάρες.
0: Ναι.
1: Στην Ρίτσα, την έχει μιλήσει εσύ.
0: Α, τη Ρίτσα από το νησί.
1: Τη Ρίτσα από το νησί.
0: Γεια σου, ρε Ρίτσα, καλημέρα.
1: Την έχω πάρει ακόμα, αλλά δεν έχει σημασία να τη πω χρόνια πολλά από εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά κάνει, καλά κάνει. Μπράβο, Ρίτσα.
1: Να τη χαιρόμαστε.
0: Να τη χαίρεστε, να τη χαίρεστε, να τη χαιρόμαστε όλοι μαζί, τη Ρίτσα μας. Λοιπόν, γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός από τα μηνυματάκια σας. Βεβαίως, εντάξει, προσπαθούμε λίγο να διασκεδάσουμε τις εντυπώσεις γιατί είναι βαριά.
1: Ακριβώς.
0: Η δισιογραφία σήμερα, έχει, έτσι όπως έχει διαδραματιστεί το τελευταίο 24ωρο.
1: Έχει και απεργία σήμερα.
0: Νοώ, ναι.
1: 24ωρη πανελλαδική απεργία από την ΑΔΔΗ. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι μεταξύ των κλάδων που απεργούν είναι νοσοκομιακοί γιατροί, υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε φορείες, δημόσιους οργανισμούς. Τοπική αυτοδιοίκηση,
0: ναι.
1: Και έχουν συγκέντρωση 10:30.
0: Στις 10:30. Οπότε όσοι
1: στην
0: μπορείτε
1: πλατεία Κλαθών.
0: Να πούμε επίσης ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα
1: ναι,
0: λειτουργούν κανονικά.
1: Ναι, ναι, γιατί
0: κανονικά με τα δεδομένα τα δικά μας, έτσι.
1: Όχι.
0: Τρεις ώρες. Αυτό.
1: Ναι, κανονικά, γιατί υπήρχε, έβγαλε νέα ανακοίνωση η ΑΔΔΗ και το διευκρίνησε. Mm-hmm.
0: Ο Ακύλας βρίσκεται στο τελικό της Eurovision.
1: Είδες καθόλου?
0: Καθόλου.
1: Εγώ δεν τα κατάφερα τελικά.
0: Κάτι αποσπάσματα τώρα και.
1: Το είδα, την εμφάνισή του την είδα.
0: Α, την είδες την εμφάνισή του?
1: Ναι, ναι, έβαλα κάποια και είδα από το κινητό μου, από το YouTube λίγο.
0: Ναι. Εντάξει, ευρηματικός Φωκάς Ευαγγελινός, ναι, πρέπει να πούμε.
1: Ναι, ναι,
0: εκεί
1: ωραία
0: με το
1: εμφάνιση.
0: Ναι, ναι, εκεί με το πατίνι λίγο. Δεν ξέρω τι μηνύματα θα περάσουμε.
1: Καλά,
0: στους Έλληνες
1: τώρα, εντάξει.
0: Ποιο προσπαθώ. Το πατίνι, βγήκε και με πατίνι.
1: Το είδα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Μηνύματα.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα με τα πατίνια στην Ελλάδα, μωρέ Στεφανία. Δεν γίνεται πανικός. Ο καθένας ό,τι του φανεί του λέω, Στεφανία.
1: Αυτό, ναι, να προσπαθώ να το συνδέσω. Μήνυμα.
0: Προσπαθώ να το συνδέσω, ξέρεις, με τα θέματα της επικαιρότητας.
1: Ναι, μία υπερβολή. Δεν νομίζω ότι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, όσοι κυκλοφορείτε.
1: Είδα πάντως χθες ένα πατίνι στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Στη Μεσογείο, βέβαια.
0: Mm.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Βλέπουμε με το Σταυρακάκι εδώ κάθε μέρα ένα τύπο με πατίνι στην Κηφισίας.
1: Τον
0: και μάλιστα συγκεκριμένη ώρα.
1: Βέβαια,
0: και τρέχει με καμία 70 χιλιόμετρα.
1: Το παιδί δεν ήταν παιδί ενήλικο. Ναι. Ήταν νέος, αλλά όχι ανήλικο.
0: Ναι.
1: Φόραγε όλα, τα πάντα όλα.
0: Το θέμα είναι το εξής. Πώς πήγαινε, πού πήγαινε.
1: Στη Μεσογείο πήγαινε, η αλήθεια
0: πήγαινε.
1: Είναι.
0: Άρα.
1: Αλλά δεν έτρεχε και. Α. Δεν έτρεχε. Δεν έτρεχε. Εντάξει, για πατίνια έτρεχε.
0: Για πατίνια έτρεχε, λοιπόν.
1: Δεν έτρεχε σαν αυτοκίνητο.
0: Α,
1: αλλά
0: πάλι
1: κανονικά
0: καλά, καλοσύνη του.
1: Ούτε τα αυτοκίνητα τρέχουν πια όμως.
0: Ναι, θεωρητικά.
1: Θεωρητικά πάντα.
0: Εγώ σου είπα, έχω, πώς το λένε, έχω πάρει πάρα πολλές ευχές το τελευταίο εξάμηνο.
1: Θεωρητικά.
0: Που συνεχίζω να κάνω αυτό το κοινωνικό πείραμα και να πηγαίνω με τα όρια ταχύτητας.
1: Ναι.
0: Πολλές ευχές.
1: Αν βάλουμε αυτό
0: να
1: το όριο.
0: Να είναι καλά οι άνθρωποι.
1: Αυτό το όριο ταχύτητας έτρεχε το πατίν. Αλλά φορούσε κράνος όλα τα υπόλοιπα, όλο τον εξοπλισμό τον είχε. Λοιπόν. Αλλά ήταν στη Μεσογείο.
0: Το
1: του
0: σίγουρο...
1: κόρναραν και 5-6.
0: Η κόρνα είναι το εθνικό μας άθλημα. Ένα από τα εθνικά μας αθλήματα.
1: Να είμαι ειλικρινής. Για να είμαι δίκαιη τώρα. Το αν έπρεπε να είναι στη Μεσογείο, και το αν έτρεχε, και εντάξει, αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Ότι δεν θα έπρεπε. Αλλά το ότι του κόρναρα εκείνη τη στιγμή, τη συγκεκριμένη που άκουγα 5-6, δεν υπήρχε κάποιο λόγο. Δηλαδή έχει διαμορφωθεί και ένα κλίμα ότι φύγε.
0: Ναι. Πάντως η άνοδος του Κηφισού αυτή τη στιγμή από το
1: χωρίς
0: ύψος.
1: Χωρίς πατίνια, φαντάζομαι. Δεν,
0: ύψος,
1: πατίνια,
0: δεν ξέρω, αλλά σίγουρα χρειάζεται κάτι. Χρειάζεται άλλο όχημα εκτός από αυτοκίνητο, διότι από το ύψος της Λιωσίων, βασικά πριν από, τη Λιωσίων, ξεκινάει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο φτάνει συνεχόμενο μποτιλιάρισμα, παρακαλώ, μετά την Αχαρνών. Πιάνει δηλαδή ουσιαστικά την πρώτη, δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Mm-hmm. Θέλει πολύ υπομονή. Και αν έχουμε ξεκινήσει τόσο νωρίς, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στην πορεία. Τα ίδια και χειρότερα είναι τα πράγματα στην Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου. Από το ύψος λοιπόν του Φαναριού, του Κολυμβητηρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα. Βοήθειά σας, υπομονή. Γνωστό πλέον το μποτιλιάρισμα στην Πέτρου Ράλι στο ύψος από τον Κηφισό μέχρι και την Θιβών φτάνει το συγκεκριμένο μποτιλιάρισμα. Οπότε, ναι, τι να πούμε, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Στο ρεύμα ασφαλώς προς Αθήνα μέχρι και τον Κηφισό. Τώρα, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, εάν βρω εδώ, είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα την ίδια ώρα περίπου. Υπάρχει ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα, μικρού μήκους, αλλά δυνατό, πολύ βαθύ κόκκινο, εκεί στο ύψος του Φαναριού, του Χίλτον που συνηθίζουμε να λέμε. Και όσον αφορά στην Κατεχάκη, ναι, έχει δημιουργηθεί το πρώτο μποτιλιάρισμα από την τελευταία πλατεία εκεί στην Ηλιούπολη, η Ελευθερίου Βενιζέλου, είναι όλη γεμάτη και φτάνει το μποτιλιάρισμα μέχρι τον Καρέα. Βοήθειά σας να περνάτε όμορφα, να ακούτε ωραίες μουσικάρες, σωστή ενημέρωση από το Real FM, να απολαύσετε τον όχι και τόσο καταγάλανο Αττικό ουρανό.
1: Μια χαρά είναι ο ουρανός.
0: Εντάξει, είναι μια χαρά. Από εδώ.
1: Ναι, μια χαρά είναι ο ουρανός.
0: Πάρ' το λίγο πιο αυτό. Δεν είναι καλά, ρε παιδί μου, δεν είπα εγώ. Δεν είναι καλά, απλά δεν είναι τόσο όσο ήταν εχθές. Εχθές ήταν. Δεν υπήρχε ούτε για δείγμα συννεφάκι. Ούτε για δείγμα. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματάκια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίο αυτό το τραγουδάκι. Έχεις κάτι να μας πεις?
1: Τι?
0: Έχεις κάτι
1: πρέπει να,
0: μας να
1: πάμε σε διάλειμμα. Πριν όμως πάμε σε διάλειμμα, να σας πω ότι από το 1857 μέχρι σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μία Κυριακή διαφορετική γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Κώστα από τα Πατήσια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Γιάννη, καλημέρα. Πολλές οι καθυστερήσεις, λέει, στα μέσα, αλλά πολλοί και οι επιβάτες χωρίς εισιτήριο, για να λέμε και τις δύο πλευρές. Έχεις απολύτω δίκιο.
1: Να θυμηθώ κάτι, να μην το ξεχάσω. Χθες βγήκε. Τώρα, ναι. Λοιπόν, έλεγα να το πω μετά το διάλειμμα, αλλά εντάξει, μια που πες αυτό το μήνυμα με τα λεωφορεία, προφανώς έχει δίκιο. Έβγαλε ο ΑΣΑ χθες μια ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Και λέει για παραπλανητικά SMS τα οποία κάνουν προφανώς τη χρήση της ονομασίας του οργανισμού ψεύτικα και αναφέρονται σε δίθεν οικονομικές οφειλές, σε πρόστιμα, σε μη ορθή έξοδο από τις πύλες, σε δυσλειτουργία καρτών και στέλνουν σε διαδικτυακούς, σε links, σε διαδικτυακούς συνδυασμούς ψεύτικους για καταβολή ποσών. Προφανώς δεν προέρχονται από τον ΟΑΣΑ, δεν σχετίζονται με κάποιες επίσημες υπηρεσίες συναλλαγές του οργανισμού. Οπότε μην τους πατάτε, μην καταχωρείτε τα προσωπικά και τραπεζικά σας στοιχεία και, τα, και να τα διαγράφετε. Ένα γράφει, ας πούμε. Τα έχει ο Ασά, τα έχει βάλει, ενώ τα έχει στην ανακοίνωσή του.
0: Προσοχή λοιπόν.
1: Πρόβλημα κατά την έξοδο, αυτά γράφουν. Mm. Πρόβλημα από την έξοδο από το, από το μετρό, πληρώστε ένα 20 ευρώ τώρα για να αποφύγετε το πρόστιμο.
0: Προσοχή.
1: Η έξοδό σας δεν ολοκληρώθηκε. Πληρώστε ένα 20 τώρα για να μην έχετε πρόβλημα αύριο.
0: Ναι. Και... πληρώστε τώρα για να μην έχετε πρόβλημα αύριο. Πολύ... βρίσκουν και ωραίες τσιτάτες ατάκες. Λοιπόν, Νίκος Παπαθανάσης σήμερα, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών. Να τον ρωτήσουμε για το σπίτι μου 2, να τον ρωτήσουμε για την ακρίβεια, για τον πληθωρισμό. Έχουμε πάρα πολλές απορίες με τη Στεφανία.
1: Το σπίτι μου, πολύ, πολύ σημαντικό.
0: Και για το ανακοινίζω που έρχεται το 2, 3, 4, τι είναι. Έχουμε χάσει τα sequel.
1: Ναι, ναι.
0: Κώστας Μπάρκας, για να συζητήσουμε. Τα του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθούν όλοι. Αλέξη Τσίπρα. Πάντως ήταν όλοι εκεί στο Χαλάνδρι. Και ο κύριος Μπάρκας.
1: Πρέπει να πούμε και για τα κεράσια λίγο εδώ. Ναι, κάποια τύχη συμβεί για τα κεράσια άλλο, εκτός από το ότι ακριβαίνουν.
0: Και να ολοκληρώσω και Δημήτρης Βασιλιάδης.
1: Βεβαίως.
0: Ο interview, ο Mr. Interview για την τελευταία δημοσκόπηση που καταγράφονται.
1: Πάμε.
0: Και τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι έχουμε πολλά. Για τα κεράσια, τι θέλεις. Μετά.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
9: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μέσα στα 4 λεπτά που απομένουν μέχρι να πάμε έτσι, στην δεύτερη ώρα της εκπομπής και τρίτη γενικά.
1: Θα πούμε σε
0: θέλεις να και... πούμε. Τι θέλεις να πούμε, εφημερίδες, μηνύματα, εξελίξεις, κίνηση.
1: Ναι.
0: Θέλεις να τα πούμε όλα μαζί.
1: Γίνεται γι' αυτό, αν θες, μην ανησυχείς. Λοιπόν, να πούμε, είπαμε κάτι για την Eurovision που είναι σημαντικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά απασχολούν τη χώρα μας τώρα. Τι να σου πω.
0: Είπες ποιες 9 χώρες προκρίθηκαν.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Μέσα στο
1: μυαλό
0: της
1: είναι. Γιατί είπαμε τον Ακύλα μόνο και δεν είπαμε. Που νομίζω πρώτος ανακοινώθηκε. Νομίζω πρώτο η χώρα μας ανακοινώθηκε.
0: Ναι, ναι,
1: και μετά η Φιλανδία. Λοιπόν. Δεν έχει σχέση βέβαια σειρά που ανακοινώνεσαι. Απλώς το λέω έτσι. Μπορεί και να έχει. Λοιπόν, Φιλανδία. Οι υπόλοιπες: Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.
0: Ισραήλ, ε!
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Τι θα γίνει με τα κεράσια, παιδιά, μου γράφει ο Παναγιώτης.
0: Πριν περάσει τον Παναγιώτη, ένα μήνυμα μπορώ να στείλω στον Ακύλα.
1: Στείλε.
0: Φέρτο.
1: Φέρτο.
0: Πρωτότυπο, ε.
1: Ναι, πολύ. Ναι. Λοιπόν, δεν το έχει πει κανένας εδώ και...
0: Είμαι σίγουρος, δικής λοιπόν. Μου εμπνεύσεως.
1: Λέει ο Παναγιώτης, δεν θα μπείτε και εσείς στον πειρασμό να πείτε για τα κεράσια. Πάντως η λαϊκή...
0: Ναι.
1: Πρόσεχε τι θα πεις, α, μην με απειλείς εμένα. Λοιπόν, το καταρχάς δεν καταλαβαίνω.
0: Παναγιώτης, είπαμε.
1: 7 έως 10 τα πουλάει, λέει η λαϊκή.
0: Η λαϊκή από 7 έως 10 ευρώ. Στο μεταξύ, εγώ στο σούπερ μάρκετ έψαχνα να βρω κεράσια, γιατί όντως μου αρέσουν τα κεράσια και δεν είχε ακόμα, δεν τα έχουν φέρει ακόμα.
1: 7 έως 10.
0: Τώρα έρχονται γενικότερα σιγά-σιγά.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Κάτσε, γιατί έχουμε να πάμε.
0: Εγώ ρωτάω, μόνος μου ρωτάω.
1: Ναι, εδώ με καλούν σε λαϊκή, εδώ πέρα πρέπει να σου απαντήσω.
0: Να πάμε στη λαϊκή, εννοείται.
1: Ναι, 7
0: και να ναι.
1: Δεν υπάρχουν ακόμα, ναι.
0: Και να ναι.
1: Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν.
0: Είναι σαν το, πώς λέγαμε παλιά για το μετρό της Θεσσαλονίκης.
1: Ελάχιστα λέει είναι. Ναι. Ελάχιστα είναι, ελάχιστα τα πρόημα.
0: Πάντως κάτι
1: τιμές. Τα πουλάει λαϊκή από 7 έως 10.
0: Να σου πω κάτι. Κάτι τιμές που στείλανε κάποια στιγμή. Εμένα μου ήρθε στο μυαλό η εικόνα. Ναι. Γιατί να πηγαίνουμε να τα αγοράζουμε απευθείας και να δίνουμε καμιά 20 ευρώ το κιλό. Να πάμε μέχρι την Κερασίτσα, την ξέρεις την Κερασίτσα?
1: Όχι, αλλά είναι ένα χωριό, το διαβάζω στο... μέχρι 26, 27, ναι. Διαβάζω διάφορα.
0: Ναι, το έλεγα στο Σαπρανίδη στο διάλειμμα. Είναι ένα χωριό στα σύνορα Λακωνίας Αρκαδίας.
1: Μάλιστα.
0: Από τον παλιό δρόμο προς Βουτιάνους, τους ξέρεις τους Βουτιάνους?
1: Όχι.
0: Κακός, θα πρέπει να τους μάθεις. Λοιπόν, είναι ένα χωριό το οποίο ονομάζεται Κερασίτσα. Ξέρεις για ποιο λόγο ονομάζεται Κερασίτσα?
1: Γιατί κεράσια.
0: Έτσι, μπράβο, λοιπόν.
1: Πολύ έξυπνη όμως η γευστία τώρα. Δεν είμαι τυχαία εδώ.
0: Όχι. Λοιπόν, γενικότερα. Και υπάρχουν δεξιά και αριστερά την εποχή που βγαίνουν τα κεράσια, πλανόδι και πουλάνε κεράσια και πουλάνε στη μισή τιμή. Συμφέρει περισσότερο να κάνεις τη βόλτα να πας προς τα εκεί, να περάσεις και από το Αρτεμίσιο, το οποίο το έχουν ονομάσει.
1: Θεόδωρος
0: Κολοκοτρώνης.
1: Αυτό που λες, το έχω σκεφτεί για διάφορα πράγματα. Ναι. Ότι καλύτερα να πας στην Βόλτα να τα πάρεις πιο φτηνά. Επίσης το έχω σκεφτεί και θα αναγκαστώ, δεν το έχω σκεφτεί μόνο να το κάνω, και με την ταυτότητα. Μπορεί να μην πληρώνω. Ναι. Να βγάλω που δεν έχει ραντεβού εδώ.
0: Α, ναι.
1: Πιστεύω
0: ναι.
1: Ότι μία βόλτα θα κάνω σε ένα νησί. Έχω καιρό να το δω, ναι. Βεβαίως, να είμαι ειλικρινής.
0: Το νησί.
1: Γιατί, όχι, την πλατφόρμα.
0: Α, την πλατφόρμα.
1: Να μπω μέσα να δω, αλλά κάθε φορά που μπαίνω στην Αττική δεν έχει.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να κατευθυνθώ σε κάποιο κοντινό προορισμό.
0: Οκ. Okay. Κιτζιά απέναντι.
1: Ναι, καθημερινές όμως για το Σαββατοκύριακο, επειδή κι άλλοι δεν βρίσκουν. Πάρε για weekend.
0: Στεφανία μου, άστο. Κάποια στιγμή φαντάζομαι μέχρι το 2035 θα έχεις βγάλει καινούργια ταυτότητα.
1: Μα θέλω να βγάλω εγώ ταυτότητα για να ταξιδεύω.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρα, σε δελτίο ειδήσεων και
1: επανερχόμαστε.
0: Είδες, το άφησα να περάσει, δεν το σχολίασα καν. Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη.
2: Real FM. Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
7: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
9: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
8: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
9: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
8: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
9: Εύκολο να βρεις είσαι.
8: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
9: Ναι.
8: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
10: Ένα εισιτήριο.
8: Ναι.
10: Για το Final Four.
8: Ναι.
10: Στην Αθήνα.
8: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
9: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
8: Κέρδισα.
9: Τι.
8: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
9: Πώς.
11: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
10: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
11: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
18: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά. Καθυστερεί σημειώνονται στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στον Λίβανο, λίγο πριν τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για το τραγικό περιστατικό στην Λιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία να βρει ακαρίαιο θάνατο και η άλλη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Αναλυτικά στο enikos.gr. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παρέτηση του πρωθυπουργού κ. Στάρμερ. 86 βουλευτές των εργατικών έχουν ταχθεί υπέρ της απομάκρυνσής του μετά από τις βαριές απώλειες που κατέγραψε το κόμμα στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. 24 ώρες πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κανονικά εκτελούν τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη εκπροσώπων τους στα πανεπιστήμια όλης της χώρας.
17: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
19: New York, New York, New York.
20: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
19: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
20: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
19: Ψώνια στο Fifth Avenue.
20: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα μοτέλ.
19: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη.
10: ερχόμαστε!
21: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

0: Πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριο στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι δυτικοί ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Peaky Blinders. Το έχεις δει?
1: Ναι.
0: Ναι, μπράβο. Φοβερό. Κίλιαν Μέρφυ στα καλύτερά του. Ο Κίλιαν Μέρφυ δεν είναι, ναι, ο Κίλιαν Μέρφυ.
1: Ιωάννη ταξί πέφτει. Τα κεράσια είναι τον Ιούνιο. Εντάξει, παιδιά, ναι, κάποια πρώιμα μας είπανε.
0: Ναι. Εντάξει. Ο Ιωάννη από την Πέφτει, ο ταξιτζή.
1: Ναι.
0: Φίλο ακροατή. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, σε όλου του ταξιτζίδε.
1: Εδώ είμαστε 7.
0: Περίμενε. Κάτσε 10 δευτερόλεπτα τώρα που
1: βγαίνει. Όχι, μπορώ, δεν κρατιέμαι. 6 λεπτά μετά τι 7, Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκη, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τι 8. Νίκο Απρανίτη στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μα στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr.
0: Α, το κάτω αυτό.
1: Τώρα θα πάμε μία βόλτα στα περίπτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Πριν πάμε όμως μία βόλτα. Τι θα γίνει, βρε Παπαδάκη μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Κοιτάω, εδώ τα χαρτιά.
1: Είναι επειδή είσαι συγκεντρωτικός άνθρωπος γενικότερα
0: αυτό,
1: και με εμένα με εκνευρίζει.
0: Ναι,
1: όπως ξέρεις, πούμε ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, δεν μπορώ. Με τα χαρτάκια όλα.
0: Γεγονός. Λοιπόν. Δεν είναι συγκεντρωτικός άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Να δω τι θα κάνεις τώρα με τις φοιτητικές εκλογές. Έχουν ξεκινήσει τα προεόρτια. Λοιπόν, για πες.
1: Τι σχέση γι' αυτό?
0: Ε?
1: Τίποτα, καμία. Λοιπόν,
0: είπα εγώ ότι έχει σχέση.
1: Επειδή θα πάμε βόλτα στα περίπτερα, πριν να σας πω το εξής. Αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον νηπιαγωγείο έως το λύκειο. Το International School of Athens προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026. isa.edu.gr.
0: Επίσης να σας πούμε ότι δεν πρέπει να μπερδεύεστε πλέον από το όνομα. Να μην μπερδεύεσαι λοιπόν, Στεφανία, από το όνομα, διότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες τώρα στο φυσικοαεριοελλάδος.gr με DOS στο τέλος που λέει και η Στεφανία μας και δες τι ταιριάζει σε σένα. Στον Κηφισό τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κάντε υπομονή, πραγματικά υπάρχει μποτιλιάρισμα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στα γνωστά πλέον σημεία, να μην σας κουράσουμε περισσότερο. Θέλει ψυχραιμία. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Εμείς θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Θα αποφύγουμε τον Κηφισό για να πάμε πάρα πολύ γρήγορα στα περίπτερα και να δούμε πώς έχουν καταγράψει το τελευταίο 24ωρο στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες όλα τα θέματα της διεθνούς και εσωτερικής βεβαίως επικαιρότητας και ξεκινάμε από την Κόντρα. Άλμα 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου.

0: Ο νέος φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας ακόμα και πριν την οργανωτική του συγκρότηση, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η Κόντρα Νιούς. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο αυτά με τον κύριο Βασιλιάδη και λίγο νωρίτερα με τον κύριο Μπάρκα. Η βουτιά θανάτου, το μεγάλο γιατί και οι μαρτυρίες που συγκλονίζουν, σοκ από την ανίποτη τραγωδία με τις δύο 17χρονες, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή, άμεσα 15.000 προσλήψει δημόσιο ΔΕΚΟ. Προγράμματα ΔΥΠΑ, επιδοτούμενες θέσεις για νέρους ή κοινοφιλή έργα των ΟΤΑ. 2.100 ευκαιρίες από τον Ιούνιο στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Ακόμη άρχισε το lifting στους ιστορικούς σειρμούς του ΙΣΑΠ. Σε σύνολο 14. Βρυξέλλες με χρονοκαθυστέρηση αντίδραση δεν για το ουκρανικό ντρόουν. Έκανε δηλώσει μετά την παρέμβαση για Ρεπετρίτη, χαρακτηρίζοντας το θέμα εξαιρετικά σοβαρό. Νέος ΟΠΚΕΠΕ, πότε θα πληρωθούν τα 2,2 ευρώ ή 3,5 περίπου εκατομμύρια δικαιούχοι. Μεταναστευτικό, αυστηρή βιομετρική έλεγχη και άσυλο χωρίς παραθυράκια. Και το σπαρακτικό σημείωμα που στοιχιώνει την κοινωνία. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω να ζω.
0: Αυτό με τον ΙΣΑΠ, με τους σειρμούς, εννοούν το βάψιμο? Γιατί ένα βάψιμο έχουν κάνει σε
1: εδώ βλέπω τον υπουργό να ανεβαίνει.
0: Σε βαμμένο, φαντάζομαι.
1: Βαμμένο το βλέπω, ναι.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Εχθρικό κράτος η Ουκρανία. Να κόψουμε άμεσα κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Δημοκρατία. Εγκληματική κάζους μπέλη, εγκληματική ολιγορία για τον νόμο Ερντογάν που υφαρπάζει τα μισά νησιά του Αιγαίου, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας.
1: Ελεύθερος τύπος, σοκ από τη βουτιά θανάτου 16χρονων κοριτσιών, τραγωδία στην Ηλιούπολη, πάγωσε το Πανελλήνιο, έχει δηλώσει η κυρία Σκαπάτο, εξαιρετικά σύνθετη περίπτωση για να την ερμηνεύσουμε. Είδες, τη λέει ειδικός.
0: Ναι.
1: Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις, τι προβλέπει η διάταξη για τους οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Μάλιστα, επιδοτεί σε 3 δόσεις ενίσχυση για τα λοιπάσματα. Ακόμη, τέλος εποχής για τα νεκροταφεία βαγονιών. Αποφάσει η ΟΣΕ θα απομακρυνθούν από Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Φθιώτιδα.
0: Ναι, το θέμα είναι, φαντάζομαι ότι υπάρχει ένας άλφας σχεδιασμός για το που θα πάνε αυτά.
1: Και εγώ θέλω να ελπίζω.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Κυβέρνησης για το άσυλο δεν εγγυάται την νομιμότητα. Σοκ, αθώοι κατηγορούμενοι για το κρέμασμα μέσα σε εισαγωγικά του Πριτάνεως της ΑΣΟΕ. Η αναρχία και η βία ζουν και βασιλεύουν στα ελληνικά ΑΗ. Επεισόδια από ενενόκλητους κουκουλοφόρους στο Αριστοτέλειο και στο Δυτικής Αττικής. Απροστάτευτες η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ιδιοκτησία. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό, διότι εν ώψη των φοιτητικών εκλογών έχουμε πάλι επεισόδια στους πανεπιστημιακούς χώρους. Τα παιδιά μας εκεί τα στέλνουμε για να σπουδάσουν. Όχι για κανέναν άλλο λόγο.
1: Σωστά.
0: Έτσι, στο θριάσιο τώρα να έχουμε 7 τραυματίες. 7 τραυματίες νομίζω. Έλεος δηλαδή. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Εστίας.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τη μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Λεφτά υπήρχαν, αλλά χάθηκαν. Και έχει κάτι 100 ευρώ που καίγονται. Φωτογραφία. Ναι. Λοιπόν, η εφημερίδα 7η από το τέλος η Ελλάδα σε ποσοστά απορρόφησης.
0: Πόσο καιρό έχουμε να δούμε 100 ευρώ, πάλι καλά που το έβαλε στο σελίδο της εφημερίδα των συντακτών.
1: Συνταγματική αναθεώρηση ή προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Φωνικές επιθέσεις σε άπιθήτα και πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Πώς θα κλείσει ο κύκλος της παράλογης βίας. Ώρες πριν από τις φοιτητικές κάλπες, κυβέρνηση αξιοποιεί τα θλιβερά γεγονότα, γράφει η εφημερίδα. Ευρωβουλευτές, ανέτοιμη Ελλάδα για το σύμφωνο μετανάστευσης, ντροπιαστικές συνθήκες σε κέντρα διοικητικής κράτησης. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Δίκες εξπρές για βουλευτές. Στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα. Το είχαμε συζητήσει. Το νομοσχέδιο, το οποίο ερχόταν στη Βουλή προς ψήφιση, έχει ρεπορτάζ η Καθημερινή. Ηλεκτρικό μάτι της ΑΔΕ στα φορτηγά και στα φορτία τους, ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια και υπάρχει και φωτογραφία με τις δυνάμεις τις καταστολής μέσα σε πανεπιστήμιο, δηλαδή εντάξει τώρα, okay. Το τουρκικό νομοσχέδιο αφορά το Αιγαίο Το drone στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Έχουν καταλήξει τελικά οι ελληνικές αρχές, το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινής.
1: Το μανιφέστο, άλματα προόδου στο κράτος δικαίου, βαριά εκτεθειμένη Ανδρουλάκης Κωνσταντοπούλου και λοιπά πολιτικά. Κρέψιμο από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μαγκράθ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη θετική πορεία της χώρας. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Γιατί είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Μπας περιπτώσει, ακίνητα, οδηγίες προς χιλιάδες ιδιοκτήτες αν είναι λάθος το εμβαδόν. Όχι, δεν θα το διαβάσω γιατί υπάρχει ένα τέτοιο από το σημείωμα. Όποιος θέλει παίρνει την εφημερίδα Τα Νέα. Αυτά από το πρωτοσέλιδό της.
1: Ριζοσπάστης. Σήμερα φοιτητές εκλογές σε όλη τη χώρα. Φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πανσπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά. Επίσης, εργαζόμενοι στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, μαζική απάντηση στην προσπάθεια εκφοβισμού των συνδικάτων τους. Και εργαζόμενοι στο δημόσιο, σήμερα απεργία για αυξήσεις στους μισθούς, λεφτά για υγεία και παιδεία. Συγκεντρώσεις, Αθήνα 10.30, Κλαθμόνος και Θεσσαλονίκη 2 ώρα, στο άγαλμα Βενιζέλου.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο, σοκ στο Survivor. Τι ήταν και αυτό το... πρώην παίκτες αποκαλύπτουν στην Εσπρέσο τα πάντα. Έτσι γυρίσαμε εμείς σόι. Το άβατο, τα drones, το δίκτυ και το δίκτυο ασφαλείας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο συνέβη, τραγικό. Γιατί 17χρονες πιασμένες χέρι-χέρι βούτυξαν από τον έκτο όροφο εκεί στην Ηλιούπολη. Αυτά είναι τα δύο κεντρικά θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Ελεύθερη ώρα, προφητικό μήνυμα καλή σε μετάνοια. Προφητικό μήνυμα καλή σε μετάνοια.
0: Ναι.
1: Μεγάλη αρρώστια από τρία σημεία και πείνα 6 μηνών. Ο κόσμος αντιμετωπίζει μια επισητιστική καταστροφή σε αργή κίνηση μετά το κλείσιμο των στενών του ορμού. Στην Ελλάδα έχουμε αντιληφθεί τι μας περιμένει. Λοιπόν.
0: Χωριουδάκι.
1: Εντάξει.
0: Χωριό.
1: Λοιπόν. Και πολιτικά. Νέο παραλήρημα. Οι Τούρκοι πυροβολούν τη Ζαχαράκη. Ο στόχος του Υπουργού Παιδείας επειδή τιμά τη μνήμη της γενοκτονίας των ποντίων στα σχολεία.
0: Μάλιστα. Και με την εφημερίδα Political ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός βεβαίως της Political που τη βρίσκεται στο mail σας. Εγώ δεν έχω καταλάβει το εξής. Θα φύγουν οι βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Μπροστά θα είναι, ας πούμε, ο κύριος Φάμελος και από πίσω θα ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Ή ο κύριος Τσίπρας θα πάει βόλτα από την πλατεία Κουμουνδούρου, θα μπει μέσα στο κτίριο, θα πει να αλλάξουν τις ταμπέλες, να βάψουν δεν ξέρω σε ποια
1: δεν
0: χρώματα και όλα
1: αυτό
0: τα σχετικά, και απλά θα ξαναπάει στο γραφείο που ήταν παλιά ο κύριος Τσίπρας. Εγώ δεν το έχω καταλάβει.
1: Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό που λες.
0: Ναι. Και...
1: να πάει πίσω, δεν θα έχει φύγει.
0: Έχεις πληροφορίες.
1: Δεν υπήρχε λόγος να το κάνει. Δεν είναι θέμα πληροφορία.
0: Ναι. Κύριε Μπάρκα, εσείς τι λέτε, ο κύριος Κώστας Μπάρκας, από τα...
1: να πάει πίσω.
0: Από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Μπάρκα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την φιλοξενία στην εκπομπή.
1: Και πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα, να πω.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Ήταν τουλάχιστον.
0: Ναι, ήσασταν και στο Χαλάνδρη.
1: Βεβαίως ήταν στο Χαλάνδρη.
2: Ναι, ναι, πήγα στο Χαλάνδρη.
0: Μισό λεπτό, κύριε Μπάρκα. Εάν μιλάτε είτε από ανοιχτή ακρόαση είτε μέσω hands free, να μιλήσετε κανονικά, σας παρακαλώ πολύ, να μην αδικήσουμε την σύνδεση. Σας ακούμε λίγο διακεκομμένα να κάνουμε. Για πείτε μας.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα σας ακούμε πολύ καλύτερα. Ωραία. Άρα λοιπόν, για λύστε τη δική μου απορία. Μπορεί να είναι λίγο, έτσι το λέω με αφέλεια, αλλά θα έρθει ο κύριος Τσίπρας στην πλατεία Κουμουνδούρου και απλά θα ξαναβάψετε το κτίριο στα νέα χρώματα του κόμματος που θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας, ή απλά θα φύγετε όλοι από εκεί και θα πάτε κάπου αλλού?
2: Κύριε Παπαδάκη, είναι μια... βρισκόμαστε μάλλον στις πολιτικές εξελίξεις το επόμενο διάστημα, οι οποίες αφορούν το χώρο της κεντροαριστεράς, ότι πόνεται αυτό, αν θέλετε, και στις δημοσκοπήσεις. ο κόσμος έχει ανάγκη να βρει μια παράταξη, έναν αντίπαλον δέος απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης. Και νομίζω ότι αυτές οι εξελίξεις δεν έχουν να κάνουν με το πώς θα γίνει αυτή, πώς θα εξελιχθούν τελικά. Νομίζω ότι αφορά κυρίως την πολιτική διάθεση του πράγματος και όχι ποιος ή ποια θα ενταχθεί ή όχι στη νέα αυτή.
1: Ναι, αλλά κάπως πρέπει να γίνει όλο αυτό.
2: Και κύριε Κασίνη, εδώ είμαστε. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα να εξελίξεται. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να βλέπουμε το τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι υπάρχει ένας πολυκερματισμός στον χώρο της κεντροαριστεράς. Πολλά κόμματα υπάρχουν εκεί στον χώρο αυτό, που εκφράζουν τον χώρο αυτό. Υπάρχει μπροστά μας μια προσπάθεια η οποία θα κορυφωθεί. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το κόμμα του. Δεν έχει δημιουργηθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι υποδιαμόρφωση. Μόλις αυτό σημαντικό.
1: Ωραία, εσείς γιατί πήγατε τόσο. Εσείς γιατί πήγατε.
0: Και από ό,τι έχουμε καταλάβει, το μόνο το οποίο απομένει είναι η ανακοίνωση μέσα στον Ιούνιο.
1: Αυτό απομένει, ναι. Κύριε Μπάρκα, είστε σε ένα άλλο κόμμα. Γιατί πήγατε.
2: Εγώ πήγα, κύριε Γασίνη, διότι και εγώ αφουγκράζομαι την αγωνία του κόσμου. Εγώ την αφουγκράζομαι στην περιοχή μου, στην Πρέβεζα. Την αγωνία του κόσμου ότι δεν μπορεί να βρει ένα αποκούμπι απέναντι στην παντοκρατορία ή στην μονοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν μια προσπάθεια στο Χαλάνδρι, ήταν μια πρωτοβουλία ανθρώπων οι οποίοι έχουν την αγωνία. Εγώ οφείλω να σας πω ότι πήγα να ακούσω και τους ομιλητές,
1: ναι,
2: που μίλησαν εκεί. Για παράδειγμα, μίλησε ο Σπύρος Δρίτσας, ο οποίος είναι γιατρός. Την χάνει με τον Σπύρο Δρίτσα, με τον Σπύρο, γιατί είναι και φίλος, να έχουμε συνυπάρξει την καλύτερη στα πανεπιστήμια. Είναι η γενιά μου, δηλαδή, αυτό ήθελα να,
1: ναι,
2: να,
1: ναι,
2: πω. Και πήγα να ακούσω. Ήταν σε άλλη παράταξη ο Σπύρος και άλλα παιδιά του ΠΑΛ, σε άλλες παρατάξεις φοιτητικά. Πήγα να ακούσω και το, ναι, ΠΑΛ και την αγωνία του κόσμου. Ήταν μια μεγάλη εκδήλωση. Εγώ θέλω να σας, ναι, πω σε αυτό. Ήταν μια εκδήλωση η οποία είχε πάρα πολύ.
1: Ναι,
2: κόσμο.
1: Ναι, μα το είδαμε. Εντάξει.
2: Είχε υπερ. Όχι, εντάξει.
1: Όχι, το είδαμε. Πολύ. Τι άλλο, αφού το είδαμε. Το είπαμε και χθες ότι είχε.
2: Ναι, ναι. Δεν σας άκουσα. Σας ζητώ συγγνώμη.
0: Κακώς να το κοιτάξετε, να ακούτε.
1: Ναι,
0: αστείευομαι.
1: Πες, Σπύρο, γιατί θέλω να ρωτήσω και αν θα παραιτηθούν.
0: Θέλω λίγο να μας βάλετε στα ενδότερα, κύριε Μπάρκα. Τι εννοώ.
2: Μπορώ να σας βάλω στα ενδότερα, κύριε Παπαδάκη. Όσο και να με ρωτάτε, δεν γνωρίζω τα ενδότερα.
0: Όχι. Συνομιλείτε με τον κύριο Τσίπρα ή με τους στενούς του συνεργάτες. Έχετε κλειδώσει την επόμενη μέρα. Ο κύριος Τσίπρας, γιατί βλέπουμε πολλά και γράφονται πολλά, θέλει τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν είναι κύριε μόνο Παπαδάκη. Αυτό, να το βάλουμε να απαντήσει συνολικά τότε.
0: Ναι.
1: Είχε πει ο κύριος Τσίπρας ότι δεν θα έχει ενεργεία βουλευτές στο νέο κόμμα. Αν λοιπόν το ανακοινώσει τον Ιούνιο το κόμμα, όποιοι θέλουν να πάνε θα πρέπει να παραιτηθούν.
2: Και στις δύο ερωτήσεις θέλω να πω ότι δεν αφορά την κοινωνία τι κάνει ο Μπάρκας. Ο Μπάρκας είναι αυτή τη στιγμή η ενεργεία βουλευτής. Τη χάνει να είμαι και από τους παλαιότερους βουλευτές. Εγώ δίνω τη μάχη στη Βουλή. Κάνουμε καλή, πολύ καλή αντιπολίτευση. Ακόμα και αυτό δεν αποτυπώνεται δημοσκοπικά. Κάνουμε πολύ καλή αντιπολίτευση. Ή αν θέλετε, δεν αποτυπώνεται επικοινωνιακά. Είμαι εκεί, συμμετέχω εκεί. Και όλα αυτά θα εξελιχθούν με τους χρόνους που πρέπει να εξελιχθούν όταν θα είμαστε μπροστά στις νέες εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή είμαι βουλευτής, εν ενεργεία βουλευτής, συμμετέχω σε όλες τις διαδικασίες τις κοινοβουλευτικές. Σήμερα είμαι εισηγητής ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Είμαι πρόεδρος σε ερωτήσεις και υπερωτήσεις και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις από τους 300 βουλευτές. Εδώ είμαι τώρα. Όμως θέλω να σας πω ότι οι εξελίξεις δεν με αφήνουν καθόλου αδιάφορο. Δεν είμαι δηλαδή έξω από την κοινωνία, δεν είμαι έξω από την κίνηση της κοινωνίας. Δεν με αφήνουν καθόλου αδιάφορο. Όταν αυτές συμβούνε. Όταν βρεθούμε μπροστά σε νέα ερωτηματικά, τότε και εγώ προφανώς θα απαντήσω και θα το κάνω αυτό δημόσια.
0: Κύριε Μπάρκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είναι αναμονή. Εγώ. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, είναι αναμονή.
1: Εντάξει. Θα πάτε στο κόμμα, αλλά δεν μας λέτε πώς θα πάτε.
2: Αυτά, κύριε Κασίμη, είναι δικά σας συμπεράσματα. Ξαναλέω, ο κόσμος δεν αγωνιά τι θα κάνει ο Μπάρκας.
1: Προφανώς αυτό δεν είναι θέμα αναγωνία. Μπορεί να μην αγωνιά και τι θα κάνει ο Τσίπρας ο κόσμος, αλλά σας έχουμε...
0: Αλλά αυτό θα το δούμε.
2: Αυτό δεν φαίνεται πάντως στις δημοσκοπήσεις. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις αυτό δεν φαίνεται. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει μια άποψη που λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί που μπορεί, αν θέλετε, να είναι ο... Εκείνος ο κρίκος που θα ενώσει όλη την κοινωνία και θα μπορέσει να εκφράσει και την κοινωνία. Τουλάχιστον αυτό αποτυπώνεται δημοσκοπικά.
0: Είσαστε σαφείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπάρκα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα
0: μας.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
8: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
7: Σίγουρα?
8: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
7: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
8: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
7: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
9: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Έχεις κατάστημα. Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου. Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το 3ο Συνέδριο Παραδοσιακής Αγοράς Εργαλείων και Οικοδομικών Υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
8: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα. Περισσότερα στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία σκοτώθηκε καρία, ενώ η άλλη δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Εγάλεο, στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην άνοδο του Καρέα στην Ηλιούπολη, ανατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Αρδιτού και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Γίνεται πραγματικά ένας απίστευτος πανικός από τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, νομίζω, όλων μας για αυτό το οποίο συνέβη στην Ηλιούπολη. Καλημέρα, Άκη. Ο Άκης από το Αμβούργο. Συμφωνώ, λέει ο Άκης, ότι η πολιτεία πρέπει να στηρίξει σοβαρά τον πολίτη. Όμως η αλήθεια είναι ότι σαν κοινωνία έχουμε πλέον ξεφύγει, γράφει ο Άκης. Ο κόσμος δουλεύει ασταμάτητα μόνο για να επιβιώσει, η πίεση μεγαλώνει και η εκμετάλλευση θεωρείται φυσιολογική. Και το χειρότερο, δεν υπάρχει σημάδι πραγματικής αισιοδοξίας, αναφέρει στο μήνυμά του μεταξύ άλλων ο Άκης από το Αμβούργο. Την καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άκη. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρέα. Καλημέρα, Ανδρέα από το Παγκράτη. Λοιπόν, ναι, τα περισσότερα μηνύματά σας έχουν να κάνουν με το περιστατικό αυτό, με αυτή την τραγωδία στην, στην Ηλιούπολη με τα δύο 17χρονα κορίτσια. Τι να πούμε, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Λοιπόν, άντε τώρα μετά από αυτό να συζητήσεις τι, αλλά show must go on που λέει. Έτσι είναι η επικαιρότητα. Μία ζέστη, μία κρύο. Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, ο Mr. Interview, είναι κοντά μας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να είμαστε πιο ακριβείς, γιατί δεν την αφήνει την αγαπημένη του Θεσσαλονίκη και πολύ καλά κάνει.
1: Γιατί μεταξύ μας.
0: Γιατί να την αφήσει. Γιατί να την αφήσει. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλιάδη.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ τη φιλοξενία. Όχι, δεν αλλάζω τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω.
0: Στη θέση σας το ίδιο πράγμα θα κάναμε κι εμείς.
1: Ντέρμπι βλέπουμε.
0: Ντέρμπι.
1: Ντέρμπι.
0: Δεν ξέρω, κύριε Βασιλιάδη, ντέρμπι.
1: Για τη δεύτερη θέση εννοώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, όλοι το καταλάβαμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Ντέρμπι, κύριε Βασιλιάδη.
2: Κοιτάξτε, τώρα είμαστε στην αρχή του προεκλογικού αγώνα, να το πω έτσι. Βέβαια, δεν θα λήξει το Σεπτέμβριο, κατά την άποψή μου, ούτε τον Οκτώβριο. Θα λήξει το 27 κάπου, mm-hmm. Φεβρουάριο-Μάρτιο. Ή θα ξεκινήσουν οι αγωνιστικές, να το πω έτσι, Κυριακές. Αλλά πράγματι με το ξεκίνημα φαίνεται ότι ο κύριος. Καταρχήν ενσωματώσαμε και τον κύριο Τσίπρα. Εμείς είχαμε ενσωματώσει την προηγούμενη φορά και την κυρία Καρισιάνου. Γιατί το κάναμε.
0: Μας το είχατε υποσχεθεί ότι η επόμενη δημοσκόπηση θα έχει και Τσίπρα και Καρισιάνου μέσα.
2: Ναι, τα έλεγα στην Ήφη να τα ακούει πεθαρά ότι θα ενσωματώσω και Τσίπρα μέσα, γιατί δεν υπήρχε κανένας άλλος λόγος να είμαστε υποκριτικοί απέναντι στο κοινό που επιλέγει να ψηφίσει τις δημοσκοπήσεις μας. Έτσι, να πει την άποψή του. Δηλαδή δεν μπορεί να θέλει ο άλλος να ψηφίσει Τσίπρα ή Καρισιάνου. Και εγώ να μην του δίνω τη δυνατότητα και να τον στέλνω είτε στον άλλον είτε στον αναποφάσιστο, γιατί και αυτό δεν είναι σωστό. Mm. Και αυτή η πατέντα που κάναμε εδώ και πόσους μήνες που και εγώ την έκανα φυσικά, τη δυνητική πρόθεση ψήφου, επί της ουσίας ρωτούσαμε τι θα ψηφίσεις, αλλά δεν ρωτούσαμε τι θα ψηφίσεις, και βγάζαμε ένα αποτέλεσμα το οποίο κατά την άποψή μου εντάξει, έδειχνε μια τάση, αλλά τίποτα παραπάνω. Γιατί τώρα μπαίνοντας μέσα στα Καρισιάνου και ο Τσίπρας, όπως βλέπετε, αναδιατάσσεται όλο το επί της 100 που διανύμεται στα κόμματα. Δηλαδή, ναι. Βλέπουμε πως.
1: Και παρότι κάθε ακόμα δεν έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις κιόλας.
2: Κοιτάξτε, και την περασμένη εβδομάδα ο κ. Τσίπρας έδωσε στο μανιφέστο. Τώρα, αν είπε κάτι καινούργιο ή κάτι παλιό, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Πάντως, ο άνθρωπος το έχει πει επανειλημμένος, δεν το έχει ξεκαθαρίσει.
1: Όχι, κάνει λέω ότι ακόμα και με τις επίσημες μπορεί να αλλάξει ακόμα περισσότερο το σκηνικό. Αυτό είναι
2: όσο. Ναι, μπορεί να αλλάξει. Αλλά πάντως ο κ. Τσίπρας, αλλά και η κυρία Καρισιάνου, βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο κανονικά. Κάνουν προεκλογική εκστρατεία.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
2: Δηλαδή, μιλάνε με τους πολίτες, κάνουν ανοιχτές δηλώσεις.
0: Η κυρία Καρισιάνου 21 Μαΐου εκεί στα μέρη σας, στη συμπρωτεύουσα. Από εκεί θα κάνει την ανακοίνωση του κομματός σας.
2: Να τελειώσει και αυτό για να ομαλοποιηθούν και οι μετρήσεις. Γιατί χωρίς αυτούς τους δύο στις μετρήσεις, ο δημόσιος διάλογος γίνεται σε κενό αέρος.
0: Mm-hmm. Σωστό.
2: Δηλαδή, άμα δεν δεις πού τοποθετούνται περίπου τα κόμματα, τι θα γίνει μετά. Γιατί μετράμε κόμματα που ενδεχομένως δεν κατέβουν. Για παράδειγμα, τα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Χθες βγήκε στο 1% στη δημοσκόπηση δική μου. 1%.
1: Ναι, πράγματι, τον δίνεται πολύ χαμηλά.
2: Όλο πήγε στον Τσίπρα. Δεν εξαφανίστηκε, απλά μετατοπίστηκε. Αυτό είναι
0: η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής, αν μου επιτρέπετε, κύριε Βασιλιάδη. Βλέπουμε εδώ στην πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία 26,8%. Εμείς πάντα δουλεύουμε, να ξέρετε, παραδοσιακά με την πρόθεση ψήφου. Εσείς οι δημοσκόποι μας τα έχετε μάθει και οι παλιοί δημοσιογράφοι, πολιτικοί συντάκτες. Ότι λειτουργούμε με βάση την πρόθεση ψήφου, ειδικά όταν είμαστε κανένα χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές.
1: Όχι με την εκτίμηση.
0: Όχι με την εκτίμηση. 26% λοιπόν, 26,8% η Νέα Δημοκρατία. 13,7% ο Αλέξης Τσίπρας. 13,2% το ΠΑΣΟΚ, 7,8% η κυρία Καρισιάνου, 5,2% το ΚΚΕ, 5,1% η Ελληνική Λύση, 4,9% η Πλεύση Ελευθερίας, από εκεί και κάτω το απόλυτο χάος και βεβαίως όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 0,9%.
1: Ναι. Είναι όλο, όχι μετακινήσει, λοιπόν, αυτό που λέει ο κύριος Ζαχαρία. Ο κύριος Βασιλιάδης.
0: Ναι, διαμορφώνεται, είχαμε μια κουβέντα για τον κύριο Ζαχαριάδη νωρίτερα. Διαμορφώνεται ένα τελείως. Ένα νέο πολιτικό σκηνικό Και η μόνη σταθερά είναι η Νέα Δημοκρατία που παραμένει πρώτη, αλλά απέχει πάρα πολύ από τα, από τα ποσοστά αυτοδυναμίας, κύριε Βασιλιάδη.
2: Ωραία. Κοιτάξτε, αυτά που είναι ζητούμενα αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, που εγώ προσπαθώ να καταλάβω, είναι 2-3 πράγματα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, ποια είναι η απόσταση του πρώτου κόμματος από την, την αυτοδυναμία. Αυτό το είπατε, κύριε Παπαδάκη. Mm. Πράγματι, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη απόσταση, αλλά το πόσο είναι, είναι σημαντικό. Δηλαδή, άλλο να είσαι στο 28, άλλο να είσαι στο 30, άλλο να είσαι στο 32 και να θες, ας πούμε, 36 και να, ή 37 για να κάνεις αυτοδυναμία.
0: Και το ποσοστό της αυτοδυναμίας εξαρτάται και από το πόσα κόμματα θα μπουν μέσα στη Βουλή.
2: Σωστά. Το δεύτερο είναι επίσης ποια θα είναι η απόσταση του πρώτου με του δεύτερου κόμματος. Όποιο θέλετε, βάλτε δεύτερο. Έτσι. Δηλαδή, αν η διαφορά είναι 5 μονάδες μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος, δηλαδή αν το πρώτο κόμμα έχει 30%, σας λέω εγώ, και το δεύτερο κόμμα έχει 25, είναι ένα το κρατούμενο. Αν το πρώτο κόμμα έχει 30 και το δεύτερο κόμμα έχει 15, είναι κάτι άλλο. Ναι. Είναι κάτι άλλο. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Και το τρίτο διακύβευμα, αν θέλετε, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, είναι ποιο είναι τελικά το δεύτερο κόμμα. Γιατί όχι ότι έχει σημασία αν το δεύτερο κόμμα από το τρίτο κόμμα έχει απόσταση 0,5%. Σημασία έχει το δεύτερο κόμμα, αν γίνουν εκλογές και είναι δεύτερο κόμμα, θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα αρχίζει και η δυνατότητα, σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας, άσε που υποθέτω δεν θα έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση, νομίζω αυτό το έχει προξοφλήσει και
1: νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι δεν θα έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση, δηλαδή. Πείτε ότι ήταν αυτά τα ποσοστά στις εκλογές που είχετε βγάλει εσείς αύριο το πρωί. Πείτε ότι ήταν αυτά. Τι θα γινόταν δηλαδή σε μια δεύτερη αναμέτρηση?
2: Κοιτάξτε, συνταγματικά θα πρέπει το πρώτο κόμμα να πάρει.
1: Ωραία, ναι.
2: Κυβέρνηση.
1: Ωραία, έχουν πει, ας πούμε, ότι το Πασόκ έχει πει δεν συγκυβερνώ με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Θα πάει κουβά αυτό, θα πάει η δεύτερη εντολή στο δεύτερο κόμμα. Δεν ξέρω τι θα είναι. Ας πούμε ότι είναι το Πασόκ και τρίτο σύνολο κύριο.
0: Ξεπερνάμε και τις διερευνητικές.
1: Ξεπερνάμε τις διερευνητικές. Κανείς από τους δύο δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, λένε τώρα τουλάχιστον. Ναι, πάμε παρακάτω. Άρα. Πάμε εκλογές.
0: Όχι, άλλο πράγμα από ό,τι καταλαβαίνω σας ρωτάει η Στεφανία.
1: Ρωτάω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή λέω 13,7 και 13,2 είναι δύο κόμματα τα οποία είναι πολύ κοντά. Το ένα δεν έχει σημασία πιο τελικά, αλλά πείτε ότι είναι αυτά τα αποτελέσματα. Είναι σαν να σε αθρηστικά 13,7-13,2 βγάζουν 26,9.
0: Υπονοήσεις δεύτερες εκλογές, συνεργασία Τσίπρα-Ανδρουλάκη.
1: Δεν ξέρω αν είναι. Δεν εννοώ συνεργασία. Το ακούγεται βέβαια.
0: Κύριε Βασιλιάδη. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
2: Το πιθανό είναι να συνεργαστεί ο Ανδρουλάκης με τον Μητσοτάκη.
1: Ναι.
2: Ή ο Μητσοτάκης με τον
1: Όχι.
2: Τσίπρα.
1: Λέω ότι κάποιος μπορεί να πάρει. Κάποιος θα μπορούσε να πάρει ένα από τα δύο. Όποιος είναι δεύτερος τέλος πάντων, να πάρει τον τρίτο, να τον απορροφήσει.
2: Ναι. Δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Βάλτε πρώτο κόμμα όποιο θέλετε.
0: Όχι, όχι, λέει η Στεφανία στο μεσοδιάστημα. Να κατέβουν με ένα ψηφοδέλτιο.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα φοβερό σενάριο, φίλε.
2: Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει. Είναι πώς να το πω, virtual reality, εικονική πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή η μάχη για τα στελέχη που θα γίνει από το ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟΚ προς το Τσίπρα και από το Τσίπρα προς το ΠΑΣΟΚ, βάζει το ΣΥΡΙΖΑ έξω. Λοιπόν, θα είναι τόσο αιματηρή, να το πω έτσι. Που δεν υπάρχει περίπτωση την επόμενη μέρα να μιλούνται. Και εσείς μου κάνουμε τώρα σενάριο ότι αυτοί οι δύο. Οι οποίοι
1: άρα δεν το βλέπετε ως άθροισμα αυτούς τους δύο, όχι.
2: Όχι, δεν το βλέπω ως άθροισμα. Δεν υπάρχει. Δεν το βλέπω. Σας λέω πιο πιθανό άθροισμα είναι να θρήσει ο Ανδρουλάκης με τον Μητσοτάκη παρά να θρήσει ο Μητσοτάκης ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη.
0: Πάντως η ιστορία έχει δείξει το 2012 ότι εθνικές εκλογές του Μαρτίου, αν δεν απατώμε, 18% η Νέα Δημοκρατία. Και μετά στις επόμενες εθνικές εκλογές, που ξαναπήγαμε σε εθνικές εκλογές
1: Μάιο-Ιούνιο,
0: όποτε ήταν, έφτασε το 30% ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Με πατέρα Μητσοτάκη το 89-90, όταν στις πρώτες εκλογές είχε πάρει 40% και στις δεύτερες εκλογές είχε πάρει 48% και λόγω κλειστικού νόμου πάλι δεν μπορούσε να κάνει κυβέρνηση. Αυτά συμβαίνουν.
0: Πάντως το 2023 ο κύριος Τσίπρας άφησε μία διαφορά 41-17. Τώρα από ό,τι βλέπουμε δημοσκοπικά επανέρχεται με μία διαφορά 26-13.
2: Ή 30-15 στην εκτίμηση, να τη βλέπετε την εκτίμηση. Κύριε Παπαδάκη και κύριε Κατσίμη, σας λέω το εξής, όχι γιατί είναι.
1: Ναι, αλλά ακόμα δεν έχει ανακοινώσει το κόμμα,
2: Okay, εντάξει. Τώρα, αν το λένε το κόμμα.
0: Πείτε μας για την εκτίμηση για να κλείσουμε.
1: Το λέω γιατί όταν ανακοινωθεί το κόμμα, φαντάζομαι θα υπάρχουν και κινήσεις προς το κόμμα. Θα υπάρχουν μεταγραφές, θα υπάρχουν στελέχη που θα πάνε. Γι' αυτό το λέω.
2: Ήδη γίνονται. Το τι γίνεται με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές, θα σας πω off the record. Ποιος παζαρεύει με ποιον και τι παζαρεύει. Γιατί προφανώς θέλουν και στελέχη, θέλουν και κοινοβουλευτική. Κοιτάξτε,
0: 8 και 5 θα περιμένετε τηλεφώνημα από μένα και τη Στεφανία.
2: Θα κοιτάτε την εκτίμηση. Η εκτίμηση είναι μια επιστημονική διεργασία που κάνουμε εμείς. Και επίσης σας λέω ότι στην Ευρώπη και στις ευρωπαϊκές χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, δεν δίνουμε πρόθεση ψήφου. Εκεί δίνουν μόνο εκτίμηση. Γιατί ξέρετε γιατί δίνουν εκτίμηση? Γιατί πολύ απλά στις εκλογές, γιατί αυτό προσπαθούμε να προσεγγίσουμε, εκλογικό περιβάλλον προσπαθούμε να προσεγγίσουμε, δεν υπάρχουν αποφάσεις. Έχει τη δική της μεγάλη αξία η εκτίμηση ψήφου και πρέπει να τη βλέπετε σε όλες τις εταιρείες. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν για να βγει αυτό το δεδομένο. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνουμε για να δημιουργήσουμε πυροτέχνημα ή οτιδήποτε. Έχει δουλειά αυτή η κάρτα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλιάδη. Την καλημέρα μας, να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
10: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
1: Όχι.
0: Αλλά έχουμε πάρα πολύ διάθεση.
1: Πάντως, πρέπει να σου πω, Στεφανία μου.
0: Ναι.
1: Όντως, έχουμε πάρα πολύ διάθεση. Σκεφτόμουν κάτι πριν. Πόση δύναμη μπορεί να έχει μια παιδική ευχή. Μια ευχή που μας φέρνει όλους πιο κοντά και μας κινητοποιεί να την κάνουμε πραγματικότητα. Γι' αυτό η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών από παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Διότι πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή, υπάρχει κάτι ανεκτήμητο. Ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί σας.
0: Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη, που μας κάλεσε να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gazmuseum.gr καθετός Actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα αναρρύθμιτα πραγματικά μηνύματα που μας έχετε στείλει. Ευχαριστούμε για την παρέα σας και βεβαίως βλέπουμε και τους προβληματισμούς σας. Αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω και σας βαρύνουν καθημερινά, όπως και να το κάνουμε. Αυτά τα οποία έχουμε ή δεν έχουμε στην τσέπη μας είναι ζητήματα τα οποία, ναι, είτε μας βοηθούν να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, είτε μας επιβαρύνουν. Και νομίζω ότι έχουμε κοντά μας, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον Καθήλυν Αρμόδιο. Είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, ο κύριος Παπαθανάσης. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Κασίνη, κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν χρονοτριβούμε καθόλου. Πάμε κατευθείαν στο σπίτι μου.
1: Κυρία Κασίνη.
0: Γιατί όλοι γι' αυτό ρωτάνε. Βγάλατε και μία ανακοίνωση προχθές σε σχέση με τα εγκεκριμένα δάνεια. Γιατί έχει αλλάξει τώρα πάλι η ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων, των εγκεκριμένων δανείων?
2: Κοιτάξτε, την Παρασκευή υποβάλαμε το αίτημα αναθεώρησης. Εκεί κλειδώσαμε τους πόρους που θα προωθηθούν για το σπίτι μου 2 από πλευράς Ταμείου Ανάκαμψης και στη συνέχεια, σε συνεννόηση βέβαια πάντα, βρήκαμε πόρους από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έτσι ώστε να ολοκληρώσουν όσοι έχουν εγκαίρως λάβει την υπαγωγή ως 31 Αυγούστου. Αυτό έρχεται να συμπληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται και πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός για να μην χάσουμε το ορόσημο, διότι εμείς για να πετύχουμε ένα ορόσημο πρέπει ακριβώς να πετύχουμε τους πόρους που έχουμε προσδιορίσει για το συγκεκριμένο ορόσημο. Άρα έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Στη συνέχεια, με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κλείνουμε το χρονικό διάστημα το οποίο είχαμε προδιαγράψει από την αρχή.
1: Και, να ρωτήσω τώρα κάτι, έτσι, που έχω την απορία. Αυτή η παράταση, ας το πούμε έτσι, ποιους αφορά? Μπορούν να ωφεληθούν και νέοι συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι σήμερα, κύριε Υπουργέ?
2: Κοιτάξτε, όσοι έχουν λάβει την έγκριση της υπαγωγής μπορούν να ολοκληρώσουν μέχρι 31 Αυγούστου. Υπάρχει ένα χρονικό όριο το οποίο είναι 31 Μαΐου. Το είχαμε από την αρχή, δεν έχει αλλάξει αυτό, το έχουμε πει. Ως 31 Μαΐου είναι οι υπαγωγές και από εκεί και πέρα η ολοκλήρωση και η συμβασιοποίηση είναι πλέον έως 31 Αυγούστου. Επομένως, αυτές οι δύο ημερομηνίες είναι κρίσιμες ημερομηνίες. Θα πρέπει λοιπόν τώρα οι συμπολίτες μας που θέλουν ή έχουν έτοιμο ένα σπίτι να αγοράσουν, θα πρέπει οπωσδήποτε να επιταχύνουν τις διαδικασίες, διότι δεν θα υπάρξει καμία παράταση. Αντιλαμβάνεστε, 31 Μαΐου κλείνει και το Ταμείο Ανάκαμψης, κλείνουν όλα τα έργα. Επομένως, θα πρέπει να υποβάλουμε το τελευταίο αίτημα για να λάβουμε τα χρήματα 30 Σεπτεμβρίου, που είναι και η τελική ημερομηνία για το αίτημα για να μπορέσει η Ελλάδα να πάρει τα λεφτά εντός του 2026.
0: Ναι, νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό, θα υπάρξει σπίτι μου 3, θα υπάρξει?
2: Αυτή τη στιγμή, κυρία Κασίμη, που μιλάμε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επομένως, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι στο τραπέζι. Είναι σε εξέλιξη το σπίτι μου 2. Ένα πρόγραμμα με μεγάλη επιτυχία, γιατί εδώ θα δείτε ότι πολλοί συμπολίτες μας από πολλές περιφέρειες της πατρίδας μας έχουν πάρει σπίτι. Το μέσο εισόδημα είναι 20.800 ευρώ. Είχαμε διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και γι' αυτό μπόρεσαν και σε περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Πάντα το λέω ότι Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη. Είναι όλες οι περιφέρειες και εκεί είδαμε ότι το σπίτι μου είχε ανταπόκριση. Δηλαδή υπήρχαν οικογένειες που αγόρασαν σπίτι και η δόση που πληρώνουν είναι χαμηλότερη από τη δόση του ενοικίου που πλήρωναν.
1: Κύριε Παπαθανάση, σας ψέγουν, σας κατηγορούν, σας έχουν ασκήσει σκληρή κριτική και από την αντιπολίτευση και όχι μόνο, ότι όσον αφορά στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, έχετε κατευθύνει αυτούς τους πόρους προς τους λίγους.
2: Ότι κύριε Παπαθανάση, ναι. λίγοι είναι συμπολίτες μας που μόλις μιλάμε τώρα. Οι οικογένειες που έχουν αγοράσει ένα σπίτι ή αν θέλετε οι προληπτικές εξετάσεις που και εσείς κυρία Κασίνη και εσείς κύριε Παπαδάκη έχετε λάβει SMS, δεν ξέρω αν τις έχετε κάνει, τα λεωφορεία που κυκλοφορούν στον δρόμο που αφορούν την καθημερινότητα, τα νέα λεωφορεία, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, οι διαδραστικοί πίνακες, τα έργα υποδομής αφορούν τους λίγους. Κοιτάξτε, η κριτική της αντιπολίτευσης, γιατί η αντιπολίτευση αυτό κάνει, αυτή είναι η δουλειά της, θα κάνει κριτική. Κυρίως απευθύνεται στο δανειοδοτικό σκέλος, το σκέλος των δανείων που ίσον παρόδο έχει ολοκληρωθεί και αυτό, ολοκληρώνεται 29 Μαΐου και ενώ υπήρχε μια αμφιβολία αν θα μπορούσαμε να απορροφήσουμε όλους τους πόρους, κλείνει και αυτό. Θα απορροφήσουμε 100% και του δανειακού σκέλους. Να σημειώσω το δανειακό σκέλος.
1: Και να κλείσουμε με αυτό σας παρακαλώ κύριε Υπουργέ.
2: Το δανειακό σκέλος είναι χρήματα που παίρνουμε και πρέπει να τα επιστρέψουμε, αλλά και αυτά θα τα απορροφήσουμε. Και εδώ είδαμε ότι μέχρι σήμερα έχουμε επενδύσεις 22 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα μέχρι σήμερα δεδομένα που έχουμε. Mm. Επομένως και σε αυτό το πρόγραμμα έχουμε επιτυχία και η Ελλάδα βέβαια είναι η πρώτη στην Ευρώπη ως προς τις απορροφήσεις, ως προς το ΑΕΠ της χώρας. Γιατί εκεί θα κρυφτούμε.
1: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Υπουργέ.
0: Για το ανακαινίζω.
1: Για το ανακαινίζω την επόμενη φορά.
2: Την επόμενη φορά που ξεκινά η παγωγή, οι αιτήσεις δηλαδή και η επιλεξιμότητα τέλος Μαΐου. Η επιλεξιμότητα ξεκινά τέλος Μαΐου, έτσι για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα μας, την καλημέρα μας κύριε Υπουργέ. Σου είπε ο λογιστής ότι πρέπει να βάλεις ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ψάξε το λίγο. Η εφαρμογή ES One Go της Endersoft One είναι η πιο εύχριστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Αν προλάβεις και την έκπτωση, κερδίζεις μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για έναν ολόκληρο χρόνο. Συν τις κρατικές φοροαπαλλαγές για αυτούς που δεν περιμένουν τελευταία στιγμή. Μπες λοιπόν στο esonego.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου. Και με αυτό εμείς σας αποχαιρετούμε. Σας αφήνουμε στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Αύριο το πρωί θα
0: εδώ θα είμαστε. Γεια σας. Καλημέρα.
3: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή
3: Κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
7: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Real FM.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκη, πίστους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρη ως Καραμαγκά και στην ανόδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Δημοκρατία έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα όπου θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στον Λίβανο, λίγο πριν τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για το τραγικό περιστατικό στην Λιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία να βρει ακαρία θάνατο και η άλλη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παρέτηση του πρωθυπουργού κ. Στάρμερ. 86 βουλευτές των εργατικών έχουν ταχθεί υπέρ της απομάκρυνσής του μετά από τις βαριές απώλειες που κατέγραψε το κόμμα στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος ωστόσο εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Η ΕΔΔ έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10.30 στην πλατεία Κλαφθμόνος. Κανονικά εκτελούν τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτές για την ανάδειξη εκπροσώπων τους στα πανεπιστήμια όλης της χώρας.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Πρέπει οι παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση, ανέφερε ο Ριγκίνα Ταμάν εν ώψη του απόψινου αγώνα του Παναθηναϊκού στην Ισπανία με τη Βαλένθια για τα play-off της Ευρωλίγκας. Πρόσθεσε ότι έχει εμπιστοσύνη στους τρεις διαιτές που ορίστηκαν για την αναμέτρηση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριο στην υπόλοιπη χώρα.

0: Λίγο μετά τις 8, καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8.
1: Καλημέρα και από μένα, μια πολύ δύσκολη μέρα.
0: Είναι πολύ δύσκολη ημέρα.
1: Για όλους, είτε έχεις παιδιά, είτε δεν έχεις. Με τον Ιωσήφ προσπαθούμε να το διαχειριστούμε από χθες και το κάνουμε έτσι με πολύ βάρια καρδιά, έχει μαυρίσει η ψυχή μας. Και αναφέρομαι βεβαίως στην αυτοκτονία αυτών των δύο κοριτσιών 17 ετών.
0: Παγώσαμε. Είναι αλήθεια στο άκουσμα της είδησης. Είναι πανελλήνια η θλίψη. Και όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, είναι πολύ δύσκολη διαχείριση. Τι να πεις. Τι να πεις για το πώς θα καταφέραμε. Για το πώς θα καταφέραμε
1: όλοι μας
0: να φτιάξουμε αυτό τον ελεηνό κόσμο και να τον παραδώσουμε στα παιδιά μας.
1: Και αυτό το τραγικό περιστατικό μας κάνει όλους και εμάς, που είμαι μητέρα, να αναρωτηθώ πόσα λάθη έχω κάνει, πώς αισθάνεται το παιδί μου από τα δικά μου λάθη. Είμαι κοντά στο παιδί μου. Πραγματικά, το σκεφτόμουν όλο το βράδυ. Τα λάθη είναι δικά μας. Τα παιδιά είναι απλώς τα θύματα. Εμείς δημιουργήσαμε αυτό τον, πώς τον είπε ο Ιωσήφ Πολυστά, ελεηνό κόσμο. Αυτά τα ελεηνά πρότυπα. Για να χάσουν έτσι άδικα τη ζωή τους δύο παιδιά να αυτοκτονήσουν. Δεν θα ρίξω την ευθύνη αλλού, θα τη ρίξω σε εμάς. Το πώς η δικιά μας η γενιά, 54 χρονών εγώ και ο Ιωσήφ, το λέω ο Ιωσήφ δεν είναι ακόμα 54, αλλά δεν έχει σημασία, στην ίδια είμαστε γενιά, δημιουργήσαμε αυτό τον κόσμο. Αυτά τα πρότυπα και αυτά τα παιδιά που αισθάνονται ένα πέραντο κενό μέσα τους, αυτό αποδεικνύει και καταδεικνύει αυτή η τραγωδία της Ηλιούπολης.
0: Και το κακό είναι ότι δεν καταλάβαμε.
1: Όχι.
0: Μέχρι και τώρα δεν ξέρω αν προσπαθήσαμε να καταλάβουμε.
1: Ή αν δεν μας συμφέρει να καταλάβουμε. Κατάλαβες, Ιωσήφ μου, δεν μας συμφέρει να καταλάβουμε. Ότι γιατί οδηγήθηκαν τα παιδιά. Εγώ δεν θα γίνω επικριτική καθόλου ούτε
0: σε καμία περίπτωση.
1: Μακριά από μένα.
0: Ούτε παιδιά, κρίση σε οικογένεια,
1: έτσι, ποτέ.
0: Ούτε κήρυγμα,
1: έτσι,
0: ούτε
1: φτάνει.
0: Τίποτα. Γιατί δεν μπορούμε και να γνωρίζουμε
1: έτσι,
0: ακριβώς τώρα τι έχει συμβεί στην συγκεκριμένη περίπτωση που φτάσαμε χθες στην Ηλιούπολη. Δύο κορίτσια.

0: να ανέβουν σε μια ταράτσα στον έκτο όροφο και να πηδήξουν στο κενό. Το ένα να χάσει τη ζωή του εκεί, στην πιλωτή της πολυκατοικίας, και το άλλο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, να γίνει η προσπάθεια να επανέλθει και αυτή τη στιγμή να δίνει την πιο κρίσιμη μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Αλλά όπως και να το κάνεις, ρε γαμώτο, παγώνεις. Μόνο στο άκουσμα της είδησης ότι δύο παιδιά ανεβαίνουν σε μια ταράτσα και βουτάνε στο κενό, κλειδώνοντας την πόρτα και φορώντας τα ακουστικά, ακούγοντας μουσική και αφήνοντας ένα σημείωμα. Με την Αμαλία δεν θα μπούμε στη διαδικασία να αναφέρουμε τι έγραφε σε αυτό το σημείωμα αυτό το κορίτσι προς την οικογένειά του. Είναι ιερό αυτό το οποίο ήθελε να εκφράσει προς τους αγαπημένους της ανθρώπους.
1: Και δεν έχει και νόημα πλέον. Δεν έχει σημασία. Και εγώ σπάνια τοποθετούμε στα social media, το ξέρετε. Μόνο ανεβάσω κάτι με τον Ιωσήφη, κάτι που έχει να κάνει με τη δουλειά. Χθες όμως πραγματικά αισθάνθηκα την ανάγκη να γράψω την άποψή μου. Πραγματικά ντρέπομαι. Πραγματικά ντρέπομαι για αυτά τα σημειώματα που ήρθαν και δημοσιοποιήθηκαν. Ρε παιδιά, μην το κάνετε. Αλήθεια. Δεν έχω κάνει πάρα πολλά λάθη και στη δημοσιογραφία και παντού.
0: Όλοι έχουμε κάνει λάθη. Έτσι.
1: Μην το κάνετε. Σεβαστείτε τη μνήμη αυτών των δύο κοριτσιών.
0: Υπήρξε και μια δημόσια έκκληση από το χαμόγελο του παιδιού.
1: Ακριβώς. Μπράβο, Ιωσήφ μου.
0: Που έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το χαμόγελο του παιδιού: μην μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού. Σεβάσου το παιδί που το έγραψε. Σεβάσου την οικογένειά του, τις φίλες και τους φίλους του. Και σκέψου ότι ένα άλλο παιδί σε απόγνωση μπορεί να ταυτιστεί. Και καλεί ταυτόχρονα το χαμόγελο του παιδιού όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ανάλογα με την ψυχική υγεία των εφήβων, είτε μιλάμε για γονείς, είτε μιλάμε για παιδιά, να καλούν τη γραμμή SOS 1056 24 ώρες καθημερινά, δωρεάν και ανώνυμα. Στο 1056. Δεν θα σταθούμε λοιπόν καθόλου στο τι μπορεί να έγραψε το ένα από τα δύο κορίτσια λίγο πριν από το άλμα στο κενό. Αλλά δεν γίνεται να μην προβληματιστείς, γιατί δεν είναι το μοναδικό περιστατικό του τελευταίου καιρό.
1: Είναι πολλά λέτε περιστατικά.
0: Δεν είναι. Θυμόμαστε πρόσφατα άλλη μια τέτοια τραγωδία στον Ισθμό της Κορίνθου.
1: Βέβαια.
0: Με ένα 17χρονο κορίτσι πάλι που έχασε τη ζωή του. Πρόσφατα ένα άλλο κορίτσι βρέθηκε πάλι στον Ισθμό της Κορίνθου, γι' αυτό λέμε και για τα κύματα μιμητισμού. Ευτυχώς αυτό δεν έχασε τη ζωή του. Αλλά καταγράφονται πάρα πολλά περιστατικά.
1: Και εγώ να συμπληρώσω το πλοιοσύφ, επειδή μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και τα παιδιά μας έχουμε περάσει από αυτό. Έχουν περάσει και τα παιδιά μας. Εμένα η κόρη μου είναι μεγάλη, έχει περάσει από αυτό. Είναι πάρα πολύ αγχωμένα. Πρέπει τα παιδιά να μιλήσουμε, να τα αγκαλιάσουμε και να τους πούμε ότι οι πανελλήνες είναι μία μάχη. Άμα την κερδίσεις, την κερδίσεις. Άμα τη χάσεις, δεν χάνεις τίποτε. Η ζωή αυτό είναι μπροστά τους. Και υπάρχουν, δεν είναι μόνο οι πανελλήνιες. Μπορείς να πας κι αλλού, μπορείς να κάνεις κι άλλα πράγματα. Γιατί ξέρετε και αυτό, το βάρος που φέρνουν τα παιδιά αυτά σε αυτή τη φάση της ζωής τους. Ότι και αν δεν περάσω, τι θα κάνω. Και θα απογοητεύσω τη μαμά και τον μπαμπά. Και αυτό, γιατί και εμείς το έχουμε μεταφέρει αυτό. Και εγώ τώρα στην κόρη μου. Πρέπει να περάσεις, πρέπει να σπουδάσεις. Και το λέω για τον εαυτό μου, δεν το λέω για τους γονείς. Λοιπόν, και τώρα καταλαβαίνω ποιο βάρος, τι βάρος είχα μεταφέρει στο παιδί. Δεν πρέπει να το κάνουμε, να μου πεις τώρα μιλάς εκ του ασφαλούς. Ναι, βεβαίως μιλάω εκ του ασφαλούς.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Το λέω απλώς, ξέρεις γιατί μας ακούν. Οπότε σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που περνούν αυτά τα παιδιά, που είναι πολύ κοντά στο να μπουν για τρεις ώρες να δώσουν ένα μάθημα και μπορεί να τα πας καλά και να μην τα πας, γιατί να είναι και το timing, να μην είσαι καλά ψυχολογικά.
0: Ή μπορεί να μην είσαι καλά εκείνη την ημέρα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Ή μπορεί να μην έχεις.
1: Γι' αυτό πρέπει
0: μάθει...
1: να αλλάξει και το σύστημα των πανελλαδικών. Τώρα θα το
0: εκεί
1: πω.
0: Ήθελα να καταλήξω.
1: Δεν μπορώ να με το πω, συγγνώμη τώρα, αλλά δεν το αντέχω. Αλλάξε το ρημάδι το σύστημα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλάξτε στις ξένες χώρες, δεν υπάρχει αυτό. Τα παιδιά μπαίνουν και το ξεκαθάρισμα και όλο αυτό, με καλή έννοια το ξεκαθάρισμα, άλλος θέλει, μπορεί αυτό, άλλος μπορεί εκείνο, γίνεται μέσα στο πανεπιστήμιο. Αφήστε αυτό το σύστημα. Τα τσακίζει και τις οικογένειες τσακίζει και τα παιδιά τσακίζει. Δεν πρέπει κάτι να κάνουμε πια με αυτό.
0: Μα επιβραβεύουμε, Αμαλία μου, την παπαγαλία.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το σύστημα λοιπόν είναι η παπαγαλία. Είναι η επιβράβευση της παπαγαλίας. Αλλά και... δεν είναι μόνο αυτό.
1: Αυτό. Επειδή ο Αλέξανδρος λέει κάτι που, ότι να δώσουμε και μια νότα αισιοδοξία σε αυτά τα νέα παιδιά. Μα υπάρχει αισιοδοξία. Μπορεί την κοινωνία εμείς να την έχουμε κάνει όπως την έχουμε κάνει, σαν τα μούτρα μας, θα πω εγώ. Όμως υπάρχει αισιοδοξία και τα παιδιά πρέπει να μιλάμε, να τα αγκαλιάζουμε. Το λέει και ο Παντελής. Να τα αγκαλιάσουμε τα παιδιά μας, να είμαστε κοντά στα παιδιά μας και να μην τους φορτώνουμε τα δικά μας άγχη. Και θα μου πει, γιατί το συστάγαμε και έξω στο newsroom. Ναι, με το οικονομικό, ξέρεις, τα οικονομικά που είναι μια δύσκολη κατάσταση και κάθε οικογένεια, ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Τα παιδιά όμως δεν φταίνε σε τίποτα.
0: Εγώ δεν είμαι ειδικός, ούτε η Αμαλία. Και γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε τη βοήθεια ειδικού για τα θέματα της ψυχικής υγείας των εφήβων, για να καταλάβουμε λίγο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Σε μία περίοδο που εμείς είχαμε την τύχη, το λέγαμε νωρίτερα με την Αμαλία, εμείς είχαμε την τύχη να μεγαλώσουμε καλά. Μπορεί να μην είχαμε τα πάντα από τα υλικά αγαθά, για παράδειγμα, αλλά μεγαλώσαμε νορμάλ, με το παιχνίδι έξω, με την επικοινωνία, με την επαφή, με τους φίλους, με την οικογένεια. Αυτά τα παιδιά δεν μεγαλώνουν το ίδιο. Είναι βυθισμένα σε μία οθόνη, το έχουμε πει τόσες φορές. Όπως βυθισμένοι είμαστε και εμείς. Είμαστε πλέον εθισμένοι. Όλη την ημέρα είμαστε στην οθόνη ενός κινητού, ενός τάμπλετ, ενός υπολογιστή. Χάνεται λοιπόν αμέσως η επικοινωνία, η ανθρώπινη επαφή. Μπορεί να μην ισχύει για όλες τις περιπτώσεις. Ισχύει όμως σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Και τα πρότυπα.
0: Και ταυτόχρονα τα πρότυπα.
1: Και τα πρότυπα. Δεν είχαμε αυτά τα πρότυπα εμείς. Τα παιδιά μας, όλα τα παιδιά, μέσα από αυτό το μαραφέτη, το τάμπλετ, το iPad, το κινητό, τι βλέπουν. Τι βλέπεις στο TikTok, τι βλέπεις στο Instagram, τι βλέπεις. Τι βλέπεις πραγματικά, εμείς όλα αυτά επηρεάζει και την ψυχολογία ενός παιδιού. Την ψυχολογία ενός παιδιού, τα πρότυπα, το ότι το μόνο νόημα είναι τα υλικά αγαθά, γιατί αυτό είναι.
0: Ακριβώς.
1: Τι βλέπεις, όλος πάει να φάει, τραβάει τη φωτογραφία, τη τρώει, που πηγαίνει διακοπές, που γλεντάει.
0: Το πρότυπο είναι ο influencer. Μπράβο. Η influencer,
1: αυτό εννοώ.
0: Το πόσο εύκολα βγάζει χρήματα, το πόσο πολλά χρήματα βγάζει. Και δυστυχώς έχει χαθεί, όπως έλεγαν χθες οι ειδικοί που παρακολουθούσα, προσπαθούσα λίγο να καταλάβω τι συμβαίνει. Άκουγα ειδικούς να λένε ότι έχει χαθεί η παιδική ηλικία. Αυτά τα παιδιά δεν βιώνουν παιδική ηλικία. Γίνονται ξαφνικά μεγάλοι από τα 13, από τα 14 και φέρονται έτσι γιατί έχουν τα ανάλογα πρότυπα. Αλλά έτσι τα καταφέραμε. Αυτό τον κόσμο εμείς τον φτιάξαμε. Εμείς τον διαμορφώσαμε.
1: Λέει, εγώ βλέπω κάποια στατιστικά στοιχεία. Λέει ότι το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά αυτοκτονίας στην Ελλάδα. Με 20 έως 30 απόπειρες να αντιστοιχούν σε κάθε αυτοκτονία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2022, ένας στους 6 θανάτους νέων ηλικίας 15-29 ετών οφειλόταν σε αυτοκτονία, καθιστώντας τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα δυστυχήματα.
0: Προφανώς το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Προφανώς. Αλλά τι να πει σήμερα. Συγγνώμη. Συγγνώμη για αυτόν τον κόσμο που σας παραδώσαμε. Συγγνώμη για αυτόν τον κόσμο που δεν καταφέραμε να αλλάξουμε. Που βουτυχτήκαμε κι εμείς μέσα σε αυτόν, γιατί ενδεχομένως μας βολεύει.
1: Και ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο λέει: τα ζει όλο αυτό, το άγχος και την πίεση με την κόρη του, η οποία το κορίτσι θα δώσει πανελλήνες και καλύτερη επιτυχία. Λέει: κάθε μέρα κλάμα και άγχος. Τα τσακίζει τα παιδιά, λέει, αυτό το άγχος. Και συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμα. Όχι, Βασίλη μου, καλά κάνεις και το στέλνεις, γιατί έτσι είναι. Έτσι είναι. Τα παιδιά είναι πολύ δύσκολη περίοδος αυτή για αυτά τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Καλημέρα και στην Αναστασία. Καλημέρα. Λέει απλά απελπισία. Αισθάνομαι από χθες για το που οδηγούμαστε, χωρίς ελπίδα και όνειρα για τη ζωή. Κρίμα. Καλημέρα, Αναστασία.

0: Καλημέρα και στο Θάνο. Έχει μπει για τα καλά η τεχνολογία πλέον στη ζωή μας και σωστά κάνατε τη σύγκριση νωρίτερα με τα δικά μας παιδικά χρόνια. Εντάξει, Θάνο, ναι, είναι το ένα κομμάτι αυτό. Από την άλλη όμως, κάπου μας έχει βολέψει και εμάς. Γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά. Όπως λέγαμε νωρίτερα, και εμείς είμαστε βουτυγμένοι όλη τη μέρα κυριολεκτικά μέσα σε μία οθόνη. Ταυτόχρονα είναι λοιπόν και τα πρότυπα τα οποία δημιουργούνται, ταυτόχρονα είναι και το άγχος για τις πανελλαδικές εξετάσεις, είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα να πεις ότι φταίει το ένα ή το άλλο, είναι πάρα πολλά τα οποία σχετίζονται με αυτή την κατάσταση. Και όπως συμπληρώνει στο μήνυμά του, δυστυχώς οι πιο ευαίσθητοι την πληρώνουν, όπως γίνεται και με τους ενήλικες. Η Κατερίνα δεν είμαι λίγο νέας, αλλά τα παιδιά βλέπω ότι δεν έχουν όνειρα και στόχους από πού να πιαστούν. Γιατί η οθόνη γεννά απομόνωση και παρεμβατικότητα και κακοποίηση. Συγγνώμη λίγο που δεν είμαστε δίπλα. Καλημέρα, Κατερίνα. Στο επίκεντρο λοιπόν για άλλη μια φορά η ψυχική υγεία των εφήβων. Θα προβληματιστούμε μια-δυο μέρες. Θα λυπηθούμε, θα δακρύσουμε. Θα ρίξουμε ευθύνες δεξιά-αριστερά.
1: Ναι, πάντα. Εκτός από τον... Δεν θα ρίξουμε ευθύνες στον εαυτό μας για το πώς εμείς, γιατί και εμείς είμαστε διαμορφωτές του κοινωνικού συνόλου. Δεν είναι μόνο οι άλλοι. Δεν είναι μόνο η πολιτεία, δεν είναι μόνο το Υπουργείο, δεν είναι μόνο το σχολείο. Γιατί ακούω κάτι τέτοια. Ας αναρωτηθούμε πρώτα τι δεν έχουμε κάνει εμείς καλά. Αυτό για μένα είναι το βασικότερο. Και όταν εδώ με τον Ιωσήφ πάρα πολλές φορές και έχουμε σταθεί σε αυτό το θέμα της νεανικής βίας, της νεανικής εγκληματικότητας, έτσι, και το έχουμε πει, όλο αυτό κάτι δείχνει. Κάτι δείχνει. Λοιπόν, επειδή δεν είμαστε ειδικοί και θα μιλήσουμε και. Είπαμε με τον Ιωσήφ να μιλήσουμε έναν ειδικό και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ειδικός από τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη. Είναι ψυχίατρος, έτσι, και είναι και διευθυντής ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Κύριε Νικολαίδη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε Νικολαίδη.
1: Καλά τα είπα, έτσι, και το Ινστιτούτο Διεύθυνση. Εντάξει, λέω, μήπως έκανα κάποιο λάθος.
0: Κύριε Νικολαίδη, τι έχουμε κάνει λάθος?
1: Α, μπράβο αυτό.
2: Τι έχουμε κάνει? Αρκετά. Να αρχίσουμε πρώτα από το τελείως συγκυριακό λάθος που δεν μπορώ να μην επισημάνω. Αν διαβάσετε τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το πώς πρέπει και πώς δεν πρέπει να καλύπτονται τα περιστατικά αυτοχειριασμού, θα δείτε ότι ένα από τα πράγματα που λέγεται είναι ότι δεν πρέπει να αποκαλύπτονται λεπτομέρειες, ονόματα, το περιεχόμενο σημειωμάτων.
1: Κύριε Νικολαίδη, αλήθεια. Δηλαδή, σας ευχαριστώ που το λέτε αυτό μέσα εδώ.
2: Πραγματικά το λέω. Φανταστείτε ο καθένας, η καθεμιά μας, να είσαι γονιός, να έχεις κάνει τα λάθη σου και τα σωστά σου, να έχεις μεγαλώσει ένα παιδί, να το χάνεις με αυτόν τον τραγικό τρόπο και το προσωπικότερο πράγμα που είναι το σημείωμα που σου απέστεινε το παιδί σου να το διαβάζει το Πανελλήνιο στο Μανταλάκι. Και να ξέρεις ότι δεν θα υπάρξει, γιατί σε αυτή τη χώρα δυστυχώς ζούμε και εδώ είναι που συνδέονται όλα, δεν θα υπάρξει ούτε κανένας που θα τιμωρηθεί ενδεχομένως από την αστυνομία για τη διαρροή. Ούτε ρεαλιστικό συμβούλιο θα συγκληθεί, ούτε αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, ούτε τίποτα. Λοιπόν, σε μια τέτοια κοινωνία ανομίας, που δεν υπάρχει δίκαιο, που δεν υπάρχει προστασία του ατόμου, πώς μπορεί να σκεφτούμε ότι δεν θα υπάρχουν κάποια παιδιά στην νεότητα και στην εφηβεία που δεν θα νιώθουν αυτό που λέει το τραγούδι, ότι παντού περισσεύουν και παντού ξεψυχάνουν? Για πείτε μου.
0: Έχετε δίκιο. Αλήθεια, σας
1: ακούμε πολύ. Νομίζω. Δεν μπορούμε να πούμε και πολλά και εμείς έχουμε συγκλονιστεί, γι' αυτό είπαμε και να συνομιλήσουμε. Είπε κάτι ο Ιωσήφ, τι κάναμε λάθος και είπατε ότι έχουμε κάνει λάθος. Τι μπορεί να κάνουμε, τώρα, όχι για να προφυλάξουμε άλλα παιδιά? Εγώ το ρωτώ και αυτό. Δηλαδή τα παιδιά μπαίνουμε και σε περίοδο, θα το ξαναπώ, πανελληνίων εξετάσεων.
2: Ναι. Κοιτάξτε, οι πανελλήνιες, όπως και διάφορα πράγματα, μπορεί να είναι στρέσορες που συγκυριακά να επιτείνουν μια κατάσταση ευαλωτότητας όμως. Δηλαδή τα παιδιά που έτσι κι αλλιώς εισπράττουν τη ζωή τους, το πώς είναι το βίωμά τους, με έναν τρόπο δύσκολο, αν εκτεθούν σε μια ψυχοποιητική συνθήκη, όπως είναι η Πανελλήνικη, όπως είναι ένας χωρισμός της ρομαντικής σχέσης, όπως είναι, ξέρω εγώ, μια αλλαγή στο στάτους το οικογενειακό τους, αυτό μπορεί να πυροδοτήσει κάποια πράγματα. Δεν είναι αυτό καθ' αυτό που φταίει φυσικά μόνο, αποκλειστικά. Συνήθως ο στοχευμός είναι ένα πολύ σύνθετο πράγμα και προϋποθέτει την συρροή πολλών παραγόντων, έτσι. Λοιπόν, κάποια παιδιά θα είναι πιο ευάλωτα και θα απαντήσουν με ένα τέτοιο τρόπο, μην αντέχοντας αυτή το άγχος και την δυσφορία που τους προκαλεί η κατάσταση. Το πράγμα ως εκ τούτου, όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα, είναι πολύ επίπεδο. Πρώτον, θα πρέπει να ξανασκεφτούμε ως κοινωνία τι κόσμο κλινοδοτούμε στα παιδιά μας. Και αυτό το λέω πάρα πολύ σοβαρά, μπορεί να ακούγεται πολύ γενικό.
0: Όχι, το είπαμε και εμείς πριν.
2: Αλλά καταλαβαίνετε. Κληρονομούμε
1: τα πρότυπα και όλα αυτά.
2: Μια φύση κατεστραμμένη, μια χώρα που είναι σε εκποίηση, μια κοινωνία που δεν έχει αίσθηση δικαίου και μια προοπτική ζωής που ο χρόνος που παλεύεις, επεκτείνεται χωρίς να καταφέρνεις εν τέλει τίποτα και τους λέμε εκεί θα ζήσεις. Και ένα κομμάτι από αυτά τα παιδιά λένε ευχαριστώ δεν θα πάρω. Δηλαδή δεν είναι και παράλογο, το παράλογο είναι ο δρόμος που έχουμε πάρει εμείς, έτσι. Ο δρόμος του, ο νικητής τα παίρνει όλα και δεν υπάρχει καμία κοινωνική προστασία για το σύνολο. Ένα δεύτερο πράγμα φυσικά επίσης είναι το να κάνουμε τη ζωή του παιδιού στην πιο μικρό κλίμακα, στην οικογένεια, στο σχολείο, ως το δυνατόν πιο υποστηριγμένη, πιο πλαισιωμένη, πιο προστατευμένη. Αυτό που επικρατεί με την ακραία, ας πούμε, άγρα, το κυνήγι το καθημερινό των επιδόσεων, οτιδήποτε και αν χρειαστεί για να επιτύχουμε επιδόσεις, κάπου θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε.
0: Επιδόσεις εννοείται σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή,
2: όλα τα επίπεδα,
0: ακόμα
2: όλα,
0: και αποδοχής, για παράδειγμα,
2: όλα.
0: Στα social media κτλ.
2: Στις πανελλήνιες, στο να πετύχεις, ξέρω εγώ, επαγγελματικά, στο αθλητικό, στο σπορ που κάνεις, στο μουσικό όργανο ή στο αυτό. Το γενικό κλίμα είναι ότι δεν είναι πρώτιστο μέλημα η ευτυχία του ανθρώπου, ενηλίκου και ανηλίκου, αλλά τα επιτεύγματα. Τι πετυχαίνεις, γιατί σας λέω, έχουμε μπει σε έναν ακραίο ανταγωνιστικό γαλαξία, όπου ο νικητής τα παίρνει όλα και εκτός του νικητή όλοι είναι οι υπόλοιποι, θα υπόκεινται την εξουσία και την κυριαρχία του νικητή.
1: Τι θα μας συμβουλεύατε, είμαστε και εμείς γονείς, τι να κάνουμε.
2: Ένα επόμενο επίπεδο, ναι, είναι επίσης η επιτρεπτικότητα, η δημιουργία μιας ατμόσφαιρας, ενός κλίματος που να επιτρέψει τα παιδιά να εκνηστερευτούν τις ανησυχίες τους, τα ζόρια τους, το πόσο ζορισμένα είναι. Γιατί σε πάρα πολλές περιστάσεις, και όχι κατά ανάγκη από κακή πρόθεση, δεν υπάρχει τέτοιο κλίμα, μα γιατί και εμείς δεν το βλέπουμε ως ενήλικες. Μα γιατί και τα παιδιά μας βλέπουν ότι και εμείς οι ενήλικες γονείς φροντιστές τους τρέχουμε σαν τους παλαβούς και δεν θέλουν να μας επιβαρύνουν κι άλλο.
1: Πολύ
2: θέλω να πω, το να υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα που να βοηθάει τα παιδιά να τα παροτρύνει κιόλας, να μας μιλήσουν για αυτό που τα ζορίζει, αυτό είναι καλύτερο οδός για να μάθουμε πρώιμα ότι ένα παιδί ζορίζεται παραπάνω από τα διπλανά του. Τέλος θέλω να σας πω ότι κοιτάξτε, επειδή όλο αυτό σε μικροκλίμακα, στο μικροπεριβάλλον, από το κυνήγι των ανταγωνιστικών επιδόσεων μέχρι το μακροπεριβάλλον, το σε τι κόσμο θα ζήσει, ας πούμε, ένας έφηβος που τώρα μεγαλώνει στην Ελλάδα, ας πούμε, έτσι. Η εσωτερήκευση αυτής της βίας σε μικρο και μακρο επίπεδο από ένα παιδί μπορεί να οδηγήσει σε διάφορων ειδών αντιδράσεις από αυτό το παιδί. Οι χειρότερες που τις βλέπουμε με αφορμή αυτά είναι όταν αυτή τη βία την εσωτερικεύει και τη στρέφει ενάντια στον εαυτό του. Ίδιο πράγμα στα αλήθεια είναι τα παιδιά που αυτή την πίεση δεν την αντέχουν και στρέφονται στις ουσίες, στην ουσιοεξάρτηση, ας πούμε. Ίδιο πράγμα είναι τα παιδιά που σκοτώνονται στον δρόμο. Ξέρετε, η θνησιμότητα από τροχαία ατυχήματα αφορά κυρίως άντρες 15 με 30 χρονών, έτσι, σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία. Που είναι και πάλι αυτή η βία που εσωτερικεύω και τη στρέφω ενάντια στον εαυτό μου. Υπάρχει η πιθανότητα αυτή η βία να εξωτερικευτεί κιόλας που δέχομαι, έτσι. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι προτιμώ απείρως τα παιδιά που λένε ότι απέναντι σε αυτόν τον κόσμο είναι δίκαιο να εξεγείρεσαι και να λες ότι μπορώ να τον αλλάξω και να τον κάνω αλλιώς όπως θέλω, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο παραγωγικό και
1: χρήσιμο
2: για τα παιδιά και υγιές.
1: Μάλιστα.
2: Και επειδή σε πάρα πολλά επίπεδα ακούγονται διάφορα είδη λόγου που αποτρέπουν τα παιδιά από το να εξεγείρονται. Λοιπόν, θέλω να ξανασκεφτούμε μήπως θα έπρεπε να εξεγερθούμε και εμείς μαζί τους αντί να τα αποτρέπουμε.
1: Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για αυτή την πολύ ωραία επικοινωνία και τα μηνύματα που περάσατε εδώ μέσα του Real FM 97,8. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στο κόκκινο κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό τα σημαντικότερα προβλήματα. Κλιμακώνει ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα. Περισσότερα στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες για το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία σκοτώθηκε καρία, ενώ η άλλη δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κανονικά εκτελούν τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
9: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο σε Γάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Βουλιαγμένης Ποσειδώνος Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Δημοκρατία έως Ηρακλείου, από Μαραθώνος έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: στους 97,8.
1: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου.
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 36 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Πολλά μηνύματα και από εκπαιδευτικούς.
1: Ναι, ναι.
0: Οι οποίοι ακούνε την εκπομπή, γράφουν για παράδειγμα εδώ πέρα μια φίλη ακροάτρια. Δεν υπάρχουν λόγια για το γεγονός με τα κορίτσια, από πού να το πιάσει κανείς. Και εμείς που είμαστε με το μαστίγιο αυτό το καιρό στα παιδιά, έχουμε μεγάλη ευθύνη. Μια καλημέρα και στη Βάσια. Θα διαβάσω το μήνυμά της, γιατί νομίζω ότι έχει μια αξία ιδιαίτερη. Δεν ξέρω λέει τι έφταξε ή καλύτερα πόσο διαφορετικά πράγματα έφταξαν σε αυτή την περίπτωση. Σε ό,τι αφορά όμως τις Πανελλήνιες, ήθελα να πω ότι πραγματικά πρόκειται για μια πτυχιωμένη διαδικασία. Συγγράμματα ανεπικυροποίητα, άγχος, έξτρα μαθήματα, υπερβολικές προσδοκίες από εμάς τους γονείς και κυρίως μια προσπάθεια τουλάχιστον 2 ετών που κρίνεται σε 3 ώρες μάθημα. Αυτό είναι παράλογο. Στην Ευρώπη οι μαθητές εξετάζονται και επανεξετάζονται. Δεν κρίνονται ποτέ από μια εξέταση. Ούτε η ζωή κρίνεται από μια στιγμή. Είναι τόσο στρεβλό όλο αυτό. Και πράγματι η κοινωνία μας εν συνόλο πάσχει. Με στρεβλώσεις, ανοριμότητα και απουσία δικτύων προστασίας. Όπως έχουμε δει με τόσα συμβάντα και δυστυχήματα που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό, απουσιάζει σοβαρότητα, οργάνωση και σύστημα. Ό,τι είπε ακριβώς ο συνομιλητής σας, ο κύριος Νικολαίδης. Και δυστυχώς δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Και... καλημέρα, Βάσια.
1: Και η Ευστρατεία λέει: απίστευρο, ρε παιδιά, αυτό που έγινε στην Ηλιούπολη. Θέλω να ξαναμιλήσω στο παιδί μου που δίνει εξετάσεις του χρόνου. Πώς ξεφύγαμε έτσι.
0: Άλλος ακροατής δυστυχώς λέει έπεσε πάνω μας η αλήθεια που τόσα χρόνια αδιαφορώντας αρνούμαστε να κοιτάξουμε. Αυτή είναι η αλήθεια παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακούσατε και τον κύριο Νικολαίδη, επιστήμονας, διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας του Παιδιού, να περιγράφει την κατάσταση, πώς είναι, τι βιώνουν αυτά τα παιδιά, τι πιέσεις δέχονται, σε τι περιβάλλον μεγαλώνουν, με τι πρότυπα. Και δεν ξέρουμε με τι ελπίδες, με τι ιδανικά, με τι αξίες. Χάσαμε πολλά στην πορεία, παιδιά. Χάσαμε πάρα πολλά. Τώρα, όσο για τα μηνύματα σχετικά με το σημείωμα, το ημερολόγιο και όλα τα υπόλοιπα...
1: Τα είπε ο καθηγητής.
0: Τα είπε ο καθηγητής νωρίτερα. Τα είπαμε και εμείς στην αρχή της τοποθέτησής μας. Τα είπαμε και με την Αμαλία χθες, μιλώντας τηλεφωνικά από νωρίς με το που έγινε γνωστή αυτή η είδηση. Το θέμα, όπως λέγαμε και πριν, είναι ότι θα προβληματιστούμε, θα θρηνήσουμε, θα κλάψουμε, θα στεναχωρηθούμε μία μέρα, 2 ημέρες. Μετά θα περάσει, θα πάμε παρακάτω και θα περιμένουμε πάλι το επόμενο. Ή πιστεύει κανείς ότι θα αλλάξουν όλα τόσο εύκολα? Πάμε παρακάτω, θα επανέλθουμε στο θέμα. Δεν γίνεται και διαφορετικά. Είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα. Το είπαμε
1: από
0: την αρχή.
1: Εγώ θα απαντήσω, γιατί έχουν έρθει 5-6 μηνύματα για το γράμμα που είπα ξεκάθαρα ότι δεν έπρεπε να δημοσιοποιηθεί. Εγώ το επιμένω σε αυτό, αλλά το είπε ξεκάθαρα και ο καθηγητής. Κύριε Ντίνο μου, πιστεύω να ακούσατε τον κύριο Νικολαίδη, που είναι ψυχίατρος και, όπως είπαμε, διευθυντής στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Παιδιού. Και τι είπε? Αλλά εμένα είναι η προσωπική μου άποψη και δεν θα μου αλλάξετε γνώμη γι' αυτό. Καταλαβαίνω. Και όσοι πάνε να μπλέξετε το πολιτικό κομματικό με όλα αυτά.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, λίγο καθίστε, εντάξει, και σκεφτείτε. Πραγματικά δεν. Λοιπόν. Δεν μπορώ, δηλαδή, πραγματικά να διαβάζω και αυτά τα μηνύματα.
0: Ας συνεχίσουμε έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς, πρέπει να συνεχίσουμε για την εκπομπή. Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφήσεις Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και όσο όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
0: Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Θα ήθελα λέει αυτή τη συνέντευξη να την ανεβάσετε στο real.gr. Θα ανέβει, αγαπητέ φίλε, γιατί θα ήθελα λέει να τη στείλω σε πολλούς να την ακούω και εγώ όποτε χρειάζεται. Αναφέρεται λοιπόν σε όσα μας είπε νωρίτερα ο κύριος Νικολαίδης. Αγαπητέ φίλε, η συνέντευξη θα ανέβει στο Real Player στο real.gr. Προς το παρόν, ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Δεν ξέρω τι γίνεται, Παναγιώτη. Εγώ εδώ από το στούντιο βλέπω στην κάθοδο της Κηφισίας κόκκινα φωτάκια, σταματημένα. Είναι αυξημένη κίνηση και εδώ.
2: Πολύ σωστά, καλημέρα. Αυξημένη κίνηση και εδώ, αλλά θα αρχίσουμε από τον Κηφισό που είναι τα κυριότερα προβλήματα αυτή την ώρα. Από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην άνοδο και στην κάθοδο ανατμήματα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνίνει η ροή στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και σε σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χαλάνδρη και Χοραργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Αλίμου μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στον Πειραιά και τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Πάμε και στην Αττική Οδό, εκεί έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Δημοκρατίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία και 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να σε καλά. Να σας πω κι εγώ,
1: ναι,
0: για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί η πραγματική ενσυναίσθηση και στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και η Λεμεσός διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια πραγματικά εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public.
1: Να πω λίγο για το σπίτι μου. Τι θα το πούμε, θες να το πούμε μετά, μετά να το πούμε για την παράταση που δόθηκε, αλλά για να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί υπήρξε μια εξέλιξη, αλλά έχει ληφθεί μια απόφαση ευτυχώς και είναι θετική. Αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, η επόμενη εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από τη Lidl Ελλάς. Διοργανώνονται δύο Lidl Days στα βόρεια προάστια για θέσεις υπαλλήλου καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Τη Δευτέρα, σημειώστε, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, το ραντεβού δίνεται στο Civitella Tic στο Μαρούσι. Εκεί θα γίνονται συνεντεύξεις για τα καταστήματα σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Βρυλίσια. Και την επόμενη μέρα, την 3η 19 Μαΐου, η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφέρεται στο Ντομοτέλ Καστρί στην Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση και Λυκό. Και το νέο τους κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Και τις δύο ημέρες οι ώρες είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Μην το χάσετε.
0: Καλημέρα στον αγαπητό. Δίνοντας μια κόλλα Α4 λέει σε εξετάσεις, δεν κρίνεται η ζωή κανενός. Ας προβληματιστούμε τι έσπρωξε αυτά τα παιδιά στην απελπισία. Καλημέρα και στο Στέφανο. Μην βάζετε τη λέξη μάχη λέει στις Πανελλήνιες. Η λέξη από μόνη της έχει μεγάλη βαρύτητα. Απλά οι Πανελλήνιες είναι ένα στάδιο της μαθητικής ζωής μας. Και αυτό είναι το ένα στάδιο από τη συζήτηση που έχει προκύψει μετά από αυτή την τραγωδία, γιατί δεν είναι μόνο οι Πανελλήνιες. Είναι και οι Πανελλήνιες, είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις που δημιουργούν τόσο μεγάλη πίεση σε αυτά τα παιδιά και για
1: δεν
0: την επόμενη
1: είναι όμως μόνο αυτό.
0: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
1: Είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων.
0: Είναι πολυεπίπεδο το πρόβλημα.
1: Έτσι, το είπε και ο καθηγητής, ο κ. Νικολαίδης. Δεν είναι. Είναι βεβαίως και αυτό, αν το παιδί έτσι κι αλλιώς έχει ένα βάρος μέσα του και βιώνει μια κατάσταση που δεν έχουμε καταλάβει εμείς οι γονείς, όταν έρχεται αυτή η σκληρή περίοδος των Πανελληνίων Εξετάσεων, είναι σίγουρα ότι επιβαρύνεται η ψυχολογία του
0: ακόμα περισσότερο. Σίγουρα παίζει ρόλο και έτσι, σε αυτή την περίπτωση και στην άλλη που συζητήσαμε πρόσφατα, γιατί είπαμε ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Και πάλι πρόσφατα που είχαμε ένα 17χρονο παιδί να χάνει τη ζωή του, είχαν παίξει ρόλο και εκεί οι εξετάσεις, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα καταφέραμε να
1: δεν
0: μάθουμε.
1: Δεν ξέρεις όμως το ψυχισμό
0: αλλά
1: στο σπίτι του κάθε
0: δεν μπορούμε παιδιού να γνωρίζουμε, έτσι, ούτε μπορούμε να κρίνουμε
1: όχι,
0: εύκολα
1: όχι,
0: κάποιον και να κατηγορήσουμε.
1: Ακριβώς. Θα συμφωνήσω. Έτσι ακριβώς είναι. Λέει ο Πέτρος. Αναφέρεται, λέει, το απαρχαιωμένο σύστημα των Πανελληνίων. Θα συμφωνήσω και θα πω επιπλέον ότι προσθέτουμε και καινούργια τέτοια απαρχαιωμένα συστήματα. Έχω τελειώσει πρώτη πολίτη τη δεκαετία του 90 και τότε μπαίναμε με κλήρωση. Επαναφέρομαι πλέον τις εξετάσεις και έχουμε παιδιά 12χρονα έξω από τα εξεταστικά κέντρα να κλαίνε. Με συγχωρείτε, αλλά υπάρχουν και πολιτικές αποφάσεις που είναι στη λάθος κατεύθυνση. Ανταγωνιστική παιδεία από τα δημοτικά. Ο Πέτρος έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο.
1: Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί του.
0: Γιώργο, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με τα χρηστικά νέα της ημέρας από την Αμάλια.

0: Real FM.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί, που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά, που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε στα χρηστικά νέα της ημέρας, στα νέα της Αμαλίας. Τι έχουμε, Αμαλία?
1: Λοιπόν, να πούμε λίγο για το σπίτι μου 2 και την παράταση που δόθηκε ως 31 Αυγούστου του 26. Για το σπίτι μου 2, αφορά όσους θα προλάβουν να κάνουν τις συμβάσεις τους έως τις 2 Ιουνίου. Θυμάσαι που λέγαμε ότι τελείωσε γρήγορα το σπίτι μου 2 και κάποιοι άνθρωποι που έχουν πάρει προέγκριση μένουν εκτός. Τώρα δόθηκε μια παράταση μέχρι 31 Αυγούστου και όσοι έχουν πάρει την προέγκριση και την έγκριση έως 2 Ιουνίου, κανονικά θα γίνει εκταμείευση του ποσού και θα μπουν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μέχρι τώρα ξέραμε ότι τέλος Μαΐου τελειώνει και για αυτούς που έχουν προεγκριθεί πάνε στο Σπίτι μου 3. Τώρα όχι, θα μπουν κανονικά στο Σπίτι μου 2, αρχίζουν να έχουν προλάβει να κάνουν τις συμβάσεις μέχρι τις 2 Ιουνίου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για ανθρώπους που σου λέει: εμείς μα έχουμε πάρει την προέγκριση, έχουμε βρει σπίτι. Γιατί τώρα? Έτσι λοιπόν δόθηκε αυτή η παράταση για εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια, το ξαναλέω. Για εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια να έχει εγκριθεί ως 31 Αυγούστου του 2026.
0: Όπως είναι λογικό, το ενδιαφέρον σας μονοπολεί σήμερα η τραγωδία αυτή με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη. Αλλά και οι προεκτάσεις φυσικά του προβλήματος. Καλημέρα στην Κατερίνα. Λέει η Κατερίνα, από χθες έχω συγκλονιστεί. Θα ήθελα να πάρω αγκαλιά όλα τα παιδιά και να τους πω ότι οι Πανελλήνιες, όπως όλες οι δοκιμασίες στη ζωή, δεν μπορούν να σου εγγυηθούν τίποτα. Η πιθανή επιτυχία δεν σημαίνει ευτυχία, όπως και η αποτυχία το ίδιο. Είναι απλά ένα βήμα. Δεν φταίνει οι Πανελλήνιες, αλλά το πώς έχουμε επενδύσει σε αυτές. Δεν φταίνει οι οθόνες, αλλά το πώς αποτελούν προέκταση του είναι μας. Επιτέλους, ας αναλογιστούμε αυτό που είπε ο κύριος Νικολαίδης νωρίτερα. Αν πρέπει να εξεγερθούμε μαζί με τα παιδιά για ένα κόσμο δίκαιο με μέλλον. Τα σκάνδαλα, η ατιμωρησία, η διαφθορά κάνουν κάθε προσπάθεια στη ζωή να δείχνει μάταιη. Οφείλουμε απλά να τους δώσουμε ένα δίκαιο κόσμο και την όθηση για να ακολουθήσουν την αλήθεια τους. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.

0: Φυσικά υπάρχουν και άλλα θέματα στην επικαιρότητα.
1: Θα τα πούμε, αλλά να κάνουμε
0: λογικό
1: σήμερα.
0: Όπως καταλαβαίνετε, τα έχουμε περάσει σε δεύτερη μοίρα. Αλλά θα ασχοληθούμε με αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Όπως τα επεισόδια που είχαμε χθες σε πανεπιστήμια και στο Απιθύτα και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
1: Απίθυτα.
0: Σήμερα, μάλιστα, έχουμε και φοιτητικές εκλογές.
1: Ακριβώς.
0: Να μην το ξεχνάμε.
1: Αλλά οι εικόνες, κυρίως στο Απιθύτα και το βίντεο, τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, είναι σε πιάνει καρδιά. Δηλαδή, τι είναι αυτό που βρίσκει. Δηλαδή, αν δεν μου λέγανε ότι είναι το Απιθύτα, δεν θα καταλάβανε. Ουρλιάζαν τα κορίτσια μέσα και αυτά. Τι είναι αυτό. Πανεπιστήμια είναι αυτά.
0: Θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπως επίσης και το θέμα της ακρίβειας και το θέμα του πολέμου. Θα πάμε και λίγο στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Είναι το τελευταίο που μας νοιάζει φυσικά σήμερα.
1: Αλήθεια και εμένα, Ιωσήφ μου.
0: Αλλά θα κάνουμε μία αναφορά σε όσα συμβαίνουν.
1: Ιωσήφ μου, δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση ιδανικά στην καρταρόμπα μου.
0: Λοιπόν, και το look σου μπορώ να πω ότι πρέπει να το ανανεώσεις και παράλληλα όμως να ξέρεις ότι μπορείς να κερδίσεις.
1: Αυτά θέλω να ακούω. Πώς όμως?
0: Θα μπεις στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Εκεί θα βρεις το κουπόνι και θα πάρεις έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορεί να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα. Τι περιμένεις λοιπόν?
1: Καλό αυτό. Είναι όλα τα coupons. Μπαίνω.
0: Μπες λοιπόν, Day My Rewards Coupons. Έχουμε και την απεργία σήμερα των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι η απεργία της ΑΔΔΗ. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως σας είχαμε πει και χθες εδώ από την εκπομπή, θα λειτουργήσουν κανονικά. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή δηλαδή στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς.
1: Θες να πεις
0: παρακαλώ,
1: κάτι. Σήμερα όλους κάτι χάνω, έχω χάσει το.
0: Είναι η ιδιαίτερη μέρα. Σήμερα...
1: Καλημέρα, λέει ο Godzilla. Κρίμα που τα παιδιά μας δεν γνώρισαν τον κόσμο που μεγαλώσαμε εμείς. Τα έχουμε κάνει σκατά.
0: Γιατί δυσκολεύεσαι να το πεις?
1: Όχι, το.
0: Είναι η πραγματικότητα.
1: Αυτά που λέει ο Godzilla, θα συμφωνήσω.
0: Ο Δημήτρης λέει: μην το γενικεύετε και πάμε στο άλλο άκρο. Τα παιδιά λέει στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, στο Μεξικό, στην Πείνα, στον πόλεμο και τη δυστυχία, τι πρέπει να κάνουν? Αγαπητέ Δημήτρη, εσύ νομίζω ότι πας στο άλλο άκρο. Και σκέψου λίγο και το δυτικό τρόπο ζωής. Είναι τελείως διαφορετικός. Σκέψου πώς ήταν η Ελλάδα μέχρι πριν 30, 40, 50 χρόνια και πώς είναι σήμερα. Και μην νομίζεις ότι και σε αυτές τις περιοχές που αναφέρεις θα αργήσουν πάρα πολύ να αλλάξουν τα πράγματα. Απλά όλα έρχονται με μία χρονοκαθυστέρηση, όπως ήρθαν και σε εμάς. Πράγματα που βλέπαμε πριν 20, 30 και 40 χρόνια, για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πλέον τα βλέπουμε να συμβαίνουν και στη χώρα μας. Είναι αυτός ο τρόπος ζωής στον οποίο έχουμε ενταχθεί και ο οποίος μας έχει απορροφήσει. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Real FM, η ώρα είναι 9.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
17: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού.
22: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
23: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από κόκκινο μηλό σε Γάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκη, πίσω στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδώνα από Άλυμο έως Φάλιρο και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Αθηνών, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Κηφισίας, από Μαραθώνος μέχρι Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα όπου θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Σι Τζιπίνγκ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στον Λίβανο, λίγο πριν τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες των αρχών για την τραγωδία στην Λιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία κοπέλα σκοτώθηκε ακαριά, ενώ η άλλη δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Περισσότερα στο ενικός.gr. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Η ΕΔΔ έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη εκπροσώπων τους στα πανεπιστήμια όλης της χώρας.
10: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
24: New York, New York, New York.
25: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
24: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
25: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
24: Ψώνια στο Fifth Avenue.
25: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
24: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
26: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
27: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
28: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Νέος προπονητής στο νέο φώτιστο στη Super League Ηρακλή ανέλαβε ο 64χρονος Ιταλός Βάλτερ Ματσάρι. Έχει εργαστεί στο παρελθόν σε Νάπολη, Ίντερ και Τωρίνο. Υπέγραψε συμβόλαιο για έναν συν ένα χρόνο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριο στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: με όλα αυτά που έχω ακούσει από το πρωί, ακόμα και η καλημέρα κατά τη σχήμα λόγου. Πάντως, σας εύχομαι να είστε καλά. Και εσύ, φίλε. Και εσύ, καλή σου ημέρα. Είναι μια δύσκολη ημέρα. Πραγματικά, δεν είναι μεταφορικό αυτό το οποίο λέμε. Είναι κυριολεκτικό. Αισθάνομαι ότι είμαστε όλοι παγωμένοι.
1: Έτσι είναι, όλη η κοινωνία, όλο το Πανελλήνιο πραγματικά έχει συγκλονιστεί αυτή την τραγωδία στην Ηλιούπολη, με δύο κορίτσια 17 ετών να αυτοκτονούν, να πέφτουν στο κενό, το ένα να χάνει τη ζωή του μέσα επιτόπου, σε λίγα λεπτά επιτόπου, και το άλλο να δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή, είναι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο ΚΑΤ.
0: Είπαμε πολλά την πρώτη ώρα, μεταφέραμε πολλά και από τα δικά σας μηνύματα, τους δικούς σας προβληματισμούς, αλλά ακούσατε και έναν ειδικό. Ακούσατε τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη, επιστήμονα, διευθυντή του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας του Παιδιού, ο οποίος μας είπε πολύ χρήσιμα πράγματα για το τι βιώνουν αυτά τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, στην εφηβεία, τι βιώνουν την περίοδο των εξετάσεων, αλλά δεν είναι μόνο οι εξετάσεις, δεν είναι μόνο οι πανελλήνιες εξετάσεις. Είναι γενικότερα η πίεση την οποία δέχονται αυτά τα παιδιά, η πίεση για την επιτυχία, η πίεση για να πετύχουν στόχους, οι οποίοι μπορεί να ξεκινούν από τις εξετάσεις, αλλά έχουν και πολλές άλλες προεκτάσεις, η πίεση για να γίνουν κοινωνικά αποδεκτοί, για να πετύχουν λοιπόν τις εξετάσεις τους, για να πετύχουν στον κοινωνικό τους περίγυρο, για να πετύχουν την αποδοχή από τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
1: Να, θα μου επιτρέψεις να διαβάσω κάποιο απόσπασμα από την ανάρτηση του κυρίου Κώστα Νταλούκα. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθερών Επαγγελματιών Παιδιάτρων. Τι λέει? Ότι σε τέτοια περιστατικά δεν πρέπει να αναπαράγονται αποχαιρετιστήρια σημειώματα παιδιών που έφτασαν στην αυτοκτονία. Είναι η ανάρτησή του αυτή, ή στην απόπειρα αυτοκτονίας. Όπως σημειώνει ο ίδιος, αυτό επιβάλλεται από σεβασμό στα παιδιά και στις οικογένειές τους, αλλά και από ευθύνη απέναντι σε άλλους ευάλωτους εφήβους. Μάλιστα. Ο κύριος Νταλούκας δεν είναι πολύ γνωστός παιδίατρος. Στέκεται στη σιωπή, στην απόσυρση, στην κούραση, αλλά και σε φράσεις όπως δεν αντέχω άλλο ή δεν έχει νόημα, που δεν πρέπει να προσπερνιούνται ως εφηβικές υπερβολές. Και λέει ότι ένα παιδί μπορεί να πονά βαθιά και παρόλα αυτά να μην το δείχνει.
0: Ναι, γιατί πολύ, όπως πολύ σωστά σημείωσε μια φίλη εκπαιδευτικός, πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, υπάρχει σιωπή τις περισσότερες φορές. Και όπως πολύ σωστά επίσης επισήμανε στην ανάρτηση που έκανε το χαμόγελο του παιδιού, θα πρέπει να υπάρχει ο σεβασμός σε αυτά τα παιδιά πρώτα απ' όλα, στις οικογένειές τους, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι ευάλωτοι, έφηβοι, που δεν θα έκανε καθόλου μα καθόλου καλό να βλέπουν ένα τέτοιο γράμμα. Και να υπενθυμίσουμε για ακόμη μία φορά τη γραμμή στήριξης για τέτοια προβλήματα ψυχικής υγείας των εφήβων από το χαμόγελο του παιδιού. Είναι το 1056. 1056. 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς χρέωση και με ανωνυμία. Πάμε λοιπόν σε αυτή τη δύσκολη μέρα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ με την Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Το Γιώργο Τσιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου και την Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Studio3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα έχουμε φοιτητικές εκλογές, αλλά χθες είχαμε δύο πολύ σοβαρά περιστατικά, ακραία περιστατικά επεισοδίων. Το πρώτο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εκεί όπου μια ομάδα κουκουλοφόρων.
1: Φοιτητές, λέει, ήταν αυτοί οι συγκεκριμένοι.
0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες.
1: Τον υπουργό παιδείας.
0: Και η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Κάποιοι φοιτητές, λοιπόν, μαυροντημένοι, φόρεσαν κουκούλες, μπήκανε μέσα στο Απιθύτα και επιτέθηκαν σε άλλους φοιτητές, τραυματίζοντας τουλάχιστον 7 άτομα, το ένα εκ των οποίων πιο σοβαρά. Και οι εικόνες που αντικρίσαμε όλοι, γιατί υπήρξε και βίντεο από τα συγκεκριμένα επεισόδια, ήταν ανατριχιαστικές. Να βλέπεις δηλαδή τα ρόπαλα να ανεβοκατεβαίνουν πάνω σε κορμιά ανθρώπων, πάνω σε κορμιά άλλων φοιτητών.
1: Και να ουρλιάζουν κάποια κορίτσια. Αυτό δεν είναι. Δεν πανεπιστήμιο, δεν το λες.
0: Και δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό.
1: Κάτι. Και εκεί όλα λάθος έχουν γίνει. Όλα
0: γιατί κάποιες ώρες αργότερα, Αμαλία, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, άλλοι κουκουλοφόροι εισέβαλαν και πάλι, αυτή τη φορά με βαριοπούλες και μαχαίρια.
1: Ναι. Τώρα, αυτά τα πανεπιστήμια θέλουμε. Πραγματικά αυτά τα πανεπιστήμια θέλουμε.
0: Καλά, συγγνώμη, εγώ να ρωτήσω κάτι.
1: Η πανεπιστημιακή αστυνομία, εντάξει, την ανακοινώσαμε, όχι εμείς, η κυβέρνηση, τίποτα.

0: Δεν λειτουργήσε ποτέ. Τι το άσυλο, τι ακριβώς βάλαμε, μπάρες, τουρνικέ, όλα αυτά.
1: Συγγνώμη, δεν είχαν καταθέσει οι Βρετανικές αρχές κάθε πανεπιστημίου εδώ και πόσο καιρό το σχέδιο ασφαλείας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Υπουργείο Παιδείας?
0: Βέβαια.
1: Δεν είχαν κατατεθεί αυτά τα σχέδια.
0: Είχαν γίνει
1: και ανακοινώσεις. Και πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι έγινε λοιπόν με αυτό το περίφημο σύστημα εισόδου?
0: Δεν το ξέρω.
1: Τι έγινε με αυτά τα περίφημα τουρνικέ?
0: Τίποτα δεν
1: με
0: έγινε.
1: Με τις περίφημες κάρτες. Άρα δεν λειτουργεί τίποτα.
0: Όχι, δεν λειτουργεί.
1: Ο καθένας μπαίνει ό,τι ώρα θέλει σε ένα πανεπιστήμιο με όποιον τρόπο θέλει.
0: Ναι.
1: Και μπορεί λοιπόν να επιτίθεται, να τραυματίσει, ναι, και ενδεχομένως να σκοτώσει κάποια στιγμή.
0: Να σκοτώσει και κάποια στιγμή. Ναι, ήταν φοιτητές. Δηλαδή γράφεται. Δεν θα μπω στα μηνύματα, ειλικρινά. Δεν το λέμε εμείς. Το είπε και ο υφυπουργός, ο κύριος Παπαδημητρίου Παπαϊωάννου,
1: Παπαϊωάννου
0: και η κυρία Δημογλίδου. Τώρα, αν εσείς πιστεύετε κάτι άλλο, αλλά ακόμα και να μην είναι φοιτητές. Μπαίνει ο καθένας μέσα στα πανεπιστήμια, μπάστε σκύλια, λέστε, τα σπάει, τραυματίζει. Κάποιοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, κάποιοι φοιτητές.
1: Φυσικά. Ένα λοιπόν, Θεσσαλονίκη.
0: Άρα σας αρέσει αυτή η εικόνα, δηλαδή. Ναι. Για πηγαίνετε στο εξωτερικό και δεν μιλάω στο Λονδίνο ή στη Γερμανία. Πηγαίνετε στην Τσεχία, στη Βουλγαρία. Θα πω για άλλες χώρες να δείτε. Επικρατεί αυτό το χάος που επικρατεί στην Ελλάδα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Τι λέμε τώρα, γιατί μιλάμε τώρα?
1: Εδώ λοιπόν υπάρχει ευθύνη και του κράτους. Αλλά υπάρχει και ευθύνη, των Βρετανικών αρχών. Υπάρχει ευθύνη και των δύο.
0: Βέβαια, θα συμφωνήσω.
1: Δεν μπορεί να ακούμε τόσο καιρό για τα νέα μέτρα ασφαλείας, για τον νέο τρόπο εισόδου στα πανεπιστήμια, να έχουν εξαγγελθεί σχέδια, να έχουν κατατεθεί σχέδια και να μην λειτουργεί τίποτα. Ή τουλάχιστον φαίνεται ότι δεν λειτουργεί τίποτα εκ του αποτελέσματος. Όταν σε ένα 24ωρο και μάλιστα πριν από τις φοιτητικές εκλογές, έχουμε δύο τέτοιες επιθέσεις. Μία στη Θεσσαλονίκη, μία στην Αθήνα, με τραυματίες, κάποιους εκ των οποίων σοβαρά.
0: Ακριβώς.
1: Να μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Φαίνεται λοιπόν ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει.
0: Και αναρωτιέμαι πότε θα αλλάξει. Πρέπει να θρηνήσουμε νεκρό για να αλλάξει? Τότε πάλι θα αναρωτηθούμε τι γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια και γιατί είναι έτσι ξέφραγα ο αμπέλι. Τότε, γιατί πάλι τότε, ξέρεις, αν γίνεται. Εγώ το απεύχομαι. Αλλά λέω, αν έχουμε κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο πολύ. Θα είναι πολύ αρνητικό γεγονός, θα αρχίσουμε όλοι να το παίζουμε ειδικοί. Και να λέμε, εμείς το λέγαμε, όχι φταίει εκείνο, φταίει τ' άλλο. Τώρα βλέποντας σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το χάος μέσα στα πανεπιστήμια που μπαίνει ο καθένας, έτσι, ούτε παρακρατικοί μπήκαν ούτε τίποτα. Ήταν φοιτητές με βάση αυτά που είπε ο υφυπουργός και η κυρία Δημογλίδου. Δεν, έτσι, λοιπόν, οπότε να ξέρουμε τι λέμε. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Τα παιδιά μας εκεί πηγαίνουν για να μάθουν να σπουδάσουν και τα λοιπά. Δεν πάνε για να γυρίσουν το ένα με σπασμένο πόδι και το άλλο με σπασμένο χέρι. Τι είναι αυτά τώρα, τι εικόνες είναι αυτές?
1: Η αλήθεια είναι ότι στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον οι προσαγωγές που έγιναν με καθυστέρηση, μετά την αύξηση δηλαδή της αστυνομίας, και αυτοί που πήγανε που προσήχθησαν ήταν μάλλον από την πλευρά όσων είχαν δεχθεί επίθεση. Οι δράστες είχαν προλάβει και είχαν διαφύγει.
0: Αυτό, έτσι, γιατί δεν τους βρήκε κανείς.
1: Οι προσαγωγές αφορούσαν αυτούς που δέχτηκαν την επίθεση.
0: Ειδοποίησε ο security την αστυνομία, μέχρι να έρθει η αστυνομία. Αυτοί είχαν εξαφανιστεί κανονικά, ένα Σπύρο, με επιδηρωτάς, και άρα δεν τους συνέλαβαν. Πήγανε στην. Συνέλαβαν. Ουσιαστικά πήγαν αυτοί που είχαν δεχθεί την επίθεση.
1: Εκεί υπάρχει κάποια κόντρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ανάμεσα σε φοιτητές που πρόσκειται από τη μία πλευρά στον αντιεξουσιαστικό χώρο και από την άλλη στον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Υπάρχει μία κόντρα η οποία κρατάει τουλάχιστον ένα χρόνο, με επεισόδια τα οποία έχουν προηγηθεί, και φαίνεται ότι υπάρχουν απαντήσεις, υπάρχουν αντίπεινα, ας το πούμε έτσι, τα οποία συνεχίζονται μέσα στο πανεπιστήμιο, κανονικά. Σαν να μην τρέχει τίποτα.
0: Παιδί μου, υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία? Ρωτάει και ο Θανάσης. Όχι, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Καταργήθηκε, δηλαδή.
1: Καταργήθηκε, εξαγγέλθηκε.
0: Ακριβώς.
1: Δεν λειτουργήσε ποτέ.
0: Και τώρα δεν υπάρχει.
1: Και την πήρε το ποτάμι.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά στη συνέχεια, Αμαλία μου, όμως, υπήρξε το σχέδιο. Υπήρξε και πρόσφατα η σύνοδος των Βρετανίων και η συνάντηση με το Υπουργείο Παιδείας. Όπου κατέθεσαν. Τέλος. Δεν το θυμάσαι. Ότι είχαν κατατεθεί.
0: Πώς το θυμάμαι.
1: Τα σχέδια για το πώς θα γίνεται η είσοδος στα πανεπιστήμια. Και περιμέναμε ότι θα έχει εφαρμοστεί. Φαίνεται όμως ότι δεν λειτουργεί τίποτα. Άρα η ευθύνη βαραίνει και τις δύο πλευρές. Και την πολιτεία και τις Βρετανικές αρχές. Καλημέρα στον Αντώνη στην Πάτρα. Σχετικά με την κατάσταση, λέει, στα πανεπιστήμια, έχω βαρεθεί να είμαστε θεατές σε μια άθλια κατάσταση. Το φωνάζω εδώ και πολλά χρόνια. Στην Ελλάδα έχουμε μπερδέψει τη δημοκρατία με την ασυδοσία. Δεν πάει άλλο. Καλημέρα. Και στο Δημοσθένη αναρωτιέμαι, λέει, μήπως θέλει το κομματικό για όλα αυτά. Αγαπητέ φίλε, εγώ μετέφερα τις πληροφορίες που μάθαμε ότι υπάρχει μία κόντρα μεταξύ δύο συγκεκριμένων πλευρών.
0: Έτσι λέει το ρεπορτάζ.
1: Φοιτητών, βέβαια, κατά βάση, αλλά είναι μία πολιτική κόντρα όπως περιγράψαμε νωρίτερα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Χώρα λέει σε παράκμη με όλα αυτά που ακούμε.
0: Με όλα αυτά που ακούμε, αυτό λέμε όλοι. Ότι εντάξει, τι, πού πάμε, πού πάμε πραγματικά. Πού πάμε.
1: Και το που πάμε είναι ένα ερώτημα, βέβαια, γιατί όσα συμβαίνουν και σε διεθνές επίπεδο και στον
0: τι
1: πόλεμο στη Μέση Ανατολή,
0: τίποτα.
1: Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν είναι στριμωγμένο και ότι θα αναγκαστεί να σταματήσει 100% τον εμπλουτισμό του ουρανίου.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά βγαίνουν οι Ιρανοί και δίνουν απάντηση ότι κοίταξε να δεις, Ντόναλντ Τραμπ, ιτήθηκες στο πεδίο της μάχης, τώρα θα ιτηθείς και στη διπλωματία.
0: Ναι. Δεν κάνουν πίσω οι Ιρανοί. Ο Τραμπ λέει τα δικά του, ο πόλεμος συνεχίζεται. Η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά διατηρείται, το πετρέλαιο πάνω από τα $105 το βαρέλι και σήμερα με μικρή πτώση, άρα πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος ουδής γνωρίζει.
1: Ουδής γνωρίζει λοιπόν και οι φόβοι υπάρχουν για νέες αυξήσεις σίγουρα στα καύσιμα, ενώ ταυτόχρονα και ναι οι τιμές σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο. Παιδιά, φανταστείτε τι μας περιμένει το επόμενο διάστημα.
0: Άστα.
1: Εντάξει, ακόμα και να καταφέρουν κάποια στιγμή αυτοί οι δύο να βρουν ένα κοινό τόπο και να υπάρξει μια συμφωνία, εμείς θα πληρώσουμε το μάρμαρο για πάρα πολλούς μήνες. Σίγουρα και για τον επόμενο χειμώνα, ο οποίος έρχεται, έτσι λένε τουλάχιστον όλοι οι αναλυτές, ότι για να επανέλθει μια κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία θα χρειαστούν μήνες, ακόμα και αύριο το πρωί να σταματούσε ο πόλεμος. Τα είχαμε όλα λοιπόν, είχαμε και τον πόλεμο που ήρθε από πάνω και η ακρίβεια είναι φυσικά το νούμερο ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία.
0: Και όσο συνεχίζεται και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνετε και ανεβαίνει ο πληθωρισμός, ανεβαίνει η ακρίβεια και τα παίρνει όλα, είναι μια λυσίδα, το ένα ανεβάζει το άλλο.
1: Η αλήθεια είναι ότι η λαϊκή αγορά, για παράδειγμα, είναι σίγουρα ένα καταφύγιο για τον καταναλωτή. Είναι μια αγορά που πραγματικά μπορεί να βρει πολύ καλύτερες τιμές.
0: Σωστά.
1: Όμως, ακόμα και εκεί, για να καταλάβουμε πού έχουμε φτάσει, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ.
0: Λοιπόν.
1: Θα ακούσουμε τώρα λοιπόν τον κύριο Χριστοφυλάκη. Ο κύριος Χριστοφυλάκης είναι πολιτής σε λαϊκές αγορές. Κάνει αυτό το επάγγελμα για περισσότερο από 20 χρόνια. Μίλησε στο Earth News. Και θα ακούσουμε λοιπόν για την κατάσταση που επικρατεί πλέον και στις λαϊκές αγορές.
2: Βλέπω αρκετούς που πάνε και ψωνίζουν σε πάγκους και λένε θέλω 4 μήλα, 5 κολοκυθάκια, 100 γραμμάρια φακί.
3: Τρεις ντομάτες.
2: Έχουμε φτάσει λόγω της αύξησης των τιμών σε αυτό το σημείο.
3: Έχουμε ακόμα και Δευτέρι. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
2: Έχει ξεκινήσει λέει, το Βερεσέ που έλεγαν.
3: Εγώ έχω ένα κατάλογο με προϊόντα, με πράγματα που μου χρωστάνε.
2: Τι σας λένε λοιπόν οι καταναλωτές, οι άνθρωποι που έρχονται να ψωνίσουν?
3: Ότι τη βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα, ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ.
2: Είναι πελάτες σας, φαντάζομαι, οι περισσότεροι από αυτούς, κυρίως.
3: 20 χρόνια πελάτες.
2: Οπότε και εσείς δείχνετε τέλος πάντων κατανόηση, γιατί έχετε
3: προσωπικές σχέσεις. Ναι.
1: Βγήκε το Δευτέρι στις λαϊκές αγορές.
0: Βέρεσε, σου λέει υπάρχει μια διαπροσωπική σχέση. Τους ξέρω τόσα χρόνια τους ανθρώπους. Δεν μπορούν να.
1: Άνθρωποι οι οποίοι όμως ψωνίζουν από τον ίδιο 20 χρόνια.
0: Αυτό.
1: Οι οποίοι φτάσαν στο σημείο πλέον να μην μπορούν να κάνουν τις αγορές τους και να παίρνουν βέρεσε. Και λέει ο ίδιος στη συνέχεια ότι κάθε εβδομάδα παίρνουμε αυξημένες τιμές από τους παραγωγούς. Mm-hmm. Γιατί είχε αυξηθεί το κόστος και το μεταφορικό, αλλά και το κόστος παραγωγής. Και κάθε εβδομάδα έχουμε νέες αυξήσεις. Και από ό,τι λένε και οι παραγωγοί, τα χειρότερα έρχονται μετά το Σεπτέμβριο.
0: Α, ωραία.
1: Αυτές είναι οι προβλέψεις.
0: Μάλιστα.
1: Κάτσε, περίμενε. Σε λίγο θα σε πάω και στην αποταμίευση, γιατί είχε ένα εξαιρετικό
0: γιατί
1: ρεπορτάζ.
0: Υπάρχει αποταμίευση. Υπάρχει αυτή η λέξη.
1: Η αρνητική αποταμίευση, γιατί είχε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ο Νίκος Ρογκάκος. Και εκεί θα ακούσουμε λοιπόν πού είμαστε πρωταθλητές. Γιατί υπάρχουν και τομείς στους οποίους είμαστε πρωταθλητές. Προς το παρόν όμως, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο με νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα και πάλι. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στους δρόμους. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. στο κόκκινο υδρόμι περιμετρικά του Συντάγματος και Πατησίων Πειραιός στην Ομόνοια, με τεμποδίο διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Αλίμου μέχρι την Μικρά Σασία στον Πειραιά. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσκάτο μέχρι Φάληρο, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό τέλος έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 10 έως 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτή αφήσης Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο, συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή το καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
1: Τώρα. Είσαι γονιός. Η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σου χρόνος ελάχιστος. Όμως οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η UCERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410. 210-710-1410. Σου έλεγα λοιπόν, Αμαλία μου,
0: ναι,
1: για
0: ναι.
1: την αποταμίευση.
0: Ναι, ναι.
1: Και αμέσως εκφράστηκε η απορία στο προσωπάκι σου. Μου λες, εσύ ποια αποταμίευση.
0: Ναι.
1: Αυτό λένε λοιπόν και οι περισσότεροι πολίτες, οι οποίοι μίλησαν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
5: Εδώ δεν φτάνει ο μήνας, όχι να περισσέψουν κιόλας.
6: Δεν έμενε και δεν μένει τίποτα.
7: Τώρα τι ερώτηση είναι αυτή. Σε κανέναν δεν μένουν. Αιματηρή οικονομία. Αν δεν έχουμε στην άκρη, προσπαθούμε. Όπως παίρνουμε το μισθό μας, έτσι το ξαναδίνουμε.
8: Εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε το μήνα και εσύ λες να βάλουμε και στην άκρη.
9: Τα έτοιμα θα τελειώσουμε. Και μετά, σε μια ώρα δύσκολη.
1: Όπως άκουσες, όλοι συμφωνούν μαζί σου.
0: Α, μα εσύ ρε βέβαια, ότι
1: τι αποταμίευσε, λέει εδώ δεν μένει τίποτα.
0: Εδώ φταίνει ο μισθός, λέει να περάσουμε το μήνα. Θα βάλουμε και στην άκρη.
1: Και ότι έχουμε, αν έχει μείνει κάτι.
0: Θα τρώμε, θα έχουν τα τρώμε με την έννοια ότι τα τρώμε.
1: Να πληρωθούν οι υποχρεώσεις.
0: Ακριβώς, οπότε και εκεί ό,τι υπήρχε αρχίζει και μειώνεται. Μέχρι και που εξαφανίζεται, θα σου έλεγα, είχε εξαφανιστεί. Άρα τι, ποια αποταμίευση.
1: Άκου λοιπόν τώρα το ρεπορτάζ του Νίκου Ρογκάκου από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Γιατί είμαστε πρωταθλητές. Επιτέλους, είμαστε και κάπου πρωταθλητές.
10: Όχι μόνο δεν μπορούν να αποταμιεύσουν οι Έλληνες, αλλά τρώνε και από τα έτοιμα για να καλύψουν βασικές ανάγκες, αφού η ακρίβεια έχει κάνει την καθημερινότητά τους δύσκολη. Τα ελληνικά νοικοκυριά καταναλώνουν περισσότερα από όσα βγάζουν, καλύπτοντας το κενό από τα έτοιμα ή με δανεισμό. Ενώ η Ελλάδα παραμένει αρνητική πρωταθλήτρια στην αποταμίευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι Ευρωπαίοι κατά μέσο όρο αποταμιεύουν το 14,5% του διαθέσιμου εισοδήματός του. Οι Γερμανοί αποταμιεύουν το 20%, οι Τσέχοι το 19,9%, οι Ισπανοί το 8,7% και το 6,6% οι Πορτογάλοι. Οι Ρουμάνοι τρώνε από τα έτοιμα αφού έχουν αρνητικές αποταμιεύσεις 0,9%, ενώ μείον 2,5% είναι στην Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό ότι 9 στα 10 νοικοκυριά δεν αποταμιεύουν ούτε σεντ. 6 στους 10 καλύπτουν ίσα-ίσα τις βιωτικές τους ανάγκες, 7 στους 10 βλέπουν επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης, ενώ το 11% αντλεί από αποταμιεύσεις για να καλύψει τις ανάγκες του.
1: Κατάλαβες, Αμαλία μου.
0: Πώς το κατάλαβα.
1: Μέσος όρος στην Ευρώπη 14,7-9.
0: Ναι, εκεί βάλτε. Μικρή σημασία. Εγώ σου λέω 14.
1: 14%
0: ναι, στρογγυλοποίηση.
1: Από το αμίευση. Στην Ελλάδα μείον 2,5.
0: Αυτά είναι.
1: Μέχρι και η Ρουμανία μας πέρασε.
0: Μας πέρασε και η Ρουμανία, ε.
1: Μείον 0,5. Μπράβο
0: μας. Και η Μαρίκα λέει καλημέρα. Όλοι γέλασαν σαν να είναι ανέκδοτο.
1: Για την αποταμίευση.
0: Βέβαια, η Μαρίκα. Καλημέρα, Μαρίκα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, τουλάχιστον είμαστε πρωταθλητές. Ας το χαρούμε και κάπου.
11: Real FM.
12: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
14: Μισό.
13: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
14: Μισό.
13: Πάλι μισό.
14: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
11: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
16: Για τρίτη φορά στην ιστορία της βρίσκεται στο τελικό του Champions League η Paris Saint-Germain. Η πρώτη φορά ήταν το 2020 όταν έχασε στο τελικό με 1-0 από την Bayern Μονάχου και ακολούθησε ο περσινός τελικός όπου κέρδισε με το εμφατικό 5-0 την Ίντερ, κατακτώντας για πρώτη φορά το βαρύτιμο τρόπαιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
17: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
18: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
17: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
20: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
21: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
22: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
23: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
24: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
25: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
26: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
27: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
28: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
29: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
28: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
29: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
30: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
31: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
32: Άμεση ενημέρωση παντού.
30: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στο κόκκινο η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και στο κέντρο οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και σφοδρά Ισραήλ να πλήγματα στον Λίβανο. Η Τεχεράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα. Περισσότερα στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την τραγωδία στην Λιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία κοπέλα σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ η άλλη δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη εκπροσώπων τους στα ιδρύματα όλης της χώρας, στη σκιά των επεισοδίων στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κανονικά εκτελούν τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
1: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρη, στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Βουλιαγμένης Ποσειδώνος Μεσογείων Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Αγία Παρασκευή ως Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμύνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: στους 97,8.
1: Να παίξω δεν θα πάω. Πάσω. Μη αμπιθιόν σουέγω. Νούκα φραγκάσω. No unlimited. Todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

0: Dove stai? Su IPA Ferto.
1: Πρόσεξε τώρα, Αμαλία, τι γίνεται. Εντάξει, το τραγούδι το βάλαμε γιατί ο Ακύλας χθες στον ημιτελικό της Eurovision πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση και πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, επιβεβαιώνοντας και όλα τα προγνωστικά. Τι γίνεται όμως τώρα με αυτό το παιδί? Είναι ένα παιδί.
2: Μουσικό του δρόμου ήταν. Στην Ερμού.
1: Το οποίο κυνηγάει τα όνειρά του.
2: Μπράβο.
1: Ξεκίνησε από ένα μουσικό λύκειο. Αγαπάει αυτό που κάνει. Προσπαθεί.
2: Και μπράβο.
1: Και κυνηγάει το όνειρό του.
2: Μέσω αντίξεων συνθηκών.
1: Ακριβώς.
2: Έχει βρεθεί και σε αντίξωες συνθήκες.
1: Γι' αυτό το λέω λοιπόν.
2: Και καλά,
1: επειδή σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα.
2: Στέλνει και ένα μήνυμα. Φέρτο αυτό.
1: Μπράβο. Έτσι. Θυμάσαι τι είχαμε πει όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει το τραγούδι?
2: Ναι.
1: Ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο περνάει ένα μήνυμα.
2: Αυτό
1: ένα μήνυμα για την υπερκατανάλωση.
2: Πολύ σωστό.
1: Για τον κόσμο όπως έχει αυτός διαμορφωθεί, για τα υλικά αγαθά.
2: Ότι είναι τα πάντα
1: τα οποία
2: στη ζωή.
1: Είναι σε προτεραιότητα.
2: Ακριβώς. Και φέρνουν μόνο αυτά την ευτυχία, γι' αυτό και λέει φέρτο. Ό,τι έχεις φέρτο μου.
1: Ακριβώς. Εγώ λοιπόν το στηρίζω αυτό το παιδί. Δεν έχει σχέση αν μου αρέσει μουσικά.
2: Δεν μου αρέσει
1: ένα
2: μουσικά,
1: τραγούδι.
2: Αλλά,
1: μουσικά και εμένα δεν μου αρέσει.
2: Όμως κάνει την προσπάθειά του.
1: Αυτό.
2: Το αγαπά αυτό που κάνει.
1: Ακριβώς.
2: Κυνηγάει τα όνειρά του.
1: Και θέλει να περάσει και ένα μήνυμα.
2: Ακριβώς. Θα συμφωνήσω απολύτως.
1: Οπότε εγώ του εύχομαι ολόψυχα.
2: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία και
2: κυρίως.
1: Και
2: πάει και πάρα πολύ καλά. Και ήταν εξαιρετική η σκηνική του παρουσία. Ξαναλέω ότι αυτά τα ακούσματα δεν μου αρέσουν. Αλλά η σκηνική του παρουσία ήταν πάρα πολύ καλή. Να
1: προσφέρω, μη μας λείψει. Είναι ένα σύγχρονο τραγούδι όμως, ένα σύγχρονο ήχο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Το οποίο είναι ο ήχος της γενιάς του.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι
2: ναι,
1: λογικό
2: του.
1: Αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Να μην μας αρέσει, εννοώ μουσικά.
2: Ναι, φυσικά.
1: Αλλά εγώ θέλω να του ευχηθώ ολόψυχα καλή
2: επιτυχία.
1: Όχι μόνο στο διαγωνισμό για το αν θα πάρει ένα βραβείο, αλλά για την υπόλοιπη ζωή του.
2: Ακριβώς.
1: Να συνεχίσει να κάνει αυτό το οποίο αγαπά. 35 λεπτά μετά από τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
2: Σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα. Τι συμβαίνει?
1: Δεν ξέρω τι να παραγγείλω.
2: Μπορεί να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις.
1: Αυτό περιμένω, Αμαλία μου, για πες μου.
2: Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά, μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις.
1: Τώρα, έτσι όπως το λες, σαν να πίνασα και λίγο περισσότερο.
2: Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Για τον καιρό δεν προλάβαμε να τα πούμε, γιατί όπως ήταν λογικό, διαφορετικά κύλησε η εκπομπή σήμερα και έτσι έπρεπε να γίνει. Βλέπετε ότι έχουμε μια θολούρα, μια ελαφρά συννεφιά. Βέβαια οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου και σήμερα, αλλά όχι κάτι ανησυχητικό. Έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα στην αθλητική δραστηριότητα της ημέρας, σήμερα είναι η μεγάλη μέρα για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, που στις 10 το βράδυ αντιμετωπίζει στην Ισπανία τη Βαλένθια στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των play-offs. Μία από τις δύο ομάδες απόψε θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Και πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα. Γιατί λέγαμε χθες, Αμαλία μου, ότι έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος ανάμεσα σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που κινούνται όμως προς τον Αλέξη Τσίπρα ή εμφανίζονται δημόσια να είναι θετικοί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, και στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι,
1: αφορμή
2: αποτέλεσε
1: μία δήλωση του Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος είπε προχθές ότι ο Τσίπρας επιστρέφει επειδή ο Ανδρουλάκης ήταν ανεπαρκής και λίγος ώστε να ανασυνθέσει το χώρο της κέντρο-αριστεράς.
2: Φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει έτσι ένας αναβρασμός στο ΠΑΣΟΚ με την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και την ίδρυση του κόμματος που θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, και βεβαίως τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επιτίθενται κυρίως όσους υποστηρίζουν αυτό το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Το πράγμα όμως έχει αρχίσει και χοντρένει πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι, είπαμε, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, αλλά μετράμε μέρες έτσι μόλις που το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ακόμα δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά το πράγμα ήδη άρχισε να χοντρένει πάρα πολύ. Και χθες είχαμε αλλεπάλληλα επεισόδια σε τηλεοπτικά πάνελ μεταξύ στελεχών του ΠΑΣΟΚ
2: ναι.
1: και του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κακός χαμός έγινε.
1: Έγινε πραγματικά κακός χαμός, όπως το περιγράφει η Αμαλία. Το πράγμα είχε ξεκινήσει λοιπόν με τη δήλωση του κ. Ζαχαριάδη. Συνεχίστηκε προχθές το βράδυ στο Contra Channel, στην εκπομπή της Λουκίας Γκάτσου, εκεί όπου βρέθηκαν η κυρία Βάση Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Κόκαλης από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Βαριές κουβέντες.
1: Ποιος είδε το Θεό και δεν τον φοβήθηκε πραγματικά.
3: Και πώς το είχε πει η Μακαρίτησα γεννηματά, Μητσοτάκης ΑΕ είχε πει, έτσι. Εγώ θα πω Μητσοτάκης LTD, όχι ΑΕ.
4: Κυρία Αναστασίου, τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς από αυτό που είδατε το απόσπασμα?
5: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανά δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό, εντάξει, θεωρώ ντροπή ο άνθρωπος, δεν έχει κανένα όριο να πιάνει στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά για ψηφοθυρικούς λόγους. Ποιος ο άνθρωπος που επέλεξε να συγκυβερνήσει με τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον Πάνο Καμένο? Από πού και ως πού ο κύριος Τσίπρας? Μία πάει να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, εντάξει, γελάει ο κόσμος.
4: Μήπως κάνει άνοιγμα προς το ΠΑΣΟΚ, κυρία Αναστασία.
5: Αυτό κάνει, αλλά υπάρχει ένα όριο, κυρία Γκάτσου. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας, κύριε Κόκαλη, πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν οι αγρότες φάγαν 40% αύξηση στο κόστος ενέργειας? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν γινόντουσαν χιλιάδες πληστηριασμοί στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν καταργήθηκε το ΕΚΑΣ? Μόνο αυτός το κατήργησε το ΕΚΑΣ. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου? Εκεί ήταν ο κύριος Τσίπρας και τον έφερε. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά δαπάνα 40%? Έκανε γιόγκα μάλλον.
2: Πω, άστραψε και πρώτη.
1: Αυτό είναι μόνο το ορεκτικό.
2: Πω. Εντάξει, εγώ διαφωνώ με το κομμάτι.
1: Καλά,
2: αυτό.
1: Τώρα πήγαινε να λούσει τα μαλλιά σου, γιατί φαίνεται η μπογιά.
2: Διαφωνώ, το ξέρεις, δεν είναι αυτό.
1: Άστοχο και.
2: Τέλειος. Να κάνεις κριτική,
1: χαζό τουλάχιστον.
2: Χαζό, ναι, και δεν ήταν ωραίο. Ναι.
1: Απρεπέστατο.
2: Απρεπέστατο, ακριβώς.
1: Αλλά τώρα είχε τον κύριο Κόκαλη εκεί και του έλεγε τον κύριο Κόκαλη, εσείς που συγκυβερνήσατε με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ο κύριος Κόκαλης δεν ήταν στους ανεξάρτητους Έλληνες και μετά
2: πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να προσπαθεί ο κύριος Κόκαλης και να της λέει, όχι σε μένα αντιπολίτευση, στην Νέα Δημοκρατία να κάνετε αντιπολίτευση. Τίποτα, η κυρία Αναστασίου έχουν εκεί. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο. Ακολούθησε ένα πολύ πιο γλυκό επεισόδιο. Αυτό πραγματικά το χαρακτηρίζουμε γλυκό, γιατί έγινε με αφιερώσεις τραγουδιών.
2: Αυτό μεταξύ της κυρίας Νάντια Γιαννακοπούλου και του κυρίου Ζαχαριάδη από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμίτρου στο Open.
6: Κώστα, θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου.
7: Όπα.
6: Νομίζω ότι αυτό
7: Τσίπρα.
6: Το τραγούδι.
7: Πίσω από τη λέξη κρύβεται ο Αλέξης. Συνεχίζουμε το τραγούδι εγώ.
6: Γιατί καταλαβαίνω, είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να είναι και να χτυπάει.
7: Περιμένετε.
6: Τσίπρας.
8: Μια και μου έκανε την αφιέρωση η κυρία Γιαννακοπούλου, να απαντήσω κι εγώ.
6: Ναι.
8: Ότι χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
7: Αν συνεχίσουμε.
8: Ιδίως για τα μάτια της κυρίας Γιαννακοπούλου που είναι πάντοτε ξεχωριστά.
2: Κοίτα, αυτό.
1: Εδώ τους χαίρομαι, ρε παιδί.
2: Και εγώ τους χαίρομαι.
1: Τους χαίρομαι.
2: Η κυρία Γιαννακοπούλου πάρα πολύ ευστοχή. Ωραίο ήταν ο στίχος που αφιέρωσε.
1: Πραγματικά.
2: Ο κύριος Ζαχαριάδης βρήκε να.
1: Έτσι, να τα λέμε μουσικοχορευτικώς.
2: Έτσι, μην μπλακώνεστε, μια χαρά τα είπανε.
1: Διαλέξτε ο καθένας από ένα τραγούδι, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν εκατομμύρια τραγούδια τα οποία ταιριάζουν και στην περίπτωση και στην περίσταση.
2: Ναι, μάλιστα. Αυτή κόντρα, αυτά.
1: Εμένα με προβληματίζει κάτι να σου πω τώρα.
2: Τι
1: γιατί είπε η κυρία Γιαννακοπούλου ότι άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου κτλ. Είστε εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μου έκανε εντύπωση και κάτι που είπε πάλι χθες ο κύριος Ζαχαριάδης. Είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, φυσικά.
1: Ακόμα, έτσι.
2: Ναι, ακόμα. Να δούμε τι θα γίνει και θα υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Να δούμε, γιατί πολλά ακούγονται.
1: Και λέει λοιπόν χθες ο κύριος Ζαχαριάδης.
8: Ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτό το εγχείρημα είναι καθοριστικός.
7: Αν θα πάτε όλοι μαζί στον Τσίπρα.
8: Από εκεί και πέρα, ο κύριος Ανδρουλάκης. Ήτανε 2 χρόνια, λέω για την περίοδο Κασελάκη, αλλά μετά και την προσπάθεια Φάμελου, ο οποίος κάνει κατά τη γνώμη μια πολύ σημαντική προσπάθεια.
7: Φιλότιμη προσπάθεια.
8: Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι δεν μπορεί να αναταχθεί.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ο πρόεδρος του κόμματος κάνει μια σημαντική προσπάθεια, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αναταχθεί.
2: Ναι.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.
2: Άρα δεν μπορεί να αναταχθεί. Άρα,
1: άρα δεν χρειάζεται να συμπληρώσει κάτι.
2: Όχι, εγώ δεν έχω.
1: Όταν ο εκπρόσωπο τύπου του κόμματο δεν μπορεί να αναταχθεί.
2: Ουσιαστικά σου λέει ότι δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Υπήρξε και άλλο επεισόδιο όμω.
2: Κι άλλο.
1: Ο κύριο Σπυρόπουλο με τον κύριο Γιαννούλη.
2: Ναι.
1: Βρέθηκαν εκεί στην εκπομπή του Τάκη Χατζή. Χαμό. Δεν φαντάζεσαι. Σας έριξε στα μούτρα.
2: Μπράβο.
1: Έχετε κατακλέψει τον τόπο.
2: Βούτυρο στο ψωμί του Κυριάκου είναι αυτά. Μην τσατάκια αυτά.
1: Εκεί ήθελα να καταλάβω. Κάτσε να ακούσουμε και αυτή την κόντρα.
9: Ο κύριος Τσίπρας τα λέει αυτά. Όλοι είμαστε άχρηστοι και εσάς μέσα εννοεί. Και θα έρθει αυτός να σώσει την αντιπολίτευση. Καλώς να έρθει λοιπόν. Βεβαίως. Σας είπε, στα μούτρα σας στο θέατρο εδώ πέρα που είπε για το βιβλίο.
10: Ποια μούτρα μας
9: είπε? Είπε ότι οι αντιπολίτες είναι ανίκανοι. Είναι
10: ανίκανοι.
9: Ποιο σεμνά.
10: Σας παρακαλώ, μην διακόπτω. Μιλάτε για πολιτικά πρόσωπα. Και έρχεστε από μια παράταξη που κατέκλεψε τον τόπο και η λύθη το άφησε στο παρελθόν. Ηρεμήστε. Ποιο σεμνά, κύριε Σπυρόπουλο. Η αλαζονία τιμωρείται. Απαντήστε στις ερωτήσεις.
9: Ποιο σεμνά. Ο πρώην αρχηγός σας, ορισμένοι τον παρακαλούν να πάει στο κόμμα του.
10: Ποιο σεμνά.
9: Εσείς
10: κάνετε πιάτσικο βουλευτό.
9: Απέτυχαν.
10: Κάνετε πιάτσικο βουλευτό.
9: Ένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης
10: που απέτυχαν. Από ενεργούς βουλευτές που επιδέχτηκαν.
9: Ένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που απέτυχαν.
10: Συγγνώμη.
9: Είστε εσείς κατά τον κύριο Τσίπρα. Οπότε αυτά λύσατε με τον κύριο Τσίπρα.
10: Ψωνίστε εσείς από την αγορά.
9: Εγώ έχω να πω ξεκάθαρα. Ο κύριος Τσίπρας κάνει μια επανεμφάνιση, όχι με σκοπό να ενώσει.
10: Δείχνετε φόβο.
9: Θα διέλυσε έτσι κι αλλιώς.
1: Σας είπε στα μούτρα σας ότι είστε άχρηστοι.
2: Και τι αποτύχατε.
1: Και ο κύριος Γιαννούλης το απαντάει, είστε η παράταξη που κατέκλεψε το κράτος. Μπράβο παιδιά.
2: Έτσι.
1: Το πάτε εξαιρετικά.
2: Και μπαίνουμε.
1: Το πάτε εξαιρετικά.
2: Και είμαστε και σε προεκλογική περίοδο ουσιαστικά.
1: Μπράβο.
2: Οπότε και αν γίνουν εκλογές. Άρα λοιπόν, τι έχουμε, μια ανελαίτη κόντρα του ΣΥΡΙΖΑ που θα γίνει, θα πάει, δεν ξέρω τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει στο κόμμα του κ. Τσίπρα, δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως οι περισσότεροι βουλευτές κοιτάνε προς το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ. Εκεί θα έχουμε, αντί να είναι το δίπολο, ξέρεις, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, τέλος πάντων προοδευτικός χώρος, σφάζονται μεταξύ τους.
1: Τρίβουν τα χέρια τους στην κυβέρνηση.
2: Μπράβο, μπράβο,
1: μπράβο, μπράβο, παιδιά,
2: μεγάλη
1: μπράβο.
2: Επιτυχία.
1: Και σανότερα.

0: Real FM. Τάκης και
1: Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons, coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Πάμε!
13: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου.
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Οστεομούβ.
16: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Και εκεί.
20: Και εκεί.
21: Και εκεί. Χρήστα, βουλθά, ενέργεια.
22: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
23: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
24: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Να πούμε και κάτι ευχάριστο σήμερα, γιατί τα περισσότερα ήταν δυσάρεστα. Υπάρχει κάτι ευχάριστο, διαγωνισμός που έχουμε σε εξέλιξη. Αυτό είναι πραγματικά ευχάριστο, γιατί ειδικά το πρώτο δώρο είναι τρεις ημέρες στη Μονεβασιά.
1: Πάρα πολύ ωραία Μονεβασιά.
0: Την πατρίδα του Γιάννη Ρίτσου, την πανέμορφη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Select and the Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Select and the Car. Περισσότερα στο selectandthecar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στο διαγωνισμό μας και ένα διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Αυτό τον Μάιο στην GrecoStrom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο GrecoStrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Και το τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. real.gr, Real Player. Εκεί στον Real Player θα ανέβει και η συνέντευξη από την πρώτη ώρα της εκπομπής που κάναμε για το θέμα της ψυχικής υγείας των εφήβων. Και για την οποία έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, η συνέντευξη του κυρίου Νικολαίδη. Θα τη βρείτε λοιπόν στον Real Player εκεί στο real.gr.
1: Τώρα με το ντρόνο αυτό, το ουκρανικό, τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί χθες ο κύριος Δένδιας λέει ότι είναι πάρα πολύ, είπε. Είχαμε συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και έθεσε το θέμα, ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Και ότι βεβαίως είναι σε εξέλιξη έρευνα. Υπάρχει ένα σενάριο ότι προήλθε από ουκρανική βάση στη Λιβύη, γεμάτο εκρηκτικά βέβαια, και παραβίασε ουσιαστικά το νόμο της ναυσιπλοείας, έτσι.
0: Απάντηση υπήρξε από την Ουκρανία, γιατί
1: όχι.
0: Εκεί ήταν και ο Ουκρανός υπουργός άμυνας.
1: Γι' αυτό συγγίνει χθίος, έχω να σου πω. Έκανε ότι δεν άκουσε ο Ουκρανός, ομόλογος του κυρίου Δένδια, του κυρίου Νίκου Δένδια. Εντάξει. Πάντως το θέμα είναι σοβαρό.
0: Εγώ άκουσα και σε ένα ρεπορτάζ,
1: ναι,
0: ότι το όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε πει ότι θα υπάρξει συμπαραγωγή στον τομέα των drones, mm-hmm, με την Ουκρανία, mm-hmm, επειδή είχε αναπτύξει πάρα πολύ τη συγκεκριμένη τεχνολογία.
1: Ναι, όντως, την είχε αναπτύξει, ναι.
0: Άκουσα λοιπόν ότι οι Ουκρανοί όμως έθεσαν όρους για να γίνει αυτή η συμπαραγωγή.
1: Όπως?
0: Ότι ναι, θα σας δώσουμε την τεχνολογία, αλλά θα δεσμευτείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτά τα drones εναντίον της Τουρκίας.
1: Αλήθεια?
0: Αυτό άκουσα χθες.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό το λόγο έχουμε στραφεί σε άλλες αγορές, όπως ακούσαμε από τον κύριο Δένδια στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Πορτογαλία, που επίσης έχει αναπτύξει πάρα πολύ αυτόν τον τομέα, ώστε να κάνουμε εκεί τη συμπαραγωγή.
1: Πάντως φαίνεται ότι το θέμα με τον ντρόν έχει δημιουργήσει έχει διαταράξει τις σχέσεις Ελλάδας-Ουκρανίας και είναι λογικό.
0: Και δικαιολογημένα.
1: Και λογικότατο.
0: Και δικαιολογημένα και αργήσαμε, θα πω εγώ, γιατί δεν είναι το πρώτο που θα έπρεπε να μας προβληματίσει σχετικά με τη στάση των Ουκρανών, τους οποίους έχουμε στηρίξει μέχρι εκεί που δεν πάει. Λοιπόν, φτάσαμε σχεδόν 4 λεπτά πριν από τις 10. Σήμερα ήταν πραγματικά μια δύσκολη μέρα. Προσπαθήσαμε με την Αμαλία να τη διαχειριστούμε όσο περισσότερο μπορούσαμε. Κυρίως να διαχειριστούμε και τα συναισθήματά μας. Καταλαβαίνετε, είναι λογικό. Το θέμα είναι ότι ναι, αύριο θα είναι μια άλλη μέρα, αλλά δεν θα πρέπει να φύγει ο προβληματισμός.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τόσο εύκολα αυτό το οποίο συμβαίνει στην κοινωνία μας, αυτό το οποίο συμβαίνει στα παιδιά μας. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Oh, τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
0: Real FM.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
21: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Αβέβαιο είναι το μέλλον του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα, όπου σήμερα θα συναντηθεί με τον ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά στον Λίβανο, λίγο πριν από τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την τραγωδία στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία κοπέλα σκοτώθηκε ακαριαία και η άλλη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ενώ έχει υποστεί βαριά τραύματα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στη σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αττική Οδό από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία, στην Ποσειδόνος ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Φάλιρο και στην Μικρά Ασία στον Πειραιά. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Η ΑΔΔ έχει προγραμματίσει συγκέντρωση σε μισή ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
20: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Με 2-1 στην παράταση, η Southampton νίκησε την Middlesbrough και προκρίθηκε στον τελικό των play-off της Championship. Στον τελικό στις 23 Μαΐου στο Wembley θα αντιμετωπίσει τη Hull, διεκδικώντας την άνοδο στην Premier League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριο στην υπόλοιπη χώρα. Ανεμιδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Η χθεσινή ημέρα ήταν πραγματικά, είχαν δίκιο η Αμαλία και ο Ιωσήφ, ήταν από τις πιο μαύρες ημέρες της ειδησεογραφίας. Ειδικά για όσους έχουμε το θλιβερό σε ορισμένες περιπτώσεις προνόμιο να παρουσιάζουμε τις ειδήσεις, ήταν μια μέρα πολύ δύσκολη. Έσπασαν τα στομάχια μας, έσπασαν οι καρδιές μας. Δύο κοριτσάκια, 17 ετών, πιασμένα χέρι-χέρι, οδηγήθηκαν στο θάνατο. Γιατί ένιωθαν κατάθλιψη και ένιωθαν επίσης πολύ μεγάλη πίεση εν ώψη των εξετάσεων. Και είναι χωρίς αμφιβολία αυτό ένα θέμα που προκαλεί κατάθλιψη στην ελληνική κοινωνία και αναδεικνύει την ανάγκη να συζητήσουμε με τα παιδιά μας. Να τα βοηθήσουμε να ανοίξουν την καρδιά και την ψυχή τους, να μας μιλήσουν για τους φόβους τους, τις ανησυχίες τους, την πίεση που νιώθουν και να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα τους, να σταθούμε ανυπόκριτα δίπλα τους και να τα στηρίξουμε σε όλα, να στηρίξουμε τα δικά τους θέλω. Όχι να προβάλλουμε τα δικά μας πάνω τους. Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, αλλά είναι μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει, καθώς δυστυχώς οι αριθμοί που σχεδόν πάντα λένε την αλήθεια δεν είναι καλοί τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά και τις αυτοκτονίες, αλλά και τους αυτοτραυματισμούς νέων ανθρώπων. Έχουμε μπει σε μια περίοδο δύσκολη, σε μια περίοδο θλιβερή. Φορτώνουμε τα παιδιά, τα φορτώνουμε πολύ άσχημα, με τις δικές μας προσδοκίες, με τα δικά μας όνειρα, με τα δικά μας σχέδια, με αυτά που εμείς δεν καταφέραμε να κάνουμε. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Ξαναλέω, πρέπει να είμαστε δίπλα τους, να τους δίνουμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία και την παρότρινση για να μιλήσουν, να βγάλουν την ψυχή τους προς τα έξω, να εκδηλώσουν τα θέλω τους, τα νιώθω τους. Και να τους στηρίξουμε με ειλικρίνεια σε ό,τι εκείνα επιλέγουν, σε ό,τι εκείνα θέλουν. Αυτή είναι η είδηση που ταιριάζει με αυτό το κλισέ το δημοσιογραφικό, το γροθιά στο στομάχι. Αυτή η είδηση ήταν γροθιά στο στομάχι. Έσπασε τις καρδιές μας.

γιατί βλέπουμε και εκεί να συμβαίνουν διάφορα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε μια έξαρση στην παρενόχληση, στο bullying, στην προσβολή. I'm only human after all, don't put the blame on me. Υπάρχει και εκεί ένα άλλο μεγάλο θέμα που επίσης πρέπει να το βάλουμε πάνω στο τραπέζι, να το κουβεντιάσουμε και να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Τώρα χθες, παράλληλα, μια που μιλάω για τα σχολεία, είχαμε και αυτή την θλιβερή εικόνα που επαναλαμβάνεται διαρκώς, δυστυχώς, εδώ και δεκαετίες, στα ελληνικά πανεπιστήμια.

με μπαλτάδες και με μαχαίρια εισβάλλουν στα πανεπιστήμια κάποιοι για να επιβάλλουν τον δικό τους νόμο. Και νομίζω ότι αποδείχθηκε χθες ότι δεν έχουν γίνει αυτά που θα έπρεπε, ότι υπάρχει δηλαδή ανοιχτό θέμα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οργανωθούν τα πανεπιστήμια μας, πρέπει να λειτουργούν οι ανώτατες σχολές. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα, αρκεί να στρέψουμε το βλέμμα μας προς άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπου το σύστημα το πανεπιστημιακό λειτουργεί εύρυθμα, όπου για παράδειγμα για να μπεις στο χώρο του πανεπιστημίου πρέπει ή να ανήκεις σε αυτόν, ή να είσαι δηλαδή μέλος του διδακτικού προσωπικού ή φοιτητής, σπουδαστής, και να αποδείξεις την ιδιότητά σου έχοντας την ταυτότητά σου με την οποία ανοίγουν οι πόρτες. Διαφορετικά πρέπει να έχεις επίσημη πρόσκληση από κάποιον φορέα εντός του πανεπιστημίου. Ακόμη και οι γονείς για να μπουν σε ένα ξένο πανεπιστήμιο από τα μεγάλα πανεπιστήμια των ευρωπαϊκών χωρών χρειάζεται να έχουν επίσημη πρόσκληση και να επιδείξουν την ταυτότητά τους. Δεν μπαίνεις στο πανεπιστήμιο για βόλτα.

Υπήρξαν τραυματίες χθες στα δύο πανεπιστήμια που είχαμε τα επεισόδια, τραυματίες που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία, και πρέπει να πω ότι συμμερίζομαι απολύτως το σχόλιο που άκουσα νωρίτερα από την Αμαλία Κάτζου, το σχόλιο δηλαδή ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να υπάρξει νεκρός για να πάρουμε τα μέτρα που πρέπει. Πρέπει τα πανεπιστήμια να οργανωθούν με έναν λογικό τρόπο, χωρίς ακρότητες, δεν χρειάζονται ακρότητες, αλλά με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, να αποκτήσουν επιτέλους έναν όριμο τρόπο λειτουργίας. Και έχει μεγάλες ευθύνες γι' αυτό και η κυβέρνηση, αλλά και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, το οποίο πρέπει να πάψει να χαϊδεύει μερικές ακραίες μειοψηφίες και πρέπει να σταθεί στο πλευρό της πανεπιστημιακής κοινότητας, να προστατεύσει το ακαδημαϊκό έργο όσων διδάσκουν, να προστατεύσει και την προσπάθεια των παιδιών να μάθουν, και όχι να χαϊδεύει, επαναλαμβάνω, ορισμένες θορυβώδεις και συχνά όχι μόνο θορυβώδεις αλλά και εγκληματικές μειοψηφίες.

Χθες, λέει, είχαμε μάχες, ακούστε τώρα, ανάμεσα σε αναρχικούς και σε γκρουπούσκουλα της άκρας αριστεράς, οι οποίοι κάνουν μάχες στην πλάτη των καθηγητών, των φοιτητών, των σπουδαστών στις πανεπιστημιακές σχολές, στέλνουν φοιτητές στο νοσοκομείο και προκαλούν μεγάλες καταστροφές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις οποίες πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες. Δεν είναι ανεκτό πια. Δεν είναι ανεκτό. Σε μια πολιτισμένη, δημοκρατική, δυτική χώρα δεν είναι ανεκτές συμπεριφορές αυτές. Και επαναλαμβάνω, έχει μεγάλες ευθύνες. Απ' τη μια η κυβέρνηση που πρέπει να πάρει αυστηρότερα μέτρα για να λειτουργήσει σωστά το πανεπιστήμιο, και από την άλλη έχει ευθύνες και η αντιπολίτευση. Έχουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ευθύνες. Πρέπει να πάψουν να χαϊδεύουν αυτές τις θορυβώδεις αλλά συχνά και εγκληματικές μειοψηφίες, για να μην πω συμμορίες. Γιατί όταν μπαίνεις με μαχαίρια και με μπαλτάδες μέσα στο πανεπιστήμιο, δεν είσαι θορυβώδης μειοψηφία, είσαι εγκληματική συμμορία.

Τώρα θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα. Καλημέρα κύριε Γεραπετρίτη. Καλημέρα και στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Καλημέρα κύριε Δένδια. Καλημέρα και στο Υπουργείο Άμυνας. Σαν πολύ χαλαρά δεν έχετε πάρει αυτή την ιστορία με το ουκρανικό ντρόουν στο Ιόνιο? Τι θα είχε γίνει αν αυτό έσκαγε πάνω σε ένα εμπορικό πλοίο της γραμμής? Πολύ χαλαρά και πολύ αψήφιστα το έχετε πάρει. Και όταν μάλιστα όλα δείχνουν ότι αυτή η μεγάλη πρόκληση προέρχεται από μια χώρα την οποία εμείς, και καλά κάναμε, σωστά κάναμε, στηρίξαμε όταν δέχθηκε τη ρωσική εισβολή από την Ουκρανία. Και από μια χώρα η οποία δείχνει δυστυχώς τους τελευταίους μήνες, το τελευταίο διάστημα, να μην σέβεται, να μην ευγνωμονεί για όσα έχουμε κάνει. Είναι χαρακτηριστικό ότι ζητήσαμε να συζητήσουμε, πληροφορούμε για την αγορά drones από αυτούς, καθώς έχουν αναπτύξει λόγω του πολέμου καλές τεχνολογίες στον τομέα, και ζητούν να μάθουν αν θα τα χρησιμοποιήσουμε κατά της Τουρκίας, πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή να τα αγοράσουμε υπό όρους. Και οι ίδιοι αυτοί στέλνουν drones και μάλιστα τίγκα στο εκρηκτικό στο Ιόνιο, στα χωρικά μας ύδατα, για να μας εμπλέξουν στον πόλεμο. Γιατί αν, για παράδειγμα, χτυπούσαν ένα ρωσικό πλοίο στα δικά μας νερά, τι θα συνέβαινε στη συνέχεια? Ποιες θα ήταν οι συνέπειες? Έχω την αίσθηση, λοιπόν, καλημέρα κύριε Γεραπετρίτη, καλημέρα κύριε Δένδια, ότι πρέπει να θέσετε το θέμα με μεγαλύτερη ένταση, όχι ζητώντας απλά πληροφορίες. Και έχετε καθυστερήσει. Δεν είναι διαπραγματεύσιμος ο εθνικός μας χώρος. Ούτε μπορεί να είναι μπάτε σκυλί, αλέστε και αλεστικά μη δώστε.

Σκεφτείτε το πολύ απλό. Η κακιά η μοίρα, η κακιά η τύχη να το έστελνε πάνω σε ένα κρουαζιερόπλοιο με 1.000-1.500 ανθρώπους στην αρχή της τουριστικής περίοδου. Τι θα σήμαινε για την Ελλάδα αυτό?

Τώρα Μανώλη, να πω ότι έχεις άδικο για το τρολάρισμα που κάνεις. Δίκιο έχεις. Μην ανησυχείς, μου λέει Νίκο, θα τα λύσει όλα αυτά η πανεπιστημιακή αστυνομία με τα πανεπιστήμια. Μεγάλη επιτυχία αυτή. Ενώ ο Real Blogger σημειώνει ότι κάτι τέτοια δίνουν, μιλά για όσα συνέβησαν χθες σε δύο ελληνικά πανεπιστήμια, τροφή σε ακροδεξιές τάσεις.

Η Ειρήνη μου γράφει ότι ίσως ήρθε η ώρα για ριζικές αλλαγές στο παιδαγωγικό σύστημα και στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, με αφορμή την αυτοκτονία των δύο 17χρονων κοριτσιών. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, για την Κούκλα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη δημοσιογραφική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Τρεις δυνατές συνεντεύξεις σήμερα στην εκπομπή. Λίγο μετά τις 10.30 Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του κόμματος Μέρα 25. Και μετά τις 11 Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, πρώην υπουργός, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, και Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες κοσμοτέ.gr. κοσμοτέ.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού

και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού

Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους. Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφεια, στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον γραμματέα του Μέρα 25, του κόμματος Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Θα ξεκινήσω ζητώντας δύο σύντομα σχόλια για δύο γεγονότα τα οποία ξεχώρισαν στην επικαιρότητα των τελευταίων ωρών. Θα ξεκινήσω με αυτή την τραγική είδηση της αυτοκτονίας δύο 17χρονων κοριτσιών που ένιωθαν πίεση εν ώψη των εξετάσεων και είχαν πέσει σε κατάθλιψη. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο σας, γραμματέα.
1: Υπογραμμίζει τη σημασία της ψυχικής υγείας, η οποία στην Ελλάδα έχει φθήνει μαζί με όλα αυτά τα οποία αφήνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ως αποτέλεσμα της εδώ και 20 χρόνια περίπου χρεοκοπίας μας. Ως πανεπιστημιακός να σας πω ότι εμείς οι εκπαιδευτικοί φέρουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ευθύνης, γιατί δεν έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, το οποίο πραγματικά να διασυνδέει την διαχρονική ποιότητα, τα ταλέντα που μπορεί να έχουν τα παιδιά όταν θα είναι 30 και 40 και 50 χρονών, με τον τρόπο εισαγωγής. Και γι' αυτό μετατρέπω τις εισαγωγικές εξετάσεις σε ένα, αν θέλετε, ένα καζάνι μέσα στο οποίο βράζουν αυτά τα παιδιά. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ούτε η εκπαιδευτική διαδικασία προωθείται από αυτό, ούτε μπορούν να ζήσουν σαν νέοι άνθρωποι.
0: Τώρα, το δεύτερο θέμα είναι η εικόνα που εμφάνισαν χθες για άλλη μια φορά τα ελληνικά πανεπιστήμια, με ξυλοδαρμούς φοιτητών, με καταστροφές, με φωτιές,

0: με ανθρώπους οι οποίοι εισέβαλαν στους πανεπιστημιακούς χώρους κρατώντας μπαλτάδες και μαχαίρια. Υπάρχει λύση σε αυτό? Πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει μια οργανωμένη κοινωνία και ένα οργανωμένο δημοκρατικό πανεπιστήμιο?
1: Πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Όποιος λέει δεν υπάρχουν λύσεις, έχει καταθέσει τα όπλα. Πρέπει να σας δηλώσω πάλι ως πανεπιστημιακός και ως ΜΕΝ25, βγάλαμε και μια δήλωση σχετικά, τον αποτροπιασμό μας για αυτά που βλέπουμε. Οι μπαλτάδες, τα μαχαιρώματα, αυτή η αέναη βία, η οποία εξελίσσεται με διάφορους τρόπους, η αστυνομική βία, η βία ενός ολόκληρου συστήματος εναντίον φοιτητών που πετιούνται στο δρόμο. Έχω εξαιρετικούς φοιτητές που είχαν αφήσει το πανεπιστήμιο κάποια χρόνια, που έχουν ξαναγυρίσει στα θερανία και που η κυβέρνηση με τον νέο νόμο της τους διαγράφει. Υπάρχει ένα κλίμα από τη μία μεριά απογοήτευσης και από την άλλη μεριά θυμού και βίας στα πανεπιστήμια. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να υπάρξει λύση στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Χατζηνικολάου, σε ένα δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα το οποίο φθήνει, επειδή έχουμε μια άρχουσα τάξη, και δεν μιλάω τώρα για τη Νέα Δημοκρατία μόνο. Αν δείτε η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών από όλα τα κόμματα, τα παιδιά τους θα στέλνουν σε άλλο πανεπιστημιακό σύστημα, στο IB, έχουν φύγει, έχουν πάρει διαζύγιο. Η άρχουσα τάξη της χώρας μας έχει πάρει διαζύγιο από το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε επιτέλους. Και όχι σε όρους κομματικών αντιπαραθέσεων.
0: Τώρα, έρχομαι με ένα ερώτημα σε μια πολύ συζητημένη υπόθεση των τελευταίων ημερών, για να πάω μετά στο σκληρό πυρήνα της πολιτικής. Μιλώ για αυτό το ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky, στο οποίο εσείς δεν δεχθήκατε να λάβετε μέρος, δεν δεχθήκατε να απαντήσετε. Εδώ όμως μπορείτε να μας κάνετε ένα σχόλιο για όσα ακούστηκαν σε αυτό. Για παράδειγμα, ακούστηκε, και θέλω το σχόλιο σας, ότι την ίδια εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση έδιναν την αίσθηση μιας σκληρής μάχης, ότι ο τότε πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας διαβεβαίωνε τον Γερμανό πρέσβη και άλλα πρόσωπα της γερμανικής πολιτικής σκηνής ότι η διαπραγμάτευση θα πάει μια χαρά και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Επίσης άκουσα, πιάνομαι από αυτές τις δύο ατάκες για να σας ερεθίσω για το σχόλιο σας, ότι είπατε τότε εσείς από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών, όταν σας ειδοποίησαν ότι μπορεί να βρεθεί η Ελλάδα εκτός ευρώ και τι θα κάνετε αν βρεθεί εκτός ευρώ η Ελλάδα, ότι απαντήσατε: ξεχνάτε ότι είμαστε αριστεροί, σοσιαλιστές, θα χορεύουμε στους δρόμους. Θέλω να σας ρωτήσω αν είναι αλήθεια και αυτό το δεύτερο και να έχω το σχόλιο σας.
1: Είδατε, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί δεν συμμετείχα σε αυτό το ντοκιματέρ? Γιατί είναι καταπληκτικό πως οι δύο κυρίες, κύριε Βαρβιτσιώτη και κύριε Δεντελινού, οι οποίες κάνουν μια πραγματικά φιλότιμη προσπάθεια να παρουσιάσουν τη θέση, την άποψη των νικητών, των τουρκανών, κατάφεραν να χωρέσουν τόσο πολλά ψέματα. Δεν τα είπαν οι ίδιες.
0: Καλά, εγώ θα ήθελα να μην κάνετε σχόλια για τις δύο κυρίες ενώ είναι απούσες.
1: Δεν έκανα σχόλια για τις δύο κυρίες. Είπα πώς κατάφεραν σε ένα τόσο σχετικά σύντομο ντοκιμαντέρ να χωρέσουν τόσα ψέματα που δεν είπαν οι ίδιες. Είπαν οι συμμετέχοντες, αλλά επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος.
0: Δεν θα μπορούσατε να είχατε απαντήσει σε αυτά αν μετήχατε.
1: Λοιπόν, να απαντήσω πρώτα
0: σε
1: αυτό που υποτίθεται.
0: Δεν ξαναμιλώ, ακούω.
1: Στο γραφείο μου, στο Υπουργείο. Καταρχάς, αυτό το είπε ένας κύριος, ο οποίος δήλωνε στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, αυτό το είδα, ότι συνομιλούσε μαζί μου. Με τον κύριο αυτόν δεν έχω συνομιλήσει ποτέ. Και σας κοιτάω τώρα στα μάτια, έστω και ραδιοφωνικά, και σας διαψεύδω ότι έχω συνομιλήσει ποτέ. Ήτανε ένας από τους 15 παρατρεχάμενους που ήταν στην άλλη άκρη του γραφείου. Εγώ συνομιλούσα με τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συζήτηση δεν είχε σχέση με το ευρώ. Η συζήτηση ήταν, και θυμάστε τότε, ότι ο Μπαράκ Ομπάμα, ο πρόεδρός του δηλαδή, ο πρόεδρος του συγκεκριμένου πρέσβη, μόλις είχε βγάλει μια δήλωση στήριξης και είχε πει ότι οι Έλληνες έχουν δίκιο για την λιτότητα, για τα μνημόνια και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Και έχω απέναντί μου έναν πρέσβη, ο οποίος ήταν πολύ ευχάριστη, βέβαια δεν προχωρούσε, γιατί συνέχεια μου έθετε υποθετικά σενάρια. Το υποθετικό σενάριο που μου έθεσε δεν ήταν ότι θα βγούμε από το ευρώ. Το υποθετικό σενάριο που μου έθεσε κύριε Χατζηνβολάκη. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δεδομένη της ιστορίας και από το 1967 της κοινής ιστορίας της Ελλάδας με τις ΗΠΑ. Μου λέει, και αν τελικά σας ανατρέψουν, μέσα από κλείσιμο τραπεζών. Και τότε είναι που το είπα, κύριε πρέσβη, εμείς είμαστε αριστεροί άνθρωποι. Είμαστε συνηθισμένοι, και του δείξα από το γραφείο μου που βλέπει την πλατεία Συντάγματος, να είμαστε εκεί έξω και να διαδηλώνουμε. Αυτό το είπα. Δεν είχε καμία σχέση με το ευρώ ή με τη διαδικασία που σύμφωνα με την οποία με κατηγορούν οι διάφοροι που βγαίνουν σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Αλλά κύριε Χατζηνάλα, εσείς και εγώ ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ έντονες συζητήσεις. Μου έχετε θέσει πάρα πολύ δύσκολα
0: ερωτήματα. Αλήθεια.
1: Και όταν ήμουν υπουργός και μετά και πιο πρόσφατα, θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα για να απαντήσω στο ερώτημά σας, γιατί δεν συμμετείχα σε αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Και πρέπει να πω, για να είμαι απολύτως ειλικρινής και έντιμος, ότι δεν ανήκετε σε αυτούς που κρύβονται. Ήσασταν πάντα παρόν και δίνατε απαντήσεις και σε ερωτήματα, δεν θα έλεγα μόνο δύσκολα, πολλές φορές και με μια διάθεση τρολ, προβοκατόρικη, για να προκαλέσουν την απάντηση.
1: Ναι, βεβαίως. Δεν έχω ένα πρόβλημα. Και απόδειξη ότι, για παράδειγμα, μπορεί να θυμάστε μια πολύ μακροσκελή συνέντευξή μου στον κύριο Αλέξη Παπαχελά, του Sky, γιατί αυτό το ντοκιματέρι είναι του Sky. Δεν είναι ότι κρύβουμε από το Sky. Όποτε καλεί ο Sky, πηγαίνω. Ο Αλέξης Παπαχελάς, με τον οποίο οι πολιτικές μας διαφωνίες είναι καλά καταγεγραμμένες, είχε έρθει στο σπίτι μου και μου είχε πάρει μια συνέντευξη μία ώρα και 20 λεπτά, η οποία προβλήθηκε στο Sky. Και ήταν πάρα πολύ καλή συνέντευξη, από την άποψη ότι
0: ήταν πράγματι,
1: πραγματικά δύσκολη.
0: Την είδα και τη θυμούμε, ήταν πράγματι μια πολύ καλή συνέντευξη.
1: Ακριβώς. Τώρα, με την κυρία Νεδρινή και την κυρία Βαρβιτσιώτη, η ιστορία ξεκινάει εδώ και χρόνια. Αφού είχα δημοσιεύσει το δικό μου το βιβλίο, που είχα καταθέσει δική μου άποψη για το 2015, το ανοιγητητημένη Άνταλ Σιδερομαγκλιστή, μου ζήτησαν να μου πάρουν συνέντευξη για το βιβλίο που γράφανε, στο οποίο στηρίχθηκε αυτό το ντοκιμαντέρ. Και τους, δεν τους αρνήθηκαν βεβαίως, αλλά τους είπα, θέλω να μου κάνετε μια χάρη όμως. Διαβάστε το βιβλίο μου, έτσι, για να δείτε τι έχω πει για όλα αυτά τα γεγονότα. Κάντε μια αντιπαραβολή με αυτά που σας λέει ο Ντάισμπουμ, ο Σόιμπλε, ο Στουρνάρας, ο οποιοσδήποτε. Ωραία. Για να έχει μια βάση η συζήτηση, να μην ξεκινάει από το μηδέν. Γιατί έχω καταθέσει όλες τις δικές μου τις αλήθειες γι' αυτό. Δεν το κάνανε, κύριε Χατζηνικολάου. Γράψανε το βιβλίο Τελευταία Πλόφα, το οποίο το διάβασα, αποτυπώνοντας μόνο τι είπε ο Ντάιζεμπλουμ, τι είπε ο Στουρνάρας, τι είπε η άλλη μεριά. Το οποίο δικαίωμά τους είναι. Απλά ξέρετε, είναι κακή δημοσιογραφική δουλειά. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση. Μια προσπάθεια καταγραφής να είναι ghostwriters από τη μία μεριά.
0: Δώστε και μία απάντηση σε αυτό που λένε ότι την ίδια ώρα που εμφανιζόταν μαχητική στη διαπραγμάτευση η κυβέρνηση, ο τότε πρωθυπουργός έδινε διαβεβαιώσεις στη Γερμανία.
1: Κυρία Τζιγκολάου, ξέρετε, κανένας δεν μπορεί να δικαιούται να με κατηγορήσει ότι στηρίζω Τσίπρα. Η σύγκρουσή μου με τον Αλέξη Τσίπρα, τη βλέπετε τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, είναι εντονότατη και θα παραμείνει εντονότατη. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, καλά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Μόλις είχε, θα εκλεγόταν, δεν είχε ακόμα εκλεγεί πρωθυπουργός. Έτσι, τι είπε, για σκεφτείτε το τι είπε. Και δεν χρησιμοποιήσω ακριβώς τα λόγια τα οποία παρουσιάζουν στο ντοκιμαντέρ, γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ ξέρει να πλαστογραφεί και να παραποιεί τα λόγια των μη συμμετεχόντων πάρα πολύ εύκολα. Αυτό που είπε, και νομίζω έχει ηθική υποχρέωση και πολιτική υποχρέωση ως ο άνθρωπος που θα είσαι ο επόμενος πρωθυπουργός και ξεκινάς μια σκληρή διαπραγμάτευση, μια αντιπαράθεση με τους ανθρώπους που ουσιαστικά έφεραν τη χώρα στην άθλια κατάσταση που την είχαν φέρει στα τέλη του 2014, τους είπε ότι μην ανησυχείτε, εμείς δεν ερχόμαστε για να τα σπάσουμε μαζί σας. Εμείς ερχόμαστε για να βρούμε ένα κοινό τόπο. Είναι αυτό που τους είπα και εγώ στο πρώτο Eurogroup. Στο πρώτο Eurogroup, αν ανατρέξετε στην ομιλία μου, είχα πει κάτι πάρα πολύ απλό. Έχετε ένα πρόγραμμα για την Ελλάδα. Δεν πέτυχε, γι' αυτό εκλεγήκαμε εμείς. Δεν εκλεγήκαμε εμείς επειδή το δικό σας πρόγραμμα, το μνημόνιο, πέτυχε. Εκλεγήκαμε επειδή δεν πέτυχε. Εμείς έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα. Τι κάνουν οι δημοκράτες όταν υπάρχει μια σύγκρουση ατζέντας, της δικής σου ατζέντας και της δικής μου? Κάθομαστε κάτω και βρίσκουμε κοινό τόπο. Αυτό τους είπα στο Eurogroup και φαντάζομαι, αν και δεν ήμουν εκεί στη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον τέος πρέσβη της Γερμανίας, κάτι αντίστοιχο του είπε. Και νομίζω ότι ήταν απόλυτα υπεύθυνο αυτό.
0: Τώρα είπαμε το όνομα Τσίπρας και είναι η γέφυρα για να περάσουμε στα όσα συμβαίνουν στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και της κέντρο αριστεράς, θα έλεγα. Μήπως όλη αυτή η πολυδιάσπαση, ο κατακερματισμός είναι βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη? Θέλω να πω, δεν έπρεπε να έχει γίνει μια προσπάθεια συνεννόησης ανάμεσα στις δυνάμεις της αριστεράς? Ο πάλε ποτέ κρατεός κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ έχει σπάσει σε 7-8 κομμάτια.
1: Δεν έχετε καθόλου άδικο. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή χαίρεται τα πάντα. Και το rebranding Τσίπρα και την συμμαχία μεταξύ κόμματος Τσίπρα με Πασόκ. Όλο αυτό. Ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται στην Πρωθυπουργία ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι ότι είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Δεν ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το 2023, μην ξεχνάμε, κέρδισε με 20%, το οποίο έγινε 40% λόγω της μεγάλης αποχής, που ήταν πολιτική αποχή. Ήταν απόφαση πολιτών ότι σε αυτό το πράγμα εμείς δεν συμμετέχουμε. Το θέμα όμως του να κάτσουμε όλοι μαζί οι υπόλοιποι, να βρεθούμε για να φτιάξουμε μια γλυκοφιλία, μια συμμαχία. Θυμάστε πως το είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης, πολύ σωστά το είχε πει, μια παράταξη Φράγκενστάιν. Να σειράψουμε μαζί τα κομμάτια μας. Εμείς το ΜΕΡΑ25 υπάρχουν για ένα λόγο, κύριε Χατζηνικολάου. Το έχουμε ξανασυζητήσει, θα το πω άλλη μια φορά. Δεν μιλάμε για την ουσία. Μιλάμε για πρόσωπα. Ασχολούμαστε με δημοσκοπήσεις, με σενάρια επιστροφής και μάλιστα σε γλώσσα που παραπέμπει σε ποδοσφαιρικές μεταγραφές, σε σενάρια σαπουνόπερας. Εδώ έχουμε μια χώρα η οποία δεν είναι βιώσιμη. Εμείς το ΜΕΡΑ25 θα έχουμε αυτή τη συζήτηση. Όποιος θέλει να συζητήσουμε το πώς το ηλεκτρικό ρεύμα θα πάψει να είναι στα χέρια του γνωστού καρτέλ, αποτέλεσμα του οποίου είναι ότι κλείνουν ακόμα και οι φούρνοι της γειτονιάς. Ποιος θέλει να μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα πτωχεύσουμε τα funds, για να μην πτωχεύσει ο κόσμος που έχει 1 εκατομμύριο ακίνητα που είναι στα χέρια των funds. Αν θέλει κάποιος να μιλήσουμε για το γεγονός ότι έχουμε μια χώρα η οποία βασίζεται, πέραν του ότι φθήνει δημογραφικά, χάνουμε τους μισούς μας γιατρούς κάθε χρόνο. Οι νέοι και οι νέες που αποφυτούν από τις ιατρικές σχολές, οι μισοί φεύγουν. Και δεν μιλάμε για το πώς μπορούμε να πάμε το ΦΠΑ από το 24% στο 15%, το φόρο των επιχειρήσεων στο 10%, των μικρών επιχειρήσεων και των μεγάλων στο 40%. Πώς θα σταματήσουμε τις πολιτικές. Κύριε Χατζηνικολάου, συνειδητοποιείτε ότι είμαστε σε μια χώρα που ένας πολυεθνικός όμιλος πληρώνει 5% φόρο επί των κερδών του, ενώ εσείς οι μικρομεσαίοι που μας ακούνε πληρώνουν 40 και 42%. Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για αυτά. Αυτά δεν μπορείς να τα κάνεις, να τα αλλάξεις χαϊδεύοντας τα αυτιά του κόσμου. Γιατί τα ακούω και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη και όλο αυτό το χώρο της συνθηκολογημένης αριστεράς, έτσι εμείς το λέμε στο ΜΕΡΑ25, να θέλουν.
0: Συνθηκολογημένος ο Τσίπρας.
1: Απολύτως. Υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο που εξελέγει να μην υπογράψει ποτέ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Αυτό δεν τόλμησε να το κάνει ούτε ο Σαμαράς.
0: Ο ίδιος λέει ότι αυτό είναι πολιτική κατασκευή και μάλιστα συκοφαντική. Ότι δεν υπάρχει. Ότι δεν υπάρχει τέτοια υποθήκευση, τέτοια υποθήκη.
1: Διαβάστε το καταστατικό του υπερταμείου. Αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, ξεκινάνε όπου να είναι οι δημοπρασίες για το 5 προς 6G για την κινητή τηλεφωνία. Δίνω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να μιλάω συγκεκριμένα παραδείγματα. Ξέρετε πόσα λεφτά θα πάρουμε από αυτά? 0. Θα πάνε όλα στους δανειστές μέσω του υπερταμείου. Είναι υποθηκευμένη όλη η δημόσια περιουσία. Και το λένε και οι κυβερνώντες. Του λες να δημιουργήσουμε, να πάρουμε τη δημόσια περιουσία, να τη βάλουμε στην αναπτυξιακή μας τράπεζα, έτσι ώστε να μπορεί η αναπτυξιακή τράπεζα να χρησιμοποιεί τη δημόσια περιουσία ως εχέγγυο για να παραχθεί πίστη γηγενής, πίστη που να βγαίνει μέσα από τη χώρα. Και σου λένε μας επιτρέπουν. Οπότε ας τα αφήσουν αυτά. Λοιπόν, όταν δεν γίνεται αυτή η συζήτηση. Εμείς το ΜΕΡΑ25, ξέρετε, έχουμε μετανομιστεί κιόλας. Έχουμε γίνει ΜΕΡΑ25 ενωτική αριστερά. Γιατί είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε θέλει να μιλήσουμε για όλα αυτά. Θέλει κάποιος να μας.
0: Ναι, αλλά δεν προκύπτει. Εγώ δέχομαι αυτά που λέτε, ότι δηλαδή ανοίγεται μια σειρά από θέματα που δεν τα ανοίγει το ΠΑΣΟΚ ή ο νέος σχηματισμός Τσίπρα. Από την άλλη μεριά όμως δεν δίνει απάντηση κανένας αυτή τη στιγμή στο ερώτημα ποιος θα κυβερνήσει μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Ή μάλλον η απάντηση που προκύπτει από τα πράγματα είναι ότι οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι πάλι του Μητσοτάκη, λόγω ακριβώς αυτού του κατακερματισμού.
1: Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Εγώ θα σας πω ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος έστρωσε το δρόμο για την απόλυτη κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη? Ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ θυμάμαι τα χρόνια που ήμασταν, το 2019 μέχρι το 2023 στη Βουλή, ως μένα 25. Θυμάμαι κάθε φορά που σηκωνόταν Αλέξης Τσίπρας ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και έλεγε κάτι στον Μητσοτάκη, μπορεί να είναι και σωστό. Μια κριτική πολύ σωστή, με την οποία συμφωνούσα, μπορούσα να την χειροκροτήσω κιόλας. Σηκωνόταν ο Κυριάκος και τον κατακεράβνω και του έλεγε: εγώ δεν κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνεις εσύ. Εγώ πηγαίνω στη λογική του κατάληξη, αυτό που το νομοσχέδιο που εσύ ψήφισες. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 υπάρχει πιθανότητα να συμμετάσχουμε σε αυτό. Κύριε Χατζηνικολάου, το ερώτημα πρέπει να το θέσετε σε εκείνους. Και ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα. Άμα σας ενδιαφέρει, ποιος θα κυβερνάει εκ μέρους αυτής της ολιγαρχίας που μας τα πήρε όλα για να μας λιγατεί. Γιατί δεν φτιάχνουν κοινή κυβέρνηση ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν έχουν τόσες μεγάλες διαφορές, ξέρετε. Επί της ουσίας δεν έχουν. Όλοι αποδέχονται πλήρως ότι το παραδοσιακό μοντέλο της χώρας πρέπει να βασίζεται στα ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία τελειώνουν σε 2-3 χρόνια. Όλοι βασίζονται στο ότι δεν μπορούμε να αγγίξουμε το καρτέλ ενέργειας γιατί τι να κάνουμε. Έχουμε δέσμευση. Γιατί δεν φτιάχνετε μια κυβέρνηση να κυβερνάτε εκ μέρους του κ. Περιστέρη, του κ. Μητυλινέου, του κ. Βαρδινογιάννη, όλοι μαζί.
0: Βαριές κουβέντες. Βαριές κουβέντες.
1: Νομίζω είναι λογικές κουβέντες. Γιατί πραγματικά ξέρετε, όσο μικρότερες είναι οι διαφορές μεταξύ τους, τόσο περισσότερη η φασαρία μεταξύ τους. Η κακοφωνία. Γιατί όταν δεν έχεις ουσιαστικές διαφορές, πρέπει να αρχίσεις να φωνάζεις ο ένας τον άλλον για να δημιουργήσεις το κλίμα ότι έχεις μεγάλες διαφορές. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 δεν ενδιαφερόμαστε για αυτά. Δεν ενδιαφερόμαστε να μιλάμε για πρόσωπα και για γεγονότα. Αν μιλήσουμε και για πρόσωπα και για γεγονότα, μας ενδιαφέρει το ότι η χώρα αυτή τη στιγμή ερημοποιείται. Φθήνει.
0: Ευχαριστώ θερμά τον γραμματέα του ΜΕΡΑ25, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Real FM. Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
2: Α, και...
3: Εννοείται.
2: Με...
3: Ξέρω, ξέρω.
2: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ.
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου.
5: Ποιο τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed and Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την BWIN. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.

0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Κάθε ερυθρόλευκη στιγμή τη ζεις στην Big Win. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και μαζί συνεχίζουν να γράφουν ιστορία στα παρκέ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Καλή σας ημέρα. Στις 10 απόψε ο μεγάλος τελικός για τον Παναθηναϊκό στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια, όπου θα διεκδικήσει στον 5ο αγώνα των play-off την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας για την Ευρωλίγκα. Από 2 νίκες έχουν Βαλένθια και Παναθηναϊκός και όποιος κερδίσει σήμερα σφραγίζει το εισιτήριο για τη διοργάνωση της Αθήνας. Εκεί στον ημιτελικό τον περιμένει η Real Madrid, που χθες έγινε γνωστό ότι δεν θα έχει το Final Four της Αθήνας τον Έντι Τάβαρες, ο οποίος είναι τραυματίας ενώ αμφίβολη συνοχή του Άλεξ Λεν. «Πρέπει οι παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση», δήλωσε ο κύριος Αταμάν, που σχολίασε και τη διαιτησία, αναφέροντας ότι είναι οι κορυφαίοι στην διοργάνωση και ότι θεωρεί ότι θα στηρίξουν και για τις δύο ομάδες καλά. Στο ποδόσφαιρο τώρα, πέμπτη και πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off τη Super League, με δύο αναμετρήσεις που αρχίζουν στις 7.30 το απόγευμα. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την προαθλήτρια ΑΕΚ, ενώ στο Γεωργίου Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Ενδιαφέρον πλέον για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση που οδηγεί το Champions League. Στις 5 η ώρα έχουμε δύο παιχνίδια για τις θέσεις 5 ως 8 χωρίς βαθμολογική σημασία, αφού ο Όφι έχει βγει λόγω του κυπέλου στην Ευρώπη. Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφιν. Τα παιχνίδια τεστ για τα play out. Ήταν η 8η αγωνιστική. Πολύ μεγάλη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης. 1-0 τον Πανσεραϊκό. Έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την παραμονή. Ο Ατρόμητος 3-0 εκτός έδρας κέρδισε την Κηφισιά. Ενώ ο Πανετολικός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Λάρισα. Η Λάρισα πλέον έχει πολύ δύσκολο έργο. Θέλει 2 νίκες σε ισάρθμα παιχνίδια για να μείνει στην κατηγορία. Ατρόμητος, Κηφισιά, Πανετολικός έχουν κλειδώσει την παραμονή. Στην βαθμολογία, σε ό,τι αφορά τα play out, ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, Αστέρας Τρίπολης 32, πρώτο τελευταίος ο Πανσεραϊκός 28, Λάρισα 27, πέφτουν οι δύο τελευταίοι, ο 13ος και ο 14ος υποβάζονται στην Super League 2.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real FM.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM. Η ώρα είναι 11.
6: Φόβο, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
7: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
6: Πάμε γρήγορα.
8: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
7: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
8: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
7: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
6: Πάμε τη τρίτη.
8: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
6: Ναι.
8: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
9: Ένα εισιτήριο.
8: Ναι.
9: Για το Final Four.
8: Ναι.
9: Στην Αθήνα.
8: Ναι. Γιατί
6: με
8: ειρωνεύεσαι.
7: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
8: Κέρδισα.
7: Τι.
8: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
7: Πώς.
10: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
9: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
10: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Η
9: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στη σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα, ενώ το διακύβευμα των φετινών εκλογών είναι η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα. Για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει, έκανε λόγο μιλώντας στον σταθμό μας ο γραμματέας του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης, σημειώνοντας ότι υπάρχει κλίμα απογοήτευσης, θυμού και βίας στα ιδρύματα. Στη συνάντηση Τραμπ-Τζιπίνγκ είναι στραμμένο το διεθνές ενδιαφέρον, καθώς οι σχέσεις Αμερικής-Κίνας παραμένουν σταθερές, έχοντας όμως ανοιχτά θέματα στα οποία δεν διαφαίνεται εύκολη λύση. Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για το μέλλον του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Τεχεράνης-Ουάσιγκτον. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ 17χρονη μαθήτρια που υπέστη βαριά τραύματα όταν έπεσε μαζί με συνομήλικη της από τα Ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το δεύτερο κορίτσι έχασε τη ζωή του ακαριαία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία. Περισσότερα στο enikos.gr. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Μέλη της ΑΔΔΗ έχουν συγκεντρωθεί αυτή την ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Ένας 26χρονος μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του όταν συγκρούστηκε με γιο ταχύ που οδηγούσε ένας 74χρονος. Εξετάζονται τα αίτια του δυστυχήματος.
9: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
17: New York, New York, New York.
18: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
17: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
18: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
17: Ψώνια στο Fifth Avenue.
18: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
17: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
19: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ είναι η προεπιλογή των ποδοσφαιριστών της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου που αρχίζει στις 11 Ιουνίου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: στους 97,8.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
2: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
1: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη. Αντώνη. Έλα, Αντώνη.
1: Κάτι γίνεται με τη γραμμή.
0: Δεν γίνεται με τη γραμμή, γίνεται με το κουμπί.
1: Όχι, είχα πατημένο. Αλλά κάτι γίνεται με τη γραμμή τότε.
0: Μπορεί.
1: Και δεν μπορούμε να πάμε και εύκολα αλλού, ρε παιδί μου.
0: Κοίταξε.
1: Είμαστε κατά των μονοπωλίων, αλλά πέφτουμε πάνω στα μονοπόλια κατά
0: πάντα. Η NASA πάντως σε θέλει πάντα.
1: Η NASA πάντα είναι ανοιχτή πρόσκληση. Ανοιχτή η πρόσκληση.
0: Να σου πω.
1: Έλα.
0: Βαρύ κλίμα πολύ από χθες με αυτή την είδηση με τα δύο κοριτσάκια. Τα δύο 17χρονα κοριτσάκια. Έχουν σπάσει οι καρδιές όλων μας.
1: Δεν μπόρεσα.
0: Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει και μια ουσιαστική συζήτηση για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος.
1: Ναι, και το...
0: Για τις ευθύνες του εκπαιδευτικού συστήματος. Για τις ευθύνες των γονιών. Όχι μόνο. Ναι. Όχι μόνο. Φορτώνουμε οι γονείς με προσδοκίες στα παιδιά μας. Αντί να τους ακούμε και να σεβόμαστε τα δικά τους θέλω και να στηρίζουμε τα δικά τους θέλω, εμείς προβάλλουμε τις δικές μας επιθυμίες πάνω τους.
1: Έτσι είναι. Αυτό που δεν μπορούσαμε εμείς που κάποιοι θες να το κάνει το παιδί σου, δεν και καλά.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα και επίσης είναι από την οικογένεια ξεκινούν και βέβαια το εκπαιδευτικό σύστημα που έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε που τα αλλάζει και αλλάζουν και αλλάζουν και τα...
0: Φορτώνουμε τα παιδιά μας. Τα φορτώνουμε τα παιδιά μας.
1: Εγώ δεν μπόρεσα πραγματικά, δεν μπόρεσα να μπω σε κανένα site, ούτε το δικό μου ούτε κανένα άλλο, να μπω να διαβάσω τις διηγήσεις. Δηλαδή απέφυγα, δηλαδή δεν το άντεχα. Πραγματικά δεν το άντεχα. Πάω να διαβάσω το γράμμα τώρα μιας κοπέλας που έπεσε από τον εκτόροφο.
0: Και ακούω και κάποιους ειδικούς επιστήμονες που να λένε ότι ίσως κάνουμε λάθος οι δημοσιογράφοι. Που δημοσιεύουμε τα γράμματα των παιδιών.
1: Ναι, μπορεί.
0: Γιατί βάζουμε ιδέες.

0: Στα παιδιά.
1: Ναι, στα παιδιά.
0: Ναι,
1: θέλει
0: ναι.
1: και αυτό σκέψη και συζήτηση.
0: Τώρα και ένα άλλο δεύτερο θέμα, πολύ πιο χαμηλή, ας πούμε, χαμηλού.
1: Τα πανεπιστήμια, θα μου πεις.
0: Συναισθηματικού ενδιαφέροντος, ναι. αλλά τουλάχιστον πολιτικό, αλλά και ουσιαστικό, είναι τα πανεπιστήμια. Εδώ ναι, λοιπόν ναι. έχουμε το εξής πράγμα. Υπάρχει μια αστυνομία, η οποία δεν έγινε. Δεν ήταν καλό το σύστημα, δεν ήταν καλή οργάνωση, δεν κατάφεραν κάτι τίποτα. Κανείς δεν λέει ότι όταν βάλεις ένα security. Θα εμποδίσει κάποιους να μπουκάρουν. Συμφωνώ. Όμως, όταν φτιάξει ένα ολόκληρο σύστημα που είναι το security, που είναι οι μπάρες, που είναι ο έλεγχος.
1: Το να μπαίνεις με ηλεκτρονική ταυτότητα, που είναι οι κάμερες.
0: Που είναι οι κάμερες. Όλο αυτό περιορίζει σε αυτές τις πιθανότητες. Χθες λοιπόν είχαμε κάποιοι τύποι οι οποίοι μπουκάρανε μέσα, μπήκαν στο πανεπιστήμιο.
1: Με μπαλτάδες, με μαχαίρια.
0: Ναι, μπήκαν χωρίς να φαίνεται ότι έχουν.
1: Στο ένα
0: ναι, μπήκαν μέσα χωρίς να φαίνεται ότι έχουν μπαλτάδες, μαχαίρια και κουκούλες και μπήκαν μέσα, βγάλαν τα σακίδια και κουκούλες. Εάν υπήρχε έλεγχος και δεν έπαιρνε με το σακίδιο, δεν θα είχαν τους μπαλτάδες και κουκούλες. Ένα το κατούμενο. Αν είχαμε την κάμερα μέσα, θα είχε καταγράψει. Πλακώσαν στο ξύλο τους φοιτητές που ήταν ανήκουν στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά, που είναι τρίτη στα πανεπιστήμια. Φάγανε το ξύλο αυτοί, φάγανε και κάτι άλλο, πήραν για μαθήματα. Έγινε ολόκληρο μπάχαλο και είμαστε πάλι στα ίδια. Και οι Βρετανικές αρχές δώσανε, λέει, στην Υπουργό Παιδείας τις προτάσεις τους και τα μέτρα κλπ. Αλλά πότε θα γίνει αυτό? Όταν, λέει, γίνει διαγωνισμός, και όταν γίνει διαγωνισμός για τις χάλες κάμερες, η οποία μια κάμερα πρέπει να στρίβει από εδώ, η άλλη να μην στρίβει από εκεί, για να μην φαίνεται. Εντάξει, δεν θα βρούμε άκρη εύκολα. Έτσι, δεν θα βρούμε εύκολα.
1: Ναι. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει μεγάλο θέμα και πρέπει να γίνει επιτέλους μια ουσιαστική συζήτηση. Έχει μεγάλες ευθύνες η κυβέρνηση. Έχουν μεγάλες ευθύνες και τα πολιτικά κόμματα που χαϊδεύουν ορισμένες τέτοιες θορυβώδεις μειοψηφίες, που δυστυχώς δεν είναι πάντα απλώς θορυβώδεις μειοψηφίες. Μερικοί είναι εγκληματικές συμμορίες, αν
0: μπράβο.
1: Κρίνω από τα μαχαίρια και από τους μπαλτάδες.
0: Κάνουμε μαζί εκπομπή, νομίζω τώρα είναι έκτος
1: πολλά
0: χρόνος.
1: Χρόνια, πολλά
0: έξι.
1: Έξι-εφτά χρόνια. Ναι.
0: Έχω την τιμή αυτή, το λέω σοβαρά
1: και
0: τώρα.
1: Εγώ έχω την τιμή.
0: Γιατί δεν έχεις κάνει ραδιόφωνο, για κάποιους λόγους συγκυριακούς ενδεχομένως, ποτέ με κανέναν. Δυο σας μόνο μαζί μου.
1: Ωραία.
0: Και είμαστε και μαζί από το 2000, για να ακούνε οι νέοι ακροατές μας, από το 2000 ανελιπώς 5. Είμαστε μαζί. Έχω βαρεθεί να σε ακούω και να ακούω και τον εαυτό μου. Να ρωτάμε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και της αριστεράς γενικότερα να καταδικάζουν τότε τους κουκουλοφόρους και να προσπαθούμε με το τζιγκέλι να βγάλουμε μια καταδίκη. Τώρα τελευταία λίγο άλλαξαν το αφήγημα όταν τους ρωτάς. Όλοι. Γιατί μιλάς για ευθύνες των κομμάτων. Έτσι. Και η αριστερά λοιπόν χρόνια τώρα είχε πάντα ένα δισταγμό να καταδικάσει εθαρσός αυτόν που πέταξε τη Μολότοφ στην Αμαρφή και σκότωσε τους ανθρώπους, τον άλλο που φοράει κουκούλα και δέρνει, και μπήκαμε στη λογική μιας ταυτότητας η γνωστή-άγνωστη, αλήθεια. Άμα είναι γνωστή, άσε το άγνωστη. Άμα είναι γνωστή, γιατί δεν τελειώνουν. Πάνε στους αγγελέα, διώχνει 50 άτομα. Κανένας δεν φταίει. Εντάξει, ρε παιδί μου, κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό το θέμα. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Λοιπόν, μου στέλνει τώρα μήνυμα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και συνάδελφος δημοσιογράφος, η Ράνια Θρασκιά. Νίκο, καλημέρα, σας ακούω. Έχεις δίκιο. Και διαβάζω το μήνυμα της Ράνιας Θρασκιά, γιατί έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, έχει διαβάσει, έχει σπουδάσει για τα θέματα αυτά. Σας ακούω, έχεις δίκιο, είναι επικίνδυνη η αναπαραγωγή κάθε λεπτομέρειας που αφορά στην αυτοχειρία. Η αυτοκτονικότητα στην εφηβεία είναι μάστιγα και χρειάζεται στοχευμένη προσέγγιση και φυσικά θεσμική θωράκιση. Καλημέρα στην Ράνια Θρασκιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Μία με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη σε 1-2 λεπτά και μία αμέσως μετά με τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκον. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. COSMOTE.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κυρία Αποστολάκη, τι λέτε εσείς τώρα για άλλη μια φορά που είδαμε αυτή την εικόνα στα πανεπιστήμια με το ξύλο που έπεσε και όλη αυτή την εικόνα η οποία δεν λέει να αλλάξει εδώ και χρόνια, όπως αν είχατε την δυνατότητα να μας ακούσετε πριν σχολιάζαμε με τον Νίκο?
2: Δεν σας άκουγα, λέω όμως υπερθεματίζοντας φαντάζομαι σε αυτά που επισημαίνετε ότι είναι μια αδιανόητη κατάσταση που δεν αντιστοιχεί σε μια δυτική ευρωπαϊκά οργανωμένη χώρα, και λέω βεβαίως ότι είναι άλλο ένα πεδίο δραματικής αποτυχίας και μηδενικής αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης. Σας θυμίζω τον εφάνταστο τρόπο με τον οποίο θεώρησαν ότι θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό, της περιβόητης πανεπιστημιακής αστυνομίας. Και σας θυμίζω βεβαίως πέρα από όλα αυτά τις διαβεβαιώσεις και τις προεκλογικές δεσμεύσεις από το 2019 ήδη για την πάταξη ενός φαινομένου για το οποίο έχει στο πλευρό της το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Και όπως νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι τέτοιες οι δυνατότητες που σήμερα η τεχνολογία προσφέρει με περιορισμένου κόστους, που δεν δικαιολογείται στον τομέα αυτό αυτή η απόλυτη αναποτελεσματικότητα με κανέναν τρόπο. Χρειάζεται πολιτική βούληση και στοιχειώδη επιχειρησιακή επάρκεια.
0: Ναι. Και ποια μέτρα χρειάζεται? Δεν πέτυχε.
2: Θα έλεγα ότι προκειμένου το δεύτερο είναι είδος έναν επαρκία. Κοιτάξτε.
0: Κυρία Αποστολάκη, μισό λεπτό να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Η πανεπιστημιακή αστυνομία, έτσι όπως εξελίχθηκε, πράγματι ήταν ένα εγχείρημα που και φιάσκο θα το λέω εγώ, το οποίο δεν είχε εφαρμοσιμότητα, δεν είχε το πολιτική βούληση, ήταν και λάθος.
2: Εσείς
0: είχατε αντιδράσει. Οι κάμερες θέλετε εσείς ως κόμμα και οι προσωπικά εσείς. Θεωρείτε ότι οι κάμερες και ο έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων είναι ένα μέτρο που μπορεί να περιορίσει τέτοια φαινόμενα?
2: Ο έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων, ασφαλώς. Οι κάμερες σε συνεννόηση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ώστε
0: πάντα να υπάρχουν αυτό,
2: όλες, okay, όλες οι ακαδημαϊκές εγγυήσεις, είναι τα ελάχιστα και τα δεδομένα. Τα έχουν λύσει αυτά τα ζητήματα χώρες στην Δύση εδώ και καιρό. Και δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να τα λύσουμε στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή η ακαδημαϊκή ελευθερία και το άσυλο ουσιαστικά να είναι, να είναι έρμεο μερικών δεκάδων εχθρών της δημοκρατίας και της ελευθερίας των ιδεών, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Γι' αυτό πρόκειται.
1: Να έχουμε και ένα σχόλιο σας για το άλλο θέμα που έχει σπάσει τα στομάχια και τις καρδιές μας, για τα 2 17-χρονα κοριτσάκια που πιασμένα χέρι-χέρι οδηγήθηκαν στο θάνατο.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, είμαι συγκλονισμένη όπως είμαστε όλοι μας. Όλοι οι άνθρωποι, είτε είμαστε
1: μήπως,
2: γονείς,
1: μήπως
2: είτε
1: είναι
2: δεν
1: η ώρα να ανοίξει, κυρία Αποστολάκη, μια συζήτηση και για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά και για το ρόλο της οικογένειας και των γονιών δίπλα στα παιδιά σε κρίσιμες στιγμές όπως οι εξετάσεις, για παράδειγμα.
2: Μα ασφαλώς, κυρία Χατζηνικολάου, ασφαλώς. Το ζήτημα του να ξαναδούμε ένα σύστημα το οποίο συνομολογούμε όλοι, ότι είναι ένα σύστημα που βάζει τρομερά αδιέξοδα στα παιδιά μας και κάνει ίσως τα πιο εκείνα που δεν έχουν ίσως εκείνη τη στιγμή την δυνατότητα να διαχειριστούν το ότι ή τώρα ή αλλιώς τελειώνει η ζωή σου. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές που βρέθηκαν σε αυτή την δοκιμασία και δεν μπόρεσαν να δουν ένα διέξοδο σε περίπτωση ενδεχόμενης αποτυχίας τους. Με τέτοιο στρες και τέτοια πίεση. Και ασφαλώς υπάρχει ένα ζήτημα οικογενειών που έχουν τη δυνατότητα και μπορούν. Ξέρετε, το να είσαι γονέας είναι το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο πράγμα για το οποίο κανένας μας δεν έχει λάβει την παραμικρή εκπαίδευση. Είμαστε όλοι ανεκπαίδευτοι σε αυτήν την τόσο υψηλή αποστολή και είναι βέβαιο ότι πάρα πολλοί από εμάς λαθεύουμε καθημερινά χωρίς να το γνωρίζουμε. Μιλάω για αυτούς την συντριπτική πλειοψηφία των γονέων που είναι παρόντες, που είναι αφοσιωμένοι, αλλά που δεν είναι... έχουν όλα αυτά τα εφόδια, δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για αυτή την τόσο δύσκολη αποστολή. Άρα είναι γροθιά στο στομάχι.
1: Δεν είναι εκπαιδευμένοι, θα έλεγα εγώ.
2: Δεν είναι εκπαιδευμένοι. Δεν έχουν τα ελάχιστα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν μια τόσο σημαντική ευθύνη.
0: Και επίσης υπήρξε μια παρατήρηση του Νίκου που νομίζω ότι είναι σε μια σωστή κατεύθυνση, ότι υπάρχει μια κουβέντα στην επιστημονική κοινότητα. Μας είπε και η κυρία Θρασκιά πριν, η βουλευτής, ως άνθρωπος λέει που έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα, ότι είναι ένα ζητούμενο.
1: Είναι κλινική ψυχολόγος η κυρία Θρασκιά, έχει κάνει σπουδές.
0: Τα μέσα ενημέρωσης να μην προβάλλουν
1: λεπτομέρειες
0: από μια αυτοχειρία ενός ανθρώπου και όταν αφήνει σημειώματα κλπ.
2: Θα σας έλεγα ότι είναι μια πάρα πολύ εύστοχη παρατήρηση και δεν αφορά μόνο την αυτοχειρία. Αφορά χιλιάδες μορφές εγκληματικότητας, οι οποίες προβάλλονται με πολύ πολυτελή τρόπο σε ό,τι αφορά τη χρονική δυνατότητα που τους δίνεται και για πάρα πολλούς ανώριμους εφήβους δημιουργούνται στο υποσυνείδητό τους πρότυπα με αυτόν τον τρόπο. Όταν για παράδειγμα ένας νεαρός κυρίως εγκληματίας προβάλλεται και έχουμε εκτενή ρεπορτάζ από το πώς το σχεδίασε αλλά και από το πώς περνάει τις πρώτες του μέρες στη φυλακή, τι βιβλία ζήτησε, τι τατουάζ έχει στο σώμα του και όλα τα υπόλοιπα, αντιλαμβάνεστε ότι για πάρα πολλούς εφήβους δημιουργείται στο φαντασιακό τους ένα πρότυπο ενός δημοφιλούς προσώπου που απολαμβάνει σχολείων δημοσιότητας και κυρίως ενδιαφέροντος, που η κοινωνία παρά την τεράστια ποινική απαξία της πράξης του ενδιαφέρεται για αυτόν, ενδιαφέρεται για το τι έφαγε στο κελί του, για παράδειγμα. Το λέω αυτό γιατί τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε ακούσει όλα αυτά και είναι ώρα νομίζω να προβληματιστούμε.
1: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 5-6 λεπτά, κυρία Αποστολάκη, για ένα-δύο πολιτικά ερωτήματα.
2: Σύμφωνοι.
1: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Καλημέρα.
8: Καλώς τον.
7: Θα ήθελα ένα...
8: Έφτασε.
7: Και...
8: Εννοείται.
7: Με...
8: Ξέρω.
7: Χωρίς...
8: Βεβαίως.
7: Βεβαίως!
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέρια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέρια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
11: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
13: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
14: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
13: Φυσικά. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο, Θοδωρής Αξελός. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η σταδίου από Αιώλου λόγω συγκέντρωσης της ΑΔΔ στην πλατεία Κλαθμόνος στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτές για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στη σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Περισσότερα στο real.gr. Στη συνάντηση των Προέδρων ΗΠΑ και Κίνας στο Πεκίνο στρέφεται το διεθνές ενδιαφέρον. Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ θα συζητήσουν για το μέλλον του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Τεχεράνης-Ουάσιγκτον.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Αυξημένη στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό, στην Βασιλίσσης Σοφίας προ Σύνταγμα και στις εξοδούς για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα.
1: Ναι, με μεγάλη ευχαρίστηση. Κυρία Αποστολάκη, μόλις.
0: Μην πεις τη λέξη Τσίπρας. Θα την πεις, το βλέπω στα μάτια σου.
1: Θα προσπαθήσω. Λοιπόν, προσέχω τώρα τι λέω. Μόλις σταμάτησε η εσωκομματική γκρίνια μετά το συνέδριο που είχε κάπου είχε τα δίκαια της κάποιος να την εκφράζει για διάφορους τρόπους με τον οποίο τον εξέφρασε και λίγο έντονα, είχαμε και αποχωρήσεις, προσχωρήσεις, τώρα άρχισε ένα εμφύλιος με το άλλο κομμάτι του δημοκρατικού τόξου, όπως λέτε εσείς εκεί όλοι προς το χώρο της αριστεράς, με έναν ηγέτη πρώην πρωθυπουργό που θέλει να ξαναγυρίσει. Και δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό. Να, δεν είπα το όνομα Τσίπρας.
2: Πάντως, στη συζήτησή μας μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Θα το ακούσω με...
0: Εντάξει, ήθελα να του βάλω ένα βαθμό δυσκολίας.
1: Κατάφερα.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει κατά την άποψή μου μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Δεν αφορά... εσωκομματικά στοιχήματα, στοχοθεσίες κτλ. Αφορά ένα μέτρο ιστορικής ευθύνης, γιατί θεωρούμε ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα είναι μια κατάσταση πάρα πολύ επικίνδυνη και για την κοινωνική συνοχή, γιατί οι ανισότητες έχουν με έναν δραματικό ρυθμό αυξηθεί, αλλά και για την ποιότητα της δημοκρατίας και για τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Άρα το ΠΑΣΟΚ έχει ιστορική ευθύνη να είναι ο καταλήτης που θα υπάρξει μια εκλογική ανατροπή και θα αλλάξει η διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό, ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπορεί να συμβεί. Κανένας από τη δεύτερη θέση δεν άλλαξε τη μοίρα του τόπου του και τις ζωές των ανθρώπων. Προϋποθέτει η αλλαγή μια εκλογική ανατροπή. Και για το ΠΑΣΟΚ αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, στο επίκεντρο της κριτικής μας και των πρωτοβουλειών μας, είτε πρόκειται για τροπολογίες μέσα στη Βουλή που αναδεικνύουν την έλλειψη πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τα καθημερινά και δραματικά προβλήματα των ανθρώπων, είτε πρόκειται για την κριτική που κάνουμε και για τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε στον τομέα του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων, ο στόχος μας είναι η κυβέρνηση. Το τι συμβαίνει στα υπόλοιπα κόμματα, η εσωτερική τους περιδίνηση, ενδεχόμενες επόμενες διασπάσεις, ίδρυση νέων κομμάτων, είναι πράγματα που ασφαλώς αφορούν το πολιτικό τοπίο στη χώρα και το νέο εκλογικό χάρτη, αλλά όχι τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι ως μια αξιόπιστη δύναμη διακυβέρνησης και ευθύνης. Δεν είναι υποδοχέας οργής και τοξικότητας το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι υποδοχέας αγανάκτησης. Είναι φορέας διακυβέρνησης. Έχουμε κυβερνήσει, έχουμε αλλάξει τις ζωές αυτού του τόπου. Έχουν περάσει πάνω από 12 χρόνια που το ΠΑΣΟΚ συμμετείχε σε κυβερνητικό σχήμα στη χώρα. Και σήμερα με ευθύνη, πιστεύω, και με σοβαρότητα, έχει ένα πρόγραμμα που αφορά όλα τα ζητήματα που πλήττουν σήμερα την ελληνική οικογένεια και την ελληνική επιχείρηση. Και αγωνιζόμαστε να πάρουμε μια εντολή, ούτως ώστε να εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα.
0: Τώρα, η αίσθηση που έχουν όλοι, όλοι όμως, είτε είναι δεξιοί, είτε είναι κεντροί, είτε είναι αριστεροί, είναι πως αυτή η πολυδιάσπαση του ευρύτερου χώρου της λεγόμενης δημοκρατικής παράταξης, της κεντροαριστεράς, είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη. Θέλω να πω, αν στις εκλογές προκύψουν δύο κόμματα του 14 ή του 15%, όπως έδειξαν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, και απέναντι η Νέα Δημοκρατία έχει 30%, αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί για τη Νέα Δημοκρατία? Θέλω να πω, μήπως του κάνετε τη χάρη και οι δύο πλευρές που δεν κάθεστε στο τραπέζι να συνεννοηθείτε?
2: Κύριε Χατζηνικολάου, ασφαλώς η πολυδιάσπαση και ο κατακαιρματισμός του πολιτικού σκηνικού είναι κάτι που δεν βοηθά αυτή τη στιγμή στο να εδραιωθεί στην πεποίθηση του κόσμου ότι εδώ έχουμε μια ορατή εναλλακτική λύση.
0: Και πιστεύω, δεν είναι μόνο αυτό, κυρία Αποστολάκη, είναι ότι σε όλα τα πάνελ χθες και προχθές, μετά τις νέες δημοσκοπήσεις, βλέπουμε να γίνονται κόντρες ανάμεσα σε όσους υποστηρίζουν τον Ανδρουλάκη και όσους υποστηρίζουν τον Τσίπρα. Και η κυβέρνηση, φαντάζομαι, χορεύει από τη χαρά της.
2: Όχι απλώς χορεύει, αλλά νομίζω ότι το τροφοδοτεί κιόλας με έναν τρόπο.
0: Δεν χρειάζεται, τα καταφέρνετε καλά.
2: Κατά συνέπεια, γι' αυτό και σας είπα στην απάντησή μου, ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι αυτός. Κατά τα λοιπά, η μνήμη είναι νοπή. Δηλαδή, θέλω να πω, γι' αυτό και τόνισα, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει να συμμετάσχει σε κυβερνητικό σχήμα πάνω από μία δεκαετία. Και νομίζω ότι έχει δώσει πολύ σοβαρά δείγματα γραφής ως δύναμη εξωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί ξέρετε, τα πρόσωπα, οι επικεφαλείς, αλλά και τα κόμματα δεν κρίνονται μόνο όταν κυβερνούν, κρίνονται και από τη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης. Άρα, το ΠΑΣΟΚ με αυτή την αφετηρία ενός κόμματος που από το 1974 και μετά έχει αλλάξει τις ζωές αυτού του τόπου και την μοίρα του, έχει ασφαλώς και σημεία που είναι σημεία λαθών. Κανένας δεν μπορεί όταν κυβερνά και όταν έχει θέσεις ευθύνες να είναι αλάθητος. Αλλά εάν δείτε το αποτύπωμα όλων των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που αναμόρφωσαν τη χώρα μας, θα αναγνωρίσετε εκεί τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ και των πρωταγωνιστών του. Με αυτή τη συμπυκνωμένη εμπειρία, με όλη την αυτοκριτική η οποία προηγήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, δίνει αυτή τη στιγμή ένα δείγμα γραφής. Και αυτό το δείγμα γραφής είναι ένα δείγμα ευθύνης, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα. Σοβαρότητας, τεκμηρίωσης και φυσικά άλλου δρόμου. Δεν ερχόμαστε εδώ να γίνουμε καλύτεροι διαχειριστές. Και υπ' αυτή την έννοια λέμε ότι δεν είναι ποτέ δυνατή η συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλουμε να την ανατρέψουμε, να ανατρέψουμε τις πολιτικές της, όχι να γίνουμε συμμέτοχοι σε αυτές.
1: Ναι, αλλά με αυτή λοιπόν, την προϋπόθεση δεν βλέπω εγώ να. Κυρία Αποστολάκη, για μην το πηγαίνουμε γύρω-γύρω, πολύ ωραία τα λέτε και για το πρόγραμμα και για τα στελέχη και για τους στόχους, αλλά η άτιμη κοινωνία δείχνει άλλα. Η άτιμη κοινωνία λέει ότι δεν θα είστε πρώτο κόμμα, ότι μπορεί να είστε δεύτερο ή μπορεί να είστε τρίτο. Αν είστε τρίτο, μπορεί να σας έρθει και εσάς ο κλήρος για κυβέρνηση. Και όταν έχετε να κυβερνήσετε 10 χρόνια, λένε και τα στελέχη που σωστά το λένε, ότι εμείς έχουμε εμπειρία κυβερνητική και άμα δεν την ασκήσουμε τώρα, δεν θα την ασκήσουμε μετά από το 32.
2: Λοιπόν,
1: αυτό είναι το μεγάλο δίλημα. Με αυτό, κύριε Αποστολάκη, έμπειρη. Κύριε Αποστολάκη, να τελειώσω και να απαντήσετε για να τελειώσει και η πολύ ωραία συνέντευξή μας ως συνήθως. Αυτό την αγωνία, με αυτή την αγωνία πάνε στις κάλπες οι οπαδοί και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν μπορέσει να είναι καταλήτης των εξελίσσεων μετά, θα μπει και σε περιπέτεια για άλλη μια φορά το ίδιο το μπραντ που λένε στο χωριό μου, το που λέγεται ΠΑΣΟΚ.
2: Λοιπόν, για να μπω στον πυρήνα της ερώτησής σας και αντιλαμβάνομαι όλα αυτά, επίσης την αγωνία των ανθρώπων του ΠΑΣΟΚ, τη νιώθω και τη μοιράζομαι κάθε μέρα, κύριε Δελατόλα. Ναι. Κατά συνέπεια, οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δεν έχουν αποτυπώσει σε καμία τους εκδοχή την ανατροπή της πρώτης θέσης. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι είναι κάτι που δεν είναι ανέφικτο.
1: Μάλιστα.
2: Και γι' αυτό αγωνιζόμαστε, γιατί όπως σας είπα, από τη δεύτερη θέση δεν μπορείς να αλλάξεις τη μοίρα ενός τόπου. Είναι δύσκολο, δεν είναι ανέφικτο. Και είναι ο στόχος μας μέχρι τις εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε θερμά την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως έχουμε προαναγγείλει μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα, κύριε Δελατόλα. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ξεκινάς, Αντώνη.
1: Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Με διευκολύνεις.
0: Ναι, εγώ θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σύντομο σχόλιο του Υπουργού για όσα συνέβησαν στα πανεπιστήμια χθες. Και θα ρωτήσω ευθέως, θεωρείτε ότι έχει ευθύνες η κυβέρνησή σας, που είναι μια κυβέρνηση 7 ετών που δεν έχει καταφέρει να συμμαζέψει τα πράγματα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ακόμη και ξαναβλέπουμε να συμβαίνουν αυτά που συνέβαιναν και πριν από μια δεκαετία?
3: Το γεγονός ότι οι αριστεροί πλακώνται μεταξύ τους, γιατί αυτό που είδαμε παραδείγματος χθες στο τέλος ήταν ένας ενδοαριστερός εμφύλιος.
0: Ναι, αλλά που συμβαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο. Ναι. Με μαχαίρια και με μπαλτάδες και με φωτιές.
3: Η αριστερά είναι σύμφωτη με τη βία. Σε όλη την ιστορία της είχε βία η αριστερά. Δεν υπάρχει ειρηνική αριστερά. Η αριστερά είναι βία. Είναι ρεσπαστική δύναμη και βία. Ο Στάλιν έλεγε ότι η βία είναι η μαμή της ιστορίας. και τον αγαπάνε. Λοιπόν, η κυβέρνηση αυτή έχει φέρει πολύ μεγάλη πρόοδο. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργός κατάληψη από πανεπιστήμιο. Έχουν απελευθερωθεί και ανακαινιστεί φοιτητικές αιστείες, έχουν χτιστεί βιβλιοθήκες, έχει μπει η αστυνομία πολλές φορές μέσα στα πανεπιστήμια. Χθες η Νέα Αριστερά έβγαλε μία ανακοίνωση που είπε περίπου ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει συνήθεια να μπαίνει η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια. Επειδή το θέμα του αναρχικού χώρου του πανεπιστήμιου με απασχολεί από την πρώτη μου στιγμή που μπήκα στην πολιτική, σας λέω ότι η αλήθεια είναι ότι η πρόοδο του Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Τώρα, αν μου πει ότι κατάφερε ο Μητσοτάκης να κάνει τους αριστερούς να μην μπλακώνονται, όχι, δεν το κατάφερε. Θα έπρεπε να μπουν και κάμερες στα μισήμια, δεν αντιλέγω, αλλά αυτό είναι και κυρίως με τον Βρετανικό
0: νομοθέτη. Θα έπρεπε να μπουν κάμερες, θα έπρεπε να υπάρχει ταυτότητα του φοιτητή ή του διδάσκοντος για να μπορεί να μπει.
3: Αλλά τα πανεπιστήμια έχουν το Σύνταγμα αυτοδιοίκητο. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να διακόψει τη χρηματοδότηση σε πανεπιστήμια που δεν τα κάνουν. Αυτό είναι ένα ακραίο γενικά μέτρο, γιατί αυτό θα έχει επίπτωση στη ζωή όλων των φοιτητών. Δεν είναι θέμα μόνο ποινής προς την εκάστοτε Βρετανική αρχή. Ξέρω ότι υπάρχουν συνεργασίες στις Βρετανικές αρχές, έχουν ξεκινήσει κάποιοι διαγωνισμοί, αλλά η ευθύνη για να γίνουν αυτά ανήκει στις Βρετανικές αρχές, όχι στην κυβέρνηση.
1: Για να πάμε τώρα στα άλλα, λίγο τα βαριά, τα πολιτικά. Έχει παρατηρηθεί το εξής: η κυβέρνηση βγάζει ένα πρόγραμμα οικονομικό που ελαφρύνει σημαντικά ορισμένες κοινωνικές ομάδες και έρχονται μετά δύο πολιτικά γεγονότα, κακοί χειρισμοί, και δημιουργούν μια αναστάτωση στην κυβέρνηση και μια διαφορά στις μετρήσεις. Αυτή, έτσι όπως προκύπτει, είτε από την πρόθεση είτε από την, όπως τη λένε, την εκτίμηση ψήφου, να χάνει αυτό που κερδίζει από τις παροχές, που σημαίνει ότι και τα πολιτικά γεγονότα είναι πολύ σημαντικά στην ατζέντα των πολιτών και θα παίξουν σοβαρό ρόλο στην κρίση τους στις εκλογές. Αυτό δεν σας ενισχύει? Και μάλιστα όταν αυτό καταγράφεται και δημοσκοπικά, εδώ μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που λέει για πρώτη φορά τα ζητήματα δικαίου απασχολούν τους πολίτες πιο πάνω ακόμα και από την οικονομία.
3: Εδώ έχουμε δύο αντιφατικές πραγματικότητες. Αυτή που παρουσιάζεται από την επικαιρότητα και την πραγματικότητα, την αληθινή πραγματικότητα. Και την αληθινή πραγματικότητα που έρχεται σήμερα ο αρμόδιος επίτροπος, όπως έκανε δήλωση και είπε ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει κάνει άλμα προς το κράτος δικαίου. Είναι η φράση που πει ο ίδιος, άλμα. Ενώ οι αρχές, οι διεθνείς μας παρακολουθούν, αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα έχει κάνει άλμα όπως διαφάνεια, αν δηλαδή πει να έχει πτυχία διαφορά, η Ελλάδα είναι διαρκώς σε χαμηλότερη θέση από ό,τι ήταν πριν από 7 χρόνια. Ενώ όλοι όσοι μετρούν τους δείκτες της διαφοράς λένε ότι η διαφορά στην Ελλάδα πέφτει, αν ρωτήσεις 100 Έλληνες, περισσότεροι θεωρούν ότι είμαστε μια διαφθαρμένη κυβέρνηση. Αυτό προφανώς έχουμε κάνει λάθος. Ο ΠΚΠ, που σήκωσε τόσο μεγάλη σκόνη, αγαπητέ κύριε Δελατόλα, δεν είναι θέμα της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι κομικό. Προφυλακισμένος είναι ο κουμπάρος του κύριου Ανδρουλάκη. Αγροτικές επιδοτήσεις τρώγαν στην Ελλάδα από την δεκαετία του 80. Το ότι δεν κατάφερε να λύσει το θέμα του ΠΚΠ γρηγορότερο με Μητσοτάκης, προφανώς του δημιουργεί πολιτική
1: και στελέχη σας αγγίζει αυτό, όλο το φάσμα αγγίζει.
3: Ένα τι λέω, όλο το φάσμα, το είπατε πολύ σωστά, όλο το φάσμα. Το ότι το χρόνο τη Νέα Δημοκρατία έπρεπε να ξεπερνά πάλι επικοινωνιακά, έχουμε κάνει λάθος. Είναι θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Πώς είναι οι μπλε ακρίδες, λέει, που το τελευταίο ΠΚΠ, ποιοι είναι οι μπλε ακρίδες. Από όλα τα κόμματα που έχουν βάλει αυτά από τις αγροτικές επιδοτήσεις, δυστυχώς. Ναι, η κυβέρνησή μας έχει την πολιτική ευθύνη που δεν το έκανε γρηγορότερα, καμία αντίρρηση. Αλλά η μεταρρύθμιση έγινε. Πήγε στην ΑΔΕ. Μπήκαν κανόνες διαφάνειας. Και σε αυτό το θέμα. Ούτε η κυβέρνηση μας αγαπάει τη διαφορά. Είναι μια στρεβλή αντίληψη του κόσμου. Την οποία εμείς δεν έχουμε καταφέρει να πολεμήσουμε. Και εκεί μας έχει κατά κάποιο τρόπο κερδίσει η αντιπολίτευση. Ως προς εντυπώσεις. Θα μου επιτρέψω να σας πω στο ερώτημά σας το βασικό ως προς πολιτικές εξελίξεις. Εγώ κύριε Δελατόλα θα σας πω την εμπειρία μου 20 χρόνια στην πολιτική.
1: Ναι, για πείτε μας.
3: Η σκανδαλολογία δεν κερδίζει εκλογές. Αυτό ξέρω και το ξέρω πια πάρα πολύ καλά. Όλες οι αντιπολιτεύσεις μιλάγανε για σκάνδαλα. Άλλο το κερδίζανε, άλλο το χάνανε. Αυτό κρινόταν όμως σε ένα μόνο επίπεδο. Στην οικονομία και στις προοπτικές για τη ζωή των ανθρώπων. Το μεγάλο πλεονέκτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή και ο λόγος που προηγούμαστε σε σταθερά δημοσκοπήσεις, γιατί αυτές οι δημοσκοπήσεις αναφερθήκατε, καλές δημοσκοπήσεις είναι, δεν είναι κακές δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο έχουμε αυτή την δημοσκοπική εικόνα 10 χρόνια μετά την εκλογή στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και 7 πλέον χρόνια από την εκλογή του στην Πρωθυπουργία, είναι γιατί εξακολουθεί να είναι ο πολιτικός εκείνος ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία εκείνη η πολιτική δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει προοπτικές για το μέλλον.
1: Άμα έχει και αυτά τα χάλια η αντιπολίτευση, τα χάλια ενός επίπεδο.
3: Είναι δικό του θέμα.
1: Τα χάλια ενός επίπεδο ηγετικής φυσιογνωμίας που θα πρωταγωνιστήσει.
3: Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Παρακολουθεί όλες τις μέρες, όπως όλοι μας, τα πάνελ τα πρωινά. όταν κάνω γυμναστική το πρωί, να βάζω και βλέπω διάφορα πάνω σε διάφορα κανάλια. Λέω, ο μισός χρόνος καταναλύεται στον Τζακωμό Πασόκ Τσίπρα. Πόσο ο Τζακωμός μπορεί να προσφέρει κάτι για το μέλλον των ανθρώπων? Αυτό πιστεύω και θα κρυθούν οι εκλογές.
0: Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας, κύριε Υπουργέ. Δέχεται επικρίσεις η κυβέρνησή σας, διότι δεν έχει αντιδράσει επαρκώς για αυτή την υπόθεση με το ουκρανικό ντρόουν στα ελληνικά νερά στο Ιόνιο. Είμαστε πολύ χαλαροί με το θέμα αυτό. Δεν θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική η Ουκρανία, όταν μάλιστα εμείς την έχουμε στηρίξει με τον τρόπο που την έχουμε στηρίξει? Δεν θα έπρεπε να προσέχει να μην μας εμπλέξει σε ένα πιθανό πολεμικό επεισόδιο?
1: Και επίσης να προσθέσω στον αγαπημένο Νίκο το εξής, κύριε Υπουργέ, να απαντήσετε συλλογικά.
0: Θα μπορούσαμε να έχουμε και νεκρούς αν αυτό χτύπαγε εκεί ένα πλοίο της γραμμής, για παράδειγμα.
1: Να προσθέσω όμως το εξής, κύριε Υπουργέ, πέρα από αυτά που λέει ο Νίκος. Ο θόλο έχουμε, δεν έχουμε θόλο, δεν ξέρω, και δυνατότητες, δεν λέω ότι δεν έχουμε, και έχουν καταναλωθεί και πολλά ποσά από την τσέπη του ελληνικού λαού για να έχουμε, και ξαφνικά περνάει ένα βαπόρι, όπως ακούγεται ότι συνέβη, άφησε ένα ντρόουν και το βρήκαν κάτι ψαράδες. Δεν το λες και φοβερή άμυνα αυτό σε αυτή τη συγκυρία?
3: Μία με δουλειά. Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω το τελευταίο, γιατί ό,τι και να πω θα παρεξηγηθεί στην κοινή γνώμη και δεν θέλω. Επειδή μονίμως βρίσκομαι στο στόχαστρο ότι δήθεν έχω κάποια θέματα προσωπικά με τον συνάδελφο μου προηγούμενος, που δεν έχω. Το ξεκαθαρίζω. Δεν έχω. Το χειρίζεται το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών, όλο αυτό το θέμα με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Είναι μια πολύ δυσάρεστη ιστορία, εξαιρετικά δυσάρεστη. Ασφαλώς η Ουκρανία οφείλει να δώσει εξηγήσεις. Δεν θέλω να το αραιοποιήσω. Η Ουκρανία οφείλει να δώσει εξηγήσεις στην ελληνική δημοκρατία για ποιο λόγο συνέβη αυτή η παρουσία του ντρόουν, θαλασσίου ντρόουν στην Ελλάδα. Από εκεί πέρα θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, και πρέπει σε αυτά να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, ένα πρωί θα πάρετε μία κούπα καφέ και θα έρθετε, θα σας την έχουμε εδώ έτοιμη ζεστή, θα έρθετε στο στούντιο. Εννοείται, θα είστε ανάμεσα σε μένα και τον Αντώνη, για να πούμε για την υγεία. Για να πούμε μόνο υγεία.
3: Θέλω να πω κάτι, επειδή μου το λέτε αυτό, και ευχαριστώ και πολύ μεγάλη χαρά να έρθω, όσο εγώ είμαι και ακροατής του Γελίθαμ γενικά, και θα το κάνω με πολύ μεγάλη χαρά. Να πω ότι τώρα μου στέλνουν τα εκαθαριστικά διάφοροι γιατροί, θα δημοσιεύσω λίγο στο Twitter μου, χωρίς προσωπικά δεδομένα, γιατί γίνεται η εκαθάριση μετά την εφαρμογή του νέου τρόπου φορολόγηση των εφημεριών. Και για πρώτη φορά οι γιατροί του ΕΣΥ βλέπουν πολύ μεγάλη διαφορά στις αμοιβές τους. Σημαντική διαφορά στις αμοιβές τους. Και λέω το εξής για να το καταλάβει και ο κόμμας, ο κύριος Δελατόλας.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
3: Ναι, είναι ένα μέτρο που το εξαγγείλαμε πριν από ένα χρόνο. Όταν το εξαγγείλαμε δεν είχε μεγάλη επίπτωση. Τώρα όμως που το βλέπουν στο εκαθαριστικό, Αντώνη μου, τώρα αρχίζουν και μου λένε τελικά έχεις δίκιο, Υπουργέ, μας φρόντιζες.
1: Θα τα πούμε αναλυτικά την άλλη εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Καλημέρα.
1: Καλό συνέδριο. Γεια σας, γεια σας.
0: Εμείς, φίλες και φίλοι, με τον Αντώνη Δελατόλα θα είμαστε μαζί σας αύριο την ίδια ώρα, και βέβαια μην ξεχνάτε, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας, να είστε όλοι καλά.
4: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε φορτισμένο κλίμα σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι κάλπες στείνονται λίγες ώρες μετά τα σοβαρά περιστατικά βίας του Αριστοτέλειου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 10 τραυματίες. Ποιο μήνυμα στέλνει το Υπουργείο Παιδείας? Τα αναπάντητα ερωτήματα πίσω από την τραγωδία της Ηλιούπολης με τις 2 17χρονες. Πώς η πίεση των Πανελληνίων λυγίζει τους εφήβους, το άγχος, ο φόβος της αποτυχίας και ο ρόλος της οικογένειας. Τι λένε στον Real FM ειδικοί για τα σημάδια που χρήζουν προσοχής? Χρυσάφι κοστίζει ενοικία συγγραφείων στην Αττική. Σε βάθος δεκαετίας καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση κόστους πάνω από 80% σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Ποιες περιοχές έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση? Αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Και εκεί.
17: Και εκεί!
18: Και εκεί! Χρήστα, ουλθάν, ενέργεια!
16: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
19: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρίν.
20: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
21: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
22: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Oh, τι έπαθες?
24: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
23: Ταυτότητα έχεις?
24: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
23: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
24: Έχω.
23: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
24: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
25: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
26: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω.
0: Κοίτα εδώ.
1: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
26: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
26: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
27: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
28: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου 1 με 6 στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
29: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
30: Real FM. Η ώρα είναι 12.
31: Πολιτικές εξελίξεις.
32: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
33: Κοινωνία.
31: Οικονομία.
34: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
35: Διεθνείς ειδήσεις.
31: Αθλητικά.
35: Πολιτισμός.
36: Ηθοποιός σημαίνει φως.
31: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
37: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
38: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Κλειστές είναι αυτή την ώρα η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας και η Σταδίου από Αιώλου λόγω συγκέντρωσης της ΑΔΔΗ στην πλατεία Κλαθμόνος στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στη σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα, ενώ το διακύβευμα των φετινών εκλογών είναι η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα. Η πρόοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επί Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Δεν κατάφερε να μην μπλακώνονται οι αριστεροί μεταξύ τους, είπε στον σταθμό μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υπέρ του ελέγχου στην είσοδο των πανεπιστημίων τάχθηκε μέσω του Real FM η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει, έκανε λόγο μιλώντας στον σταθμό μας ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης. Στη συνάντηση Τραμπ-Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο είναι στραμμένο το διεθνές ενδιαφέρον, καθώς οι σχέσεις Αμερικής-Κίνας παραμένουν σταθερές, έχοντας όμως ανοιχτά θέματα στα οποία δεν διαφαίνεται εύκολη λύση. Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για το μέλλον του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 17χρονη μαθήτρια που υπέστη βαριά τραύματα όταν έπεσε μαζί με συνομήλικη της από ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το δεύτερο κορίτσι έχασε τη ζωή του ακαριέα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία. Περισσότερα στο enikos.gr. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Κομωτινή, τα μέλη της οποίας διέπραταν μέσω κέντρου δημιουργικής απασχόλησης απάτες σε βάρος του δημοσίου. Σύμφωνα με υπολογισμούς, η ζημία ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Έχουν συλληφθεί συνολικά 5 άτομα.
37: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
31: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
38: Τρία χάλκινα μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwondo άνδρων και γυναικών που γίνεται στο Μόναχο. Τα πήραν ο Κώστας Δημητρόπουλος στα μείον 58 κιλά, ο Γιάννης Παπαδόπουλος στα μείον 80 κιλά και η Μαγδαληνή Κλακάλα στα μείον 53 κιλά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
31: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
38: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριος στην υπόλοιπη χώρα. Ανεμιδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Άντε πάμε και καλό μας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους.
0: Τι κάνουμε?
1: Τι να κάνουμε, καλά είμαστε εμείς.
0: Εμείς ναι, γύρω γύρω.

0: και οτιδήποτε άλλο και στα site. Έχω μία προσέγγιση, δηλαδή αν ξεκινήσουμε αυτό το τραγικό γεγονός, την απώλεια της ζωής ενός νέου κοριτσιού και με το δεύτερο κορίτσι να νοσηλεύεται εδώ λίγα μέτρα πιο κάτω στο ΚΑΤ. Θέλω να σου πω, επειδή και εσύ πόσα χρόνια κάνεις αυτή τη δουλειά, θεωρώ ότι περισσεύει λίγο υποκρισία σε αυτή τη χώρα. Υποκρισία, τίποτα δομικό δεν μπορεί να συζητηθεί, τίποτα σοβαρό δεν μπορεί να ανοίξει συζήτηση. Τίποτα κανονικό, για τίποτα δεν μπορεί να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση. Μαζί με το σφίξιμο που μπορεί να αισθάνεται κανείς για την είδηση αυτή, νομίζω ότι άκουα και νωρίτερα τον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα που το σχολίαζαν και με τη συμμετοχή πολιτικών προσώπων, γιατί η συζήτηση πρέπει να ανοίξει. Και λέω, σκεφτόμουν αυτό ακριβώς, ότι είμαστε οι απόλυτοι υποκριτές. Δεν μπορούμε να λάβουμε μία απόφαση αυτή τη χώρα. Πόσα πράγματα, πόσα χρόνια συζητάμε τα ίδια πράγματα και τα ίδια πράγματα. Από τη βία στα πανεπιστήμια μέχρι τέτοιες περιπτώσεις που είναι μάστιγα πια. Πριν από λίγες ημέρες, διαβάζαμε οι δυο μας εδώ στατιστικά στοιχεία για τις αυτοκτονίες παιδιών ανηλίκων και λέγαμε πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Και εμείς δεν μπορούμε να συζητήσουμε ούτε το θέμα των πανελλήνιων εξετάσεων. Είμαστε αστείοι, πραγματικά αστείοι ως πολιτικό συστημένο. Δεν μπορούμε να συνηθούμε για κάτι. Είναι απογοήτευση όλο αυτό. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά είναι απογοητευτικό όλο αυτό.
1: Είναι. Είναι, γιατί το αφήσαμε και έγινε ένα τεράστιο θεριό. Τεράστιο θεριό. Mm-hmm. Και έχουμε όλοι ευθύνες. Mm-hmm. Δεν μπορεί κάποιος να βγει και να πει: εγώ δεν έχω καμία ευθύνη γι' αυτό. Ή δεν έχω γενικώς ευθύνη. Έχουμε όλοι ευθύνες. Και ειδικά εμείς που έχουμε πλέον και πολλά χρόνια δουλειάς. Τι να πεις τώρα, εγώ το λέω συνέχεια. Λέω: παιδιά, δεν μπορώ να κάνω εύκολα κριτική για ορισμένα πράγματα, διότι έχω συμμετάσχει τόσα χρόνια στο δημόσιο βίο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
0: Να σου πω.
1: Το κάναμε ένα θεριό που τώρα καταπίνει τα παιδιά μας.
0: Δεν προσπαθώ τώρα, επειδή είναι επίσης πολύ εύκολο να γενικεύσουμε και να πούμε ότι έχουμε όλοι ευθύνη. Δεν αναφέρομαι στα λεγόμενά σου. Λέω όμως ότι αυτό είναι το πολύ εύκολο. Όχι. Διαφωνώ σε αυτό, γιατί εμείς τα αντιμετωπίζουμε δημοσιογραφικά τα θέματα, αναδεικνύοντας τα θέματα με τις έρευνες.
1: Αν δεν το λέω δημοσιογραφικά.
0: Ναι, λέω.
1: Το λέω ως πολίτες, ναι. Ως ενεργοί πολίτες.
0: Αλλά από την άλλη πλευρά, ως γονείς τα αντιμετωπίζουμε και ως γονείς τα αντιμετωπίζουμε. Αλλά λίμωνο αν πιάναμε κάθε φορά το μικρόφωνο, ο καθένας να μεταφέρει το τι αντιμετωπίζει μέσα στο σπίτι του, στη σχέση του με το παιδί του, τι κάνει για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με το παιδί του, αν έχει βρεθεί αντιμέτωπος με μια τέτοια κατάσταση. Αλλά λέω το απλό, είναι μία αφορμή, δεν είναι τώρα η ουσία του θέματος. Είμαστε σε μία κοινωνία, ζούμε σε μία κοινωνία που νοσεί. Το βλέπεις από το. Δεν χρειάζεται να πάει κανείς μακριά. Με φίλους μου συζητώ, τους λέω: ελάτε να δείτε. Για ένα μικρό, πολύ ελάχιστο κομμάτι της κοινωνίας, να δείτε τι γίνεται στα μηνύματα, να δείτε τι έχει αλλάξει στην ελληνική κοινωνία. Που δεν είναι τώρα αντιπροσωπευτικό, αλλά αυτή η αγριότητα, η κακία,
1: αυτό,
0: η τοξικότητα.
1: Τώρα το πες. Η βία.
0: Η αγριότητα, η λεκτική βία, για την οποία φωνάζω κάθε μέρα και φωνάζουμε και μαζί, ή μία αντιμετώπιση είναι πιο ψυχρή με αντιμετώπιση δική σου, δεν δίνεις πολλές φορές σημασία. Εμένα απλώς μετά από αυτά τα χρόνια που κάνω ραδιόφωνο με εξοργίζει πια, δεν αντέχω αυτό το πράγμα, αυτή την αγριότητα.
1: Μα και με κλειστά μικρόφωνα τι σου λέω.
0: Ναι.
1: Λέω μην εξοργίζει, μην το παίρνεις έτσι, μην το παίρνεις τόσο ψυχικά μέσα σου.
0: Θέλω να σου πω ότι υπάρχει και το εξής. Λέμε, ας πούμε, πανελλαδικές εξετάσεις, εθνικά πολιτήρια. Μια σοβαρή συζήτηση δεν μπορεί να γίνει σε αυτή τη χώρα. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια να έχει γίνει μια σοβαρή συζήτηση και να έχει ληφθεί μια σοβαρή δομική απόφαση που θα αλλάξει πράγματα. Όλο βλακίες συζητάμε. Ναι. Για το πολιτικό σύστημα. Όλο βλακίες.
1: Εν πάση περιπτώσει, έχεις δίκιο. Η όλη ιστορία είναι ότι δεν μπορούμε να φορτώνουμε στα παιδιά. Να τους λέμε ότι η ζωή σου τελειώνει την ημέρα που θα βγουν οι πίνακες που λέγαμε παλιά, που θα βγουν τα αποτελέσματα των εισαγωγικών. Όχι, δεν τελειώνει.
0: Ναι.
1: Είναι ένα επεισόδιο της ζωής, η οποία έχει πολλά επεισόδια, έχει δυσάρεστα, αλλά έχει πάρα πολλά ευχάριστα.
0: Ναι.
1: Έχει δεύτερη ευκαιρία, έχει τρίτη ευκαιρία. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που σπουδάζουν Α και κάνουν Β, Γ στη ζωή τους και το κάνουν γιατί τους αρέσει, γιατί το είδαν αργότερα. Μπορεί να σπουδάσεις πολύ αργότερα,
0: ναι.
1: Να μην κάνεις, να πας να δουλέψεις όπου θέλεις και μετά πεις, κάτσε να πάω και ένα πανεπιστήμιο.
0: Επειδή...
1: Έχουμε εμείς, έχουμε μία διαδικασία να λέμε σε έναν άνθρωπο, ο οποίος, παιδί μου, είπε εγώ δεν πάω πανεπιστήμιο, δεν μ' αρέσει. Και στα 21, στα 22, στα 25, λέει θέλω να πάω πανεπιστήμιο. Έχουμε διαδικασία, όχι, του λέμε θα πας εκεί στη σειρά,

0: πίσω. Mm-hmm. Θα κάνεις τις πανελλαδικές με τα παιδιά των 17. Mm-hmm. Δεν έχουμε άλλη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε επιλογές.
1: Μα προσυπογράφοντας αυτό που λες, δεν έχουμε συζητήσει. Συζητήσει γι' αυτό. Αυτό τώρα που λες είναι κάτι το οποίο δεν έχει πέσει ποτέ στη δημόσια κουβέντα. Το οι επιλογές. Okay, για ένα σύστημα που σου λέει ή αυτό ή αϊπνίξου. Ή αν έχει τα λεφτά ο μπαμπάς. Ακριβώς. Ή αν έχει τα λεφτά ο μπαμπάς και η μαμά να σε στείλουν σε ένα ιδιωτικό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι, γιατί τώρα για να μην μπαίνουμε στην ουσία της συγκεκριμένης υπόθεσης, είναι ένα. Μία.
0: Καλό είναι να την αποφύγουμε.
1: Ναι. Ούτε για αστείο. Είναι μία πολύ, πολύ θεωρώ μικρή παράμετρος. Η άλλη παράμετρος είναι, έχει γίνει σοβαρή συζήτηση για το πόσα. Όχι. Για τις έρευνες που βλέπουμε το φως της δημοσιότητας, και είναι ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Πόσα 16-άρικα και πόσα 17-άρικα παιδιά είναι με κατάθλιψη. Δεν αναφέρομαι στην συγκεκριμένη περίπτωση, μην παρεξηγηθώ. Πόσα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες είναι με κατάθλιψη. Να σου επισημάνω και κάτι άλλο. Αυτά τα παιδιά, τα 17 σήμερα, στα 13, 14, 15 έκανε καραντίνα. Εντάξει, δεν πήγαν γυμνάσιο. Σχεδόν. Τι θέλω να πω. Τι συζητάμε ακριβώς. Μιλούσα με φίλο παιδοψυχολόγο και μου λέει, Μάνο, δεν υπάρχουν ραντεβού. Και μου λέει, μπορώ να σου μεταφέρω και τέτοια εικόνα από τους παιδοψυχιάτρους. Δεν υπάρχουν ραντεβού. Δεν υπάρχουν ραντεβού. Παιδιά με διαγνωσμένη κατάθλιψη. Και δεν λένε κομίζουν κάτι καινούργιοι άνθρωποι, τα βλέπουμε από τις έρευνες και οτιδήποτε άλλο. Αλλά θέλω να πω, δεν χτυπάει κανένα καμπανάκι, γαμότοπο.
0: Έχουμε πει και άλλες φορές, και δεν το λέω για να βλογήσουμε τα γένια μας, προφανώς όχι. Εντάξει τα πολιτικά, εντάξει ο Μητσοτάκης, το Πασόκ, ο Τσίπρας, το relaunching, πώς κάνει, πώς λέγεται αυτό, rebranding, mm-hmm. όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά παιδιά, οι άνθρωποι βλέπουν τη ζωή. Βλέπουν ότι πας να περπατήσεις το δρόμο και πρέπει να έχεις 10 τέλεια για να μείνεις ζωντανός.
1: Ναι.
0: Βλέπουν ότι ο ένας βρίζει τον άλλον. Βλέπουν τη βία και ειδικά τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν και σε ένα σχολικό περιβάλλον με πολλή βία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτή η καθημερινή ζωή μετράει για τα παιδιά. Δεν ασχολούνται με τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα.
1: Έτσι είναι.
0: Τι καλώς κάνουν.
1: Σωστά το λες.
0: Σύμφωνοι. Οι κομματικές νεολαίες, που να σου πω, κάποτε έλεγα σε μια συζήτηση, λέω, μεταξύ μας ίσως να είναι καλύτερο να πάει ένα παιδί σε ένα κόμμα, τουλάχιστον να έχει ένα περιβάλλον.
1: Συμφωνώ.
0: Και σε ένα κόμμα με το οποίο εγώ μπορεί να διαφωνώ φουλ.
1: Συμφωνώ.
0: Φουλ, να πολιτικοποιηθεί. Αλλά τουλάχιστον να έχει ένα περιβάλλον.
1: Να πολιτικοποιηθεί.
0: Κάπως, ναι, να συζητάει. Mm-hmm. Να μπορεί να πει μια κουβέντα, να την ακούσει κάποιος, να του πει μια άλλη. Mm-hmm. Κάποτε λέγαμε, εμείς που ήμασταν της εποχής εκείνης, θα καταλάβεις, mm-hmm. ότι mm-hmm. είναι δυνατόν. Είχα κάτι φίλους που ήταν στους προσκόπους
1: mm-hmm.
0: και τους κροϊδεύαμε mm-hmm. εκείνη την εποχή.
1: Mm-hmm.
0: Διότι οι πρόσκοποι υποτίθεται ότι ήταν του βασιλιά, ότι ήταν αυτό, το mm-hmm. καλής οικογένειας, της καλής κοινωνίας mm-hmm. κτλ. Mm-hmm. Μακριά. Mm-hmm. Γιατί?
1: Mm-hmm.
0: Ή τουλάχιστον να κάνουν, πάρα πολλές οικογένειες σου λένε να κάνει ένα σπορ.
1: Mm-hmm.
0: Να είναι σε μια ομάδα. Έχω εγώ περιπτώσεις, ας πούμε, που είναι σε μια ομάδα βολή. Και πολύ σωστά το διαλέξαν, τη αρέσει πάρα πολύ.
1: Okay.
0: Όποτε τη βλέπω να πηγαίνει για προπόνηση ή να γυρνάει από την προπόνηση, λάμπει.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
0: Ναι.
1: Και οι υπόλοιπες ομάδες στις οποίες αναφέρθηκες, απλώς έχουν αλλάξει και δεδομένα. Δηλαδή, στη δική σου τη γενιά, η πολιτικοποίηση είχε άλλα χαρακτηριστικά. Είχε ζήμωση, προβληματισμό, διάβασμα, οτιδήποτε άλλο. Τώρα σε πολύ μεγάλο ποσοστό εκπροσωπεί μια ουγγανιά, αλλά καταλαβαίνω την ουσία αυτού που λες, δηλαδή να συμμετέχω κάπου, να είμαι σε μια ομάδα,
0: να υπάρχει μια συλλογικότητα.
1: Στους προσκόπους που λες, επειδή έχω περάσει από πολιτική νεολαία, μαθητική, με βόδισε πάρα πολύ στη σκέψη μου. Είτε συμφώνησα αργότερα είτε διαφώνησα, με βοήθησε πάρα πολύ στη σκέψη μου. Ανήκα σε ένα υπέρβαλο ως πιτσιρικάς. Συμμετείχα στους προσκόπους. Επίσης με βοήθησε.
0: Παιδάκι μου,
1: καταλαβαίνεις
0: τώρα κάτι.
1: Ναι.
0: Και θα γελάσουν και πολύ και θα μας γράψουν και μηνύματα. Αλλά εγώ τα χρόνια που πέρασα στο ΚΚΕ mm-hmm. με έκαναν καλύτερο άνθρωπο.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό λέω τώρα, θα δεις τα μηνύματα. Όχι, πραγματικά. Διότι και διαφωνούσα και συμφωνούσα, αλλά είχαμε μία συλλογικότητα. Λείπει mm-hmm. η συλλογικότητα από τη ζωή. Δεν γίνεται να προχωράει ο καθένας μόνος του. Ο καθένας μόνος του θα κάνει την προσπάθειά του.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορείς να προχωράς ο καθένας μόνος του. Όπως στον δρόμο δεν γίνεται να οδηγείς και να νομίζεις ότι είσαι μόνος σου.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να το ξαναδούμε. Και πρέπει ο Μητσοτάκης, όταν λέμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει και πολλά άλλα κρυφά καθήκοντα, έχει και αυτό. Ούτε είναι δυνατόν τώρα να καθίσουμε να συζητάμε, θα ζητήσουμε και εμείς, δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι μπήκανε οι μεν να σπάσουν στο ξύλο τους δε.
1: Ναι.
0: Λες και είμαστε ακόμη στην εποχή όταν τσακωνόντουσαν, γιατί ξέρεις ότι αυτά το αριστερό κίνημα τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Γιατί το τι ξύλο έχουν παίξει μεταξύ τους ομάδες της αριστεράς που οι μεν έτσι, οι δε αλλιώς. Αλλά δεν είναι δυνατόν, παιδιά, μέσα στο πανεπιστήμιο. Κάντε το απέξω.
1: Ναι, βέβαια, επειδή, συγγνώμη, λες κάτι, καταλαβαίνω πώς το λες. Δεν θα συμφωνήσω, αλλά επειδή έχει προηγηθεί και μία τάκα του Άδωνη Γεωργιάδη νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Θεοδωτόλα, για τη βία στην αριστερά, ότι η αριστερή πάντα ήταν βίαιη κτλ. Θέλω να πω ότι η Ουγγανιά είναι κάτι που δεν έχει για μένα χρώμα ή οποιαδήποτε απόχρωση. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Το λέω για να μην συνηθίσει κάτι προηγούμενο.
0: Υπάρχουν Ουγγανοί σχεδόν παντού.
1: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι εγώ.
0: Αλλά είπε τέτοιο πράγμα. Συμμετείχα, ακούσω,
1: ναι, ναι, ναι. Συμμετείχα στις καταλήψεις του 1993, όπου ήταν τα Ούγγανα, τα φασισταριά της ακροδεξιάς, τα οποία κάθε βράδυ εμείς περιφρουρούσαμε το σχολείο στο Μοσχάτο και το φιλέζαμε ως κόριο οφθαλμού για να μην πάθει τίποτα για να μας κατηγορήσουν. Φοβόμαστε την προβοκάτσια και οτιδήποτε άλλο. Και έρχονταν κάθε φορά τα Ούγγανα να σπάσουν το σχολείο, να μπουν μέσα, να κάνουν 1000 πράγματα.
0: Το θέμα ποιο είναι, ότι λέμε όλοι, και φαντάζομαι και ο Γεωργιάδης το ίδιο θα πει, ότι αυτοί είναι όλοι είναι μειοψηφικοί τέτοιοι. Έτσι είναι λίγοι. Ωραία, αφού είναι λίγοι, γιατί δεν μπορούμε να τους κάνουμε ζάφτη.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορούμε να τους πούμε ότι παιδιά εδώ. Εδώ είναι το όριό σας, δεν θα πάτε πιο πέρα. Διότι από εδώ και πέρα είμαστε εμείς. Και εμείς είμαστε οι πολλοί.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω ότι διορθώνει τα πράγματα. Να πούνε οι πολλοί, να πούνε παιδιά, εδώ είμαστε εμείς. Είμαστε οι φορολογούμενοι, είμαστε οι γονείς, είμαστε τα παιδιά που θέλουμε το σχολείο να είναι εντάξει. Δεν το θέλουμε να είναι βρώμικο.
1: Ναι. Να πούμε και κάτι άλλο. Επειδή επίσης το πλαίσιο της φεδρότητας αυτής, από την οποία άγεται και φέρεται το πολιτικό σύστημα. Δεν μπορούμε, μάλλον λείπει το μέτρο, τι θέλω να πω σε σχέση με τα πανεπιστήμια. Από την πανεπιστημιακή αστυνομία, το φιάσκο τότε τέλος πάντων, την πανεπιστημιακή αστυνομία, μέχρι το απόλυτο μπάχαλο, υπάρχει ένας μέσος δρόμος. Στο δικό μου το μυαλό, μπορώ να κάνω εγώ λάθος. Υπάρχει ένας κανονικός δρόμος που ως γονιός θα ήθελα το παιδί μου, τα παιδιά μου να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο και να δίνουν την κάρτα τους, να μπαίνουν με την κάρτα τους. Να ελέγχονται για το πότε μπαίνουν και το πότε βγαίνουν. Θα ήθελα να υπάρχουν τουρνικέ. Τα απλά τα πράγματα. Ό,τι κάνω για να μπω σε έναν δημόσιο εποπτευόμενο
0: τώρα,
1: χώρο.
0: Τώρα για να σου πάω κόντρα, θα σου πω το εξής. Εγώ δεν θα ήθελα τίποτα από αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Δεν θα ήθελα. Είναι όλα καταπιεστικά.
1: Μπαμή.
0: Περίμενε τώρα. Ναι. Σου είπα, θα σου πάω κόντρα. Γιατί. Και όμως αυτή τη στιγμή είναι υποχρεωτικά. Γιατί για να μπορέσεις να πεις ότι δεν έχω κανένα μέτρο τίποτα, πάει να πει ότι είναι έτσι οργανωμένο το πράγμα, ώστε δεν χρειάζεσαι να είσαι αυτά τα μέτρα.
1: Λες κάτι ρομαντικό.
0: Ναι, ακριβώς. Yeah,
1: okay.
0: Και λέω, επειδή λοιπόν αυτό το είχαμε, όχι κάτι σε αυτό το ρομαντικό, το είχαμε.
1: Υπήρχε.
0: Χρόνια, τελείωτα.
1: Ναι, στα δικά σου τα χρόνια υπήρχε.
0: Μα και τώρα ακόμη. Είναι ελεύθερα, δεν κοιτάζει κανείς τίποτα. Αλλά επειδή αυτό το ρομαντικό το βρωμήσαμε, έτσι, το εξευτελίσαμε. Τώρα πρέπει κάτι να γίνει το οποίο να έχει τους κανόνες που αυτό. Δεν θα είναι οι κανόνες που θα θέλαμε να υπάρχουν.
1: Αφού δεν διαφωνούμε. Αφού λοιπόν το υπήρχε. Αφού λοιπόν υπήρχε. Και μάλιστα το Πανεπιστήμιο ήταν και ένα κύτταρο διακίνησης ιδεών. Ήταν ένας ζωντανός οργανισμός.
0: Και έτσι πρέπει να είναι.
1: Και έτσι πρέπει να είναι. Θέλω να πω ότι τα άκρα δεν εξυπηρετούν τώρα. Ή το ένα
0: είναι
1: ή το
0: απόλυτο
1: μπαχαλό. Ναι. Το ζήτημα είναι το κατά πόσο μπορείς να εφαρμόσεις το μέτρο. Το κανονικό, αδελφέ. Μπαίνω σε έναν χώρο και δηλώνω ποιος είμαι. Και καταγράφεται ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Δηλαδή, φτάνει πια, φτάνει αυτή η ιστορία. Φτάνει αυτή η αστεία συζήτηση. Ξέρεις τι μου θυμίζει. Συγγνώμη, τώρα τρώω ένα λεπτό και λέω το εξής. Μου θυμίζει τι. Θα το λέω πάντα και θα εκνευριστεί πάλι που θα με ακούσει τώρα.
0: Ποιος.
1: Θα πω ποιος. Ήταν η πάγκοι έξω από την ΑΣΟΕ. Τους θυμάσαι?
0: Βέβαια.
1: Ρε, πόσες ώρες είχαμε φάει στον αέρα για τους πάγκους από την ΑΣΟΕ. Πραγματικά, μία ολόκληρη χώρα ήταν. Εντάξει, τα κάγκελα, το λέω κάθε υπερβολή. Υπέρ και κατά των πάγκων έξω από την ΑΣΟΕ. Ο ένας πουλούσε προοδευτικότητα, ο άλλος συντηρητήλα. Θυμάμαι ως υφυπουργό προστασίας του πολίτη την κυρία Κατερίνα Παπακώστα επί ΣΥΡΙΖΑ να λέει στον Νίκο Χατζηνικολάου. Το θυμάμαι σαν τώρα, εδώ στο Real FM. Κύριε Χατζηνικολάου, οι πάγκοι από το έξω την ΑΣΟΕ δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Θέλει σχέδιο, θέλει μελέτη, θέλει τον έλεγα. Τι γίνεται, παιδιά, πού βρίσκομαι? Και το ανέλυε αυτό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Κάποια στιγμή ρωτάω κάποιον, ο οποίος δεν είναι υπουργός οτιδήποτε άλλο, λέω, είναι τόσο δύσκολο να λυθεί αυτό? Και πηγαίνει ένα βράδυ η αστυνομία και παίρνει τους πάγκους έξω από την ΑΣΟΕ. Και δεν επέστρεψαν ποτέ. Και τελείωσε.
2: Ναι.
1: Και τελείωσε.
2: Αυτό. Όπως τα πες.
1: Και τελείωσε. Δεν ξαναμίλησε ποτέ κανένας γι' αυτό. Κανένας ποτέ γι' αυτό.
2: Ρε παιδί μου, εγώ πήγα σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο ήταν και το πανεπιστήμιο που όλοι το θυμόντουσαν, διότι όταν πήγα πανεπιστήμιο εγώ, ο Μάης του 68 ήταν λίγα χρόνια πριν. Mm-hmm. Και πήγα στο πανεπιστήμιο στο οποίο ξεκίνησε όλη η φασαρία του Μάη του 68, την Νοντέρ. Έτσι.
1: Ναι.
2: Και υπήρχε τέτοιο ότι το πανεπιστήμιο μας, από εδώ ξεκίνησε το κίνημα της νεολαίας. Είχε αυτή την άβρα. Σύμφωνοι. Και δεν ήμασταν κίσικα παιδιά. Κάθε τόσο κάτι κάναμε, κάθε τόσο κάτι βρίσκαμε να ασχοληθούμε, κάποια κινητοποίηση, κάποια διαμαρτυρία, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι ποτέ, μα ποτέ, να έγινε φασαρία στα κτίρια μας μέσα. Ναι. Τα προσέχαμε, δηλαδή γινόταν κάπου αλλού. Αν... το αμφιθέατρο το χρειαζόμασταν.
1: Σου ζητώ συγγνώμη, αλλά θεωρώ ότι μπαίνει σε μια διαδικασία σύγκρισης τόσο διαφορετικών εποχών.
2: Καλά, είναι και 50 χρόνια, ναι.
1: Όχι, πρόσεξε, όχι λόγω της χρονικής απόστασης, λόγω των δεδομένων τώρα.
2: Της νοοτροπίας. Μιλάς τώρα
1: και της νοοτροπίας. Μιλάς τώρα για τις πιο δημιουργικές πνευματικά δεκαετίες παγκοσμίως, όχι της χώρας.
2: Τώρα το σύνδεσες, νομίζω, πάρα πολύ επιτυχημένα.
1: Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Κάτι εντελώς διαφορετικό, έτσι. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, θεωρώ, η συζήτηση που κάνουμε από κάθε άλλη συζήτηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε σχέση με τα πολιτικά ή οτιδήποτε άλλο. Και έχουν έρθει πάρα πολλά ερωτήματα ή παρατηρήσεις, όπως για παράδειγμα σε αυτό που λέμε για την ψυχική υγεία. Λέει η Μαρία, επειδή υπήρχε ένα πρόβλημα με το παιδί μου και πήγαμε στο Αιγινίτιο, μας έκλεισαν ραντεβού απογευματινό μετά από 4 μήνες. Ο ψυχίατρος μας έστειλε για θεραπεία στους ψυχολόγους. Εδώ να σας πω ότι για να σε στείλει, συγγνώμη, δεν είμαι ειδικός, Μαρία μου, για να σε στείλει ο ψυχίατρος στον ψυχολόγο σημαίνει ότι δεν χρειαζόταν το παιδί ψυχίατρο. Για να μην κάνουμε όλους τους ειδικούς, έτσι.
2: Ο ψυχίατρος είναι ειδική κατάσταση.
1: Αν πας στον ψυχίατρο και σε στείλει σε ψυχολόγο, σημαίνει ότι.
2: Δεν με χρειάζεσαι.
1: Δεν με χρειάζεσαι. Έτσι. Και δεν είναι κακό αυτό, αντιθέτως. Όμως λες κάτι πολύ κακό. Ότι είναι μετά από 4 μήνες, και αυτό είναι το θέμα. Από 31 Δεκάτου του 23 λέει, την πήραν στις 26 Έκτου του 24. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και με συνεδρίες μια φορά το μήνα. Καλή συνέχεια. Αυτό είναι θέμα. Αυτό είναι θέμα.
2: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Αυτό είναι θέμα. Έτσι, αυτό είναι το μεγάλο. Αλλαγή μειώνει τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
5: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά η

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
3: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Κλειστές είναι αυτή την ώρα η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας και η σταδίου από Αιώλου λόγω συγκέντρωσης της ΑΔΔ στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ανοιχτό άφησε ο Πρωθυπουργός το ενδεχόμενο να εφαρμοστούν νέα μέτρα στήριξης για το κόστος ζωής, εάν κριθεί απαραίτητο. Μιλώντας σε συνέδριο, σημείωσε ότι οι ενεργειακές ανάγκες της Ελλάδας θα μπορούσαν να καλύπτονται κατά 80% από ανανεώσιμες πηγές. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στη σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Περισσότερα στο real.gr. Στην συνάντηση των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στο Πεκίνο στρέφεται το διεθνές ενδιαφέρον. Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ θα συζητήσουν για το μέλλον του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη στην άνοδο της Συγκρού, στην Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου.

0: Εδώ υπάρχει, συγγνώμη, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο θέμα των παιδιών με τις Πανελλήνιες. Έχω να πω το θέμα το οποίο δεν είχε αναφέρει κανένας, είναι πολύ σημαντικό για όλα τα παιδιά. Δεν ανταμείβονται για οποιοδήποτε άλλη δραστηριότητα, έχουν για πιο άλλο ταλέντο. Μάλιστα, αυτό που συζητούσαμε, επειδή τώρα δεν το προλαβαίνω και επειδή είναι και πολύ μεγάλο το μήνυμα, λέει η Μαρία, όχι μάλλον άλλη ακροάτρια, έλεγε πριν για τους γονείς, όσα χρόνια, ακούστε με λέει παρακαλώ, όσα χρόνια και αν περάσουν, πάντα οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τα παιδιά τους. Όσο σκληροί και αν ακούγομαι, αναλαμβάνω την ευθύνη ως μάνα. Δεν χρειάζεται πόλεμος. Μόνοι μας δεν προστατεύουμε τις ψυχές των παιδιών μας. Ευχαριστώ που μου διαβάσετε, Κατερίνα. Πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή. Την περασμένη εβδομάδα συμμετείχα σε μια ημερίδα για την παιδική ψυχική ανθεκτικότητα, με πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Ρίχνουμε το ανάθεμα στους γονείς και στις οικογένειες, μη λαμβάνοντας, Κατερίνα μου, όμως μερικά πράγματα υπόψη μας. Μια και αναφέρεται ο Μπάμπης σε άλλη γενιά, σε σχέση με τα πανεπιστήμια. Θέλω τα φώτα σου να σε ρωτήσω, επειδή έχει ζήσει την εποχή, για τη σύνθεση και την κουλτούρα των οικογενειών τότε, των ελληνικών οικογενειών, με την σημερινή κουλτούρα και τα σημερινά δεδομένα. Και η ερώτηση είναι εξής: μήπως τις προηγούμενες δεκαετίες δεν χρειαζόταν, σε περασμένες δεκαετίες, να δουλεύουν και οι δύο γονείς και η μάνα κυρίως και η γιαγιά ή ο παππούς ήταν στο σπίτι? Μήπως δεν είχαμε όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε γύρω μας? Το λέω αυτό γιατί και εγώ γονιός είμαι τριών παιδιών. Αναλαμβάνω το ποσοστό της ευθύνης που μου αναλογεί και είναι το βασικό. Από την άλλη, χωρίς να φέρω καμία δικαιολογία, τα δεδομένα των γονιών δεν είναι τα ίδια με αυτά που ήταν πριν από προηγούμενες δεκαετίες. Δηλαδή, δεν είχες αυτή την ανάγκη για δουλειά και απουσία από το σπίτι τόσο πολύ όσο την έχεις τώρα.
1: Κάτσε. Πάντα πάμε με δεκαετίες. Δεκαετία του 70, 60-70 δηλαδή, ο πατέρας δούλευε, η μητέρα δούλευε πιο σπάνια, έως και πολύ σπάνια. Mm-hmm. Όχι ότι δεν δούλευε, είχε πάρα πολύ δουλειά για να κρατάει το σπίτι και την
0: όχι,
1: οικογένεια.
0: Όχι, εννοούμε να βγει έξω από το σπίτι, δεν εννοώ ότι ήταν τεμπέλε,
1: ναι,
0: μάνα προς Θεού.
1: Ναι.
0: Δεν είχε δουλειά.
1: Το διευκρινίζω για να προλαβαίνω καταστάσεις, αλλά ο πατέρας δούλευε από το πρωί στο βράδυ. Mm-hmm. Συνεχώς. Μετά άρχισαν να δουλεύουν και οι μητέρες σε διάφορες δουλειές, λίγο σιγά σιγά, κάποιες λίγο περισσότερο. Και στη δεκαετία του 80. Μέχρι εκεί, μέχρι και τη δεκαετία του 80, λίγο πολύ τα παιδιά είχαν ένα μονοπάτι. Mm-hmm. Και το τράβαγαν. Όσοι ήταν σχετικά καλοί μαθητές, mm-hmm, θα δίναν, θα πέρναγαν, mm-hmm, σταδιακά με λίγη περισσότερη φροντίδα από φροντιστηριακά ή ιδιαίτερα που λέγαμε, αλλά σε κάποια μαθήματα. Mm-hmm. Που αυτό πάντα θα το χρειάζεσαι, όσο καλός και να είσαι, πάντα θα χρειάζεσαι κάποιον να σε βοηθήσει, να τα βάλει σε μια τάξη. Αλλά ήταν ακόμη ήπια τα πράγματα. Ήπια. Δηλαδή 60, 70, 80 ακόμη ήταν ήπια τα πράγματα. Ο ρόλος της οικογένειας ήταν υποστηρικτικός, να σε φροντίσουν, να είσαι καθαρός, να σε φροντίσουν όταν ξέφευγες και είχες δύο μέρες να φανείς στο σπίτι σου, να σε ρωτήσουν πού είσαι, ρε πουλάκι μου, είσαι καλά. Αυτοκίνητα δεν είχαν τα παιδιά. Δεν είχαν. Ο καθένας το δικό του, μόνο κάτι πλουσιόπαιδα. Ναι. Να είσαι αυτοκίνητο, με τα βίας έπαιρναν του πατέρα τους, όσοι πατεράδες είχαν αυτοκίνητο, διότι ήταν δύσκολο και αυτό.
0: Ναι.
1: Κάπως αλλιώς γινόταν η ζωή. Ήταν διαφορετική η ζωή. Και δεν υπήρχε ότι αν δεν πας πανεπιστήμιο είσαι χαμένος. Όχι, δεν υπήρχε καθόλου. Ναι. Υπήρχαν πολλές άλλες δουλειές, όλες τίμιες και καλές, οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι περισσότεροι επιχειρηματίες. Και αυτά δεν πήγαιναν πανεπιστήμιο. Γινόντουσαν επιχειρηματίες.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί μέσα στη δεκαετία του 90 άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα. Εκεί, από εκεί και πέρα άρχισαν να αλλάζουν.
0: Δεν μας δίνω συγχωροχάρτη, έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Θέλω να πω όμως, επειδή σου έκανα την μπάσα, για να δώσεις δεδομένα προηγούμενων δεκαετίων που έχεις βιώσει πολύ πιο έντονα ή εγώ έχω ζήσει ως παιδί. ότι η παρουσία των γονιών ήταν δεδομένη μέσα στο
1: σπίτι. Ήταν δεδομένη.
0: Ή τουλάχιστον ενός εκ των δύο.
1: Είπες κάτι για τις γιαγιάδες και τους παππούδες που δεν μπορώ να σου πω, αλλά ήσαν εκεί. Mm-hmm. Εξού και εμείς οι δημοσιογράφοι είχαμε φτιάξει ότι έλα ρε, εσύ δώσε μια αύξηση στους συνταξιούχους, δεν θα έχουν να πάρουν ένα δώρο στα εγγόνια. Ήταν εκεί, δίπλα. Δεν είναι ότι μένανε μαζί, κάπου συνέβαινε και αυτό προφανώς, αλλά ήσανε παρόντες, φρόντιζαν. Και θα σου πω κάτι, ο παππούς και η γιαγιά ήταν λίγο και οι ψυχολόγοι της εποχής.
0: Σύμφωνα.
1: Δηλαδή όταν είχες γίνει σκατά, με συγχωρείς για την έκφραση, mm-hmm. με τη μάνα σου, γιατί κυρίως η μάνα τα τράβαγε όλα αυτά, πήγαινε στον παππού στη γιαγιά, του έλεγε τον πόνο σου.
0: Κρατούσε τα μπόσικα.
1: Έτσι, αυτό. Μπράβο. Πήγαινε λοιπόν ο παππού στη γιαγιά, είχε τον τρόπο, παιδιά του ήταν άλλωστε. Και έλεγα, κάτσε να δεις και εσύ τώρα, μαζέψου λίγο, έτσι. Μην τον έχεις από το αυτή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γρηγόρης Ζαρωτιάδης είναι συνομιλητής μας, εξαιρετικός συνομιλητής και καθηγητής οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, κύριε Ζαρωτιάδη, καλό σας μεσημέρι. Σας καλέσαμε για ακόμη μία βαρετή κουβέντα για να συζητήσουμε τα ίδια και τα ίδια. Συγγνώμη που το λέω έτσι, καταλαβαίνετε γιατί το λέω.
1: Και δεν είναι τα οικονομικά.
0: Έτσι.
2: Καλησπέρα, οριακά καλησπέρα κύριε Μιχλή και εδώ Δημητρίου. Ευχαριστώ καλά για τη φιλοξενία.
1: Και δεν είναι τα οικονομικά. Είναι γιατί το πανεπιστήμιο σας, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, που είναι μια τόσο όμορφη και λαμπρή πόλη και ένα τόσο καλό πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να μπει τάξη και κάθε τόσο έχετε επεισόδια.
2: Κοιτάξτε, θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά να το απαντήσω, γιατί αντιλαμβάνεστε, ειδικότερα οι άμεσα εμπλεκόμενοι και εμπλεκόμενες όπως εμείς, έχουμε και την υποκειμενική, ατομική, ιδεολογικοπολιτική, όπως και αν την πείτε, προσέγγιση, και αυτό πολλές φορές κάνει δύσκολη τη συζήτηση. Θεωρώ καταρχάς ότι η Θεσσαλονίκη και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει αναδειχθεί με ευθύνη πολλών πλευρών στο επίκεντρο της σύγκρουσης για την κατεύθυνση και την άσκηση της όποιας κυβερνητικής πολιτικής για την ανώτατη παιδεία. Αυτό διαχρονικά τις τελευταίες δεκαετίες. Άρα αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Το δεύτερο που θεωρώ ότι εξηγεί αυτό το οποίο περιγράφεται, που είναι, για να πούμε και τα αυτονόητα, προφανώς και το καταγγέλει όποιος, όλοι μας, το καταγγέλνουμε όλοι μας και όλες μας. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι καταρχάς υπάρχουν και βήματα βελτίωσης. Φερρυπίν, για παράδειγμα, δεν υπάρχει πλέον το φαινόμενο του ναρκεμπορίου όπως υπήρχε σε αυτόν τον βαθμό στην Πανεπιστημία Πολιτού ΑΠΘ. Αλλά πέραν από αυτό υπάρχει ένα ζήτημα στην εφαρμογή των λογικών μέσων ασφάλειας, των λογικών και αποδεκτών μέσων ασφάλειας. Υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν έχουν προχωρήσει οι εφαρμογές αυτών που προβλέπονται από κάμερες ασφαλείας σε συγκεκριμένους χώρους όπου απαιτείται και συνάδει και με την προστασία των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων. Mm-hmm. Και επίσης δεν έχει προχωρήσει και η εφαρμογή των σχεδίων ασφαλείας. Mm-hmm. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο πρόβλημα. Και αυτό θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε και τι έγινε χθες. Το τρίτο πρόβλημα έχει να κάνει με το ίδιο το περιεχόμενο των σχεδίων ασφαλείας, με το ίδιο το περιεχόμενο της συζήτησης που όταν εκτρέπεται από τα προηγούμενα λογικά αποκτά πολιτικά περιεχόμενα και αποτελεί πεδίο
0: σύγκρουση. Να γίνει στο στόμα σας, κύριε καθηγητά.
2: Γιατί κοιτάξτε, έχω αρθρογραφήσει σχετικά, θα μπορούσα ακολούθως να σας το στείλω. Να κρίνεται το περιεχόμενο τέτοιων σχεδίων ασφαλείας που έχουν ή δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας απόλυτα, που έχουν προετοιμαστεί από πανεπιστήμια της χώρας στο πλαίσιο του νομικού πλαισίου που υπάρχει. Και αναφέρονται μέσα σε αυτό φράσεις και εκτιμήσεις που έχουν σαφώς πολιτικό προσανατολισμό. Απ' τη μία την άλλη πλευρά. Εκεί φαίνεται ότι πολλές φορές είτε παρασυρώμαστε, είτε εμείς οι ίδιοι εργαλειοποιούμε αυτή την κατάσταση και έτσι ρίχνεται λάδι στη φωτιά.
0: Ναι. Ναι, έλα πάμε.
1: Εσείς κύριε Ζαρωτιάδη πιστεύετε ότι τα μεγάλα κόμματα και τα παραδοσιακά, η Νέα Δημοκρατία που κυβερνά, το ΠΑΣΟΚ που είναι η βασική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει και αυτός ένα μεγάλο ρόλο, το ΚΚ που ειδικά στα πανεπιστήμια έχει πολύ μεγάλη παρουσία, δεν μπορούν να καθίσουν και να συμφωνήσουν στο ότι κάποια μέτρα τάξης, ασφαλείας, συνηθιών μπορούν να υπάρχουν χωρίς να καθόμαστε να συζητάμε αν καταλύεται το ακαδημαϊκό άσυλο και η ακαδημαϊκή ελευθερία?
2: Νομίζω, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Το θεωρώ εφικτό. Και το θεωρώ και απαραίτητο εδώ που φτάσαμε. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς ακόμη του αποτελέσματος κρίνοντας, είμαστε μακριά από αυτό. Εφικτό είναι σαφέστατα να σας αναφέρω κάποια στοιχεία μιας τέτοιας συνεννόησης που θα μπορούσε να γίνει. Mm-hmm. Δεν πρέπει να μπαίνει ή να επεμβαίνει η αστυνομική δύναμη όταν υπάρχει μια εγκληματική ενέργεια. Προφανέστατα και πρέπει. Ποιος λογικά εχέφρον νους θα μπορούσε να πει ότι δεν πρέπει αυτό να γίνεται. Δεν πρέπει, όπως παρεμβαίνει στην πλατεία Αριστοτέλους, όπως παρεμβαίνει στην πλατεία Συντάγματος, όπως παρεμβαίνει σε κάθε δημόσιο, ακόμα και ιδιωτικό χώρο, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, έτσι.
0: Ναι.
2: Άρα αυτό για να ξεκινήσουμε από εκεί πέρα. Το δεύτερο, δεν πρέπει να υπάρχουν συστήματα που θα δίνουν τη δυνατότητα να προκύπτουν στοιχεία όταν εγκληματικά στοιχεία κάνουν ό,τι κάνουν, αυτό το απαράδεκτο που έγινε χθες.
1: Ναι, μάλλον πρέπει, διότι ο άλλος ο καθηγητής που υπέστη διασυρμό δεν είχαμε
0: πριν
1: στοιχεία.
0: Πριν φτάσουμε εκεί, μισό λεπτό. Ναι, εδώ είναι κάτι άλλο όμως, γιατί βλέπω και ένα ανάθεμα στη δικαιοσύνη για την αθώωση των κατηγορουμένων για τη διαπόμπευση του Πρίτανη.
1: Τον άπεδο πρέπει να πούμε. Ότι η δικαιοσύνη, επειδή δεν είχε, δεν πίστηκε, δεν καταδίκασε. Ευτυχώς.
0: Μα δεν επιβεβαίωσε και κάποιος κάτι. Ναι. Όμως, κύριε καθηγητά, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, με το χέρι στην καρδιά, εσείς που ζείτε την ακαδημαϊκή κοινότητα, την πανεπιστημιακή κοινότητα, θεωρείτε ότι είναι τόσο δύσκολο να περάσει ένα μέτρο όπως ο απλός έλεγχος ή η εποπτεία εισόδου και εξόδου στα πανεπιστημιακά ιδρύματα?
2: Εδώ πρέπει να πούμε τι εννοούμε εισόδου και εξόδου πού. Γιατί εγώ στην γενίκευση αυτής αρχής, για παράδειγμα, θα διαφωνούσα. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Ναι. Γιατί θεωρώ ότι είναι πιο ασφαλής μια πανεπιστημίπολη όπως αυτή του ΑΠΘ που είναι στο κέντρο της πόλης, αν είναι εντελώς ανοιχτή. Αλλά λειτουργεί με τους κανόνες που λειτουργεί κάθε δημόσιος χώρος της πόλης.
0: Mm-hmm.
2: Τουναντίον, αν την περιορίσουμε, αν την καγκελοφράξουμε, εκεί δημιουργούμε αιστείες πιθανής τέτοια δραστηριότητας, όπως ήταν με τη λειτουργία του ναρκεμπορίου.
0: Ναι.
2: Επίσης, δεν υπάρχουν χώροι.
1: Δεν το κατάλαβα, κύριε Ζαρωτιάδη. Ναι. Δηλαδή, το εμπόριο ναρκωτικών περιορίστηκε διότι μπήκε η αστυνομία μέσα.
2: Ναι. Αλλά γιατί μπήκε, γιατί ήρθε εξ αρχής εκεί? Γιατί ακριβώς όσο ένα περίκλειστο δωμάτιο αναπτύσσει μούχλα, ένας περίκλειστος χώρος είναι πιο εύκολο να αναπτύξει τέτοιες δραστηριότητες. Okay.
1: Ως εδώ καλά. Κανείς δεν έχει αντίρρηση σε αυτό.
2: Ναι.
1: Εσείς λέτε ότι αν υπάρχει τουρνικέ, αν υπάρχει επίδειξη ταυτότητας ή αν πρέπει να ελεγχθεί ο σάκος, μη τυχόν και έχει κάνα μπαλτά μέσα, λέτε ότι αυτό θα φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα?
2: Όχι, λέω το εξής. Το τουρνικέ στην είσοδο μιας πανεπιστημίπολης με αυτή την έκταση δεν έχει νόημα. Δευτερευόντως λέω επίσης ότι αυτός που θα μπει στην πανεπιστημίπολη, για μένα πρέπει να πρόσει οποιοδήποτε πολίτης.
0: Οποιοδήποτε λέτε?
2: Οποιοδήποτε πολίτης.
0: Γιατί το λέτε, κύριε καθηγητά, αυτό? Χωρίς να σημαίνει ότι διαφωνώ, δεν πρέπει να σας ακούσουμε όμως.
2: Γιατί το λέω? Καταρχάς, γιατί αυτή είναι η πρακτική που εφαρμόζεται σε κάθε ευνομούμενη ευρωπαϊκή πολιτεία. Mm-hmm. Αν πάτε στα ευρωπαϊκά υπηρετικά πανεπιστήμια, ειδικότερα στα μεγάλα και τα λειτουργώντα μέσα στο κέντρο της πόλης, αυτό θα δείτε. Από το Σάλτσμπουργκ έως το Βερολίνο.
0: Εννοείται προφανώς τα κάμπους ότι πρέπει να είναι ελεύθερα να κάνει.
2: Okay.
0: Σύμφωνοι. Στους χώρους του Πανεπιστημίου. Ακριβώς. Στους χώρους του Πανεπιστημίου δεν πρέπει να υπάρχει μια εποπτεία. Δεν μου αρέσει η λέξη έλεγχο σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα.
2: Βεβαιότατα και πρέπει να υπάρχει. Βεβαιότατα και πρέπει να υπάρχει. Αλλά πρέπει να υπάρχει την ίδια στιγμή και μια ευελιξία ώστε να μπορούμε να κάνουμε μια εκδήλωση. Το εργαστήριο παρευξήνων και μεσογειακών μελετών.
0: Προφανέστατα. Μα αυτός είναι και ο ρόλος σας.
2: Και να έρθουν και πολίτες και να το παρακολουθήσουν.
0: Αυτός είναι και ο ρόλος σας.
1: Λέει ο καθηγητής κάτι χωρίς να χρειάζεται να δηλώσει την ταυτότητά τους.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν είπε αυτό ο καθηγητής.
2: Όχι, δεν θα δηλώσει ο κάθε ένας που θα έρθει.
1: Ναι, κάντε εσείς μια εκδήλωση. Θέλω εγώ να την παρακολουθήσω. Πρέπει να γίνει έλεγχος ταυτότητας για το ότι παρακολούθησα την εκδήλωση του Ζαρωτιάδη. Αυτό λέω.
2: Αυτό λέω κι εγώ. Βέβαια, ο Ζαρωτιάδης που θα κάνει την εκδήλωση, εδώ επειδή έχω διατελέσει και κοσμήτωρος και το εφάρμοσα, και το εφάρμοσα και με τις πιο, πώς να πω, αντιεξουσιαστικές συλλογικότητες. Αυτός που θα κάνει την εκδήλωση πρέπει να μου πει ποιος είναι. Αυτός που θα την κάνει, για να φέρει και την ευθύνη της εκδήλωσης.
0: Mm-hmm.
2: Και την ευθύνη του χώρου και την ευθύνη της επικοινωνίας με την φύλαξη που θα πρέπει να ασφαλίσει την ασφάλεια των παρεμβρισκομένων ή αν κάτι συμβεί οτιδήποτε. Να σας πω κάτι. Μιλάμε και χαίρομαι έστω που το κάνουμε αυτό πολλές φορές για τα αυτονόητα.
0: Ναι.
2: Που ούτε καν αυτά τα έχουμε κατεχθεί.
0: Δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε δυστυχώς. Ναι.
2: Ναι. Ναι.
1: Τώρα, κύριε Ζαρωτιάδη, εσείς δεν έχετε κρύψει την κομματική σας προτίμηση.
2: Ναι.
1: Να ξανάρθω στο βασικό. ναι. Δεν υπάρχει τρόπος να ξέρουν αυτοί που μπήκανε να πλακώσουν τους άλλους, ναι. Διότι και οι άλλοι που τις φάγανε και τους οποίους από ό,τι καταλαβαίνω αυτούς βρήκε μπροστά της η αστυνομία, αυτούς μάζεψε μέχρι να καταλάβει ότι μάζεψε αυτούς που τους φάγανε. Ό,τι βρήκε μάζεψε. Αλλά και αυτοί που τις φάγανε τώρα πριν από μερικά χρόνια τις δίνανε. Με τον ίδιο τρόπο από ό,τι έχω καταλάβει. Αλλά εσείς τους ξέρετε και τους μεν και τους δε. Δεν μπορείτε να τους πείτε ότι παιδιά δεν κάνουμε τέτοια πράγματα εδώ μέσα, θα μας βρείτε όλους απέναντι. Και θα υπάρξουν συνέπειες. Εκεί είναι που διαφωνούν πολλοί άνθρωποι που είναι έξω. Σου λένε υπάρχει ποτέ κάποια συνέπεια. Ή ο άλλος αισθάνεται μπορώ να κάνω ό,τι γουστάρω, ό,τι με εκφράζει, δεν θα έχω ποτέ καμία συνέπεια.
2: Κύριε Παπαδημητρίου, επικοινωνώ και λόγω της θεσμικής μου ιδιότητας και λόγω του χαρακτήρα μου. Ανεξαρτήτως των δικών μου πολιτικών προτιμήσεων. Επικοινωνώ με όλων των ειδών της ιδεολογικής πολιτικής κατεύθυνσης της φοιτητικής παρατάξης.
0: Ναι.
2: Σε όλες μου τις επικοινωνίες μπορεί να έχω αντιμετωπίσει αναλόγως και των θεμάτων πολλές φορές και μια ισχυρή αντίδραση, αλλά ποτέ δεν έχω αντιμετωπίσει βία. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει βία. Υπάρχει. Και επίσης τολμώ να πω ότι εάν με αυτόν τον τρόπο προσεγγίσουμε ως ακαδημαϊκοί, ως πανεπιστημιακοί τους συναδέλφους, τους νεότερους συναδέλφους, νομίζω θα έχουμε αποτέλεσμα. Επίσης, θέλω να πω το εξής. Η όλη εξέλιξη αυτού του φαινομένου έχει να κάνει και με κάτι άλλο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα που σχετίζεται και με την παρέμβαση που είχε η αστυνομία χθες, τη οποία στην παρουσία προφανώς και την θέλουμε όταν έχουμε εγκλήματα τέτοιου είδους. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν. Στο περιεχόμενο, δεν θέλω να πω από ποιο πανεπιστήμιο, δεν έχουν δημοσιοποιήσει. Στο περιεχόμενο των σχεδίων ασφαλείας που προετοιμάζονται, υπάρχουν μέσα εκφράσεις που λένε ο βασικός κίνδυνος που πρέπει να αντιμετωπίσει το πανεπιστήμιο προκύπτει από ακραίες ιδεολογικές και κυρίως της άκρας αριστεράς απόψης. Αυτό από τη στιγμή που διατυπώνεται με αυτόν τον τρόπο σε ένα σχέδιο ασφαλείας.
0: Είναι αστείο από μόνο του.
2: Και γι' αυτό θέλω να αποφύγω να ταυτοποιήσουμε την βία με συγκεκριμένες ιδεολογικές και πολιτικές
0: θεμάτες. Ναι, είναι αστείο από μόνο του και αυτό δείχνει. Ξέρετε, το θέμα δεν είναι αν θα υπερισχύσει η πρόταση κάποιας, έτσι να το πω έτσι, ιδεολογικής πλευράς. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Και προφανέστατα με αυτά τα δεδομένα, δηλαδή μια τέτοια αναφορά, δεν μπορεί να συζητηθεί. Και είναι δεδομένο. Δυστυχώς.
2: Δυστυχώς.
0: Ακριβώς.
2: Η χθεσινή παρέμβαση της αστυνομίας στην αρχή της ήταν απολύτως λογική και τη θέλουμε. Ακολούθως όμως, όπως είπατε πριν χαριτολογώντας, πήγε και μάζεψε όποιον βρήκε. Και όχι μόνο αυτό. Εμείς 15-20 πανεπιστημιακοί με θεσμικό ρόλο, κοσμήτορες, μέλη του Συμβουλίου Δίκησης, ήμασταν παρόντες και προσπαθούσαμε να διευκολύνουμε στην επικοινωνία με τους εναπομείναντες από την παράταξη που υπέστη την βίαιη επίθεση. Είχαν τα θύματα. Και στο τέλος τους πήραν πιστάγωνα, χωρίς βέβαια να υπάρχει άλλο πρόβλημα, και τους προσήγαγαν στην αστυνομική διεύθυνση για να δώσουν κατάθεση. Πιστάγωνα. Έχετε δει πολλά θέματα
1: μαζί. Καλά, η αστυνομία τώρα μεταξύ μας αυτό κάνει.
0: Έχουμε φύγει πολύ από το χρόνο.
1: Εντάξει, άλλη φορά συνεχίζουμε.
0: Κύριε Ζαρωτηριάδη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την ωραία
1: κουβέντα. Ελπίζουμε με καλύτερη αφορμή, κύριε Ζαρωτηριάδη.
2: Να είστε καλά, στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε φορτισμένο κλίμα σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι κάλπες στείνονται λίγες ώρες μετά τα σοβαρά περιστατικά βίας του Αριστοτέλειου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 10 τραυματίες. Ποιο μήνυμα στέλνει το Υπουργείο Παιδείας? Τα αναπάντητα ερωτήματα πίσω από την τραγωδία της Ηλιούπολης με τις δύο 17χρονες. Πώς η πίεση των Πανελληνίων λυγίζει τους εφήβους, το άγχος, ο φόβος της αποτυχίας και ο ρόλος της οικογένειας. Τι λένε στον Real FM ειδικοί για τα σημάδια που χρήζουν προσοχής. Χρυσάφι κοστίζει ενοικία συγγραφείων στην Αττική. Σε βάθος δεκαετίας καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση κόστους πάνω από 80% σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Ποιες περιοχές έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση? Αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
3: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Πάμε!
12: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
16: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
18: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επειδή ο κόσμος στον οποίο ζούμε, κύριε Βολάνιε, είναι συνεχώς online, και ενώ αυτό έχει θετικά φυσικά για τους εφήβους που ανακαλύπτουν τα ίντερνετ και αυτά, είναι σύνθετα τα πράγματα. Πρέπει να μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με περιεχόμενα που μπερδεύουν τις καταστάσεις, δεν είναι φυσιολογικές. Γι' αυτό το Ίδρυμα Vodafone έχει δημιουργήσει το TOZY, T-O-Z-Y, μια δωρεάν εφαρμογή με άρθρα, βίντεο, podcast που βοηθούν τους έφηβους να κινούνται με ασφάλεια online. Παράλληλα προσφέρει χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με την γραμμή υποστήριξης Eliza ή Eliza στο 10454. 10454, την εφαρμογή θα τη βρείτε App Store και Play Store. Περισσότερα και τα πάντα όλα στο vodafone.gr. Πάμε λοιπόν! Πείτε μας, κύριε Βολάνιε, τι γίνεται, πώς κινούμαστε, πού κινούμαστε και πού δεν κινούμαστε.
1: Καλησπέρα. Έχω αρκετά να πω, οπότε σε αυτά δεν κινούμαστε, κατά κύριο λόγο. Αποκαθίσταται σταδιακά κυκλοφορία στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και σταδίου στο κέντρο της Αθήνας, καθώς ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση της ΑΔΔ στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της. Λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στις Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνδο της Συγκρού από τον Νέο Κόσμο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο ανατμήματα σε ψυχικό Πανόρμου. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Μοσχάτου και του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Θησίο και Φάληρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Ρέντι. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο.
0: Φτάνει!
1: Και κάτι τελευταίο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και του Φαλήρου.
0: Μας εξάντλησε. Λοιπόν, ευχαριστούμε, εν πάση περιπτώσει, γιατί τα είπες όλα και τα είπες και για να τα ξέρουν οι άνθρωποι που κυκλοφορούν έξω. Παρακαλώ πολύ, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και αμέσως μετά συνεχίζουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ με τον Μάνο και τον Μπάμπη.
2: Real FM.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Eliza στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέα πρόκληση της Άγκυρας στο Αιγαίο. Τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε αστυπάλαια και κο. Σύμφωνα με πληροφορίες, επενεύει φρεγάτα Αδριάς και το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του. Ανοιχτό άφησε ο Πρωθυπουργός το ενδεχόμενο να ληφθούν νέα μέτρα στήριξης για το κόστος ζωής, αν κριθεί απαραίτητο. Μιλώντας σε συνέδριο, σημείωσε ότι οι ενεργειακές ανάγκες της Ελλάδας θα μπορούσαν να καλύπτονται κατά 80% από ανανεώσιμες πηγές, μειώνοντας τις τιμές ρεύματος. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στη σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα. Η πρόοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είπε Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Δεν κατάφερε να αποτρέψει τα φαινόμενα βίας μεταξύ των αριστερών, είπε στο σταθμό μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υπέρ του ελέγχου στην είσοδο των πανεπιστημίων τάχθηκε μέσω του Real FM η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης. Στη συνάντηση Τραμπ-Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο είναι στραμμένο το διεθνές ενδιαφέρον υπό το βάρος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αύριο θα διεξαχθούν οι κύριες διαβουλεύσεις των δύο ηγετών με επίκεντρο το Ιράν, τις εμπορικές σχέσεις, την τεχνητή νοημοσύνη και το ζήτημα της Ταϊβάν. Περισσότερα στο enikos.gr. Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας μετά από τη συγκέντρωση της ΑΔΕΔΗ στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων.
12: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
8: New York, New York, New York.
14: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
8: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
14: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
8: Ψώνια στο Fifth Avenue.
14: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
8: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
12: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Ισπανία τη Βαλένθια στις 10 απόψε στον 5ο και τελευταίο αγώνα των play-off. Στο ποδόσφαιρο, στις 7.30 το απόγευμα για την 5η αγωνιστική των play-off παίζουν ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
2: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Hold it.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα εκπομπής, Real FM 97,8. Τώρα στην εκκίνηση της δεύτερης ώρας εκπομπής, Μπάμπη, να πάμε να δούμε λίγο τι έχει γίνει με την παρενόχληση του ελληνικού σκάφους, το οποίο έκανε πόντιση καλωδίου στην Αστυπάλαια. Παρενοχλήθηκε από τουρκικό πλοίο του πολεμικού ναυτικού και παρενέβη, νομίζω, φρεγάτα. Μία φρεγάτα, θα δούμε ποια είναι τώρα και δεν θυμάμαι. Είναι ο Χρήστος Μαζανίτης στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο στρατιωτικός μας συντάκτης, να μας βοηθήσει. Χρήστο μου, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μάνο, καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
2: Γεια σου, λοιπόν, Χρήστο.
1: Μιλάμε για μία τουρκική πυραβλάκατο, η οποία διασυρμάτου, το τονίζω, διασυρμάτου, παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link που ποντίζει οπτική ίνα του ΟΤΕ 7 μίλια ανατολικά της Αστεπάλειας. Του είπε ότι βρίσκεσαι εντός δικαιοδοσίας, εντός τουρκικής δικαιοδοσίας, εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας, και ότι θα πρέπει να βγάλεις ανάλογες άδειες από τις τουρκικές αρχές εάν θέλεις να προχωρήσεις να κάνεις αυτές τις εργασίες τις οποίες κάνεις. Άμεση ήταν η απάντηση διασυρμάτου από τη φρεγάτα Αδρίας, η οποία βρισκόταν στο σημείο, και εκεί τελείωσε όλο αυτό το περιστατικό. Βεβαίως δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα παραπάνω οι Τούρκοι, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη άσκηση του πολεμικού ναυτικού. Πρόκειται για την άσκηση καταιγίδα. Η άσκηση καταιγίδα σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή όλος ο στόλος είναι έξω.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
2: Για πάμε πάλι, κάτσε. Είπες 7 μίλια ανατολικά ή δυτικά?
1: Ανατολικά της Αστυπάλειας.
2: Ανατολικά, δηλαδή προς τη μεριά της Τουρκίας. Εκεί τι νερά είναι εκεί? Τι είναι στην Ελλάδα?
1: Εκεί είναι διεθνή. Εκεί είναι διεθνή.
2: 6 είναι τα ελληνικά, άρα στα 7 είναι διεθνή.
1: Είναι διεθνή.
2: Είναι ο χώρος μεταξύ Αστυπάλειας και Ικαρίας, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι, και Κο θα έλεγα περισσότερο.
2: Και Κο. Κο, ναι, δίκιο έχεις. Κο είναι. Τώρα ότι.
0: Ναι. Okay. Πάντως λοιπόν, το θέμα είναι ότι σε διεθνή χωρικά ύδατα η παρέμβασή τους, όπως καλά κάνει ο Χρήστος και διευκρινίζει τη διάσυρμά του, ήταν τέτοιου είδους η παρενόχληση, ήταν εδώ πρέπει να πάρετε άδειες κτλ. Είναι τα γνωστά. Περισσότερο δεν είναι γιατί έχει συμβεί κάτι το φοβερό, ο Χρήστος το ξέρει καλύτερα από εμάς, είναι για αυτήν την τακτική η οποία φαίνεται να επιστρέφει και πάλι στην τουρκική πλευρά.
2: Αυτό που λες ήθελα να ρωτήσω τον Χρήστο, που προφανώς τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς. Έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο?
1: Ειδικά με το συγκεκριμένο πλοίο είχε συμβεί στην Αμοργό, νομίζω μαζί ήμασταν πάλι που το συζητούσαμε, πριν από περίπου 1,5 μήνα.
2: Και αυτό το καλώδιο, ποιο καλώδιο είναι αυτό που λέμε θα πάει στην Κύπρο ή κάποιο άλλο?
1: Όχι, οπτική είναι. Οπτική είναι του ΟΤΕ. Είναι για τη διασύνδεση των νήσων στο πλαίσιο τη ευρυζωνικότητα.
0: Και να έχουν ίντερνετ οι άνθρωποι. Δεν είναι γιατί. Το λέμε για την αστειότητα του πράγματος, Χρήστο, γι' αυτό γελάμε. Δηλαδή ότι εδώ στα καθημερινά μας, σε αυτά παρεμβαίνει η Τουρκία, προσπαθεί μάλλον να δημιουργήσει δεδομένα. Απλώς το ζήτημα είναι, και η συζήτηση όλες αυτές τις ημέρες που κάνουμε είναι με αυτό που έχουν ξεκινήσει οι Τούρκοι με το νόμο που περνάνε στο δικό τους κοινοβούλιο για το ότι θα πρέπει να παίρνει άδεια οποιοδήποτε για να κάνει οτιδήποτε στο Αιγαίο, είναι λογικό ότι θα έχουμε και τέτοιες ιστορίες. Αυτό που προβληματίζει και κυρίως τους αναλυτές, Χρήστο, είναι ότι σε αυτές τις ψευτοπροκλήσεις, τις ψευτομαγκές των Τούρκων, αν κάποια στιγμή, το θέτω ως προβληματισμό, εντάξει, έρθει κάποιο ατύχημα, έτσι. Δηλαδή με αυτές τις βλακίες, τις μπουρδές, δεν είναι και απίθανο κάποια στιγμή να έχεις ένα ατύχημα. Αυτό είναι που προβληματίζει.
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο. Θα πω ότι τι προσπαθεί η Τουρκία σε πρώτη φάση να πετύχει με αυτό. Είναι το ότι τώρα υπάρχει ένα πλοίο το οποίο είναι το Ocean Link. Αύριο μπορεί να είναι ένα πλοίο, για να το πω έτσι για τη συντομία της συζήτησης, το οποίο θα λέγεται Μάνος Χρήστος.
0: Σωστό.
1: Okay. Αυτό το πλοίο λοιπόν του Μάνος Χρήστος λοιπόν μπορεί να είναι σημαίας Ιταλίας. Για να θελήσει αυτό το πλοίο να έχει λιγότερους μπελάδες στο κεφάλι του, που θα έχει αναλάβει να κάνει μια δουλειά για λογαριασμό των ελληνικών αρχών όμως.
0: Σωστό.
1: Μπορεί να γυρίσει να πει, εγώ για να έχω λιγότερους μπελάδες στο κεφάλι μου, ας πάρω και μια άδεια από την Τουρκία.
0: Πολύ σωστά το λες.
1: Εδώ είναι το επικίνδυνο του πράγματος που δημιουργείται. Δεν είναι, δηλαδή, επί της ουσίας, δεν είναι τίποτα αυτό το οποίο έγινε. Είναι μια πάγια τακτική.

0: εκεί σε επίπεδο ρουτίνας πλέον που κάνει η Τουρκία.
1: Ναι.
0: Και για αυτό το λόγο εντός ελληνικού FIR και εντός ελληνικών, εντός ελληνικού FIR, είναι συγκεκριμένο αυτό που λέω, ναι, το οποίο έχει αρμοδιότητα και για το θέμα του self-rescue στη θάλασσα, έρευνα και διάσωση στη θάλασσα, όποιος κινείται στο Αιγαίο δεν μπορεί να μπει να διαβάσει τις τουρκικές ναύτεξ.
1: Ναι.
0: Όποιος κινείται σε δικαιοδοσία, δηλαδή των υδρογραφικών υπηρεσιών, των ελληνικών υδρογραφικών υπηρεσιών, δηλαδή του σταθμού Λίμνου Ηρακλείου, σε ό,τι αφορά το Αιγαίο, μπορεί να διαβάσει μόνο τις ελληνικές ναύτεξ. Δεν μπορεί να διαβάσει. Κόβεται αυτόματα. Δεν μπορεί να μπει.
1: Ναι.
0: Με βάση την IP, δεν μπορεί να μπει να διαβάσει καμία τουρκική ναύτεξ.
2: Λοιπόν, τώρα.
0: Δεν έχει πρόσβαση.
2: Τώρα μετά
0: για
2: τη βλακία.
0: Λόγο, λοιπόν, υπάρχουν αυτά τα αντίμετρα. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει αυτό το πράγμα να αντιμετωπιστεί και στη ρίζα του. Διότι μπορεί αυτό το πράγμα, πες, είναι αυτό που λένε στο τέλος κατά μήνυ, κάτι μπορεί να δημιουργήσει. Αυτό το κάτι που μπορεί να δημιουργήσει, μετά πηγαίνει σε ένα βήμα παραπέρα.
1: Ναι.
0: Κάθε φορά είναι ένα βήμα που θέλει η Τουρκία να πάρει αυτό το κάτι το παραπάνω.
2: Μετά τη βλακία που είπα εγώ, που η Καρία είναι πολύ πάνω, προφανώς, και σωστά με διόρθωσες, Χρήστο, ότι είναι η ΚΟΣ που είναι απέναντι. Εκεί, σε αυτή την περιοχή, αν θυμάμαι καλά, είναι και αυτός ο χάρτης που έχουμε στείλει και στην Ευρώπη, που λέει τα όρια για την Αλία, για την προστασία του Αιγαίου κτλ. Στην ίδια περιοχή είναι εντός αυτής της περιοχής.
0: Είναι συμπίπτει με αυτό το οποίο πολύ σωστά επισημαίνεις, συμπίπτει με το δόγμα της, το ανυπόστατο και αλυτρωτικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που έχει βγάλει από την άλλη η Τουρκία. Έχουμε συμπίπτει με το γεγονός ότι η Τουρκία αμφισβητεί τους χάρτες του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και με τα θαλάσσια πάρκα τα οποία έχουμε δώσει και που ήμασταν υποχρεωμένοι βάσει Ευρωπαϊκή Ένωση να τα εκδώσουμε.
1: Και αργήσαμε κιόλας.
0: Και αργήσαμε κιόλας και ήταν ευρωπαϊκή μας υποχρέωση να το κάνουμε. Συνεπώς τώρα δηλαδή αμφισβητεί ευθέως όχι μόνο το διεθνές δίκαιο, αλλά και την Ευρώπη την ίδια. Γιατί αυτοί οι χάρτες βγήκαν με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρώπης.
1: Ναι, ναι. Χριστό, πηγαίνοντας τώρα στο άλλο, μια και σε έχουμε να σε εκμεταλλευτούμε, έχουμε τίποτα νεότερο για το ντρόουν μετά τις χθεσινές δηλώσεις στην Δένδια?
0: Χθες αυτό το οποίο έκανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ήταν να θέσει το ζήτημα στον Ουκρανό ομολογό του, ο οποίος συμμετείχε μέσω βίντεο κλήσης στο συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Εκεί λοιπόν ο Υπουργός ενημέρωσε και τους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι δεν μπορεί το Ιόνιο και οι ευρωπαϊκές θάλασσες κατ' επέκταση να μετατραπούν σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Ο Ουκρανός που συμμετείχε μέσω βίντεο κλήσης επιφυλάχθηκε να απαντήσει. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες έχουμε γράψει λεπτομερώς από την πρώτη στιγμή και στο nikos.gr, μόλις το πόρισμα για τον ντρόν ολοκληρωθεί, αυτό θα διαβιβαστεί στο λιμενικό σώμα που έχει και την αρμοδιότητα, το οποίο με τη σειρά του θα τη στείλει στον εισαγγελέα για την άσκηση διώξεων κατά παντός υπευθύνων. Το ότι είναι ουκρανικής προέλευσης των ντρόν είναι δεδομένο.
1: Ναι, ναι. Φαντάζομαι, για να το δηλώνει έτσι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σημαίνει ότι έχει την αντίστοιχη ενημέρωση. Είναι... Ούτως ή άλλως ήταν, νομίζω, και από αυτά που λέγαμε και είχα διαβάσει που έγραφε στο nikos.gr, από τη συμφωνία συμπαραγωγής που είχαμε κλείσει, έτσι δεν είναι, με τους Ουκρανούς?
2: Ναι.
0: Ήταν ένα από. Ναι, ήταν το ντρόν το οποίο είχαμε συμφωνήσει ότι θα μας έδιναν την τεχνογνωσία για να μπορέσουμε να το παράξουμε και εμείς.
2: Ναι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι κατασκευή ουκρανικής. Δεν ξέρουμε αν ανήκει στον Ουκρανικό στρατό.
0: Ξέρουμε ότι είναι ουκρανικής κατασκευής. Δεν ξέρουμε αν ανήκει στον Ουκρανικό στρατό.
1: Πού αλλού έχουν πουληθεί αυτά?
2: Δεν ξέρω. Γι' αυτό ρωτάω. Δεν ξέρω.
1: Εγώ πάντως αυτό που περίμενα, αν είναι ουκρανικής προέλευσης, δηλαδή εκτός και αν έχει πουληθεί από την Ουκρανία σε κάποιους άλλους, αν θέσουμε ως δεδομένο στη συζήτησή μας ότι είναι ουκρανικό, περίμενα να έχει υπάρξει μία έστω και off the record ενημέρωση.
2: Τουλάχιστον να το ήξερε ο
1: Υπουργός. Ακριβώς. Για να αντιδρά
2: έτσι. Να μην λέει, θα ρωτήσω να μάθω.
1: Έτσι, για να αντιδρά έτσι ο κύριος Δένδιας, δηλαδή με μια δήλωση που λέει ότι είναι πολύ σοβαρή η περίπτωση κτλ., σημαίνει ότι δεν έχει κάποια προληπτική ενημέρωση να το πούνε, ξέρεις κάτι, έχει συμβεί αυτό. Ζητούμε συγγνώμη ή τέλος πάντων να συνεχίσουμε.
2: Κάτι να πει, τέλος πάντων.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο. Επίσης, τώρα, επειδή το διάβασα και δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση για τη συμπαραγωγή αυτών των ντρόουν. Και ρωτώ τον Χρήστο, Φαίνεται ότι δεν προχώρησε η ιστορία αυτή, γιατί οι Ουκρανοί έθεταν ως όρο να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ έναντι της Τουρκίας.
0: Ναι, έχει κυκλοφορήσει και αυτή η φημολογία. Α. Ότι υπήρχε μια τέτοιου είδους εμπλοκή, όχι έναντιον της Τουρκίας, να μην χρησιμοποιηθεί στο Αιγαίο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είχε υποθεί.
1: Okay,
0: Τώρα μένει να το δούμε.
1: Και πού λέμε στο Καβούρι.
0: Εάν είχε γίνει κάτι.
2: Όταν το δει στο Καβούρι, θα ξανασυζητήσουμε.
0: Δεν επιβεβαιώνεται.
1: Ναι, εντάξει,
0: και να είχε γίνει από τη στιγμή τώρα που βρέθηκε αυτό το ντρόν.
1: Ναι, δεν το μάθουμε κιόλας. Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι. Γεια.
0: Καλό μεσημέρι. The evolution of railroad locomotives. A speed and space hungry era. He gave way as electronics, jet power, and the atom were put to work on the Iron Trail.

0: Λοιπόν, Σπύρο μου, αυτό στο οποίο αναφέρεσαι και λες είναι πολύ ενοχλητικό να λέτε σε ένα καλεσμένο όταν δεν συμφωνείτε ότι ξέρουμε τις πολιτικές σας τοποθετήσεις, είναι φράση, δεν ακούστηκε από τον Μπάμπη μόνο και ο συνεντευξιαζόμενος ο καθηγητής στο λόγο του χρησιμοποίησε την γνωστή πολιτική μου τοποθέτηση και προέλευση. Οπότε μην εκνευρίζεσαι, Σπύρο, γιατί έχεις γίνει ευέξαπτος τον τελευταίο καιρό. Ρέμισε
1: πολύ
0: λίγο.
1: Έγινε. Αφότου το είπε ο κύριος, είπα εγώ.
0: Εντάξει, αυτό και... πολύ, Σπύρο μου, πολύ εκνευρισμό βλέπω τις τελευταίες ημέρες. Το λέω επειδή βλέπεις τα μηνύματά σου καθημερινά και σε ευχαριστούμε. Ο κύριος Δημήτρης Κιούσης είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς. Είναι ο άνθρωπος που ψάχναμε να μας δώσει τα φώτα του ή τέλος πάντων ότι γνωρίζει για το χάλι αυτό το διαχρονικό στα πρακτορία του Ρέντι. Κύριε Κιούση, καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, κάθε μέρα που κάνουμε εδώ εκπομπή αντιμετωπίζουμε, είμαστε δέκτες των μηνυμάτων των οδηγών ακροατών οι οποίοι υποφέρουν στα πρακτορία. Και επειδή λέμε και εμείς εδώ και πολλά χρόνια πολλά ακούμε για το ενδεχόμενο μεταφοράς των πρακτορίων ή εξυγχρονισμού τους ή οτιδήποτε άλλο, δεν βλέπουμε να κινείται τίποτα και αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει.
2: Ναι. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι αυτά τα πρακτορία, για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος, βρίσκονται στον Ελαιώνα.
0: Ναι.
2: Τα περισσότερα βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων. Τα περισσότερα από τους 390 συναδέλφους. Και οι δρόμοι που είναι οι πιο παθόντες είναι η οδό Ορφέως και η οδό Αγιάστα. Αυτή τη στιγμή βρίσκουμε στην οδό Ορφέως. Εδώ και 25 λεπτά δεν έχουν κάνει και 100 μέτρα.
0: Ναι.
2: Αυτό το αντιμετωπίζαμε κυρίως στις γιορτές. Τώρα όμως έχει γίνει μόνιμη κατάσταση. Ναι. Εγώ σαν πρόεδρος της ΠΕΔ, όταν ανέλαβα το 2020, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να προσπαθήσω τη μετεκατάσταση.
0: Mm-hmm.
2: Δεν μπορούσα να μιλήσω μαζί σας γιατί ήμουνα στο Μπιλμπάο. Οι μεταφορικές του Μπιλμπάου είναι 20 χιλιόμετρα έξω του Μπιλμπάου.
0: Ναι.
2: Θέλω να σας πω, είναι δυνατόν οι μεταφορικές εταιρείες, όλες οι μεταφορικές εταιρείες που κάνουν εθνικό logistic, που κάνουν εθνική μεταφορά, να είναι 600 μέτρα από την Ομόνια και 800 μέτρα από την Ακρόπολη?
0: Άρχεται
2: στο γραφείο μου, τη βλέπετε την Ακρόπολη.
0: Σωστό.
2: Είναι λάθος. Ύστερα. Είναι δυνατόν.
1: Μήπως το νοικιάζετε το γραφείο να έρθω να μείνω εκεί? Ωραία θα είναι να βλέπω την Ακρόπολη, μια χαρά θα είναι.
2: Να σας πω κάτι. Να ξέρετε ότι εδώ υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον ή όχι την ανάπλαση του χώρου. Έξω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, που έχουμε και εκεί σοβαρά προβλήματα, δηλαδή είναι σοβαρά προβλήματα, ήδη οι τρεις συνάδελφοι βγαίνουν τέλος του μήνα έξω και είναι δύσκολο να μετεκατασταθεί μια μεταφορική εταιρεία. Έχουμε και εκεί θέματα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα έργο που πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει. Και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις και είμαστε σε ένα διάλογο με όλους. Το 20 όμως ξεκινήσαμε για να κάνουμε αυτή τη μετεκατάσταση. Φτάσαμε να δοθεί και καλώς έγινε το ΤΑΙΠΕΔ να οριμάσει όλο αυτό και να γίνει ένας διαγωνισμός ο οποίος αντί να βγει στις 31 Ιουλίου του 2025 βγήκε 16 Φεβρουαρίου του 2026.
0: Ναι.
2: Έγινε μια καθυστέρηση 7,5 μηνών και αυτά που είχαμε εντός εισαγωγικών συμφωνήσει όλοι, γιατί έγινε πολύ σύγχρονο αυτό. Έγινε ανταγωνιστικός διάλογος. Τι σημαίνει ανταγωνιστικός διάλογος για τους ακροατές σας? Ήταν από εδώ τα πρακτορία, από εκεί ο Δημοσφυλής, από εκεί το ΤΑΙΠΕΔ και στη μέση οι πέντε σύμβουλοι, κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα, ο καθένας στην ειδικότητά του. Και αφού συμφωνήσαμε αυτά που συμφωνήσαμε, ο Δημοσφυλής εμφανίζεται και λέει: είναι πολύ λίγα τα χρήματα που μου δίνετε. Και πότε έγινε αυτό? Όταν εμείς έχουμε πάρει το Ταμείο Ανάκαμψης 21 εκατομμύρια και το 1 εκατομμύριο, γιατί για τους μεταφορείς δόθηκε, διατίθεται για να γίνουν εκεί όλα αυτά που χρειαζόταν, η αλλαγή χρήσης γης, πώς το λένε οι μελέτες.
0: Συγγνώμη κύριε Κιούση, ζητώ συγγνώμη που διακόπτω, αλλά για να το καταλάβουμε. Εδώ υπάρχει σχέδιο, λέτε, ήδη με την κατάσταση των πρακτορείων, σωστά?
2: Okay.
0: Λοιπόν, καθίσατε κάτω και θα έπρεπε να πάρει κάποια χρήματα ο Δήμος Φιλής, για ποιο λόγο?
2: Γιατί το ακίνητο που πάμε,
0: ναι,
2: με 410 στρέμματα είναι του Δήμου Φιλής.
0: Okay. Και ξέρουμε το αντίτιμο που θα έπαιρνε ο Δήμος?
2: Να πω και την εταιρεία, AY, Ernst & Young, έβγαλε, μάλλον ένας εκτιμητής από την Αγγλία, ανεξάρτητος, έβγαλε ότι αυτό πριν γίνει οτιδήποτε κόστιζε 12 εκατομμύρια.
0: Okay.
2: Η Ernst & Young έβγαλε ότι πρέπει να πάρει κάτι παραπάνω, ήταν ελάχιστο. Γιατί ο διαγωνισμός θα ήταν αυτό. Το ελάχιστο που θα έπρεπε να θα ξεκίναγε από εκεί. Και ξαφνικά ο Δήμος Φιλής ζητάει για αυτό το πράγμα, και θα σας πω και τις στιγμές αυτή τη στιγμή που ισχύουν, ζητάει για αυτό το πράγμα περίπου 200 εκατομμύρια.
0: Ορίστε.
2: 9 εκατομμύρια προκαταβολή, 2,5 εκατομμύρια το χρόνο είναι μια.
1: Καθίστε, είναι συγκρίσιμα τα δύο ποσά που μας λέτε. Ορίστε. Έβγαλε ο εκτιμητής 12. Είπε η Y να πάρει παραπάνω. Πόσα.
2: Ναι, γιατί.
1: Να πάρει 15, να πάρει 20. Παραπάνω, και ζητάει 200.
2: Και ζητάει 200, ναι. Είναι ακριβές τιμές, σας λέω. Αν θέλετε, μπορείτε να δείτε και την ομιλία του Δημάρχου, να τον καλέσετε.
0: Και θέλω να τον καλέσουμε.
2: Προσέξτε, 2,5 εκατομμύρια το χρόνο, 9 εκατομμύρια προκαταβολή και 6%. Συγγνώμη, τι νομίζετε ότι πουλάμε ναρκωτικά? 6% του μεικτού. Όχι του καθαρού κέρδους του κέντρου. 6%. Μπορεί αυτό να ξεπερνάει και τα 200. Η απόφαση είναι ότι τρεις επιχειρηματικοί όμιλοι, τέσσερις, οι δύο ενώθηκαν, γελούσαν. Ούτε καν δώσαν προσφορά.
1: Γιατί αυτοί θα τα πληρώνουν?
2: Ναι, αυτοί θα πληρώνουν. Γιατί αυτοί έπρεπε να δώσουν και άλλα 150 εκατομμύρια να επενδύσουν.
1: Να φτιάξουν τις εγκαταστάσεις, δηλαδή, να τις οργανώσουν και όλα αυτά. Αυτό λέτε.
2: Είναι μεγάλο το κόστος. Και για να πάμε για μια πιο σύγχρονη κατάσταση. Λοιπόν, αυτό ζητήθηκε. Αυτή τη στιγμή εγώ θέτω ως προς όλους και θέλω να σας δώσω.
1: Μήπως δεν το θέλει ο Δήμος και ζητάει τρελά πράγματα για να μην γίνει ποτέ?
2: Να σας πω κάτι. Δεν ξέρω τι θέλει, δεν θέλει ο Δήμος. Αυτό δεν είναι κάτι που αφορά μόνο το Δήμο. Αφορά το εθνικό στρατηγικό σύστημα logistics. Δεν μπορείτε να λέμε, ξέρετε πόσο δίνει την οικονομία τα logistics. Είναι η δεύτερη πιο βαριά βιομηχανία μετά τον τουρισμό. Ο τουρισμός δίνει 16% του ΑΕΠ και τα logistics δίνουν 11,5%.
0: Ναι.
2: Είναι η βαριά μας βιομηχανία.
0: Ως ιδιοκτησία, προσέξτε τώρα τι λέω. Εδώ, για να καταλάβουμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αυτός ο χώρος που βρίσκεστε σήμερα, έτσι, οι χώροι όλοι αυτοί, δεν είναι τίποτα περισσότερο, είναι ενοικιάζει καθένας από τους ιδιοκτήτες, σωστά? Δεν υπάρχει ένας ιδιοκτήτης.
2: Όχι.
0: Σωστά το λέω.
2: Αυτό που υπάρχει τώρα στον Ελαιώνα.
0: Ναι, αυτό υπάρχει στον Ελαιώνα.
2: Ναι.
0: Στη Φυλή είναι μια δημοτική έκταση, στην οποία θα πήγαιναν ή πρόκειται να πάνε πόσες εταιρείες?
2: Όλες. Γιατί δεν θα μπορούν να κάνουν εθνική μεταφορά στον Ελαιώνα.
0: Α, δεν έχουν πάει η εταιρεία Μπάμπης Παπαδημητρίου ή Μάνος Νιφλής και λένε θα φτιάξουμε εμείς τα πρακτορία. Είναι τα πρακτορία μόνα τους.
2: Ναι, υπάρχουν κάποιοι επενδυτικοί όμιλοι,
0: okay,
2: πολύ μεγάλοι, άμα θέλετε μπορούσα να το αναφέρω.
1: Δεν
0: έχουμε θέμα.
2: Είναι η εταιρεία Ντάμπο του όμιλου Κοπελούζου, είναι η εταιρεία Aegean του κυρίου Μελισανίδη μαζί με την Golder Cargo του κυρίου Καλίνικου, και είναι και η εταιρεία Λεβάντε και 1880 του κύριου Θεοδόση.
0: Okay.
2: Αυτοί είναι
1: που ανταγωνίζονται ποιος θα κάνει το έργο.
0: Αυτοί λένε...
2: Ο μόνος ανταγωνισμός είναι το πόσα λεφτά θα πάρει ο Δήμος Φιλή. Αλλά δεν μπορεί να το ξεκινάει.
0: Άρα, αυτοί λοιπόν, εγώ το λέω σαν να κάνουμε μάθημα για να το καταλάβουμε εμείς. Αυτοί λοιπόν λένε ότι εμείς θα πάμε να φτιάξουμε, δεν ξέρω, πάω να φτιάξω 100 πρακτορία και θα τα νοικιάζω. Σωστά.
2: Θα κάνω 250 πρακτορία περίπου.
0: Okay, ναι.
2: Και θα τα νοικιάζω, συν ότι θα κάνω και κάποιους άλλους χώρους.
0: Εκ, προφανώς.
2: Μεγάλη αξία να τους νοικιάσω.
0: Προφανώς.
2: Συν όλα αυτά που μπορεί να γίνονται μέσα. Και όλα αυτά θα γίνονται πολύ σύγχρονα, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, φανταστείτε, δεν ξέρω αν έχετε που θέσει εδώ στο χώρο.
0: Δόξα τω Θεώ, το έχουμε φάει το πακέτο πολλές φορές. Ναι.
2: Λοιπόν, φανταστείτε τώρα ότι όταν θα ξαναρθείτε, αν θα είμαστε σε μια τέτοια εγκατάσταση, δεν θα πηγαίνετε στο κάθε πρακτοριάκι. Θα πηγαίνετε κατευθείαν στην κεντρική παράδοση και θα υπάρχει μια κεντρική παράδοση, θα παρατηρείτε για οπουδήποτε τα πράγματα. Κάπως όπως γίνεται με τις βαλίτσες στο αεροδρόμιο. Για να μπορέσει να αποφευχθεί όλο αυτό το να σας πω και ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε 100 χρόνια πίσω και προσπαθούμε να πάμε και 100 χρόνια, 150 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό θα υπάρχει επικοινωνία μεταξύ μας. Θα υπάρχουν ρομποτικά συστήματα. Μόνο η επένδυση για τα ρομπότ για να επικοινωνούν όλες αυτές τις εταιρείες είναι πάνω από 20 εκατομμύρια.
0: Okay. Λοιπόν,
2: θέλω να σας πω κάτι σημαντικό.
0: Ναι.
2: Γιατί μπορεί να λέει, να νομίζει κάποιος ότι φίλοι μου, 200 εκατομμύρια γιατί τόσο κοστίζει η γη. Εγώ προσωπικά, εγώ ο πρόεδρος της ΠΕΔ, πήγα και ζήτησα δίπλα να επίτηδες όγανα, αλήθεια, να μου δώσουν μια προσφορά, να αγοράσω μια έκταση ακριβώς με τα ίδια χαρακτηριστικά, 40 στρωμάτων.
0: Ναι.
2: Η πρώτη τιμή που μου δώσαν ήταν 100.000 το στρέμμα, δηλαδή 4 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
2: Χωρίς διαπραγμάτευση.
0: Μάλιστα.
2: Άρα τα 410 στρέμματα του Δήμου, στην αγοραία τιμή αυτή τη στιγμή, στοιχίζουν 41 εκατομμύρια. Άρα γιατί ο επενδυτής να μην ψάξει, δεν υπάρχει από όλα αυτή, να μην ψάξει να βρει δύο.
0: Okay.
2: Να δώσει 41 εκατομμύρια και να τα αγοράσει.
0: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, άρα το επόμενο βήμα το δικό μας.
1: Το καταλάβαμε.
0: Κύριε Κιούση, ακριβώς. Το πρώτο βήμα ήταν να καταλάβουμε. Το δεύτερο είναι να επικοινωνήσουμε αύριο, να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Δήμο Φιλής, να δούμε τέλος πάντων τι γίνεται.
2: Έτσι. Το χειρίζει ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κ. Παππού.
0: Ναι, με εκείνον, τον κ. Παππού θα
2: μιλήσω. Φίλος, γιατί δεν ξέρω και αυτά στα διοικητικά.
0: Δεν το συζητάμε.
2: Ναι, δεν το συζητώ, ούτε εγώ το συζητώ.
0: Ναι, ναι.
2: Προσπαθεί να προασπίσει την περιουσία του Δήμου.
1: Εντάξει, βρε παιδί μου, αλλά να γίνει και καμιά δουλειά σε αυτόν τον τόπο.
2: Ακριβώς, κύριε Παπαδημητρίου, νομίζω λάθος προσπαθεί να την
0: κουράσει. Να είστε καλά, καλώς σας ευχαριστούμε, κύριε Κιούση. Γεια σας.
2: Να είστε καλά και εσείς.
3: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέα πρόκληση της Άγκυρας στο Αιγαίο. Τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κο. Επενέβη ελληνική φρεγάτα και το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του. Περισσότερα στο real.gr. Ανοιχτό άφησε ο Πρωθυπουργός το ενδεχόμενο να εφαρμοστούν νέα μέτρα στήριξης για το κόστος ζωής, αν κριθεί απαραίτητο. Μιλώντας σε συνέδριο, σημείωσε ότι οι ενεργειακές ανάγκες της Ελλάδας θα μπορούσαν να καλύπτονται κατά 80% από ανανεώσιμες πηγές, μειώνοντας τις τιμές ρεύματος. Στο Πεκίνο φτάνει απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ για τριήμερη επίσκεψη στην Κίνα. Αύριο θα γίνουν οι κύριες διαβουλεύσεις με το Σιν Τζινπίνγκ, με επίκεντρο το Ιράν, τις εμπορικές σχέσεις, την τεχνητή νοημοσύνη και το ζήτημα της Ταϊβάν. Ομαλά διεξάγονται οι φοιτητικές εκλογές στη σκιά των χθεσινών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού από Πειραιώς έως Ποσειδώνος και στο κέντρο της Αθήνας σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης και σε Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα.

0: Στους 97,8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Για τρίτη φορά στην ιστορία της βρίσκεται στο τελικό του Champions League η Paris Saint-Germain. Η πρώτη φορά ήταν το 2020 όταν έχασε στο τελικό με 1-0 από την Bayern Μονάχου και ακολούθησε ο περσινός τελικός όπου κέρδισε με το εμφατικό 5-0 την Ίντερ, κατακτώντας για πρώτη φορά το βαρύτιμο τρόπαιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
11: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
12: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
13: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
14: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
15: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
0: Real FM, στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μάνο, να πούμε Μάνο. Ότι είναι κοντά μας και η Vodafone.
1: Είναι και η Vodafone, είναι okay. Και πολλοί άλλοι.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι όλοι. Να ξεκινήσω εγώ λέγοντας ότι η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη πλέον. Η Σιάμο το αποδεικνύει 50 χρόνια με την εμπειρία που έχει. Ελληνική κατασκευή με ευρωπαϊκά πρότυπα και καινοτόμες λύσεις. Θωρακισμένες πόρτες που προσφέρουν μέγιστη προστασία αλλά και αισθητική αρμονία. Έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένη ομάδα, αξιόπιστο after sales service, είναι δίπλα πάντα στον πελάτη σε κάθε στάδιο. Επιλέγετε Σιάμο, νιώθετε σιγουριά σε κάθε στιγμή, γιατί η εμπιστοσύνη χτίζεται με ποιότητα, συνέπεια και πραγματική φροντίδα.
0: Να πω λοιπόν για τη Vodafone ότι ζούμε σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online και ενώ αυτό έχει πολλά θετικά για τους εφήβους που τώρα ανακαλύπτουν το ίντερνετ, τα πράγματα συχνά γίνονται πιο σύνθετα. Μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με περιεχόμενο που τους μπερδεύει ή καταστάσεις που δεν ξέρουν αν είναι φυσιολογικές. Γι' αυτό το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή με άρθρα, βίντεο και podcast που βοηθούν τους εφήβους να κινούνται με ασφάλεια online. Παράλληλα, προσφέρει χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Διαθέσιμη σε App Store και Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Και φεύγουμε κατευθείαν να πάμε στον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Ιωάννη Μπαλτζόη, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία και πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, να μιλήσουμε λίγο για αυτό το drone στη Λευκάδα. Στρατηγέ μου, καλώς σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Καλώς μεσημέρι, κύριε Νευζίκη, κύριε Παπαδημητρίου.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν.
1: Ωραία είναι αυτά τα drones, αλλά πώς χάνονται? Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Μπαλτζόη. Πώς είναι δυνατόν να χάθηκε ένα κάπου στα ανοιχτά των Ιωνίων Ίσων?
2: Και πώς βρέθηκε εκεί,
1: Έμα...
2: αφού ξεκίνησε.
0: Σωστό.
2: Και με κατέθεσε στο βορρά. Κοιτάξτε, δείτε, καταρχήν μόνο και μόνο το γεγονός ότι αυτό ένα επιθετικό όπλο, γιατί περί επιθετικό όπλο πρόκειται και μάλιστα λειτουργεί σαν την εποχή του, στην επανάσταση του 21, σαν τον Κανάρι με τα...
1: Ναι, τους μπουρλοκέριδες.
2: Μπουρλοκέριδες, ακριβώς. Κάπως τέτοιο πράγμα είναι και αυτό. Λοιπόν, αυτό το επιθετικό όπλο βρέθηκε μέσα στην ΑΟΣ της Ελλάδος, τα χωρικά ύδατα, στο έδαφος της Ελλάδος, στην Σταυράκια. Άρα λοιπόν, εδώ τι παρατηρούμε? Κατά την άποψή μου έχουμε μια μεταφορά του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας με μέρημνα της Ουκρανίας στη Μεσόγειο και αυτό είναι μια επικίνδυνη μορφή υβριδικού πολέμου και είναι μια ασύμμετρη απειλή που δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Θεωρώ ότι είναι επιθετική ενέργεια της Ουκρανίας εναντίον της Ελλάδος, παρά τις σχέσεις που έχουμε, παρά την υποστήριξη που της δώσαμε, παρά τη βοήθεια, διαπιστώνουμε ότι...
0: Επιθετική, γιατί το λέτε, κύριε Μπαλτζόη, επιθετική?
2: Για να χτυπήσει κάτι μέσα στο έδαφος μας. Δηλαδή είναι κυριαρχικά δικαιώματά μας. Ξέρετε, στο Ιόνιο και Νηφλή έχουμε ΑΟΣ με την Ιταλία και 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα. Λοιπόν, αυτό που βρέθηκε, δεν βρέθηκε μόνο στη χωρική μας θάλασσα, ακούμπησε στην ξηρά.
0: Ναι.
2: Δεν είναι επιθετική ενέργεια. Έγινε λάθος.
0: Όχι, δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό προς Θεού. Προφανέστατα και όλο αυτό δεν είναι κανονικό. Απλώς λέω, εάν ήταν επιθετική κίνηση και ο στόχος ήταν ελληνικός.
2: Θα το πούμε αυτό.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε, αν ήταν μια χώρα που ήταν πολύ φιλική προς την Ελλάδα, εγώ εκτιμώ ότι η Ουκρανία δεν είναι φιλική προς την Ελλάδα, είναι περισσότερο προς την Τουρκία. Και ο Ζελένσκι έχει μεντοράτο τον Ερντογάν, τον θαυμάζει. Αλλά πέραν αυτού, αν θέλουν να κάνουν κάποια ενέργεια, κύριε Νικλή, να ενεδρευτικά να αφήσουν τον drone, να χτυπήσουν, να πούμε πώς γίνεται αυτή η δουλειά, ας το κάνανε από το βορρά προς τον νότο. Γιατί αν συμβεί κάτι και πάει στην Ελλάδα ή στην Ιταλία, αντιλαμβάνεστε ότι η επιπτώση δείχνει ότι δεν σέβονται αυτές τις χώρες. Είναι μια πρόκληση. Και επειδή είναι καιρό πολέμου, κάποιοι λένε ότι είναι και πολεμική ενέργεια, που σημαίνει ακόμα πιο κλιμακωμένο. Κλιμακωμένη η πρόκλησή του.
1: Ναι, λοιπόν, κύριε Μπαλτζόη, εγώ έχω ένα ερώτημα και απορία.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι τηλεχειριζόμενο?
2: Ναι, μπορεί να το βάλεις και σε συντεταγμένες και να πάει και μόνο του.
1: Okay, αλλά του έβαλαν συντεταγμένες να έρθει στα χωρικά μας ύδατα?
2: Όχι, να χτυπήσουν ένα, όπως συνήθως κάνουν και το έχουν κάνει 3-4 φορές στη Μεσόγειο, στην περιοχή μας, νότια, ανατολικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Τυπάνε ρωσικά δεξαμενόπλια ή δεξαμενόπλια που μεταφέρουν ωραία. Βασικό πετρέλαιο.
1: Αν λοιπόν χάσανε τον έλεγχό του οι χειριστές του, όφειλε να ενημερώσουν ότι ξέρετε παιδιά, το χάσαμε και τελευταία φορά που ξέραμε που πήγαινε, πήγαινε προς τα εσάς. Να το έχετε στο μυαλό σας. Κάτι να κάνουν τέλος πάντων.
2: Έτσι κύριε Παπαδημητρίου, εξάλλου αυτά έχουν και μηχανισμό αυτοπυρσοκρότησης. Δηλαδή, άμα χαθεί ο έλεγχος και δεν ξέρουν που να πάνε, κανονικά πρέπει να εκκρίνονται. Αλλά αυτοί το βάλανε να μην εκραγεί. Το μόνο που κάνανε, ο χειριστής όταν κατάλαβε δεν το βλέπει, είναι να απενεργοποιήσει, γι' αυτό δεν πήγε μόνο του, αλλά το χειριστή να απενεργοποιήσει τους sensors που έχει, 3-5 που έχει στο προστινό μέρος, οι οποίοι όταν θα κουμπίσουν ένα σκληρό αντικείμενο, να μεταδίδουν την πυροδότηση, την έκρηξη στο εσωτερικό, που υπήρχαν 100 κιλά εκρηκτικής σύλης. Αυτό είναι ικανό να δημιουργήσει μεγάλη οπή σε ένα δεξαμενόπλιο, δεν είναι και πολύ ισχυρή λαμαρίνα, με το πετρέλαιο κλπ. Αλλά πέραν αυτού, ξέρετε, έστω το χτυπούσε, δεν λέω ότι το χάσανε, θα είχε προκληθεί μια τεράστια μόλυνση στο Ιόνιο Πέλαγος. Και ρωτάω εγώ, είναι φιλική ενέργεια αυτή?
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Ναι,
1: αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι και είναι αυτονόητο.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Ναι. Αλλά εγώ μένω σε αυτό και μου κάνει τρομερή εντύπωση, επιμένω στο ερώτημα που θέτει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, ότι δηλαδή σε μια τέτοια συνθήκη, έναντι μιας φιλικής χώρας, όταν λέω φιλική, η Ελλάδα. Ναι, αλλά θέλω να πω, όχι, και ως μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε βοηθήσει, έχουμε συνδράμει και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Υποτίθεται ότι έχεις μία προειδοποίηση. Παιδιά, συνέβη αυτό, συγγνώμη που το λέω έτσι. Συνέβη αυτό, χάθηκε αυτό.
2: Χάθηκε, προσέξτε, δέστε το.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ ένας υπουργός τους λέει στο ΔΕΔΙΑ που του βάζει το θέμα, ότι δεν ξέρω, περίμενε να μάθω.
0: Θα το δω, ναι, ναι.
2: Ναι, και σήμερα διάβασα ότι λέει αυτοί δεν ξέρουμε το πράγμα, δεν ξέρουμε τι έγινε. Δηλαδή το παίζουν οι Κινέζοι. Ενώ ξέρουν πολύ καλά.
1: Αν ήταν Κινέζοι, τα ξέρανε, μην ανησυχείτε.
2: Τα ξέρανε οι Κινέζοι, αυτό να μου πείτε. Έχετε δίκιο σε αυτό. Εδώ είναι μια από τις καλύτερες υπηρεσίες πληροφοριών. Από πού έφυγε αυτό? Έφυγε από τη Λιβύη. Αλλά προσέξτε, όχι βάζοντας το δηλαδή να κινηθεί, μπορούσε να φτάσει μέχρι τη Λευκάδα. Αλλά όπως συνήθως κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις, τα βάζουν σε ένα πλοίο επάνω, σε ένα ψαράδικο, δεν φαίνεται αυτό, και με ένα βίντζι, τάκ, τα μολάνε στη θάλασσα δίπλα. Το βάζουν μπροστά και θέλουν.
1: Ωραία, λοιπόν, να ρωτήσω κάτι ακόμη, κύριε Μπαλτζόη. Εμείς τώρα είπατε πριν ότι έχουν ήδη εκδηλωθεί τέτοιες επιθέσεις. Δηλαδή είχαμε δύο ή τρία γεγονότα, νομίζω.
2: Ακριβώς. Ναι.
1: Okay.
2: Νότιο-ανατολικά και νότιο-δυτικά της Κρήτης. Λοιπόν.
1: Ναι, αυτό δεν έκανε όμως. Καθίστε, εμείς έχουμε το λιμενικό να φυλάει τη θάλασσα. Δεν έπρεπε να είναι ενημερωμένο το λιμενικό ότι κοίτα να δεις, έχει γίνει αυτό, έχει τα μάτια σου ανοιχτά, μην τυχόν και γίνει κάτι ακόμη.
0: Από ποιον λες, από τους Ουκρανούς?
1: Ναι, από τους Ουκρανούς, γιατί οι Ουκρανοί βάλανε και είχαμε.
2: Οι Ουκρανοί το βάζουν. Αυτοί χρησιμοποιούν αυτά τα ντρόνς, είναι δική τους κατασκευής. Μεταξύ μας είναι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αλλά προσέξτε, δεν φαίνεται εκεί μέσα. Έχουν χαμηλό προφίλ, είναι μαύρα. Πάνε πολύ γρήγορα στη θάλασσα. Αν έχει λίγο κυματισμό η θάλασσα, δεν τον πιάνει το ραντάρ. Πρέπει ή να είσαι πολύ κοντά να το πιάσει, ή να κάποιο πλοίο.
1: Γιατί δεν λέω αυτό. Εντάξει, δεν το πιάσε, κύριε Μπαλτζόη, αλλά. Ναι, γιατί πρέπει να σας αφήσουμε δυστυχώς. Αλλά ειδοποιεί ο ψαράς. Είμαι εδώ. Βλέπω ένα μαύρο που είναι έτσι, που είναι εκείνο, τ' άλλο. Και το λιμενικό τι του λέει? Βάλε ένα σχοινί και φέρτο μέσα στο λιμάνι.
2: Απαράδεκτο. Ξέρετε, αν γινόταν κάτι, ας πούμε, που δεν ξέρουμε τι, και γινόταν η έκρηξη στο λιμάνι της Βασιλικής, όσοι Λευκάδα καταλαβαίνουν που είναι κλπ, θα είχε πάρει όλη τη δυτική πλευρά της Λευκάδος. Και λένε ότι ο στόχος ήταν δεξαμενόπλιο. Εκτιμούμε μάλλον. Ξέρετε, εγώ το είδα ότι είναι στο νότιο τμήμα της Λευκάδος, στο Δουκάτο, εκεί όσοι πάνε ξέρουν, εκεί αν το περάσει σε αυτό το τελευταίο άκρο. Πήγε και με κατέφθασε όπως είχε προς το βορρά. Ξέρετε ποιος ήταν ο επόμενος πιθανός στόχος? Το νησί του Σκορπιού.
0: Το Σκορπιός, ναι.
2: Ποιος το έχει το Σκορπιό?
0: Ρώσος.
2: Ένας Ρώσος μεγιστάνας.
0: Ναι, ναι.
2: Μήπως θέλουν να κάνουν αυτό, κάτι τέτοιο.
0: Για να δούμε. Γιατί εντάξει, τώρα για να μην φτάνουμε, όχι, καταλαβαίνουμε τι λέτε και είναι λογική η σκέψη σας. Απλώς Το θέμα είναι να περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και να δοθούν και επίσημες απαντήσεις. Λέει και ο κύριος Κουρουπλής, ο πρώην υπουργός. Επιτρέψτε μου, λέει, μάνο, όταν λέμε φιλική χώρα, είναι η χώρα που έβαλε όρους ότι αν μας τα πουλήσει, τα ντρόνους δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε ακόμα και μας κάνει επίθεση η Τουρκία κατά σχέση. Δεν ακούσατε, κύριε Υπουργέ, το συζητούσαμε νωρίτερα αυτό με τον Χρήστο Μαζανίτη, αυτό ακριβώς αναλύαμε. Φιλική, όταν λέω εγώ φιλική χώρα, είναι ότι τους έχουμε βοηθήσει. Αυτό εννοώ, φίλε.
2: Βεβαίως. Ναι. Να πω και κάτι άλλο, έτσι, λίγο περίεργο, ας πούμε, και να τελειώσω, αν θέλετε. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν οι ψαράδες πήγαν εκεί, δηλαδή έχουμε αφήσει την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας, οι ψαράδες στο λιμενικό, όπως ο κ. Παπαδημητρίου είπε, πού ήταν, δεν έπρεπε να προστρέξει ένα mm-hmm. μαύρο αντικείμενο κλπ. Το μυαλό τους δεν πήγε πουθενά. Μάλιστα. Τι ήταν αυτό.
0: Μένουμε σε αυτά, κύριε Μπαντζόη. Ναι, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Να πω κάτι.
0: Πείτε το.
2: Από πάνω από τον drones υπήρχαν δύο Βούλγαροι που υποτίθεται κάνανε καφετή στα 10 μέτρα ύψος που ήταν αυτό και λέγανε πολιτσάι. Λοιπόν, ενεργοποιήθηκε ένα δίκτυο πρακτών να πάνε να το καταστρέψουν και λοιπά. Ήταν αντιδικτυακό, το χάσετε. Ερώτηση.
0: Να είστε καλά, κύριε Μπαλτζόη, σας ευχαριστούμε.
1: Καθετή
0: πολύ.
1: Στα ανοιχτά δίπλα στον drone. Τι άλλο θα δούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εγώ συζητώ με τον κολλητό μου πάντως. Και τον ακούω μια μέρα να μου λέει: είσαι ανέστητος, ξέρεις περισσότερα για το παράθυρό σου παρά για μένα. Ξέρεις τι τύπος είναι, τι διαστάσεις έχει, τι πιστοποιήσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, όλα τα γνωρίζεις. Και για μένα δεν ξέρεις καν πότε έχω γενέθλια. Λοιπόν, γι' αυτό και τι του απαντώ εγώ: βάλε ένα QR, φιλάρα, και εσύ να σε σκανάρω να μην ξεχνάω ποτέ τίποτα. Αυτό έκανε η LVL. Έχει βάλει Window ID. Στα κουφώματα που φτιάχνει και αυτό σου δείχνει τα πάντα, ό,τι χρειάζεσαι, όποτε τα χρειάζεσαι. Είναι μια καινοτομία από την LVL, γιατί με την LVL βλέπεις τα πράγματα της ζωής διαφορετικά.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε φορτισμένο κλίμα σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι κάλπες στείνονται λίγες ώρες μετά τα σοβαρά περιστατικά βίας του Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 10 τραυματίες. Ποιο μήνυμα στέλνει το Υπουργείο Παιδείας? Τα αναπάντητα ερωτήματα πίσω από την τραγωδία της Ηλιούπολης με τις 2 17χρονες. Πώς η πίεση των Πανελληνίων λυγίζει τους εφήβους, το άγχος, ο φόβος της αποτυχίας και ο ρόλος της οικογένειας. Τι λένε στον Real FM ειδικοί για τα σημάδια που χρήζουν προσοχής? Χρυσάφι κοστίζει ενοικίαση γραφείων στην Αττική. Σε βάθος δεκαετίας καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση κόστους πάνω από 80% σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Ποιες περιοχές έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση? Αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Καλημέρα.
8: Καλώς τον.
7: Θα ήθελα ένα...
8: Έφτασε.
7: Α, και...
8: Εννοείται.
7: Με...
8: Ξέρω.
7: Χωρίς...
8: Βεβαίως.
9: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
11: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
10: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
11: Εννοείται, αγάπη μου.
10: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
11: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
10: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
11: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
12: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Τρεις Εργενίδες.
18: Ένα μωρό.
19: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
18: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
17: Και όλα ανατρέπονται.
20: Από το πουθενά.
18: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
20: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
20: Όμως μετά από μία.
18: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
17: Ένα μωρό για τρεις.
21: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
18: Ζήσης Ρούμπος.
20: Χάρης Χιώτης.
18: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
21: Και η Ελένη Καρακάση.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
18: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, σπαταλήσαμε το χρόνο μας. Δεν σπαταλήσαμε. Καταναλώσαμε το χρόνο μας. Αναλώσαμε το χρόνο μας στη συνέντευξη.
1: Πολύ ωραία, περάσαμε.
0: Οπότε θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε κατευθείαν. Να δώσουμε τη σκητάλη στο μεσημεριανό μαγκαζίνο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Έτσι.
1: Είσαι λοιπόν, σίγουρος γι' αυτό, ε?
0: Αύριο το μεσημέρι θα είμαστε εδώ στις 12.
1: Είσαι σίγουρος ότι θες να φύγουμε χωρίς να έχεις μάθει πού είναι το Brent? Δεν το
0: πες,
1: βλέπω.
0: Πες, όσο
1: δεν ξέρω πού είναι.
0: Okay.
1: Αύριο.
0: Αύριο.
1: Κάπου okay. Εκεί θα είναι και αύριο. Έτσι. Ψηλά, βέβαια.
0: Σωστό. Γεια σας.
1: Γεια σας. You can take it slow, 'cause my
2: love will... Real FM.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα.
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί!
9: Και εκεί! Χρήστα, βουλθάν, ενέκεια.
10: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
11: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
17: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
18: Αχα.
17: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
18: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
17: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας Και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
20: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
21: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
22: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
21: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
22: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 13 Μαΐου σήμερα, με τις φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται υπό τη βαριά σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και με τη νέα τουρκική πρόκληση πριν από λίγο στο Αιγαίο. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σε φορτισμένο κλίμα σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι κάλπες έχουν στηθεί λίγες ώρες μετά τα σοβαρά περιστατικά βίας στο Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 10 τραυματίες. Ξέσπασε και πολιτική αντιπαράθεση. Η πρόοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επί Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική, είπε στον Real FM ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υπέρ του ελέγχου στην είσοδο των πανεπιστημίων τάχθηκε μέσω του σταθμού μας η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει. Έκανε λόγο ο γραμματέας του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης.
0: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη μαθήτρια που υπέστη βαριά τραύματα όταν έπεσε μαζί με συνομιλική της από τα Ράτσα Πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το δεύτερο κορίτσι έχασε τη ζωή του ακαριαία. Πώς η πίεση των Πανελληνίων λυγίζει τους έφηβους, το άγχος, ο φόβος της αποτυχίας και ο ρόλος της οικογένειας, τι λένε στον Real FM ειδικοί για τα σημάδια που χρήζουν προσοχής.
1: Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο υπό το βάρος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αύριο θα διεξαχθούν οι κύριες διαβουλεύσεις των δύο ηγετών με επίκεντρο το Ιράν, τις εμπορικές σχέσεις, την τεχνητή νοημοσύνη και το ζήτημα της Ταϊβάν. Στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια υπολογίζεται το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής για την Ουάσιγκτον.
0: Επιστολή μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Μάρκο Ρούμπιο ζητούν διευκρινήσεις εάν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα για την Τουρκία και τα F-35 αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης.
1: Την ίδια ώρα, νέα πρόκληση της Άγκυρας στο Αιγαίο. Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα στη Αστυπάλαια και Κο. Σύμφωνα με πληροφορίες, επενεύει η φρεγάτα Αδρίας και το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του.
0: 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των δημοσίων υπαλλήλων με αίτημα την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές. Μέλη της ΑΔΕΔΗ συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Χρυσάφι κοστίζει ενοικίαση γραφείων στην Αττική. Σε βάθος δεκαετίας καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση κόστους πάνω από 80% σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Ποιες περιοχές έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παρέτηση του πρωθυπουργού Στάρμερ. 86 βουλευτές των εργατικών έχουν ταχθεί υπέρ της απομάκρυνσής του μετά τις βαριές απώλειες που κατέγραψε το κόμμα στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του.
1: Στον τελικό της Eurovision προκρίθηκε ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο μετά την εμφάνισή του στον ημιτελικό που ξεσήκωσε το πλήθος. Έκπληξη ήταν η λύρα της Έλενας Παπαρίζου, την οποία επανέφερε ο Φώκας Ευαγγελινός μετά από 21 χρόνια. Αύριο έρχεται η σειρά της Κύπρου.
0: Στα αθλητικά, με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Ισπανία τη Βαλένθια στις 10 απόψε στον 5ο και τελευταίο αγώνα των Playoff.
1: Στο ποδόσφαιρο στις 7:30 το απόγευμα για την 5η αγωνιστική των play-off παίζουν ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 και Πανετολικός Λάρισα 1-1. Ατρόμητος, Κηφισιά και Πανετολικός έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους στη Super League.
0: Και στα του καιρού τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία σχεδόν έθριος. Ο ουρανός στην υπόλοιπη χώρα άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ, στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη έρχονται βροχές και πτώση του υδραργύρου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας πει τώρα σε ποια σημεία του λεκανοπεδίου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο των Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνίνει η ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαλιπέδου, Κόρονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί οι φοιτητές στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας για την ανάδειξη των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων τους υπό τη βαριά σκιά των επεισοδίων στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα εκτός από την Πάτρα, όπου η ψηφοφορία άνοιξε με καθυστέρηση. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των φοιτητικών παρατάξεων που διεκδικούν την ψήφο των σπουδαστών έχει μπει το ζήτημα των διαγραφών και η λειτουργία ξένων μη κρατικών πανεπιστημίων. Συνήθως, βέβαια, οι παρατάξεις ανακοινώνουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαφορετικά αποτελέσματα Κασιανή Βραχά. Ωστόσο, εφέτος το κλίμα έχουν σημαδεύσει τα εκτεταμένα επεισόδια και οι τραυματισμοί σπουδαστών.
4: Βασίλη, σε εξέλιξη βρίσκονται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα όλης της χώρας. Για την ομαλή διεκπαιρέωση της διαδικασίας, σήμερα δεν γίνονται μαθήματα στα πανεπιστήμια, ούτε δίνονται εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο. Όσοι φοιτητές προσέλθουν στις κάλπες, θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης και να μπορέσουν να ψηφίσουν. Οι κάλπες αναμένεται να κλείσουν στις 7 το απόγευμα και στη συνέχεια οι ειδικές επιτροπές, αποτελούμενες από φοιτητές, θα προχωρήσουν στην καταμέτρηση των ψήφων. Το διακύβευμα των φετινών εκλογών είναι η ταυτότητα των ελληνικών πανεπιστημίων την επόμενη ημέρα. Συγκεκριμένα, βασικό θέμα συζήτησης μεταξύ των φοιτητών αποτελεί αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, που αναφέρει ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, όμως, οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει και διεκδικούν την αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων με αιχμή την ασφάλεια και τη φοιτητική μέρημνα.
0: Οι εκλογές τώρα, Κασιανή Βραχά, γίνονται.

0: Στήθηκε στο κεφάλι, ενώ οι άλλοι δύο μεταφέρθηκαν στο θριάσιο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες με πιο ελαφριά τραύματα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης αλλά και όπκε, που εντόπισαν 8 άτομα έξω από το πανεπιστήμιο επί της οδού Δημητσάνας, τα οποία έφεραν κράνη και γάντια, προσήχθησαν όμως στη συνέχεια αφέθησαν ελεύθεροι. Οι φοιτητικοί σύλλογοι κατήγγειλαν το περιστατικό ως μεμονωμένο, σημειώνοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τις διεκδικήσεις τους.
1: Καταγγέλουμε τα χθεσινά περιστατικά ως μεμονωμένα και απαράδεκτα. Δεν έχουν καμία σχέση με τους φοιτητές, με το φοιτητικό μας σύλλογο, με τις διεκδικήσεις μας. Εμείς σήμερα εδώ πέρα καλούμε τους φοιτητές να συμμετέχουν μαζικά στις φοιτητικές εκλογές για να πάρουν θέση για τη ζωή και τις σπουδές μας.
2: Είχαμε Κασιανή και τα έκτροπα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
0: Είχαν προηγηθεί, Βασίλη, τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ήταν περίπου 10 το πρωί της Τρίτης, όταν ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο ίδρυμα με ρόπαλα και πυρσούς και ξεκίνησαν να κυνηγούν φοιτητές που έτρεχαν για να σωθούν. Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως κάποιοι από αυτούς κρατούσαν και μαχαίρια. Βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στη δημοσιότητα και δείχνει το μένος των δραστών, καθώς φαίνεται να χτυπούν με μανία τα θύματά τους που ουρλιάζουν από τον πόνο ζητώντας βοήθεια. Από την επίθεση τραυματίστηκαν περίπου 7 άτομα ηλικίας 19 με 27 ετών, εκ των οποίων 4 άνδρες και 3 γυναίκες. Οι 5 από αυτούς φέρουν κακώσεις σε πόδια, χέρια αλλά και εκδορές. Ένας 20χρονος φέρει κάταγμα στο κεφάλι, καθώς και κακώσεις στο θώρακα και εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ενώ ένας 27χρονος έχει κακώσεις σε άκρα, κεφάλι και θώρακα. Τα πανεπιστήμια θα είναι ασφαλή όταν θα είναι ανοιχτά και θα επιβάλλεται η ακαδημαϊκότητα, τόνισε ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μίλησε στο Open.
3: Τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι ακόμη ελλειπή, εκτός των μέτρων που πρέπει να ληφθούν.
2: Και δεν έχουν ληφθεί.
3: Πρέπει να υπάρξει και μία δημοκρατική συνείδηση και μία επίσης αναγνώριση της ελευθερίας της έκφρασης όλων. Τα πανεπιστήμια θα είναι ασφαλή όταν θα είναι ανοιχτά και ταυτόχρονα όταν θα επιβάλλεται η ακαδημαϊκότητα.
0: Οι αρχές, Βασίλη, προχώρησαν συνολικά σε 39 προσαγωγές, αλλά στη συνέχεια αφέθησαν όλοι ελεύθεροι. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ακροαριστερών παρατάξεων εξαιτίας των φοιτητικών εκλογών που διεξάγονται σήμερα. Παράλληλα, προανήγγειλε και την τοποθέτηση καμερών στα πανεπιστήμια. Ο Υφυπουργός μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
4: Είχαμε εξαιτίας των φοιτητικών εκλογών σήμερα ξεκαθάρισμα λογαριασμών ακροαριστερών μειοψηφικών παρατάξεων μέσα στο πανεπιστήμιο. Ήταν, χτύπησαν, αμέσως εμφανίστηκε η αστυνομία, αλλά μπαίνω, χτυπάω και φεύγω. Ήτανε ώρες μαθημάτων μέσα στην Πολυτεχνική Σχολή, όπως και το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μπήκαν αυτοί μέσα από την κεντρική είσοδο, είναι πολύ κοντά τα τραπεζάκια αυτά των φοιτητικών παρατάξεων στην κεντρική είσοδο, ρίξαν το ξύλο και φύγαν. Άμεσα η αστυνομία κινητοποιήθηκε. Έκανε προσαγωγές. Προφανώς δεν είχαμε καμία σύλληψη. Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, δηλαδή κάμερες, να το πω απλά, ήδη έχει ολοκληρωθεί οι τεχνικές προδιαγραφές των καμερών που θα μπουν στα πανεπιστήμια. Είναι μια δημόσια σύμβαση η οποία θα ολοκληρωθεί αμεσότατα. Ευθαρσώς λέω σε όλα τα νέα παιδιά, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα.
2: Γίναμε θεατές για μία ακόμα φορά σε περιστατικά που δεν τιμούν αλλά μαυρώνουν το έργο των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ελπίζουμε πως δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον. Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή. Τα επεισόδια, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσαν πολιτική αντιπαράθεση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα, τόνισε ότι η πρόοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επί Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Δεν τα κατάφερε να αποτρέψει όμως φαινόμενα βίας μεταξύ αριστερών.
5: Η κυβέρνηση αυτή έχει φέρει πολύ μεγάλη πρόοδο. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργός κατάληψη πανεπιστήμιων. Έχουν απελευθερωθεί και ανακαινιστεί φοιτητικές αιστείες, έχουν χτιστεί βιβλιοθήκες. Έχει μπει η αστυνομία πολλές φορές μέσα στα πανεπιστήμια. Χθες η Νέα Αριστερά έβγαλε μία ανακοίνωση που είπε περίπου ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει συνήθεια να μπαίνει η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Θα λέω ότι η αλήθεια είναι ότι η πρόοδο σε Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Τώρα, αν μου πει ότι κατάφερε ο Μητσοτάκη να κάνει του αριστερού να μην μπλακώνονται, όχι, δεν το κατάφερε. Θα έπρεπε να μπουν και κάμερα στα πανεπιστήμια, δεν αντιλέγω, αλλά αυτό είναι και κυρίως θέμα των Βρετανικών.
6: Πρέπει να μπουν. λειτουργούν κάμερες, θα έπρεπε να υπάρχει ταυτότητα του φοιτητή ή του διδάσκοντος για να μπορεί να μπει.
5: Αλλά τα πανεπιστήμια έχουν το Σύνταγμα αυτοδιοίκητο. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να διακόψει τη χρηματοδότηση σε πανεπιστήμια που δεν τα κάνουν. Αυτό είναι ένα ακραίο γενικά μέτρο, γιατί αυτό θα έχει επίπτωση στη ζωή όλων των φοιτητών, δεν είναι θέμα μόνο ποινή.

0: έλεγχο στην εκάστοτε Βρετανική αρχή.
1: Πρέπει να υπάρξει έλεγχο στην είσοδο των πανεπιστημίων και να τοποθετηθούν κάμερες, δήλωσε στην ίδια εκπομπή η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.
2: Είναι μια αδιανόητη κατάσταση που δεν αντιστοιχεί σε μια δυτική ευρωπαϊκά οργανωμένη χώρα. Είναι άλλο ένα πεδίο δραματικής αποτυχίας και μηδενικής αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης. Σας θυμίζω τον εφάνταστο τρόπο με τον οποίο θεώρησαν ότι θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό της περιβόητης πανεπιστημιακής αστυνομίας. Και σας θυμίζω βεβαίως πέρα από όλα αυτά τις διαβεβαιώσεις και τις προεκλογικές δεσμεύσεις από το 2019 ήδη για την πάταξη ενός φαινομένου για το οποίο έχει στο πλευρό της το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Ο έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων ασφαλώς. Οι κάμερες σε συνεννόηση με την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι τα ελάχιστα και τα δεδομένα.
1: Για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει έκανε λόγο ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
3: Πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Όποιος λέει δεν υπάρχουν λύσεις, έχει καταθέσει τα όπλα. Πρέπει να σας δηλώσω πάλι ως πανεπιστημιακός και ως Μέρα 25. Βγάλαμε και μια δήλωση σχετικά τον αποτροπιασμό μας για αυτά που βλέπουμε. Οι μπαλτάδες, τα μαχαιρώματα, αυτή η αέναη βία η οποία εξελίσσεται με διάφορους τρόπους, η αστυνομική βία, η βία ενός ολόκληρου συστήματος εναντίον φοιτητών που πετιούνται στο δρόμο. Έχω εξαιρετικούς φοιτητές που είχαν αφήσει το πανεπιστήμιο κάποια χρόνια, που έχουν ξαναγυρίσει στη Θεσσαλονία και που η κυβέρνηση με τον νέο νόμο της τους διαγράφει. Υπάρχει ένα κλίμα από τη μία μεριά απογοήτευσης και από την άλλη μεριά θυμού και βίας στα πανεπιστήμια. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να υπάρξει λύση στην οποία αναφερθεί για την κυρία Χατζηνικολάου σε ένα δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα το οποίο φθήνει.
4: Πάμε τώρα στην υπόθεση που τις τελευταίες ώρες έχει συνταράξει το Πανελλήνιο, την τραγωδία της Ηλιούπολης με τις δύο 17χρονες που βούτυξαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Σημειώματα των κοριτσιών έρχονται να ρίξουν φως στα αίτια, ωστόσο δεν το χωράει ο νους Θεοδόση Πάνου πως η ψυχολογική πίεση που ασκούν οι Πανελλήνιες εξετάσεις μπορεί να οδήγησε δύο κορίτσια που κανονικά θα έπρεπε να βιώνουν τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους να αποφασίσουν να βάλουν τέλος στη ζωή τους, γιατί από ό,τι φαίνεται το είχαν οργανώσει.
5: Βεβαίως και φαίνεται να ήταν οργανωμένο, τουλάχιστον αυτό δείχνει τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η αστυνομική έρευνα που πραγματοποιεί το τοπικό αστυνομικό τμήμα, εν προκειμένου αυτό της Ηλιούπολης. Όλα δείχνουν μία οργάνωση, έναν προσχεδιασμό, διότι όταν ζητούν τα κλειδιά από την διαχειρίστρια, κλειδώνουν την πόρτα της ταράτσας από την έξω πλευρά, από την πλευρά της ταράτσας, δηλαδή. Όλα δείχνουν ότι πια ένα σχεδιασμό.
4: Για να μην μπορεί να τις σταματήσει κανείς.
5: Ακριβώς. Προφανώς και υπάρχει. Αυτόπτες μάρτυρες, μάλιστα, έχουν καταθέσει ήδη στους αστυνομικούς ότι είδαν τα δύο παιδιά να κρατιούνται χέρι-χέρι πριν βρεθούν ξαφνικά στο κενό. Η μία δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατήσει ζωή. Η έτερη κοπέλα, η έτερη μαθήτρια είναι σε ιδιαίτερως κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. 20 γιατροί είναι πάνω από το παιδί και προσπαθούν κυριολεκτικά με νύχια και με δόντια να το κρατήσουν στην ζωή. Τώρα, το αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια διπλή απόπειρα αυτοχειρίας, όσον αφορά βεβαίως τη δεύτερη κοπέλα που έχει μείνει ζωντανή και δίνει την μάχη της αυτή την ώρα, δεν υπάρχει υποκίνηση, διότι το αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας αυτό είναι, να δει αν υπάρχει υποκίνηση. Δεν φαίνεται να υπάρχει υποκίνηση. Άλλωστε και το σημείωμα που άφησε η 17χρονη που έχασε σχεδόν ακαριέα τη ζωή της αμέσως μετά την πτώση. Είχε μαζί της ένα σάκο, επισκέφθηκε τη φίλη της που διαμένει στην συγκεκριμένη πολυκατοικία και ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα. Γράφει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, είναι ένα προσωπικό σημείωμα το οποίο βεβαίως απευθύνεται στους γονείς της. Εμπεριέχει όμως την φράση κατάθλιψη τουλάχιστον 2-3 φορές. Το μυστήριο είναι για την δεύτερη κοπέλα. Την κοπέλα που δίνει την μάχη να κρατηθεί στη ζωή, διότι δεν είχε αφήσει κανένα σημείωμα, δεν υπήρχε τίποτα, ούτε μία ένδειξη. Όταν όμως οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο υπνοδωμάτιο του παιδιού, ανακάλυψαν ένα τετράδιο που έγραφε διάφορες σκέψεις.
4: Τύπου ημερολόγιο.
5: Ας το ονομάσουμε, ναι. Ακριβώς έτσι. Ας το ονομάσουμε λοιπόν ημερολόγιο. Εκεί φαίνεται να συμβαδίζει στις απόψεις της και όσον αφορά τις Πανελλήνιες και όσον αφορά την λέξη που σας προανέφερα, την κατάθλιψη, την αναφέρει αρκετές φορές, αλλά και το πόσο ο κόσμος αυτός δεν είναι τόσο ωραίος όσο φαίνεται, τουλάχιστον φαίνονταν στα μάτια των δύο παιδιών. Αυτό σηματοδοτεί βεβαίως και το ελαττήριο, δυστυχώς το ελαττήριο αυτής της τραγωδίας. Κατά συνέπεια, όσον αφορά τώρα την αστυνομική έρευνα, αύριο μεθαύριο και όταν θα είναι σε θέση να δώσουν μια κατάθεση οι γονείς, η δικογραφία θα κλείσει και θα παραπευθεί στα χέρια του εισαγγελέα, θα παραπευθεί στον εισαγγελέα και όπως είπα σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπει και στο αρχείο, γιατί όπως προείπαμε υποκίνηση τρίτου προσώπου δεν φαίνεται να υπάρχει, τουλάχιστον από τις μέχρι τώρα έρευνες. Πρόκειται για μια τραγωδία που την βιώνουν δύο οικογένειες. Η μία έχασε το παιδί της, η άλλη αγωνιά για την ζωή του δεύτερου παιδιού.
4: Και βέβαια είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και των συμμαθητών των δύο κοριτσιών. Κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας, να πούμε, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, έχει μεταβεί στο σχολείο των παιδιών. Θεοδόση, είναι γεγονός ότι αυτά τα δύο κορίτσια ουσιαστικά μετέτρεψαν σε πραγματικότητα τον χειρότερο εφιάλτη κάθε γονιού. Κάθε γονέα που ξέρει πώς είναι, πόσο δύσκολα μπορεί να περάσει το παιδί του στην εφηβεία, ειδικά αν οδεύει προς τις πανελλήνιες εξετάσεις.
5: Είναι αυτές. Έχεις πολύ δίκιο, είναι αυτές οι μικρές πτυχές, παύλα λεπτομέρειες της εφηβείας που αν δεν προσεχθούν δυστυχώς είναι δυνατόν να οδηγήσουν ακόμα και σε τραγωδίες όπως η χθεσινή.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Έντονες είναι οι ψυχολογικές πιέσεις που ασκούνται, όπως ακούσαμε, στους μαθητές, τους οποίους ο περίγυρος φορτώνει με 1000 πρέπει. Το περιστατικό της Ηλιούπολης με τα ανήλικα κορίτσια φέρνει στο προσκήνιο με τον πιο τραγικό τρόπο τις ευθύνες που έχουν πρωτίστως οι γονείς. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με ειδικούς, οι οποίοι απευθύνουν σημαντικές συμβουλές σε όσους μεγαλώνουν παιδιά και μας παρουσιάζει το ρεπορτάζ.
6: Λίγες μόλις μέρες πριν από τις Πανελλαδικές, ο θάνατος μιας 17χρονης και ο σοβαρός τραυματισμός συνομιλικής της επαναφέρουν, όπως είπες, στο προσκήνιο το ζήτημα της ψυχικής υγείας των εφήβων. Τα στοιχεία για τη χώρα μας είναι αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, μόνο το τελευταίο έτος πραγματοποιήθηκαν 768 παρεμβάσεις αποτροπής αυτοκτονικών σκέψεων ή απόπειρας, χάρη στην άμεση συνεργασία με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ανησυχητικό είναι πως το 40,9% των αιτημάτων προς τον οργανισμό αφορά ζητήματα ψυχικής υγείας, ενώ ένας στους 4 ανηλίκους που ζητούν βοήθεια έχουν αυτοκτονικές τάσεις. Το φαινόμενο είναι παγκόσμιο, καθώς η αυτοκτονία παραμένει μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου για άτομα ηλικίας 15 έως 29 ετών. Οι ειδικοί θεωρούν ότι καμία μεμονωμένη αποτυχία, ωστόσο, ή εξεταστική περίοδος δεν οδηγεί από μόνη της στην αυτοκτονία. Οι εξετάσεις μπορεί να πυροδοτήσουν μια τέτοια αντίδραση όμως σε ένα παιδί, το οποίο ωστόσο είναι ήδη ψυχικά ευάλωτο, εξηγεί στον Real FM ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Μαργαρίτα Ζωγράφου.
7: Συνήθως πίσω από το γεγονός της αυτοχειρίας είναι μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει με ψυχολογικό πρόβλημα, ψυχική εν γενή διαταραχή. Συνήθως λοιπόν η κατάθλιψη είναι υπεύθυνη για το αν κάποιος φτάσει σε αυτό το σημείο. Ωστόσο στην εφηβεία τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, γιατί τα παιδιά, ειδικά τα κορίτσια, λόγω της ορμονικής καταιγίδας της ήδης, περνούν πολλές κυκλοθυμίες. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή περνούν αυτά οδηγούνται σε αυτά τα σημεία. Συνήθως κάτι πρέπει να προϋπάρχει πίσω από αυτό και οι ψυχοπιεστικοί και στρεσογόνοι παράγοντες το επιτείνουν και το βγάζουν προς τα έξω. Ένας πιεστικός και στρεσογόνος παράγοντας είναι οι πανελλήνιες. Όπως μπορεί να είναι και η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, όπως μπορεί να είναι και η διάσπαση μιας ομάδας φίλων. Τα παιδιά μας σήμερα είναι πολύ ευάλωτα, γιατί κλείνονται στο δωμάτιο πίσω από μια οθόνη. Νιώθει ο γονιός ότι το παιδί του είναι στο σπίτι και ασφαλές. Δεν ξέρει όμως με τι κίνδυνο παλεύει το παιδί του και τι συναναστρέφεται όταν βλέπει τα social, Instagram, TikTok, οπουδήποτε βίντεο τα οποία προωθούν αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, φέρνουν το παιδί αντιμέτωπο με τη ζωφερή πλευρά. Οι γονείς έχουν τον πρώτο ρόλο σε αυτό όσον αφορά το κομμάτι να αναγνωρίζουν τη δύσκολη κατάσταση στην οποία είναι το παιδί τους. Πώς? Μία ερώτηση. Πολλοί ρωτάνε πώς έκανες, πώς πέρασες τη μέρα σου, πώς πήγες στο σχολείο. Ναι, το πιο σημαντικό όμως είναι να ρωτήσεις πώς ένιωσες σήμερα, πώς νιώθεις αυτές τις μέρες, πώς είσαι. Περισσότερο από το τι ενέργειες έκανες και το πώς πήγες στα μαθήματα. Δεν έχει σημασία αν στην ιστορία ή στα μαθηματικά πήρε 14 αντί για 19. Σημασία έχει αν ήταν καλά, πώς ένιωσε μέσα στη μέρα του, τι τον προβληματίζει, τι τον απασχολεί.
4: Στη Στη διεθνή επικαιρότητα κυριαρχεί η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα και η επικείμενη κρίσιμη συνάντησή του με τον Xi Jinping. Μπορεί το εμπόριο και οι δασμοί να είναι το κύριο θέμα της συζήτησης, ωστόσο στην ατζέντα θα βρεθεί και η κρίση στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, αν και ο Τραμπ αρνείται ότι χρειάζεται βοήθεια, Θανάση Τσίτσα.
8: Ναι, καλό μεσημέρι. Ελάχιστοι περιμένουν θεαματικές ανατροπές από τις συνομιλίες της Πέμπτης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φτάνει στην Κινέζικη Πρωτεύουσα με ξεκάθαρη ατζέντα και πρώτη του προτεραιότητα είναι το εμπόριο. Θέλει να πείσει τον ΣΥ να ανοίξει την κινέζικη αγορά στις αμερικανικές επιχειρήσεις και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το συνοδεύουν μεγάλα ονόματα του αμερικανικού επιχειρήν, όπως ο Tim Cook της Apple, ο Elon Musk της Tesla και ο Larry Flink της BlackRock. Δίπλα στο εμπόριο, ο Τραμπ θα φέρει στο τραπέζι και το Ιράν, ζητώντας παραχωρήσεις τόσο στο πυρηνικό πρόγραμμα όσο και στο ασθενά του Ορμούς, αν και επιμένει δημοσίως ότι ελέγχει το ζήτημα χωρίς να χρειάζεται κινέζικη βοήθεια. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος έχει εξίσου και ξεκάθαρες προτεραιότητες, με πρώτη και κυριότερη την Ταϊβάν, επιδιώκει μείωση των Αμερικανικών πωλήσεων όπλων στο νησί και στο ιδανικό σενάριο μια μετατόπιση της επίσημης θέσης της Ουάσιγκτον, ένα αίτημα όμως που έχει αποδειχθεί κατ' επανάληψη στο παρελθόν και που δύσκολα θα πέρναγε από ένα κογκρέσο όπου οι δύο μεγάλες πτέρυγες συγκλίνουν σε μια πιο σκληρή στάση απέναντι στο Πεκίνο. Παράλληλα, ο Κινέζος Πρόεδρος έχει επιτεκτική ανάγκη από σταθερότητα στη διμερή του σχέση, ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί ένα δύσκολο εσωτερικό μέτωπο, μια οικονομία που παραπέει μετά την κρίση στην αγορά κινήτων και μια μεσαία τάξη που πιέζεται όλο και πιο ασφιχτικά. Ελισάβετ.
4: Και την ίδια ώρα, Θανάση, με κάθε μέρα που περνάει, λόγω του πολέμου, το κόστος ανεβαίνει. Πού έχει φτάσει πλέον για την Ουάσιγκτον?
8: Ναι, ο λογαριασμός του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν συνεχίζει να φουσκώνει, αγγίζει πλέον τα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με υψηλό βαθμό αξιωματούχο του Πενταγώνου, 4 δισεκατομμύρια περισσότερα από την εκτίμηση του περασμένου μήνα. Με τον ασκούντα χρέη ελεγχτή Τζούλια Χέρ να εξηγεί ότι το ποσό περιλαμβάνει επικυροποιημένα στοιχεία για επισκευές, αντικαταστάσεις, εξοπλισμού και λειτουργικά κόστη. Παράλληλα, έχουμε και ένα δημοσίευμα από του New York Times χθες, στο οποίο αναφέρεται ότι η ίδια η Ιρανική στρατιωτική μηχανή αποδεικνύεται πλέον πολύ πιο αθεκτική από όσο παραδέχεται δημόσια η Αμερικανική κυβέρνηση, καθώς η Τεχεράνη έχει ανακτήσει πρόσβαση σε 30 από τις 33 πυραυλικές βάσεις της κατά μήκος των στενών του Ορμούς, διατηρώντας το 70% των κινητών εκτοξευτών της και το 90% των υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης σε λειτουργική πλέον κατάσταση.
4: Είχαμε, Θανάση, και την επιστολή μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων προς τον Μάρκο Ρούμπιο. Ζητούν διευκρινήσεις για το εάν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα για την Τουρκία και τα F-35 αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης.
8: Ναι, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, μιλώντας σε ένα φόρουμ, χαρακτήρισε παράλογο τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 και προέβλεψε λύση εντός μηνών. Μέσω αυτού που ονόμασε χειρουργική διπλωματία Ρούμπιο, στηριγμένη στην προσωπική σχέση Τραμπ-Ερντογάν. Οι δηλώσεις του όμως πυροδότησαν άμεσα μια διακομματική αντίδραση στο Κογκρέσο, με αποτέλεσμα να αρχίσει να κυκλοφορεί από νομοθέτες και των δύο κομμάτων μια επίσημη επιστολή προς τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η οποία ζητά πλήρεις και γραπτές πλέον διευκρινήσεις σχετικά με τα F-35. Οι υπογράφοντες ρωτούν ευθέως αν η κυβέρνηση εξετάζει πραγματικά την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Με ποιους όρους, με ποιο χρονοδιάγραμμα, ποιος έχει εξουσιοδοτηθεί να διαπραγματεύεται και κυρίως αν αυτό συμβιβάζεται με τις κυρώσεις που απαιτούν μόνιμη απομάκρυνση των ρωσικών πυράβλων S-400 από τη χώρα.
4: Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Την ανάγκη για σύσταση κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης υγειονομικών κρίσεων φέρνουν στο προσκήνιο τα κρούσματα Χανταϊού που εκδηλώθηκαν αρχικά στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους. Μέχρι στιγμής, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων εκτιμά ότι ο κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός. Ωστόσο, το σκηνικό, Βαγγέλη Αρετέο, μπορεί να αλλάξει και θα πρέπει να έχει έτοιμα η Κομισιόν κοινά υγειονομικά πρωτόκολλα.
9: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση με επίκεντρο την Κομισιόν βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου υγειονομικού συντονισμού λόγω της έξασης του καινούριου αυτού ιού. Όπως είπες και εσύ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων επιμένει ότι προς το παρόν ο κίνδυνος για γενικό ευρωπαϊκό πληθυσμό παραμένει χαμηλός και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενεργοποιήσει μηχανισμούς πολιτικής προστασίας και κοινής διαχείρισης, ενώ πραγματοποιούνται συνεχείς συσκέψεις μεταξύ κρατών μελών για την παρακολούθηση επιβατών, επαναπατρισμούς και καραντίνες. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν από τη Γαλλία δήλωσε ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο, ζήτησε όμως να υπάρξει ένας πανευρωπαϊκός συντονισμός και αυστηρή επιτήρηση επαφών και ουσιαστικά να επανέλθουν πάλι πρωτόκολλα όπως αυτά που είχαμε δει και με την περίπτωση του κορονοϊού. Πάντως προς το παρόν, Βασίλη, Κομισιόν και η αρμόδια υπηρεσία, το αρμόδιο κέντρο πρόληψης, εμφανίζονται καθησυχαστικοί και περιμένουν να δουν αν τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρχουν νέα κρούσματα, καθώς όπως τονίζουν υπάρχει μεγάλη περίοδος επόασης αυτού του ιού και γι' αυτό και έχουν αρχίσει όλες αυτές οι ενέργειες συντονισμού για να δημιουργηθούν και να επανεργοποιηθούν τα νέα πρωτόκολλα όπως αυτά που είχαμε δει με τον κορονοϊό, Βασίλη.
1: Άρα αποτελεί ερώτημα εάν η Ευρώπη θα είναι έτοιμη, εάν και εφόσον απαιτηθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
4: Στη Θεσσαλονίκη θα μεταφερθούμε τώρα για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων από πυροβολισμούς, ανάμεσά τους και ενός ανηλίκου. Μέλη της ΟΠ και πραγματοποίησαν ελέγχους σε κατοικίες της περιοχής και το ερώτημα, Ελένη Πιμενίδου, είναι αν έχουν ταυτοποιηθεί τα άτομα που ενεπλάκησαν στο περιστατικό.
10: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 χθες το απόγευμα, στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία, ακούστηκαν πυροβολισμοί μετά από καυγά μεταξύ δύο οικογενειών Ρωμά. Αρχικά λογομάχησαν, ύστερα όμως τα αίματα άναψαν. Με μία καραμπίνα, μέλος της μίας οικογένειας, πυροβόλησε σε βάρος της άλλης οικογένειας, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους. Ένας από αυτούς, ανήλικος 15 ετών, είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος με τραύμα από σκάγια στον τράχυλο. Αρχικά οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Διαβατών και στην συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή τους στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, όλοι με τον ανήλικο, όπως προανέφερα, να είναι κάπως πιο σοβαρά τραυματισμένος. Ακολούθησε, όπως και εσείς είπατε, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση. Μέλη της ΟΠ και πραγματοποίησαν ελέγχους σε κατοικίες της περιοχής εχθές το βράδυ και φέρονται να ταυτοποίησαν 5 άτομα που εμπλέκονται στο περιστατικό. Την προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Θεσσαλονίκης.
4: Να ευχαριστήσουμε πολύ την Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
1: Αλλάζουμε θέμα. Νέο περιστατικό παρενόχλησης πλοίου που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟΑ από τουρκική πυραβλάκατο έγινε πριν από λίγα λεπτά γνωστό. Άμεσα παρενέβη η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, η οποία διαβίβασε σήμα προς το τουρκικό σκάφος ότι βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας. Λεπτομέρειες έχει ο Χρήστος Μαζανίτης.
11: Η παρενόχληση συνέβη 7 μίλια ανατολικά από τις Αστεπάλαιας και ενώ το Ocean Link πότιζε καλώδιο οπτικής ίνας για λογαριασμό του ΟΤΕ, είναι στο πλαίσιο του προγράμματος ευρυζωνικότητας των νησιών του Αιγαίου και το συγκεκριμένο καλώδιο ένωνε την Αστυπάλαια με την ΚΟ. Η τουρκική πυραβλάκατος, η ΑΤΑΚ, παρενόχλησε διάσυρμά του το συγκεκριμένο πλοίο, το Ocean Link, για να παρέμβει λέγοντας ότι βρίσκεται εντός τουρκικής δικαιοδοσίας, εντός υδάτων τουρκικής δικαιοδοσίας, για να απαντήσει αμέσως η φρεγάτα Αδρίας του πολεμικού ναυτικού και εκεί να λήξει το επεισόδιο. Δεν έχει υπάρξει καμία παρενόχληση με φυσική παρεμπόδιση του Ocean Link ή κάποιου είδους συνέχεια στο επεισόδιο το οποίο προαναφέραμε.
4: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των δημοσίων υπαλλήλων. Μέλη της ΑΔΔ συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαθμόνος.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.
14: www.ekoparkia.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
16: Καλημέρα.
17: Καλώς τον.
16: Θα ήθελα ένα...
17: Έφτασε.
16: Και...
17: Εννοείται.
16: Με...
17: Ξέρω.
16: Χωρίς...
17: Βεβαίως.
18: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Πάμε!
20: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
21: Μπορεί να τρέξει.
22: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο πατέρα σου!
20: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
22: Ενισχυτικό και φυσικό.
21: Osteomove.
23: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
25: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
26: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
27: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
28: Πού είναι,
29: τώρα εδώ ήτανε.
28: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
30: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
31: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
32: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συγκεντρώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις πραγματοποίησαν σήμερα οι εργαζόμενοι του δημοσίου στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας τους, διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Το κάλεσμα στην Αθήνα ήταν στην πλατεία Κλαθμόνος. Η ΑΔΔ Αργυρό Μαυρούλη κάνει λόγο για πολιτικές φτωχοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων, προαναγγέλλοντας συνέχιση των κινητοποιήσεων.
2: Τραγματοποίησαν Βασίλη Πορεία προς το Σύνταγμα και βασική, αυτό που το οποίο τόνισαν ήταν ότι ο μισθός μας δεν επαρκεί σχεδόν για τις μισές μέρες του μήνα, ενώ σε πολλά πεδία των δημοσίων υπηρεσιών οι υποστελέχωση και οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται αποτελούν αφορμή για στοχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων. Μάλιστα ανέφεραν περιστατικά που αποτυπώνουν την πραγματικότητα, η οποία, όπως τονίζουν, πρέπει να αλλάξει και δεν είναι απάντηση στα προβλήματα η στοχοποίηση των εργαζομένων, αλλά ότι πρέπει να ενισχυθούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Διεκδικεί λοιπόν η ΑΔΔ, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, την υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και αθυνηγίνης εργασίας, μαζικές προσλήψεις, ενίσχυση του ΕΣΥ, κατάργηση αντεργατικών νόμων και προστασία των δημοσίων αγαθών και όχι ιδιωτικοποιήσεις.
1: Να επισημάνουμε, διότι ρωτούν πολλοί ακροατές μας, ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς κινούνται σήμερα κανονικά. Λίγη εντωμεταξύ Αργυρό η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους συνταξιούχους για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
2: Μέχρι σήμερα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα, την αντίστοιχη που έχει ανοίξει από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Και αυτό λοιπόν, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που θέλω να πω, είναι ότι μάλλον πιθανότατα την Πέμπτη, αύριο 14 Μαΐου, εκτός απρόπτα, να μένετε να ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία των ενστάσεων και να ενεργοποιηθούν οι επιταγές για τον τουρισμό, για την επιδότηση του τουρισμού, που θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου.
3: Χρυσάφι κοστίζει πλέον η ενοικίαση γραφείων στην Αττική. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, καταγράφονται μεγάλες αυξήσεις που ξεπερνούν ακόμη και το 80% σε βάθος δεκαετίας. Τα νεόδμητα ενεργειακά πιστοποιημένα κτίρια είναι ελάχιστα, με αποτέλεσμα, Μέρη Παπακοσταντίνου, να παρατηρούνται διπλάσια μισθώματα.
4: Ακριβώς, Ελισάβετ, σημαντικές αυξήσεις καταγράφουν οι τιμές των γραφείων, τόσο για την ενοικίαση όσο και για την πώληση, παρουσιάζοντας μια εικόνα τριών ταχυτήτων, θα λέγαμε, στην ελληνική αγορά, κυρίως στην Αττική, όπου παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση μεταξύ σύγχρονων βιοκλιματικών χώρων και παλαιότερων και κτιρίων με παλαιότερες προδιαγραφές. Ενώ τα πράσινα κτίρια, τα σύγχρονα δηλαδή, και ενεργειακά πιστοποιημένα γραφεία σημειώνουν υψηλή ζήτηση με μισθώματα έως 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, τα παλαιότερα ή μη ανακαινισμένα γραφεία σε δευτερεύουσες θέσεις διατίθενται μεταξύ 10 και 15 ευρώ το τετραγωνικό το μήνα, και παρόλα αυτά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες διάθεσης, οδηγώντας πολλούς ιδιοκτήτες, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, στη μετατροπή τους και σε οικιστικές μονάδες. Αυτό συμβαίνει όμως παρόλο που έχουμε πολλά κτίρια, υπάρχει μεγάλο απόθεμα παλαιών κτιρίων, σχεδόν το 90% είναι παλαιά κτίρια. Τώρα, να πούμε όμως προς τις τιμές που είπες. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, καταγράφεται μέση αύξηση 63% στα αυτοτελή κτίρια γραφείων σε σχέση με το 2017, ενώ στις παλαιές οριζόντιες ιδιοκτησίες η αύξηση, όπως είπες και εσύ, φτάνει έως και 81%. Αντίστοιχα, οι μέσες τιμές πώλησης γραφείων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 16,2% την περίοδο 2023 με 2025, και αυτό που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση, όπως είπαμε, είναι με τα πράσινα τα γραφεία, τα σύγχρονα που έχουν τις σύγχρονες προδιαγραφές. Η κατηγορία αυτών των κτηρίων, που αποτελεί μόλις το 12% του αποθέματος στην Αττική, εμφανίζει σταθερή ζήτηση αλλά πολύ ψηλές μισθωτικές αξίες. Ενώ στα παλαιότερα γραφεία, ειδικά σε δευτερεύοντα σημεία, οι τιμές εκεί είναι λίγο σταθερές, θα μπορούσαμε να πούμε. Στις περιοχές τώρα με τις υψηλότερες τιμές, να πούμε ότι η μεγαλύτερη δεκαετής αύξηση μισθωμάτων, που φτάνει στο κειμένο στο 80% και ξεπερνά το 80%, εντοπίζεται στα παλαιά οριζόντια γραφεία με θέση στάθμευσης. Σε Κολωνάκι, Σύνταγμα, Λεωφόρους και Θυσίας, Βουλιαγμένης, Συγκρού και Μεσογείων, οι ζητούμενες τιμές μίσθωσης είναι υψηλότερες σε σχέση με πέρυσι, ενώ σε ορίζοντα δεκαετίας η συνολική άνοδος των ενοικίων θα είναι κατά μέσο όρο το 74%. Ενδεικτικά να πούμε ότι στο Κολωνάκι, όπου κυριαρχούν υψηλές μισθωτικές αξίες, οι τιμές προσεγγίζουν τα 25 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το μήνα, ενώ για αυτοτελή κτίρια γύρω από το Σύνταγμα οι τιμές κυμαίνονται στα 17,87 ευρώ, κοντά στα 18 δηλαδή ευρώ το τετραγωνικό το μήνα. Πολύ υψηλά ενοίκια παρατηρούνται και στα γραφεία της Λεωφόρου Κηφισίας, με 14,40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, τη Μεσογείων με 12,15 ευρώ και τη Βουλιαγμένης με 11,49 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το μήνα. Και αυτό που πρέπει να επισημάνουμε τώρα ως προς το κομμάτι της πώλησης είναι μεγάλη ανισότητα που υπάρχει, να κρατήσουμε αυτό, ανάμεσα στα σύγχρονα γραφεία και τα παλαιότερα. Ψηλά στη λίστα των αγοραστικών επιλογών βρίσκονται ακόμα τα κίνητα στο κέντρο, ενώ ένα δυναμικό επιχειρηματικό προορισμό με μέση τιμή πώλησης τα 4.795 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο αποτελεί, όπως φαίνεται και από τα νεότερα στοιχεία σχετικής έρευνας, η γλυφάδα. Βλέπουμε καινούριους προορισμούς.
3: Από ό,τι φαίνεται, Μέρη, μιλάμε για ένα πολυπαραγωγικό θέμα, γιατί από τη μία πλευρά αυξάνεται και ο αριθμός των παλαιών γραφείων που μετατρέπονται σε διαμερίσματα για βραχυχρόνια μίσθωση. Από την άλλη, αυξάνεται συνεχώς και το κόστος κατασκευής. Οπότε οδηγούμαστε στις τιμές που ανέφερες νωρίτερα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Στοπ στα βιολογικά προγράμματα μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας, βάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε προβληματικές δράσεις προκειμένου με τα χρήματα αυτά να καλύψουμε άλλες προτεραιότητες, δήλωσε ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς. Αναλυτικό ρεπορτάζ έχει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
5: Πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία, βάζοντας τέλος στα σενάρια επανέναρξης των προγραμμάτων. Να υπενθυμίσουμε ότι τα δύο προγράμματα είχαν προκηρυχθεί και στη συνέχεια είχαν ανασταλεί όταν εντοπίστηκαν πλήθος ψεύτικων δηλώσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου από την ηγεσία του Υπουργείου και για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, Βασίλη, το μέγεθος του προβλήματος, να πούμε ότι η βιολογική παραγωγή το 2020 ήταν 34.000, με βάση τις νέες αιτήσεις το 2024 έφτασαν τις 119.000. Η αύξηση ενδιαφέροντος για τη βιολογική κτηνοτροφία σημείωσε 250%, ήταν η αύξηση 250%. Οι αιτήσεις ξεπέρασαν κατά πολύ τους προβλεπόμενους προϋπολογισμούς. Για τη βιολογική μελισσοκομεία ο προϋπολογισμός ήταν 19 εκατομμύρια ευρώ και έφτασε να ζητούνται με βάση τις αιτήσεις 166 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τη βιολογική κτηνοτροφία ζητούταν 136 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που ο προϋπολογισμός ήταν 115 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τους ελέγχους επίσης, ένας στους τρεις αιτούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, ενώ ένας στους πέντε αποχώρησε από το πρόγραμμα και αθελώς όταν πληροφορήθηκε τον επερχόμενο έλεγχο. Υπενθυμίζεται ότι πέρσι τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκε άρση της διαπίστευσης δύο οργανισμών πιστοποίησης που δεν πραγματοποιούσαν τους ελέγχους που θα έπρεπε στους βιολογικούς παραγωγούς. Ο Υπουργός, μάλιστα, Βασίλη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχουν πουληθεί προϊόντα που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις με την ετικέτα βιολογικό. Τέλος, να πούμε πως ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι οι πόροι και από τα δύο προγράμματα που ακυρώνονται, δηλαδή 19 εκατομμύρια για τη βιολογική μελισσοκομεία και 115 για τη βιολογική κτηνοτροφία, δεν θα χαθούν, αλλά θα μεταφερθούν σε άλλες δράσεις.
3: Ώρα με την ώρα βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά τις βαριές απώλειες των εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Δεκάδες βουλευτές ζητούν ανοιχτά την αποχώρηση του Πρωθυπουργού, κ. Στάρμερ, ενώ ήδη 4 μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν παραιτηθεί. Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν και τον Υπουργό Υγείας να ετοιμάζει την έξοδό του από το κυβερνητικό σχήμα. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
6: Ο κ. Στάρμερ, Ελισάβετ, αντιμετωπίζει εσωκομματική κρίση μετά τις παραιτήσεις υπουργών και τις εκκλήσεις βουλευτών να παραιτηθεί ο ίδιος. Ο Υφυπουργός Υγείας Ζουμπίρ Αχμετ παραιτήθηκε πρώτος, ένδειξη διαματηρίας για την ηγεσία του Πρωθυπουργού. Είχαν προηγηθεί οι παραιτήσεις της Υφυπουργού Δικαιοσύνης, της Υφυπουργού για την Προστασία και την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών, αλλά και της Υφυπουργού Μιάτα Φαμπουλέκ. Ο Στάρμερ δεσμεύτηκε σήμερα να συνεχίσει τη διακυβέρνηση και μάλιστα έριξε το γάντι στους αντιπάλους του, λέγοντας πως εάν θέλουν είναι στη διάθεσή τους να πάει να τον ρίξουν, ενώ οι σύμμαχοί του στο Υπουργικό Συμβούλιο και περισσότεροι από 100 βουλευτές τον υποστήριξαν, προειδοποιώντας πως κατά την εκκίνηση της διαδικασίας για την αλλαγή ηγεσίας θα υπάρξουν μεγαλύτερες απώλειες. Ωστόσο, η εξουσία του Στάρμερ έχει εξασθενήσει λόγω της εξωκομματικής εξέγερσης, η οποία, όπως είπες, ακολούθησε τα βαριά αποτελέσματα των εκλογών της προηγούμενης εβδομάδας. Περίπου 80 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος απίστευαν έκκληση να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός και όλες αυτές οι παραιτήσεις και ανταραχές στην Downing Street συνδέουν την ώρα που η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει την νομοθετική της ατζέντα στο λόγο του βασιλιά.
7: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόσο δύναμη. Δηλαδή, καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός. Υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα, τα καταφέραμε! Δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, το καταλάβατε. Προκρίθηκε στο τελικό του Σαββάτου το τραγούδι που έστειλε η Ελλάδα στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Ο Ακύλας που ακούσαμε προηγουμένως, που το ερμήνευσε, καθήλωσε τη σκηνή της Βιέννης, κάνοντας το πολυπληθές κοινό να τραγουδά μαζί του Φέρτο. Καλύτερα ωστόσο να μας τα πει η Νίκη Κότσου, που είναι φανατική του διαγωνισμού και παίζει και στοιχήματα μαζί με την Ελισάβετ, ότι εφέτος θα κατακτήσουμε, λέει, την πρωτιά.
3: Κάπως έτσι. Προκρίθηκε με πολύ άνεση ο Ακύλας Βασίλη, με το τραγούδι του να ανακοινώνεται μάλιστα πρώτο από τους παρουσιαστές Βικτόρια Σβαρόφσκι, της γνωστής οικογένειας, και Μάικλ Οστρόφσκι, για το μεγάλο βήμα προς την τελευταία φάση του διαγωνισμού. Η Ελλάδα κληρώθηκε να εμφανιστεί στο πρώτο μισό του τελικού μαζί με το Βέλγιο και τη Σερβία, είναι τα νέα, ενώ η οριστική σειρά εμφάνισης θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση του δευτέρου ημιτελικού. Η βραδιά του πρώτου ημιτελικού άνοιξε με μια ξεχωριστή διασκευή του διαχρονικού Λαμούρ Εμπλε, του τραγουδιού με το οποίο η Βίκη Λέανδρο συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό το 1967 στην ίδια σκηνή του Σταντ Χάλε. Παράλληλα, ο Γιώργος Καπουτζίδης σημείωσε πως πρόκειται για την πρώτη Eurovision χωρίς τη Μαρινέλα, αφιερώνοντάς τη στη βραδιά. Τον πρώτο ημιτελικό παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 475.000 τηλεθεατές, ενώ η συνολική κάλυψη άγγιξε τους 994.000. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο δεύτερο ημιτελικό, όπου θα διαγωνιστεί η Κύπρος με τον Τζάλα και την Αντιγόνη στη σκηνή του Wiener Stand Halle στη Βιέννη. Τα στοιχήματα εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξα και για αυτήν και λένε ότι θα προκριθεί. Επίσης, στην κορυφή των στοιχημάτων παραμένει η Φινλανδία, ενώ ο Ακύλας ακολουθεί στη δεύτερη θέση, συγκεντρώνοντας ποσοστά από 13 μέχρι 21%. Η Φινλανδία 37% μετά την εμφάνισή της.
1: Να πούμε καλή επιτυχία στην ελληνική συμμετοχή.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και απόψε Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός θα παίζει όλα για όλα στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
8: Στις 10 ο μεγάλος τελικός του Παναθηναϊκού στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια, όπου θα διεκδικήσει στον 5ο αγώνα των play-off την πρόκριση για το Final Four της Ευρωλίγκας. Από 2 νίκες έχουν Βαλένθια και Παναθηναϊκός και όποιος κερδίσει απόψε σφραγίζει το εισιτήριο για την Αθήνα. Εκεί στον ημιτελικό τον περιμένει η Real Madrid. Χθες έγινε γνωστό ότι η Real στο Final Four δεν θα έχει τον Eddie Tavares λόγω τραυματισμού, ένα από τα μεγάλα της αστέρια. Πρέπει παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση, ανέφερε ο Εγκίνα Ταμάν. Συμβουλεύω τους παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση. Οι παίκτες της Βαλένθια δεν έχουν μεγάλη εμπειρία, αλλά έδειξαν μεγάλο χαρακτήρα. Θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς για την υποστήριξη. Ως Παναθηναϊκός είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε, αλλά πρέπει μερικές φορές να αποδεχθούμε ότι χάνουμε, πρέπει να αποδεχθούμε τις δύο ήττες, αλλά τώρα είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε τη Βαλένθια. Παράλληλα, ο προπονητής του Παναθηναϊκού ανέφερε ότι έχει εμπιστοσύνη στους τρεις διαιτητές που έχουν οριστεί στη σημερινή αναμέτρηση, τους χαρακτήρισε τους κορυφαίους της διοργάνωσης. Τώρα, υπάρχει σύριαλ για το εάν θα είναι ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός ο κ. Γιαννακόπουλος στο παιχνίδι. Με ανάρτησή του πριν από λίγη ώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προανήκειλε πως θα βρεθεί στη Ρόικ Αρένα για το απόψινο 5ο αγώνα. Στην ισπανική πόλη βρίσκεται από χθες, θέλοντας να στηρίξει με την παρουσία του την προσπάθεια των παικτών του Ερκίνα Ταμάν. Ωστόσο, πριν από λίγη ώρα γνωστοποίησε ότι θα είναι στο γήπεδο, παρά το γεγονός ότι είναι τιμωρημένος από την Ευρωλίγκα με τρεις αγωνιστικές για όσα συνέβησαν στο δεύτερο αγώνα. Έχει εκτίσει τις δύο στον τρίτο και στον τέταρτο αγώνα και στο σημερινό τέταρτο, σημερινό πέμπτο, συγγνώμη, πρέπει να εκτίσει την τελευταία. Αν εκτίσει σήμερα την τελευταία, θα είναι κανονικά στο Final Four της Αθήνας. Πάντως η Βαλένθια από χθες έχει γνωστοποιήσει ότι δεν θα επιτρέψει στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός την είσοδό του στο γήπεδο. Πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα, πέμπτη και προτελευταία αγωνιστική των playoff της Super League. Δύο αναμετρήσεις, 7:30 η σέντρα στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ήδη πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Ενδιαφέρον έχει η δεύτερη θέση, ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός, που θα είναι στο Champions League. Αυτή η θέση οδηγεί στο Champions League. Η ΑΕΚ έχει 70, ο ΠΑΟΚ 62, 62 ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός 51 βαθμούς. Πέρα το απόγευμα για τις θέσεις 5 έως 8 παίζουν Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Τέλος, χθες για τα play-out, 8η αγωνιστική. Μεγάλη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης 1-0 τον Πανσεραϊκό. Σημαντικό βήμα παραμονής. Σημαντικό βήμα παραμονής και για τον Πανετολικό, ο οποίος κλείδωσε μάλλον την παραμονή. Ακόμα ο Ατρόμητος 3-0 την Κηφισιά. Ο Πανετολικός ήρθε 1-1 με τη Λάρισα. Δύσκολα τα πράγματα για την ΑΕΛ. Θέλει 2 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια για να μείνει στην κατηγορία. Ατρόμητος, Κηφισιά, Πανετολικός έχουν εξασφαλίσει, έχουν κλειδώσει την παραμονή Super League. Ο Ατρόμητος έχει 43, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας Τρίπολης 32, ο Πανσεραϊκός 28, η Λάρισα 27 βαθμούς. Θυμίζουμε ότι υποβιβάζονται ο 13ος και ο 14ος βαθμολογίας.
9: Ο καιρός.
1: Άραιη συννεφιά έχουμε σήμερα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Για το πώς θα κινηθούν οι καιρικές συνθήκες μας ενημερώνει ο Τάσος Αρνιακός.
10: Πράγματι, πάμε για μια περίοδο με υποχώρηση της θερμοκρασίας σε σχέση με τα χθεσινά 33. Έτσι, περιμένουμε αύριο γενικά έθριο ουρανό. Αρχικά στη χώρα όμως το Ιόνιο νωρίς και στα βόρεια επιρωτικά αλλά και στο αργότερα στο βορειοανατολικό Αιγαίο οι νεφώσεις θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε ηλιοφάνεια αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει στα επιρωτικά με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως όμως ψηλά στα βουνά. Βοριάδες στα βορειοανατολικά. Στο βορειοανατολικό Αιγαίο 3 με 4 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στα Δωδεκάνησα έως και 6. Θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω υποχώρηση θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Δυτικούς, βορειοδυτικούς ανέμους στο Σαρονικό 3 με 4 από φως, στον Ευωϊκό όμως βοριάδες με την ίδια ένταση θερμοκρασία από 14 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με καλό καιρό το πρωί, συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα και βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά με βελτίωση το βράδυ, βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 με εξασθένιση το μεσημέρι στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 13 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ.
3: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου, ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση.
11: Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Σπροπύργου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος σε Γλυφάδα Άλυμο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Real FM.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Τουρκικό πολεμικό παρενόχλησε πλοίο ανοιχτά της Αστυπάλαιας. Παρενεύει η ελληνική φρεγάτα Ανδρίας.
3: Και στο enikos.gr, εκτός από την τουρκική παρενόχληση, Γαλλία καραντίνα σε κρουαζιερόπλοιο με 1.700 άτομα στον Μπορντό.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
9: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
13: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
12: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
13: Εννοείται, αγάπη μου.
12: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
13: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
12: Τάκι, περίμενε. Οχ, Τι θέλω άραγε?
13: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
14: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
15: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
18: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
19: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM. Η ώρα είναι 3.
20: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
24: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
27: Αθλητικά.
28: Πολιτισμός.
29: Ηθοποιός σημαίνει φως.
30: Άμεση ενημέρωση παντού.
31: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πηγαίνε σου εγώ. Νουκα φρακάσω. Το unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

όλα πολλά. Πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate φερτώ, σα συνειδητού να φερτώ. Μισό ρολόγια, λίγο designer σου λέω φερτώ. Leather παλτό φερτώ και escargot φερτώ. Rally car, come stars, σου είπα φερτώ.

0: λογικά. Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever. Κατάλαβες.
1: Βέβαια, αν κερδίσει η Λουκία, ε.
2: Εντάξει, ο Ακύλας με το φέρτο. Θέλω να πω ότι έπεσε μέσα χθε εντελώ.
1: Τι.
2: Εντάξει. Καμιά φορά υπάρχουν και ανατροπέ, δεν ξέρει. Αλλά φαινόταν εντάξει.
1: Θα σου πω, άκου από θέο. Καταρχήν, για βαλίγια, βαλίγια, κοντοβαρίνο. Γνώρισε την αποθέωση ο Ακύλας.
2: Ναι.
1: Δεν θα σου πω εγώ. Πήρε καταρχήν το εισιτήριο για τον τελικό.
2: Εννοείται.
1: Τον τελικό του Σαββάτου, Eurovision. Θα είναι στο πρώτο μισό, δεν καλό αυτό.
2: Το καλό είναι
1: να είσαι προς το τέλος. Ναι, να έχεις εντυπώσει στο τέλος.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα σου πω εγώ.
2: Γιατί όσοι δεν σε έχουν δει στην αρχή, λέμε τώρα.
1: Λοιπόν, θα σου πω BBC. Σχόλιο στο Instagram του BBC για τον Ακύλα. Φέρτο, αυτή η ελληνική κομματάρα είναι άλλου επίπεδου.
2: Κομματάρα,
1: βεβαίως. Ο Ακύλας τα δίνει όλα και ακόμα περισσότερα με την εμφάνισή του στον ημιτελικό. Είχε την πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ δεν το είδα live, αλλά το είδα μετά.
1: Κάτσε να τα ακούσεις.
2: Για να ακούσω,
1: Είχε την πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία της βραδιάς, με αναφορές από την αρχαία ελληνική γλυπτική και την παράδοση του πλεξίματος.
2: Ναι, τα είδαμε αυτά.
1: Έως
2: όλα.
1: Και την πρώτη και μέχρι στιγμής μοναδική νίκη της Ελλάδας στην Eurovision, τη Λύρα εννοεί.
2: Εκεί που έμπαινε στα δωματιάκια.
1: Τη Λύρα, ναι.
2: Όχι για τη Λύρα, λέω εκεί που πήγε στο πλέξιμο, μετά πήγε στα γάλματα, μετά όλα.
1: Το τραγούδι Φέρτο αντιπαραβάλλει τον υλισμό της γενιάς στο social media με τις δυσκολίες που βίωσε η οικογένειά του κατά τη διάρκεια της ελληνικής οικονομικής κρίσης 9-18.
2: Είδες και τα νοήματα.
1: Ε?
2: Όλα.
1: Όλα τα έχει ο Ακύλας.
2: Όλα.
1: Ακύλα,
2: δεν είναι μόνο άρα ένα έτσι αυτό που λέγαμε, ότι από αυτά όπως είχε βγει με τα τέρατα και αυτά.
1: Έχει κάνει...
2: Εδώ έχει το BBC ολοκληρωθεί.
1: Πολιτικό, οικονομικό, διπλωματικό. Αυτό ανάλυση.
2: Δεν είναι απλά ότι να είναι. Άρα φέρτο. Θα το λες να το φέρει.
1: Λοιπόν, σήμερα θα βγάλουμε πολιτικούς.
2: Λες του χρόνου να έχουμε εδώ γύρω.
1: Θα βγάλουμε πολιτικούς, διεθνολόγους, οικονομολόγους. Για τον Ακύλα, πώς φαίνεται.
2: Δεν μπορεί ένα πρώτο σχόλιο, αλλά μέχρι εκεί. Έχουμε πολλή επικαιρότητα. Έχουμε πολλή επικαιρότητα. Έλα τώρα.
1: Δεν έχω τελειώσει.
2: Εδώ γίνεται χαμός.
1: Δεν έχω τελειώσει με τον Ακύλα.
2: Ωραία, ήμουν σίγουρη.
1: Διότι...
2: Γιατί έχεις ενθουσιαστεί κατά κάποιο τρόπο.
1: Όχι.
2: Όλος ο κόσμος, βέβαια. Χθες από ότι η Eurovision δεν ξέρω τι νούμερα έκανε, αλλά θα έκανε.
1: Έκανε, να σου πω αμέσως. Περίμενε, τώρα με προκαλεί Λουκία. Περίμενε. Λοιπόν,
2: φαντάζομαι ότι θα έκανε.
1: Θα σου πω καταρχήν, νομίζω 50%, αλλά θα σου πω και το μέσο όρο.
2: Παναγία μου. 50%.
1: Περίμενε.
2: Ένας στους 10 δηλαδή από όσους έχουν μηχανάκια είδαν Eurovision.
1: Περίμενε, okay. Εδώ έχω στοιχεία τηλεθέασης. Mm-hmm. Περίμενε, χθες. Εδώ τα έχω, ξέρεις. Αυτά λόγω δουλειά
2: ναι, ναι, ναι,
1: online.
2: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Περίμενε. Λοιπόν, απόδοση προγραμμάτων. Μπαίνουμε στο σχετικό κεφάλαιο. Θα σου πω και το μέσο όρο. Νάτος εδώ είναι. Λοιπόν. Ακύλας, ΕΡΤ 1, έτσι. Λοιπόν, Sky, Mega, ΕΡΤ 1. Eurovision Song Contest, πρώτος ημιτελικός, 1.628.000.
2: Είδανε 063, Eurovision.
1: Είδαν όλη τη βραδιά.
2: Όλη τη βραδιά.
1: Όλη τη βραδιά. Τώρα αυτό σημαίνει ότι λεπτό μπορεί να έχει φτάσει και 3,5 εκατομμύρια.
2: Ναι, και ο Ακύλας πρέπει να βγει κάτι.
1: Πάμε στα ratings τώρα. 37,9 στα ratings.
2: 37,
1: και στους 18-54, 47,8.
2: Είχαμε να τα δούμε αυτά τα νούμερα.
1: Ναι, είναι άσχημο. Μια
2: πολύ
1: χαρά
2: καλά,
1: είναι.
2: Πάρα πολύ
1: λοιπόν,
2: καλά.
1: Σου λέω ότι με το που εμφανίστηκε δημιουργήθηκαν προσδοκίες, ανέβηκε πάρα πολύ στα στοιχήματα.
2: Ήτανε πάρα πάντως σκηνικά, αυτό που είδα μετά, γιατί εκεί που δεν μπορούσα να το δω, είχα εκπομπή.
1: Ήτανε
2: πάρα πολύ καλός. Ο Φωκάς Ευαγγελινός έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι έκανε ένα φοβερό πικ
2: αυτό.
1: Όταν έπαιξε, τώρα έπεσε πάλι. Τώρα είναι στο 14% δεύτερος, πίσω από τη Φιλανδία.
2: Η Φιλανδία τελικά. Ήταν εντάξει, έκανε κανένα όπως την πρόβα που.
1: Λοιπόν, η Φιλανδία έχει 37% απόδοση, 14% έχει ο Ακύλας.
2: Έχουμε μία ψηλοδιαφορούλα.
1: 11 η Δανία και 7 η Γαλλία. Θέλω να ακούσουμε λίγο τη Φιλανδία, γιατί κατά τη γνώμη μου ήταν το κορυφαίο τραγούδι της βραδιάς. Και ειδικά με το βιολί εκεί με τη Λίντα, τα καταπληκτικό. Πάμε
2: για
1: να ακούσουμε.

0: Ακούσα από Θεό εδώ με το βιολί, είναι καταπληκτική.
1: Το βιολί, ναι.
0: Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα στη Eurovision. Το Σάββατο μεγάλος τελικός. Την Πέμπτη, αύριο, είναι ο δεύτερος ημιτελικός και είναι η Κύπρος.
1: Να δούμε ποιοι θα περάσουν. Ναι, έχουμε το και το τζάλα, Αντιγόνη, τζάλα.
0: Λοιπόν,
1: έτσι λέγεται και το τραγούδι.
0: Το τραγούδι, αυτό είναι το τραγούδι. Λοιπόν, Eurovision τέλος. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 3 εδώ, Real FM 97,8 όπως κάθε μεσημέρι. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης μαζί σας μέχρι τις 5. Επίσης, με το θερμόμετρο
1: ναι,
0: πολύ ψηλά για την
1: εποχή. Πάλι τα ίδια. Πάλι
0: ναι,
1: ζέστη,
0: δεν
1: πάλι
0: έχει τόσο όσο χθες. Και σήμερα ξαναπήρε τα σκύπτρα Λουκία η Κρήτη.
1: Δεν θα τα έπαιρνε. Αργά ή γρήγορα. Και εγώ περίμενα πότε θα τα πάρει.
0: Χθες ήταν κοντά στου 34 Σαβλώνα εδώ Αττικής. Τώρα είναι Αλικιανός Χανίων 32. Τραγάν Αυθιώτητας 31,1. Και Καρδίτσα 30,4. Η Αττική είναι κάτω από τους 30, δρόσει σε λίγο. Από αύριο, σε προειδοποιώ, θα έχουμε ένα δεκαήμερο αστάθειας. Κάθε μέρα απόγευμα θα συννεφιάζει και θα βρέχει. Στα βόρεια της Αττικής, όχι μέσα στην Αθήνα. Και σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία έως πολύ. Πώς φαίνεται?
1: Μου φαίνεται
0: πιο ανοιξιάτικο.
1: Λιγότερο καλοκαίρι. Γιατί από τώρα να μπούμε στο καλοκαίρι.
0: Λοιπόν,
1: θα ζοριστούμε λίγο.
0: Γιώργος Νταβαρίνος, Φράνσις Παράσκη, Δήμητρα Πανανού, εσείς, 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr, κυρία Λουκία. Και ποιο είναι το θέμα της ημέρας?
1: Το θέμα της ημέρας είναι η Τουρκία.
0: Έτσι.
1: Η Τουρκία και τα όσα κάνει. Μου τα έλεγες από χθες. Σήμερα το κορύφωσε. Το πήγε σε άλλο επίπεδο.
0: Ναι, σήμερα ένα θέμα είναι ο νόμος που θα πούμε. Το άλλο είναι
1: το καλώδιο. Το άλλο είναι το καλώδιο στην Αστυπάλαια. Όλη αυτή η ιστορία που έγινε εκεί πέρα.
0: Θα σου δώσω δύο τίτλους και θα το σχολιάσεις. Ναι. Λοιπόν, είμαστε μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο, από τη μέσα πλευρά, όχι έξω πλευρά του Αιγαίου, δηλαδή καρδιά Δωδεκανήσων. Είναι ένα πλοίο, το Ocean Link, το οποίο ποντίζει για λογαριασμό του ΟΤΕ καλώδιο. Θυμίζει λίγο την ιστορία με την πόντιση του ηλεκτρικού καλώδιου. Είναι οπτικές ίνες του ΟΤΕ. Είναι λοιπόν στα 7 μίλια από την Αστυπάλαια, είναι ακριβώς ανάμεσα Αστυπάλαια και Κο. Και έρχεται τουρκική τορπιλάκατος και λέει φύγετε, είναι τουρκική δικαιοδοσία. Πάει εκεί όμως, είναι ελληνική φρεγάτα.
1: Μα ναι.
0: Αδρίας.
1: Ήταν εκεί ο Αδρίας.
0: Και λέει, όπα, ναι. Αδρίας. Η οποία παρενέβη και με τη διαβίβαση σήματος προς τουρκικό σκάφος.
1: Και τους είπε ότι λέει, είναι εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και συνεχίζουμε κανονικά την πόλη, την πόντιση.
0: Παιδιά, είναι ελληνική δικαιοδοσία.
1: Ακριβώς.
0: Μαζέψτε και φύγετε. Πρόσεξε όμως τώρα, το Ocean Link συνεχίζει να ποντίζει το καλώδιο οπτικής ίνωσης του ΟΤΕ, αλλά η τορπιλάκατος είναι εκεί και η φρεγάτα είναι εκεί. Για δες το αυτό. Δεν είναι απλό. Είμαστε εκεί.
1: Όχι απλά το βλέπω. Το βλέπω εκεί. Και με ανησυχεί. Διότι είμαστε εκεί και παραμένουμε εκεί. Και αυτό σημαίνει πολλά αυτή τη στιγμή.
0: Είναι η τρίτη φορά. Είχε ξεκινήσει η μεγάλη ιστορία με τις 5 φρεγάτες, με το ηλεκτρικό καλώδιο στην Κάρπαθο. Ακολούθησε στις 6 Μαρτίου από την άλλη πλευρά της Αστυπάλαιας, μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού, την εξωτερική πλευρά που είχαμε και νόμιμη ναύτεξ. Θυμάσαι. Το λέγαμε πάλι τότε, ήταν η παρενόχληση, φύγετε, πήγε η ελληνική φρεγάτα και τελικά οι Τούρκοι έφυγαν εδώ. Μένουν εδώ οι Τούρκοι όμως.
1: Ναι,
0: θέλω να πω.
1: Μένουν εδώ οι Τούρκοι, μένουμε εδώ και εμείς και οφείλουμε να μείνουμε, εννοείται.
0: Προφανώς.
1: Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί έχει ανοίξει σε παράλληλα με όλα αυτά που κάνει η Τουρκία, που λέει τον Ιούνιο προς έγκριση ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Εδώ θα
1: έχουμε νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο έρχεται όπως φαίνεται. Αναμένεται να κατατεθεί στο κοινοβούλιο μετά το Μπαϊράμι, πώς το λένε, Κουρμπάν Μπαϊράμι, τον Ιούνιο. Το ετοιμάζει το ΑΚΕΠΕ.
0: Άκουσε με. Επειδή είδα όλη τη συνέντευξη τύπου, κοίταξε με στα μάτια. Βλέπεις που σε κοιτάζω,
1: Ναι, βλέπω πως
0: τα πράγματα είναι
1: πάρα
0: δύσκολο.
1: Πολύ σοβαρά. Ναι.
0: Λοιπόν, δεν είναι πια μία διαρροή από τη Μιλιέτ. Χθες ολόκληρη η επιτροπή.
1: Έτσι νομίζαμε, αλλά δεν είναι έτσι. Και δεν είναι τυχαίο όταν είναι και διαρροή από τη Μιλιέτ.
0: Ολόκληρη
1: έτσι.
0: Η επιτροπή του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, που έχει φτιάξει τον τουρκικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, της ανέθεσε η τουρκική κυβέρνηση να φτιάξει αυτό το νομοσχέδιο. Χθες λοιπόν, επειδή κάτσε και το είδα όλο, το παρουσίασε και μου το μετέφρασε η ανταποκριτριά μας στο Open, η Σοφία, που είναι μαζί με τον Νίκο τον Ανούρη, τον εξαιρετικό ανταποκριτή του Real FM στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, τι είπαν οι καθηγητές και τα μέλη της επιτροπής που φτιάχνουν τον

0: Σχέδιο. Πρώτον, εδώ μιλάμε για το νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Mm. Το λέει αυτολεξή και σε εισαγωγικά
1: από εκεί που
0: επιτροπή.
1: Η γαλάζια πατρίδα απλά ήταν περιγραφόταν και
0: νόμος.
1: Ήταν η ιδέα και ήταν η γεωγραφία της καρδιάς
0: νόμος.
1: του φίλου μας. Τώρα γίνεται λοιπόν, θέλουν μάλλον δίνω, να το κάνουν νόμο.
0: Σου δίνω τους βασικούς άξονες.
1: Ναι.
0: Ένα. Μέχρι τώρα έχουμε από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση το casus belli, δηλαδή ότι πέραν των 6 μιλίων, αν τα πάμε στα 12 τα χωρικά μας διετά που έχουμε, το αναφέρετο δικαίωμα,
1: είναι αιτία πολέμου.
0: Ενσωματώνει αυτή τη διάταξη το νομοσχέδιο και το προχωράει παρακάτω ως εξής. Δεν είναι μόνο ότι δεν μπορείτε να επεκτείνετε πέραν των 6 μιλίων τα χωρικά σας ύδατα, είναι ότι από τα 6 μίλια και μετά, βλέπει αυτό που έγινε σήμερα, ό,τι κάνετε θα μας ρωτάτε. Mm. Γιατί η δικαιοδοσία είναι δικιά μας.
1: Έτσι
0: θέλετε
1: λένε,
0: καλώδιο.
1: Έτσι λένε,
0: θέλετε γεώτρηση.
1: Ναι,
0: θέλετε άσκηση.
1: Τάξη,
0: ό,τι
1: και,
0: θέλετε
1: ναι,
0: θα μας ρωτάτε.
1: Και μετά ξυπνήσανε να το πω.
0: Κυρώσεις έχει. Mm. Δεν τις παρουσίασαν. Mm. Γιατί θα έχει.
1: Εννοείται ότι θα έχει.
0: Δεύτερον, τι άλλο λέει καταπληκτικό. Ότι πέραν των 6 μιλίων. Εσείς έχετε 6 μίλια. Mm. Εμείς όσο γουστάρουμε.
1: Ναι.
0: Διότι ο πρόεδρος μας, ο λαοπρόβλητος, ο αυτός.
1: Αποφασίζουμε και διατάζουμε.
0: Είναι ο Θεόσταλτος.
1: Όλα αυτά.
0: Όταν κρίνει σε ένα σημείο της Ανατολικής Μεσογείου, δεν θέλουμε εμείς 6, θέλουμε 7, 8, 18,
1: 58. Μπορεί και να το κάνει.
0: Όχι, μπορεί. Θα το
1: θα
0: κάνει.
1: Θα το κάνει, ναι.
0: Εμείς...
1: Σύμφωνα με το νομοσχέδιο
0: άρα,
1: το οποίο. Ναι.
0: Εμείς όσο γουστάρουμε, εσείς 6.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι,
0: δημοκρατικό. Ναι, αυτό,
1: δημοκρατικό
0: ναι.
1: Πάντα. Γιατί ο Ερντογάν φημίζεται για το δημοκρατικό του χαρακτήρα.
0: Δεύτερον,
1: από τα πόλη.
0: Τι είναι η γαλάζια πατρίδα, τα σύνορα της καρδιάς μας.
1: Της καρδιάς του, βέβαια.
0: Τώρα έχουμε τα πλοία της καρδιάς μας με το νομοσχέδιο αυτό. Δηλαδή, λέει ο καθηγητής ότι όπου είναι τουρκικό πλοίο. Είναι η καρδιά μας, η γαλάζια πατρίδα.
1: Βέβαια, λίμωνο. Και μπορούμε να το στέλνουμε όπου θέλουμε.
0: Όπου θα γουστάρουμε. Ναι.
1: Επειδή είναι το πλοίο της καρδιάς μας.
0: Τώρα, αν βλέπεις εσύ ένα φλάμπουρο από αυτό,
1: αυτό,
0: δεν
1: είναι
0: τη καρδιά
1: του κι αυτό.
0: Ναι, στο Σαρανικό.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε στο δύσκολο τώρα. Η Ελλάδα λέει, ρωτάνε από κάτω, υποτίθεται τυχαία. Αυτό ξέρετε, θα προκαλέσει ένταση με την Ελλάδα. Πάπα, ένταση με την Ελλάδα, λέει. Εμείς αδέρφια, σε παρακαλώ πολύ. Εμείς με την Ελλάδα.
1: Είναι δυνατόν.
0: Όχι.
1: Είναι δυνατόν.
0: Καταρχήν,
1: δηλαδή,
0: λέει,
1: να το... Τι περιμένουμε.
0: Καταρχήν, λέει, δεν απευθύνεται στην Ελλάδα, σε όποιον.
1: Όχι, ναι.
0: Απέναντι έχουμε άλλον. Όχι,
1: όχι.
0: Η Ιταλία είναι από
1: είμαστε.
0: Την άλλη.
1: Δεν,
0: ναι.
1: δεν ξέρω. Ναι. Εγώ
0: Ισπανία
1: η γαλάζια πατρίδα που, την οποία έχουν αρχίσει και τη διδάσκουν στα σχολεία αφορά δικά μας.
0: Ρωτάει κάποιο.
1: Δικές μας πόλεις.
0: Λέει κάποιο. Ξέρετε, η Ελλάδα αντιδρά. Α, λέει, δεν μπορεί να αντιδρά.
1: Γιατί είναι
0: αντιδρά. Βέβαια, αλλήμον με φιλικές σχέσεις. Γιατί... Αλλά αν αντιδράσει,
1: ναι, πόλεμος.
0: Όχι πόλεμος, αν αντιδράσει, τότε θα έχει πρόβλημα.
1: Θα έχει πρόβλημα.
0: Έχει προηγηθεί τυχαία το κανάλι, το ρεπορτάζ στο φιλοκυβερνητικό κανάλι Χαμπέρ Global.
1: Ναι, το οποίο το λέγαμε.
0: Το οποίο σου θυμίζω γιατί έχει σημασία
1: ναι,
0: τώρα.
1: Βέβαια, και πρέπει να το
0: που
1: πούμε
0: λέει,
1: αυτό.
0: Αν λέει πάνε να ψαρέψουν οι ψαράδες μετά την περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας στα 6 μίλια, τον Οκτώβριο, λέμε εμείς για παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που έχει και εκλογές, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Αυτό που λέγαμε χθες.
0: Τότε θα έχουμε μπλοκή. Και εκεί μπορεί
1: μπλοκή
0: να βυθίσουμε.
1: Τι σημαίνει.
0: Θα βυθίσουμε. Το λέει, το εξηγεί. Να βυθίσουμε κανένα πλοίο. Ακτοφυλακή. Γιατί δεν μπορεί να πάνε.
1: Εμπλοκή.
0: Επίσης.
1: Και σαφ... ούτε εμείς θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια, να υποθέσω.
0: Φυσική.
1: Φαντάζομαι.
0: Σε αυτή την περιοχή, Λουκία λέει, είναι και η Κρήτη. Τώρα η Κρήτη είναι λίγο μεγαλούτσικη.
1: Ναι.
0: Τα 3/4 είναι στη γραμμή δικά μας.
1: Ακριβώς.
0: Δίνουμε το 1/4. Και από τη μέση και πέρα, προς Τουρκία, ανατολικά δηλαδή, τα νησιά που είναι κοντά μας είναι δίπλα μας, για ανάσα. Λίμνος, Λέσβος, Σάμος, Χίος, Δωδεκάνησα, δικά μας. Οι Έλληνες από τη μέση γραμμή των Κυκλάδων και πέρα, Εύβοια, δικιά μας. Σαρονικός, δικός μας, Ναι, λέει το Χαμπέρ Γκλομπάλ. Άρα, με βάση αυτό το νομοσχέδιο.
1: Να τους δώσουμε και την Εύβοια και το Σαρονικό, δηλαδή.
0: Όχι, τα μας τα δίνουν αυτά.
1: Α, μας τα δίνουν αυτά.
0: Σπέτσες.
1: Α, μας τις δίνουν. Ναι. Τις σπέτσες μπορούμε ακόμα.
0: Ψαρά, όχι.
1: Ήδρα,
0: όχι. Ψαρά είναι δίπλα, είναι από εκεί.
1: Okay.
0: Ναι. Θέλεις και ψαρά, όχι.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Το ίδρα σπέτσες ψαρά είναι ίδρα σπέτσες εμείς, ψαρά εκείνη.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, ωραία.
1: Ναι.
0: Και η θύρα δικά μας. Ιόνια νησιά δικά μας.
1: Τι κάνω τώρα.
0: Δικά
1: δηλαδή,
0: μας.
1: Κουνάω το κεφάλι
0: ναι.
1: μου.
0: Να, λέει, επεκτείνα στα 12 μίλια στα Ιόνια νησιά.
1: Και μετά ξύπνησαν.
0: Ναι. Αυτό με το που το παρουσιάζει αυτό γίνεται το σημερινό. Mm. Στην πράξη λοιπόν, εγώ ρωτώ το πρωί το Γιάννη Λοβέρδο, Υπουργό Εξωτερικών.
1: Και τι σου απάντησε.
0: Χωρίς να ξέρω, ή δεν είχε βγει ακόμα είδηση
1: δεν
0: το εξωτερικό.
1: Δεν είχε βγει ακόμα είδηση με το καλώδιο.
0: Πάνε οι φρεγάτες. Και λένε στα 7, 8, 9 μίλια. Α, δεν φεύγουμε αυτή τη φορά, λέει. Εκεί θα μείνουμε.
1: Ωραία.
0: Άρα... εκεί θα
1: εμπλοκή.
0: Μείνουμε. Δεν μας ενδιαφέρει, λέει, τι λένε οι Τούρκοι.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα. Κυριαρχία.
1: Εκεί.
0: Άρα τι άρα λέει. Εκεί θα μείνουμε. Εκεί θα μείνουμε. Πώς φαίνεται αυτό.
1: Εμπλοκή.
0: Ωραίο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Καλό.
1: Όχι, από το κακό στο χειρότερο. Τα είχαμε όλα, έχουμε και αυτό τώρα.
0: Σου προσθέτω ότι η Ελλάδα απαντά με το προεδρικό διάταγμα που αν δεν έχει βγει ήδη τώρα
1: ναι,
0: θα βγει. Ναι, για τα θαλάσσια πάρκα στις νότιες Κυκλάδες στα Δωδεκάνησα.
1: Όντως το έχουμε αυτό.
0: Ωραία. Mm. Το δεύτερο, επειδή μιλάμε για καλώδια, χθες είχε μια τετραμερή στην Κύπρο. Θυμάσαι που σου είχα πει ότι έγινε το βήμα για να προχωρήσει το καλώδιο να πεμπλακεί.
1: Ναι.
0: Κάνα στην άκρη τον κεραυνό.
1: Ναι, τον κεραυνό που
0: και
1: βάλα τον
0: Δαμιανό, τον Υπουργό Ενέργειας.
1: Ναι, ο Δαμιανός τι λέει λοιπόν.
0: Έγινε λοιπόν.
1: Ναι, ναι, έγινε... συγκαταβατικός, να το πω έτσι.
0: Έγινε τετραμερή στην Κύπρο. Ήταν ο κύριος Τσάφος, ο υφυπουργός του. Ήταν ο κύριος Δαμιανός, ήταν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ήταν η Κομισιόν. Πήγε καλά και συμφώνησαν όλοι μαζί να κάνουν την επίσημη πρόταση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να προσθέσει χρήματα για το καλώδιο για να ξαναξεκινήσει. Αν ξεκινήσει σε ένα μήνα και πάει στα Δωδεκάνησα, θα γίνει. Λέτε. Και ψηφιστεί ο νόμος. Ναι. Έλα. Τι.
1: Πάλι θα έχουμε πρόβλημα.
0: Παρακαλώ.
1: Θα έχουμε πρόβλημα. Μας. Θα έχουμε πρόβλημα.
0: Επόμενο θέμα. Χθες είχαμε μπαράζ παραβιάσεων και παραβάσεων στο Αιγαίο. Ναι. Από τουρκικά και οπλισμένα μαχητικά. Σου μοιάζουν για ήρεμα νερά αυτά?
1: Όχι βέβαια. Τώρα τι λέμε, συζητάμε τόση ώρα και θα μιλάμε για ήρεμα νερά?
0: Ξέρω.
1: Δηλαδή σοβαρά τώρα. Αν σήμερα δεν έχουμε βουλευτή νομίζω από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, όχι.
1: Αν, δεν έχουμε. Όχι. Αλλά αν τολμούσε σήμερα να μας πει για ήρεμα νερά, συγγνώμη, θα αντιδρούσα και πολύ έντονα κιόλας.
0: Εμείς ήρεμα θέλουμε.
1: Εμείς Τούρκοι... τα θέλουμε, αλλά δεν γίνεται να μιλάμε
0: επίσης,
1: για ήρεμα νερά.
0: Ο κ. Λοβέρδος που έχει δίκιο.
1: Δεν γίνεται να μιλάμε πλέον για ήρεμα
0: δεν
1: νερά, γιατί οι Τούρκοι δεν τα θέλουν, άρα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε αλλιώς. Ίσως ήρθε η ώρα να σηκώσουμε τους τόνους. Δεν ξέρω. Ο κύριος Λοβέρδος τι σου είπε πάνω σε αυτό?
0: Δεν μπορεί, είπε, ο καθένας να ερμηνεύει κατά το δοκούν το διεθνές δίκαιο, διότι εδώ μιλάμε για μια αυθαίρετη ερμηνεία.
1: Άρα, αν φτάσει στην
0: Τουρκική Εθνοσυνέλευση ο νόμος, δεν μπορεί ο καθένας να λέει μετά από εδώ να σου πει στο μισό σου κήπο, εγώ.
1: Αυτό θέλω
0: αφού είναι
1: να σου
0: κήπος
1: πω.
0: Μου.
1: Ότι εκεί,
0: εγώ λέει, θα με ρωτάς.
1: Εκεί πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Πώς θα αντιδράσουμε.
0: Υπάρχει...
1: Δεν γίνεται να το αφήσουμε και
0: αυτό.
1: Δεν γίνεται να το αφήσουμε έτσι. Να το πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Να το πάμε. Δεν ξέρω που πρέπει να το πάμε.
0: Θα ρωτήσουμε τον κύριο Φίλη αργότερα.
1: Τον κύριο Γιώργο Φίλη. Ναι, γιατί θα τον έχουμε μαζί μας και είναι ο καθήλυνα. Είναι αρμόδιος να μας απαντήσει τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε
0: τώρα,
1: όλο
0: έχω
1: αυτό.
0: Έχω βρει εδώ μερικά στοιχεία. Τώρα πάμε μονοθεματικά, δεν πειράζει. Μετά πάμε στα πανεπιστήμια. Έχω βρει μερικά στοιχεία. Άκου εδώ. Επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΘΑ. Μάρτιος 26. 440 παραβιάσεις χωρικών μασιδάτων από σκάφη πολεμικού ναυτικού ακτοφυλακής της Τουρκίας τουρκικά αλλιευτικά. Σύνολο παραβιάσεων, δεν έχω Απρίλιο, μέχρι 31 Μαρτίου, 775. Ξέρεις ποια ήταν η προηγούμενη χειρότερη χρονιά? Το 2020.
1: Το 2020. Χρονιά της επακούμβησης. Θυμάσαι που το λέγαμε.
0: Ναι, αλλά ήταν πρώτη διακήρυξη των Αθηνών.
1: Ναι.
0: Εδώ έχω τώρα βρει τα στοιχεία.
1: Τώρα είμαστε μετά τη διακήρυξη των Αθηνών.
0: Βέβαια. Βέβαια. Δηλαδή είναι.
1: Είναι αυτό που λέγαμε όμως, Νίκο, ότι η διακήρυξη των Αθηνών έχει καταντήσει λίγο κουρελόχαρτο.
0: Ναι, αλλά εδώ επίσης θέλω να σου πω ότι οι Τούρκοι παίζουν και άλλα παιχνίδια. Διότι βλέπω ότι στο Κογκρέσο μαζεύουν υπογραφές για να καταγγείλουν τον Αμερικανό πρέσβη, το φίλο του Τραμπ στην Τουρκία, τον κύριο Μπάρακ. Ξέρεις τι κάνει ο κύριος Μπάρακ?
1: Ο κύριος Μπάρακ, ο υπάλληλος.
0: Ναι, ναι, εμφανίζεται να λέει ότι δήθεν η Αμερική θέλει να ξαναρχίσει τη διαπραγμάτευση για να πάρουν οι Τούρκοι
1: F-35.
0: Και λένε οι βουλευτές του Κογκρέσου.
1: Πάλι καλά.
0: Άκου. Κάνουν, υπογράφουν μέχρι τη νύχτα, μάζευαν υπογραφές.
1: Ναι, υπογραφές.
0: Επιστολή στο Ρούμπιο και του λένε να σε ρωτήσουμε.
1: Αυτό το έχεις πάρει χαμπάρι.
0: Εσύ ξέρεις ότι αυτός,
1: αυτό
0: εξ ονόματός, γιατί είναι πρέσβης, είναι υπάλληλος.
1: Είναι υπάλληλος.
0: Δεν
1: ο
0: υπάρχει.
1: Ο Μπάρακ είναι υπάλληλος.
0: Να τους φυρίξει κάποιος ότι υπάρχουν προϋποθέσεις.
1: Με ποια νότη δικαιοδοσία την κάνει, τα κάνει αυτά ο Μπάρακ?
0: Άρα αυτός πουλάει μούρι εκεί και φιλοτουρκισμό.
1: Πώς?
0: Δεν
1: με
0: είναι μόνος του. Μια χώρα εκπροσωπεί.
1: Αυτό θέλω να πω. Έχει τη δικαιοδοσία της Αμερικής?
0: Όχι.
1: Έχει τη δικαιοδοσία του Κογκρέσου?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Άρα,
1: λοιπόν. Άρα κάποιος να τον μαζέψει με λίγα λόγια.
0: Πάμε τώρα σε δύο ακόμα θέματα που θέλουμε να θίξουμε. Το ένα που θα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Παπαϊωάννου.
1: Ναι, τον οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, τον υφυπουργό παιδείας
0: και πρώην πρίτανη του Αριστοτελείου.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Εδώ λοιπόν υπάρχει μείζον θέμα, διότι εγώ ρωτώ, χθες μπήκαν και θα το πω πιο καθαρά από ότι χθες, ομάδα οπλισμένων, ήταν με τσουεκούρια, με ρόπαλα, ναι, με μαχαίρια αντιεξουσιαστών στο Αριστοτέλειο και σπάνε στο ξύλο 7 φοιτητές. Επειδή ακούω καθηγητές.
1: Σήμερα έχουμε τις φοιτητικές εκλογές, περίμενε, έτσι δεν είναι?
0: Περίμενε. Επειδή ακούω καθηγητές του Αριστοτελείου να λένε ότι αυτοί οι φοιτητές, λέει, που σπάσαν στο ξύλο οι αντιεξουσιαστές ήταν αριστεριστές.
1: Ναι,
0: άρα είχαν
1: διαφορές.
0: Τι με νοιάζει εμένα?
1: Γιατί ήταν φοιτητές, πρέπει να το σπάσουν στο ξύλο.
0: Δεν είναι ποιους έσπασαν στο ξύλο, αλλά πώς μπήκαν Λουκία. Και εκεί το Αριστοτέλειο.
1: Αυτό, Νίκο μου, είναι το μόνιμο πρόβλημα.
0: Μα δεν έχει πάρει
1: αυτό
0: τα μέτρα.
1: Αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα, διότι τα μέτρα δεν έχουν πάρθει. Τα λέγαμε χθες, έχει μάλιασει η γλώσσα μας χθες. Ότι δεν έχουν πάρθει τα μέτρα.
0: Εκεί
1: έχει
0: δύο τραυματίες.
1: Πόσο θα είναι ξεφραγό απέλη τα πανεπιστήμια.
0: Μετά την εκπομπή, δεν το ξέραμε, με το που τελείωσε η εκπομπή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ίδια εισβολή καρμπών. Πάλι από κρανοφόρους εδώ,
1: τέλεια,
0: πάλι τρεις τραυματίες φοιτητές και φύγανε και δεν τους πιάσα κανένα. Εγώ λέω ένα πως μπαίνουν, δύο δεν πιάνουν κανέναν.
1: Τρία. Τρίτον, γιατί οι Βρετανικές αρχές δεν καλούν κατευθείαν. Γιατί φέρουν και οι Βρετανικές αρχές την ευθύνη.
0: Ποιους προσήγαγαν θέση στην αστυνομία Θεσσαλονίκη.
1: Τους
0: Δαρμένους. Εκάτσε.
1: Εκάτσε δηλαδή.
0: Και το δεύτερο θέμα. Θέλει μια αυτοσυγκράτηση. Και απευθύνομαι παντού. Χθες είπαμε, δεν θυμάμαι αν είπαμε, το είπαμε πολύ προσεκτικά.
1: Δυστυχώς δεν το είπαμε.
0: Ωραία.
1: Αλλά είναι πάρα
0: ωραία.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Να μιλήσω για τις δύο μαθήτριες 17 ναι. ετών, ναι. οι οποίες ήπιαν λίγο, ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας του Ηλιοπολίου, κλείδωσαν την πόρτα, έβαλαν walkman στα αυτιά και πιασμένες χέρι-χέρι έπεσαν στο
1: έπεσαν
0: κενό.
1: Στο κενό. Η μία σκοτώθηκε και χαροπαλεύει.
0: Άφησαν πίσω σημειώματα, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες, σε ημερολόγιο και σε χαρτί, που λένε ότι δεν άντεχαν. Φοβόντουσαν μην αντιδράσουν οι γονείς τους αν δεν πάνε καλά στις εξετάσεις.
1: Ναι, έγραψαν όμως ότι αυτός είναι ένας κόσμος που δεν θέλω να ζω. Ναι. Εγώ σαν μητέρα το είδα αυτό, δεν ξέρω, πραγματικά σου λέω, στην αρχή έβαλα τα κλάματα, δηλαδή για να μιλήσω ανθρώπινα.
0: Κι εγώ.
1: Ανθρώπινα, στην αρχή έβαλα τα κλάματα. Έχω μια κόρη που δίνει πανελλήνιες φέτος.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή δεν γίνεται τα παιδιά αυτά.
0: Θέλω όμως να απευθύνω μια έκκληση. Επειδή βλέπω και βίντεο να κυκλοφορούν και λεπτομέρειες και μαρτυρίες και θέλει αυτοσυγκράτηση. Μας ακούνε παιδιά που δίνουν εξετάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Και οτιδήποτε λάθος πει κάποιος συνάδελφος μπορεί να παρεξηγηθεί. Δεν λέω περισσότερα πώς να παρεξηγηθεί. Καταλαβαίνεις, Λουκία, τι εννοώ.
1: Εγώ θέλω να προλάβω.
0: Πρέπει να σκεφτόμαστε.
1: Ναι,
0: πριν μιλάμε.
1: Πρέπει να σκεφτόμαστε.
0: Σας παρακαλώ πολύ.
1: Όντως, αλλά θέλω να προλάβω. Πραγματικά είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Αυτούς που συνηθίζουν να κρίνουν, να κρύβονται πίσω από ένα πληκτρολόγιο, να δικάζουν και να καταδικάζουν τα δύο αυτά κορίτσια. Τα δύο αυτά κορίτσια για τον Α, Β, Γ, Δ λόγο πνίγηκαν. Πνίγηκαν σε ένα κόσμο τοξικό και αφιλόξενο
0: εγώ
1: για τα όνειρά τους.
0: Σου προτείνω κάτι. Να ζητήσουμε από τη Δήμητρα, που είναι η καλύτερη, αύριο να έχουμε μαζί μας
1: μία παιδοψυχολόγο να δείξουμε το θέμα πραγματικά, γιατί είναι
0: ξέρεις
1: ένα τεράστιο θέμα. Έρχονται πανελλήνιες. Πώς να προστατεύσουμε τα παιδιά μας.
0: Θέλω να ρωτήσουμε τι πρέπει να ξέρει και να έχει στο μυαλό του ένα παιδί, αγόρι, κορίτσι και ο γονιός του που είναι στη δοκιμασία αυτών των εξετάσεων, ώστε να έχουν προστατευμένη την ψυχή τους, το ψυχικό τους κόσμο.
1: Αυτό.
0: Να μην μπουν σε καμιά σκέψη διαφορετική.
1: Αυτό.
0: Μην μιλήσουμε για το περιστατικό.
1: Πώς να προστατεύσουμε τα παιδιά
0: αυτό.
1: Μας.
0: Να
1: γιατί
0: δώσουμε, ναι.
1: το ζήτημα είναι να έχουμε υγιή παιδιά, σωματικά και ψυχικά. Τελεία και παύλα.
0: Και επίσης πρέπει να πω κάτι ακόμα. Επειδή είναι μπροστά μας οι εξετάσεις και μπορεί πολλά παιδιά να αποτύχουν. Δεν είναι το τέλος του κόσμου να αποτύχετε στις εξετάσεις.
1: Δεν είναι το τέλος
0: έχω
1: του κόσμου.
0: Έχω πολλούς συμμαθητές.
1: Η ζωή συνεχίζεται. Ξέρουμε πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων που μπορεί να μην πέτυχαν στις πανελλήνιες, αλλά να κάνανε μετά λαμπρές καριέρες.
0: Έτσι, έχω πάρα πολλούς συμμαθητές και συμφοιτητές, οι οποίοι δεν ήταν καλοί στην ακαδημαϊκή του διαδρομή και είναι τώρα πολύ καλύτεροι επαγγελματίες από μένα.
1: Ακριβώς.
0: Και μπορεί εγώ να ήμουν καλός και να μην πέτυχα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι πρόκριμα αυτό. Μην τρελαίνεστε,
1: και δεν τελειώνει η ζωή. Δεν τελειώνει η ζωή εκεί. Όσο και αν αυτό το σύστημα, το οποίο και αυτό θα ήθελα να το ανοίξουμε μια μέρα, μπορεί καμιά φορά να ισοπεδώνει την κρίση, να βάζει τα παιδιά σε ένα σπιράλ αγωνίας. Ή περνάς ή δεν έχεις μέλλον.
0: Λοιπόν, επειδή είναι δάσκαλος, η πρώτη μας ερώτηση στον κύριο Νίκο Παϊωάννου, υπουργό παιδείας, θα είναι αυτή. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης και στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Σάλιμο και από Φάληρο προς Καλαμάκη. Καθυστερήσεις στο Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών, στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στο Πεκίνο έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αύριο θα γίνουν οι κύριες διαβουλεύσεις με τον πρόεδρο της Κίνας με επίκεντρο το Ιράν, τις εμπορικές σχέσεις, την τεχνητή νοημοσύνη και το ζήτημα της Ταϊβάν. Νέα πρόκληση της Άγκυρας στο Αιγαίο. Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε αστιπάλια και κο. Επενέβη ελληνική φρεγάτα και το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του. Περισσότερα στο real.gr.
2: Real FM. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
13: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
12: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
13: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: στους 97,8.
1: Ξέχασα να σου πω για τον Παναθηναϊκό απόψε. 10 το βράδυ παίζει στη Βαλένθια. Είναι το 5ο μάτς.
2: Μάλιστα.
1: Και υποχρεωτικά τελευταίο, γιατί έχασε εδώ τα δύο, κέρδισε τα δύο πρώτα στη Βαλένθια. Αν ο Παναθηναϊκός, που όλη η Ελλάδα το εύχεται, γιατί όταν παίζει μια ελληνική ομάδα στην Ευρώπη.
2: Όλοι το ευχόμαστε.
1: Όλοι είμαστε.
2: Ακόμα και εμείς που δεν
1: με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, όποιος είναι.
2: Όλοι.
1: Εάν περάσει λοιπόν, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, θα έχουμε στο Final Four δύο ελληνικές ομάδες, που είναι και στο
2: Τέλεια.
1: Κλειστό του ΑΚΑ, τον Ολυμπιακό
2: επιτυχία.
1: Και τον Παναθηναϊκό.
2: Μπράβο.
1: Εάν δεν περάσει, περνάει η Βαλένθια, θα είναι μόνο Ολυμπιακός. Ευχόμαστε όλοι να είναι ο Παναθηναϊκός, να κερδίσει όπως και στα δύο πρώτα.
2: Ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
1: Αυτό θα είναι στο τελικό. Εάν
2: στο
1: περάσουν
2: τελικό,
1: και οι δύο
2: ναι.
1: ομάδες από τους ημιτελικούς, που είναι η Φενέρ και η Ρεάλ, θα έχουμε στο τελικό Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, που όλοι το ευχόμαστε. Λοιπόν, επίσης να πω, επειδή μιλούσαμε πριν για τα εθνικά θέματα, για τον drone, Λουκία.
2: Το πράγμα εδώ περιπλέκεται.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
2: Το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Πάρα πολύ σοβαρό με τον drone.
1: Διότι
2: είναι το θέμα.
1: Τι εξελίξεις έχουμε? Καταρχήν οι Ουκρανοί. Νομίζω ότι τα μασάνε, γιατί ο κύριος Δένδιας το έθεσε χθες στις Βρυξέλλες το θέμα με τον, για το ουκρανικό ντρόν που ήρθε με τα 300 κιλά εκρηκτικά στη Λευκάδα ή μια κινούμενη βόμβα. Οι Ουκρανοί λένε, δεν είμαστε βέβαιοι ότι είναι δικό μας, με κάπου κασό. Ότι μας ξεκίνησε από κάποια βάση στη Λιβύη. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα με αυτό το ντρόν. Ένα θέμα εθνικό. Για μένα το θέμα είναι η Ουκρανία. Και δεν μπορεί να στέλνει η Ουκρανία και στη Μεσόγειο με drones μαζί με πλοία για να χτυπάει ρωσικά και μετά να φεύγουν και όποιο πάρει ο χάρος.
2: Πάντως είναι
1: μεταφέρουν τον πόλεμο στη Μεσόγειο.
2: Εξαιρετικά πραγματικά σοβαρό θέμα. Και
1: θέμα.
2: Η παρουσία του θαλάσσιου drone, δεν ξέρω, μπορεί να επηρεάζει και την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Πρέπει να το δούμε αυτό.
1: Φυσικά.
2: Πρέπει
1: λοιπόν,
2: να το δούμε αυτό.
1: Καλησπέριζουμε τον πρώην Πρίτανη και νυν υφυπουργό παιδείας, τον καθηγητή τον κύριο Νίκο Παϊωάννου.
2: Καλησπέρα.
1: Κύριε Πρίτανη, κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα κύριε Αγκάτσου, κύριε Στραβελάκη. Και είπα την κυρία Γκάτσου πρώτα για να μην παρεξηγούμαστε. Αλφαβητικά το πήγα έτσι.
1: Όχι, καταρχήν το έχουμε καθιερώσει ως κυρία. Προηγείται, άρα σωστά λέτε, κυρία Γκάτσου.
3: Μπορεί να το λέγαμε, κύριε Στραβελάκη, και κάποιος να το παρεξηγούσε.
1: Εγώ δεν παρεξηγώ. Το έχουμε καθιερώσει.
2: Ο Νίκος δεν παρεξηγεί.
1: Εγώ λέω πρώτος το όνομα το δικό της. Σας παρακαλώ. Το ίδιο κάνω και στην τηλεόραση, το ξέρετε. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, πριν πάμε στο θέμα των πανεπιστημίων, είστε δάσκαλος. Και θέλω, επειδή βλέπω και αγριότητες, να τοποθετηθείτε γι' αυτό το θλιβερό γεγονός. Μιλούμε για δύο φίλες, δύο μαθητρίες 17 χρονών, οι οποίες άφησαν πίσω ένα μήνυμα ότι φοβόμαστε μην απογοητεύσουν από τις εξετάσεις τους γονείς μας. Ήπιαν λίγο, ανέβηκαν στην ταράτσα στην Ηλιούπολη, έκτος όροφος,
2: κλείωσαν
1: την πόρτα, έβαλαν
2: κενό.
1: Τα Walkman στα αυτιά και χέρι-χέρι πήδηξαν στο κοινό. Η μία χαροπαλεύει, η άλλη έχασε τη ζωή της. Και θέλω να μας στείλετε ένα μήνυμα, γιατί ξέρετε, έλεγα πριν, κύριε Υπουργέ, ότι εγώ που το έχω περάσει εκεί, Λουκία, δεν είναι το τέλος του κόσμου οι εξετάσεις, αν αποτύχει ένα παιδί.
2: Απλά πολλά παιδιά το βλέπουν έτσι. Και αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, και πόσο ένοχοι είμαστε εμείς οι μεγάλοι, και για τον τρόπο που τα παιδιά το αντιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή και για την πίεση που δέχονται. Και εννοώ, οι μεγάλοι, βάζω και τους γονείς μέσα, αλλά βάζω και το σύστημα, κύριε Παπαϊωάννου.
1: Για πείτε μας.
3: Απόλυτα. Κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάτσου, δυστυχώς για αυτό το θλιβερό γεγονός θα μιλήσω πρώτα απ' όλα ως πατέρας.
1: Και καλά θα κάνω.
3: Γιατί θεωρώ ότι η γονεϊκή ιδιότητα, ο πατέρας και η μάνα, είναι η πιο ύψιστη ιδιότητα που μας επιφυλάσσει στο πέρασμά μας η ζωή από τη γη. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Σαν μάνα και πατέρας όμως είναι οι ύψιστες τιμές που μπορούμε να έχουμε. Προφανώς λοιπόν σαν πατέρας όχι απλώς θλίβομαι, όχι απλώς όταν διάβασα και την ακροτελεύτια πρόταση του σημειώματος που έμεινε.
1: Μην το
3: παπά
1: πείτε,
3: και
1: δεν
3: μα...
1: θέλω.
3: Ναι.
1: Δεν θέλω
3: λοιπόν,
1: να το πείτε. Λοιπόν, είπα το πνεύμα, ότι φοβόμαστε εμείς τις απογοητεύσουμε τις εξετάσεις. Γεια σας, αυτό.
3: Το αφήνουμε.
1: Μέχρι
3: το αφήνουμε. Λοιπόν,
1: μην το πείτε, δεν
3: όλα αυτά το μόνο που έχω να πω είναι πρώτα απ' όλα το να πω τα συλληπιτήρια, το οτιδήποτε για την οικογένεια είναι το λιγότερο. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τον πόνο τους. Θα πω από την άλλη να ευχηθούμε ο Θεός να βοηθήσει έτσι ώστε το άλλο κορίτσι να ανακάμψει.
1: Θα κερδίσει τη μάχη πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα.
3: Να ανακάμψει. Και από εκεί και πέρα, προφανώς.
1: Επειδή μας ακούνε παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις, στείλτε ένα μήνυμα σαν δάσκαλος.
3: Φταίμε όλοι μας ως γονείς με την πίεση που έχουμε. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτό.
2: Μόνο ως γονείς όμως φταίμε, κύριε Παπαϊωάννου. Δεν πρέπει να δούμε λίγο. Έχω την αίσθηση και επειδή έχω και εγώ μία κόρη και μιλάω ως μητέρα η οποία δίνει φέτος Πανελλήνιες και γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι και πόσο αγχωμένη είναι. Και δυστυχώς πολλά από αυτά, δηλαδή χθες όταν διάβασα αυτό το σημείωμα, πολλά από αυτά μου τα μοιράζεται καθημερινά ως σκέψεις της, ότι ανησυχεί, ότι αν δεν περάσω στις Πανελλήνιες, τι θα κάνω, τι θα γίνει. Και δεν είναι η μόνη, δεν έχω την.
1: Να προσθέσω κάτι, Λουκή, ως πατέρας. Νιώθω και εγώ, έχω πραγματικά ότι πολλές φορές, και κάνω και την αυτοκριτική μου, και όλοι πρέπει να το κάνουμε οι γονείς, φορτώνουμε με παραπάνω άγχος τα παιδιά. Δηλαδή, τους δίνουμε την αίσθηση, θα πας καλά, θα πετύχεις. Γιατί μπορεί και να μην πετύχει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Θέλω να πω, να πάει για το καλύτερο, αλλά αν ο γονιός το κοιτάει στα μάτια και λέει θα πας καλά,
2: ναι,
1: λέει,
2: το ξέρω, δεν πάω. Καμιά φορά το κάνω, ναι, και εμένα μου το λένε, άμα δεν πάω,
1: μου,
2: δηλαδή θέλω να πω ότι τα φορτώνουμε κι εμείς, αλλά από την άλλη πως πρέπει να δούμε και το σύστημα, γιατί ώρες.
1: Για πείτε κύριε καθηγητά.
3: Θα φτάσω και στο σύστημα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα πω σε όλα αυτά τα παιδιά. Παιδιά, δεν είναι το τέλος του κόσμου οι εξετάσεις. Δεν είναι το τέλος του κόσμου είτε η εισαγωγή είτε η μη εισαγωγή στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Σκεφτείτε το μέλλον σας. Σκεφτείτε πώς θα είστε χαρούμενοι μετά από κάποια χρόνια. Δεν είναι μόνο ούτε το επάγγελμα, ούτε μόνο η προσωπική ζωή, ούτε μόνο η κοινωνική ζωή. Είναι όλα. Δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει τίποτα με αυτές τις εξετάσεις. Όσοι έχετε προσπαθήσει, έχετε προσπαθήσει. Είναι σίγουρο ότι έχετε κάνει το καλύτερο. Φύγετε από την λογική της επιτυχίας ή της αποτυχίας. Σκεφτείτε μόνο ότι είστε 17-18 χρονών και όλη η ζωή είναι μπροστά σας. Δεν είναι μόνο οι σπουδές. Είναι πολλά άλλα. Είναι όλα τα υπόλοιπα. Από εκεί και πέρα, για το σύστημα.
2: Ναι, τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε, γιατί για αυτά τα παιδιά είναι σαν να σας πω, δηλαδή είναι σαν να ξεχνάμε όλα τα προηγούμενα χρόνια και η ζωή τους να κρίνεται από τα 4 μαθήματα που δίνουν στις Πανελλήνιες. Και αυτό είναι άδικο, κύριε Παπαϊωάννη.
3: Πολύ άδικο, πολύ άδικο. Εγώ γι' αυτό τι έχει γίνει μέχρι τώρα, έχει ξεκινήσει ο Εθνικός Διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο. Τι είναι αυτό το Εθνικό Απολυτήριο, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, σε αυτό που συζητάμε. Ότι πλέον δεν θα είναι τα 4 τρίωρα όπου θα κρίνεται το μέλλον του κάθε παιδιού. Τι θετικό έχουν μόνο τα 4-3 ώρα, ότι είναι αδιάβλητες εξετάσεις. Αυτό είναι κάτι που το παραδεχόμαστε όλοι. Όμως πρέπει να φύγουμε από αυτόν τον αγχωτικό τρόπο του λυκείου, που όλοι δουλεύουν, πάει πρώτη λυκείου, από τα μισά της Δευτέρας λυκείου και την Τρίτη να ασχοληθούμε μόνο με τα 4 μαθήματα της κατεύθυνσης. Άρα λοιπόν, μέσα από το Εθνικό Απολυτήριο που ξεκίνησε η συζήτηση και θα ολοκληρωθεί, φαντάζομαι, κάπου τον Οκτώβριο, εκεί πρέπει όλοι να συμμετέχουν, να καταθέσουν τις απόψεις, γιατί δεν είναι πολιτικό το ζήτημα. Είναι για τα παιδιά μας, είναι για την παιδεία, είναι για τον τρόπο που τα παιδιά μας θα γίνονται καλύτεροι άνθρωποι. Άρα λοιπόν, μέσα από το Εθνικό Απολυτήριο, οι δεξιότητες του κάθε παιδιού θα αναπτύσσονται στις 3 χρονιές, θα συνεκτιμώνται, θα. Δεν θα είναι μόνον η Τρίτη Λυκείου. Άρα
1: λέτε ότι έχετε ένα σύστημα το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του και αυτούς τους προβληματισμούς, ώστε το παιδί να μην φορτώνεται, να μην κάνουμε ένα τόσο, για μένα θα πω τη λέξη είναι βαριά, αλλά θα το πω, απάνθρωπο σύστημα. Ένα σύστημα που ένα παιδί ζει 3 χρόνια στο λύκειο για αυτές τις 4 στιγμές
2: και δεν μετράει η επίδοση ότι, του η προηγούμενη.
1: Ναι, και θεωρεί ότι κρίνεται η ζωή του από 3-4-12 ώρες.
2: Ακριβώς, γιατί ένα παιδί, κύριε Παπαϊωάννου, εκείνη τη μέρα μπορεί να έχει μια κακή μέρα, να το πω έτσι. Μπορεί να μην έχει κοιμηθεί καλά το βράδυ. Ένα πυρετό το πρωί και να πάει και να γράψει χάλια και να μην περάσει.
3: Και να σκεφτούμε και εμείς ως γονείς, πόσοι γονείς από την 5η-6η δημοτικού ξεκινάνε
2: τα φροντιστήρια,
3: να δώσουμε εξετάσεις για το τάδε σχολείο. Μέχρι την 3η γυμνασίου να έχω πάρει τουλάχιστον 2 πτυχία σε ανώτερο proficiency.
2: Βέβαια.
3: Γιατί όλα αυτά.
1: Έχω ακούσει μητέρα και πατέρα να λέει δίνουμε χημεία.
2: Ναι.
1: Πώς δίνουμε.
2: Λες και τη δίνουμε μαζί. Έχεις δίκιο, Νίκο.
1: Συγγνώμη, δίνουμε. Πώς δίνουμε.
3: Το δίνουμε, πιθανόν και εμείς,
1: είναι ό,τι χειρότερο.
3: Κύριε Αγκάτση, το έχουμε χρησιμοποιήσει.
1: Και βέβαια. Στον εαυτό μου το λέω πρώτα.
3: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα των πανεπιστημίων. Είναι θλιβερό. Mm. Ξέρετε, δεν σταματάει ποτέ. Δηλαδή, πόσες φορές θυμηθείτε δεκαετίες τώρα, πρώτα ως πρίτανης, μετά ως υπουργός, έχουμε κάνει την ίδια συζήτηση. Εγώ έχω μία απορία. Επειδή ακούγατε και τι μου απαντούσε το πρωί στη τηλεόραση ο καθηγητής του Αριστοτελείου, από το όνομά του, δεν έχει σημασία. Όταν λέει αριστεριστές, έχουμε αντιεξουσιαστές που μπαίνουν στο Αριστοτέλειο ανενόχλητοι, το σημειώνω, με κράνη και ρόπαλα, σπάνε στο ξύλο 7 με τους οποίους έχουν διαφορές λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων, άγριο ξύλο, μήπως δεν το σκότωσαν κιόλας, φεύγουν ανενόχλητοι και η αστυνομία πιάνει 39 άλλους, όχι τους δράστες, άλλους, και τους αφήνει ελεύθερους. Η ερώτησή μου βασική είναι η εξής. Έπρεπε να μπορούν να μπουν, αν μπουν μπορούν και να σκοτώσουν, έπρεπε να μπορούν να μπουν ανενόχλητοι αυτοί οι υποψήφοι δολοφόνοι στο Αριστοτέλειο.
3: το αν μπορεί κάποιος, πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε αν έχουν την ιδιότητα του φοιτητή ή όχι.
1: Προφανώς δεν θα το μάθουμε ποτέ. Μπορεί και να μην έχουν, δεν θα το μάθουμε ποτέ.
3: Ακριβώς. Διότι προφανώς φύγανε και δεν ξέρουμε. Άρα λοιπόν ήταν μια καταδρομική διαδικασία που μπήκαν. Έπρεπε να μπουν. Προφανώς όχι.
2: Και αυτό το οποίο φύγανε και δεν ξέρουμε όμως δεν είναι σημαντικό.
1: Να στο έπρεπε να μπουν. Έχουν ληφθεί στο Αριστοτέλειο τα μέτρα που κουβεντιάζουμε μαζί 1,5 χρόνο και με την κυρία Ζαχαράκη και με τους προκατόχους της.
2: Γιατί δεν θα μιλούσαμε τώρα για αυτά. Αν είχαν ληφθεί, κύριε Παπαϊωάννου.
3: Συγγνώμη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν θα μειώσω καθόλου την ερώτησή σας. Απλώς θέλω να πω το εξής. Ότι όταν συζητούμε για μέτρα, να συμφωνήσουμε κάποια πράγματα. Δεν πατάς ένα κουμπί και την άλλη μέρα γίνονται. Μπράβο. Πότε λοιπόν διαπίστωσε η κυβέρνηση ότι με τον προηγούμενο νόμο περί της ασφάλειας υπήρχαν κενά. Τότε που ήμουν και εγώ πρίτανης. Και τραβούσα αυτά που τραβούσα γιατί έπρεπε μια κατάληψη να την κάνω βιβλιοθήκη. Να την κάνω βιβλιοθήκη. Λοιπόν, ήρθαμε και τον συμπληρώσαμε τον Αύγουστο. Το τέλος Ιουλίου ήταν. 30 Ιουλίου που
1: ήταν. Έγιναν και σύνοδοι Βρετάνιων και συζητούσαμε.
3: Ακριβώς. Ναι. Όλα. Άρα λοιπόν αυτός ο νόμος τι λέει? Ότι μετά την κατάθεση των σχεδίων ασφαλείας, που ήταν μέχρι 31-12.
1: Έτσι, αυτό το διάγραμμα.
3: Μπράβο. Κατέθεσαν όλα τα πανεπιστήμια. Από τον Ιανουάριο και μετά θα αρχίσει να εφαρμόζεται τι? Το κομμάτι του νόμου που σχετίζεται με την υλικοτεχνική υποδομή. Αφήνω τα νομικά για να μην...
2: Από τον Ιανουάριο που μας έρχεται, κύριε Παπαϊωάννου.
3: Όχι, από αυτό
1: τώρα που, πέρασε, Λουκία.
2: Α.
1: 5 μήνες.
3: Λοιπόν,
2: αυτό σας λέω ότι δεν έχει εφαρμοστεί.
3: Ναι.
2: Αυτό σας λέω ότι δεν έχει εφαρμοστεί όμως.
3: Να το πω λίγο. Τι σημαίνει, κυρία Γκράτσου, υλικοτεχνική υποδομή? Σημαίνει τάμερες και ελεγχόμενη είσοδος.
2: Ναι, αλλά πού είναι αυτά?
3: Μισό λεπτά.
1: Περίμενε.
3: Θα ολοκληρώσω και μετά μου λέτε ό,τι θέλετε. Με χαρά. Λοιπόν, κάμερα δεν σημαίνει πάω στο κατάστημα το ηλεκτρολογικό της γειτονιάς και λέω φέρε μου 100 κάμερες να βάλω. Κάμερες σημαίνει, σύμφωνα με τη μελέτη του Κέντρου Μελέτης Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του ΚΕΜΕΑ, συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Οι οποίες τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι συμβατές με το κάθε πανεπιστήμιο από τα 5 που έχουν τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα αυτών των παραβατικών στοιχείων. Παράλληλα, έχει γίνει, ολοκληρώνεται, γιατί δεν είναι μιας ημέρας. Παράλληλα, είσοδος ελεγχόμενη. Τι σημαίνει ελεγχόμενη είσοδος? Η λέξη τουρνικέ πρέπει να φύγει από το λεξιλόγιο μας.
2: Γιατί?
3: Ήταν μια ατυχή διαδικασία.
2: Γιατί, κύριε Παπαϊωάννη?
3: Γιατί, συγγνώμη, ένα τουρνικέ σημαίνει το τουρνικέ που έχουμε στο μετρό. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό το κυλιόμενο σύστημα τον οποιονδήποτε...
1: Αυτό έλεγε ο νόμος πάντως.
2: Αυτό έλεγε. Τώρα αυτό το απορρίπτουμε. Εγώ το θυμάμαι γιατί κάναμε λόγο για τουρνικέ τόσο καιρό.
3: Μπράβο, κάναμε λόγο για τουρνικέ. Γιατί το 2020 και το 2021 η πολιτεία έδωσε στα 3 πανεπιστήμια τουρνικέ και εγώ τα είχα βάλει στο κτίριο διοίκησης. Δεν τα είχα βάλει. Τότε, αλλά δεν τα έλεγε ο νόμος, ήταν μέσα ασφαλείας. Άρα λοιπόν τώρα πάμε σε ελεγχόμενη είσοδο. Τι σημαίνει ελεγχόμενη
2: είσοδο? Τα τουρνικέ τα απορρίπτουμε. Δεν θα μπουν.
3: Προφανώς δεν θα υπάρξει συζήτηση για τουρνικέ από εδώ και πέρα.
2: Ωραία, ελεγχόμενη είσοδος, τι σημαίνει?
3: Τι σημαίνει λοιπόν ελεγχόμενη είσοδος? Σημαίνει ότι εγώ έχω την ακαδημαϊκή μου ή την φοιτητική μου ταυτότητα, έχει φορτωμένα επάνω κάποια στοιχεία που δεν χτυπάνε με το GDPR, τα ατομικά δεδομένα, και στην είσοδο θα υπάρχει ο λεγόμενος card reader.
1: Μιλούμε λεπτομέρειες. Μπήκανε, κύριε Υπουργέ, θα τελειώσει ο χρόνος. Μπήκανε.
3: Αυτά για να μπουν έπρεπε η ΕΔΙΤΕ που το είχε ολοκληρώσει. Ολοκληρώσε. Τα μηχανάκια αυτά.
1: Μισό λεπτάκι.
3: Τα μηχανάκια αυτά, όπως και οι κάμερες, είναι ένας διαγωνισμός, μια δημόσια διαδικασία, δηλαδή δημόσια σύμβαση. Ένας διαγωνισμός
1: έγινε.
3: Δεν είναι.
2: Πόσο καιρό θα μας πάρει?
3: Το πόσο καιρό θα ολοκληρωθούν χρονοδιάγραμμα δεν μπορώ να θέσω, γιατί είναι, επαναλαμβάνω, δείτε από τον νόμο όλες αυτές οι δημόσιες συμβάσεις πόσο χρόνο
1: λοιπόν,
3: παίρνουν.
1: Θα αποκαλύψω κάτι. Ακούστε με, θα αποκαλύψω κάτι. Το περασμένο καλοκαίρι, θυμάστε τι είχε γίνει, και είχα μιλήσει με όλους τους Πριτάνες. Οι Πριτάνες των 2 μεγαλύτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτατων της χώρας μου είχαν πει το ίδιο. Πρώτον, τώρα που δεν υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία που την ξεχνάμε, αν βάλω εγώ, μου λέει ο ένας της όλων, ας πούμε, κάμερες, τουρνικέ, ΦΕΒΑ, θα μου τα σπάσουν, θα μου τα κάψουν. Άρα εγώ δεν. Δεύτερον, δεν έχω λεφτά. Διότι 1, 2, 3, 4. Άρα εγώ δεν μπορώ. Σε ακολουθούν λοιπόν, οι σύνοδοι των Πριτάνων. Τελειώνει. Μπαίνει η προθεσμία του Δεκεμβρίου. Και μου λένε όλοι οι Πριτάνοι, τώρα προχωρούμε. Έχουμε Μάιο και δεν έχει προχωρήσει τίποτα από όλα αυτά.
3: Όχι, κύριε Τραπελάκη.
1: Τι έχει προχωρήσει.
3: Ρωτήστε του ίδιου Πριτάνου.
1: Διαγωνισμοί έχουν γίνει.
3: Συγγνώμη, ρωτήστε του ίδιου Πριτάνου. Συγγνώμη, μισό λεπτάκι.
1: Ναι.
3: Μην πετάμε. Συγγνώμη,
1: πείτε μου, πείτε μου. Πείτε μου, παρακαλώ, πείτε μου.
3: Ζητήστε από αυτού του Πριτάνου του πέντε.
1: Ναι, ναι.
3: Εγώ δεν από δύο, πέντε.
1: Πείτε μου, ναι.
3: Έχει πάει η επιτροπή του ΚΕΜΕΑ να ελέγξει.
1: Άλλο λέω, μπήκαν τα μέτρα.
3: Μα σα είπα. Μισό λεπτάκι. Μα σα είπα ότι θα γίνει διαγωνισμό.
1: Α, αυτό λέω, συμφωνούμε. Θα.
3: Α, όχι, θα γίνει.
1: Ναι.
3: Μισό λεπτάκι. Επομένω, άμα δεν έγινε τη στιγμή που μιλάμε και το επόμενο λεπτό. Τώρα.
2: Άρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα.
3: Μισό λεπτάκι λίγο. Δεν έχουμε πολύ δρόμο. Να πω και το άλλο.
1: Πείτε.
3: Στο Πολυτεχνείο το Νοέμβριο και στο Αριστοτέλειο πριν από 10 μέρες με τον Αντιπρίτανη. Ξέρετε αν έγινε τίποτα εκεί μετά από όταν λέω στο Πολυτεχνείο την επίθεση στο κτίριο Γκίνη.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Έχει γίνει κάτι για αυτή την επίθεση, ναι ή όχι.
1: Έγινε, πείτε μας εσείς.
3: Εσείς ρε. Άρα λοιπόν, επειδή λέτε ότι δεν έχει γίνει τίποτα, έχουν ασκηθεί και ποινικές και πειθαρχικές.
1: Εγώ μιλάω για μέτρα. Εάν έχει
3: μέτρα,
1: τελειώσει ένα.
3: Πειθαρχικές και ποινικές διώξεις.
1: Όχι εκ των υστέρων. Εγώ λέω αν υπάρχει μία ιδιωτική αστυνομία των πανεπιστημίων, κάμερες, μέτρα. Δεν θέλετε τουρνικέα, ονομάστε τα μπάμπης. Μέτρα στην είσοδο για να μην μπαίνουν οι αδεξιαστές.
3: Λοιπόν,
1: υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχουν.
3: Να το πω διαφορετικά. Γιατί δεν θέλετε να ακούσετε, εσείς θέλετε κύριο.
1: Εγώ, θέλω να ακούσω, μόνο να ακούσω.
3: Βεβαίως. Εντάξει, με την καλή έννοια το λέω. Ναι. Λοιπόν, ας υποθέσουμε λοιπόν κύριε Στραβελάκη, εγώ, εσείς και η κυρία Γκάτσου εμφορούμαστε από τέτοιου είδους παραβατική συμπεριφορά. Και είναι πολύ πιθανό να είμαστε και φοιτητές, ναι. Έχω τον card reader. Μπαίνω μέσα. Το σακίδιό μου έχω και πάω από 5 gloves.
1: Δεν θα υπάρχει
2: έλεγχο.
1: Όποιο να είναι, θα δηλώνει φοιτητή, θα μπαίνει με 27 χειροβομβίδες και θα μπαίνει
3: και
1: μέσα.
3: Τα σπά όλα. Και τα σπά όλα.
2: Μισό λεπτό, κύριε Παπαϊωάννου. Λοιπόν, πριν από αυτό, μιλάμε αν υπάρχει έλεγχο. Πριν από αυτό που περιγράφεται.
3: Έλεγχο δεν θα υπάρχει. Ανοίξτε μου το σακίδιο για να δω.
2: Γιατί?
3: Συγγνώμη, πού υπάρχει αυτό, σε ποιο
2: δεν ξέρω, σα ρωτώ. Δηλαδή, μπορεί ο άλλο να μπαίνει μέσα με τσεκούρια, με ρόπαλα, με χειροβομβίδες, δεν ξέρω κι εγώ με τι άλλο.
3: Σε ποιο πανεπιστήμιο, σε ποιο πανεπιστήμιο του κόσμου υπάρχει αυτό που λέτε.
2: Άρα θα μπορεί να μπαίνει κάποιο. Ναι, εγώ δεν εγώ
1: λέω. Άρα λέει ότι μπορεί, πάμε παρακάτω.
3: Συγγνώμη λίγο. Όλα αυτά, όπω όλη την κοινωνία, είναι αποτρεπτικά τα μέτρα. Πείτε μου κάπου που υπάρχει ένα μέτρο, πείτε μου, το οποίο αν θέλει κάποιο να κάνει κάτι λόγω του όποιου μέτρου. Τεχνικού ή νομικού δεν θα το κάνει.
2: Άρα πάλι είμαστε στο σημείο μηδέν. Δηλαδή, άμα μπαίνει ο άλλος και έχει μέσα. Άλλο σα λέω. Αν μπαίνει ο άλλος και έχει μέσα στο σακίδι όλα αυτά.
3: Είναι αποτρεπτικά.
1: Ο σωτηματικός έλεγχος είναι άλλο θέμα. Εγώ λέω πάντως ότι μεγάλη εικόνα.
3: Συγγνώμη, δηλαδή, αν υπάρχει στην τσέπη κάτι, θα γίνεται και σωματικό.
1: Επειδή πρέπει να κλείσουμε, Υπουργέ.
3: Δεν θέλουμε πανεπιστήμια φυλακές.
1: Επειδή πρέπει. Κανείς δεν θέλει πανεπιστήμια φυλακές.
3: Να ολοκληρώσω, κύριε Στραβελάκη. Εμείς δεν θέλουμε πανεπιστήμια φυλακές. Εμείς θέλουμε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που πιστεύουμε στην αξία του, ότι είναι χώρος γνώσης.
1: Πάντως, τώρα που μας ακούει κορυφαίος
2: καθηγητής
1: του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, κορυφαίος καθηγητής ιατρικής, μου λέει το μεγαλύτερο πρόβλημα στα πανεπιστήμια είναι οι Πριτάνοι και όχι το κράτος.
3: Πάντως υπάρχει αγαπητή συνεργασία με όλους τους Πριτάνους.
1: Εγώ να βγάλω ένα συμπέρασμα κλείνοντας και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
3: Βεβαίως.
1: Είναι καταλαβαίνω ότι. Λέτε ότι έχει δρομολογηθεί η διαδικασία με τον τρόπο που περιγράψατε, με τον αστερίσκο που λέει η Λουκία ότι αν, ακόμα και να γίνει ό,τι γίνει, αν θέλει να μπει ένας μεσακίδιο με 10 κράνη, μπορεί η Πολότοφη ή η Ρόπαλα μπορεί να περάσει. Αφήστε αυτό στην άκρη, άλλη ζήτηση. Λέω ότι αυτή τη στιγμή η ανάπτυξη των μέτρων, η ολοκλήρωση, η έναρξη έστω τοποθέτηση των μέτρων δεν έχει γίνει. Είμαστε στη φάση της διαδικασίας, του διαγωνισμού, της προετοιμασίας, όλο αυτό περάσει.
3: Ναι, ναι, ναι. Όλα τα υπόλοιπα μέτρα εφαρμόζονται. Επειδή έχω έρθει στο Real. Στο στούντιό σας.
1: Ναι, ναι.
3: Αν εγώ περάσω μέσα, θα ψάξει κανένας το τι έχω στην τσέπη.
1: Δεν είμαστε πανεπιστήμιο. Δεν έχουμε νόμο, δεν έχουμε
3: μισό λεπτά και λίγο.
1: Είμαστε μια ιδιωτική επιχείρηση. Έχουμε ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας.
3: Το πανεπιστήμιο όμως
1: δεν
3: είναι χώρος που θα ελέγχεται ο άλλος ακόμα και το τι φοράει, το τι δεν φοράει.
1: Ούτε
3: δεν θα κάνουμε πανεπιστήμια.
1: Δεν ζητάει κανείς face control τέτοιου είδους. Ζητεί να ληφθούν τα μέτρα που υπάρχουν και περιγράψετε και εσείς σε όλο τον κόσμο, που μπορούν στοιχειοδός.
3: Δεν υπάρχει αυτό το
1: δεν
3: πράγμα.
1: Δεν είπα αυτό. Είπα να εφαρμοστούν τα μέτρα, ταυτότητα, έλεγχος, αυτά.
3: Ήδη ταυτότητα και έλεγχος, μισό λεπτάκι. Όταν είπα για τον Card Reader, ο Στραβελάκης που είναι φοιτητής ή καθηγητής θα περάσει.
1: Γιατί αντιοξιαστές έδειξαν ταυτότητα, Αριστοτέλειο. Είχαν ταυτότητα αντιοξιαστές πριν μπουν να σπάσουν το ξύλο τους αριστεριστές.
3: Ο Παπαϊωάννου που θέλει να περάσει θα δώσει ταυτότητα. Και η αύξηση του αριθμού των ατόμων των security, το οικονομικό σκέλος, θα στηριχθεί από την πολιτεία.
1: Μάλιστα.
3: Θα σας το έχουν πει οι Πριτάνης αυτό, γιατί λοιπόν, το έχουμε συναποφέσει.
1: Πάμε, θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Παπαϊωάννου.
1: Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Πάμε, πάμε.
0: Real FM. Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρί.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
10: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
13: Coupons! Coupons!
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Τρεις Εργενίδες.
16: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
17: και όλα ανατρέπονται
18: από το πουθενά.
15: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
18: Όμως μετά από μία.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα?
17: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Σύσης Ρούμπος.
18: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάς.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
20: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
21: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει.
12: και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
20: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
3: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
4: Έφτασε.
3: Α, και...
4: Εννοείται.
3: Με...
4: Ξέρω.
3: Χωρίς...
4: Βεβαίως.
5: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Real FM. Η ώρα είναι 4.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
13: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης και στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Σάλιμο και από Φάληρο προς Καλαμάκι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών, στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στο Πεκίνο έφτασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Αύριο θα έχει τις κύριες διαβουλεύσεις με τον Κινέζο ομόλογό του, με επίκεντρο το Ιράν, τις εμπορικές σχέσεις, την τεχνητή νοημοσύνη και το ζήτημα της Ταϊβάν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα πρόκληση της Άγκυρας στο Αιγαίο. Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κο. Επενέβη ελληνική φρεγάτα και το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 30χρονος που φέρεται να παρέσυρε με το αυτοκίνητο τη σύζυγό του στο Ηράκλειο Κρήτης. Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας ενώ η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ομαλά εξελίσσονται μέχρι αυτή την ώρα οι φοιτητικές εκλογές στη σκιά των χθεσινών βίων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ο νέος νόμος που ψηφίσαμε τον Ιούλιο δίνει περισσότερα εργαλεία στους Πριτάνης για να αντιμετωπίσουν όλες τις έκνομες δραστηριότητες, είπε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η πρόοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επί Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Δεν κατάφερε να αποτρέψει τα φαινόμενα βίας μεταξύ αριστερών, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υπέρ του ελέγχου στις εισόδους των πανεπιστημίων τάχθηκε μέσω του σταθμού μας η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης. Περισσότερα από 1.700 άτομα που επιβαίνουν σε κρουαζιερόπλοιο τέθηκαν σε καραντίνα στο Μπορντό της Γαλλίας έπειτα από τον θάνατο επιβάτη από οξία γαστρεντερίτιδα.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank Ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Την Ολλανδία υποδέχεται στις 7.30 το απόγευμα η εθνική μας ομάδα handball των ανδρών στη Χαλκίδα στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
7: Real Weather.
13: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε όλη τη χώρα, άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
7: Real FM.
0: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
15: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
16: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
19: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

0: my tree. Επιστρέψαμε 6 λεπτά, 7 λεπτά μετά τις 4, ζήλα FM 97,8. Σήμερα είναι Λουκία 13 Μαΐου,
1: Ναι, 13 Μαΐου, αλλά μοιάζει 13 Ιουνίου βέβαια, εντάξει, λίγο με τον καιρό.
0: Είναι καλοκαιρινός ο καιρός, το θερμόμετρο είναι λίγο πιο χαμηλά από χθες. Είπαμε ότι από αύριο θα έχουμε ένα δεκαήμερο με αστάθεια, απογευματινές καταιγίδες και στην Αττική, κυρίως στα βόρεια του νομού, και λίγο πτώση θερμοκρασίας, λίγο πιο κανονικά για το Μάιο, γιατί μέχρι τώρα ήταν σαν να είναι Ιούνιος, Ιούλιος ή Αύγουστος. 33 το Μάιο, αρχή Μαΐου, πού θα φτάσει το καλοκαίρι. Είμαστε εδώ, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Βελάκης, Γιώργος Νταβαρίνος, η Δήμητρα Πανανού, η Φράνση Παράσχη, εσείς 211-200-8200 στούντιο papakirialfm.gr. Και πριν πάμε στα της οικονομίας, θα μας πω δύο πράγματα, Λουκία. Το ένα, τι τα θέλουν τα κρουαζιερόπλαια και ταξιδεύουν.
1: Έλαντε. Εμένα δεν μου αρέσουν και οι κρουαζιέρες. Είσαι κλεισμένο, ούτε εμένα. Είσαι κλεισμένο μέσα εκεί, βγαίνει για λίγο και αρρωσταίνει.
0: Γιατί το λέω αυτό, γιατί μετά την ιστορία του Χανταϊού είχαμε τώρα τον τύπο Γρηγόρης στο Μπορντό.
1: Σε καραντίνα.
0: Έχασε τη ζωή του ένας επιβάτης από γαστρεντερίτιδα. Έχουμε έναν νεκρό λοιπόν.
1: Και οι υπόλοιποι είναι σε καραντίνα.
0: Ναι, γιατί έχουμε πολλά συμπτώματα μεταξύ των επιβατών γαστρεντερίτιδας.
1: Γιατί είναι κλειστός ο χώρος.
0: Σε πρώτη
1: όσο
0: φάση
1: και να είναι...
0: έχει αποκλειστεί η ύπαρξη ενός άλλου ιού, όπως είναι κορονοϊός, κανταϊός, ο νοροϊός. Το πλοίο το ψάχνουν. Άρα εδώ έχουμε δεύτερη ιστορία τύπου χανταϊού. Ξαναλέω, τι τα θέλουν τα κρουαζιερόπλια. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Εντάξει, βέβαια, όσοι μας ακούνε και στον τουρισμό και έχουν
0: εταιρείες,
1: αλλά εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, δεύτερον.
1: Εμάς μπορεί να μην μας αρέσει.
0: Ο κορυφαίος καθηγητής που μου έστειλε προηγουμένως το μήνυμα που έστειλα και το μετέφερα
1: και το
0: στον
1: κύριο Παπαϊωάννου,
0: μου είπε το πρόβλημα είναι οι Πριτάνης, μου λέει το εξής και συμφωνώ, γιατί το έχω κάνει ρεπορτάζ, το έχω ζήσει και το ξέρω. Λέει, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι οι διοικήσεις των πανεπιστημίων, μη θέλοντας να συγκρουστούν με το φοιτητικό κατεστημένο και επειδή έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους μια πιθανή πολιτική καριέρα, δεν πιέζουν ώστε το κράτος να τους λύσει τα χέρια και να βάλουν τάξη στο χώρο ευθύνης τους. Να το προχωρήσω λίγο ακόμα. Υπάρχουν, Λουκέ μου, πελατειακές σχέσεις του φοιτητικού κατεστημένου με Πριτάνης. Να μην σπάσουμε αυγά, να το αυτόσουμε έτσι, αλλιώς, λίγο αυτό, λίγο από εκεί. Τίποτα, κοροϊδευόμαστε.
1: Αυτό είναι
0: η αλήθεια.
1: Λέμε ότι πολλές φορές οι Πριτανικές αρχές, δεν αναφέρομαι σε όλους, ξέρουν
0: όχι σε όλους.
1: Ποιοι κάνουν. Όχι σε όλους, ναι. Ξέρουν ποιοι κάνουν τα επεισόδια αυτά. Δεν είναι άγνωστοι. Αν θέλουν να μάθουν, τέλος πάντων, μπορούν να μάθουν με λίγα λόγια.
0: Λοιπόν, το τρίτο που θέλω να σου πω, τι έγινε με τη Βάλη Αναστασίου και σένα, Βάσια Αναστασίου, τη βουλευτή, την αναπληρώτρια βουλευτή του Πασόκ.
1: Η Βάσια Αναστασίου,
0: τι είπε για τον κύριο Τσίπρα, στο κόντρα.
1: Έδειξε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Τσίπρα προχθές.
0: Και τι είπε.
1: Και η Βάσια Αναστασίου είπε εκείνη την ώρα, ξεκίνησε την τοποθέτησή της, ότι πρέπει

0: Τσουκαλάς άδειασε κατά κάποιο τρόπο την κυρία Αναστασίου.
1: Η ίδια είπε ότι είναι ατυχής διατύπωση.
0: Η ίδια σήμερα προήλθε σε μία διορθωτική δήλωση, είπε πως είναι κάτι που δεν την εκφράζει, πως ήταν μία ατυχής διατύπωση. Και ο κύριος Τσουκαλάς είπε όμως το ίδιο, ότι εξέθεσε κατά κάποιο τρόπο την κυρία Αναστασίου.
1: Άκουσε, Λουκία, εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν είναι προς τα κυρία Αναστασίου, αλλά θέλω να πω το εξής. Ανεξάρτητα από εκείνην, ανεξάρτητα από τον κύριο Τσίπρα, συχαίνομαι, κάνω εμετό όταν υπάρχουν χτυπήματα κάτω από τη μέση.
0: Πρέπει ό,τι να θέλει κανείς πολιτικά, να το πει.
1: Ό,τι θέλει.
0: Ακριβώς.
1: Τα υπόλοιπα είναι εμετικά.
0: Πρέπει να περιοριζόμαστε στον πολιτικό λόγο σε πολιτικά επιχειρήματα.
1: Και υποβαθμίζει και την ίδια και το κόμμα που εκπροσωπεί.
0: Έτσι ώστε να μην γίνεται τοξικός ο πολιτικός διάλογος.
1: Και την ίδια και το κόμμα που εκπροσωπεί, υποβαθμίζει η κυρία Αναστασίου, με αυτή την απαράδεκτη αναφορά στον κύριο Τσίπρα. Εγώ μπορώ να διαφωνώ μαζί του με οποιονδήποτε άλλο πολιτικό. Σέβομαι το δικαίωμά του να λέει ό,τι θέλει, ακόμα και αν διαφωνώ. Και επίσης θα διαφωνήσω πολιτικά μαζί του. Με όχι τόσο χυδαίο τρόπο.
0: Λοιπόν, επίσης πάνω σε αυτό να σου πω, επειδή είχα χθες την κυρία Κουφονικολάκου στο Κόντρα, την υπεύθυνη εκπρόσωπο τύπου.
1: Για πες μου, να τη φιλοξενήσουμε.
0: Που μάλλον θα είναι και εκπρόσωπος τύπου,
1: ό,τι
0: φαίνεται.
1: Ναι, γυναίκα,
0: γιατί τη ρώτησα στο τέλος αν θέλει να πολιτευτεί και μου είπε ότι η πρόθεσή μου είναι αυτή. Γι' αυτό το λόγο μπαίνω και στην έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Είπε κάτι η κυρία Κουφονικολάκου που δεν το είχαμε ξανακούσει, ότι δεν ζητάμε από κανένα να παραιτηθεί. Από κανένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Και αυτό έχει τη σημασία
1: δηλαδή,
0: του. Δηλαδή, όλα όσα είναι να γίνουν πρώτα απ' όλα μου είπε ότι έχουν ήδη γίνει. Ότι είναι έτοιμοι δηλαδή. Το μόνο που απομένει είναι ανακοίνωση. Την πίεσα για το όνομα, δεν μου είπε για το όνομα.
1: Πώς
0: μου
1: θα
0: είπε
1: πάνε όμως, το ΣΥΡΙΖΑ στον κύριο Τσίπρα σου είπε.
0: Μου είπε ότι είναι όλοι καλοδεχούμενοι.
1: Πώς.
0: Ότι δεν ζητάμε από κανέναν να παραιτηθεί και ότι θέλει να γεννηθεί όλη αυτή η προσπάθεια από την κοινωνία.
1: Περίμενε. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας είχε πει ο ίδιος να παραιτηθεί.
0: Ναι, η ίδια είπε χθες ότι δεν ζητάμε, το είπε αυτό λεξί.
1: Ναι,
0: ότι δεν ζητάμε από κανέναν να παραιτηθεί.
1: Καλά, τώρα, το είχε ζητήσει ο κύριος Τσίπρας αυτό.
0: Ο κύριος Τσίπρας το είχε ζητήσει.
1: Να παραιτηθούν για να
0: έρθουν. Ο κύριος Τσίπρας το είχε ζητήσει. Και η συγκεκριμένη τοποθέτηση ακριβώς απέχει αρκετά σε σχέση με τα όσα γνωρίζαμε και τα όσα είχε πει ο κύριος Τσίπρας στο ενώπιον συνοπείο στον κύριο Χατζηνικολάου.
1: Είχε πει να παραιτηθούν.
0: Στον Νίκο το Χατζηνικολάου. Η κυρία Κουφονικολάκου είπε ότι δεν ζητάμε από κανέναν να παραιτηθεί. Δηλαδή, εγώ εκεί στέκομαι περισσότερο στα όσα είπε.
1: Μου επιτρέπετε να ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, είπε ο κύριος Ζαχαριάδης, ότι η δική μου γνώμη, και δεν συμφωνούν όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και δεν λέω μόνο για τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη, για πολλούς.
0: Και τη ρώτησα και για τον κύριο
1: πρέπει,
0: Πολάκη.
1: Ναι, ότι πρέπει να συνεργαστούμε με έναν τρόπο που να ενωθούμε και με έναν τρόπο, λέει ο κύριος Ζαχαριάδης, ήταν αρχηγός ο Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας συμφωνεί να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ να ενωθεί μαζί του. Τότε γιατί έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ακριβώς. Τη ρώτησα εγώ και γι' αυτό. Είπε ότι είναι όλες και όλοι ευπρόσδεκτοι, χωρίς να υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις. Και ότι επειδή ακριβώς θέλει το κόμμα αυτό να γεννηθεί από την κοινωνία, δεν ζητάμε από κανέναν.
1: Αν πάει όλο ο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο εγκατέλειψε κουνώντας μαντήλι ο κύριος Τσίπρας, και πάνε στον Τσίπρα, τι διαφορά έχει να είναι ο Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ, να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα? Δεν καταλαβαίνω.
0: Και, μάλιστα,
1: και επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εκλεγμένο αρχηγό τον κύριο Φάμελο.
0: Ναι.
1: Θα πάει να υποκριθεί.
0: Και μάλιστα τη ρώτησα αν ήρθε η ώρα ο κύριος Φάμελος με τον κύριο Τσίπρα να τηλεφωνηθεί.
1: Λοιπόν.
0: Δεν ήθελε να τοποθετηθεί από αυτού, δεν ήταν έτοιμο.
1: Θα τη φιλοξενήσουμε να τη ρωτήσουμε. Λοιπόν, καλησπέριζουμε τον καθηγητή τον κύριο Λιαργό που τον καθυστερήσαμε, καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και πρώην πρόεδρο του ΚΕΠΕ. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Το ερώτημά μου είναι το εξής. Τα πράγματα αντί να πηγαίνουν προς το καλύτερο, πηγαίνουν προς το χειρότερο. Το τελευταίο 24ωρο και ο Τραμπ καθοδόν προς την, εν πτήση προς την Κίνα και οι Ιρανοί ανταλλάσσουν πολεμικές απειλές. Το Τραμπ λέει ότι αν δεν το κάνει μόνο το Ιράν δεν καταλάβει, θα το κάνουμε εμείς. Ένα πολεμικό κλίμα ξανά. Επεκτείνει την ακτίνα στα στενά του Ορμούζ από 30 μίλια στα 300 που κλείνει και μπλοκάρει το Ιράν. Άρα όλο προς το χειρότερο. Βλέπω τώρα το πετρέλαιο είναι 107 δολάρια το βάρελ, είχε πάει και 108. Πού πάει το πράγμα? Θέλω να πω, έχουμε μπροστά μας εκθέσεις που λένε ότι αν συνεχιστεί το κλείσιμο του Νότου Ορμούζ θα φτάσουμε 150 τον Ιούνιο. Πού πάμε?
2: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Τα πράγματα δεν έχουν ηρεμήσει καθόλου.
1: Χειροτερεύουν.
2: Και χειροτερεύουν γιατί η συνεχόμενη αυτή, το συνεχόμενο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ δημιουργεί συνεχώς νέα προβλήματα. Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, που πολύ σωστά το λέτε, κατεξοχήν είναι το πετρέλαιο, αλλά είναι και όλα τα άλλα εμπορεύματα που
1: λυπάσματα, ας πούμε.
2: Λυπάσματα, το ήλιο, το θείο οξύ, τα οποία παράγονται το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής.

0: παράγεται στην περιοχή, στον Περσικό κόλπο, το οποίο δεν μπορεί να διοχετεύσει άλλες περιοχές και τα οποία χρησιμοποιούνται και για βιομηχανική παραγωγή, δηλαδή για μικροτσίπς, για έραπτα λιπάσματα, ενώ το ήλιο για παράδειγμα.
1: Και υπάρχουν ελλείψεις.
0: Υπάρχουν ελλείψεις. Οπότε αν τελειώσουν, γιατί σε αυτά θα τελειώνουν πιο γρήγορα τα αποθέματα, τότε θα βρεθούμε ακόμα και για τα λιπάσματα, το φθινόπωρο που χρησιμοποιούνται πολύ περισσότερο τα λιπάσματα, θα βρεθούμε σε ένα αδιέξοδο, δεν θα υπάρχει ήλιο για την κατασκευή.
1: Και επίσης η κυροζήνη, το πετρέλαιο και τα αεροπλάνα, δηλαδή φτάσει 200 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε τεράστιο ζήτημα με τις αεροπορικές εταιρείες. Τεράστια αύξηση του κόστου των εισιτηρίων μετακυλείται στους επιβάτες, ακυρώνονται εισιτήρια, πτήσεις. Τι γίνεται εκεί, δηλαδή είναι πολλές πτυχές της παγκόσμιας οικονομίας τελείως στον αέρα.
0: Και μειώνονται τα αποθέματα πολύ γρήγορα. Τα βαρέλια φεύγουν το ένα μετά το άλλο.
2: Ναι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως μας διαβεβαίωνε ότι υπήρχε απόθεμα για τουλάχιστον 3 μήνες. Αλλά φαίνεται ότι αυτό μπορεί και να μην ισχύει.
0: Μειώνεται πιο γρήγορα τελικά. Εγώ παρακολούθησα τις ενέργειες που έκανε ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, ο Μόντι, ο οποίος ζήτησε από τους συμπολίτες του να δουλεύουν online από το σπίτι για να μειώσουν την κατανάλωση, να μειώσουν το μαγειρικό λάδι, να αποφεύγουν τα ταξίδια στο εξωτερικό και οι αγρότες να μειώσουν την κατανάλωση λιπασμάτων κατά 50%. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι. Τα πράγματα έχουν πάρει άλλη τροπή και ακόμα και αύριο να σταματήσει να ανοίξουν τα στενά, τα απόνερα θα υπάρχουν για πολλούς μήνες ακόμα.
2: Για πόσους μήνες θεωρείτε, δηλαδή φαίνεται ότι αυτή η κατάσταση που μας έχει βρει και θα μας βρει, δηλαδή και αύριο να τελειώσει όπως είπατε ο πόλεμος και αύριο να ανοίξουν τα στενά και με όσον αφορά τις πληθωριστικές πιέσεις, αυτό το πράγμα θα τραβήξει πολύ.
0: Θα τραβήξει και η αβεβαιότητα που υπάρχει, γιατί όλο αυτό διαχέει και μια αβεβαιότητα. Τι θα γίνει, αυτό που συζητάμε και εμείς τώρα, αύριο θα ανοίξουν, δεν θα ανοίξουν. Αυτό είναι ότι καταστροφικότερο για τις επενδύσεις και γενικότερα για τις τοποθετήσεις εταιριών σε χώρες, γενικώς για την παραγωγή. Καθηγητά,
1: ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είπε σήμερα ότι καταραίει η παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο λόγω του Ορμούς. Έχουμε ιστορικό σοκ προσφοράς, αδειάζουν τα αποθέματα. Οι απώλειες είναι 1 δισεκατομμύριο βαρέλια, 14 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, εκτός αγοράς. Άρα το ερώτημα είναι ότι και θα μας λείψει πετρέλαιο, δεν λέω μόνο για την κυροζήνη, και θα ανέβει σε δυσαιώρητα ύψη και όλο αυτό θα αλλάξει τα δεδομένα στην οικονομία παγκοσμίως που, ερώτηση, πάμε σε ύφεση, 2, πάμε σε πληθωριστικό σοκ.
0: Λοιπόν, επειδή δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα, καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Δηλαδή, ακόμα και για το ενδεχόμενο στάσιμο πληθωρισμού, ύφεση και πληθωρισμού στην Ευρώπη και κατά συνέπεια και στην Ελλάδα, εφόσον συνεχίζεται όλη αυτή η κατάσταση. Άρα δεν είναι απίθανο, δεν είναι σενάρια χάρτου, είναι πλέον σενάρια.
1: Το πληθωριστικό σοκ.
0: Ναι, είναι σενάρια τα οποία πρέπει να έχουν οι κυβερνήσεις έτοιμα για να μην έρθουν αντιμέτωπες με έκτακτες καταστάσεις.
1: Τι πρέπει να έχει έτοιμο η ελληνική κυβέρνηση για να μην έρθει αντιμέτωπη με τέτοιες καταστάσεις? Αυτή τη στιγμή έχει ένα προϋπολογισμό με 60 δολάρια το βαρέλι, έχει 108 τώρα. Πάμε στη ΔΕΘ με αυτά τα δεδομένα, αλλά τα δεδομένα προφανώς στο Σεπτέμβριο θα είναι τελείως διαφορετικά. Τι πρέπει να αλλάξει το οικονομικό επιτελείο?
0: Σίγουρα πρέπει να επιταχύνουμε τις δυνατότητες που μπορούμε να έχουμε με εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Όλα τα προγράμματα που έχουμε να τα ενισχύσουμε και να τα τρέξουμε πιο γρήγορα. Και το δεύτερο που το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, που έχει να κάνει με την κοινωνία, είναι ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί και το ζήτημα της ακρίβειας με άλλο τρόπο, γιατί φαίνεται δηλαδή τα μέτρα τα οποία υπάρχουν δεν αποδίδουν μέχρι στιγμή.
2: Που να μην είναι στη μορφή ΠΑΣ, κύριε Γιαρκόβα.
0: Που να μην είναι στη μορφή ΠΑΣ, αλλά να είναι στη μορφή της μείωσης του κόστους παραγωγής. Και τέτοια μέτρα είναι τα φορολογικά. Μέτρα κυρίως η μείωση του φόρου.
2: Του ειδικού φόρου
0: κατανάλωση.
1: Το είδαμε ο Τραμπ, το έλεγα χθες στη Λουκία, καταργεί τελείως. Είναι 18 cents μόνο ο φόρος εκεί στη βενζίνη, το γαλόνι, και το καταργεί τελείως. Σκοπεύει να το καταργεί
0: τελείως. Ακριβώς.
2: Αλλά από την άλλη, εμείς σαν χώρα δεν το βλέπουμε αυτό το μέτρο, κύριε Γιαρκόβα. Δεν είναι
0: δεν έχουμε δώσει την, νομίζω, την προτεραιότητα. Η κυβέρνηση έχει δώσει άλλες προτεραιότητες, περισσότερο στα ΠΑΣ και στα προσωρινά μέτρα και λιγότερο σε μόνιμα μέτρα που θα μείωναν το κόστος παραγωγής. Νομίζω η κατάσταση η οποία διαμορφώνεται και τα αποτελέσματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή θα πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Το πρωί μου έλεγε ο πρόεδρος των Βενζινοπολών, ο κ. Σκουρτζής, ότι επειδή ξέρετε η βενζίνη είναι 2,10 η αμόλυβδη, το πετρέλαιο είναι 1,80, αλλά έχει την επιδότηση των 20 λεπτών.
0: Ναι.
1: Ότι μήπως η λύση είναι αντί να παραταθεί το Fuel Pass, Λουκία, ναι, και κύριε καθηγητά, να πάμε σε επιδότηση στην αντιλία και στην αμόλυβδη βενζίνη. Ότι θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματικό αυτό το μέτρο.
0: Είναι
1: κάτι σαν μείωση φόρου. Περίπου μία άλλη θα ήταν τα 20 λεπτά.
0: Ακριβώς. Τέτοιου είδους μέτρα χρειάζονται επομένως.
1: Πέραν αυτού τώρα, δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Είναι συνολικά ότι ξέρετε η αύξηση, η άνοδος του κόστου των καυσίμων πυροδοτεί συνολικό ντόμινο ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Έχουμε και κρούσματα κερδοσκοπίας. Έβλεπα πριν ότι η κυρία Τσαγκάρη, που μιλούσε προημερών, η υπεύθυνη νέα επικεφαλής της αρχής για τον έλεγχο της αγοράς, επέβαλε πρόστιμο πάνω από 1,5 εκατομμύριο στην πιο γνωστή εταιρεία γαλακτοκομικών για καπέλα στα ράφια. Έχουμε και τέτοια κρούσματα. Τι μπορεί να γίνει εκεί, ώστε να μην μεταφερθεί αυτή η αύξηση του κόστους σε προϊόντα και υπηρεσίες, να αγοράζουμε ακριβότερα, να μας κοστίζει αντίστοιχα 5, 10, 20% πάνω το σούπερ μάρκετ, η λαϊκή, είναι η στέγη που είναι ήδη ψηλά, είναι το ρεύμα που βλέπω εδώ το πρωθυπουργό να κάνει δηλώσεις σήμερα για το ρεύμα, είναι όλα.
0: Είναι όλα. Σίγουρα πρέπει να ενταθούν και εκεί οι έλεγχοι και ενδεχομένως να δούμε και να χρειάζεται, ακριβώς γιατί πλέον έχει μεταδοθεί η ακρίβεια παντού, και στοχευμένες κινήσεις στο ΦΠΑ. Στοχευμένες. Δεν λέω γενικευμένη μείωση του ΦΠΑ.
1: Σε κάποια προϊόντα που λέει Λουκία και
0: αλλά σε κάποια προϊόντα. Τα οποία είναι ένα.
2: Τα οποία είναι να είναι τα βασικά προϊόντα, με το βασικό καλάθι ενδεχομένως.
0: Και τα φτωχότερα, τα πιο ευάλωτα, τα πιο αδύναμα πιο αδύνατες εισοδηματικές τάξεις.
2: Όχι όπως είχαμε δει, ας πούμε, τις καβουροδαγκάνες, να πω κάτι. Τελευταίο. Ναι.
1: Τέτοιο βασικό.
2: Ή τα μανταλάκια.
0: Ακριβώς.
2: Ναι.
1: Επομένως, ένα θέμα είναι η μείωση της φορολογίας. Το άλλο θέμα είναι αν θα φτάσουμε στη διεθνή έκθεση με, ξέρετε, το οικονομικό επιτελείο λέει ότι έχει ένα μαξιλάρι 200 εκατομμύρια πλέον μέτρα. Δεν
2: και
1: φτάνει.
2: Και μέχρι εκεί λέει.
1: Ταυτόχρονα μας έλεγε ο κύριος Τσάπαλος προημερών ότι δεν κινδυνεύει το πακέτο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Μάλιστα, θα ενισχύεται κιόλας όσο περνούν οι μήνες, γιατί έχουμε θετικά αποτελέσματα ως προς την απόδοση της οικονομίας. Συμφωνείτε με αυτό? Θέλω να πω, θα φτάσουμε στη ΔΕΘ χωρίς να κινδυνεύουν οι παροχές που έχει σχεδιάσει ο Πρωθυπουργός?
0: Τα παγκόσμια δεδομένα δείχνουν ότι η κατάσταση χειροτερεύει.
1: Και σίγουρα θα έχει αλλάξει στο Σεπτέμβριο.
0: Επομένως, δεν βλέπω εμείς να είμαστε εξαίρεση σε αυτό. Θα επηρεαστούμε κι εμείς. Το ότι προς ώρας, ναι, τα έσοδα. Τα έσοδα, τα φορολογικά έσοδα είναι υψηλά, γιατί υπάρχει ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι ένα είδος φόρου και επομένως συλλέγονται περισσότερα έσοδα. Αυτό ναι, ισχύει, αλλά πολύ εύκολα αυτά θα εξαντληθούν αν χειροτερεύσει το παγκόσμιο σύστημα και ανέβουν και εκτοξευτεί ακόμα περισσότερο ο πληθωρισμός.
1: Τώρα θα χτυπήσει την ευαίσθητη χορδή της Λουκίας. Θα σας βάλω δύσκολα, διότι το Bloomberg ακούγοντας τη Λουκία μεταδίδει, γιατί λέει κάθε μέρα, γιατί να αποπληρώνουμε πρόωρα δάνεια διάσωσης και να μην ρίχνουμε αυτά τα 5, 6, 7 δισεκατομμύρια για την ενίσχυση των ευάλωτων.
2: Στην πραγματική οικονομία.
1: Έρχεται λοιπόν το Bloomberg και λέει ότι η Ελλάδα, Λουκία, σε άκουσε και το κάνει ακόμα χειρότερο.
2: Ναι.
1: Σχεδιάζει ακόμα, είναι η απάντηση Χερακάκη στη Λουκία, ακόμα μεγαλύτερη πρόωρη αποπληρωμή δανείων. Ήδη έχει προγραμματίσει και τον επόμενο μήνα 6,9 δις ευρώ πρόωρη αποπληρωμή.
2: Ναι, αλλά δεν μας αναγκάζουν.
1: Και πάμε με δική μας επιλογή σε ακόμα μεγαλύτερη. Η ερώτηση είναι, κύριε καθηγητά, είναι σωστό αυτό ή αν μας περισσεύουν λεφτά πρέπει να πάνε στην ενίσχυση των ευάλωτων και όχι σε πρόωρη αποπληρωμή δανείων?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Τι συμβαίνει. Η κυβέρνηση μαζεύει αρκετά έσοδα. Και
1: μόνο αρκετά.
0: Δημιουργεί υπερπλεονάσματα. Δεν μπορεί να ξοδέψει όλο το υπερπλεώνασμα γιατί υπάρχει η οροφή των δαπανών.
1: Σωστά.
0: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ξοδεύει.
1: Αυτή η δουλειά στο λαιμό μας από τις Βρυξέλλες.
0: Το 20% του υπερπλεώνασματος. Το υπόλοιπο που δεν μπορεί να το κάνει, να το ξοδέψει, αναγκαστικά το πηγαίνει στη μείωση των προηγούμενων δανείων.
1: Άρα λέτε, αναγκαστικά περισσεύει. Δεν μπορεί να πει το δίνω συνταξίου μου, να το δώσω στην πληρωμή.
0: Δεν μπορεί να το δώσει. Βέβαια, εκείνο που θα μπορούσε να κάνει είναι να μην έχει τόσο θηριώδη υπερπλεονάσματα και να έχει μειώσει τη φορολογία πιο πριν, έτσι ώστε να έχει κανονικά πλεονάσματα, όχι υπερπλεονάσματα.
1: Να μην φτάσουμε εκεί δηλαδή.
0: Άρα δεν έπρεπε να φτάσουμε εκεί, αν ήταν τώρα το ότι γίνεται αυτή η διαδικασία, οι αγορές το θεωρούν καλοδεχούμενο, το ότι μειώνονται τα χρέη, γι' αυτό μας δίνει και εύσημα, αλλά από την άλλη πλευρά είναι λεφτά τα οποία πληρώνουμε εμείς και η κοινωνία δεν μπορεί να επαναπαυτεί σε αυτό, ούτε ο πολίτης που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ δεν του λέει τίποτα αν έχει πληρώσει το...
1: Άρα ο τίτλος είναι αυτό που είχε γράψει και πρόσφατα στο κύριο του άρθρου στη Real News ο καθηγητής ο κύριος Λιαργκόβας Λουκία, είναι μείωση φόρων. Αυτό είναι η συνταγή.
2: Μείωση φόρων.
1: Ευχαριστούμε
2: αυτό
1: πάρα πολύ. Έμεσον φόρων.
2: Έμεσον φόρων. Ναι. Αυτό που ζητάει και ο κόσμος, κύριε
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά Λιαργκόβα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν πάμε στη διαφημίση, θέλω να πω κάτι στη Λουκία. Λουκία, θυμάσαι το χαστούκάκι τη Μπριζίτη των Μακρόν?
2: Βεβαίως.
1: Όταν άνοιγε
2: πώς πόρτα το αεροπλάνο.
1: Έχουμε εξελίξει. Στο αεροδρόμιο του Ανόη, το θυμάσαι?
2: Ναι, βέβαια. Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Τη λέγαμε μπούφλα τότε, όχι χαστούκι, ναι. Λοιπόν,
2: ήταν κανονική μπούφλα.
1: Ναι. Γιατί το έκανε αυτό η Μπριζίτ?
2: Γιατί?
1: Είδε μήνυμα.
2: Την απάντησε.
1: Ναι. Λοιπόν, είδε το μήνυμα που είχε στείλει ο Μακρόν και του απάντησε. Μια κούκλα, διάσημη, Ιρανή ηθοποιός, Γκολσφιτέχ Φαραχανή, μικρούλα.
2: Οπα, πήγαμε πολύ μακριά.
1: Είδε το μήνυμα και λέει, τι είναι αυτό.
2: Δεν ήταν γαλιδούλα, ήταν δίπες.
1: Τι είναι αυτό, έλα να τη δείξω.
2: Για
1: περιμένε.
2: να τη δω. Ωραία. Εντάξει, όμορφη είναι. Είναι, ναι,
1: λοιπόν,
2: όμορφη.
1: Λέει, έλα εδώ,
2: αλλά
1: τι είναι αυτό.
2: Δεν είναι αυτό το θέμα μας
1: πέρασε
2: τώρα.
1: Πέρασε εδώ, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Αυτό, γράφω.
2: Φαπ, φάτινα.
1: Και εκεί ανοίγει η πόρτα.
2: Φάτινα.
1: Πάμε διαφημίσει.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού λόγω σύγκρουσης οχημάτων λίγο μετά την Πέτρου Ράλι. Σχηματίζεται μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων από το ύψος της Λυκόβρησης. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Αύριο θα έχει συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του με επίκεντρο το Ιράν, τις εμπορικές σχέσεις, την τεχνητή νοημοσύνη και το ζήτημα της Ταϊβάν. Στη φυλακή οδηγεί το 30χρονος που κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητο τη σύζυγό του στο Ηράκλειο Κρήτης. Νέα πρόκληση της Άγκυρας στο Αιγαίο, τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κο. Επενεύει ελληνική φρεγάτα και το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του. Περισσότερα στο real.gr.
12: Real FM.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
15: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
15: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
17: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
18: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

0: Βλέπω τώρα ότι έχει πρόβλημα Λουκία, η κάθοδος του Κηφισού. Έχει τροχαίο στο ύψος Πέτρου Ράλι. Δεν έχει τραυματισμούς, έχει ηλικίες ζημιές, αλλά έχει κλείσει. Ο δρόμος τώρα ξέρει, σημαίνει
1: οπότε
0: τέτοια ώρα.
1: Οπότε καταλαβαίνεις τώρα, ναι, τι θα οπότε, γίνεται στο Κηφισό.
0: Οπότε
1: αποφύγετε έτονα.
0: Του Κηφισού, αν θέλετε, παραγγείλετε πρωινό και ναι, περιμένετε. Για αύριο το πρωινό.
1: Αποφύγετε έτονα. Ενώ για αύριο. Κανένα άλλο δρόμο.
0: Για αύριο,
1: ναι,
0: το πρωινό.
1: Ναι, για αύριο το πρωινό.
0: Ένα ελαφρύ πρωινό, κατά τις 5-6 το πρωί θα έχετε φτάσει.
1: Στο πρωινό
0: μας, ξέρετε, αυτή είναι η κατάσταση του Κηφισό. Είναι, κοίταξε, να σου πω την είδηση. Όταν βρουν
1: είναι σαν
0: λύση.
1: Τα πανεπιστήμια
0: αυτό,
1: που λέμε.
0: Έτσι αναστήκαν, πιάσε κόκκινο.
1: Κατάλαβες.
0: Μόλις ληφθούν
1: αυτό,
0: τα μέτρα
1: για
0: να μην μπαίνουν οι κουκουλοφόροι στα πανεπιστήμια,
1: ακριβώς,
0: θα έχει λυθεί και το πρόβλημα,
1: και το
0: στο
1: πρόβλημα
0: κηφισό.
1: Του Κηφισού.
0: Αυτό θα γίνει έτσι. Το 6.544.
1: Δεν θα ζούμε τότε. Λες. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω. Δεν
0: θα
1: γίνεται, τι να είμαστε. Μαθουσάλες, δεν γίνεται.
0: Το 6.000 σου είπα, δεν είναι τίποτα. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Κοίταξε, πρέπει να γίνουν πρώτα οι μελέτες. Ναι,
1: μελέτες,
0: είναι
1: θέλουν. Μελέτες, ρε παιδί 500-600 χρόνια. Ναι, ναι. Ναι, κάποιες χιλιάδες χρόνια. Ναι, βέβαια, ναι,
0: μετά να υπάρξουν ενστάσεις.
1: Ναι, ναι, μετά
0: να βρούμε,
1: αυτό.
0: Ναι, τώρα,
1: να βρούμε, ναι, βρούμε τις κάμερες που θα είναι έτσι όπως θα είναι, ναι, να βρούμε το ένα το άλλο το παράλληλο.
0: Θα παραγγείλουν την ίδια παρτίδα κάμερες για το Κηφισό και το Πανεπιστήμιο.
1: Αυτό.
0: Και θα βάλουμε και τουρνικέ στο Κηφισό.
1: Ναι, σε τουρνικέ, φαντάζεσαι, να μπει και τουρνικέ. Μήπως μπερδευτούν τελικά από την πολύ ξεσκέψη και μπουν
0: γιατί
1: τα τουρνικέ στο Κηφισό και, στο
0: ζούμε
1: και τα φορτηγά στα πανεπιστήμια που λέγανε.
0: Κοίταξε, ζούμε σε μια υπέροχη χώρα.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όταν βγάζουμε ένα νόμο, χρειαζόμαστε ένα νόμο για να εφαρμοστεί ο νόμος και άλλον ένα νόμο για να εφαρμοστεί ο νόμος
1: του
0: που
1: νόμου
0: έχει βγει για να εφαρμοστεί.
1: Ακριβώς,
0: ο νόμος.
1: Ναι.
0: Και μετά βλέπουμε.
1: Και μετά έχουμε αλλάξει και κάποιους.
0: Από νόμους πάμε καλά στην εφαρμογή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί έχουμε αλλάξει και κάποιους υπουργούς στο ενδιάμεσο ή όχι
0: αυτό
1: μόνο
0: πάλι
1: υπουργούς, όλους τους, όλη την αλυσίδα.
0: Λοιπόν,
1: την έχουμε αλλάξει και δεν γνωρίζει καινούργια αλυσίδα τα της προηγούμενης. Της παίρνει
0: Γιώργος
1: ένα χρόνο.
0: Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ξέρετε, όταν συζητούσαμε χθες και προχθές με τη Λουκία, πρώτα για το δημοσίευμα της Μιλέτ και μετά για τον νόμο που έρχεται, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι χθες το απόγευμα θα μαθαίναμε ότι δόθηκε συνέντευξη τύπου από την ίδια ομάδα που δημιούργησε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Τουρκίας και παρουσίασε τον νόμο που έρχεται στην Τουρκική Βουλή και ο οποίος ουσιαστικά ονομαστεί τη γαλάζια πατρίδα. Και ο οποίος τι λέει, το λέω για τους ακροατές μας, το ξέρετε, ότι έχουμε μέχρι τώρα καζουμπέλι για τα 6 μίλια. Τι θα λέει ο νόμος, μετά τα 6 μίλια, καταρχήν αυτό επικαιροποιείται. Εάν πάει η Ελλάδα μετά τα 6 μίλια να κάνει οτιδήποτε, πρέπει να ρωτήσει. Αλλιώς είναι τουρκική δικαιοδοσία. Έρχεται λοιπόν σε αυτό το νόμο επάνω, αυτό το σημερινό επεισόδιο. Είμαστε ανάμεσα, όχι πια από την έξω πλευρά του Αιγαίου, μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Ένα πλοίο, το Ocean Link, ποντίζει οπτική αναγκαλογαριασμό του ΟΤΕ. Έρχεται, είναι στα 7 μίλια από την Αστυπάλαια, τουρκική φρεγάτα και λέει, πυραυλάκα το συγγνώμη, και λέει stop, εδώ είναι τουρκική δικαιοδοσία. Πάει ελληνική φρεγάτα και λέει όχι, προφανώς είναι ελληνική δικαιοδοσία. Πού πάει το πράγμα, διότι ξέρετε μέχρι τώρα το έλεγαν οι Τούρκοι έτσι, είχε ξαναγίνει το Μάρτιο μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού. Τώρα θα επικαλούνται και νόμο και θα λέει ο κυβερνήτης ή ο ναύαρχος, εδώ έχω νόμο, είστε πάνω από τα 6 μίλια, έξω από τα 6 μίλια, φύγετε. Τι, πού πάμε.
2: Ακούστε, είμαι από αυτούς τους οποίους λέγανε.
0: Τορπιλάκατος, να διορθώσω, όχι πυραυλάκατος, τουρκική.
2: Τορπιλάκατος,
0: ναι.
2: Είμαι από αυτούς οι οποίοι λέγανε τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το πραξικόπημα του 2016 στην Τουρκία, ότι ο Ερντογάν έχει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία στο πώς κάνει τις διεκδικήσεις. Δηλαδή, σου λέει, θέλω τη μέρος της Συρίας και του Ιράκ, γιατί είναι στο Μισάκι Μιλί, στον εθνικό όρκο. Υπάρχει κείμενο και το παρουσιάζει ως θέσφατο. Θέλω όλη αυτή την περιοχή, τη θαλάσσια, φτιάχνω τη γαλάζια πατρίδα
0: με νόμο,
2: αυτό, με νόμο. Άρα είναι νομικό κείμενο, είναι θέσφατο και αυτό και προσπαθούν, άρα είναι παράνομο το να μην το κάνω. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι προσπαθεί με νομικό τρόπο, μάλλον νομικίστικο τρόπο, για εσωτερική μεν κατανάλωση, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό εάν δεν αντιμετωπιστεί, έχει δημιουργεί δίκαιο. Έτσι,
0: πώς είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν ψηφιστεί μεθαύριο ο νόμος για την γαλάζια πατρίδα,
2: λοιπόν,
0: τι πρέπει να κάνει η Αθήνα? Διότι θα έρχεται ο κυβερνήτης και θα λέει να, ο νόμος φύγει.
2: Κύριε Στραβελάκη, είμαστε στα πρόθυρα ενός μιας νέας κατάστασης του πολεμικού μνημονίου.
1: Στο Αιγαίο.
2: Στο Αιγαίο. Ακριβώς αυτό βρισκόμαστε. Ακριβώς αυτό βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί, γι' αυτό σας λέω. Αν παρακολουθήσει κάποιος, εντάξει, οι φίλοι, οι φίλες και οι φίλοι δεν είναι υποχρεωμένοι, αλλά αυτοί που ασχολούνται, αν παρακολουθήσει κάποιος, προσπαθεί να βρίσκει και να φτιάχνει υποτίθεται νομοθετήματα, είτε συμφωνίες, είτε εσωτερική νομοθεσία, εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας, για να επιβάλλει τις μονομερείς του αποφάσεις. Εδώ λοιπόν είναι δύο πράγματα πρέπει να γίνουν. Το πρώτο είναι, εννοείται, να το χτυπήσουμε, διότι θα γίνει, μην έχετε καμία αμφιβολία, θα προσπαθήσει να το περάσει, έτσι, μετά το
1: Ναι, εφόσον το έχει ανακοινώσει και με επίσημο τρόπο, το έχει ανακοινωθεί.
2: Είναι ξεκάθαρο, ακριβώς. Λοιπόν, θα πρέπει, εννοείται, σε όλα τα διεθνή φόρα, στον ΟΗΕ και όπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά, να το καταρρύψουμε νομικώς. Είναι αρκετά εύκολο, όπως καταλαβαίνετε, το συγκεκριμένο θέμα.
1: Να το καταρρύψουμε νομικώς, όχι απλά να το καταγγείλουμε ότι πάνε.
2: Όχι βέβαια. Και δεύτερον, πρέπει να μην δοθεί ευκαιρία επί του πεδίου στους Τούρκους να θεωρήσουν ότι μπορούν να το επιβάλλουν.
1: Καταλαβαίνετε, που αυτό λοιπόν, είναι το πιο ευαίσθητο, νομίζω, κύριε Φίλη. Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Ακριβώς
0: τώρα
2: είναι.
0: Πάτε στα δύσκολα. Ας πούμε ότι είχε ψηφιστεί ο νόμος. Γυρίζουμε το χρόνο 2 μήνες μετά. Και είχαμε το σημερινό επεισόδιο. Πάει το Ερπιλάκατος ή πυραβλάκατος, δεν ξέρω τι είναι, η τουρκική, μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ. Και λέει, φύγεται τουρκική δικαιοδοσία στα 7 μίλια.
1: Ναι.
0: Και έχει και ένα. Λοιπόν. Και έρχονται και 5 πολεμικά πλοία εκεί. Και λένε, δεν φεύγουμε.
1: Και εμείς έχουμε τη φρεγάτα μας εκεί. Τι γίνεται.
2: Ακούστε. Πρώτα και κύριο, το ερώτημα τι κάνουμε πόλεμο, επιτρέψτε μου να σας πω ότι στη σκάλα της κλιμάκωσης και της αποκλιμάκωσης, η κλιμάκωση και η έννοια της αποκλιμάκωσης είναι ολόκληρη επιστήμη η οποία έχει αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει άστρο μαύρο. Μπορεί να είναι έφτεπτο, επιτρέψτε μου να πω, δημοσιογραφικός ειρήνη πόλεμος. Δεν υπάρχει αυτό όμως στις διεθνείς σχέσεις.
1: Δηλαδή...
2: Όπως βλέπετε, βλέπετε αυτό που γίνεται στον κόλπο αυτή τη στιγμή. Έχουμε ειρήνη ή πόλεμο?
1: Πόλεμο δεν έχουμε.
2: Ναι, ο άλλος είναι ειρήνη. Θέλω να
0: πόλεμο
2: πω,
0: έχουμε. Είναι 400 πλοία γυρισμένα στενά του Ορμούς.
2: Φυσικά. Ο άλλος θα σου πει ότι δεν έχω, δεν πολεμάω, θα σου πει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή. Απλά είναι κλειστά το στενά του Ορμούς.
1: Αυτό είναι μια ερμηνεία όμως. Στην πραγματικότητα έχουμε πόλεμο.
2: Προσέξτε. Συμφωνώ μαζί σας. Απλά θέλω να σας πω ότι η έννοια της κλιμάκωσης, της αποκλιμάκωσης, της διεθνής σχέσης είναι πολύ σημαντική και δεν είναι τόσο απλό το ειρήνη ή πόλεμος. Τώρα, αυτό που εγώ πρέπει να πω οπωσδήποτε για να το ξεκαθαρίσουμε το εξής. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η Ελλάδα, γνωρίζοντας ότι η Τουρκία θα το επιχειρήσει, διότι αυτό το οποίο θα νομοθετήσει θα προσπαθήσει να το επιβάλλει. Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, εμείς θα πρέπει πριν, κατά την άποψή μου, να κάνουμε στρατιωτική συμμαχία με το Ισραήλ. Είναι ξεκάθαρο. Όταν λέω στρατιωτική συμμαχία με το Ισραήλ.
0: Τι είπαμε, κάνουμε πόλεμο Ελλάδα-Ισραήλ κατά Τουρκίας?
2: Δεν θα γίνει πόλεμος, κύριε Σταβελάκη μου, γιατί οι Τούρκοι δεν είναι χαζοί.
1: Δηλαδή απλά είναι φωτοβολίδες αυτά, πυροτεχνήματα.
0: Πώς το εννοείτε?
2: Επιτρέψτε να πω. Ξέρετε τι πιστεύουν οι Τούρκοι? Πώς έχουμε κάνει? Ότι όσο μας πιέζουν και μας εκφοβίζουν, εμείς θα υποχωρούμε. Αυτό κάνουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι που δεν πρόκειται να μπουν σε πολεμική αντιπαράθεση με την Ελλάδα, όταν βρίσκονται στα μαχαίρια με το Ισραήλ, όταν αντιλαμβάνονται ότι οι Αμερικανοί δεν ευνοούν το τι θέλουν να κάνουν ή δεν θέλουν να κάνουν, και όταν όλη η περιοχή βρίσκεται στα όρια της, πώς να πω τώρα, της πλήρους κατάρρευσης.
1: Ναι, μήπως όμως η δική μας όλη αυτή αντιμετώπιση με τα ήρεμα νερά και όλα αυτά τους βοηθάει προς την κλιμάκωση?
2: Δεν ήθελα να το πω, αλλά το λέω. Γιατί είμαι επίσης από αυτούς που είχαμε συζητήσει χρόνια τώρα ότι αυτό το κουρελόχαρτο, το έσχος
1: διακήρυξη των Αθηνών, την έχουν κάνει κουρελόχαρτο, όπως το είπατε ακριβώς.
2: Λοιπόν, αυτό λοιπόν τους έδωσε το έναυσμα, μάλλον όχι και αυτό, όχι μόνο αυτό για να είμαι δίκαιος, η υποχωρητικότητα, μάλλον την συζήτηση που κάνουμε εμείς οι Έλληνες με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι την εκλαμβάνουν, αγαπητοί φίλοι, σαν αδυναμία. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Οι Τούρκοι δεν μας υπολογίζουν, ενώ είμαστε η πιο ισχυρή στρατιωτική δύναμη γύρω τους. Πώς θα σας το πω, είμαστε οι πιο επικίνδυνοι για αυτούς. Για το κράτος τους είμαστε οι πιο επικίνδυνοι. αν εμάς μας γυρίσει το μυαλό.
0: Στην συμμαχία με το Ισραήλ κάνουμε. Εγώ ίσα-ίσα έχω βαρεθεί να βλέπω κάθε μέρα δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο ότι Ελλάδα και Ισραήλ ετοιμάζουν πόλεμο, έχουν τόσο ισχυρή συμμαχία που ετοιμάζουν πόλεμο κατά της Τουρκίας. Ωραία, άντε και κάναμε τη συμμαχία με το Ισραήλ. Εγώ επιμένω, έρχεται σήμερα το πρωί. Αύριο το πρωί, μια μέρα μετά την ψήφιση του νόμου, έρχεται, ποντίζουμε εμείς οπτική ίνα στην Αστυπάλια πάλι στα 7 μίλια και έρχεται το τουρκικό πολεμικό πλοίο και λέει: Στοπ, φύγετε. Και δεν φεύγει. Και έρχονται και άλλα 5, όπως είχε γίνει τότε στην Κάρπαθο. 5 φρεγάτες. Και 5 πυραυλά, κάτι 10. Εμείς θα καταστήριμε άλλες 10 ελληνικά και ισραηλινά και θέλουμε να δοκιμάσουμε εδώ.
2: Δεν μπορεί να στέλνει ούτε 10, ούτε 15. Κοιτάξτε, υπάρχουν σχέδια για αυτά. Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα αντίδρασης. Το τι μπορεί να κάνει κάποιο σε μια κατάσταση κρίσης. Γιατί αυτό που περιγράφεται είναι κρίση. Δεν είναι πόλεμος, είναι κρίση. Mm. Λοιπόν, το τι θα κάνει ο καθένας, υπάρχουν διάφορα τι θα κάνει το πολεμικό ναυτικό, τι προβλέπετε, τι κινήσεις μπορεί να κάνει σε άλλο σημείο. Προσέξτε με, σε άλλο σημείο εξισορρόπησης αυτού που πάνε να κάνουν οι Τούρκοι εκεί. Δηλαδή θέλω να πω, γι' αυτό σας είπα πριν, δεν είναι ειρήνη ή πόλεμος. Είναι μια κατάσταση στην οποία θα πρέπει να βγούμε από πάνω, διότι διακυβεύονται. Προσέξτε, δεν είναι πλέον απλό το θέμα, δεν είναι απλά κυριαρχικά δικαιώματα. Διακυβεύεται η εθνική κυριαρχία της χώρας.
0: Σωστά.
2: Αυτό κύριε το οποίο φίλοι. Πάνε να κάνουν, ναι. Επιτρέψτε μου,
1: ναι,
2: είναι με νομοθέτηση η διχοτόμηση του Αιγαίου.
1: Ακριβώς.
2: Και προσέξτε,
1: αυτό είπαν.
0: Έτσι το παρουσίασα, λέω, με το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα
2: ακριβώς.
0: Κόβουν το Αιγαίο οι Τούρκοι στη μέση.
2: Όταν και προσέξτε, δεν μπορείς να πας να διαπραγματιστείς μετά,
0: όχι,
2: γιατί θα σου πούνε. Νόμος. Είναι ο νόμος αυτό, δεν θα πούν προδότη.
1: Αν μας γυρίσει λοιπόν το μυαλό, όπως είπατε, θα έχει κανένα αποτέλεσμα αυτό? Μήπως πρέπει να μας γυρίσει το μυαλό?
2: Πρέπει να πιστέψουν οι Τούρκοι ότι θα μας γυρίσει.
1: Αυτό θέλω να πω. Γιατί εκλαμβάνουν προφανώς όλη αυτή την ήρεμα νερά και το πάμε θεσμικά, μπορεί να το εκλαμβάνουν ως αδυναμία. Μήπως πρέπει
2: αυτό είναι όλο μου το επιχείρημα. Mm. Όλο μου το επιχείρημα είναι αυτό εδώ και 3 χρόνια. Ότι ακριβώς αυτό μας εκλαμβάνουν. Ενώ είμαστε οι πιο ισχυροί.
1: Ως δεδομένους.
2: Ακριβώς. Δηλαδή σκεφτείτε το, πώς να σας το πω τώρα, να το καταλάβουμε. Σκεφτείτε μία σχέση, ενός άντρας, μία γυναίκα.
1: Ακριβώς. Όσο δεν μιλάει ο ένας,
2: λοιπόν,
1: τόσο ο άλλος το παίρνει ως δύναμη.
2: Λοιπόν, άρα εδώ πρέπει να γίνει κατανοητό στους Τούρκους ότι είναι αβέβαιη η αντίδραση της Ελλάδας. Αυτό είναι το σημαντικό. Όταν ο άλλος, ο αντίπαλος, δεν θα είναι βέβαιος για το πώς θα αντιδράσει η χώρα, η αντίπαλος χώρα, δεν πρόκειται να το κάνει όταν η ισορροπία δυνάμεων είναι η συγκεκριμένη. Γιατί αυτή τη στιγμή η ισορροπία δυνάμεων είναι ότι διαθέτουμε πλήρη υπεροχή στον αεροπορικό τομέα. Είναι ξεκάθαρο, τι θα πάνε να κάνουν χωρίς αεροπορία. Mm. Λοιπόν, το
0: επειδή,
2: ναυτικό.
0: Επειδή εγώ είμαι δύσκολος, κύριε καθηγητά, θα επιμείνω.
2: Και γι' αυτό μου αρέσει.
0: Ναι. Χθες έγινε τετραμερή στην Κύπρο για το καλώδιο. Ακόμα ένα βήμα. Στην άκρη ο Κεραυνός, μέσα ο Δαμιανός, ο Υπουργός Ενέργειας που είναι πιο διαλλακτικός της Κύπρου, ο κύριος Τσάφος από την Αθήνα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Κομισιόν, και αποφασίστηκε να γίνει επίσημο αίτημα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μου το έχει εξηγήσει ο κύριος Παστάβρου. Αυτό λοιπόν είναι μία ακόμα πολύ σημαντική φάση της προετοιμασίας για να ξαναμπεί μπρος το καλώδιο.
2: Λοιπόν, με αυτό που γίνεται σήμερα.
0: Εγώ λοιπόν λέω ότι μπαίνει μπρος το καλώδιο τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Δεν ξέρω πότε θα δώσει τα λεφτά η Τράπεζα Επενδύσεων και θα πούνε ναι, οι Κύπροι. Και πάμε πάλι εκεί στα 12 άνισα. Ποντίζουμε λοιπόν το καλώδιο. Και εδώ, εκεί που το ποντίζουμε, εμφανίζονται 5 πολεμικά πλοία και λένε: Κύριοι, ο νόμος, μαζέψτε τα και φύγετε. Μετά.
2: Μάλιστα. Εκεί λοιπόν, επειδή το καλώδιο αυτό έχει να κάνει και με το Ισραήλ και με την Κύπρο.
0: Ναι.
2: Όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά, γι' αυτό σας είπα, δεν είπα τυχαία με το Ισραήλ,
0: ναι.
2: Η συμφωνία,
0: ναι.
2: Θα μπορούσαν να είναι στην ευρύτερη περιοχή και
0: να πάνε και Ισραηλινά πλοία.
2: Ελληνοϊσραηλινία.
0: Θα μπλέξουμε. Θα πούνε οι Τούρκοι και ετοιμάζουν να στηρίξουν τον πόλεμο.
2: Οι Τούρκοι θα μπλέξουν. Δεν καταλάβατε. Οι Τούρκοι θα μπλέξουν. Και εκείνη τη στιγμή θα καταλάβουν ότι δεν τους παίρνει. Επίσης να πούμε και κάτι άλλο.
0: Έχει το ρίσκο πάντως να μπλέξουμε κι εμείς, δηλαδή να ανοίξουν πλοία. Σας θυμίζω ότι είναι επακούμβηση. Δεν ήταν ακριβώς επακούμβηση, ήταν κάτι παραπάνω.
2: Ωραία, ακούστε κύριε Σταυρελάκη.
0: 2020, τον Αύγουστο.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν θέλετε, η δικιά μου άποψη είναι ότι την έχω πει επίσης, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην με την Τουρκία κάποια στιγμή να μην μπλέξουμε.
0: Α, λέτε.
2: Αλλά αφήστε το αυτό τώρα. Mm. Λοιπόν, να σας πω κάτι άλλο. Υπογράψαμε τη στρατηγική συμφωνία με τη Γαλλία.
0: Mm.
2: Όταν θα είναι η Γαλλία εδώ πέρα. Γιατί όταν θα γίνει αυτό, λογικά θα υπάρχει και κάποια γαλλική παρουσία. Γι' αυτό λέω, αυτό μπορεί να γίνει. Με πολύ οργανωμένο τρόπο. Ξέρετε, αν χτυπηθεί ελληνικό πλοίο, ελληνικό πλοίο είναι έδαφος της χώρας. Που το γνωρίζετε.
0: Φυσικά.
2: Λοιπόν, εκεί λοιπόν η Γαλλία, η Γαλλία δεν μπορεί να πει ότι δεν διακυβεύονται εθνική κυριαρχία και κυριαρχία δικαιώματα της χώρας. Δηλαδή είναι χτύπημα κατά της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδος. Αν οι Τούρκοι δηλαδή αποφασίσουν με τον οποιοδήποτε τρόπο να χτυπήσουν πλοίο το οποίο φέρει την ελληνική σημαία, είναι σαν να γίνεται επίθεση κατά της Ελλάδος.
0: Άρα λοιπόν,
2: ακούστε λοιπόν, θα σας πω. Εάν το χειριστούμε καλά, οι Τούρκοι έχουμε εμείς βέβαια ένα δίλημα και ένα ρίσκο. Προφανέστατα. Ότι υπάρχει το ρίσκο της κλιμάκωσης. Για σκεφτείτε τον Τούρκο όμως, τι ρίσκο θα έχει.
0: Είναι ρίσκο πάντως. Είναι ρίσκο γιατί οι Τούρκοι έχουν δείξει και στα Ίμια και στην Κρήτη ότι δεν ορθούν.
2: Άλλο τα Ίμια, άλλο η κατάσταση στα Ίμια, άλλο αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το ρίσκο το δικό μας είναι μη, το ρίσκο των Τούρκων είναι 10 επί μη, όπως καταλαβαίνετε, σε μια τέτοια περίπτωση. Άρα λοιπόν, αν μιλάμε ότι έχουμε ορθολογικούς γεωπολιτικούς παίχτες, η Τουρκία δεν θα κάνει τίποτα επί τους ουσίας. Και να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο τίνουμε να το ξεχάσουμε γιατί η Τουρκία βέβαια το κάνει. Πρέπει να γνωρίζουν οι φίλες και φίλοι ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θαλάσσης μπορεί ο καθένας να ποντίσει καλώδια οπουδήποτε. Δεν είναι επίπτη σε όλο αυτό. Γιατί όπως βλέπετε, ας πούμε, υπάρχουν καλώδια τα οποία φεύγουν από την Ασία και φτάνουν στην Ευρώπη, αυτά που απειλούν να κόψουν οι Ιρανοί, που έχουν με ίντερνετ κτλ. Οποιοςδήποτε, γιατί είναι η θάλασσα στη Βυθή. Υπάρχουν οι έννοια των ελληνικών.
0: Κύριε καθηγητά, όλα αυτά ανέχει απέναντί σου. Μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο στοιχειοδός. Διότι εγώ διαβάζοντας τότε όλη την παρουσίαση των καθηγητών χθες του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, ναι, βλέπω ότι υπάρχει σημείο, ξέρετε, η γαλάζια πατρίδα σύνορα της καρδιάς μας. Εδώ ναι, εγκαθιδρύονται τα πλοία της καρδιάς μας. Δηλαδή λένε σε κάποια στιγμή ότι όπου πλέει τουρκικό πλοίο είναι σύνορα της καρδιάς μας. Τελείωσε. Είναι γαλάζια πατρίδα. Και επίσης λένε ότι η Ελλάδα μέχρι 6 μίλια. Ο Ερντογάν, ο πρόεδρος μας, αν κρίνει σε ένα σημείο ότι είναι 7 μίλια, 8 μίλια, 12 μίλια, 12 μίλια, 12 εμείς, 6 η Ελλάδα. Θέλω να πω, δεν είναι προγραμματισμό. Αν είναι να λέμε αρλούμπες, ότι να είναι, ότι θέλουν, το νομοθετούν και εμείς θα έρθουμε αντιμέτωποι στο πεδίο. Ως νόμο πια αντιμέτωποι.
2: Ωραία, και εμείς μπορούμε να κάνουμε αντίστοιχους νόμους, κύριε Σταυλάκη. Δεν το
0: βλέπω. Δεν το βλέπω.
2: Όχι, λέω ότι μπορούμε.
0: Θεωρητικά.
2: Δεν είπα τι θα κάνουμε.
0: Αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια λογική. Ξέρετε, όταν υπάρχει το εμπράγματο δίκαιο, δεν μπορώ εγώ που έμαθα αστυνομική, δεν μπορώ να βγάλω ένα νόμο μετά και να πω ότι ο μισός κήπος της Λουκίας είναι δικός μου, γιατί το εμπράγματο δίκαιο λέει ότι έχει κυριότητα, νομή και κατοχή. Αν έχει λοιπόν κυριότητα, νομή και κατοχή, αν βγάλω εγώ ένα νόμο, κόντρα, ας πούμε, το εμπράγματο διεθνές δίκαιο, και πω ότι ο μισός κήπος της Λουκίας, αν θέλει να βγάζει βόλτα το σκύλο της, θα με ρωτάει. Γίνεται αυτό? Όχι. Παράνομο. Αφού είναι δικός της.
2: Συμφωνούμε. Άρα λοιπόν κάπως πρέπει να το αποτρέψουμε. Εάν προσπαθούν να το εμπεδώσουν. Αυτό είναι το όλο μας ζήτημα.
0: Εσύ λέτε με την προειδοποίηση της δυνητικής ισχύως.
2: Δεν είπα πάμε να τους βομβαρδίσουμε.
0: Της δυνητικής ισχύως και συμμαχία.
2: Μα δυστυχώς, βέβαια. Αυτό λέγεται εσωτερική και εξωτερική εξισορρόπηση.
1: Άρα διπλωματικά πρέπει να αλλάξει το έργο από πλευράς της Ελλάδας.
2: Εν πάση περιπτώσει αλλάζει το έργο. Αλλάζει το έργο. Αυτό μας έχει βοηθήσει να αλλάξουμε το έργο οι γεωπολιτικές ισορροπίες. Δηλαδή, αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που μας αντιλαμβάνονται.
0: Λοιπόν, τέλος χρόνου. Κύριε καθηγητά, επειδή τα λέτε εξαιρετικά.
2: Μόνο ότι η Ούρσουλα είπε ότι πρέπει να προστατευτούμε την Τουρκία. Μόνο να σκεφτούμε αυτό.
0: Αφήστε την Ευρώπη, μην με προβάλλετε τώρα με την Ευρώπη. Λοιπόν, επειδή τα λέτε εξαιρετικά, θέλω, ξέρω τις δεσμεύσεις σας, να τα λέμε πιο συχνά από το Real FM. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Γιώργος Φίλης, ο καθηγητής Γιώργος Φίλης.
2: Γεια σας.

0: Πάμε να πούμε και τους χορηγούς, γιατί ο κύριος Γρός λέει ότι έχουμε υπερπεί το χρόνο. Λοιπόν, να τους βρούμε γρήγορα και να πούμε τους χορηγούς. Καταρχήν, σήμερα έχουμε, όχι δεν έχουμε αυτό το πανεπιστήμιο, έχουμε λοιπόν το άλλο πανεπιστήμιο. Πες εσύ το International School of Athens, Λουκία.
1: Κάτσε, περίμενε, να το βρω.
0: Δεν να το πω εγώ, θα πω στο μεταξύ Κοτσόπουλος.
1: Το βρήκα. Λοιπόν, αν ψάχνετε για ένα σχέδιο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον Υπηαγωγείο έως το Λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
0: Δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω. Κασιδιάρης ανακοίνωσε ότι κατεβαίνει στις εκλογές.
1: Έλεος.
0: Θα συμμετάσχω, λέει, σε ένα νέο κομματικό σχηματισμό, όχι ως επικεφαλής.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο
0: είναι έγκλειστο στις φυλακές.
1: Ναι.
0: Οργάνωση.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Τα έπιπλα Κοτσόπουλος Home. Σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Από 9 ως 23 Μαΐου, επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Κοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και στο χώρο σας. Μόνο για λίγο όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε λοιπόν τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο. Μπείτε στο κοτσόπουλος.gr. Κοτσόπουλος Home. Έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Ταξίδι.
1: Λοιπόν, ταξίδι. Τρεις μέρες στη Μονεμβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στην πανέμορφη Μονεμβασιά. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τριχερό ζευγάρι. Διαμονή.
0: Τριφερό.
1: Μπορεί να είναι και τριφερό, όντως. Με διαμονή πρωινό και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, το δώρο μας διπλό στρώμα profile της Grecostrom. Air fryer από τη Morris. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο real.gr και στο Real Player. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Μιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Real News.
1: Για πες Real News.
0: Να πω εγώ Real News.
1: Ναι.
0: Έχουμε βιβλίο λοιπόν. Έχουμε ένα καταπληκτικό βιβλίο. Είναι το Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα, Λουκία. Βέβαια. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με δεύτερο βιβλίο από τη Real News. Παντού όλα αυτά, Σάββατο απόγευμα, Κυριακή, με τη Real News. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε Δήμητρα Πανανού στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιώργος Νταβαρίνος στο τηλεφωνικό κέντρο τη Φράνσις μας, την Παράσχη και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Εμείς ξανά μαζί αύριο στις 3. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.
2: Real FM.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
10: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
11: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Και εκεί.
14: Και εκεί!
15: Και εκεί! Χρήστα, βουλθάν, ενέργεια!
16: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
17: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
18: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
19: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: σκέφτομαι.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Real FM. Η ώρα είναι 5.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
12: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ποτηλιάρισμα χιλιομέτρων έχει σχηματιστεί στον Κηφισό από Κηφισιά έως Εγάλεο λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της Πέτρου Ράλη. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Με ρυθμό ρεκόρ εξαντλούνται τα αποθέματα πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας και εκτιμά ότι επίκειται περαιτέρω ανάφλεξη των τιμών. Η κρίση με το Ιράν και οι εμπορικές σχέσεις Ουάσιγκτον-Πεκίνου θα βρεθούν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της αυριανής συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του, περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα πρόκληση της Άγκυρας στο Αιγαίο. Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κο. Επενέβη ελληνική φρεγάτα και το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του. Ομαλά εξελίσσονται οι φοιτητικές εκλογές στη σκιά των χθεσινών βίαιων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ο νέος νόμος που ψηφίσαμε τον Ιούλιο δίνει περισσότερα εργαλεία στους Πριτάνης για να αντιμετωπίσουν έκνομες δραστηριότητες, ανέφερε στον Real FM ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η πρόοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επί Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική, δεν κατάφερε να αποτρέψει τα φαινόμενα βίας μεταξύ των αριστερών, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υπέρ του ελέγχου στις εισόδους των πανεπιστημίων, τάχθηκε η βουλευτής του Πασόκ Μιλένα Αποστολάκη για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει, έκανε λόγο μιλώντας στον Real FM ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης. Σε καραντίνα τέθηκαν πάνω από 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου στον Μπορντό της Γαλλίας έπειτα από τον θάνατο 90χρονου από οξία γαστρεντερίτιδα. Περίπου 50 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα και οι υγειονομικές αρχές απορρίπτουν οποιαδήποτε σύνδεση με τον χανταϊό.
11: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
13: New York, New York, New York.
14: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
13: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
14: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
13: Ψώνια στο Fifth Avenue.
14: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
13: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
15: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
16: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Χάνει το υπόλοιπο τη σεζόν στην Νάπολη ο Ρωμέλου Λουκάκου που ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Θα συνεχίσει τις αποθεραπείες στο Βέλγιο με στόχο να προλάβει με την εθνική ομάδα της χώρας του τη συμμετοχή του στο παγκόσμιο κύπελο που αρχίζει στις 11 Ιουνίου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
12: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε όλη τη χώρα, άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
3: Real FM. Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται. 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου, στο

0: Με αυτή την υπέροχη φωνή και τη σωματά ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή Γιώργηδες.
1: Τι έγινε, σε τι κατάσταση είσαι?
0: Ναι, είμαι σε κατάσταση. Σε κατάσταση που παρακολουθούσα, ξέρω εγώ, και πρέπει να κατέβει από το Air Force One ο πρόεδρος να δει τον άλλο πρόεδρο και πάει λέγοντας.
1: Οι δύο πρόεδροι.
0: Ναι. Η υπέροχη φωνή τη και τη σωματά εδώ πέρα είναι. Τι να πεις, σε μια μοναδική στιγμή για το ελληνικό τραγούδι. Σπανός στη μουσική και στα υπέροχα λόγια από Παστεφάνου. Λαμπρός ραδιοφωνατζής, υπέροχος άνθρωπος, σπουδαίος στιχουργός, έχει γενέθλια.
1: Εντάξει, αυτή ήταν η μετάβαση φοβερή, έτσι.
0: Εντάξει,
1: είναι συγχαρητήρια.
0: Είναι μπείτε στα κόλπα τώρα, κανονικά.
1: Ναι. Να αρχίσουμε σιγά σιγά να κοιτάμε λίγο τη θερμοκρασία έξω, θέλω να σου πω.
0: Ναι. Πρέπει να σου πω. Εγώ πολύ.
2: Κάτσε. Θα φτιάξω εδώ.
1: Για δυνάμωσε λίγο. Νομίζω ότι ακούω τώρα. Εσύ με ακούς.
0: Εσείς ακούς. Γιώργη Νταβαρίνος εδώ απέναντί μας. Πολιτικός και κονσολιέρης. Στο 2.11.200.8.200 η κυρία Φράνση Παράσκη. Η Σοφία Γαλάνη στην δημοσιογραφική μας συντροφιά. Κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Γιώργηδες είμαστε εδώ. Και από πού να ξεκινήσει και πού να τα αφήσει.
1: Να ξεκινήσω από τη Νέα Ερυθρέα που μποτιλιάρουν εκεί πέρα οι φίλοι μας που μας ακούνε και θα πάνε έτσι μέχρι το ύψος του Κορυδαλού.
0: Τι.
1: Ούτε ακούω, ούτε ακούω. Τίποτα. Όλα εντάξει. Λοιπόν, κουράγιο παιδιά. Δεν είναι μόνο εκεί, αλλά βλέπουμε τώρα το μποτιλιάρισμα και πραγματικά ευχόμαστε καλή δύναμη. Αλληλέγγυοι είμαστε.
0: Αλληλέγγυοι. Και αυτό που είπες τώρα περί του καιρού και τα λοιπά, η αλήθεια είναι ότι η ζεστούλα έχει βάλει κανονική. Σχεδόν καλοκαιράκι μοιάζει. Δεν μοιάζει για 13 του Μάη, μοιάζει για 13 του Ιούνιου εύκολα πολύ. Αλλά κάτσε να δούμε.
1: Του θερισμού.
0: Γιατί υποτίθεται ότι θα έχουμε και γύρισμα του καιρού, αν δεν κάνω λάθος.
1: Θα γυρίσει, γιατί θα κάνει η δροσιά,
0: ναι,
1: πάλι.
0: Θα μας κάνει καμιά βροχούλα δηλαδή και τα λοιπά.
1: Να κάνει. Να
0: το δούμε. Το Σάββατο, ας πούμε, δίνει μια βροχή και 45-50% σύμφωνα με τις προβλέψεις. Θα το δούμε.
1: Καλύτερα, να βάλουμε τα κλιματιστικά από τώρα. Καήκαμε.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σε οτιδήποτε, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ. Δεν είναι δύσπεπτο. Δεν χωνεύεται με τίποτα. Η ιστορία με τις δύο πιτσιρίκες. Αυτό χειρ στα 17 της, η μία, η άλλη δίνει
1: μάχη για τη ζωή.
0: Μάχη για τη ζωή, όπως λέει.

0: και τα προβλήματα αυτά τα τροφοδοτούμε εμείς οι ίδιοι γονείς. Γιατί όταν βλέπουν τα παιδιά ένα γονέα, ένα πατέρα, μία μάνα να χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο τρόπο, και δεν αναφέρομαι στις οικογένειες οι οποίες παλεύουν για το ζήν, παλεύουν για την επιβίωση, βλέπουν ότι έχεις ένα ακριβό κινητό, βλέπουν ότι έχεις ένα ακριβό αυτοκίνητο, βλέπουν ότι έχεις μία καλή δουλειά, αλλά δεν μπαίνεις στη διαδικασία να τους εξηγήσεις ότι η αξία έχει αυτό που θα πετύχεις εσύ με την προσπάθειά σου και με το χαρακτήρα σου. Έτσι καλλιεργούνται δυστυχώς λανθασμένες γραμμές. Τα παιδιά μπερδεύονται. Και πολλές φορές, σχεδόν πάντα, για τον μπέρδεμα αυτό, εμείς είμαστε υπεύθυνοι.
1: Επειδή είναι πράγματα.
0: Γιατί τα μπερδεύουμε.
1: Επειδή
0: τα
1: είναι μπερδεύουμε. Πράγματα που τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί και ο καθένας θα τα δει έτσι, θα τα δει αλλιώς, ναι, κτλ.
0: Οι άνθρωποι. Γιατί βλέπεις κάποιοι τα χρησιμοποιούν και ως άλοθη.
1: Γιώργη μου.
0: Κάποιοι τα χρησιμοποιούν ως άλοθη τα παιδιά.
1: Άκου να δεις. Καμία αξία, ανθρώπινη αξία, δεν ισούται με αυτά που έχεις.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ισούται με αυτά που είσαι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτό που είσαι δεν είναι ανάγκη να αποτυπώνεται με μηδενικά σε ένα λογαριασμό.
0: Όχι, αλλά να είναι μάθουν αυτό που είπες, είναι την προσωπική τους αξία. Την προσωπική τους αξία και να προσπαθήσουμε να τα βοηθήσουμε να καταλάβουμε, ναι, να καταλάβουν ότι η προσπάθεια αρκεί. Η προσπάθεια για οτιδήποτε στη ζωή.
1: Και αν και εγώ,
0: για οτιδήποτε.
1: Αν και δεν ανήκω σε αυτούς που δεν αναγνωρίζουν την προσπάθεια, την επιτυχία του πτυχίου κτλ., δεν μπορώ να πω ότι το πτυχίο ισούται με την επιτυχημένη ζωή. Μπορεί να ισούται με την επιτυχία σε μια σχολή. Αλλά με την επιτυχημένη ζωή δεν είναι. Να σας πω και κάτι. Και η ίδια η επιτυχία. Αυτό έπρεπε να είναι στόχος ή ευτυχία. Η ευτυχία θα έπρεπε να είναι. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι κτλ. Και όσοι έχετε διαβάσει, δεν χρειάζεται να γίνω πολύ αναλυτικός. Όσοι δεν έχετε διαβάσει, κρατήστε μόνο αυτό. Άλλο επιτυχία και άλλο ευτυχία. Και ευτυχία είναι αυτή που δίνει νόημα στη ζωή.
0: Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για τα παιδιά αυτά και ευχόμαστε πραγματικά το παιδί αυτό να συνέλθει, βέβαια η 17χρονη χάθηκε. Εδώ να περάσουμε να συζητήσουμε, να το κάνουμε, να συζητήσουμε για τα πανεπιστήμια, να συζητήσουμε για το σύστημα αυτό το εκπαιδευτικό στο οποίο βρισκόμαστε. Και βεβαίως όλα τα κόμματα λένε, υποστηρίζουν, πρέπει να αλλάξει. Αλλά βέβαια όταν έχει την ώρα να συζητήσουν, συζητάνε για άλλα πράγματα μέσα στο κοινοβούλιο. Για το ποιο είναι πιο καλλιτέχνη, ποιο είναι πιο αγενή, ποιο ξέρει καλύτερα ελληνικά, ποιο δεν ξέρει. Για να περάσουμε στα πανεπιστήμια, λοιπόν, λέω το εξής. Τα παιδιά ετοιμάζονται για τις πανελλαδικές, πάρα πολλά παιδιά τώρα. Άλλα βρίσκονται σε ένα στάδιο προπαρασκευής γιατί θα ακολουθήσουν τις επόμενες χρονιές. Αυτή η εικόνα στα πανεπιστήμια δεν είναι δυνατόν να εξακολουθεί. Δεν είναι δυνατόν να τα παιδιά που ετοιμάζονται ή τα παιδιά που παλεύουν, είτε είναι στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε είναι στην περιφέρεια, να βλέπουν βιντεάκι με κάτι τύπους φοράνε κράνη και ανεβοκατεβάζουν με μένος σιδερόβεργες ρόπαλα στα κεφάλια φοιτητών. Εδώ έχει αποτύχει η πολιτεία συνολικά. Συνολικά όμως, κατά την άποψή μου. Και θα έπρεπε να πάρουν μέτρα άμεσα, χθες. Το λέω διότι έχω βαρεθεί να ακούω τη συζήτηση για τα τουρνικέ, για το αν κάνει ή δεν κάνει πανεπιστημιακή αστυνομία. Βρείτε λύση άμεσα. Τι σημαίνει έχουμε διαγωνισμό και ο διαγωνισμός αυτός δεν είναι ακόμα όριμος και θα περάσει ένας μήνας? Ποιος είναι? Δηλαδή έχει ξεκινήσει η ιστορία αυτή από πέρσι το καλοκαίρι.
1: Ρε Γεωργία όμως, ένα λεπτάκι. Γιατί εγώ καταρχήν θέλω να σου πω ότι αυτό που λες περί της ευθύνης όλων των κομμάτων και τα λοιπά το συμμερίζομαι.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι αν κάποιος θέλει να δει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ξέρω εγώ, σαν μία κατάκτηση για μια χώρα, να σπουδάζουν τα παιδιά τους, να γίνονται καλύτερα και όχι να σπουδάζουν μόνο τα παιδιά τους, αλλά να σπουδάζουμε και εμείς μέχρι να πεθάνουμε, άμα γουστάρουμε. Αυτό το πιστεύω ότι θα μπορούσε να ήταν και κάτι που θα μας βελτίωνε και όλους μαζί. Αλλά θέλω να πω ότι κυβερνητικά είναι ένα μεγάλο φιάσκο η ιστορία με τα πανεπιστήμια. Είναι ένα μεγάλο φιάσκο γιατί προφανώς επένδυσε στη δημιουργία της πανεπιστημιακής αστυνομίας, δεν τη φτιάξαμε ποτέ. Δεν ξέρω αν καλός ή κακός δεν τη φτιάξαμε, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι δεν τη φτιάξαμε.
0: Νομοθετήθηκε, αλλά δεν εφαρμόστηκε.
1: Δεν τη φτιάξαμε. Και όταν έχεις κυβερνήσει 7 χρόνια και με τέτοια άνεση κοινοβουλευτική και χωρίς να έχεις και αντιπολίτευση, με συγχωρείς πάρα πολύ, μόνο με τον εαυτό σου μπορείς να τα βάλεις.
0: Καλά, προφανώς. Και αυτό δεν θα με έβριζε να διαφωνώ σε αυτό.
1: Γιατί να διαφωνείς?
0: Δεν διαφωνώ.
1: Μα δεν λέω κάτι παράλογο.
0: Άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος ρωτήθηκε για το θέμα αυτό, να λέει ότι κρίθηκε πως αυτοί οι αστυνομικοί, επειδή δεν θα ήταν οπλισμένοι, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη βιαιότητα, σε αυτές τις ομάδες. Ας βάζατε κανονική αστυνομία, λοιπόν. Κανονική αστυνομία.
1: Ένα λεφτάκι. Καταρχήν θέλω να πω ότι επειδή έχει καταργηθεί και το άσυλο και τα σχετικά, που σε διάφορες ιδεολειπτικές συζητήσεις άκουγα λες και ήταν, υπήρχε ο μπαμπούλας, ήταν το άσυλο ας πούμε και τα λοιπά.
0: Γιατί δεν ήταν μπαμπούλας σε κάποιες περιόδους?
1: Δεν ήταν ποτέ.

0: το πρόβλημα ήταν. Το άσυλο. Το άσυλο ήταν η αλητεία.
1: Όχι, όχι. Το περίμενε. Ο νόμος πλαίσιο του Πασόκ του 82, τι έλεγε, θυμάσαι τι έλεγε?
0: Όχι, Γιώργο, δεν ξέρω πού θες να πας.
1: Όχι, θα σου πω. Έλεγε λοιπόν ο νόμος πλαίσιο, γιατί το έχω εδώ πέρα το εδάφιο ακριβώς. Το πανεπιστημιακό άσυλο καλύπτει όλους τους χώρους στον ΑΕΗ και συνίσταται στην απαγόρευση επέμβασης δημόσιας δύναμης στους χώρους αυτούς χωρίς την πρόσκληση ή την άδεια του αρμόδιου οργάνου του Ιδρύματος. Πόσες φορές κλήθηκε η αστυνομία?
0: Όχι, όχι, δεν θα μου κάνεις την κουβέντα. Το 1982 καταργήθηκε.
1: Δεν πήγα στο 1982.
0: Πού πήγε? Στο νόμο του 1982.
1: Από το 1982 μέχρι σήμερα, πόσες φορές κλήθηκε η αστυνομία?
0: Πόσες φορές έχει. Ένα λεπτό, Γιώργο. Ναι. Πότε πόσες καταργήθηκε το άσυλο? Δεν είναι κάποια χρόνια που έχει καταργηθεί το άσυλο?
1: Ναι.
0: Okay. Λοιπόν, μου λες το 82, σου λέω το 2020.
1: Ωραία.
0: Και εδώ λοιπόν έχει να κάνει με το εξής. Αν οι αλήτες.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα ο ένας θα πει, α, ο Χουδαλάκης, ξέρω εγώ, λέει αλήτες αναρχικούς, λέει αλήτες αριστεριστές, λέει αλήτες ακροδεξιούς, όλοι αλήτες. Αλήτεια είναι όταν κάνεις αλήτεια. Ναι. Δεν θα σε ρωτήσει κανένας το ιδεολογικό σου πρόσημο όταν είσαι αλήτης. Τον αλήτη λοιπόν που μπαίνει. Θυμάμαι, είχαμε αρθρογραφήσει εδώ πέρα. Δεν θυμάμαι και ήταν δικό σου το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ της ΑΣΟΕ.
1: Δικό μου.
0: Δικό σου. Πολύ ωραία. Δεν μου λες κάτι.
1: Στη Real News.
0: Κάθε βράδυ δεν βάζανε τα πράγματα που πουλάγανε έξω από την ΑΣΟΕ κάθε πρωί.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ποιος μας εμπόδιζε να βάλουμε τάξη στα πράγματα όταν έβλεπες ότι εκεί πέρα συντελείται μια παρανομία καθημερινά?
1: Πολύ ωραία το λες. Να σου πω λοιπόν για το ρεπορτάζ. Το θυμάμαι, πρέπει να έχουν περάσει 15 χρόνια. Στη Real News ήταν το θέμα αυτό. Αν όχι 15 χρόνια, εκεί ήταν. 10, 11, 12, 13, εκεί κάπου. Θυμάμαι από το ρεπορτάζ λοιπόν για την ΑΣΟΕ που λες ότι μπαίνανε οι τύποι αυτοί, είχαν τους δικούς τους, είχαν και κάτι άλλους. Και όποιος πλησίαζε και ρωτούσε τι είναι αυτό, τι κάνετε εδώ πέρα, έμεσα αλλά με σαφήνεια τον απειλούσανε. Κλήθηκε η αστυνομία από ό,τι αγκαίρος? Ποτέ δεν κλήθηκε αστυνομία.
0: Εγώ λοιπόν έχω ένα φίλο.
1: Δεν κλήθηκε.
0: Έχω ένα φίλο που πήγε και το έκανε αυτό το ρεπορτάζ. Και το έγραψε μια εφημερίδα που δεν τη διαβάζει κανείς. Η Real News, παιδιά, όλος ο κόσμος το διάβασε. Το ρεπορτάζ το έκανε ο Γιώργος, το σχόλιο το έκανε ο Χουδαλάκης. Πάρα πολλοί συνάδελφοι εδώ πέρα το κάνανε σημαία κτλ. Και εγώ αναρωτιέμαι. Γιατί δεν επεμβαίνει η αστυνομία όταν μιλάμε για αλητεία? Εχθές δηλαδή ήταν θέμα που είχε να κάνει με το αν δεν είναι οπλισμένη η πανεπιστημιακή αστυνομία. Είναι μια κουβέντα χωρίς νόημα. Δεν υπάρχει καμία πανεπιστημιακή αστυνομία. Συζητάμε. Συζητάμε γιατί δεν παρενεύει. Αυτό είναι το θέμα.
1: Άκου λοιπόν, γιατί άκουσα τον αρμόδιο υφυπουργό να το συζητάει στην τηλεόραση.
0: Τον κύριο Παπαϊάννου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και στην περίπτωση του Αποθού και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υπήρχε σεκιουριτά στην είσοδο. Ο σεκιουριτά όμως λέει, βάσει νόμου δεν μπορεί να τους ακουμπήσει. Λες και αν μπορούσε να τους ακουμπήσει, θα ακινητοποιούσε 10 τύπους με κράνη, με ρόπαλα, θα τους έδινε κάτω ο ράμπο, ας πούμε, και θα τους έδινε και θα περίμενε την αστυνομία. Και η αστυνομία, όπως σωστά είπες εχθές, γιατί σε άκουσα που το έλεγες και λέω τι λέει, και το έψαξα και ήταν έτσι όπως το είπες. Στην περίπτωση του Αποθού, επειδή οι τύποι ήταν καταδρομής κανονικοί, κουκουλοφόροι, δηλαδή τους τσακίσανε και φύγανε, όταν ήρθαν οι αστυνομικοί, συνέλαβαν κάποιους που είχαν χτυπήσει. Από αυτούς που βρήκανε πεσμένους κάτω. Αν λοιπόν η αστυνομία δεν είναι εκεί, δεν είναι ηλίθιος ο κουκουλοφόρος τόσο ηλίθιος. Τρισάθλιος είναι, δεν το συζητάμε. Να περιμένει να συλληφθεί. Δεν περιμένει να. Παιδιά, τώρα εγώ είμαι εδώ, έχω βαρέσει το Χουδαλάκι και κάθομαι μέσα εδώ, περιμένω την αστυνομία να με συλλάβει. Δεν κάθεται κανένας.
0: Εγώ πάντως ειλικρινά το λέω και το είπα και χτες. Εχθές έγινε και γνωστό, το είπανε αυτοί που τη φάγανε. Οι άνθρωποι που ήταν στο ίδιο μπλοκ και τα λοιπά, αυτοί που τις φάγανε, το ξαναλέω, είναι αυτοί που προσέχθησαν. Με συγχωρείτε ρε παιδιά, ξέρω ότι είναι λιγάκι δύσκολα αυτά που λέω, αλλά πώς να το ανεχτείς? Πώς να το ανεχτείς?
1: Επίσης, επειδή θυμήθηκες και σε ευχαριστώ
0: επειδή
1: πάρα πολύ.
0: Δίραν Θεσσαλονίκη, μετά δίραν και το Γάλλο.
1: Λοιπόν, επειδή θυμήθηκες το ρεπορτάζ που είχα κάνει στην ΑΣΟΕ τότε και σε ευχαριστώ που το θυμήθηκες.
0: Δεν τα ξεχνάω, ρε. Αυτά είναι
1: γάμματα.
0: Συγγνώμη κιόλας το λέω έτσι. Και μπαμπίπ το ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, ήταν προφητικό το ρεπορτάζ Real News. Πολλά χρόνια μετά, το 2020, στην ΑΣΟΕ, θυμάμαι εκείνες τις φωτογραφίες με τον τότε πρίτανη τον Μπουραντώνη, τη διαπόμπευσή του τη διαδικτυακή. Του κρεμάσανε κιόλας και μια επιγραφή που έλεγε, θυμάμαι, αλληλεγγύη στις καταλήψεις. Ήτανε μια ομάδα από τύπους οι οποίοι φοράγανε κράνη φοιτητές. Δεν ήταν φοιτητές, κανείς δεν ξέρει. Πάντως τρεις από αυτούς οδηγήθηκαν στο δικαστήριο.
0: Η αλητεία με κράνο είναι. Όπως και
1: να
0: το δεις.
1: Αυτή που λες, γιατί δεν κλήθηκε η αστυνομία. Να γιατί. Ο Πρίτανης με την ταμπελίτσα, Τον είχαν εκεί ακινητοποιημένο, το διαπόμπευσαν, πήγαν στο δικαστήριο, χθες βγήκε απόφαση. Και μάλιστα κάτσε να σου πω και ποιο δικαστήριο ήταν το. Από το μονομελές πλημμυροδικείο. Βγήκε η απόφαση αθώη, κύριε. Αθώη, κύριε.
0: Ωραία την είχαν δεμένη την παιδιά. Ωραία, λέτε.
1: Γι' αυτό δεν καλούν την αστυνομία, γιατί θα τον πιάσουν τον άλλον, θα τον δέσουν έξω από την Βρετανία ή ξέρω εγώ έξω από το πανεπιστήμιο και θα τον κάνουν αλογάκι. Αλλά έτσι όμως εδώ έχω, θα συμφωνήσω με τον Χουδαλά και δηλαδή, θα πω χειρότερα. Τι κάνει η κυβέρνηση αυτό.
0: Ο Μπουραντώνης που τις έφαγε και τον διαπομπεύσαν κτλ. Ήταν αυτός που φοβότανε. Προφανώς δεν φοβότανε.
1: Μα τον είχαν τον άνθρωπο, άμα τον δεις πως είναι στη φωτογραφία.
0: Προφανώς δεν φοβότανε. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν φοβότανε.
1: Λοιπόν, τι κάνει η κυβέρνηση.
0: Και κατά τη γνώμη μου, εδώ υπάρχει κάνει και ένα θέμα, γιατί προφανώς τι κάνει η κυβέρνηση τι και κάνει. Τι κάνει και η αστυνομία, ρε γάμο το.
1: Και για να πω, για να το πω
0: δηλαδή,
1: όλο μαζί.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά. Ναι. Καταλαβαίνω ότι όταν ξεκινάς, ας πούμε, με την αυτοκτονία 17χρονου παιδιού, δεν είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν δουλεύει σωστά. Ιδίως όταν επικαλείται κοινωνικούς λόγους, προσωπικούς λόγους που δεν έχουν να κάνουν, ήταν, ξέρω εγώ, πώς το λέει, ερωτική απογοήτευση. Όχι, είναι κοινωνική απογοήτευση αυτό το.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, και λες μετά, μην πω για την αστυνομία τίποτα, γιατί αυτό θεσμεί η αστυνομία να έχω εμπιστοσύνη. Για να σου έχω εμπιστοσύνη, ρε αστυνομία, πρέπει να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και να έχεις και αντανακλαστικά. Δήρανε Θεσσαλονίκη και μετά δήρανε και το Εγάλεο. Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Και να μην ξεχνάμε το επεισόδιο που προηγήθηκε, όπου για 40 λεπτά είχαν τον αντιπρίτανη στο Απουθού. Κάποιοι οι οποίοι ενδεχομένως πήγαν εκεί με την κομματική τους ιδιότητα, συνάδελφοί του, φοιτητές, καθηγητές. Για ποιο θέμα όμως. Τον είχαν εκεί για τις φοιτητικές εστίες. Διότι αν μπει τάξη στις φοιτητικές εστίες, ένα παιδάκι, μια κοπέλα η οποία θα περάσει από την περιφέρεια, την όμορφη, την ελληνική, να μην μπορεί να μείνει δωρεάν στην εστία της Θεσσαλονίκης. Γιατί εκεί είναι ο Μίτσος ο Σουγιάς, ο Μπάμπης ο Μπετούγιας και ο Αποστόλης ο Χλαπάτσας που πετάει μολότοφ.
0: Ναι.
1: Και το έχει κάνει, εκεί είναι άνδρο του αυτό.
0: Και
1: δεν μπορεί να πάει ένα κορίτσι το οποίο θα φύγει από την Καλαμάτα να πάει στην Θεσσαλονίκη Μπάμπης, που δεν έχει λεφτά
0: ο
1: πατέρας του.
0: Ο Μπάμπης ο Σουγιάς που πουλάγε ναρκωτικά ήταν στην Πανεπιστημιούπολη εδώ στην Αθήνα, στην Κεσαριανή. Για να μην τρελαθούμε το λέω παιδιά, στην Πανεπιστημιούπολη. Εκεί επίσης δεν είχαν κάνει κατάληψη, θυμάσαι που μάλιστα η κοπέλα που αποτέλεσε την αφορμή για να λυθεί αυτή η μαφία των ναρκωτικών στις περιοχές των φοιτητικών εστιών, ήταν και κοπέλα που είχε σχέση με την αστυνομία.
1: Αλλά Γιώργο μου, φταίμε και εμείς, γιατί θα έρθουν τώρα τα μηνύματα. Θα έρθουν κάποιοι που θα λένε: εσύ που παροτρύνετε, όχι εσύ, εγώ. Που παροτρύνετε την αστυνομία να πάει στα ιδρύματα της ελευθερίας. Να πάει, ρε.
0: Πάει
1: και
0: καλεσμένη.
1: Να πάει να απέξω.
0: Θα πάει καλεσμένη, Γιώργο.
1: Να πάει, όχι, να είναι απέξω. Να είναι απέξω εκεί που υπάρχει πρόβλημα.
0: Και να πάει καλεσμένη.
1: Και να έρθει ο τύπος με την κουκούλα και με το κράνος και με τη σιδερόβεργα. Και άμα κοτάει, ας μείνει εκεί, να τον μαζέψουν, να τον πάνε μετά να πέρασε από τα δικαστήρια.
0: Όπως επίσης, επειδή έχουμε ακούσει και άλλα τρελά, ας πούμε, κτλ. Λέει, και αν τη βιάσει, δεν θα μπει. Να μπει, ρε παιδιά, τι συζητάμε. Αλλά Γιώργο μου, κοίτα να δεις. Επειδή ξαναλέω, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μία από τις γνωστές περιόδους ανομαλίας και δεν συμμαζεύεται. Έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση που είχε την πολυτέλεια να είναι αυτοδύναμη και ισχυρή και χωρίς επί της ουσίας ισχυρή αντιπολίτευση. Και λες, ρε παιδιά, έχουν περάσει 7 χρόνια που κυβερνάτε. Αυτό ήταν η σημαία σας. Η ασφάλεια ήταν μια από τις βασικές αξίες που υποστήριζε η Νέα Δημοκρατία, να το πέσει με προνομιακό τρόπο. Να. Και να σας πω και την αλήθεια, δεν ξέρω κανέναν που να μην θέλει ασφάλεια. Ενώ για τους πολίτες. Δεν εννοώ για την αλήθεια τη χθεσινή. Έτσι. Και μάλιστα έχω ακούσει τόσες πολλές φορές. Ο καθένας θέλει απ' έξω από το σπίτι του και ένα αστυνομικό.
1: Δεν μου λες πού γίνεται αυτό.
0: Δεν το θέλει απ' έξω, θέλει να το φυλάει.
1: Εκτός από εμάς εδώ που βλέπουμε τους σούνους να μπαίνουν μέσα στο πανεπιστήμιο και να κυνηγάνε όποιον γουστάρουνε, πού άλλο γίνεται στον κόσμο. Πού γίνεται.
0: Δεν ξέρω.
1: Πού γίνεται.
0: Δεν ξέρω.
1: Πλακωθήκανε στην Αμερική τα πανεπιστήμια, με μισή ήταν με τους Παλαιστίνιους, οι άλλοι μισή με τους Ισραηλινούς. Σκοτωθήκανε πουθενά, είδες τίποτα κουκουλοφόρους να μπαίνουν σε πανεπιστήμια να κυνηγάνε ακαδημαϊκούς.
0: Δεν ξέρω, ρε Γιώργο.
1: Ή να κυνηγάνε φοιτητές.
0: Επειδή εδώ πέρα.
1: Παραπάει ιστορία.
0: Όπως το λες, εγώ έτσι το αισθάνομαι, ότι αυτό είναι κακό παράδειγμα. Είναι κακό παράδειγμα.
1: Τσαμπουκάς. Μπαίνει ο μάγκας, ο Τσαμπουκαλής με την κουκούλα και τη σιδερόβεργα και όταν έχει αστυνομία εξαφανίζεται. Ωραίος Τσαμπουκάς είναι αυτός. Ναι. Τι ήρωας είναι αυτός.
0: Δεν είναι καθόλου. Και στο ξαναλέω, επειδή και οι δυο μας μας ευλόγησε ο Θεός, βρήκαμε τέρια, αποκτήσαμε παιδιά. Εμένα και τα δυο μας τα αγόρια Στο Δυτική Αττική τελειώσανε. Μάλιστα. Ο μπαμπάς δεν είχε φράγκα να στείλει τον έναν Θεσσαλονίκη να στραγνιά.
1: Θα έπρεπε. Έτσι. Ακούω, δεν
0: Όχι,
1: είχες.
0: Το λέω γιατί έτσι είναι αλήθεια.
1: Γιατί άμα δεν έχεις, μπορεί να μην είσαι καλός πατέρας.
0: Και κάνανε ό,τι καλύτερο μπορούσαν και αυτοί και εγώ, από την πλευρά μου και το Γιουλάκι επίσης, ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε. Αλλά για σκέψου το άγχος σου να μην είναι αν θα πας καλά στο πανεπιστήμιο, αν. Αλλά αν θα σου γυρίσει το παιδί δεδαρμένο, ας πούμε.
1: Δηλαδή, ακριβώς έλεος. Και πώς να το αντέξεις έλεος. Αυτό.
0: Και,
1: να το
0: αντέξεις. Και ξαναλέω, δεν είναι κάτι για το οποίο προσωπικά θεωρώ ότι μπορεί να κολλάμε τόσο πολύ σε ιδεολογήματα. Με συγχωρείτε. Από καμία πλευρά. Έτσι. Και επειδή πάλι τα ίδια θα μας πούνε, γίνονται τα τουρνικέ και δεν συμμαζεύεται. Ναι. Άκουσα γι' τον Παπα Ιωάννου κάποια στιγμή. Είμαστε στη φάση που ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται, οι προδιαγραφές και δεν συμμαζεύεται.
1: Για τις κάμερες.
0: Τράβα πέσα στα παιδιά που είναι φοιτητές στο πανεπιστήμιο που ήσουν πριν μέχρι πριν από δύο χρόνια.
1: Για τις κάμερες.
0: Αυτό πήγαινε να τα πεις αυτά, σε αυτά το κοριτσάκι που ούρλιαζε και μάτωσε η καρδιά μου, ρε φίλε.
1: Το κοπανάγανε λίγο για δευτερόλεπτα.
0: Τους σπάσανε τα δάχτυλα.
1: Αυτοί οι τύποι που μπήκανε μέσα και τους, θα τους εμποδίσουν οι κάμερες τώρα, κύριε Υπουργέ, σοβαρά. Θα τους εμποδίσουν κάμερες. Και... αστυνομία χρειάζεται εκεί. Και σε όποιον αρέσει, όποιος το καταλαβαίνει. Εμείς θέλουμε τα παιδιά μας μέσα εκεί να είναι ασφαλή. Άμα δεν μπορεί το πανεπιστήμιο, αν δεν μπορεί οι μηχανικές αρχές, ας το κάνει αστυνομία επιτέλους.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
2: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Για τρίτη φορά στην ιστορία της βρίσκεται στο τελικό του Champions League η Paris Saint-Germain. Η πρώτη φορά ήταν το 2020 όταν έχασε στο τελικό με 1-0 από την Bayern Μονάχου και ακολούθησε ο περσινός τελικός όπου κέρδισε με το εμφατικό 5-0 την Ίντερ, κατακτώντας για πρώτη φορά το βαρύτιμο τρόπαιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με ρυθμό ρεκόρ εξαντλούνται τα αποθέματα πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, αύριο θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του. Στο επίκεντρο το Ιράν και οι εμπορικές σχέσεις. Νέα πρόκληση της Άγκυρας στο Αιγαίο. Τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πότιζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κο. Επενέβη ελληνική φρεγάτα και το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του. Περισσότερα στο real.gr. Σε καραντίνα τέθηκαν πάνω από 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου στον βορτό της Γαλλίας, έπειτα από τον θάνατο 90χρονου από οξία γαστρεντερίτιδα. Άλλοι 50 εκδήλωσαν συμπτώματα.
12: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
11: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό από Κηφισιά έως Εγάλεο λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της Πέτρου Ράλη. Καθυστερήσεις στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
9: Real FM.
13: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Επωφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: Επιστρέψαμε με Mary Zivalas. Μια τέτοια ωραία μέρα γεννήθηκε, αλλά βέβαια είναι γνωστή η ιστορία που ένα αεροπορικό δυστύχημα σταμάτησε λίγο τη μουσική. The day the music died. Τη μέρα που πέθανε η μουσική. Ήταν στα 18, ανάμεσα σε άλλους, ο Mary Zivalas που έφυγε. Για την ώρα πάντως ήταν η ημερομηνία της γέννησης και το διορθώνω γιατί ακούστηκα περιπλεδεμένα. Και τα μπέρδεψα γιατί ειλικρινά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, έχετε κάνει ένα μικρό πάρτι εδώ πέρα με τις απόψεις σας κτλ. Σας ευχαριστούμε όλους, να είστε καλά. Εγώ ιδιαίτερως και τον κύριο Θεοχαρόπουλο, να είναι καλά ο άνθρωπος. Νόμιζα ότι οι δημοσιογράφοι έχουν αφεντικό την αλήθεια.
1: Εγώ διαβάζω και εντυπωσιάζομαι. Δεν το κάνω συνήθως, γιατί μου έχεις πει και εσύ να μην το κάνω, αλλά εδώ εντυπωσιάζομαι. Κατά το Σπύρο από το Ήλιον, η άποψη ότι η αστυνομία πρέπει να προστατεύει φοιτητές, τους οποίους τους πλακώνουν στο ξύλο τύποι με κουκούλες, με ρόπαλα και με σούβλες, η άποψη αυτή φέρνει τα πανεπιστήμια στην εποχή του Μπάμπαλη και του Ντερτιλή. Και θέλω να σε ρωτήσω, αγαπητέ Σπύρο από το Ήλιον, είναι δημοκρατικό να τσακίζουν στο ξύλο κάτι τύποι καταδρομικά, που κανείς δεν ξέρει αν είναι φοιτητές, αν είναι ποινικοί, αν είναι κάτι άλλο, οτιδήποτε, μπαίνουν μέσα στο πανεπιστήμιο, ενώ σκοτώνουν στο ξύλο όποιον θέλουν και φεύγουν, και αυτό το θεωρείς εσύ δημοκρατία και ελευθερία? Αυτό είναι η ελευθερία.
0: Η ερώτηση προς το Σπύρο, συγγνώμη, δεν έχω διαβάσει το μήνυμά του. Η ερώτηση προς το Σπύρο ποια είναι?
1: Ότι η άποψή μου είναι άποψη, λέει, Μπάμπαλη και Ντερτιλή, αλλά δεν μας προτείνει με ποιο τρόπο θα προστατεύονται οι φοιτητές. Δεν τον αφορά το Σπύρο αυτό. Ο Σπύρος θεωρεί ότι καλώς πέφτει το ματσούκι, δηλαδή, μες στις σχολές, όπου πέφτει, εν πάση περιπτώσει, και θα πρέπει να συνεχίσει ο τσαμπουκάς, ο εκφοβισμός, η βία, γιατί έτσι γουστάρει ο Σπύρος. Σπύρο μου, ας σου κάνω. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία έρχονται στο πανεπιστήμιο και θέλουν να παρακολουθήσουν και όχι να δηλητηριαστούν, όπως εσύ ενδεχομένως.
0: Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι έχει έρθει στην τηλεφωνική γραμμή, στην παρέα, ο Μάριος Ηλιόπουλος, να του πούμε μια καλησπέρα και να τον καλωσορίσουμε. Υπάρχει θέμα-θέμα και θέλουμε την άποψή του.
1: Πολύ σοβαρό.
0: Και όταν λέω θέμα-θέμα. Καλώς τον. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Θέμα-θέμα είναι να ποντίζεις ένα καλώδιο στην Αστυπάλεια, ξέρω εγώ, ή στην ΚΟ ή οπουδήποτε αλλού, και ξαφνικά να σου την πέφτουν οι Τούρκοι.
2: Κοιτάξτε, η όλη κατάσταση έχει πάει στο απροχώρητο. Εμείς προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε ή όχι να, ψέματα, μήπως δικαιολογήσουμε, να ερμηνεύσουμε μια κατάσταση με πρότυπα δυτικά, με πρότυπα δημοκρατικά, με πρότυπα, ας πούμε, καλής γυπνίασης. Αυτοί δεν παίζουν παιχνίδι κανονικό. Δηλαδή, από το 20 που έγινε αυτή η κατάσταση με την υβριδική, με τον υβριδικό πόλεμο, ας πούμε, που μας έστελαν παράνομους μετανάστες. Όλο αυτό που αρχίσανε και αυτές οι απειλές που δεχόμαστε και εξαλάσεις. Δεν έχουμε κατανοήσει ότι αυτοί οι άνθρωποι παίζουν ένα παιχνίδι, ας πούμε, το οποίο είναι πάρα πολύ υβριδικό στην πραγματικότητα. Δηλαδή, χρησιμοποιεί όλους τους τρόπους, αυτούς που θεωρούμε παράνομους, αυτούς που θεωρούμε προκλητικούς, για να δημιουργήσουν μια κατάσταση για να την αναβαθμίσουν προς τα μέσα ενημέρωσης και να γίνει ολόκληρη ιστορία. Με λίγα λόγια θέλουν να γκριζάρουν.
0: Επίτρεψε μου, επειδή έχω ακούσει πάρα πολλές φορές την ανάλυση, όχι μόνο από σένα, από όλους τους φίλους διεθνολόγους που γίνουν εδώ και μας λένε, με διαφορετικές αποχρώσεις πάντως, πάντα πρέπει να πω. Σκεφτόμουν, ακούγοντας την ιστορία, ότι ένα πλοίο τουρκικό ζητάει από το πλοίο που ποντίζει το καλώδιο να φύγει, γιατί αυτή η περιοχή στο 7ο μίλι, έτσι, το λέω για τους φίλους που πιθανόν μην το έχουν ακούσει, στο 7ο μίλι, και να φύγει από εκεί, γιατί μέχρι τα 6 μίλια πάντα δεν βγαίνεται στο 7ο. Και αυτό το πράγμα να κορυφώνεται μετά με την έλευση του Αγρία.
2: Και θα κάνουν τις ανακηρύξεις νομικές κτλ.
0: Ένα λεπτάκι όμως. Αυτή η ιστορία γίνεται σήμερα. Όταν χτες, ας πούμε, προχτές, συζητήσεις είχαν να κάνουν με το νομοσχέδιο, τον έχουν τηλεφορήσει ως γαλάζια πατρίδα, το οποίο στην Τουρκία είναι πρώτο θέμα. Δηλαδή, έρχονται να πούν, τελεία, παύλα, εμείς στην Ελλάδα επιτρέπουμε μέχρι το 6ο μίλι, στο 7ο κάνουμε ντου. Και γίνεται πράξη.
2: Θέλετε να ακούσετε δική μου ξεκάθαρη άποψη?
0: Βεβαίως.
2: Είναι δυνατόν να κηρύσουμε 12 ναυτικά μίλια μόνο στο Ιόνιο? Εγώ νομικός δεν είμαι, αλλά όταν κηρύσεις την 12 ναυτικά μίλια, το κάνεις σε όλη την περιοχή σου. Λοιπόν, εμείς φταίμε που εμείς περιμένουμε και θέλουμε να διαπραγματευτούμε τι ακριβώς. 12 ναυτικά μίλια χθες. Είναι πολύ απλό, είναι ξεκάθαρο.
1: Ακόμα και αν επικρέμεται η απειλή του Κάζους Μπελί. Ακόμα και αν επικρέμεται η απειλή του Κάζους Μπελί.
2: Περιμένετε από το 1900, πότε είναι 1985 και μετέπειτα, να μην σας κάνουν Κάζους Μπελί οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι, ξέρετε τι κάνουν, μαζεύουν τις περιπτώσεις και κάνουν ένα Κάζους Μπελί. Και σου λένε να χωρίσουμε και το Αιγαίο στα μισά-μισά. Και να τα βρούμε και να είμαστε καλοί γείτονες και να πηγαίνουμε τουριστικά. Ξέρετε, αυτά τα κάνουμε κι εμείς, άμα θέλουμε, αλλά δεν τα κάνουμε. Βλέπετε εσείς να απαιτεί κάποιος κάτι για τη Σμύρνη ή την Κωνσταντινούπολη ή την καταστροφή των εκκλησιών ή για τον Πόντο ή οτιδήποτε και να τους απειλούμε κι εμείς. Εδώ πέρα βρισκόμουν χθες.
1: Το λέω, ξέρετε, το λέω, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Το λέω διότι την προηγούμενη φορά που φτάσαμε εκεί που φτάσαμε και αναφέρομαι στην κρίση των ημείων, ναι, διαβάζουμε ένα σωρό βιβλία από τους πρωταγωνιστές της εποχής, όσους είναι στη ζωή αλλά και όσους έγραψαν και ενδεχομένως έχουν φύγει από τη ζωή, και βλέπουμε ντοκιμαντέρ για το πώς δεν συνεννοήθηκε η πολιτική ηγεσία με το στρατό, για το πώς δεν μπορέσαμε να φτάσουμε στο μήνυμα ότι έπρεπε να φυλάξουμε τη Βραχονισίδα, για το τι δεν πήγε καλά, για το τι αν συνέβαινε να λένε οι αξιωματικοί του ναυτικού, εμείς θα τους είχαμε κατατροπώσει. Θέλω να πω ότι δεν λειτουργήσε η ιστορία του 96.
2: Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, στα αποτελέσματα, τι μαθαίνουμε από αυτά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όμως δεν είναι θέμα επιστημονικό, είναι θέμα καθαρά πολιτικό. Εγώ το λέω το συνέχεια τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Κόκκινες γραμμές. Τις βάλαμε, τις κόκκινες γραμμές. Αφήστε τα ευκολολόγια. Τις κόκκινες γραμμές τις βάλαμε. Αν δεν βάλεις κόκκινες γραμμές, αν δεν απαιτήσεις να περιμένεις τέτοια αντίστοιχη συμπεριφορά. Δεν είναι ένας γείτονας δημοκρατικός και ευρωπαϊκός. Πώς να το κάνουμε, δεν το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα, ας πούμε.
1: Κόκκινη γραμμή τι σημαίνει δηλαδή, αυτό θέλω να καταλάβω.
2: Θα σας πω. Ναι. Είναι αυτό που λέμε πολύ ξεκάθαρα. Περνάς τα χωρικά μου, είδατε, σε κατεβάζω. 12 ναυτικά μίλια και αν θα αρέσει. Αν τα περάσεις, έχεις πρόβλημα.
1: Αν τα περάσεις, δηλαδή ότι του ρίχνουμε.
2: Κοιτάξτε,
1: αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
2: Για να του ρίξει, ενημερώνει μία, ενημερώνει δύο, ενημερώνει τρει. Αυτό γίνεται παντού στα ναυτικά και μετά, ας πούμε, μπορείς να ρίξεις και μια φιλική κοντά στα νερά, πολύ κοντά στους πεις, τελευταία ενημέρωσή σας. Όποτε έχουν έρθει οι Τούρκοι και δεν τους έχουμε απαντήσει, οι Τούρκοι συνεχίζουν. Όποτε έχουμε απαντήσει, οι Τούρκοι πάνε πίσω. Και αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Όμως, εδώ πέρα έχετε ένα δίκιο. Είναι το λεγόμενο πολιτικό κόστος. Το πολιτικό κόστος φτιάχνει ηγέτες, αλλά φέρνει και κόστος απέναντι στον ελληνικό λαό. Γιατί πρέπει να εξηγήσει μια πραγματικότητα που πιθανώς να είναι πολύ διαφορετική από αυτή που θέλει κάποιο ποσοστό του πληθυσμού να θέλει να λέει. Παραδείγματος χάρη, να έλα ρε παιδί μου να τα βρούμε με τους Τούρκους. Τι να βρω. Ναι, θέλετε ιστορικά να το πάρουμε αφού ανοίξαμε το ζήτημα της ιστορίας, την καταστροφή της Μύρνης, την καταστροφή της Κωνσταντινούπολης, την καταστροφή του Πόντου, την καταστροφή των Αρμενίων. Τι άλλο θέλετε να πάρουμε, ας πούμε, ότι το 96 κάνανε ιστορία με τα Ήμια εκεί που δεν υπήρχε και στα ξαφνικά κατά τα δικά τους δεδομένα. Να σας πω και ένα καινούριο. Προχθεσινό που είμαστε στο εξωτερικό και άκουγα έναν πρώην Τούρκο πρέσβη, ας πούμε, ο οποίος τώρα λειτουργεί με think tank στην Τουρκία. Ότι αυτοί λένε οι προστάτες τη συνθήκη του Μοντρέ στα στενά, και επειδή λέει ξέρουν να κάνουν τριμερείς και πολυμερείς στα Βαλκάνια και στη Μαύρη Θάλασσα, έχουν αντίστοιχα δικαιώματα και στη Μεσόγειο. Προσέξτε λίγο σκεπτικό. Δηλαδή, να το πάρω μεταφορικά. Εφόσον ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε μέχρι το Αφγανιστάν, το Αφγανιστάν μας ανήκει. Αυτό είπε. Με λίγα λόγια, αυτοί οι άνθρωποι κάνουν από μυθοπλασία μέχρι την πολιτική τους πραγματικότητα. Μάλιστα. Τι να διαπραγματευτείς με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι γι' αυτό το λόγο που έλεγα πολλές φορές. Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα μαζί.
0: Είναι σαφέστατη η άποψή σου, δεν το συζητώ. Αυτό που θέλω να ρωτήσω έχει να κάνει με το δεύτερο σκέλος της προηγούμενης ερώτησης, δηλαδή τα περί νομοθεσίας, γαλάζιας, πατρίδας κτλ. Το οποίο, επειδή το είπε και η κρατική τηλεόραση σήμερα, είναι σαφέστατο ότι είναι, πώς να πω τώρα, προετοιμασία της κοινής γνώμης για νομοθέτηση γαλάζιας πατρίδας.
2: Ναι.
0: Σε αυτή την περίπτωση.
2: Είναι επειδή προσπάθειά του για να διαχωρίζουν το Αιγαίος.
0: Ναι, βεβαίως. Ακριβώς αυτό είναι. Γι' αυτό είπα. 6 μίλια στο 7 έχουμε θέμα.
2: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, τα έχουν θέμα και από εμάς.
0: Νομίζω ότι ήσουν σαφέστατος. Το ερώτημα που προκύπτει είναι, επειδή ακούω πάρα πολλή ανάλυση που να λέει ότι αυτό το πράγμα δεν έχει καμία αξία. Ότι αυτό το πράγμα έχει μια λογική να ηρεμήσει η αντιπολίτευση στην Τουρκία, να ευχαριστηθεί ο τουρκικός λαός και πάει λέγοντας. Θέλω απλώς να ρωτήσω αν είναι έτσι τα πράγματα και θα πω και γιατί το ρωτάω. Το ρωτάω γιατί το Κάζους Μπέλι, για παράδειγμα, έχει φτιάξει μια πραγματικότητα. Και ο Γιώργος έκανε πολύ καλά που ρώτησε πριν. Γιατί στο τέλος συζήτησης έχει ή κάνω ντου ή δεν κάνω.
2: Να σας φέρω ένα αντίστοιχο παράδειγμα για να καταλάβετε πώς λειτουργεί η Τουρκία. Η Τουρκία για να φτάσει στην εισβολή της Κύπρου έκανε νομικές καταστάσεις 12 χρόνια πριν. Δηλαδή έπαιρνε την οποιαδήποτε κατάσταση, εσωτερικά, εξωτερικά, είτε ήταν φιλικό, ήταν υποθετικό ή οτιδήποτε, έκανε υποθέσεις και πήγαινε σε διεθνείς οργανισμούς, σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό, και έκανε υπόθεση και κατάθεση για να στοιχειοθετήσει λειτουργική πολιτική, για να πει αργότερα ότι εγώ έχω αυτά τα δικαιώματα χύψη ομέρα.
1: Βέβαια, το λάθος η Χούντα το έκανε, των Αθηνών.
2: Ναι, ναι, έτσι, μιλάω για τη μεριά της Τουρκίας τώρα.
1: Ναι, αλλά η δουλειά έγινε όταν έγινε η Χούντα, όταν επιχειρήθηκε μάλλον το πραξικόπημα στην Κύπρο.
2: Βρήκανε την ευκαιρία. Ναι. Βρήκανε την ευκαιρία. Αυτό ήταν ευκαιριακό για αυτούς. Από εκεί και πέρα, εγώ μιλάω μόνο για την Τουρκία, δεν μπαίνω στο ιστορικό κομμάτι της Χούντας. Το ποιος έφταιγε οτιδήποτε, τα ξέρουμε πλέον ιστορικά και πρακτικά, ποιος φταίει και πώς γίνανε οι προδοσίες και οτιδήποτε. Όμως από εκεί και πέρα, πρέπει να καταλάβετε ότι οι Τούρκοι στοιχειοθετούν καταστάσεις και χτυπάνε, μου είπατε τη Χούντα, χτυπάνε τη στιγμή που είναι πιο ευάλωτοι από ποτέ.
1: Έχει όμως, ξέρετε τι δεν βλέπω σε αυτό που μας λέτε, εγώ σας ακούμε για να το σχολιάσετε, αυτό το λέω. Δεν βλέπω, για παράδειγμα, με ποιο τρόπο επιστρέφουν, και το βάζω σε εισαγωγικά, από το αφήγημα του τουρκολιβικού μνημονίου στο δεν υπάρχει τουρκολιβικό μνημόνιο για τις μεγάλες εταιρείες τις αμερικανικές. Δεν υπάρχει. Εκεί κάνουν, δεν ακούνε, δεν βλέπουνε. Εκεί δεν έχουν επιστρέψει. Στην πορεία των F-16 των τεσσάρων από την Ελλάδα στην Κύπρο, στις δύο φρεγάτες που έπλευσαν από την Ελλάδα στην Κύπρο, εκεί έκαναν, δεν ακούγανε και δεν βλέπαν στα ραντάρ. Θέλω να πω, μήπως μας έχει πιάσει και εμάς έτσι μια διάθεση στη λογική του να λαμβάνουμε σοβαρά ό,τι κάνουν αυτοί από εκεί. Γιατί έχουν συνηθίσει σε μια τακτική να μας τρομοκρατούν, νομίζουν, να μας φοβίζουν με τις ανοησίες που λένε πάσα στιγμή όταν απειλούν με στρατιωτικές δράσεις.
2: Ωραία. Να σας πω λίγο μερικά πράγματα. Για τη Λιβύη και την Αφρική και την τουρκική πολιτική. Η τουρκική πολιτική στην Αφρική είναι από το 1994. Αυτά που βλέπετε με τη Λιβύη είναι πρακτικές καταστάσεις για να ξεκαθαριστεί ο ρόλος της Τουρκίας στο Τσάντ και στο Μάλι και αργότερα στη Λιβύη, γιατί θεωρούν ότι η κυβέρνηση προσωρινή της Λιβύης είναι ταγμένη προς το μέρος τους και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Και μάλιστα έχουν πάει από τη μεριά της Σομαλίας κάτω νοτιοανατολικά της Αφρικής και προορίζονται προς τα πάνω, προς την Αιθιοπία και Κεντρική Αφρική για να ξανακαταλήξουν το Τσάντ και το Μάλι. Υπάρχει ολόκληρη στρατηγική αυτή, η οποία δεν μπορώ να την αναλύσω εδώ πέρα, αλλά αυτή η στρατηγική είναι μια στρατηγική η οποία έχει μια σταθερότητα και ένα στρατηγικό βάθος. Δεύτερον, όσο αφορά την μεσανατολίτικη πολιτική των Τούρκων, το οποίο έχει να κάνει επίσης με το πώς αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις με εμάς. Η Μέση Ανατολή για τους Τούρκους τους ξύπνησε τις ορέξεις μετά την εισβολή της Κύπρου το 1974, όπου από εκεί και πέρα θεωρούν ότι πρέπει να έχουν λόγο και ρόλο στη Μέση Ανατολή. Με την Γαλάζια Πατρίδα όμως, ξέρετε τι ξεθάψανε, υποτίθεται. Φτιάξανε ένα παραμύθι ότι λέει τα τουρκικά κράτη, εξού και οργανισμός των τουρκικών κρατών, είχαν, λέει, συνέχεια να μπορέσουν να καταλάβουν τα μέρη αυτά και να τα επανακαταλάβουν ξανά. Μέρος αυτού είναι και η Γαλάζια Πατρίδα. Μας. Η Γαλάζια Πατρίδα είναι διαδικασία, δεν είναι το τέλος. Αυτό πιστεύουν και το κάνουν πολιτιστικά, οικονομικά, στρατιωτικά, όπως θέλεις πες το, με όλους τους τομείς κοινωνικοπολιτικούς, διπλωματικούς, στρατιωτικούς. Η πραγματικότητα λέει λοιπόν ότι δεν είναι ότι αφήνουν ορισμένα πράγματα να περάσουν σαν αντίδραση, θέλαν να κάνουν μια απάντηση απέναντι στην Ελλάδα και την κάνανε φέρνοντας έξι μαχητικά στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Πρώτον. Δεύτερον, τον τελευταίο καιρό πριν έρθουν τα ελληνικά μαχητικά και καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των καταστάσεων γίνονται μικροεπισόδια. Στην πράσινη ζώνη που έχει μπει 1,5 χιλιόμετρο η τουρκική σημαία και δεν τη βγάζει κανένας και δεν μιλάει κανένας γι' αυτό παρεμπιπτόντως. Επίσης το γεγονός ότι ανεβάζουν και κατεβάζουν στη γραμμή πριν την πράσινη τάγκς υποτίθεται για να περάσουν ψυχολογικά ότι ετοιμάζονται για πολεμικές καταστάσεις και διάφορα, ας πούμε, τζιπ που έχουν βάλει και. Συν το γεγονός ότι η υβριδική απειλή της παράνομης μεταναστής σταμάτησε ποτέ. Αντιθέτως, εγώ βλέπω μια Ελλάδα η οποία είναι σαν να βλέπει ότι έλα να τα βρούμε, έλα να τα βρούμε, έλα να τα βρούμε. Και είναι αυτός ο εγωιστής, ας πούμε, από την άλλη μεριά που λέει: εγώ και εγώ δεν θέλω, λέγε, και εγώ θα κάνω το δικό μου. Αυτή είναι η πολιτική αυτή τη στιγμή που γίνεται μεταξύ των δύο κρατών. Για να διαλυθεί όλη αυτή η κατάσταση όμως,
1: πρέπει αυτό, ναι.
2: αυτός που μιλάει να πει: φιλέ, ως εδώ, εμείς έχουμε θέσει 10, 20, 30 όρους, τους οποίους είπαμε να μιλήσουμε για να διαπραγματευτούμε. Δεν το θέλεις. Κάθε φορά που καθόμαστε στο τραπέζι διαπραγμάτευση, μου ανοίγει καινούργια συζήτηση. Άρα λοιπόν έρχομαι και εγώ με μια λίστα με 35-40 ζητήματα, τα οποία εσύ δεν πληρείς. Και να τους πεις οφθαλμός αντί οφθαλμού. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να μην είμαστε για αυτούς δεδομένοι. Εγώ τους θεωρώ ότι οι Τούρκοι μας θεωρούν δεδομένους. Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
1: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Μάριο Ευθυμιόπουλο, τον καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
9: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
10: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Πάμε!
14: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου!
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Οστεομούβ.
17: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
18: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
13: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
20: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
21: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Εδώ είμαστε. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταιγισμός μηνυμάτων και κάποιοι από εσάς που διαφωνείτε και είναι πολύ το σεβαστό. Δεν ακούσατε ούτε τον Παγάνη ούτε τον Χουδαλάκη. Τον κύριο Ευθυμιόπουλο ακούσατε. Και ο Γιώργος ρώτησε, και εγώ επίσης, αν εννοεί ότι όταν γίνεται παραβίαση των ελληνικών χωρικών υδάτων, θέλει ντου. Ο άνθρωπος απάντησε ότι γίνεται παντού. Και ό,τι γίνεται παντού μας το περιέγραψε. Προειδοποιητικές βολές, μία κοντινή και πάει λέγοντας
1: το πράγμα.
0: Αυτή είναι η άποψή του και την άποψή του τον καλούμε να μας συγχωρείτε πάρα πολύ που ακούμε. Ακόμα και όταν διαφωνούμε ή και όταν συμφωνούμε.
1: Αλλά δεν φταίς εσύ. Δεν φταίς εσύ. Εσύ φταίς. Με κοιτάει. Σε πειράζω.
0: Κοίτα, όπως έχεις καταλάβει, δεν με πειράζει καθόλου να φταίω, γιατί κάποιος πρέπει να φταίει.
1: Κάποιος πρέπει να φταίει και να λαμβάνει και την ευθύνη. Ξεκινά.
0: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδής υπαστόδης με ευρεία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών. Η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά, καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, για 12η συνεχόμενη χρονιά, η Κοσμοτέ Telecom στηρίζει ως στρατηγικό συνεργάτη στην εκπαιδευτική ρομποτική. Για ακόμα μια χρονιά, χιλιάδες μαθητές παρουσίασαν καινοτόμες ρομποτικές εφαρμογές με AI, αποδεικνύοντας τη δύναμη του STEM να εμπνέει, να καλλιεργεί δεξιότητες και να φέρνει τα παιδιά πιο κοντά στην τεχνολογία. Ένα μέλλον που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη με επίκεντρο τον άνθρωπο, χάρη στη νέα γενιά και την υποστήριξη της Κοσμοτέ Telecom.
22: Real FM.
23: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
24: Αχα.
23: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
24: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
23: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
25: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Real FM. Η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Περιστέρη, λόγω σύγκρουσης οχημάτων νωρίτερα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία στο Μαρούσι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Με ρυθμό ρεκόρ εξαντλούνται τα αποθέματα πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας και εκτιμά ότι επίκειται περαιτέρω ανάφλεξη των τιμών. Επίσκεψη με υψηλό γεωπολιτικό ενδιαφέρον πραγματοποιεί από σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Η κρίση με το Ιράν και οι εμπορικές σχέσεις Ουάσιγκτον-Πεκίνου θα βρεθούν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της αυριανής συνάντησής του με τον Σι Τζιπίνγκ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα πρόκληση της Άγκυρας στο Αιγαίο, τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε αστυπάλαια και κό. Επενέβη ελληνική φρεγάτα και το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του. Σε καραντίνα τέθηκαν πάνω από 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου στον Μπορντό της Γαλλίας έπειτα από τον θάνατο 90χρονου από οξία γαστρεντερίτιδα. Περίπου 50 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα και οι υγειονομικές αρχές απορρίπτουν οποιαδήποτε σύνδεση με τον Χανταϊό. Σε κατοίκον απομόνωση για 45 ημέρες τέθηκαν στο μεταξύ περίπου 20 Βρετανοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, όπου εκδηλώθηκε ο Χανταϊός, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημειώνει ότι είναι πιθανό τις επόμενες ημέρες να εμφανιστούν και άλλα κρούσματα λόγω της μακράς διάρκειας επόασης της νόσου. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν παράνομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα εξαρθρώθηκαν σε αστυνομικές επιχειρήσεις σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη. Κατασχέθηκαν 14 τόνοι λιπασμάτων και συνελήφθησαν 4 άτομα.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Βόλος Άρης 0-1 και Λεβαδιακός Όφη 0-2 στο ημίχρονο για τα play-off της Super League και τις θέσεις 5 έως 8. Στις 7.30 για τα play-off παίζουν ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο philathlos.gr.
13: Real Weather.
11: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε όλη τη χώρα, άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: Real FM.
14: Τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
14: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
14: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
14: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
15: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: Στα λεπτά μετά τις 6 δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Καθόλου τυχαίο, έτσι γεω. Συγκρινάμε με τον Λάσκαρη Αγοραστό εδώ απέναντί μας. Και το πρώτο τραγουδάκι που διαλέξαμε για τη δεύτερη ώρα είναι Stevie Wonder. Το όνομα του ήταν Steve Land, βέβαια. Καμία σχέση που λένε. Αλλά Stevie Wonder έμεινε γιατί όταν επιτσιρίκι, παιδάκι τελείως, όταν πρωτοεμφανίστηκε με τη μαγική του φωνή, τις αλλαγές παράξενες, έπαιζε καταπληκτικά μια φιξαρμόνικα και έπαθαν απλώς πλάκα. Όλη η Αμερική έπαθε πλάκα.
0: Να το αφιερώσουμε όσοι είναι μποτιλιασμένοι στον Κηφισό τώρα στο ρεύμα προς Φάληρο και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Κουράγιο ρε παιδιά, κουράγιο.
1: Εκτός του Λάσκαρη στην παρέα είναι και η κυρία Φράνσις Παράσχη, η οποία είναι στο 211-200-8200. Βεβαίως η Σοφία Γαλάνη κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί δημοσιογραφικά και εμείς εδώ διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. studio@realfm.gr. Το ξαναλέω για θα με ρωτήσει. studio@realfm.gr.
0: Εντάξει, το είπες.

0: Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε ειδικοί και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συζητάμε με οδύνη, με σοκ για την τραγωδία στην Ηλιούπολη, για τα δύο κορίτσια αυτά, τη 17χρονη και τη 16χρονη, για το σημείωμα που φέρονται να άφησαν μετά την πτώση στο κενό, για τις πανελλαδικές, για ό,τι μπορεί να αγχώνει, να πιέζει τα παιδιά στην εφηβεία, πολύ περισσότερο τα παιδιά τα οποία βρίσκονται λίγες εβδομάδες πριν από τις πανελλαδικές. Έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας την κυρία Βάνα Παπακέτσου, που είναι ψυχολόγος και κλιματολόγος. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που την έχουμε και σήμερα για να αναζητήσουμε βοήθεια στις ειδικές της γνώσεις. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή της.
2: Και η αλήθεια είναι, πραγματικά κάνουμε καλά που θέλουμε να ασχοληθούμε ή δεν θα έπρεπε να ασχολούμαστε.
1: Να σας πω κάτι, κάνουμε καλά τελικά. Δηλαδή, αυτό το τραγικό γεγονός μας φέρνει μπροστά σε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά την ψυχική υγεία των εφήβων, η οποία είναι πάρα πολύ ευάλωτη τα τελευταία χρόνια, ή τουλάχιστον αρχίζουμε και το βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ ευάλωτη, έτσι, χωρίς να υποτιμώ και τα προηγούμενα χρόνια ότι μπορεί να υπήρχαν τέτοιου είδους ζητήματα. Οπότε, στη βάση αυτού του τραγικού γεγονότος, που νομίζω έχει συγκλονίσει τους πάντες, ακριβώς γιατί πρόκειται για διπλή τραγωδία, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση που αφορά την ψυχική υγεία των εφήβων και το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά από οτιδήποτε μπορεί να αντιμετωπίζουν, είτε συναισθηματικά, είτε στην οικογένειά τους, είτε σε προσωπικό επίπεδο, οτιδήποτε είναι αυτό.
2: Μπορεί να φταίει μόνο το κομμάτι των εξετάσεων?
1: Θα έλεγα πως όχι.
2: Επειδή δηλαδή, το διάβασα το... και το ξαναδιάβασα και το ξαναδιάβασα και είπα, όχι ρε Γιώργο, δεν είναι κάτι που μπορεί να το καταπιείς. Πρέπει να μιλήσεις. Σε αυτή τη λογική σας ρωτώ. Γιατί εάν είναι θέμα μόνο των εξετάσεων, μπορούμε να πούμε, παιδιά, πάρετε το λίγο πιο πολύ στην πλάκα και κάπως έτσι, ας πούμε, να το διασκεδάσουμε, να το παλέψουμε, ό,τι δεν πέστε. Αλλά εδώ φαίνεται μια παντελής απογοήτευση αυτών των παιδιών.
1: Φαίνεται, είπα στην αρχή κατηγορηματικά όχι, γιατί δεν μπορεί να είναι μόνο ένας παράγοντας που οδηγεί σε μια τέτοια πράξη, στην ακραία πράξη του να μην θέλω να ζω και να χάνω τη ζωή μου, εγώ να επιδιώξω να χάσω τη ζωή μου. Σίγουρα είναι πολυπαραγωγικό το θέμα, δηλαδή ένα παιδί που έχει μπροστά του τις εξετάσεις είναι ένα παιδί μπροστά σε ένα γεγονός. Το πώς το αντιμετωπίζει αυτό το παιδί, τι εφόδια έχει ψυχικά, αν έχει αντοχές, αν έχει ανθεκτικότητα, αν έχει ανοχή στη ματέωση, ανοχή στην αποτυχία, μπορεί να αποτύχω, να ξαναπροσπαθήσω. Αυτά είναι άλλα ζητήματα. Οπότε για μένα είναι πολύπλευρο το ζήτημα. Είναι το πώς έχει οχυρωθεί αυτό το παιδί, αν του συμβαίνει κάτι άλλο συναισθηματικό εκείνη τη στιγμή και τον μπλοκάρει, οπότε όλα του φαίνονται μάταια. Αν φοβάται να προσπαθήσει, αν φοβάται την αποτυχία, αν στο σπίτι του μπορεί να έχει ενδεχομένως, δεν μιλάω καθόλου για αυτή την περίπτωση, γενικά πολλές προσδοκίες και φοβάται μήπως δεν ικανοποιήσει αυτές τις προσδοκίες, μπορεί να είναι πολλά στο μυαλό των εφήβων, και το μυαλό των εφήβων υπερδιωγγώνει και υπερανα...

0: πρωτίστως ή αν είναι σε μεγάλο βαθμό της οικογένειας και πώς το διάλογο μπορεί κάποιος να το αντιμετωπίσει.
1: Ναι. Το θέμα του πώς τοποθετήθηκαν αυτές οι σκέψεις μέσα σε αυτό το ιδιόχειρο σημείωμα έχει να κάνει πάρα πολύ με το συναισθηματικό βάρος που έφερε αυτό το παιδί και το γεγονός ότι, ας πούμε, απαλλάσσει τους γονείς από αυτό το βάρος, καταλαβαίνουμε πώς μπορεί να ένιωθε στην καθημερινότητά της. Η αλήθεια είναι ότι στα ζητήματα ψυχικής υγείας δεν μπορούμε να αποδώσουμε ευθύνες ξεκάθαρα στους γονείς ή στην κοινωνία ή στο σχολείο κτλ. Μπορεί να είναι ένα συνδυασμό παραγόντων. Μπορεί και οι γονείς να έχουν μπερδευτεί με αυτό το οποίο βλέπουν γύρω, με την εφηβεία, ότι το παιδί μπορεί να κλίνεται πιο πολύ στον εαυτό του, ότι μπορεί να φαίνεται λίγο πιο καταθλιπτικό. Υπάρχουν τέτοιες φάσεις συναισθηματικές στην εφηβική ηλικία. Όμως η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να μας προβληματίζει όταν αυτό αποκτά μια συχνότητα, όταν υπάρχει μια σταθερή υπολειτουργικότητα του παιδιού στην καθημερινότητά του, στις δραστηριότητές του, στο σχολείο, όταν μπορεί να λέει και να εκφράζει τέτοιου είδους πράγματα, δεν αντέχω άλλο, υποφέρω, δεν μ' αρέσει η ζωή μου. Αυτά είναι καμπανάκια πολύ σημαντικά. Τώρα, αν ένας γονιός...
0: Μην μου φύγετε από αυτό όμως.
1: Ναι.
0: Θα σας πω και γιατί.
1: Ναι.
0: Μπορώ να καταλάβω όλο αυτό το πολύ παραγωγικό πράγμα. Να το καταλάβω. Στο σχολείο, και έχουμε δύο παιδιά.
1: Ναι.
0: Έχουμε δύο παιδιά που προφανώς, μάλιστα στο σημείωμα που έγινε γνωστό, υπάρχει και δεύτερο σημείωμα πρέπει να πω, αλλά δεν χρειαζόμαστε άλλο. Κλαίει η καρδιά μας, πώς να το πω. Εδώ πέρα βλέπεις ένα παιδί να λέει, εδώ και μήνες είμαι σε κατάσταση κατάθλιψης. Αναρωτιέμαι, αν οι γονείς δεν έχουν την εμπειρία, αν οι γονείς έχουν ένα παιδί με δύσκολη εφηβεία, προσπαθούν να το προσεγγίσουν ότι δεν τα καταφέρουν. Οι ειδικοί στο σχολείο δεν παίρνουν χαμπάρι τίποτα.
1: Ναι. Αυτό είναι για μένα το πιο ουσιώδες σε αυτή την περίπτωση, γιατί το έχω πει και σε άλλη τοποθέτησή μου. Έστω ότι οι γονείς πράγματι δεν μπορούν, είναι ανήμποροι, μπορεί να βιώνουν τα δικά τους πένθη. Εδώ ακούμε και για πένθος απώλεια στη μία οικογένεια, μία ανημποριά, μία οτιδήποτε. Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι πώς να προσεγγίσουν. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μία φάση τώρα που στα σχολεία έχουμε τους ειδικούς. Είμαστε μέσα στα σχολεία εμείς ειδικοί. Υπάρχουν οι ψυχολόγοι στα σχολεία. Και οι καθηγητές μπορούν και βλέπουν τα παιδιά όταν αλλάζει η εικόνα τους, αλλάζει η συναισθηματική τους διάθεση και προσεγγίζουν τους ειδικούς για να βοηθήσουν. Δεν ξέρω τι έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί δυστυχώς και αυτό το κορίτσι ανέφερε ότι 3 χρόνια ήταν σε αυτήν την κατάσταση, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να μην έχει αντιληφθεί κανείς τίποτα. Δεν γνωρίζω αν υπήρχε ψυχολόγος εκεί, δεν γνωρίζω αν μπόρεσαν να κάνουν κάτι από το σχολείο. Μπορεί και να πήγαινε κιόλας κάπου.
0: Το πρώτο που άκουσα, κύριε Παπακύρου, σήμερα είναι ότι έχουν πάει οι ψυχολόγοι στο σχολείο. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα τι κατάσταση επικράτει.
1: Σωστά.
2: Να θέσω εγώ ένα ερώτημα.
1: Συγγνώμη, να πω μόνο γι' αυτό ότι στο σχολείο πρέπει όντως να γίνει μια παρέμβαση τώρα, γιατί αυτό το γεγονός είναι πολύ τραυματικό γεγονός, όχι μόνο για τις οικογένειες, αλλά και για τη σχολική κοινότητα. Τα παιδιά πώς θα αντιμετωπίσουν την καθημερινότητά τους από εδώ και πέρα, τις συμμαθητρίες που χάθηκαν, δηλαδή θέλουν όντως ουσιαστικά στήριξη και να μιλήσουμε ανοιχτά για αυτά τα θέματα της ψυχικής υγείας. Οπότε είναι απαραίτητο αυτό που γίνεται τώρα και εξαιρετικά χρήσιμο.
2: Μέσα λοιπόν σε αυτή τη ζωή με κάποια πρότυπα τα οποία έρχονται από το διαδίκτυο, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από πετυχημένους influencers που φέρνουν περιεχόμενο και το παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι οριζόντια και κάθετα στον πλανήτη. Το να μην μπορούν κάποιες οικογένειες να ακολουθήσουν αυτά τα πρότυπα μπορεί να επιβαρύνει την ψυχολογία ενός παιδιού στην εφηβεία.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Είμαι απόλυτα σίγουρη γι' αυτό. Έχουμε μετατοπίσει το ενδιαφέρον πραγματικά στο κομμάτι των social media, στη ζωή που ζουν τα παιδιά μέσα από εκεί, προσπαθώντας να μιμηθούν αυτά τα πρότυπα, προσπαθώντας να μιμηθούν και να φτάσουν σε αυτή τη ζωή που κάνουν αυτοί οι influencers, να αγοράσουν τα προϊόντα, τα ρούχα, οτιδήποτε διαφημίζουν. Ακριβώς.
2: Το ίδιο κινητό.
1: Ακριβώς, για να αισθάνονται την αξία. Οπότε για μένα, ξέρετε, πάλι έρχεται εκεί ο ρόλος της οικογένειας. Πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος της οικογένειας και των γονιών.
0: Αν μου επιτρέπετε σε αυτό να προσθέσω και εγώ από την πλευρά μου κάτι, επειδή έχω ξεμπερδέψει με αυτή τη διαδικασία της αγωνίας πανελλαδικών εξετάσεων κτλ. Μεγαλώσαν οι γη μας. Αυτό το πράγμα που λέμε και το επαναλαμβάνουμε, μάλιστα εδώ στα media, ας πούμε, έχει γίνει και μια σχετική εκπαίδευση να μην λέμε όταν τα παιδιά γράφουν εξετάσεις ότι εδώ είναι το τέλος και άλλα τέτοια, αλλά γράφουμε ότι είναι μια ευκαιρία και ευκαιρίες φέρνει ζωή πολλές και άλλα τέτοια. Αλλά αναρωτιέμαι, αν πας στο σπίτι και δεις τα μούτρα, χωρίς να ανοίξει το στόμα του άλλος, και δεις τα μούτρα του,

0: και δεις στα μούτρα του πατέρα σου, της μάνας σου, την αποτυχία, δεν ξέρω τι άλλο. Τι, πώς μπορώ να το εξισορροπήσω αυτό το πράγμα.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Δηλαδή, όταν έρχεται ένα παιδί και μου λέει, για παράδειγμα, στο σχολείο έχω άγχος, αλλά οι γονείς μου δεν με αγχώνουν, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είναι μια οικογένεια η οποία αγχώνει το παιδί. Οπότε προσπαθούμε να βρούμε τους τρόπους που μπορεί να διαχειριστεί αυτό το άγχος και τι σημαίνει για την οικογένεια επιτυχία. Το παιδί καταλαβαίνει, αφού γκράζεται, νιώθει την αγωνία των γονιών, νιώθει την προσδοκία και φέρει πολύ μεγάλο βάρος αν αισθανθεί ότι αποτυγχάνει. Γι' αυτό και έχουμε πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά αγχωδών διαταραχών στο σχολείο. Από πολύ μικρές ηλικίες, από πρώτη γυμνασίου, εγώ είμαι γυμνάσιο και λύκειο, αλλά και από πρώτη γυμνασίου βλέπεις παιδιά να αγχώνονται για τους βαθμούς, ενώ ουσιαστικά οι βαθμοί, για παράδειγμα στο γυμνάσιο, δεν έχουν καμία αξία, στο πω έτσι, στο θέμα της εισαγωγής στο πανεπιστήμιο.
0: Τώρα όμως έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα αν οι αλλαγές που γίνονται θα έχουν περισσότερο άγχος για τα παιδιά, σαν να δίνουν εξετάσεις κάθε χρόνο στις τρεις τάξεις του λυκείου. Είναι μια στιγμή κακή για να ανοίξω το θέμα, απλώς το υπογραμμίζω. Και μια που μπήκαμε στο σχολείο, πρέπει να σας πω ότι τις ερωτήσεις που κάνουμε εμείς έρχονται και απαντούν ή επισημαίνουν πράγματα οι ακροατές. Ο Σπύρος, ας πούμε, από την Κομωτινή, λέει μια φορά την εβδομάδα είναι ψυχολόγος στο σχολείο. Δεν προλαβαίνουν, ούτε οι εκπαιδευτικοί, όταν έχουν 30 παιδιά στην τάξη.
1: Ναι, και αυτό είναι, να σας πω, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, έτσι, ότι αυτή τη στιγμή παρέχεται μια βοήθεια στο σχολείο η οποία είναι μερική ή ελλιπής σε πολλές περιπτώσεις, και υπάρχουν βεβαίως και κάποια σχολεία που μπορεί να μην έχουν καθόλου ψυχολόγους. Νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η διαφορά που θα πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα στο σχολικό περιβάλλον, άσχετα με το εκπαιδευτικό σύστημα που θα αλλάξει, με τα μαθήματα που θα προσθεθούν ή τις δεξιότητες που μπαίνουν, που είναι και δεξιότητες ζωής πολύ σημαντικές, να είναι ψυχολόγος καθημερινά στο σχολείο. Διότι καθημερινά μπορεί να έχει και την εικόνα του σχολείου και των μαθητών και τις τάξεις, να μπορεί να μπαίνει σε τάξεις και να βλέπει, γιατί μπορεί και με την παρατήρηση να δει κάτι ο ειδικός. Και με τους γονείς, γιατί και οι γονείς
2: εδώ τώρα στους γονείς που λέτε, γιατί αντιλαμβανόμαστε πλήρως την ανάγκη να υπάρχει ψυχολόγος καθημερινά στο σχολείο αλλά και στο σπίτι, όταν τα παιδιά ζουν σε αυτή την κοινωνία την οποία τα αποδέχεστε, ότι λογικό είναι να την αποδέχεστε, μια πραγματικότητα για όλους μας. Με ποιο τρόπο μπορούμε να τα συγκρατήσουμε ή να τους εξηγήσουμε ότι δεν είναι και το πιο σημαντικό πράγμα ούτε ο βαθμός, ούτε όμως το καλό ρούχο, το καλό παπούτσι, το καλό κινητό, πώς να το πω τώρα, η καλή παρέα με τους καλύτερους, ας πούμε, μαθητές, μαθήτριες, ότι δεν χάθηκε ο κόσμος, αλλά να τα προσανατολίσουμε στην προσπάθεια. Πώς μπορεί να γίνει αυτή η κουβέντα και να έχει αποτέλεσμα όταν τα παιδιά γνωρίζουμε πλέον ότι είναι απορροφημένα σε πρότυπα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τους γονείς. Είναι πρότυπα της παρέας, είναι πρότυπα της ομάδας.
1: Εδώ για μένα υπάρχουν δύο σημαντικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι πρέπει να έχουμε χτίσει ήδη την επικοινωνία πριν από την εφηβεία, στο να μιλάμε και να δίνουμε τις αξίες στα παιδιά μας για το τι είναι σημαντικό και τι είναι όχι. Και τι όχι, συγγνώμη, γιατί κάθε οικογένεια έχει το δικό της αξιακό σύστημα και δικά της ζητήματα που θέλει να περάσει στα παιδιά για το πώς είναι η ζωή. Παρ' όλα αυτά δεν χάνεται τίποτα αν δεν το έχουμε κάνει σε τέτοιο βαθμό. Πρέπει να συνεχίζουμε να μιλάμε και να επικοινωνούμε, ακριβώς γιατί στην εφηβεία τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Μένω σε αυτή τη λέξη που χρησιμοποίησατε, που την έχω πει πάρα πολλές φορές και για μένα είναι η πιο ουσιαστική. Για μένα το θέμα είναι η προσπάθεια. Πρέπει στα παιδιά να λέμε και να εστιάζουμε. Το πιο σημαντικό θέμα είναι η προσπάθεια. Να έχεις προσπαθήσει να κάνεις κάτι. Όσο προσπαθείς, θα πετύχεις κάτι. Δεν είναι απαραίτητα, η προσπάθεια δεν πάει απαραίτητα με το αποτέλεσμα, με ένα καλό αποτέλεσμα. Αλλά πολλές προσπάθειες μπορεί να μας φέρουν σε ένα αποτέλεσμα. Και βέβαια πρέπει να μάθουμε στα παιδιά και την έννοια της αποτυχίας. Η αποτυχία είναι μέσα στη ζωή και στην καθημερινότητα και στη δουλειά μας και στο σχολείο και παντού. Όλοι έχουμε βιώσει αποτυχίες και μας έχουν φέρει σε έναν δρόμο ενηλικίωσης, σε έναν δρόμο ορίμανσης, σε έναν δρόμο ελέγχου της ζωής μας. Εδώ μεγαλώνουμε παιδιά που θέλουμε να τα προστατέψουμε από τα πάντα, από το να μην αποτύχουν, από το να είναι οι καλύτεροι, από το να είναι οι ομορφότεροι, και δεν είναι έτσι. Έχουμε χάσει δηλαδή το νόημα.
0: Και αυτό που λέτε για το ομορφότερο, πάρα πολλές φορές το βλέπουμε πια. Βλέπεις παιδάκια, πρόκειται για παιδάκια, έτσι, δηλαδή 16, 17, 18 χρονών, με τα χείλια φουσκωμένα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μπω σε μια τέτοια κουβέντα, γιατί να σας πω
1: πολλά,
0: την αλήθεια, η πρώτη μας ερώτηση ήταν αν καλά κάνουμε που ασχολούμαστε. Γιατί δύο-τρεις φίλοι, ο Τζίμις από το Ρότερνταμ, ο Γιάννης, έστειλαν μηνύματα σε σχέση και με τον τρόπο που καλύπτονται τέτοια γεγονότα από τα μίντια. Και εγώ αναγνωρίζω πάντα το δικαίωμα των ακροατών να μας κρίνει και να μας κατακρίνει. Αλλά αναρωτιέμαι, είναι θέμα για να το γιώσεις, να σταματήσεις να μιλάς, ή είναι θέμα για να ασχοληθείς, να φωνάξεις, να το παλέψεις, να προσπαθήσεις?
1: Για μένα, οτιδήποτε αφορά αυτά τα κορίτσια, οι λεπτομέρειες της ζωής τους, τα σημειώματα, οτιδήποτε αφορά στις δύο αυτές οικογένειες, δεν είναι κάτι που θα πρέπει να μας αφορά και να το σχολιάζουμε.
0: Το συγκεκριμένο.
1: Όμως, ακριβώς, όμως, είτε και σε κάθε τέτοιο αντίστοιχο γεγονός, εύχομαι να μην συμβούν άλλα. Όμως, το συγκεκριμένο γεγονός μας φέρνει αντιμέτωπους με μια πραγματικότητα, η οποία και φωνάζει αυτή η πραγματικότητα για μένα. Για μένα, αυτή η κραυγή που έβγαλαν τα κορίτσια πέφτοντας, είναι για μένα κραυγή που έχουν πολλά παιδιά σήμερα. Μια κραυγή αγωνίας όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Εκεί για μένα πρέπει να εστιάσουμε. Εκεί πρέπει να γίνουν δράσεις, εκεί πρέπει να γίνει τομή, εκεί πρέπει να λειτουργήσουμε διαφορετικά ως κοινωνία και ως σύνολο και ως ειδικοί. Ως γονείς, συνολικά δηλαδή, για να βοηθήσουμε τα παιδιά.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Πάνω από Πακίτσου, ψυχολόγος, εγκληματολόγος. Και έρχεται ο Κώστας αυτό που λέει, το οποίο είναι και δική μου παρατήρηση.
0: Ναι.
2: Και να σε ρωτήσω εσύ, Γιώργο, γιατί είπες εσύ, σαν τα παιδιά σου είναι πλέον σε μια άλλη φάση στη ζωή τους και να είναι καλά τα παιδιά και να έχουν υγεία και να είναι πετυχημένα όπως όλα τα παιδιά.
0: Τι ωραίο που το έχει γράψει εσύ. Πολύ ωραίο.
2: Και λέει ο Κώστας, έχετε προσέξει ότι όλα τα παιδιά ντύνονται ομοιόμορφα? Όλα άσπρο μαύρο ή γκρι μαύρο. Και λέει, εμείς, καλά, τώρα αυτό δεν μ' αρέσει, γιατί το είχα υποστεί και εγώ ως νέος αυτό πολύ, το εμείς, τα παλιά τα χρόνια ήμασταν διαφορετικοί, λέει, εμείς ήμασταν πολύ χρωμολιβάδι, είχαμε, λέει, μάρκες, είχαμε, αλλά λέει, τώρα είναι όλα τα ίδια πραγματικά, το έχω εντοπίσει και εγώ αυτό, τα κοιτάς και βλέπεις ότι ναι. Εντυπωσιάζομαι, γιατί θυμάμαι που πήγα σε ένα από τα γνωστά εμπορικά κέντρα με τις κόρες μου, και ψάχναν να βρουν το σορτσάκι που φοράγανε αγόρια κορίτσια με το ίδιο σχήμα, με την ίδια μάρκα, με το που έρχεται, να σου το πω, από τον Τζόρνταν, ας πούμε.
0: Άκουνα
2: από την εποχή του Τζόρνταν. Πού το μάθατε στον Τζόρνταν? Όταν έπαιζε ο Τζόρνταν δεν υπήρχατε όχι σαν ιδέα, ούτε σαν έμπνευση, ούτε σαν τέτοιο.
0: Άκουτε,
2: και φοράγανε τα ίδια πράγματα ακριβώς.
0: Επειδή ήρθες και μου βάλες ένα θέμα το οποίο μπήκε στην ιδιωτική μου ζωή. Θα σου πω ότι σκεφτόμουν και δεν άνοιξα το στόμα μου να μιλήσω. Αφού το ρωτάς τώρα στον αέρα και στην παρέα εδώ που έχουμε αναπτύξει μια διαφορετική σχέση, εγώ πιστεύω ότι έχουν τα παιδιά ανάγκη κάποιου είδους ομαδοποίησης και κοινωνικοποίησης. Είναι μια κοινωνία εξατομικευμένη.
2: Έτσι.
0: Το ξέρω ότι το έχω ρίξει, πώς το λένε, στην υψηλή
2: Όχι,
0: κουλτούρα
2: φίλε μου,
0: σήμερα.
2: Έχεις δίκιο.
0: Αλλά
2: έχεις δίκιο. Δεν αποδέχονται ένα παιδί που θα φορέσει άλλο χρώμα. Που λέει εδώ ο Κώστας.
0: Ή να σου πω εγώ κάτι.
2: Η άλλη μάρκα.
0: Κοιτούσα τα κοριτσάκια χθες στην πλατεία Χαλανδρίου. Θα μου πεις, γέροντα εσύ τα κοριτσάκια θα κοιτάξεις? Βέβαια, τη χαρά της ζωής θα κοιτάω. Ποιες θα κοιτάω? Όλες μπουστάκι, κολλητό, στα όρια του προκλητικού για τέτοια παιδιά. Μικρά παιδιά, έτσι. Σορτσάκι. Ήταν, πώς να πω, αυτό που είπε ο Γιώργος. Ήταν σαν ένα στρατό, απλά είχαμε ένα το ναυτικό, ένα την αεροπορία, ένα ταπεζικάριο, ένα μαύρο σκούφι και πάει. Ήταν όμως σαφέστατα μια ομαδοποίηση. Καλή η ομαδοποίηση, κακή, αδερφέ μου, δεν μπορώ να σου πω. Αυτό
2: Όχι.
0: που μπορώ να πω.
2: Μα σου πω εγώ.
0: Ναι.
2: Ότι το πρότυπο μπαίνει από την κοιλάδα, ας πούμε, του Τέξας ή από την Καλιφόρνια, από την Αριζόνα, που μια πετυχημένη influencer, η οποία μπορεί να έχει και 120 εκατομμύρια followers, έχει αποφασίσει ότι θα φοράει αυτό το μπουστάκι, με αυτό το παντελόνι, με αυτά τα παπούτσια, με αυτό, ξέρω εγώ, το make-up και το συγκεκριμένο κινητό. Και από εκεί όμως πάει η γραμμή αυτό όπου υπάρχει δύση. Δεν θα συμβεί με τους Ταλιμπάν, δεν παίζει αυτό να συμβεί, γιατί είπαμε εκεί δεν είναι ελεύθερη αυτή. Δεν θα συμβεί στη Βόρεια Κορέα. Οπουδήποτε όμως υπάρχει δύση, αυτή η influencer από την Αριζόνα θα επηρεάσει τους πάντες και θα γίνουν στρατός. Θα είναι το ίδιο χρώμα.
0: Ναι.
2: Και είναι συγκλονιστικό αυτό. Εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε.
0: Γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι για τα media που. Εντάξει, πριν από 20 χρόνια μπορούσε να γίνει ένα σεμινάριο, να καλέσουν τους διευθυντές στην ΕΣΥΑ και να τους πούνε: παιδιά, μην δραματοποιείτε τις αυτοκτονίες, μην τις προβάλλετε, καλλιεργείτε ένα μιμητισμό. Και να βγάλεις μια άκρη, να κάτσεις με το επιτελείο του σταθμού της εφημερίδας της τηλεόρασης και τέλος πάντων κάπως να εκπαιδεύσεις τα παιδιά, τους συναδέλφους εννοώ, για να μην είναι τραβηγμένα τα πράγματα κτλ. Τι μπορείς όμως να κάνεις, και κράτησε το για. Όταν γυρίσουμε από τους τέτοιους ειδήσεων, τι μπορείς να κάνεις όταν το φέρτο είναι ένα σύνθημα?
2: Καλά τώρα. Δεν θέλω να το σχολιάσω, θα το συζητήσουμε μετά.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Με ρυθμό ρεκόρ εξαντλούνται τα αποθέματα πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Αύριο θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του στο επίκεντρο, το Ιράν και οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών. Νέα πρόκληση της Άγκυρας στο Αιγαίο. Τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κό. Επενεύει ελληνική φρεγάτα και το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του. Περισσότερα στο real.gr. Σε καραντίνα τέθηκαν πάνω από 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου στον Μπορντό της Γαλλίας έπειτα από το θάνατο 90χρονου από οξία γαστρεντερίτιδα. Άλλοι 50 εκδήλωσαν συμπτώματα.
15: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
14: Πολύ αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στο Κηφισώα από Καλεφτάκη έως και Νέα Φιλαδέλφια λόγω σύγκρουσης οχημάτων νωρίτερα στο ύψος της Πέτρου Ράλη. Καθυστερεί στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα έως Άλυμο στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος και κυρίως σε Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας και στην Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου έως Βύρωνα. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Στους 97,8.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Πού είναι,
5: τώρα εδώ ήτανε.
4: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αχ, αχ, αχ. Με Τζόνι Λόγκαν επιστρέψαμε. Καθόλου τυχαίο.
1: Πόσες είχε κερδίσει, τρεις.
0: Δύο φορές νομίζω είχε κερδίσει. Και να σου πω ότι η σύμπτωση είναι ότι τέτοιες μέρες που είναι πάντα η Eurovision κτλ. Ο Τζόνι Λόγκαν είχε γενέθλια, σαν σήμερα. Εδώ ήταν αυτό που μου άρεσε περισσότερο. Το Hold Me Now.
1: Κομματάρα, ρε παιδί μου. Και το άλλο ήταν καλό, αλλά αυτό είναι πιο ωραίο.
0: Hold Me Now.
1: Και μένουν εσύ αυτά.
0: Ναι, μένα,
1: όχι και τώρα μένουν. Άμα τα ακούς στο ραδιόφωνο και το δεν πατάει πάνω παγάνης, το ευχαριστιέσαι. Λάσκερ γελάσαι. Αν τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, να το πω και αυτό, γιατί από κάπου μπορούμε να ξεκινήσουμε και να καταλάβετε γιατί φεύγουμε από μια περίπτωση αυτοκτονίας και φτάνουμε στο φέρτο. Γιατί το φέρει κουβέντα. Να πω ότι ο Τζόνι Λόγκαν είναι Ιρλανδός. Η Ιρλανδία, νομίζω, μαζί με άλλες τέσσερις χώρες δεν συμμετέχουν φέτος. Διαμαρτυρόμενες για την συμμετοχή του Ισραήλ. Το οποίο το είδα χθες και έχει στείλει ένα τραγούδι που πολύ εύκολα θα είναι σίγουρα στα πρώτα. Πολύ εύκολα. Όπως πολύ εύκολα, Γιώργη, θα είναι και το φινλανδικό, δεν ξέρω αν το είδες.
1: Και αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραία παρουσία. Και εκεί πέρα που
1: το βιολί που παίζει η κυρία είναι.
0: Αυτή η Βαλκυρία. Πραγματικά, δηλαδή, λες και έχει βγει από την σκανδιναβική μυθολογία. Πραγματικά, δηλαδή. Να πάθεις πλάκα. Αλλά εμείς στείλαμε ένα τραγούδι το οποίο τελικώς, από ό,τι κατάλαβα, χλεβάζει το φέρτο. Δηλαδή, μοιάζει να σχολιάζει, να κριτικάρει την επιτυχία που είναι φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο. Στην αρχή δεν είχα παρατηρήσει, από και την αλήθεια, και λέω, μη στείλουμε κανένα τραγούδι που να είναι εξυμνητικό του καταναλωτισμού. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο πήγε ανάποδα. Ότι μπήκε στη λογική ότι...
1: Του μηνύματος.
0: Ναι, ναι, αλλά το κάνει κόντρα τέμπο. Δηλαδή, πάει και είναι... ένα καρτούν, έτσι. Ναι. Γιατί αυτός έφτιαξε και ένα χαρακτήρα. Ο Ακύλας έφτιαξε ένα χαρακτήρα, ένα αρκουδάκι, ξέρω εγώ.
1: Το έφτιαξε από την αρχή το χαρακτήρα αυτό. Το θέμα είναι αν αρέσει ή δεν αρέσει.
0: Εντάξει, αυτό για αυτούς που σας ενδιαφέρει πολύ η Eurovision και το αποτέλεσμά της. Εγώ μένω στο τραγούδι. Γεια, δώσε κάτι, Λάσκαρη.
2: Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Αυτός ο τύπος έχει βρει έναν τρόπο να κινητοποιήσει τα κοινά της Eurovision τραγουδώντας τα ελληνικά.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Το οποίο είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνει.
1: Καλό το λες.
0: Εντυπωσιακό.
1: Όχι κακό. Και ξέρω και το φιλανδικό για το οποίο σχολιάζαμε.
0: Στα φιλανδικά.
1: Στα φιλανδικά.
0: Λοιπόν, ο συγκεκριμένος όμως.
1: Μήπως να φύγουμε, θέλω να πω, λίγο από την ευρωλιγούρα των Αγγλικών όλοι
0: μαζί. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό είναι κάτι. Εντάξει, και okay. Είναι και πολύ δύσκολο.
2: Πότε έχουν κερδίσει οι Άγγλοι?
0: Ποτέ.
2: Ποτέ. Σχεδόν ήταν τα τελευταία χρόνια. Με, δηλαδή,
0: ούτε μία νομίζω.
2: Δεν ήταν τα αγγλικά το πρόβλημα.
0: Σαν το ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο. Όπω κακό που έγινε τώρα. Λοιπόν.
2: Το 66 ήταν το Μοντιάλ.
0: Εντάξει, ναι. Λοιπόν. Όμως και η αισθητική που έχει φτιάξει ένα πράγμα το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ εμπορικό για την Eurovision.
2: Αυτό είναι να πεις μπράβο.
0: Αλλά δεν ξέρω αν θα περάσει σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είμαστε πολύ Eurovision. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για άλλους φίλους συνεργάτες. Εγώ δεν είμαι πολύ Eurovision.
2: Ούτε εγώ καθόλου.
0: Έτσι,
2: καθόλου κιόλας. Αλλά θέλω να το ξεκαθαρίσω. Δεν είμαι καθόλου σε ό,τι αφορά τα αυτιά μου. Και αυτό που ακούω τώρα, ας πούμε, είναι ένα συμπαθητικό τραγουδάκι. Συνήθως, αν πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο κάθομαι να βγάλω 6 τραγούδια για κάθε εκπομπή και να έχουν ένα λόγο να παίξουν.
0: Ναι.
2: Αυτό πολύ δύσκολα θα έμπαινε μέσα. Ξέρω αν κάνει, ξέρω εγώ, κάποια μεγάλη επιτυχία. Ωραία. Και δεν ξέρω εγώ.
0: Για να μπω στο νόημα.
2: Δεν μ' αρέσει.
0: Όσον θέλω να σου εξηγήσω, θυμάσαι το την περσινή γαλλική συμμετοχή και τον άλλον εκεί, το Μακιάτο Εσπρέσο, εκεί το τύπο.
2: Ναι, ναι.
0: Θέλω να πω ότι το γαλλικό το θυμάσαι γιατί ήταν φωνάρα τραγουδάρα.
2: Τρομερός ήταν αυτός ο τύπος. Αφού έκανε και επίδειξη των φωνητικών.
0: Ναι. Ο άλλος όμως είχε σκηνική παρουσία. Και ήρθε σαν να ήταν, ξέρω εγώ, ένα καρτούν. Ο Φρέντο Μακιάτο εννοώ.
2: Ναι, ναι.
0: Ο Σπέσο Μακιάτο με τη μακριά γραβάτα που ήταν, ξέρω, κάλυπη, πήγαινε 3 μέτρα 4 πόσο πήγαινε η γραβάτα του. Ήταν ένας τύπος καρτούν κι αυτός, ο οποίος έμεινε στην Eurovision ως φυσιογνωμία, αλλά για άλλους λόγους.
2: Κοίτα να δεις, να το δούμε.
0: Εσύ επιλέγεις να θα είσαι ο Γάλλος ή ο Εσπρέσο Μακιάτο, θέλω να πω.
2: Πολύ ωραίο είναι αυτό που λες. Καταρχήν να πω ότι εντάξει, το έχουμε αποδεχτεί ότι δεν είναι ένα μουσικό φεστιβάλ, είναι μια γιορτή η οποία γίνεται και έχει τα κοινά της, είπε ο Γιώργος, και εγώ θα συμφωνήσω, έχει τα κοινά της. Αλλά δεν είναι μόνο το τραγούδι, είναι όλο το πράγμα αυτό, το οποίο τελικώς έχει φτάσει να είναι, ξέρω, ένα υπερθέαμα, ένα musical. Θα μπορούσε να ήταν, ξέρω, να σποδηλωτώ. Επίσης είναι ένα όχημα προώθησης κάποιων συγκεκριμένων αντιλήψεων, ιστορία, ας πούμε, με την γκέι κοινότητα, την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα κτλ. Είναι πασίγνωστη, πια δεν αναγνωρίζεται.
0: Ναι, okay.
2: Δηλαδή είναι μεγάλη γιορτή για τους ομοφυλόφιλους. Το συγκεκριμένο πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, πώς κάνουμε την Τσάμικο την 25 Μαρτίου, κάπως έτσι. Γουστάρουν πολύ. Ωραία, δικαίωμά τους είναι να περνάμε καλά. Και γι' αυτό πήγα να σου πω ότι αυτό που είδες για τον Ακύλα αξίζει ένα πάρα πολύ μεγάλο μπράβο στο δημιουργικό κομμάτι. Στον Φωκά Ευαγγελινό. Μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο τηλεοπτικό όπως το είδα.
0: Τεράστια εμπειρία.
2: Και 2 λεπτά ιστορία είναι, έτσι. Δεν έχεις ώρες μπροστά σου. Έχεις ένα πράγμα, βγαίνεις, μπαίνεις, πρέπει να τους κλέψεις τα σόβρακα σε αυτό το λίγο χρόνο.
0: Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς και απολύτως στην προσπάθειά μας να είμαστε επίσης όσο πιο αντικειμενικοί γίνεται, όσο δίκαιοι μάλλον, πέρσι η κοπέλα που πήγε με το τραγούδι που πήγε εκεί να ερμηνεύσει και στα αγγλικά, εξυπηρετούσε μια άλλη λογική. Εγώ ήμουν περισσότερο αυτής της λογικής, της περσινής δηλαδή. Είχε ένα πόνο, είχε μια ιστορία με πάρα πολύ πόνο, την οποία την εξιστόρησε εκεί. Βεβαίως, όταν έχεις να εξιστορήσεις μια ιστορία με πόνο και από κάτω χοροπηδάνε,
2: ναι, ρε,
0: δεν έχουν διάθεση να ακούσουν γιατί πονάει και τι μήνυμα θέλει να περάσει η ερμηνεύτρια ή ο ερμηνευτής. Από κάτω χοροπηδάνε όπως και να έχει. Δηλαδή,
2: θα έχει και τα έτσι.
0: Ο Ακύλας είναι πιο Eurovision.
2: Θα έχει και τα έτσι, θα έχει και τα αλλιώς. Ναι. Είναι ολοφάνερο. Ναι. Και κάθε χρόνο κανείς δεν ξέρει αν θα είναι χρονιά για μπαλάντα, χρονιά για χορευτικό, κάτι που να έχει μία μορφή λίγο ethnic. Κανείς μας δεν ξέρει τι περιμένει ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Και τέλος πάντων είναι και θέμα προσωπικής λάμψης και ακτινοβολίας και ξέρω τι άλλο.
0: Όπως και να έχει καλή επιτυχία στο παλικάρι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον φίλο τον Γιάννη που μας λέει ότι 5 φορές έχει κερδίσει η Αγγλία. Μήπως ξέρεις και την τελευταία χρονιά, γιατί ούτε ο Παγάνης ούτε εγώ
0: είμαστε κερδίσει η Αγγλία 5 φορές.
2: Πολύ φαν.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά.
2: Μπορεί το 1950. Τι να σου πω.
0: Κέρδισε η Αγγλία 5 φορές.
2: Μπορεί. Προφανώς πριν από πάρα πολλά χρόνια. ούτε σου ούτε εγώ δεν μπορώ να θυμηθούμε. Τις τελευταίες χρονιές μάλιστα ήταν το θέμα αν θα πάρει ένα βαθμό, δύο ή πέντε, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Και εμείς θυμόμαστε και λίγο, πάμε και λίγο παλιά.
2: Και εδώ τώρα θα γίνω παγάνης εγώ.
0: Οπα.
2: Και μετά λίγα υπερθέαμα ήταν, αλλά δεν λέτε τίποτα.
0: Κουβέντα δεν είπατε.
2: Πάνω.
0: Σαν δεν τρέπεστε λίγο.
2: Πάνω. Σε παρακαλώ.
0: Δεν λέγαμε. 15 μέρες λέγαμε πηγαίνετε στους Μετάλλικα, πηγαίνετε στους Μετάλλικα, πηγαίνετε στους Μετάλλικα. Αλλά εμείς δεν λέγαμε τίποτα. Ναι. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε.
2: Ναι. Όχι τίποτα. Βάλαμε και το Unforgiven και με κοίταγαν όλοι οι χολίτες. Είναι και 7-8 λεπτά, 10, δεν και θυμάμαι πόσο.
0: Αλλά για τους Μετάλλικα
2: με κοίταγαν όλοι και μου λέγανε βάλει το ρελό, άστερα. Μια ευκαιρία έχουμε να παίξουμε αδίκα. Κομματάρα έτσι. Και με στίχους καταπληκτικούς. Και
0: περιμέναμε με αυτούς τους φίλους, τα λέμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν.
0: Δεν έχουν ακούσει ούτε μια φορά. Δεν είπατε για τους Μετάλλικα όμως.
2: Ναι, οι οποίοι. Και να μην θέλαμε να το πούμε, ήταν στους χορηγούς εκπομπής.
0: Αυτός τώρα.
2: Η Κοσμοτέ και η Μετάλλικα, εδώ πέρα το κάναμε λύσα.
0: Ο φίλος ο Πάνος θα ήταν λόγος να το βγάλουμε στο τηλέφωνο, να το ρωτήσουμε όνομα και ομάδα και να του πούμε αντεγιά. Κανείς δεν βλέπει Τσουκαλά από σας τους δύο ώρες εσείς. Το YouTube. Τον Τάκη Τσουκαλά.
2: Τον Τάκη.
0: Ναι, ούτε εσύ βλέπεις, ούτε ο Καλά ο Λάσκαρης δεν βλέπει.
2: Αντεγιά.
0: Ναι. Είπα να τον ρωτήσουμε τι ομάδα είσαι και τι όνομα και να του πούμε αντεγιά.
2: Ναι.
0: Ναι,
2: όχι, μου αρέσει αυτό που είπε.
0: Ναι.
2: Απλώς δεν το έχω πει την ιστορία.
0: Τι. Τον έχεις γνωρίσει.
2: Έχω πάει σε τηλεοπτική εκπομπή. Και είναι καλεσμένος ο Μπέος. Και προφανώς ο Νίκος ο Μάνος που είχαν εγώ πει, περίμενε ότι θα πιαστούμε μαλλί με μαλλί, γιατί και δύο μας πανιώνει. Είχαμε και ένα ραδιοφωνικό καβγά και τα λοιπά. Έχουμε γίνει μπίλια στον αέρα, δηλαδή.
0: Οπα,
2: του λέω εδώ.
0: Για τον Πανιόνιο.
2: Ναι, ναι, εδώ δεν είναι μπουζουξίδικο και εμείς δεν είμαστε λουλουδούδες.
0: Καλά τον πήγες.
2: Γίνεται τρέλα. Πάμε όμως και είναι ο Μπέος, προφανώς σου λέει, τους έχει ανθιστεί αυτός και δεν ανοίγει ρουθούνι. Χουδαλάκης Μπέος, παιδιά, ναι, Πανιόνιος, ολέ. Και βγάζει αυτόν που κάνει εκπομπή ο Τάκης μαζί, τον Άκη.
0: Ναι.
2: Και εγώ βλέπω τον Άκη και τον ρωτάω στον αέρα.
0: Πού είναι ο Τάκης?
2: Αυτές οι όχι. κακές συνήθειες του Κουδελάκη να ρωτάει πράγματα που φέρνουν σε δύσκολη θέση. Λέω, εσύ δεν είσαι που έδερνε στο ΆΚΑ το Γρανίτσα και φόραγε ένα μοτοσυκλετικό μπουφάν και κατεβαίνατε τα σκαλιά και αυτός κατέβαινε και εσύ τον βάραγες?
0: Ωραία το πήγες.
2: Την αλήθεια.
0: Ναι.
2: Τι είναι αυτά! Και υπάρχει δικογραφία. Του λέω, το ξέρω. Αλλά εγώ σε είδα με τα μάτια μου.
0: Πολύ καλά το πήγες.
2: Ναι.
0: Και μπράβο σου.
2: Και μετά μου στέλνει μηνύματα ότι η κριτική δεν είναι έτσι. Και να του πεις ότι αυτό και να του πεις ότι εκείνο και να του πεις ότι το άλλο.
0: Μάλιστα.
2: Και εγώ βέβαια όταν τα έφερε έτσι μοίρα να δουλέψω και στον Πειραιά, τους έβλεπα το πρωί τον Τάκη. 8 ώρα το πρωί.
0: Σε κένα και καφέ.
2: Όχι βέβαια. Αλλά επειδή πήγαινα στο μαγαζί που καθόταν κάθε πρωί απ' έξω και γιατί καθόταν απ' έξω είναι δικό του θέμα. Ναι, και παίρνω τον καφέ μου. Και λέει, άντε και σήμερα καλά τη βγάλαμε.
0: Να σου πω, βρέθηκε άλλος ένας ακροατής για μένα.
2: Ναι.
0: Ο Σπύρος από την ΚΟ.
2: Για πες.
0: Διπλός στην Ισπανία, Μωρυπανάθα.
2: Μωρυπανά.
0: Πάρα πολλά.
2: Μακάρι, παιδιά, μακάρι. Στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, γιατί θα πάμε τώρα σε διάλειμμα αφού περάσουμε πρώτα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostek. Εάν σχεδιάζετε ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, μόνωση, στεγάνωση, εκτεταμένη ανακοίνωση ή κάθε είδους επισκευή, καλέστε στο 210-55-16-500 την τεχνική υποστήριξη του Durostek. Εντελώς δωρεάν, ο τεχνικός σύμβουλος εταιρείας θα σας καθοδηγήσει και θα σας προτείνει τις βέλτιστες λύσεις με τα κατάλληλα προϊόντα του Durostek. Ενώ θα σας προτείνει επίσης και το κοντινότερο σε εσάς κατάστημα για να τα προμηθευτείτε.
0: Λοιπόν, στο ίδιο περιβάλλον, στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά.
3: Real FM.
4: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύχτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Καλημέρα.
10: Καλώς τον.
9: Θα ήθελα ένα...
10: Έφτασε.
9: Α, και...
10: Εννοείται.
9: Με...
10: Ξέρω.
9: Χωρίς...
10: Βεβαίως.
11: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
13: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
14: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
13: Φυσικά. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Για το φίλο μας τον Πάνο. Γιατί εμείς δεν μας αρέσει να ξεκινάμε καυγάδες και άλλα. Προς Θεού, εξάλλου πρέπει να πω, επειδή λέει άντε και Maiden, παιδιά, για να μην το έχετε χαμένο. Maiden είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα, γιατί την Παρασκευή θα βλέπουμε μπάσκετ. Ελπίζουμε και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Να κάνουμε Σάββατο συναυλία Maiden και την Κυριακή τελικό, ας ελπίσουμε να είναι και δύο ομάδες. Αντιλαμβάνεσαι.
1: Παναγία μου.
0: Ναι, μην χωρίσουμε κιόλα, εντάξει.
1: Φέτος, είναι πολύ δύσκολο να σπάνε να ακούσει, ειδικά φέτος. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
0: Κοίτα, είναι σημαντικό ότι τώρα έχει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, νομίζω 7,5 ώρα, κάτι τέτοιο. Και κάνεις ένα σχόλιο.
1: Έχουμε ποδόσφαιρο, βέβαια. Play-off.
0: Είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πάω ΚΑΕΚ.
1: Έχω και τον Δημήτρη, ο οποίος άκουσε μου στείλε στο Facebook. Μου γράφει, λέει, γυναίκα τον έχει, στο ψυγείο. Πάω για Μπαλαγιάς και ρεφλέ. Τον Μπαλαγιάς εγώ δεν ξέρω τι είναι και ρεφλέ. Και δεν τη απάντησε αυτό. Ακούς.
0: Ακούω.
1: Τη γράφω Libertad Asunción Atlético Tucumán Under. Δεν θα μα λένετε εσεί.

0: Τώρα επίσης η αλήθεια είναι ότι εντάξει, είσαι δεν είσαι φίλαθλος, σε αρέσει το μπάσκετ, είναι μεγάλο event. Δηλαδή περιμένουν όλοι να δουν ποια θα είναι η τέταρτη ομάδα του Final Four. Να θυμίσω, ο ΑΚΑ Αθήνα είναι το Final Four, το άλλο Σαββατοκύριακο είναι, μια ανάσα είναι. Και περιμένουμε να δούμε, θα γίνει απόψε το βράδυ, νομίζω ότι το παιχνίδι στις 10, αν θυμάμαι καλά. Βαλένθια, Παναθηναϊκός, πέμπτο, Game 5 που λένε, έτσι. Χαμός, δεν το συζητάμε, χαμός.
1: Πολύ μικρή πιθανότητα, πολύ δύσκολο να το πετύχει.
0: Τι μικρή πιθανότητα,
1: μακάρι να το πετύχει.
0: Όχι, δεν είναι ούτε μικρή. Όχι, όχι, δεν είναι τίποτα από αυτά.
1: Δεν είναι τίποτα ρεσί.
0: Δεν είναι. Δεν
1: με 0-2 σε πήγανε 2-2 μέσα στο ΑΚΑ και τώρα.
0: Και εσύ του πήγε 2-0 στη δικιά του έδρα και αυτοί σε πήγαν άλλα. Κοίτα να δει. Χωρίς να έχω εγώ τουλάχιστον καμία υποτιμητική διάθεση, μου αρέσει το ομαδικό μπάσκετ που παίζει η Βαλένθια. Μου αρέσει το ότι είναι τόσο γρήγορη ομάδα κτλ. Κτλ. Δεν μπορώ να παραβλέψω ότι μιλάμε για μια ομάδα, είσαι δεν είσαι Παναθηναϊκός, που είναι εφτάστερη. Έχει 7 τίτλους ευρωπαϊκούς.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Επίσης, ότι έχει το ακριβότερο ρόστερ, τους ακριβότερους παίχτες στην
1: πλούς.
0: Ευρώπη. Και
1: αλλά είναι ποιότητα πάρα πολύ, παίχτες, πολύ δύσκολη άσκηση να τα κάνω. Μακάρι, εγώ εύχομαι να το καταφέρω.
0: Και εγώ εύχομαι να το καταφέρει και σου είπα και το λόγο. Δηλαδή, Αθήνα είναι στο γήπεδό σου, είναι και τέλος πάντων να μην λείπεις τουλάχιστον τη γιορτή.
1: Εγώ για ένα λόγο μόνο, γιατί είμαι Παναθηναϊκός. Λοιπόν, θέλω όμως να πάμε
0: έχεις
1: και λίγο.
0: Έχεις ένα λόγο επειδή είσαι Παναθηναϊκός, φαντάζομαι ποιος είναι.
1: Ναι.
0: Να φύγει ο Αμαμάν. Θα φύγει.
1: Δεν θα φύγει τώρα, θέλω.
0: Πολύ δύσκολο, ρε φίλε.
1: Από προχθές, αν γίνεται. Λοιπόν, πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Αν θέλετε και εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνει τα περιόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε ένα πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα. Να σας μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters. Σωτήρη Τριφυλάρα, το ανέκδοτο με τον πτερολόγο το έχω πει. Αλλά να το πω και μια, δεν το έχει ακούσει ο Χουδαλάκης, γιατί λες ότι είναι ανέκδοτο πρώτης γυμνασίου, άρα είναι από αυτά που του αρέσουν του Χουδαλάκη, να το λέω. Από αυτά που δεν του αρέσουν. Το λέω γρήγορα. Λοιπόν, να το πω. Πώς πέθανε, λέει ο πρώτος. Συγγνώμη, παιδιά, δεν το λέω. Ο Σωτήρη είναι και ο Σωτήρη είναι πολύ καλό παιδί. Ο πρώτος πόντιος, λέει, με πτερολόγος. Έπεσε από τα σύννεφα. Ανέκδοτο πρώτης γυμνασίου. Λέει ο Σωτήρης Τρεφυλάρας. Ορίστε, διάβασα το μήνυμα Σωτήρη.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Του χρωστάμε και ένα θέμα του Σωτήρη, αλλά μας έχει πάρει από κάτω. Τέλος πάντων. Ο Μαραβέγιας, με τον οποίο κλείνουμε την εκπομπή, έχει γενέθλια. Τα χρόνια μας πολλά. Όλα τα καλά, το ευχόμαστε του παιδιού. Ο Νίκος Μπογιόπουλος, ο πολύ λίγο θα είναι κοντά σας. Ελπίζω αύριο να έρθουμε κανονικά στην ώρα μας.
1: Γιατί
0: εάν το βραδινό δεν πάει πολύ καλά. Ο Μέσης από εδώ, ο Παγάνης από εκεί. Καταλαβαίνετε τι κατάθλιψη θα έχουμε αύριο.
1: Αύριο δεν θα είμαι να μου μιλάτε.
0: Να κερδίσετε με χαρά, με όλες τις ευχές μας.
1: Γενικά αύριο δεν θα μιλάω.

0: Real FM.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
2: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
1: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
4: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
12: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται στην κάθοδο του Κηφισού από την Καλυφτά και ανατμήματα μέχρι και το Εγάλαιο λόγω σύγκρουσης οχημάτων νωρίτερα. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα έως Άλυμο στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Κηφισίας, σε Μαρούσι και Χαλάνδρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επίσκεψη με υψηλό γεωπολιτικό ενδιαφέρον πραγματοποιεί από σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Η κρίση με το Ιράν και οι εμπορικές σχέσεις Ουάσιγκτον-Πεκίνου θα βρεθούν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της αυριανής συνάντησής του με τον Xi Jinping. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε νέα πρόκληση προχώρησε η Άγκυρα, τουρκική πυραβλάκατος. Παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κο. Επενέβη ελληνική φρεγάτα και το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του. Σε καραντίνα τέθηκαν πάνω από 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου στον πορτό της Γαλλίας έπειτα από το θάνατο 90χρονου από οξία γαστρεντερίτιδα. Περίπου 50 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα και οι υγειονομικές αρχές απορρίπτουν οποιαδήποτε σύνδεση με το χανταϊό. Σε κατοίκον απομόνωση για 45 ημέρες τέθηκαν στο μεταξύ περίπου 20 Βρετανοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που εκδηλώθηκε χανταϊός, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημειώνει ότι είναι πιθανό τις επόμενες ημέρες να εμφανιστούν και άλλα κρούσματα λόγω της μακράς διάρκειας επώασης της νόσου. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν παράνομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα εξαρθρώθηκαν σε αστυνομικές επιχειρήσεις σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη. Κατασχέθηκαν 14 τόνοι λιπασμάτων και βιοδιαγερτεών και συνελήφθησαν 4 άτομα. Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία λόγω ισχυρής έκρηξης μετά και μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Μερσίνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας εργαζόμενος έχει χάσει τη ζωή του.
21: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
6: New York, New York, New York.
15: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
6: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
15: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
6: Ψώνια στο Fifth Avenue.
15: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
6: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
21: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Ο Ολυμπιακός νίκησε με 117-76 τον Κολοσσό Ρόδου στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών για την Basket League. Στο ποδόσφαιρο, Σέντρα σε 25 λεπτά στα παιχνίδια. ΠΑΟ ΚΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League. Πριν από λίγο για τις θέσεις 5 έως 8 είχαμε Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
22: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Ανέμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο συνέβη χτες και συνεχίζεται σήμερα, γιατί το 17χρονο κορίτσι είναι σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση, χαροπαλεύει. Αυτό που συνέβη χτες με τα δύο 17χρονα παιδιά, τις δύο 17χρονες μαθήτριες στην Ηλιούπολη, είναι μια τραγωδία πέρα και πάνω από την τραγωδία. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω τις λέξεις για να το περιγράψω και να το αποδώσω. Όταν βλέπεις δύο παιδιά να γράφουν «Δεν μπορώ να δω τίποτα το θετικό», «Μαμά και μπαμπά δεν θέλω πια να ζω», το σίγουρο είναι ότι δεν μπορείς να το προσπεράσεις αυτό σαν μια ακόμα είδηση, ούτε να το δεις σαν μια κακιά στιγμή, κάτι το μεμονωμένο, μια προσωπική, ατομική αδυναμία. Εδώ έχουμε μια κραυγή. Έχουμε μια κραυγή που δείχνει πόσα παιδιά, δεν ξέρουμε πόσα, ξέρουμε όμως ότι ασφιχτιούν μέσα σε μια τρομακτική καθημερινότητα, μια καθημερινότητα πίεσης, φόβου, ανασφάλειας, άγχους, αβεβαιότητας. Σε ένα βαθμό όλα αυτά είναι συνδεδεμένα και με αυτό το σχολείο εξεταστικό κέντρο. Ένα σχολείο ενός άκρατου ανταγωνισμού. Το σίγουρο είναι ότι θα ήταν και είναι αδιανόητο να συνηθίσουμε, να αποδεχτούμε, να συμβιβαστούμε με αυτή την κατάσταση, την κατάσταση ενός κόσμου που οδηγεί νέους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν αντέχουν να ζήσουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Είναι πραγματικά αδιανόητο να επιτρέψουμε σε αυτόν τον κόσμο, έτσι όπως τον περιγράφουν στο μυαλό τους, στην καρδιά τους, παιδιά, να τα καταπιεί αυτά τα παιδιά. Να καταπιεί τα όνειρά τους, τα χαμόγελά τους, να καταπιεί τελικά το μέλλον τους και το μέλλον μας. Αυτό θα είναι μια συλλογική αυτοκτονία.

Έχουμε παιδιά που ζουν στην κατάθλιψη, παιδιά τα οποία σκέφτονται από τα 16 τους, 17 τους χρόνια θα καταλήξουν σε μια δουλειά που δεν θα τους δίνει λεφτά, παιδιά που μας λένε δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Ξαναλέω, εγώ δεν έχω τα λόγια, γι' αυτό θα δανειστώ τα λόγια της Δήμητρας, της Μυρίλα, της αγαπημένης μου φίλης. Έχει γράψει ένα σημείωμα η Δήμητρα σήμερα στον ημεροδρόμο, για να μας θυμίσει ότι είναι ακριβώς αυτά τα 16χρονα, 17χρονα παιδιά μας που θα συνεχίσουν να πιέζονται και καμιά φορά να εξοντώνονται σε αυτή την αρένα των ενός εξετασιοκεντρικού συστήματος σε ό,τι αφορά τις πανελλαδικές, το σχολείο, σε μια κούρσα που μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε ολοκληρωτικό αφανισμό. Μιλάμε για αυτά τα παιδιά και το λέει πολύ σωστά η Δήμητρα, ότι στριμώγνονται τα όνειρά τους ανάμεσα σε εκείνο το τελειώσαν τα λεφτά που λέει, που μουρμουρίζει η μάνα εκεί στα μισά του μήνα, και το δε βγαίνει ο μήνας που φωνάζει ο πατέρας. Μιλάμε για τα παιδιά που ξέρουν, ειδικά αυτή η γενιά όπως και η προηγούμενη, ότι ο δρόμος του πανεπιστημίου αλλά και ο δρόμος έξω από το πανεπιστήμιο θα τα φέρει αντιμέτωπα με τις ίδιες μιλόπετρες μιας άγριας εκμετάλλευσης, μιας εργασιακής γαλέρας, μια ζωή που τη βλέπουν ήδη μέσα στο σπίτι να είναι, στο πατρικό σπίτι, να είναι αρκετές φορές αφόρητη. Παιδιά τα οποία παλεύουν να μην καταρρεύσουν, που τα βλέπεις να έχουν απομονωθεί, τα βλέπεις να έχουν αποχαυνωθεί μπροστά σε ένα κινητό, σε μια οθόνη που δουλεύει σαν όπιο, σαν ναρκωτικό. Άλλα παιδιά που μέσα σε αυτές τις συνθήκες κυριεύονται από ένα θυμό που βγαίνει στους γύρω τους, στους συμμαθητές τους. Είναι αυτή η γενιά που ο πρόδρομός της έφυγε για το εξωτερικό. 500.000 παιδιά έφυγαν τη δεκαετία του 10, όταν τούτη εδώ και οι προηγούμενοι έσωζαν την Ελλάδα. Και είναι η επόμενη γενιά που βλέπουν στην προοπτική τους να μεγαλώνουν και να φτάνουν γύρω εκεί στα 30, στα 35, έχοντας πάρει ήδη την απόφαση από τώρα ότι δεν μπορούν να φύγουν από το πατρικό το σπίτι.

επειδή δεν έχουν δουλειά, επειδή δεν έχουν λεφτά, και άρα δηλαδή επειδή δεν έχουν ζωή. Έτσι έγινε και έτσι αυτό το οποίο συνέβη χτες στην Ηλιούπολη με 2 17χρονα παιδιά που αντί να πούν αυτό που έλεγε εκείνο το τραγούδι «Και σας γαμώ τα λύκια», οδηγήθηκαν εκεί που οδηγήθηκαν, γιατί αποφάσισαν ότι η ζωή δεν είναι ωραία. Πότε? Στα 17. Όταν δηλαδή θα έπρεπε να βλέπουν μπροστά τους μόνο μεγάλους τεράστιους δρόμους, τεράστιους ορίζοντες, για να τους ταξιδέψουν. Όταν εκείνο που θα έπρεπε να βλέπουν μπροστά τους είναι οι χαρές που έρχονται, οι έρωτες που έρχονται, οι νέοι τόποι που θα μάθουν, οι νέοι άνθρωποι για να ανακαλύψουν, να γνωρίσουν, να αγαπήσουν, δηλαδή η ζωή. Αλλά όλο αυτό δεν ήταν μπορετό, και δεν ήταν μπορετό διότι είναι άγριο το παρόν. Και είναι άγριο το παρόν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην θέλουν να δουν το μέλλον. Όμως αυτό είναι αποτέλεσμα μιας ανίποτης αγριότητας. Και αυτή η αγριότητα συνιστά ταυτόχρονα κοινωνική τραγωδία. Και είναι η απόλυτη απόδειξη μιας συστημικής αποτυχίας. Μόνο που αυτό δεν έρχεται από λάθος, δεν είναι ένα λάθος. Εδώ μιλάμε στην πραγματικότητα για ένα έγκλημα. Όταν αυτές είναι οι συνθήκες, όταν αυτό είναι το πλαίσιο, τότε μιλάμε για ένα έγκλημα. Γιατί ένας κόσμος οικοδομημένος με αυτό τον τρόπο, που οδηγεί δύο παιδιά στην αυτοκτονία, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τότε μιλάμε για έναν αποτυχημένο κόσμο. Για την ακρίβεια μιλάμε για έναν σάπιο κόσμο. Έναν κόσμο που το μόνο που χρειάζεται τελικά είναι 17χρονα παιδιά να τον γκρεμίσουν στη θεμέλα. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Να τον γκρεμίσουν στη θέμελα. Αυτή είναι η απάντηση.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα. Και δεν βγαίνει.
5: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
4: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κινέζικο τάνκερ γεμάτο πετρέλαιο διέσχισε το στενό του Ορμούζ λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση αύριο στο Πεκίνο των Προέδρων Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ. Στο επίκεντρο το Ιράν και οι εμπορικές σχέσεις. Σε καραντίνα τέθηκαν πάνω από 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου στον πόρτο της Γαλλίας έπειτα από τον θάνατο 90χρονου από οξία γαστρεντερίτιδα. Άλλοι 50 εκδήλωσαν συμπτώματα. Περισσότερα στο real.gr. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Μερσίνα της Τουρκίας. Ένας εργαζόμενος έχει χάσει τη ζωή του.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Καθυστερήσει στον Κηφισό, από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Αλίμου Κατεχάκη, στο ύψος της Κεσαριανής, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλιμο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να πάμε στο χαμόγελο του παιδιού και στον πρόεδρό του, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Κύριε Γιαννόπουλε.
1: Το τραγούδι, κάτι λέει το τραγούδι για κάποιο πόνο.
0: Το τραγούδι είναι αυτό που είχε γράψει ο Τσακνής πριν από 30 χρόνια και είχε πει ότι. Γιατί είναι φίλος μου ο Διονύσης. Μακάρι να μην το έγραφε ποτέ. Μακάρι να μην ίσχυαν όλα αυτά που ισχύουν για να το γράψει.
1: Δυστυχώς ισχύουν, αγαπητέ μου. Και το ισχύουν γιατί. Σαν κοινωνία, δεν θα πω ότι για την Ελλάδα μπιπ και τις Έλληνες μπιπ. Αυτό δεν θα το πω εγώ, γιατί αν δεν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι μέσα σε αυτή την κοινωνία, δεν θα γινόταν τίποτα απολύτως. Απλά είναι αποσπασματικά και δεν λειτουργούν οι θεσμοί. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι φαίνονται.
0: Για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα με κάποιους ανθρώπους μέσα στους θεσμούς του κράτους, γιατί πιστεύουμε ότι αν δεν λειτουργούν θεσμοί, τίποτα δεν μπορεί να πάει μπροστά. Το χαμόγελο κάνει μια καταπληκτική δουλειά, ένας εθελοντικός οργανισμός, αλλά είναι να συμπληρώνει, δεν είναι αποκαλυστά. Έτσι λοιπόν, τα τελευταία χρόνια, έχουμε διαπιστώσει το πρόβλημα της ψυχικής υγείας των παιδιών, των νέων, των εφήβων και των νέων, με μια αύξηση από το 21 στο 25. Πολύ μεγάλη στα θέματα συμβουλευτικής υποστήριξης που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία και κυριότερα με ζητήματα αυτοκτονικότητας. 40,9% δεν είναι λίγο και μιλάω για το μικρό κόσμο.
0: Πόσο της εκατό είπατε, πόσο της εκατό?
1: 40,9%.
0: 40,1-41% δηλαδή των παιδιών, των ανήλικων παιδιών εμφανίζουν με βάση τη δική σας την εμπειρία τέτοιες καταστάσεις.
1: Και το χειρότερο. Κοιτάξτε, να μην μας κάνει εντύπωση, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι τα παιδιά βομβαρδίζονται από θέματα, από προβλήματα, από καταστάσεις. Και μπορούμε να κατηγορήσουμε εύκολα τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς κλπ. Αρχίζει, γίνεται, ξέρετε, στην κοινωνία πολύ εύκολο να ρίχνουν ο ένας τα βάρη στον άλλον. Το χειρότερο όμως είναι ότι από τη μια μεριά στη βία, η οποία βία προέρχεται από παιδιά τα οποία έχουν κάποια θέματα και θα αντιμετωπίζουμε πάλι σαν παραβατικούς. Δεν αντιμετωπίζουμε σαν παιδί που έχει πρόβλημα και θέλει βοήθεια. Να τους τιμωρήσουμε δηλαδή. Άρα αυτά τα παιδιά ψάχνουν να βρουν τον τρόπο για να κάνουν κάτι όπως είναι το επόμενο που θα σας πω. Και αυτό είναι που μας έχει ανησυχήσει και επεκτείνεται. Είχαμε λοιπόν 764 περιστατικά αυτοκτονικότητας και μία αυτοκτονική αυτοτραυματική συμπεριφορά, δηλαδή δύο παιδιά κάθε μέρα το τελευταίο χρονικό διάστημα για το 2025. Και ιδιαίτερα στα κορίτσια 13 με 15 ετών σε ζητήματα αυτοτραυματισμού και αυτοκτονικότητας. Εάν δεν ήταν
0: αυτά είναι τα στοιχεία που φτάνουν σε εσάς.
1: Δεν φτάνουν στοιχεία, όχι, δεν είναι στοιχεία αυτά. Αυτά είναι τα παιδιά που μας παίρνουν τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
1: Και ζητάνε άλλα να έχουν τάσεις αυτοκαταστροφικές. Και επειδή κάνουμε πάρα πολύ δουλειά
0: στα σχολεία. Δύο παιδιά την ημέρα, είπατε.
1: Δύο παιδιά την ημέρα. Επειδή κάνουμε, δεν είναι τυχαίο αυτό. Επειδή κάνουμε πάρα πολύ δουλειά στα σχολεία, με μια σύμφωνο που έχουμε με το Υπουργείο, φυσικά στηρίζουμε τη σχολική κοινότητα ό,τι μπορούμε καλύτερα. Και προσπαθούμε να το δυναμώσουμε. Αλλά ξέρετε. Όταν διαπιστώσαμε όμως ότι τα πράγματα έχουν γίνει όπως και στη βία τόσο άσχημα και όταν έχουμε 764 παιδιά που έχουν δηλώσει από αυτά, τα 385 ανέλαβε και μας στήριξε και στήριξε τα παιδιά, όχι εμάς το χαμόγελο, η Διεύθυνση Ελεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας που τα απέτρεψε από σίγουρο θάνατο. Μιλάμε για παιδιά που είχαν πάρει χαπάκια, παιδιά που ήταν στην ταράτσα, που ήταν σε κάποιες καταστάσεις.
0: Γιατί ηλικίες μιλάτε, κύριε Γιαννόπουλε?
1: Έχει 13-15 και είχαμε και 10 χρονών. Είχαμε περίπτωση, όχι πολλές, αλλά είχαμε και περιπτώσεις 10 χρονών. Ενώ έχουμε και νέους, δηλαδή νέους 20, χτες που διαχειριζόμαστε τα θέματα των δύο κοριτσιών, μας μιλούσε στο επιχειρησιακό κέντρο το 1956, ένας 20χρονος, ο οποίος ήταν στο μπαλκόνι για να πέσει και πήρε τηλέφωνο για να μιλήσει και να τον αποτρέψουμε από αυτή την προσπάθεια που πάει να κάνει.
0: Πείτε μου κάτι. Με βάση την εμπειρία που είναι τεράστια η εμπειρία που έχετε. Δυστυχώς είναι τεράστια η εμπειρία που έχετε.
1: Δυστυχώς.
0: Τα παιδιά πώς βιώνουν την πίεση, το άγχος, ποια είναι τα στοιχεία που οδηγούν ένα νέο άνθρωπο στην κατάθλιψη και ενίοτε στην οριστική φυγή? Ποια είναι η δική σας εμπειρία?
1: Χωρίς να μιλήσω σαν ειδικός, γιατί όλοι στην Ελλάδα το παίζουμε ειδικοί, σαν ένας μπαμπάς που απλώς απέκτησε τα 30 χρόνια κάποια εμπειρία από τους επιστήμονες, γιατί εμείς λειτουργούμε με τους επιστήμονες και όχι με θελοντές, ούτε με φιλανθρωπία, ούτε με λύπη και συμπόνια, με υποχρέωση που έχουμε απέναντι στην κοινωνία. Και καμιά φορά, ξέρετε, μπορώ να κάνω την παρένθεση να σας πω, αισθανόμαστε ότι πρέπει να απολυγηθούμε γιατί κάνουμε δουλειά. Γιατί υπάρχει μια τρέλα, υπάρχει μια γραφικότητα που υπάρχει και δεν είναι τυχαίο. Ένα παιδί κάποτε ένωσε τις δυνάμεις αυτής της κοινωνίας και δόξα τω Θεώ έχει υγιείς δυνάμεις. Έχει υγιείς δυνάμεις οι οποίες φάνηκαν και μέσα από το χαμόγελο. Δεν είναι το Γιαννόπουλος δηλαδή και ο Παπαδόπουλος και κάποιος άλλος, είναι αυτές οι υγιείς δυνάμεις. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή τα παιδιά βομβαρδίζονται από αυτά που κάνουν μεγάλοι. Βία, καταστάσεις οι οποίες είναι ακραίες, είναι μια χιονοστιβάδα που τρέχει ακάθεκτη. Δηλαδή τρέχει χωρίς να σταματάει. Είναι μια χιονοστιβάδα προβλημάτων που έχουν από τη μια μεριά το θέμα τα βίας και συμμετοχής, και χτες που μιλούσαμε και προσπαθούμε να βρούμε κάποιες λύσεις με την συνέργεια και συνεργασία κάποιων θεσμικών φορέων, μου είπαν πράγματα τα οποία και εμείς δεν τα είχαμε αντιμετωπίσει σε τέτοιο βαθμό, που δεκάχρονα πλέον κάνουν συγκεντρώσεις, ομάδες, και όχι, δεν τα λέμε συμμορίες, γιατί επίσης βάζουμε ταμπέλες. Σαν κοινωνία βάζουμε ταμπέλες στα παιδιά και λέμε η συμμορία των παιδιών. Δεν είναι συμμορία των παιδιών. Για κάποιο λόγο έχουν κάνει μια ομάδα και προσπαθούν να εκφράσουν το θυμό τους. Άρα λοιπόν, τι έχουν μέρα νύχτα γενικότερα, social media κλπ. Έχουν βία. Έχουν καταστάσεις φρίκης. Μας λένε τα παιδιά εθελοντές, είτε στα μέσα ενημέρωσης, να μην αναπαράγουν τη βία. Αυτό που θέλουν αυτοί που, τα παιδιά που έχουν και προβλήματα, είναι να βλέπουν τον εαυτό τους στα social media και στα κανάλια. Άρα λοιπόν, μαζί με αυτό που λέμε οικογένεια, χωρίς να στοχοποιούμε την οικογένεια όμως, γιατί δεν είναι πάντοτε η οικογένεια αυτή που φταίει για πράγματα. Είναι το θέμα τα οικογένειας που τα παιδιά, και ειδικότερα τα κορίτσια. Δηλαδή μιλάμε για κορίτσια 13 με 16-17 χρονών, τα οποία είναι πιο ευάλωτα σε καταστάσεις. Είναι πιο ευάλωτα στις φυγές, είναι πιο ευάλωτα να γνωρίσουν κάποιο στο διαδίκτυο και να τους οδηγήσει σε κάποια μονοπάτια περίεργα. Και όλα αυτά έχουν συγκλίνει και έχουν δημιουργήσει ένα πλέον μια κατάσταση που, αν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί, και αυτό προσπαθούμε, ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά προσπαθούμε να οργανωθούν τα περιφερειακά δίκτυα που έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε μασάζ, αν μπορώ να το πω με συγγνώμη για την έκφραση, στις περιφέρειες, να αναλάβουν οι θεσμοί οι τοπικοί, γιατί τα πυροτεχνήματα που βγαίνουν κατά καιρούς, τα 30 χρόνια που ξέρουμε ασχέτως πολιτικής και κομματικής διαδικασίας, δεν έχουν οδηγήσει σε μια μεθοδευμένη διαδικασία και οργανωμένη, προκειμένου να ξέρει ο γονιός που θα πάει, να το στηρίξεις, να μην βασίζεται, συγγνώμη που θα το πω έτσι, στις ψυχολόγους του κολονακίου που προωθούνται μέσα από τα μέσα ενημέρωση.
0: Πείτε μου, κύριε Γιαννόπουλε, τα τελευταία 15 χρόνια η ελληνική κοινωνία έχει περάσει και ζει ακόμα έναν οδοστρωτήρα. Έβλεπα τα τελευταία στοιχεία, τα οποία δεν αφορούν ούτε το 10, ούτε το 15, ούτε το 20, τα προχτεσινά στοιχεία. Έχουμε ένα 30% της ελληνικής κοινωνίας που βιώνει συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, φτώχειας, με συντριπτικά ποσοστά μέχρι τις ηλικίες των 17 ετών. Αυτό το οικονομικο-κοινωνικό πλαίσιο πόσο επενεργεί στην έξαρση του φαινομένου για το οποίο μας μιλήσατε?
1: Είναι ένα από αυτά που επενεργεί άμεσα στις οικογένειες. Γιατί ο μπαμπάς και η μαμά έχουν και μία και δύο δουλειές, δεν έχουν χρόνο για τα παιδιά ή δημιουργείται πρόβλημα. Η φτώχεια εμείς, χωρίς να το διατυμπανίζουμε, στηρίζουμε εδώ στην Ελλάδα, όχι σε χώρες που λέμε ανάπτυκτες και λοιπά, που έχουν υποτίθεται προβλήματα φτώχειας, στη χώρα που στην Ελλάδα που έχουμε μεγάλη φτώχεια, υποστηρίζουμε ολιστικά, γιατί δεν έχουν που στον ήλιο μοίρα, περίπου 19.000 παιδιά με τις οικογένειές τους. Αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε και χωρίς να φαίνεται κιόλας, με αξιοπρέπεια. Και εκεί βλέπεις την απόλυτη φτώχεια. Και συνήθως λένε είναι η αλλοδαπή και λοιπά, εμείς δεν βλέπουμε διαβατήρια, καλύπτουν όλες τις ανάγκες όλων των οικογενειών. Και από μια προσπάθεια και μια έρευνα που κάναμε, βλέπουμε ότι η φτώχεια από το κακό πηγαίνει στο χειρότερο. Η ανέχεια, και δεν μιλάμε για φτώχεια, έτσι δεν έχουμε τα είδη πολυτελείας, μιλάμε για τα είδη τα αναγκαία. Άρα λοιπόν είναι ένα από τα θέματα τα οποία οδηγούν τα παιδιά στα προβλήματα, γιατί μέσα σε ένα σπίτι που υπάρχει γκρίνια, δεν έχουμε χρήματα, τι θα κάνουμε, δεν μπορούμε. Στη τηλεόραση ακούν τα παιδιά βία, πόλεμο, περάσανε την πανδημία με μια κατάσταση περίεργη όπου ζούσαν μέσα σε ένα τάμπλετ και σε ένα υπολογιστή. Τι περιμένουμε εμείς οι μεγάλοι, τι απόρρια θα έχει αυτό? Και από την άλλη μεριά δεν μπορεί να είναι τα πασαλήματα και να ευκαιριακές καταστάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή τους έφηβους που είναι στα κάγκελα. Έχουμε τους έφηβους που μέχρι πρώτη να τουλάχιστον τους δίναμε μια δυνατότητα να προχωρήσουν τη ζωή τους μέσω υιοθεσίας αναλογής, που αφαιρούνται από την οικογένειες. Τώρα και αυτό δεν υπάρχει πλέον. Και είναι παρκαρισμένα τα παιδιά στα νοσοκομεία. Δεν θα κάνουν παραβατικότητα αυτά τα παιδιά που είναι θυμωμένα. Δεν θα κάνουν πράξεις οι οποίες θα κάνουν κακό στον εαυτό τους, γιατί θυμώνουν, φρικάρουν και κάνουν αυτά που κάνουν στην καθημερινότητα.
0: Πείτε μου, κύριε Γιαννόπουλε, το σχολείο ως ένα εξεταστικό κέντρο, εξετάσεις, φροντιστήρια, εξετάσεις. Πώς επίσης επεμβαίνει στο ψυχικό κόσμο?
1: Άμεσα. Και θέλω να σας πω, ξέρετε που το αντιμετωπίζετε, που το αντιμετωπίζουμε και το βλέπουμε, επειδή μιλάμε στα παιδιά στα σχολεία διαδραστικά και με βιωματικό τρόπο και όχι κουνώντας το δάχτυλο, μας εμπιστεύονται. Και το 45% της επικοινωνίας μας πλέον, είτε με τηλέφωνο είτε με chat, είναι από παιδιά. Αν δείτε τη θεματολογία του chat, πραγματικά και σας καλώ, έτσι σαν άνθρωπο ή σαν δημοσιογράφο, να έρθετε να δείτε μια μέρα, να δείτε τι αντιμετωπίζουν το επιστημονικό προσωπικό του χαμόγελο στο επιχειρησιακό και στα 13 επιχειρησιακά κέντρα σε όλη την Ελλάδα που κάνουμε με ζητιανιά, γιατί εμείς δεν επιδοτούμαστε από πουθενά. Με ζητιανιά από τον κόσμο και από τις εταιρείες κάνουμε ό,τι κάνουμε. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι αν δείτε τι ζητάνε, τι βοήθεια ζητάνε τα παιδιά, πραγματικά εκεί θα καταλάβετε πραγματικά τη διάσταση. Που προσέχουμε πολύ για να μην βγάζουμε προς τα έξω τα προσωπικά δεδομένα παιδιών. Γιατί από το απλό ένας νεαρούλης ο οποίος λέει: εγώ μάλωσα με τη μαμά μου και δεν μου μιλάει, και θέλω την αγαπάω τη μαμά μου και θέλω να τα βρω, θα μου πείτε τον τρόπο? Που είναι, υπάρχει πιο όμορφο από αυτό ένα αγόρι το οποίο προσπαθεί να τα βρει με τη μαμά του? Γιατί ο ρόλος ο δικός μας είναι να είμαστε γέφυρα τη σχέση τη οικογένεια με το παιδί. Δεν θα πούμε σε αυτό το τρυπάκι: φταίει η οικογένεια, φταίει ο μπαμπάς, φταίει η μαμά, που και αυτοί παλεύουν για το μόχθο και την καθημερινότητα με 2-3 δουλειές.
0: Εσείς, κύριε Γιαννόπουλε, είστε ένας φορέας. Δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα. Μπορείτε να συμβάλλετε, μπορείτε να βοηθήσετε.
1: Δεν πρέπει να λύσουμε. Δεν είμαστε ο φορέας ο θεσμικός. Είμαστε ο φορέας ο οποίος κάνουμε πυροσβεστικά πράγματα, τα οποία βέβαια έχουν ουσιαστικά. Κάνουμε προληπτική πρόληψη σε όλη την Ελλάδα, η οποία δεν φαίνεται. Ξέρετε, δεν πουλάει η πρόληψη. Να το πούμε αυτό. Mm-hmm. Γιατί όταν μιλάμε για πρόληψη, για να προλάβουμε κάποια παιδιά, να αποτρέψουμε από καταστάσεις δύσκολες, δεν ακουόμαστε. Όταν μιλάει όμως ο θάνατος δύο παιδιών, ξαφνικά αρχίζουμε και το κάνουμε λίβελο, προκειμένου να έχει καλύτερη απήχηση.
0: Ως τέτοιος φορέας λοιπόν, με την εμπειρία που έχετε, φαντάζομαι στον συλλογικό οργανωτή των κοινωνικών μας αρμών, στο κράτος, με τις εκάστοτε κυβερνήσεις του, τα έχετε μεταφέρει. Τι έχετε εισπράξει, τι εισπράτε?
1: Κάτω από το χαλί όλα. Δεν θέλουν διαχρονικά να ασχοληθούν πολύ σοβαρά με ένα οργανωμένο κράτος πρόνοιας, ένα οργανωμένο κράτος που θα στηρίζει τον πολίτη και την οικογένεια και τους ευάλωτους. Δεν υπάρχει αυτή η διάθεση. Σας είπα, πυροτεχνήματα. Και είναι ακριβώς όπως το πυροτέχνημα, που είναι λαμπρό όταν ανεβαίνει στον ουρανό, με ωραία χρώματα κλπ. Και όταν σβήνει γίνεται κάρβουνο. Αυτό γίνεται. Δυστυχώς λοιπόν δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξος. Ειδικότερα τώρα πονάμε πολύ, γιατί κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε θέματα τέτοια. Και δεν είναι ένα χαμόγελο που ούτε καν επιδοτείται από πουθενά και παλεύει να βρει τον τρόπο για να τα καλύψει τα 400 άτομα και όλη τη λειτουργία σε όλη την Ελλάδα. αλλά και να αντιμετωπίσει όλο αυτό το. Γιατί έχουμε γίνει κατά αναφοράς. Ο κόσμος περιμένει από εμάς χωρίς να καταλαβαίνει ότι δεν είναι θεσμικό όργανο το χαμόγελο. Είναι ένας εθελοντικός οργανισμός που ναι, θέλει πολύ να κάνει τη διαφορά.
0: Πείτε μου κάτι τελευταίο, και δεν το ζητώ ως μια επισήμανση την οποία θα κάνετε ως αποκαθέδρας δάσκαλος. Ξαναλέω με την εμπειρία που έχετε ως φορέας και επειδή από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, ιστορικά είναι αποδεδειγμένο. Για να γίνει κάτι πρέπει να υπάρξει μια κοινωνική φουσκοθαλασσιά που θα το απαιτήσει. Τι πρέπει να απαιτήσει η κοινωνία, τι πρέπει να απαιτήσει ο κόσμος να διεκδικήσει για να υπάρξουν, για να φύγουμε από την κατάσταση των πυροτεχνημάτων όπως περιγράψατε.
1: Τα αυτονόητα, αγαπητέ μου, τα αυτονόητα ποια είναι, να μην ζουν κάποια με vouchers, με ζητιανιά, να έχουν αυτό που πρέπει να έχει ο καθένα στην εργασία του, να έχει την αξιοπρέπειά του και να μην είναι ζητιάνος του κράτους για να παίρνουμε τους ψήφους και τις διαδικασίες αυτές. Το αυτονόητο είναι να μην υπάρχει άνθρωπο, παιδί και οικογένεια που πεινάει στην Ελλάδα. Το αυτονόητο είναι να έχουν εκπαιδεύσεις τα παιδιά, αυτές που ανάλογες που αξίζουν στα παιδιά και να μην πιέζονται πάρα πολύ με τις εξετάσεις και με την παπαγαλία και όλα αυτά τα οποία τα ξέρουμε. Και ξέρετε κάτι, εμείς συνεργαζόμαστε με διεθνείς οργανισμούς, με διεθνείς φορείς ευρωπαϊκούς και διεθνείς. Και από εκεί έχουμε πάρει πάρα πολλές καλές πρακτικές, τις οποίες μεταφέρουμε στους θεσμούς και κάνουμε εκπαιδεύσεις και στην αστυνομία και στα διάφορα κέντρα κλπ. Θέλουμε να λειτουργούν οι θεσμοί. Ακούγεται περίεργο, αλλά πασχίζουμε γι' αυτό. Άρα λοιπόν δεν έχω ελπίδες. Δεν έχουμε ελπίδες τελικά το μέσο επόμενο χρονικό διάστημα. Άσχετα με ποια κυβέρνηση είναι πάνω, έτσι. Μην τον μπερδεύουμε. Ο Γιαννόπουλος μιλάει γι' αυτό κλπ. Μιλάω γενικότερα. Και αν υπάρχει και κάτι καλό, κοιτάζουμε να του βγάλουμε και τα μάτια. Για να μην υπάρχει καλό και φαίνεται και δίνονται κάτι ποσά 89 εκατομμύρια ας πούμε, για την παιδική βαχυσαρχία, κάτι τεράστια ποσά που πάνε στον αέρα.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Συγγνώμη, είμαι λίγο έντονος γιατί έχω μέσα στη ψυχή μου πολλά πράγματα που δεν μπορώ να αντιμετωπίσω πλέον. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ θερμά.
2: Real FM.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Oh, τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Και εκεί.
12: Και εκεί!
13: Και εκεί!
14: Χρήστα, Βουλθάν, ενέκεια!
15: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
13: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
18: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
19: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
20: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Υψηλού γεωπολιτικού ενδιαφέροντος είναι η επίσκεψη που πραγματοποιεί από σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η αυριανή συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ. Η κρίση με το Ιράν και οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών θα βρεθούν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των συζητήσεων. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ γεμάτο πετρέλαιο διέσχισε το Ορμούζ. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά από την έναρξη του πολέμου. Το μήνυμα ότι δεν θα γίνει ανεκτή η μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων εξέπεμψε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Κροάτι ομολογό του. Συνεχίζονται οι προκλήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο μετά από την παρενόχληση του πλοίου Ocean Link που πόντιζε καλώδιο στην Αστυπάλεια. Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 παραβίασαν τον Εθνικό Εναέριο Χώρο ανατολικά της Ρόδου και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. Το πρωί στην ίδια θαλάσσια περιοχή σημειώθηκαν τρεις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών από κατασκοπευτικά τουρκικά αεροσκάφη. Περισσότερα στο enikos.gr. Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία μετά από ισχυρή έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Μερσίνα. Ένας εργαζόμενος έχει χάσει τη ζωή του. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι χώρες υποδοχής επιβατών του Κρεαζιερόπλου, στο οποίο εκδηλώθηκε ο Χανταϊός. Στη Γαλλία εξετάζονται 22 ύποπτα κρούσματα, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να δηλώνει ότι πλέον υιοθετείται αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο. Παράλληλα, σε καραντίνα έχουν τεθεί 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο που κατέπλευσε στο λιμάνι του Μπορντό μετά τον θάνατο ενός επιβάτη από οξία γαστρεντερική λίμωξη. Οι αρχές αποκλείουν οποιαδήποτε σύνδεση με το Χανταϊό. Πρωτιά στην αύξηση του εισοδήματος των ελληνικών οικοκυριών εντοπίζει ο ΩΣΑ για το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Κατέγραψε αύξηση 3,3% στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0 σε εξέλιξη στο 35ο λεπτό για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League. Νωρίτερα για τα play-off και τις θέσεις 5 έως 8 σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Real Weather.
11: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε όλη τη χώρα, άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στους 97,8. Τρεις Εργενίδες.
1: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
1: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάς.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα. Φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω χαιρετισμούς στη Τζίνα. Να σε καλά, Τζίνα μου, θα τα μεταφέρω. Στη Χαλκίδα, στον Κωνσταντή, στον Αβραάμ, στη Λιάννη μου. Δεν καταλαβαίνω για το θέμα που κουβεντιάζουμε τι ρόλο θετικό μπορεί να παίξει η αστυνομία που μου λες. Εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι με αφορά, η αστυνομία η οποία πάει και συλλαμβάνει παιδιά γιατί βλέπουν Τζόκερ. Θυμάσαι το Τζόκερ, την ταινία το Τζόκερ που πήγαν και βουτήξαν τα παιδιά μέσα από το κινηματογράφο. Αυτή η αστυνομία η οποία δέρνει φοιτητές και λέει μετά ότι πέσανε στη ζαρντινιέρα. Αυτή η αστυνομία που ξεβρακώνει μαθητές όταν κάνουν διαδηλώσεις. Θυμάστε τα ανδραγαθήματα του ΑΤΑΦΟΜΟΝΙΑΣ. Αυτή η αστυνομία η οποία ρίχνει 40 σφαίρες σε ένα μπιτσιρικά στο Πέραμα, στο Σαμπάνι και τον σκοτώνει. Η αστυνομία της οποίας εκπυρσοκροτούν τα όπλα, όπως του Κουρκονέα το 2008 στα Εξάρχεια, δεν μου φαίνεται και παράγοντας λύσεις του προβλήματος που κουβεντιάζουμε. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της ΟΛΜΕ, ο κύριος Ανδρέας Καργόπουλος. Κύριε Καργόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Η ελληνική κοινωνία και προφανώς η σχολική κοινότητα είναι σε ένα σοκ, σε συνθήκες οδύνης μετά από αυτό το οποίο συνέβη χτες στην Ηλιούπολη. Δώστε μας μια εικόνα.
1: Είμαστε συγκλονισμένοι πραγματικά.
0: Τι γίνεται στη σχολική κοινότητα και πώς τα παιδιά αυτά, πέρα από όλα τα άλλα, βιώνουν και την πίεση, το άγχος, που έχει να κάνει πια με το σχολικό περιβάλλον, με αυτό το εξετάσιο κεντρικό σύστημα, με αυτό το πράγμα το οποίο τρέχεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, αγωνιώντας για το αν στα 35 σου θα έχεις δουλειά για να φύγεις από το πατρικό σπίτι.
1: Είμαστε συγκλονισμένοι πραγματικά όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια της μαθήτριας που πέθανε. Και βέβαια να ευχηθούμε, οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν, ανάρρωση στην συμμαθητριά της, στην άλλη την κοπέλα. Και βέβαια να καλέσουμε άμεσα, και να το πούμε αυτό, το Υπουργείο να πάρει μέτρα προκειμένου να

0: και ανήλικα που έχουν
1: βιώσει. Θα το πω εγώ τραγικό. Γιατί εσείς, ή εν πάση περιπτώσει πείτε ό,τι θέλετε, εγώ θέλω να το πω αυτό. Ναι, και σε αυτή την ιστορία υπάρχουν, ειδικά εκεί τις μεσημεριανές ώρες, κάτι μεγάλοι αλήτες. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, δεν θέλει κανιβαλισμό τώρα, θέλει στήριξη για όλα τα παιδιά, γιατί σκεφτείτε ότι εκατοντάδες παιδιά ήταν αυτά τα κορίτσια κάθε μέρα. Κοιτάξτε, το ένα κομμάτι είναι το σχολείο, πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από τις εύκολες εξηγήσεις που ακούμε. Κάθε φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό, κοιτάμε να το αντιμετωπίσουμε ως ατομικό πρόβλημα, ότι το παιδί ήταν στα όρια της κατάθλιψης, τι προβλήματα υπάρχουν στην οικογένεια ή κάποιες γενικεύσεις πολύ εύκολες ότι έτσι είναι εφηβεία. Αυτά πάντα συνέβαιναν, ή αυτό που ακούμε το απαράδεκτο, που είναι μια απλοϊκή εξήγηση που δεν δίνει λύσεις, ότι αποτύχαμε συνολικώς όλοι, ότι όλοι φταίμε για αυτή την κατάσταση. Δεν συμβαίνουν σε κοινωνικό κενό αυτά τα φαινόμενα. Ένας παράγοντας είναι το σχολείο, όπως το είπατε. Μιλάμε για ένα σχολείο εξετάσεις κεντρικό. Τα παιδιά από το δημοτικό ακόμα κάνουν φροντιστήρια προκειμένου να δώσουν εξετάσεις για τα πρότυπα, για τα ονάσια, με την κατηγοριοποίηση που έχει γίνει με την ευθύνη και αυτή τη κυβέρνηση, προκειμένου να πάνε εντός αγωγικών στο καλό σχολείο. Μετά μπαίνουν σε ένα μαραθώνιο εξεταστικό να προετοιμαστούν για τις πανελλαδικές. Το Λύκειο έχει απαξιωθεί ως βαθμίδα τελείως. Ένα πανάκριβο, να το πω εντός εισαγωγικών, σπορ που μπορεί να είναι από 500 έως 1500 ευρώ το μήνα. Βλέπουν τους γονείς τους να δουλεύουν 2 και 3 δουλειές, 13 ώρα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε αυτό το ακριβό εντός εισαγωγικών σπορ. Δεν μπορούν να διαθέσουν οι γονείς αντικειμενικά το χρόνο, τον ποιοτικό, έτσι ώστε να διαχειριστούν τα νέα προβλήματα, τα άγχη που έχουν οι μαθητές. Και βέβαια και εμείς στο σχολείο, επειδή ακριβώς έχουμε την πίεση της κάλυψης της ύλης, ειδικά στα λύκεια, της τράπεζας θεμάτων, το να μπορέσουν να βγει η ύλη με τις εξετάσεις, δεν έχουμε τη δυνατότητα, πολύ δύσκολα μας δίνει τη δυνατότητα, να διαθέσουμε χρόνο, να γνωρίσουμε τα παιδιά μας καλύτερα, να πάρουμε τέτοια μέτρα, τέτοιες πρωτοβουλίες μέσα στο σχολείο προκειμένου και τα παιδιά να αισθάνονται πιο άνετα και να ανοίγονται, να μπορέσουμε να ανοίξουμε τέτοιου τύπου συζητήσεις. Και βέβαια, λύση, όχι απλά δεν είναι λύση, να μην σκεφτεί η κυβέρνηση να φέρει αυτό που έχουμε ξανασυζητήσει στην εκπομπή σας, το Εθνικό Απολυτήριο, όπου θα κάνει τετραπλές πανελλαδικές εξετάσεις, δηλαδή θα τετραπλασιάσει το πρόβλημα. Και αυτό που αισθάνεται ένας
1: εκεί φτάσαν να κουβεντιάζουν, βλέπω σε αυτό που αποκαλούν διάλογο και διαβούλευση, να κουβεντιάζουν μέχρι και εξετάσεις στο δημοτικό.
0: Ναι, θα υπάρχει το ατομικό πορτφόλιο όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις από το δημοτικό και σε άλλους, πέρα από τα μαθήματα και σε άλλες, το είχαμε συζητήσει, και σε άλλες, να το πω, δραστηριότητες, και βέβαια πανελλαδικού τύπου εξετάσεις, πρώτη, δευτέρα, τρίτη λυκείου και επιπρόσθετες μετά πανελλαδικές. Μετά τις απολυτήρες της τρίτης λυκείου. Καταλαβαίνω ότι αυτό όχι μόνο δεν θα λύσει το πρόβλημα, θα το μεγενθύνει και θα είναι πολύ λίγα τα παιδιά που θα αντέχουν να διαχειριστούν αυτό το άγχος, αυτή την πίεση που θα καταφέρουν να τελειώνουν το σχολείο, το γενναίο λύκειο και να δίνουν εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Αλλά βέβαια δεν είναι μόνο το σχολείο και το τι αντιμετωπίζει ένας μαθητής που δημιουργεί τέτοια, να το πω έτσι, φαινόμενα. Γνωρίζουμε καλά και στην εκπομπή, το έχετε συζητήσει αρκετές φορές, το που ζει ένας μαθητής. Ζει σε μια κοινωνία, σε ένα κράτος όπου η βία περισσεύει. Άκουγα που λέγατε πριν για την αστυνομία. Όταν ένας μαθητής του πέφτει το σοβά στο κεφάλι, ή φτάνει Νοέμβρη, μήνα ή Δεκέμβρη και δεν έχει καθηγητή, δηλαδή το ελληνικό σύνταγμα γίνεται κουρελόχαρτο, αυτό που λέει μέσα ως αρχή ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση, τότε δεν παρεμβαίνει ούτε η δικαιοσύνη ούτε καμία αστυνομία. Όταν όμως ο ίδιος κινητοποιηθεί για να πει ακριβώς ότι είναι απαράδεκτο 2026 να μην έχω ένα ασφαλές κτίριο ή να μην έχω καθηγητές στο σχολείο μου, τότε η αστυνομία παρεμβαίνει, κάνει προληπτικές συλλήψεις. Με τον απαράδεκτο νόμο περί διατάραξης του μαθήματος πάει και στο απτόφορο. Παρακολουθεί ένα κοινωνικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εγκλημάτων, των τεμπών, των ατιμόρυτων εγκλημάτων, των τεμπών, της Γιολάντα και όλα τα υπόλοιπα που ζούμε. Παρακολουθεί έναν κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο που ο καθένας μπορεί να μπουκάρει σε όποια χώρα θέλει, να βομβαρδίζει, να σκοτώνει, να παγάγει προέδρους. Παρακολουθεί δηλαδή μια κοινωνία και ένα κράτος άδικο, βίαιο, που όταν αυτός πάει να αντιδράσει, γίνεται ακόμα πιο βίαιο απέναντι στο μαθητή ή στη μαθήτρια, ενώ δεν γίνεται καθόλου βίαιο, μην να πω ότι λειτουργεί και βοηθητικά, σε αυτούς που έχουν πραγματικά την εξουσία.
1: Πείτε μου, κύριε Καργόπουλε, εσείς.
0: Άρα
1: είστε...
0: όλο αυτό. Ναι, πείτε μου.
1: Είστε οι άνθρωποι ως δάσκαλοι. Μιλάω πια και για την εμπειρία σας ως συλλογικού φορέα, ΟΛΜΕ, αλλά και τη δική σας προσωπική εμπειρία. Είστε ένας μάχημος καθηγητής. Έχουμε μια κοινωνία που με βάση τις στατιστικές μετρήσεις, τα δικά τους τα στοιχεία, το 30% της ζήτησε.

0: σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας, με εκρηκτικά ποσοστά σε ηλικίες ανηλίκων μέχρι 17 έτη. Εσείς αυτό το αποτύπωμα το βλέπετε μέσα στις τάξεις?
1: Υπάρχει, καθώς υπάρχουν πολλά παιδιά που υποσιτίζονται. Όταν σας λέω υποσιτίζονται, κανονικά. Και λέω και πάλι, για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν, για να ζήσουν, να διαχειριστεί δηλαδή η οικογένεια, αναγκάζονται οι γονείς και κάνουν 2 και 3 δουλειές. Το βλέπουν αυτά τα παιδιά. Και όταν το βλέπουν αυτά τα παιδιά, λέει, και εγώ τι θα κάνω τελικά σε αυτή την κοινωνία? Και όταν αντιδράσω, μετά τι μου λένε? Κάτι θα βγάσω και μην κάνεις τίποτα. Εμείς θεωρούμε ότι ως εκπαιδευτικοί πρέπει να αναδείξουμε σε αυτά τα παιδιά ότι αυτό το μέλλον δεν τους αξίζει. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου αυτά τα παιδιά να μάθουν να γνωρίζουν, να αναλύουν την κοινωνική και τη φυσική πραγματικότητα για να μπορούν να την αλλάξουν. Και να την αλλάξουν συλλογικά και όχι να εσωτερικεύουν την πίεση, την αδικία, τη βία και να νομίζουν ότι αυτό είναι ατομική υπόθεση του καθενός και αυτό το πράγμα να τα καταβάλει. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, βγάλαμε και έχει βγει και μια συζήτηση που γίνεται, να το πω έτσι, στη δημόσια σφαίρα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το πώς ξεκινάει. Δεν θέλω να αναφερθώ στην επιστολή, το πώς ξεκινάει αυτή η επιστολή. Και είναι, πώς να το πω, και ως γονέα και ως εκπαιδευτικό με πληγώνει. Και πραγματικά θέλουμε να αντιστραφεί αυτό το πράγμα. Και να πούν τα παιδιά, όχι δεν αντέχουμε ή θα ζήσουμε σε έναν άλλο κόσμο καλύτερα, ότι δεν μας αξίζει ο κόσμος που μας κληρονομείται και θα τον αλλάξουμε.
0: Όσολμε, τι σκέφτεστε? Εμείς τι μπορείτε να κάνετε μετά από
1: εμείς
0: αυτό?
1: Εμείς σκεφτόμαστε ότι πρέπει να πιέσουμε καταρχήν όσον αφορά την ειδικότητά μας, τον τομέα μας, να πάρει τα απαραίτητα μέτρα του Υπουργείου Παιδείας. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση να συνεχίσει να υπάρχει στα σχολεία, να πηγαίνουν το κακό στιγμή αυτά που λέμε για το Εθνικό Απολυτήριο. Πρέπει να στηριχτούν τα παιδιά, να στηριχτούν οι γονείς, να στηριχτούν οι εκπαιδευτικοί. Γιατί νομίζετε είναι εύκολο να διαχειριστεί ένας εκπαιδευτικός στο σχολείο αυτή την κατάσταση τις επόμενες μέρες? Ποιος θα το στηρίξει? Ή θα λειτουργούμε στο κασίδι το κεφάλι από την εμπειρία μας και από την ευαισθησία μας? Χρειάζεται επαγγελματισμός και σε αυτά τα θέματα. Τι να σας πω τώρα, στο σχολείο, θυμάστε που είχαμε ένα περιστατικό με ένα μαχαίρο μας σε ένα σχολείο στο κέντρο της Αθήνας. Από μαθητή σε μαθητή, το θυμάστε. Ζητήσαν οι συνάδελφοι εκεί, τουλάχιστον ο κοινωνικός λειτουργός σε αυτό το σχολείο να είναι κάθε μέρα, ο οποίος είναι ένας συνάδελφος που κάνει δουλειά. Ο κοινωνικός λειτουργός, όχι μια φορά την εβδομάδα, ούτε σε αυτό το σχολείο. Φύλακα σε αυτό το σχολείο φέρανε πριν ένα μήνα. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική. Λέω ως κλάδος, πώς να το πω, απαιτούμε να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα του Υπουργείου προκειμένου να μπορέσουμε να το στήξουμε. Και βέβαια, το σχολείο δεν μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα από μόνο του, να το οξύνει, γίνεται όπως γίνεται τώρα. Με τα μέτρα που παίρνονται και έτσι όπως λειτουργεί. Δεν μπορεί να το λύσει από μόνο του. Και ως εκπαιδευτικοί, αυτό σας είπα, το βασικό μας καθήκον είναι να δείξουμε σε αυτά τα παιδιά με το παράδειγμά μας καταρχήν, αλλά και με τη συζήτηση μες στην τάξη, ότι αυτό που του συμβαίνει δεν είναι φυσικό φαινόμενο, δεν μπορεί να συμβαίνει για πάντα και αυτοί να μπορούν να κάνουν τίποτα και να το κοιτάνε, πώς να το πω, και να το λαμβάνουν σε κάτι σαν προσωπικό βάρος. Μπορούν να το αλλάξουν τα παιδιά μας. Και θα είμαστε πραγματικά περήφανοι όταν τα παιδιά μας καταφέρουν να το αλλάξουν. Και ζουν σε μια κοινωνία αδίκαιη, χωρίς πόλεμο, χωρίς φτώχεια, χωρίς πίεση, που κάθε άνθρωπος θα μπορεί να κάνει μια δουλειά, όποια και αν είναι αυτή, είτε σπουδάσει, είτε δεν σπουδάσει, είτε κάνει ένα τεχνικό επάγγελμα, είτε επιστημονικό, και από τη δουλειά του να μπορεί να ζει, να δουλεύει με αξιοπρεπείς συνθήκες, αξιοπρεπές ωράριο, προκειμένου να αναπτύσσει την προσωπικότητά του ως εργαζόμενος. Αυτό θέλουμε από τα παιδιά μας. Και όχι αυτό το βάρος να τα καταβάλει και να φτάνουμε σε τέτοια τραγικά φαινόμενα.
0: Θέλω να σας διαβάσω, έχει έρθει ένα μήνυμα από την Εφέλη. Θέλω να τα ακούσετε μαζί μας. Λέει λοιπόν η Νεφέλη, φέτος μαζί με τόσα άλλα παιδιά δίνω και εγώ πανελλήνιες εξετάσεις. Το άγχος και η κούραση, η δική μου όπως και κάθε άλλου παιδιού που γνωρίζω, είναι τεράστια. Έχουμε αγαναχτήσει, πιεζόμαστε καθημερινά, έχουμε αμφιβολίες, έγνοιες και φόβο για το μέλλον σε μια χώρα και ένα σύστημα που δεν μας υπόσχεται τίποτα. Η καταπίεση και το στρες λόγω των εξετάσεων, όπως και όλα τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, παραβλέπονται ή αντιμετωπίζονται με συμπόνια, χωρίς όμως να αλλάζει κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτά λέει η Νεφέλη.
1: Αυτά τα αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα και αυτές και εξετάσεις. Να πω κάτι. Είναι και στρέβλος ο τρόπος, δηλαδή η ουσία τους στο πώς γίνονται. Ας πω, δεν είναι ότι είναι μια αξιολόγηση των μαθητών το τι πρέπει να ξέρει ένας μαθητής, π.χ. στη βιολογία, στη χημεία, για να μπορεί να παρακολουθήσει την ιατρική, αν μπει μέσα, ή το χημικό ή το φυσικό. Δηλαδή, κάποιες απαραίτητες γνώσεις να τις ελέγξει προκειμένου το παιδί να μπορεί να τα απεξέλθει μετά. Είναι διαμορφωτικού χαρακτήρα ταξινομικού. Δηλαδή, ακούμε κάτι γελοιότητες, επειδή έπεσε εύκολη χημεία φέτος, θα παίξει δύσκολη βιολογία για να κανονικοποιηθεί βάση ιατρικής ή των πολυτεχνείων. Τώρα, μιλάμε.

0: πάνω στις ψυχές των παιδιών μας, των μαθητών μας, παίζεται ένα παιχνίδι, ακριβό παιχνίδι, να τα λέμε και αυτά, πολύ ακριβό παιχνίδι, ακριβοπληρωμένο και χωρίς κανένα νόημα παιδαγωγικό έτσι όπως γίνεται. Δηλαδή πραγματικά πρέπει το σχολείο να αποκτήσει το ρόλο που πρέπει να έχει. Να διαμορφώνει ανθρώπους οι οποίοι να γνωρίζουν το τι πραγματικά τους συμβαίνει στο κοινωνικό και το φυσικό περιβάλλον, να έχουν εκείνες τα απαραίτητες γνώσεις και τα εφόδια προκειμένου ως άνθρωποι, ως πολίτες, ως εργαζόμενοι να είναι δυναμικοί, ανεξάρτητοι, να τραβάνε το κάρο της ιστορικής εξέλιξης και κοινωνίας προς τα μπρος. Αν κάποιοι μαθητές επιλέγουν να σπουδάσουν, να κάνουν ένα επιστημονικό επάγγελμα να το κάνουν, όσοι μαθητές επιλέξουν να κάνουν ένα τεχνικό επάγγελμα να το κάνουν, όλοι να αμείβονται αξιοπρεπώς, να ζουν αξιοπρεπώς ανεξάρτητα από τι δουλειά κάνουν και βέβαια κριτήριο για το ποιος θα σπουδάσει δεν μπορεί να το πόσα χρήματα έχει η οικογένεια στην τσέπη, ούτε να δουλεύει νύχτα μέρα η μητέρα και ο πατέρας προκειμένου να καταφέρει το παιδί να σπουδάσει. Κριτήριο να είναι η θέληση, η κλίση που έχει ο κάθε μαθητής για το τι θα κάνει μετά το σχολείο.
1: Κύριε Καραγκούπουλε, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Real FM.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καινού.gr.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά.

0: Να μην το ξεχάσω. Το κους με κάπα.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κινέζικο τάνκερ γεμάτο πετρέλαιο διέσχισε το στενό του Ορμούς λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση αύριο στο Πεκίνο των προέδρων Τραμπ και Σι. Στο επίκεντρο το πόλεμο στο Ιράν και οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών. Σε καραντίνα πάνω από 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου στον Μπορντό της Γαλλίας έπειτα από θάνατο 90χρονου λόγω οξείας γαστρεντερίτιδας. Άλλοι 50 εκδήλωσαν συμπτώματα, περισσότερα στο real.gr. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Μερσίνα της Τουρκίας. Ένας εργαζόμενος έχει χάσει τη ζωή του.

0: Στους 97,8.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: και λέει διαφορά και θέλει να σχολιάσω. Φίλε, έχουμε πει ότι κάνουμε πολύ σοβαρές προσπάθειες να είμαστε μια πολύ σοβαρή εκπομπή. Όχι να ασχοληθώ τώρα και με τη βούλτεψη. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια πολύ πολύ σοβαρή, πολύ σημαντική δημοσιογραφική αποκάλυψη που αφορά το έγκλημα των Τεμπών και όλα αυτά τα χρόνια. Τι συμβαίνει στα τρένα μετά το έγκλημα των Τεμπών. Είναι μια αποκάλυψη που έγινε από τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο, τον Άρη Χατζηγεωργίου, στο Data Journalist. Δεν θα σας πω περισσότερα γιατί πάμε κατευθείαν στον Άρη. Άρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Πες μας περί τίνος πρόκειται.
1: Πρόκειται για ένα ακόμα επεισόδιο αυτής της τεράστιας επιχείρησης επικοινωνιακής διαχείρισης που βλέπουμε να εξελίσσεται αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς. Ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα και έγκλημα έχει αναχθεί σε μια τεράστια ένα τεράστιο σχέδιο επικοινωνικής διαχείρισης για να βγει η κυβέρνηση όχι μόνο να βγει αλόβητη αλλά και να εξυπηρετήσει και τα συμφέροντα που τέλος πάντων με τα οποία συνδέεται και να κερδίσει χρόνο. Το ζητούμενο δυστυχώς είναι να κερδίζει χρόνο. Έχουμε λοιπόν εδώ να κάνουμε με ένα κεφάλαιο σημαντικό αυτής της υπόθεσης, με τη φωτιά που ξέσπασε μετά τη σύγκρουση των τρένων και το γιατί αυτή η φωτιά σκότωσε κόσμο πιο πολύ από αυτούς που σκοτώθηκαν, όχι πιο πολύ, περισσότερους ανθρώπους. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που επέζησαν τη σύγκρουση και χάθηκαν από τη φωτιά. Το θυμόμαστε αυτό κάποια στιγμή. Το συνειδητοποίησαμε μάλλον τότε που βγήκαν τα ηχητικά, δεν ξέρω αν το θυμάστε, το 24.
0: Που μίλαγαν τα παιδιά, μετά τη σύγκρουση.
1: Και η Μάρθη, του κ. Ψαρόπουλου και τη κ. Κραστιανού, η κόρη, και που μιλούσαν και έλεγαν ότι δεν έχουμε οξυγόνο. Και τότε συνειδητοποίησαμε όλοι ότι υπήρξε ένα έγκλημα σε στάδια. Το στάδιο λοιπόν αυτό άρχισε να διερευνάται με τεράστια καθυστέρηση. Γενικά ξέρουμε ότι η διερεύνηση έγινε με το χείριστο τρόπο. Το κομμάτι λοιπόν της φωτιάς άρχισε να το ψάχνουν, ας πούμε, οι εμπειρογνώμονες με μεγάλη καθυστέρηση και μόλις ουσιαστικά φέτος βγήκε ένα πόρισμα που έλεγε ότι τα καθίσματα των τρένων, γιατί το βασικό, ας πούμε, έφλεκτο υλικό σε ένα βαγόνι είναι τα καθίσματα. Έλεγε λοιπόν ότι τα καθίσματα των τρένων, των συγκεκριμένων τρένων, έχουν πρόβλημα. Δεν είναι στις προδιαγραφές. Τα τρένα κανονικά είναι φτιαγμένα έτσι ώστε ακόμη και όταν κάτι συμβεί να μειωθούν οι κίνδυνοι μετά από αυτό που συμβαίνει. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά προέκυψε ένα άλλο ερώτημα. Τα καθίσματα όλων των άλλων τρένων, πέραν εκείνων που συμμετείχαν στο δυστύχημα, είναι ασφαλή?
0: Και τότε και σήμερα.
1: Ναι, βεβαίως. Για τα ίδια τρένα μιλάμε. Mm-hmm. Στο ερώτημα λοιπόν αυτό δεν δόθηκε απάντηση τότε. Κακός ή καλός, δεν δόθηκε. Για μένα κακός. Απλώς τότε ο φορέας που έκανε τη διερεύνηση, αυτός που τον μάθαμε ότι λέγεται Εόδασα, έλεγε ότι πρέπει να ψάξουν ο ΣΕ και η Hellenic Train να κάνουν μια έρευνα στα καθίσματά τους. Και έλεγε αυτή η έρευνα να γίνει με την επιστασία της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Αυτή λοιπόν η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων υποτίθεται πως έκανε μια έρευνα και έφτιαξε ένα πόρισμα.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω εδώ, αν θυμάμαι καλά Άρη, και αυτή η έρευνα που έκανε η ΡΑΣ έγινε μόνο μετά από εξώδικη διαμαρτυρία συγγενών.
1: Πολύ σωστά. Ουσιαστικά, αν δεν υπήρχαν αυτά τα εξώδικα, μπορεί όλα αυτά να είχαν μείνει σε κάποιο σιρτάρι. Πολύ σωστά τα λέει, δύο εξώδικα, σωστά. Λοιπόν, ξεκίνησε αυτή η έρευνα και προέκυψε ένα πόρισμα. Το πόρισμα αυτό υπάρχει από τις αρχές Απριλίου. Mm-hmm. Και δεν δημοσιοποιείται πουθενά. Δεν δημοσιοποιείται καν ότι βγήκε ένα πόρισμα. Δηλαδή, εννοούμε στα βασικά μιας δημόσιας αρχής, ανεξάρτητης υποτίθεται, πρέπει κάπου να δημοσιεύει τις αποφάσεις της. Κάναμε ένα πόρισμα. Και μάλιστα γιατί με βάση αυτό το πόρισμα καλείται σε ακρόαση η εταιρεία, η Hellenic Train. Καλείται την επόμενη εβδομάδα, 21 του μηνός. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα επίσημα καταχωρημένο στη διάβγεια, σε κάποια ανακοίνωση ότι κάναμε κάτι και

0: καλούμε για ακρόαση. Σε προηγούμενα απορρίμματα που έχουν βγει, υπήρχαν αυτά τα αποτελέσματα δημοσιευμένα, κανονικά. Εδώ πλέον έχουμε μια απίστευτη μυστικοπάθεια. Αυτό λοιπόν το πόρισμα εξασφαλίσαμε και δημοσιεύσαμε τα βασικά του συμπεράσματα.
1: Και είναι το πόρισμα, Άρη, που επιβεβαιώνει περίτρανα πια ότι δεν υπήρχε πυρά ασφάλειας στα καθίσματα, δεν υπάρχει πυρά αντοχή. Και τότε και τώρα.
0: Το λέει με έναν τρόπο τεχνοκρατικό. Λέει ότι δεν μας δόθηκαν πιστοποιητικά.
1: Από την Hellenic Train.
0: Από την Hellenic Train, μπράβο. Το λέει έτσι. Δεν λέει ότι εμείς ψάξαμε τα καθίσματα ένα-ένα ή κάναμε έρευνα, ας πούμε. Έγινε και ένας, η αλήθεια είναι ότι έγινε και ένας ευνηδιαστικός έλεγχος που διαπίστωσε πράγματα, αλλά το βασικό έβριμα είναι ότι ενώ με επιμονή η Εθνική Αρχή Ιράς ζήτησε από τη Hellenic Train, φέρτε μας πιστοποιητικά. Πείτε μας, να δείξτε μας χαρτιά που να λένε ότι τα καθίσματα που έχετε στα τρένα σας, αυτοί που τα φτιάχνουν, έχουν ένα πιστοποιητικό που λέει ότι ακολουθεί τις προδιαγραφές αντοχής στη φωτιά. Αυτά τα πιστοποιητικά λοιπόν δεν δόθηκαν πουθενά. Δεν βρέθηκαν πουθενά και αυτό καταγράφει ως παράβαση το πόρισμα που αποκαλύψαμε στους data journal.
1: Άρα λοιπόν αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι, καταρχάς γνωρίζουμε ότι δεν υπήρχε καμία πυρά ασφάλειας στα καθίσματα και αυτό μετά από τους ελέγχους στο γερμανικό εργαστήριο που έπρεπε πάλι οι συγγενείς να τρέξουν και ναι, οι δημοσιογράφοι να ρωτάνε τον Μαρινάκη
0: να
1: 44 φορές.
0: Βεβαίως, να ρωτάει ο Χρήστος τον Μαρινάκη και να του λέει γιατί δεν υπάρχει αυτό, γιατί δεν έχουν τα αποτελέσματα, μήπως δεν έχουν πληρωθεί τα 3.000 που χρωστάμε στο γερμανικό εργαστήριο, ο Χρήστος Αβραμίδης. Και να πιέζεται ένα ολόκληρο σύστημα γιατί για 3.000. Και ήρθαν τελικά αυτά τα αποτελέσματα, ήρθαν, σου θυμίζω, τον Αύγουστο του 25, μόλις έκλεισε η δικογραφία, για να μην μπήκε μέσα στη δικογραφία καμιά σχετική αναφορά, έγινε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, την προηγούμενη είχε κλείσει, την ανάκριση ο κύριος ανακριτής. Δεν μπήκε το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου, ναι, για την μη πυρά ασφάλεια.
0: Ναι. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα έμπαινε ούτως ή άλλως, διότι γίνονταν πολύ αργά εκεί.
1: Και να σε ρωτήσω, Άρη μου, σε αυτή την εταιρεία, την Hellenic Train, που τα τρένα της τότε στο έγκλημα του Ντεμπόν δεν είχαν πυρά ασφάλεια και τα οποία κινούνται σήμερα. Και σήμερα λέει η ρυθμιστική αρχή ότι και σήμερα 4 χρόνια μετά δεν έχει δώσει πιστοποιητικά ότι υπάρχει πυρά ασφάλεια στα τρένα της. Σε αυτή την εταιρεία είναι που το ελληνικό κράτος δίνει 62 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Βεβαίως, ναι. Τα δίνει κανονικότατα. Επιδότηση για να συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Ποιες είναι οι υπηρεσίες αυτές? 2 δρομολόγια ημερησίως στην Αθήνα Θεσσαλονίκη. Όλες οι βασικές υπόλοιπες. Και ο προστιακός στην Αθήνα. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές είναι για τον Α, Β, Γ λόγο, ο οποίος δεν φορτώνεται και στη Hellenic Train, γιατί αν τον φορτώνονταν εκείνη, θα έπρεπε υποχρεωτικά να σκοπεί η επιδότηση. Αλλά ο Ντάνιελ, χάλασαν σιδηροτροχές, κάνουμε 3 χρόνια να τις φτιάξουμε, αν και τις δώσαμε με απευθείας ανάθεση. Όλο αυτό το πράγμα είναι σαν να είναι στημένο ολόκληρο για να οδηγήσει στην απαξίωση το σιδηρόδρομο. Και αυτή η απαξίωση χειροτερεύει όσο μένουν σε εκκρεμότητα τέτοιου είδους θέματα. Δηλαδή, οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι συνεχίζουν να ταξιδεύουν με σιδηρόδρομο. Συνεχίζουν είτε γιατί το προτιμούν, γιατί είναι ένα πολύ καλό μέσον, σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο είναι ένα καλό μέσον, και οικολογικό και οικονομικό και άνετο. Άλλοι μπορεί να ταξιδεύουν λόγω άγνοιας. Αλλά για πολύ κόσμο υπάρχει αυτό το ερωτηματικό από πίσω. Τι γίνεται με την ασφάλεια? Φυσικά υπάρχουν ερωτηματικά και κενά. Και αποδεικνύεται ότι κανείς δεν σπέβδει, δεν νιώθει καμία πίεση να τα κλείσει αυτά τα κενά.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό, το χειρότερο είναι, αν μου επιτρέπεις, ότι επειδή έγινε και μια συζήτηση σχετική πριν βγει το πόρισμα και στη Βουλή, έκανε μια ερώτηση ο Μεϊκόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε και ο Κυρανάκης, που ήθελε να απαντήσει, όταν του είπε ότι πείτε μας τι γίνεται με τα τρένα που κυκλοφορούν, όχι με εκείνα τα τρένα που συμμετείχαν στο έγκλημα. Και η απάντηση ήταν ότι εγώ θα φέρω τρένα που θα είναι σύμφωνα με τις περιγραφές και κατά τρένα εκείνα δεν ξέρω γιατί ήμουν 3 χρονών.
1: Ήταν 3 χρονών, μάλιστα. Καλά κάνεις και θυμίζεις την απάντηση αυτή του Κυρανάκη. Να θυμίσω και εγώ την άλλη του Μαρινάκη προχτές,
0: ναι,
1: που όταν ρωτήθηκε ακριβώς για όλα αυτά, και για την πυρασφάλεια κτλ. Η απάντησή του ήταν, και το διαβάζω από εισαγωγικά, δεν είναι δουλειά μου να είμαι εγγυητής ασφάλειας. Αυτό είπε ο κύριος εκπρόσωπος του Μητσοτάκη, συνεχίζοντας, εκπροσωπώ μια κυβέρνηση η οποία έχει μια σειρά από πρωτοβουλίες πάρει για να είναι όλο και πιο ασφαλή τα τρένα. Τα ασφαλή τρένα είναι αυτά τα οποία εσύ αποκαλύπτεις, εσείς στο Data Journalist, ότι με βάση το πόρισμα πια, επίσημο πόρισμα της ΡΑΣ, το οποίο το έχουν χώσει ως επτασφράγη στο μυστικό σε κάποια γραφεία, γιατί όπως μας είπες δεν έχει δημοσιοποιηθεί, εσείς το αποκαλύψατε, λέει ότι 4 χρόνια μετά η Hellenic Trade, επιδοτούμενη με 60-62 εκατομμύρια το χρόνο από το ελληνικό κράτος, 4 χρόνια μετά το έγκλημα, δεν έχει παράσχει, δεν μπορεί να παράσχει πιστοποιητικά ασφάλειας σε ό,τι αφορά την πυραντοχή στα τρένα της.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Άρη μου, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
2: Real FM. Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
2: Α, και...
3: Εννοείται.
2: Με...
3: Ξέρω, ξέρω.
2: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: χανόμαστε. Μες στο δικό σου παραμύθι ξαναβρέσω το ξεχασμένο μονοπάτι σου.
1: Να στείλω χαιρετισμού στο Γιώργο. Ελένη μου, να είσαι καλά. Χαιρετισμού στην Ολυμπία, στην Ευαγγελία, στον Στρέιτζερ. Καλησπέρα στον Μανώλη. Καλησπέρα στην Κασιανή. Γιώργο, έκλεισε την ανάκριση ο κύριος ανακριτής. Μία μέρα πριν έρθει το πόρισμα τότε για την πυρασφάλεια από τα γερμανικά εργαστήρια. Έγινε χαμός κτλ. Κτλ. Και μετά τι κάνανε, το χώσανε σε ένα παράτημα, λέει, από κάτω και εκεί στη δικογραφία. Αυτό έγινε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαράηλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Στο μέτωπο του Ιράν για αρχή, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού εκτίμησε ότι ο έλεγχος των στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά ωφέλη και θα ενισχύσει τη διεθνή θέση της χώρας. Το Ιράν, όπως είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει αυτή τη στρατηγική θέση ως μοκλό ισχύος μέσω της στρατηγικής διαχείρισης των ασθενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τους New York Times τώρα, το Ιράν έχει αποκαταστήσει επιχειρησιακή πρόσβαση σε 30 από τις 33 πυραυλικές εγκαταστάσεις του κατά μήκος των ασθενών του Ορμούζ, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ουάσιγκτον, όπως αναφέρει το δημοσίευμα. Οι αξιολογήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών υποδηλώνουν ότι το Ιράν έχει ανακτήσει πρόσβαση στο 90% των υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκες και εκτόξεις πυράβλων σε εθνικό επίπεδο, αξιολογούμενες ως μερικώς ή πλήρως επιχειρησιακές πλέον.
1: Πού άλλο πάμε?
2: Στη Βρετανία, εκεί όπου μένεται η πολιτική. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ προφανές ότι η εξουσία του Στάρμερ έχει εξασθενήσει λόγω της εσωκομματικής αυτής εξέγερσης, η οποία ακολούθησε τα πολύ βαριά αποτελέσματα των εκλογών της προηγούμενης εβδομάδας. Περίπου 80 βουλευτές, να θυμίσουμε, του κόμματος συνεργατικών έχουν δημοσιοποιήσει μία επιστολή με την οποία ζητούν να παραιτηθεί ο Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού.
1: Μάλιστα. Να σου πω κι εγώ μία είδηση από το Διεθνές.
2: Βεβαίως.
1: Προχτές ήταν τα πανηγύρια της Μπαρτσελόνα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ισπανία.
2: Υπάρχει.
1: Τα παρακολούθησες? Το Γιαμάλ τον είδες?
2: Και τον Καμάρωσα.
1: Και τον Καμάρωσες. Για να ξέρουν και οι υπόλοιποι, λοιπόν, ο Γιαμάλ είναι ένας από τους καλύτερους παίχτες, ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Δεν ξέρουμε τι θα κατακτήσει στη ζωή του στο ποδόσφαιρο. Όταν φτάσει στα χρόνια του Μέση, έχει τα μισά χρόνια του Μέση, τα μισά. Είναι 18 χρονών ο Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ, λοιπόν, που είναι 18 χρονών, πανηγυρίζοντας στην Ισπανία για το πρωτάθλημα της Μπαρτσελόνα, πανηγύρισε με τη σημαία της Παλαιστίνης. Τι σχέση έχει αυτό τώρα με το Μέση? Έχει σημασία, διότι ενώ χαριεντίζεται ο Μέση με τον Τραμπ, ο Γιαμάλ στην Ισπανία πανηγυρίζει, ξαναλέω, με τη σημαία της Παλαιστίνης. Συμπέρασμα. Έχει τα μισά χρόνια του Μέση, αλλά σίγουρα ήδη από τώρα έχει διπλάσιο ύψος από το Μέση. Αυτό είναι το συμπέρασμα.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
5: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάς.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
3: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
2: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
3: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
4: Real FM. Η ώρα είναι 9.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Υψηλού γεωπολιτικού ενδιαφέροντος είναι η επίσκεψη που πραγματοποιεί από σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του αύριο με το Xi Jinping.

0: Πινκ. Η κρίση με το Ιράν και οι εμπορικές σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας θα βρεθούν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο ηγετών. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ γεμάτο ιρανικό πετρέλαιο διέσχισε το Ορμούζ. Πρόκειται για το τρίτο πλοίο που περνά από τα στενά από την έναρξη του πολέμου. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν θα γίνει ανεκτή, εξέπεμψε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντησή του με τον Κροάτη ομολογό του. Συνεχίζονται οι προκλήσεις Άγκυρας στο Αιγαίο μετά από την παρενόχληση πλοίου που πόντιζε καλώδιο στην Πάλαια. Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο ανατολικά της Ρόδου και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. Επίσης, στην ίδια θαλάσσια περιοχή σημειώθηκαν τρεις παραβάσεις των κανόνων αέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών από κατασκοπευτικά τουρκικά αεροσκάφη. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι χώρες υποδοχής επιβατών του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο εκδηλώθηκε ο Χανταϊός. Στη Γαλλία εξετάζονται 22 ύποπτα κρούσματα με τον Εμμανουέλ Μακρόν να δηλώνει ότι η χώρα υιοθετεί πλέον αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο. Παράλληλα, σε καραντίνα έχουν τεθεί 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο που κατέπλευσε στο λιμάνι του Μπορντό μετά το θάνατο ενός επιβάτη από οξία γαστρεντερική λίμωξη. Αρχές αποκλείουν οποιαδήποτε σύνδεση με το Χανταϊό. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών όπως βιασμοί και βαριά σεξουαλική κακοποίηση απήγγειλε σε παιδίατρο η γερμανική εισαγγελία του Πότσνταμ στο Βραντεβούργο. Πολλά από τα αδικήματα διεπράχθησαν σε νοσοκομεία εν ώρα υπηρεσίας. Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία μετά από ισχυρή έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Μερσίνα. Ένας εργαζόμενος έχει χάσει τη ζωή του.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 σε εξέλιξη στο δεύτερο ημίχρονο για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League. Για την Basket League, ο Ολυμπιακός νίκησε με 117-76 τον Κολοσσό Ρόδου στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ στους 27 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Η δική μου φυσική γενιά, σε ηλικία εννοώ φυσική, τα έκανε σκατά. Η δική μου γενιά σήμερα κυβερνάει. Συγγνώμη γι' αυτό.

0: Δεν μιλάς.
1: Ναι. Δεν μιλάς, τι να πεις.
0: Έχουμε σήμερα, μία ημέρα μετά, αποφασίσει ως κοινωνία κάτι, έχουμε πάρει κάποιες πρωτοβουλίες, ναι, ναι, έχουμε βρει κάποιους τρόπους. Δεν ξέρω, έχουμε κάνει κάτι.
1: Ναι, βρήκαμε στοιχεία από την Ελστάτ, από την κλίμακα, και τα έχουμε πετάξει από εδώ και από εκεί. Έχει βγάλει η ΕΣΥΑ ανακοίνωση και ζητάει χρηστή διαχείριση των πληροφοριών και να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Έχουν βγάλει τα σχολεία ανακοινώσεις και λένε, κάποια δεν ξέρω αν το έχουν κάνει όλα, και υπενθυμίζουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο το υπενθυμίζουν. Βέβαια κάποιοι ακροατές χθες βγήκαν και το είπανε και αυτό, ότι πρέπει τα παιδιά να προσέρχονται στο σχολείο προσεκτικά ενδεδειμένα και να μην προκαλούν. Αυτό όμως λέει δεν, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί περιορισμό της προσωπικής έκφρασης. Θα τη διαβάσω στην ανακοίνωση.
0: Σε κοιτάζω, είδες, δεν το έχω πάρει είδηση γι' αυτό. Αυτή την είδηση, την φοβερή, δεν την έχω πάρει είδηση.
1: Αμέ, θα σου πω αμέσως. Θα σου πω ακριβώς τη διατύπωση.
0: Αυτό από πού μας προκύπτει.
1: Έτσι μας προκύψε, ξέρω εγώ. Και χθες και ακροατές λέγανε, υπήρξε δηλαδή χθες ακροάτρια που είπε ότι τα κοριτσάκια να βάλουν τις κυλίτσες μέσα και να ντυθούν. Άσχετο.
0: Ναι.
1: Και γενικά, όταν αντέδρασα, ότι... μου είπαν και λες ότι μην πιάνεις ο κράτης από τα μούτρα. Ναι.
0: Γενικά νομίζω ότι λιγάκι την μπάλα τη ρίχνουμε δεξιά και αριστερά. Ναι, έτσι. Δεν την έχουμε μέσα.
1: Είναι δεδομένο. Κοίτα, εμείς δεν φταίμε ούτως ή άλλως ποτέ. Ποτέ δεν φταίμε εμείς.
0: Δηλαδή, αυτός ο συναγερμός που χθε

0: Λέγαμε και εσύ έλεγες ότι έπρεπε να υπάρξει.
1: Ποιος είναι γνωμός?
0: Αυτό που έλεγες χθες. Δεν νομίζω ότι άκουσαν τίποτα τα δικά μου τα αυτιά.
1: Του δώσανε τα στοιχεία που δημοσιεύουν όλα τα site. Έχουν καταγράψει το 2024 πάνω από μία αυτοκτονία την ημέρα.
0: Ναι, τα στοιχεία εγώ θα πω ότι καλώς τα δίνουν. Από εκεί και πέρα τι κάνουν.
1: Καλό ξημέρωμα. Πάμε.
0: Ωραίες οι καταγραφές.
1: Πάμε, ανακοίνωση. Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, σας θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η σχολική κοινότητα του ΤΑΔΕ, δεν έχει σημασία ποιο σχολείο είναι, δεν το λέω, στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, στην καλλιέργεια παιδαγωγικού κλίματος και στην τήρηση βασικών κανόνων που συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε για τη συνεργασία σας, ώστε οι μαθητές και μαθήτριες να προσέρχονται στο χώρο με ευπρεπή και κατάλληλη για το σχολείο ενδυμασία που να συνάδει με τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ειδικότερα θα θέλαμε να αποφεύγονται ενδυματολογικές επιλογές όπως πολύ κοντά σορτσάκια, ιδιαίτερα αποκαλυπτικά ή προκλητικά μπλουζάκια, μπλουζές τύπου μπουστάκι, crop tops μέσα σε παρένθεση, ή αντίστοιχα ενδύματα που δεν θεωρούνται κατάλληλα για το σχολικό χώρο. Η παρούσα υπενθύμηση δεν αποσκοπεί στον περιορισμό της προσωπικής έκφρασης των παιδιών, αλλά στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που προάγει το σεβασμό, τη συγκέντρωση μαθησιακή διαδικασία και την ομαλή συνύπαρξη όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Σας ευχαριστώ.

0: μια μέρα μετά την προσπάθεια δύο παιδιών να αυτοκτονήσουν, εκ των οποίων το ένα έχει χάσει τη ζωή του. Δεν έχει αλλάξει κάτι την τελευταία ώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο.
1: Όχι.
0: Λέμε πως έχω χάσει κάτι την τελευταία ώρα, γι' αυτό ρωτώ. Λοιπόν.
1: Νομίζω ότι
0: βεβαίως,
1: αυτές βεβαίως, είναι κάποιες ανακοινώσεις οι οποίες βγαίνουν κατά καιρούς έτσι από τα σχολεία.
0: Αυτές βγαίνουν στην αρχή του σχολικού έτους.
1: Και όταν,
0: ναι, βεβαίως, η
1: και όταν ανοίγει ο καιρός λιγάκι.
0: Ναι, βεβαίως δηλαδή, η ανακοίνωση αφορά αποκλειστικά τα κορίτσια.
1: Ναι, βέβαια τα κορίτσια.
0: Δεν το αναφέρει.
1: Αλλά το crop top.
0: Ναι, δηλαδή ναι. Πολύ κοντά σορτσάκια αγόρι να φορέσει δεν γίνεται. Ναι. Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά ή προκλητικά μπλουζάκια να φορέσει αγόρι σπάνιο. Πρέπει να είναι τσίτα το μπλουζάκι.
1: Ναι.
0: Και ο άλλος να έχει six pack, να έχει κοιλιακούς και τέτοια. Δεν είναι
1: δύσκολο.
0: Όπως
1: και να έχει. Αυτό εντάξει είναι μια ανακοίνωση. Μπλουζάκι
0: που μπλουζάκι αγόρι αποκλείεται. Ή αντίστοιχα ενδύματα που δεν θεωρούνται κατάλληλα για το σχολικό χώρο. Φαντάζομαι να πάει κανένας, ξέρω εγώ, με στολή Δράκουλα. Και να μην είναι περίοδος αποκρεών.
1: Ναι. Νομίζω ότι αυτές οι ανακοινώσεις, αυτή η ανακοίνωση, δηλαδή δεν ξέρω αν βγήκε και σε άλλα σχολεία σήμερα. Δεν έχω ιδέα.
0: Εμένα μου ήρθε πάντως.
1: Ναι, σου ήρθε ένα. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Και όταν τότε λέω α.
1: Να το προωθήσεις αρμοδίως. Όταν,
0: ναι,
1: αυτό
0: όταν το είδα, λέω α, λέω ωραία. Ανακοίνωση, λέω βγήκε ανακοίνωση, κάτι θα λένε για το περιστατικό. Και είδα, λέω για τον τίσιμο, λέω κάτι ξέρουμε που δεν ξέρω. Σωστά, να σου πω.
1: Νομίζω ότι ξανά η συζήτηση, πέραν αυτής της ανακοίνωσης, νομίζω ότι ξανά αυτή η συζήτηση έχει πάει αλλού. Έχει πάει σε άλλα πράγματα. Δεν επικεντρωνόμαστε αυτή τη στιγμή στο τι έχει συμβεί, τι αποτύπωμα έχει αυτό στην κοινωνία, τι σημαίνει για την κοινωνία όλο αυτό και πώς αυτό μπορεί να αφυπνίσει αυτούς που πρέπει να αφυπνίσει.
0: Τι αποτύπωμα έχει στην κοινωνία. Νομίζεις ότι η κοινωνία είναι στρωμένη με χιόνι και αφήνει πάνω της κάποιο αποτύπωμα. Χεστήκαμε! Δεν είναι τα δικά μας παιδιά. Πάμε παρακάτω.
1: Δεν θα πάμε
0: εμείς παρακάτω. Δεν κάνουμε λάθος.
1: Δεν θα πάμε παρακάτω, δυστυχώς.
0: Όχι, δεν κάνουμε λάθος εμείς.
1: Δυστυχώς δεν κάνουμε λάθος εμείς. Σε αυτή την περίπτωση, εγώ αυτό που βλέπω, Μανώλη μου, είναι ότι δεν υπάρχει η αντίληψη δεν είναι τα δικά μας παιδιά, οπότε δεν μας νοιάζει. Τουλάχιστον δεν είναι γενικευμένο αυτό. Εγώ αυτό που ακούω και βλέπω και με ανθρώπους με τους οποίους έχω μιλήσει είναι ότι αυτή η ιστορία έχει πραγματικά σοκάρει και έχει προβληματίσει πάρα πολλοί γονείς. Πάρα πολύ. Πολλοί γονείς δηλαδή χθες πήγανε στα σπίτια τους και μιλήσαν με τα παιδιά τους, τα πήρανε μια αγκαλιά. Ειδικά τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, σε δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Νομίζω ότι αυτές οι δύο εβδομάδες είναι
0: κάτι
1: οι πιο.
0: Παραπάνω.
1: Είναι έτσι, οι δύο εβδομάδες που τα παιδιά τα δίνουν όλα. Έτσι. Βγαίνει και όλη η κούραση στη τελική ανάλυση αυτής της διαδικασίας, γιατί είναι μια κοπιώδης διαδικασία. Το ερώτημα το δικό μου είναι ότι πέραν των ανακοινώσεων, πέραν των συστάσεων που γίνονται, έγιναν και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τα μέσα ενημέρωσης, να το συζητήσουμε, να το πούμε, ναι, να το ακούσουμε. Πέραν όλων αυτών, έχει γίνει κάτι σήμερα που να είναι στην κατεύθυνση του να βοηθήσει παιδιά και οικογένειες οι οποίες βρίσκονται σε μια πίεση? Και αυτή η πίεση δεν είναι μόνο οι πανελλαδικές. Αυτή η πίεση είναι και οι οικονομικές δυσκολίες, είναι για να αντέξει μια οικογένεια το μαραθώνιο, τον φροντιστηριακό. Θα πρέπει οι γονείς να δουλεύουν σε δύο και τρεις δουλειές. Άρα το ερώτημα, μα δεν μιλάτε στα παιδιά σας, τα παιδιά σας δεν... Ναι, πρέπει να υπάρχει και χρόνος για όλο αυτό.
0: Θες να το συζητήσουμε για μια εβδομάδα?
1: Εγώ απλά απογοητεύτηκα.
0: Προφανώς είμαστε οι λιγότεροι αυτοί που απογοητεύτηκαμε. Και επειδή σε μια εβδομάδα δεν έχουμε μείνει στα ευχολόγια και στους ψυχολόγους που πήγαν στο σχολείο, και από εδώ παν κι άλλοι, και αφού δεν μας έτυχε μέσα στο σπίτι μας, είναι όλα καλά, τι να κάνω εγώ τώρα?
1: Λοιπόν, για μένα το ζήτημα δεν είναι ο βαθμός απογοήτευσης που μπορεί να νιώθει ο καθένας. Ούτως ή άλλως αυτό είναι κάτι που δεν μετριέται. Εμένα το ζήτημά μου είναι ότι δεν έχω ακούσει κάτι, μια πρωτοβουλία, κάτι ουσιαστικό που μπορεί να βοηθήσει οικογένειες, τις σχολικές μονάδες, τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά πρωτίστως.
0: Για να ακούσεις μια πρόταση.
1: Αυτό
0: για να
1: δεν
0: κάτι,
1: έχω ακούσει.
0: Να υπάρχει μια πρόταση.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει αύριο το πρωί, δηλαδή σήμερα το πρωί. Ναι. η απόφαση

0: Μας είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τόσες σχολικές μονάδες, σταθερά τοποθετούμε τόσους ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί ψυχικής υγείας, οι οποίοι θα αναλάβουν όσα προβλήματα υπάρχουν να μπορούν να τα δρομολογήσουν λύσεις.
1: Ελένη μου, αγαπητή μου Λένα, Ελένη Χατσαμπέκη, φίλη και συνάδελφε, δεν υπάρχει τέτοια απόφαση.
0: Αυτό λέω.
1: Πώς να την ακούσεις λοιπόν αφού δεν υπάρχει?
0: Μα αυτό λέω, ότι δεν έχω ακούσει γιατί δεν υπάρχει προφανώς.
1: Δεν υπάρχει, δεν είναι ότι γιατί κανείς δεν το σκέφτηκε και δεν υπάρχει πρόθεση.
0: Μα αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Οπότε,
0: αυτό ακριβώς το πρόβλημα, είναι ο βαθμός απογοήτευσης.
1: Βάλε να σε ψηφίσω.
0: Δεν είναι ο βαθμός απογοήτευσης. Και σκάω με αυτό. Εσύ μου λες μη σκάς, εγώ σκάω ρε Σιμανόλη.
1: Σου λέω μη σκάς, γιατί σκάω. Αν σκάσουμε και οι δύο θα πρέπει να φέρουν άλλους δύο. Ενώ αν σκάσει ένας από τους δύο θα φέρουν έναν μόνο για αντικατάσταση. Άσε λοιπόν να σκάσω εγώ και μη σκάς κι εσύ. Δεν έχει νόημα να σκάς σε μια κοινωνία που τα έχει γραμμένα όλα στα παλιά της τα παπούτσια.
0: Η κοινωνία τα έχει στα παλιά της τα παπούτσια.
1: Και η πολιτεία. Γιατί ρώτησα εγώ σήμερα, είδες τι έγινε χθες με τα δύο κορίτσια, και πήρα μια απάντηση. Α ναι, κάτι μου πάνε. Μην με κάνεις να μιλήσω, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Την έχω ανάγκη αυτή τη δουλειά.
0: Εγώ δεν θέλω να τα βάλουμε την κοινωνία στο συγκεκριμένο περίπτωση.
1: Εγώ και την κοινωνία θα βάλω.
0: Δεν θέλω να τα βάλουμε την κοινωνία.
1: Ναι, όχι, εγώ θα βάλω και την.
0: Δεν είναι αυτή η προτεραιότητα. Δεν είναι αυτός.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά...
0: Δεν είναι η κοινωνία. Αυτή η οποία θα πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Δεν είναι η κοινωνία που καλείται αυτή τη στιγμή να πάρει αποφάσεις.
1: Ας το πω λίγο διαφορετικά.
0: Έτσι.
1: Ας το πω λίγο διαφορετικά. Και ξέρω ότι θα διαφωνήσουν πολλοί ακροατές τώρα με αυτό, αλλά θα το πω, δεν πειράζει.
0: Να.
1: Όπως έγινε κινητό. Δεν με ενδιαφέρει, δεν μιλάω για την Καριστιανού. Δεν με ενδιαφέρει η Καριστιανού. Όπως έγινε η κινητοποίηση για τα Τέμπη, γιατί ευαισθητοποιήθηκε η κοινωνία. Άλλες συνθήκες. Έπρεπε σήμερα διδασκαλική ομοσπονδία και ΟΛΜΕ να έχουν καλέσει τα 15. Γελάγαμε. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται. Βαρέθηκα. Χτες γελάγαμε και δεν το περιμέναμε. Τι πρωτότυπο. Τι πρωτότυπο. Δεν είχαμε καταλάβει τίποτα. Τα έχω ακούσει και εσύ βέβαια 1.000.000 φορές. Όχι. Όχι. Δεν τα έχουμε ξανακούσει.
0: Ποια απ' όλα?
1: Δεν είχαμε καταλάβει τίποτα. Όλα φαίνονταν καλά. Ήτανε πολύ ευχάριστα παιδιά. Χθες γελάγαμε. Μαζί είχαμε πάει εκδρομές. Δεν τα έχουμε ξανακούσει. Αυτά δεν μονίμως. Ήξερες εσύ ότι έχει παραπάνω από μια αυτοκτονία την ημέρα? Εγώ δεν το ήξερα. Υπολόγιζα ότι υπάρχουν πολλές, αλλά δεν ήξερα τον αριθμό. Χαμπάρι δεν παίρνουμε. Την τύφλα μας δεν ξέρουμε. Να και η δική μας η ευθύνη. Και δεν καταγράφονται και η Ελστάτ και υπό αυτό και 17% αύξηση και 30% αύξηση. Τι λέτε ρε? Γιατί υπάρχει 30% αύξηση? Γιατί στα κορίτσια που το πικ είναι στα 16 χρόνια, καθόμουν και διάβαζα πολύ προσεκτικά τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πολύ κοντά στην ηλικία των δύο κοριτσιών. Γιατί αυτό δεν το έχει αναλύσει κανείς? Το κράτος που είναι να καταγράψει όλα αυτά τα στοιχεία που του δίνει η Ελστάτ, έστω και καθυστερημένα. Που η κλίμακα τα καταγράφει πιο νωρίς και η Ελστάτ έρχεται μετά με μια σχετική απόκληση να τα δώσει και επίσημα. Τι κάνει το κόλλο αυτά τα χρόνια το κράτος γι' αυτό? Οποιαδήποτε πολιτεία, οποιαδήποτε κυβέρνηση. Τι κάνει? Μπουρμπουλήθρες κάνει. Όχι, δεν έχουμε. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Τι λέτε τώρα? Όλα είναι πολύ καλά στη χώρα. Δεν σας συνεχίζει, δεν σας χάσεις. Μπορώ να σε τσιτώσω όσο θες?
0: Όχι, είμαι ήδη αρκετά τσιτωμένη. Δεν χρειάζομαι βοήθεια, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτό που σημειώνεις με άλλο τόνο βέβαια από το δικό σου είναι αυτό που με ενοχλεί και εμένα. Όταν υπάρχουν επίσημες καταγραφές, όταν υπάρχει το φαινόμενο που είναι σοβαρό και αφορά στα παιδιά.
1: Να, Παρδάλη, πότε έκανες μια εκπομπή για το θέμα και είχες φέρει έναν ειδικό? Άσε λοιπόν το λαϊκισμό. Χριστό, άπειρες φορές. Γραμμένους στα παλιά τους τα παπούτσια μας έχουν. Συνέχισε. Έχουμε μιλήσει. Και όταν φέρνουμε παιδοψυχολόγο, φέρατε παιδοψυχολόγο, σιγά. Όταν φέρει και άλλο θέμα. Για τα παιδιά, για το που πιέζονται αυτά και τα ναρκωτικά και το bullying και τα... Γιατί είναι και όλα, τα πάντα είναι μέσα. Όλα παίζουν. Α, πια φέρα την καπά του.

0: Σιγά, φέρνουμε κάποιον άλλο, ποιον φέρνουμε, τι κατσαμπέκι, τον Μπαρδάλι. Άσε ρε Χρήστο, άσε να ξέρουμε καλύτερα που κάνουμε και λαϊκισμό. Και βγήκε και η Ένωση, την έπιασα να τριχύλα την Ένωση. Γίνονται τα τέρατα στο χώρο των μίντια και ξαφνικά η Ένωση ένιωσε να δίγεται. Θύμισε μου λίγο τι πάτωμα είχε το μπαλκόνι του Μπάλτοκ. Ακριβό ξύλο. Βρε, δεν με χέζετε όλοι. Άιντε. Πες κάτι άλλο.
1: Κάτι θέλω.
0: Πες το. Γι' αυτό είπα, αν θες κάτι άλλο.
1: Εντάξει, δεν θέλω τότε.
0: Όχι, 42.
1: Γιατί... δεν προλαβαίνω. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
0: Σε πήρα τα μούτρα.
1: Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Απλά θεωρώ ότι και πάλι δεν είμαστε ακριβώς στο point. Δεν είναι ώρα για οργή. Δεν είναι
0: όχι,
1: ώρα...
0: αλλά βγαίνει από μόνη της.
1: Δεν είναι ώρα για οργή, κατά τη γνώμη μου. Είναι ώρα για πίεση. Είναι ώρα, είναι ώρα για πίεση σε εκείνους οι οποίοι πρέπει κάτι να κάνουν. Δηλαδή δεν έχει νόημα πραγματικά το να είμαστε εμείς σε αυτή την κατάσταση. Και εγώ ψυχολογικά δεν, και εμένα αν με ρωτάς, όντως είμαι σοκαρισμένη και δυσκολεύομαι πολύ να το διαχειριστώ.
0: Αλλά
1: νομίζω ότι είναι η ώρα να πιέσουμε. Να πιέσουμε για να βρεθούν κάποιες, να δρομολογηθούν κάποιες λύσεις.
0: Ναι.
1: Ως προς το μήνυμα του κυρίου Χρήστου, φέτος, κύριε Χρήστο, σε αυτή την περίοδο, την ημέρα που ήταν η Παγκόσμια ημέρα του παιδιού, αφιερώσαμε 2 ώρες στα παιδιά και συζητήσαμε πολλά, μα πάρα πολλά ζητήματα και με ειδικούς και εμείς, ειδικά για τα παιδιά.
0: Μη λαϊκίζεις και πάμε σε τίτλους.

0: Real FM.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
3: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κινέζικο τάνκερ γεμάτο πετρέλαιο διέσχισε το στενό του Ορμούζ λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση αύριο στο Πεκίνο των Προέδρων Τραμπ και Σι. Εμπόριο Ιράν και Ταϊβάν στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο ηγετών. Σε καραντίνα πάνω από 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλου στον Μπορντό της Γαλλίας έπειτα από θάνατο άνδρα από οξία γαστρεντερίτιδα. Άλλοι 50 εκδήλωσαν συμπτώματα. Παιδίατρος στη Γερμανία κατηγορείται για 130 βιασμούς και σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Περισσότερα στο real.gr.

0: Δηλαδή, επιστρέψαμε. Δηλαδή, διαβάζω. Αυτό το δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Επειδή βάλαμε το τραγούδι στην αρχή, το υπάρχει ελπίδα. Αν ένα παιδί αισθάνεται έτσι, δεν έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Πρέπει να το νιώσουν πολλά παιδιά.
1: Όχι βέβαια.
0: Ένα παιδί δεν αρκεί για να έχουμε αποτύχει.
1: Κοίταξε, πολλά παιδιά το νιώθουν αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι παιδιά, δηλαδή πολλά παιδιά νιώθουν ότι δεν έχουν εύκολο. Το μέλλον δηλαδή είναι δύσκολο και βλέπουν και τι συμβαίνει και στις οικογένειες.
0: Ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι για εκείνα. Απλά
1: δεν βλέπουν το μέλλον.
0: Ναι, απλά συμβιβάζονται. Και μπαίνουν σε μια διαδικασία κυματομηχανής.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Και αυτό το οποίο λέγεται από χθες και λέγεται γενικά στις περιόδους των εξετάσεων είναι ότι με κάποιο τρόπο τα παιδιά θα πρέπει να καταλάβουν, πέραν της πίεσης της πολύ μεγάλης που έχουν αυτή την περίοδο, ότι υπάρχουν πολλές διέξοδοι. Υπάρχουν πολλά επαγγέλματα που δεν χρειάζονται 3.000 πτυχία και 800 διδακτορικά, που χρειάζονται ικανότητες, που χρειάζονται άλλου τύπου προσόντα, τα οποία κατακτιόνται στη ζωή. Κατακτιόνται. Δεν είναι μία και έξω. Δεν είναι πανελλαδικές ή μετά τι. Πλέον η κοινωνία μας δεν είναι έτσι.
0: Θέλω να σου πω ότι δεν είμαι βέβαιος ότι όλο αυτό το πράγμα έχει να κάνει μόνο με τις πανελλαδικές. Γιατί ναι, η φράση «αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα» δεν συνδέεται μόνο με την επιτυχία ή την αποτυχία στις πανελλαδικές. Συνδέεται γενικότερα με το περιβάλλον μέσα στο οποίο σίγουρα μεγαλώνουν τα παιδιά.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Αλλά οι πανελλαδικές είναι ένας κόμβος.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Είναι σε αυτές τις ηλικίες το απτό πράγμα, τον μπροστά τους εκείνη τη στιγμή. Ναι. Τον μπροστά τους.
0: Είναι ένας κόμβος, είναι μία πρώτη δυσκολία.
1: Είναι μία πρώτη κατάσταση που σε βάζει απέναντι στο μέλλον σου. Γιατί μέχρι τότε, μέχρι την τρίτη λυκείου, τη δευτέρα λυκείου, το μέλλον σου είναι από το δημοτικό στο γυμνάσιο, από το γυμνάσιο στο λύκειο. Όταν φτάνεις λοιπόν εκεί, βλέπεις λίγο τη ζωή σου. Βλέπεις αλλιώς τα πράγματα, ναι, και είσαι και έφηβος. Η αλήθεια είναι όμως ότι εγώ το πιστεύω και επιμένω ότι οι διέξοδοι είναι πολλές.
0: Είναι.
1: Και κάτι τέτοιο αναδεικνύεται και από έρευνες.
0: Ναι, απλά και η αλλαγή νοοτροπίας και το να βγει από το μυαλό μας δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, γιατί πάντα η νοοτροπία αλλάζει πάρα πολύ αργά και με πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και θέλει χρόνια.
1: Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.
0: Καλησπέρα, πρόεδρε.
1: Κύριε Κορκίδη.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Κατσαμπέκη, κύριε Παρδάλη, να είστε καλά.
0: Και εσείς.
1: Ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί σας μία ημέρα η οποία είναι αρκετά βαριά. Από χθες είναι πολύ βαρύ το κλίμα. Και ένας από τους λόγους που θέλαμε να μιλήσουμε μαζί σας είναι γιατί έχει μεγάλη σημασία, θεωρώ, να ακούσουν τα νέα παιδιά ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι που μπορούν να επιλέξουν.
2: Πολύ σωστά, και παρακολουθώ αυτά τα οποία είπε και είναι έτσι. Τα επαγγέλματα του μέλλοντος δεν θα απαιτούν τίτλους σπουδών, αλλά δεξιότητες. Και τα παιδιά πρέπει αυτό να το, μάλλον εμείς πρέπει να το μεταδώσουμε στα παιδιά, να μην τους δημιουργούμε άγχος. Η ζωή είναι μπροστά τους και πραγματικά τα επαγγέλματα του μέλλοντος, όπως τουλάχιστον τα έχουμε μελετήσει για την επόμενη δεκαετία, θέλουν ικανότητα. Θέλουν αγάπη για αυτό το οποίο κάνεις. Και όπως είπατε, υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι για να φτάσει κάποιος και να πετύχει και να καταξιωθεί επαγγελματικά. Δεν είναι ανάγκη να είναι πτυχιούχος πανεπιστημίου. Έχουμε, νομίζω, καταλάβει πλέον ότι ο αριθμός των φοιτητών και στις σχολές τις οποίες πετυχαίνουν πολλές φορές δεν είναι το επάγγελμα που ακολουθούν.
0: Ναι, το συνηθέστερο, μη σας πω, ότι είναι πλέον.
2: Ακριβώς. Θα σας πω ότι ήμασταν το Σάββατο με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας στη Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο, στην πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο, το Rebrain Greece, για να μπορέσουμε να δώσουμε μάλλον κίνητρα στα Ελληνόπουλα τα οποία σπούδασαν εδώ και έφυγαν ή πήγαν να βρουν εργασία στην περίοδο της κρίσης στη χώρα μας, στο εξωτερικό. Και πράγματι υπάρχει βούληση να επιστρέψουν, εφόσον τα κίνητρα τα οποία τους δώσουμε θα είναι ελκυστικά. Οι περισσότεροι δεν ήταν πτυχιούχοι πανεπιστημίων, ήταν οι ΕΚ. Και πολλοί δούλευαν σε δημόσιες υπηρεσίες της Μεγάλης Βρετανίας, όπως η στατιστική αρχή τους και σε άλλες υπηρεσίες για την κυβερνοασφάλεια, για την τεχνητή νοημοσύνη, για την ψηφιακή μάθηση, αναλυτές δεδομένων, δηλαδή επαγγέλματα τα οποία πραγματικά επεδίωξαν να τα ακολουθήσουν με τη διαβίου μάθηση. Mm.
1: Όταν λέμε, κύριε Κορκίδη, διαβίου μάθηση, μπορείτε να μας το κάνετε λίγο πιο απτό?
2: Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν πρώτα απ' όλα πάρα πολλά προγράμματα εκπαίδευσης δεξιοτήτων, ικανοτήτων σε χαμηλότερο από το ανώτατο εκπαιδευτικό, αν θέλετε, έτσι, επίπεδο, και επαναλαμβάνονται αναβαθμίζοντας το επίπεδο της γνώσης. Είδαμε λοιπόν ένα γνωσιακό επίπεδο το οποίο χτίστηκε. Δεν αποκτήθηκε ξαφνικά σε μια τετραετία, πενταετία σπουδών σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, δημόσιο, ιδιωτικό ή οτιδήποτε άλλο, αλλά με τη δουλειά τους και με την εμπειρία τους. Αυτά τα παιδιά λοιπόν κατάφεραν να συνδυάσουν την επιθυμία τους να ασχοληθούν με αυτό που τους άρεσε και με τη διαβίου μάθηση και ταυτόχρονα με την απασχόληση να δημιουργήσουν ένα συνδυασμό ο οποίος πέτυχε, δηλαδή ικανοτήτων, δεξιοτήτων και εμπειρίας.
1: Αυτή είναι μια τάση η οποία ακολουθείται και στο εξωτερικό.
2: Αυτό διαπιστώσαμε. Πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε με τις θέσεις που έχουν αυτά τα παιδιά. Σαφέστατα και με τους μισθούς, αλλά η ζωή είναι πολύ ακριβή, πολύ ακριβότερη από τη χώρα μας, με αποτέλεσμα να μην τους περισσεύουν χρήματα, παρά το γεγονός ότι μπορεί να έπαιρναν 5 και 6.000 ευρώ μισθό. Βεβαίως 12 μισθούς, όχι 14 όπως εδώ στην Ελλάδα στον ιδιωτικό τομέα. Είδαμε λοιπόν ειδικούς αγροτεχνολογίας και γεωργίας ακριβίας που ασχολούνται με τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη. Είδαμε επαγγελματίες υγείας, δεν απαραίτητο να είναι γιατροί. Υπάρχουν πάρα πολλά, αν θέλετε, έτσι, επαγγέλματα που παρακάνεις στον χώρο της υγείας. Στελέχη logistics, της φοδιαστικής αλυσίδας. Το να μπορείς να διαχειρίζεσαι και να μπορείς να επιβλέπεις, αν θέλετε, την τεχνητή νοημοσύνη σε μια αποθήκη, είναι ένα επάγγελμα που αυτή τη στιγμή έχει πολύ μεγάλη ζήτηση στη χώρα μας, γιατί έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές εταιρείες logistics, επειδή η Ελλάδα είναι ένας κόμβος. Θα σας πω ότι μόνο στη Δυτική Αττική δημιουργήθηκαν τη χρονιά που μας πέρασε 1.000 νέες επιχειρήσεις logistics, ελληνικές και ξένες, και ψάχνουν να βρουν απεγνωσμένα προσωπικό το οποίο έχει κάποια, αν θέλετε, έτσι, εμπειρία ή έχει τη διάθεση να εξειδικευτεί πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Υπάρχουν πολλοί ειδικοί ψηφιακού μάρκετινγκ, ακόμα και μηχανικοί, όχι πολιτικοί μηχανικοί, μηχανικοί κατασκευών. Άρα βλέπουμε ότι τα επαγγέλματα του μέλλοντος έχουμε αρκετή, με πολύ μεγάλη προοπτική. Υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν 113.000 θέσεις εργασίας στο επόμενο διάστημα στην Ελλάδα πάνω σε αυτά τα 10 που ξεχωρίζαμε επαγγέλματα, και θα αυξηθεί η ζήτηση από 20 έως 55%.
0: Ναι, ένα προβληματισμό θέλω να βάλω στην κουβέντα μας, κύριε Κορκίδη. Αυτό που λέτε και αυτό που καταγράφετε είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν ξέρω αν από μόνο του αρκεί για να μείνει κάποιος στη χώρα ή για να επιστρέψει. Γιατί είναι πολλαπλό. Αν κάποιος, ας πούμε, έχει κάνει οικογένεια στο εξωτερικό ή έχει οικογένεια και είναι πιο φτηνή η ζωή εδώ σε σχέση με το εξωτερικό, που είναι πιο υψηλή μισθή αλλά είναι πιο ακριβό το κόστος, έχει να κάνει και με το τι παιδεία προσφέρεται στο παιδί του, πώς λειτουργεί το σύστημα υγείας, πώς υπολογίζονται οι χρόνοι μεταφοράς από και προς την εργασία, αν λειτουργεί αξιοκρατία. Θέλω να πω ότι είναι πολυπαραγωγικό ζήτημα.
2: Είναι ακριβώς αυτοί οι ενδιασμοί, οι οποίοι, όπως ακριβώς τους διατυπώσατε, είναι αυτοί που περιγράφονται, που μας περιέγραψαν και τα παιδιά. Δηλαδή, που είναι, γιατί είναι διστακτικοί, για αυτούς ακριβώς τους λόγους που είπατε. Είναι το περιβάλλον διαφορετικό, πριν, από ότι ήταν πριν μια δεκαετία. Ναι, είναι το περιβάλλον διαφορετικό. Είναι καλύτερο. Είναι όμως αρκετά καλύτερο ώστε να τους δώσει το κίνητρο να επιστρέψουν. Σε άλλες περιπτώσεις ναι, σε άλλες περιπτώσεις όχι. Όπως επίσης είδαμε και επιστήμονες ή εργαζόμενους που έχουν δημιουργήσει οικογένεια και θέλουν το παιδί τους να επιστρέψει στην Ελλάδα. Αισθάνονται μια μεγαλύτερη ασφάλεια, αισθάνονται οικεία. Είναι εδώ οι συγγενείς τους, είναι οι παππούδες, οι γιαγιάδες. Όμως δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, πολύ σωστά το περιγράφεται. Ήταν η τρίτη φορά που έγινε αυτή η προσπάθεια στο Λονδίνο. Την πρώτη φορά η συμμετοχή ήταν γύρω στα 500 άτομα. Τη δεύτερη φορά ήταν γύρω στα 2.000 άτομα. Την περασμένη εβδομάδα ήταν 3.200 άτομα.
0: Ναι.
2: Αυτό δείχνει ότι αρχίζει αυτή η δυσπιστία που υπήρχε να υποχωρεί και να υπάρχουν κάποια καλύτερα κίνητρα. Και εμείς, ξέρετε, δεν πήγαμε για να τους πούμε: ελάτε να πάρετε το βασικό μισθό ή το μέσο μισθό στη χώρα μας που είναι γύρω στα 1.500 ευρώ. Πήγαμε με προτάσεις από 2.100 έως και προτάσεις που ξεπερνούσαν τις 3.000.
0: Ναι.
2: Ακριβώς για να τους δώσουμε αυτό το κίνητρο. Συν ότι υπάρχουν τα φορολογικά κίνητρα, τα οποία τα δίνει το κράτος βεβαίως, που είναι το 50% της φορολογίας για τα επόμενα 7 χρόνια.
0: Ναι. Ναι.
2: Θέλει ένα συνδυασμό.
0: Θέλει ένα συνδυασμό. Θέλει μια σταθερότητα στον εργασιακό βίο. Θέλει μια αναβάθμιση του ρόλου του επαγγελματία, ο οποίος θα απολαμβάνει αναλόγως των παροχών του. Θέλει πολλά πράγματα. Τώρα εσείς είστε άνθρωπος του εμπορίου, τα ξέρετε καλύτερα από εμάς.
2: Μα ακριβώς, και επειδή εμείς πήγαμε με τη συμμετοχή μας, πήγαμε τις μικρότερες, τις 20.000 μέλη επιχειρήσεις του επιμελητηρίου μας, που είναι κατά κόρον μικρομεσαίες, να προσεγγίσουν αυτά τα παιδιά, και τους είπαμε: αν θέλετε να έχετε μια εξέλιξη, να αναπτύξετε την επιχείρησή σας, να είναι βιώσιμη η επιχείρησή σας και κερδοφόρος, θα πρέπει να επενδύσετε στο ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή, δεξιότητες που εμείς οι επιχειρηματίες ενδεχομένως και γνώσεις να μην τις έχουμε. Πρέπει να τις συμπληρώνουμε λοιπόν με το προσωπικό μας.
0: Άρα θέλει και εμπιστοσύνη. Θέλει και εμπιστοσύνη στον εργαζόμενο.
2: Μεγάλη κουβέντα είπατε. Ακριβώς. Πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στον εργαζόμενο και στις ικανότητές του και στο φιλότιμό του το οποίο υπάρχει, αλλά πρέπει να το ανταμείβουμε και ανάλογα ώστε να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς.
0: Ναι, είναι. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Προφανώς. Με βάση την εμπειρία σας, γιατί είστε άνθρωπος που βρίσκεται στο χώρο, εγώ όσο θυμάμαι μιλάμε για αυτά τα ζητήματα.
2: Αρκετά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια. Με βάση την εμπειρία σας, θεωρείτε ότι αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει το κλίμα και πρακτικά, δηλαδή όχι μόνο σε επίπεδο ενδιαφέροντος, αλλά και σε επίπεδο ή συμμετοχής στα Rebrain, αλλά και σε επίπεδο επιστροφής, ή είναι ακόμα νωρίς?
2: Εντάξει, προφανώς κάποιοι επιστρέφουν. Θα δείξω τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, τα οποία είναι τα πλέον αξιοπιστά.
0: Ναι.
2: Κατά την περίοδο της κρίσης είχαν φύγει 755.000 Έλληνες,
0: ναι,
2: εργαζόμενοι, σας είπα, ανεξαρτήτως μόρφωσης.
0: Ναι, ναι.
2: Επέστρεψαν 435.000.
0: Ναι.
2: Έχουμε ακόμα δηλαδή πολύ δρόμο μπροστά μας, και να σας πω και κάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταμάτησαν να φεύγουν. Συνεχίζουν να
0: προφανώς,
2: φεύγουν.
0: Προφανώς.
2: Αλλά και συνεχίζουν να γυρίζουν. Με αποτέλεσμα τα τελευταία 2 χρόνια να έχουμε ένα θετικό πρόσημο επιστροφών έναντι αναχωρήσεων περίπου τους 20.000 Έλληνες.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία. Άρα ναι, έχει αρχίσει να δείχνει ότι η Ελλάδα σε κάποιους τομείς έχει προοπτικές επαγγελματικές, και φαίνεται αυτό ότι πλέον είναι πολύ λιγότεροι αυτοί που φεύγουν από αυτούς που επιστρέφουν.
0: Άρα μειώνεται η αιμορραγία και αυξάνεται η επιστροφή, πράγμα καλό, αλλά έχει δουλειά πολύ ακόμα.
2: Πολύ δρόμο ακόμα. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, και αν δούμε και τις μελέτες του ΟΑΣΑ θα δείτε ότι για την Ελλάδα μιλάει ότι υπάρχει ένα έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού 1.900.000 ανθρώπων, δηλαδή 2 εκατομμύρια.
0: Το οποίο, συγγνώμη, είναι το 20% του πληθυσμού της χώρας.
2: Το 20% του πληθυσμού της χώρας, και το οποίο βεβαίως δεν αναπληρώνεται ούτε σε μια δεκαετία ούτε σε 2 δεκαετίες, και δεν ξέρουμε και αν θα μπορέσει να αναπληρωθεί. Όμως πρέπει να την κάνουμε αυτή την προσπάθεια, να τη συνεχίσουμε όλοι οι φορείς μαζί, και οι επαγγελματικοί φορείς και οι επιχειρηματικοί, και το Υπουργείο και τα αρμόδια Υπουργεία, γιατί και το Υπουργείο Οικονομικών εμπλέκεται με τις φοροελαφρύνσεις που θα δώσει αυτά τα παιδιά και τα κίνητρα που θα τους δώσει, καθώς επίσης εμείς ως επιμελητήριο θέλουμε να δούμε και επαγγελματίες να επιστρέφουν. Αυτούς δηλαδή που θα επιχειρήσουν στην Ελλάδα. Αποκτώντας αυτή την εμπειρία που έχουν από το εξωτερικό, δηλαδή θέλουμε την κυκλικότητα στην απασχόληση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Είμαστε σε επαφή, κύριε Γορκίδη, και μακάρι να λειτουργήσουν αυτά τα προγράμματα, τα οποία γίνονται, από όσο γνωρίζω, όσο παρακολουθώ τουλάχιστον, δεν γίνονται μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, γίνονται σε...
2: Στο ναι, έχουν Βασίλιο, γίνει στη Νέα Υόρκη,
0: σε πολλές περιοχές του πλανήτη.
2: Ολλανδία, η επόμενος σταθμός νομίζω είναι η Γερμανία, οπότε όλη αυτή η διαδρομή θα πρέπει να ενισχυθεί όλο και περισσότερο και από την πλευρά μας να προσπαθήσουμε συνδυαστικά, όπως είπατε, να δώσουμε τα κίνητρα για να επιστρέψουν τα ελληνόπουλα.
0: Ναι, θέλει κίνητρα και μετά θέλει σταθερότητα.
2: Ακριβώς, ναι. Έχετε δίκιο.
0: Γιατί...
2: Μην νομίζετε ότι είναι τυχαίο το γεγονός ότι πήγαμε στη Μεγάλη Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικότερα η ανεργία των νέων έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Και οι θέσεις μέσα εργασία ετησίως έχουν πέσει στις 2.000. Άρα δεν είναι καλύτερες θήκες εκεί αυτή τη στιγμή όπως διαμορφώνονται. Και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
0: Αυτό ναι, γιατί η συνθήκη κινούμενη άμμου στο εργασιακό επίπεδο δεν βοηθάει. Και δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε τέτοια φαινόμενα.
2: Πολύ σωστά. Πάντως να ξέρετε ότι και το θέμα της γαλάζιας οικονομίας και ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου έχει πολύ μεγάλη προοπτική για τα επόμενα χρόνια και μάλιστα οι μελέτες δείχνουν ότι θα δημιουργηθούν στην περιοχή μας. Και το λέω αυτό γιατί στην ναυτιλία είμαστε δυνατοί. Τώρα άνοιξαν και τα ναυπηγεία επαναλειτουργούν, ότι μπορεί να προσθέσει όλο αυτό 7,5% στα ΕΠ της χώρας μας. Τα ελληνόπουλα που έφυγαν εξόδευσαν οι γονείς τους ή τα ίδια δουλεύοντας ή και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα δημόσια γύρω στα 6 δισεκατομμύρια για να μορφωθούν. Εκεί που έχουν πάει και δουλεύουν έχουν προσφέρει προστιθέμενη αξία ύψους 50 δισεκατομμύριων ευρώ αυτά τα οποία λείψαν από τη χώρα μας.
0: Ναι.
2: Συν το δημογραφικό το οποίο είναι με πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Γορκίδη.
1: Ευχαριστούμε κύριε Γορκίδη.
0: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, μία και σήμερα.
1: Μία και σήμερα.
0: Έφυγε το σήμερα, έμεινε μία. Mm. Αγωνιστική. Μιχάλης Φουστέρης. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλά, δεν το είπα. Μία και σήμερα. Πάει η σημερινή.
2: Ναι, έτσι ναι. Ακριβώς. Μία αγωνιστική μένει. Αυτή είναι την Κυριακή.
0: Για να μάθουμε ποια θα είναι η ομάδα που θα πάρει τη δεύτερη θέση, γιατί αυτό ενδιαφέρει.
2: Τη δεύτερη θέση, αν και από τα σημερινά αποτελέσματα φαίνεται ότι η δεύτερη θέση μάλλον βάφεται ερυθρόλευκη.
0: Έχει ένα προβάδισμα Ολυμπιακός.
2: Έχει ένα προβάδισμα Ολυμπιακός. Ναι. Ολυμπιακός ο οποίος επικράτησε του Παναθηναϊκού με ένα 1-0 στο Στάδιο Καραϊσκάκη την ίδια ώρα που ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να νικήσει την ΑΕΚ. Έμεινε στο 1-1. Να πάρουμε τα παιχνίδια λίγο ξεχωριστά. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Έχασε πολλές ευκαιρίες. Το 1-0 τον αδικεί. Νωρίτερα από τον γκολ του Ροντινέη που έκρινε την αναμέτρηση της καθυστερής του ημιχρόνου είχε σκοράρει και πάλι ο Ολυμπιακός με τον Μπρούνο. Ένα γκολ όμως που ακυρώθηκε μετά από υπόδειξη VAR για φάουλ του Σιπιώνη, του Ταμπόρδα πάνω στον Σιπιώνη. Και έτσι το γκολ, μάλλον του Σιπιώνη πάνω στην Ταμπόρδα, γι' αυτό και δεν μέτρησε τον γκολ του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός δεύτερο ημίχρονο από κάποιο σημείο και μετά διαχειρίστηκε το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός δεν τον απείλησε ιδιαίτερα και έτσι παρέμεινε αυτό το 1-0. Την ώρα που στην Τούμπα είδαμε ένα πολύ καλύτερο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Όχι απλώς να μην έχει ξεφουσκώσει από το πανηγύρι, από το μεθύσι του τίτλου, αλλά να εμφανίζεται εξαιρετικά ανταγωνιστική απέναντι στον ΠΑΟΚ, τον οποίο απείλησε κέρια με ήττα. Μάλιστα προηγήθηκε στο σκορ με γκολ του Λούκα Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς, ο οποίος φτάνει τα 21 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις στη χρονιά, για να αρχίσει την ισοφάριση στο 89 από τον Μύθου. Μύθου, ο οποίος σκόραρε, τα δύο εννιάρια πέτυχαν τα γκολ. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε, όμως ο χρόνος που έμενε ήταν λίγος για να πετύχει την ολική ανατροπή. Και έτσι πλέον ο Ολυμπιακός είναι 2 βαθμούς μπροστά από τον ΠΑΟΚ. Και πάμε στην τελευταία αγωνιστική όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια σε μια βραδιά που θα είναι φιέστα αφιερωμένη στον τίτλο της ΑΕΚ, το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, και στο τέλος του αγώνα θα απονεμηθεί και το βαρύτιμο τρόπαιο στην Ένωση. Mm-hmm. Την ίδια ώρα που ο ΠΑΟΚ θα παίζει στην άδεια λεωφόρο, εκκρεμεί βεβαίως η έφεση που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός προκειμένου το τελευταίο μάθει την ιστορική του έδρα να μην είναι χωρίς κόσμο. Είναι ένα ψυχρό αντίο το οποίο
0: δεν αξίζει τώρα στον Παναθηναϊκό, αλήθεια είναι.
2: Ναι, είναι κάπως άκομψο, ναι. Δεν θα έλεγα. Ο ΠΑΟΚ δεν του φτάνει η δική του νίκη. Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη δική του και ισοπαλία ή ήττα του Ολυμπιακού προκειμένου να ισοβαθμίσει μαζί του και να τον προσπεράσει την ισοβαθμία, επειδή σε περίπτωση ισοβαθμίας ευνοείται ο ΠΑΟΚ.
0: Κατά βάση ο ΠΑΟΚ θέλει οπωσδήποτε νίκη δική του.
2: Οπωσδήποτε νίκη δική του. Κάτι που δεν είναι το πιο απίθανο, διότι ο Παναθηναϊκός φαίνεται στα τελευταία παιχνίδια να μην είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Παρότι το πάλεψε με την ΑΕΚ, σήμερα ήταν ξεκάθαρα ανώτερος ο Ολυμπιακός. Θα είναι και άδεια η λεωφόρος. Φαίνεται δηλαδή οι συνθήκες να ευνοούν τον ΠΑΟΚ. Όμως ο Ολυμπιακός από την άλλη θα βρει μία ΑΕΚ στην έδρα της.
0: Εκεί η ΑΕΚ δεν νομίζω ότι θα θελήσει να πανηγυρίσει τον τίτλο με απώλεια βαθμού.
2: Σωστό. Και το έδειξε και σήμερα Μανώλη αυτό.
0: Ναι. Το οποίο πολύ περισσότερο στην έδρα της και την ημέρα που θα γίνει και η στέψη. Οπότε μπορεί να έχουμε ανατροπές.
2: Τα εισιτήρια έχουν πουληθεί εδώ και λογικό. Πριν από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, επειδή είχε βγει ένα πακέτο εισιτηρίων για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια και για τους δύο αγώνες. Η ΑΕΚ θέλει να κλείσει τη χρονιά ήττη. Θυμίζουμε ότι η τελευταία της ήττα χρονολογείται στις 26 Οκτωβρίου. Τότε που έχασε 2-0 από τον Ολυμπιακό Στάδιο Καραϊσκάκη, στο πρωτάθλημα έκτοτε δεν ξαναέχασε η ΑΕΚ. Mm-hmm. Μιλάμε για περίπου 6,5-7 μήνες αίτητο. Το διατήρησε σήμερα στην Τούμπα. Θέλει να το διευρύνει την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μένει να φανεί αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Άρα
2: σε λίγο έχουμε το μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.
0: 10 η ώρα ξεκίνησε, περίπου 5 λεπτά.
2: Σε 5 λεπτά. Ναι. Ο Παναθηναϊκός καλείται να κάνει την υπέρβαση, να κάνει αυτό που έκανε στη Βαλένθια στα δύο εκτός έδρας μάτς και να μην κάνει αυτό που δεν έκανε στα δύο μάτς στην έδρα του, δηλαδή κατάφερε να απολέσει το προβάδισμα που είχε ανακτήσει. Ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα των ανατροπών, έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να τα καταφέρει και μακάρι να πάμε σε ένα Final Four με δύο ομάδες μας. Ήδη ο Ολυμπιακός είναι στην τετράδα, όσο γνωστόν παίζει με την Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό. Και μένει να φανεί σήμερα ποιο θα είναι ο αντίπαλο τη
0: Ρεάλ.
2: Ναι. Το δεύτερο θα είναι η Βαλένθια ή ελπίζουμε όλοι ο Παναθηναϊκός.
0: Και δεν είναι και ωραίο τώρα στο σπίτι σου και να λείπει τώρα.
2: Ακριβώς,
0: δεν είναι.
2: Γιατί θα γίνει και στο Telecom Center στο.
0: Αλλά εδώ που το έφερε ο Παναθηναϊκός. Ένα παιχνίδι αδούμε. Είναι.
2: Εμείς ελπίζουμε να είναι και η
0: ίδια η ομάδα
2: να δούμε για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης ελληνικό τελικό.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά πρώτα όμως υπάρχει το σημερινό παιχνίδι, μετά ο ημιτελικός, υπάρχει δηλαδή χρόνος για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Να είστε
2: καλά.
0: Καλά.
2: Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Έχει έρθει ένα πολύ ωραίο μήνυμα από τον Πάνο. Σε αυτές λέει τις ευαίσθητες ηλικίες όταν βλέπουν τα παιδιά τους γονείς τους να κάνουν 2-3 δουλειές την ημέρα για να καλύψουν τα εξόδια της οικογένειας. Καταλαβαίνουν πολύ καλά ποιο είναι το μέλλον τους. Για όλα αυτά υπάρχει πολιτική ευθύνη. Δεν είναι θέλημα Θεού. Τέλος, σας γράφω λέει τον επιλόγο της ομιλίας του περιτάνη του Δημοκρίτου Θράκης κατά την οργομοσία των πτυχιούχων. Γνωρίζω, είπε, ότι ήδη έχετε κανονίσει να πάτε για εργασία στα πέρατα της Οικουμένης. Σας δώσαμε τα απαραίτητα εργαλεία και τις γνώσεις. Σας εύχομαι καλή τύχη. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία αυτών που εξαγόρασαν τη διακυβέρνηση της χώρας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, για να το μεταφέρει ο Πάνος, προφανώς έχει υποθεί. Και σίγουρα και σίγουρα κάποια παιδιά έχουν κάνει το κουμάντο τους για την έβρεση εργασίας στο εξωτερικό. Την αιμορραγία που μας είπε ο κύριος Χορκίδης, ότι συνεχίζεται αν και είναι με μικρότερο
1: σε μικρότερο. Ακούω πάρα πολλά παιδιά σε αυτές τις ηλικίες που είτε σπουδάζουν είτε ετοιμάζονται να κάνουν κάποιες σπουδές, να έχουν ως στόχο το να δουλέψουν στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να το λένε και λιγάκι ότι σίγουρα εγώ δεν θα μείνω σαν εσένα εδώ, εγώ θα φύγω.
0: Γι' αυτό σου
1: θέλω, δεν αντέχω.
0: Γι' αυτό είπα ότι είναι θέμα νοοτροπίας.
1: Αλλά ας κρατήσουμε και αυτό που λέει ο Πάνος, ότι όταν υπάρχουν 2-3 δουλειές για να καλυφθεί η ανάγκη του παιδιού να σπουδάσει, να τελειώσει το λύκειο, να δώσει πανελλήνιες.
0: Κοίτα, δεν είναι μόνο οι 2-3 δουλειές.
1: Οι 2-3 δουλειές, Μανώλη, με τις απαιτήσεις που υπάρχουν, και αυτή είναι η ευθύνη του σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήματος, είναι ένα πράγμα το οποίο απαγορεύει στους γονείς να μπορούν να είναι κοντά
0: προφανώς
1: στο παιδί τους.
0: Και οι 2-3 δουλειές δεν είναι μόνο για το παιδί. Είναι για όλες τις υποχρεώσεις που έχει η οικογένεια.
1: Μα εννοείται, φυσικά. Έτσι. Φυσικά. Και αυτό είναι που βλέπουν τα παιδιά. Δεν γίνεται έτσι. Δεν πάει έτσι.
0: Εκείνη η ευθύνη της πολιτείας.
1: Εννοείται. Αυτό είπα. Αυτό λέμε.
0: Εννοείται.
1: Αυτό είπα.
0: Ναι.
1: Αυτό είπα από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι,
1: ότι δεν έχει καμία τελικά αξία, ουσία, το συνέστημα, η οργή μας, οτιδήποτε. Εδώ πρέπει να αναλάβουν κάποιες τις ευθύνες τους.
0: Ναι, οπότε μετά που θα γυρίσουν, θυμίσου να μου πεις τι ακριβώς είπαμε, τι έκανε η πολιτεία σήμερα, γιατί δεν θυμάμαι.
1: Αυτό το τίποτα, το ηχηρό.
0: Εντάξει.
1: Μα αυτό δεν λέμε.
0: Τέλεια. Δελτίο.
1: Πάμε.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στο Πεκίνο και στη συνάντηση κορυφής των Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ επικεντρώνεται το διεθνές ενδιαφέρον. Στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο προέδρων βρίσκεται μια σειρά θεμάτων όπως οι διμερείς εμπορικές σχέσεις, η τεχνητή νοημοσύνη και ο ανταγωνισμός στην τεχνολογία, οι σχέσεις Αμερικής με την Ταϊβάν και ο πόλεμος στο Ιράν σε σχέση πάντα με την ελεύθερη διέλευση πλοίων από το Ορμούς. Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση των δύο ηγετών, κινέζικο τάνκερ γεμάτο ιρανικό πετρέλαιο διέσχισε τα στενά του Ορμούς. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά από την έναρξη του πολέμου. Συνεχίζονται οι προκλήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο. Μετά από την παρενόχληση του πλοίου Ocean Link που πόντιζε καλώδιο στην Αστυπάλαια, δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο μας ανατολικά της Ρόδου και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. Στην ίδια θαλάσσια περιοχή σημειώθηκαν επίσης τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών από κατασκοπευτικά τουρκικά αεροσκάφη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι χώρες υποδοχής επιβατών του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο εκδηλώθηκε ο Χανταϊός. Στη Γαλλία εξετάζονται 22 ύποπτα κρούσματα με τον Εμμανουέλ Μακρόν να δηλώνει ότι πλέον η χώρα υιοθετεί αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο. Παράλληλα, σε καραντίνα έχουν τεθεί 1.700 άνθρωποι σε κρουαζιερόπλοιο, το οποίο κατέπλευσε το λιμάνι του Μπορντό μετά το θάνατο επιβάτη από οξία γαστρεντερική λίμωξη. Αρχές αποκλείουν οποιαδήποτε σύνδεση με το Χανταϊό. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών, όπως βιασμοί και βαριά σεξουαλική κακοποίηση, απήγγειλε σε παιδίατρο η γερμανική εισαγγελία του Potsdam στο Βρανδεμβούργο. Πολλά από τα αδικήματα διεπράχθησαν σε νοσοκομεία εν ώρα υπηρεσίας.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό για τα play-off της Ευρωλίγκας. Στο ποδόσφαιρο, για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλους 1-1 με την ΑΕΚ. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63 και ο Παναθηναϊκός 51. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
7: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ένας από τους φορείς που διαχειρίζεται τέτοιου είδους ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα παιδιά και τους νέους είναι το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη, ο οποίος είναι ψυχίατρος και είναι διευθυντής στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του συγκεκριμένου Ινστιτούτου. Καλησπέρα σας, κύριε Νικολαίδη.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση.
0: Το περιστατικό αυτό, το τραγικό αυτό γεγονός στην Ηλιούπολη, για σας τι είδους καμπάνα είναι?
2: Κοιτάξτε, πριν απ' όλα, και το λέω όλη μέρα σήμερα που είμαι σε διάφορα μέσα, υπάρχει μια άλλη καμπάνα που νομίζω ότι πρέπει να χτυπήσει για όλους μας και αφορά το γεγονός ότι το ιδιόχειρο σημείωμα το οποίο άφησε το κορίτσι που αυτοκτόνησε προς τους γονείς του, σήμερα το διαβάζουμε όλη η Ελλάδα στα μέσα ενημέρωσης. Και αυτό είναι ένα πολύ προβληματικό στοιχείο. Αν δείτε και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το πώς πρέπει να καλύπτονται και πώς δεν πρέπει να προβάλλονται τα περιστατικά αυτοχειριασμού στα μέσα ενημέρωσης, ένα από τα πράγματα που λέγεται εδώ και δεκαετίες είναι να μην αναπαράγουμε λεπτομέρειες του τρόπου που πέθαναν όποιοι πέθαναν, να μην αναπαράγουμε φωτογραφίες ειδικό και να μην λέμε το περιεχόμενο των σημειωμάτων ή των τελευταίων επικοινωνιών τους. Για πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους είναι ότι φανταστείτε ότι είναι μια πολύ ιερή, πολύ ιδιωτική, πολύ προσωπική συνομιλία, η οποία δεν μπορεί να κρεμιέται στα μανταλάκια. Και το γεγονός ότι ξέρουμε ότι όποιοι τη διέρευσαν, που προφανώς μάλλον από την αστυνομία, ξέρω πού αλλού, όποιοι την δημοσίευσαν ή την απαρήγαν, δεν πρόκειται να ελεγχθούν, μας βάζει ακριβώς τον πυρήνα του προβλήματος της δυσφορίας που έχει ένα κομμάτι των εφήβων και των νέων με την κοινωνία που θα τους πληροδοτήσουμε εμείς οι ενήλικες.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά αισθάνονται ότι είναι μια κοινωνία άγριου ανταγωνισμού, ανομίας, που δεν υπάρχει προστασία, δεν υπάρχει πρόνοια, δεν υπάρχει... Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, φτάνει να μπορεί, φτάνει να έχει την ισχύ να μπορεί. Και αυτό ένα κομμάτι των παιδιών τα κάνει να νιώθουν τόσο μακριά, τόσο απόσταση από αυτό το κοινωνικό γίγνεσθε, που φυσικά κάποια παιδιά με βάση και την προσωπική τους ενδεχομένως ιστορία και βαλωτότητα θα τα οδηγήσει σε πιο δύσκολα μονοπάτια. Και το λέω αυτό εισαγωγικά γιατί έτσι κι αλλιώς οποιοδήποτε συμβάν αυτοχειριασμού δεν μπορεί να ερμηνευτεί μόνο σήμαντα για να φτάσει ένας άνθρωπος, είτε είναι έφηβος, ανήλικος, είτε είναι ενήλικος, σε ένα τέτοιο διάδειγμα. Συνήθως μεσολαβούν πάρα πολλοί παράγοντες, και ατομικοί και του μικροπεριβάλλοντος του και ευρύτερη κοινωνική. Αλλά τουλάχιστον αυτό νομίζω ότι έγινε πολύ εμφανές σε αυτή την περίσταση, ότι δηλαδή ένα κομμάτι των παιδιών νιώθουν, πώς λέει το τραγούδι, ότι σε αυτή την κοινωνία που τους δίνουμε τα παιδιά αυτά νιώθουν ότι παντού περισσεύουν και παντού ξεψυχάνε. Ότι δεν χωράνε σε μια κοινωνία που η ζωή γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, είναι ολοένα και πιο μικρότερα προσδοκόμενα αποτελέσματα, είναι μια διαρκής προσπάθεια να κατησχίσεις γιατί ο νικητής τα παίρνει όλα.
1: Κύριε Νικολαίδη, θέλω να ρωτήσω κάτι. Αυτό που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και που μόλις πριν από λίγο μας είπατε και εδώ βέβαια στη χώρα μας και βγήκε και η Ένωση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και όλα αυτά για την αναπαραγωγή του μηνύματος που είναι αυτό που λέτε το αυστηρά προσωπικό αφορά την οικογένεια και το πώς διέρευσε. Ήθελα όμως να σας ρωτήσω το εξής. Εάν δεν δοθεί χωρίς ένδειξη ασέβειας προς τους ανθρώπους που βάζουν τέλος στη ζωή τους ή τις οικογένειές τους ή η διάθεση λαϊκισμού, αν δεν δοθεί στη δημοσιοτήτα ο λόγος της αυτοκτονίας, πώς θα μπορέσουμε να προφυλαχθούμε?
2: Κοιτάξτε,
1: επειδή η αυτοκτονία αποτελεί ταμπού για την κοινωνία, διότι η θρησκεία μας απαγορεύει το να διαβάζεται ο νεκρός που αυτοκτόνησε. Θέλω να πω δηλαδή ότι ζούμε σε μια κοινωνία που έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, αλλά σε κάποια πράγματα λειτουργεί πολύ οπισθοδρομικά.
2: Σύμφωνη, αλλά ξέρετε, πρώτον το...
1: Δηλαδή πώς θα ξέρω εγώ ότι δεν είναι μια ερωτική απογοήτευση δύο κοριτσιών?
2: Και τι σας μοιάζει εσάς να το ξέρετε? Γιατί το συγκεκριμένο σημείωμα δεν αφορούσε ένα διάγγελμα προς την κοινωνία. γιατί υπάρχουν και αυτόχειρες που αφήνουν ένα σημείωμα προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο σημείωμα ήταν μια προσωπική επικοινωνία ενός παιδιού προς τους γονείς του.
1: Ξέρετε όμως πώς οι γονείς ευαισθητοποιήθηκαν.
2: Δεν ξέρω.
1: Μήπως κάνω κάποιο λάθος κι εγώ.

0: μπερδεύεται, μπορεί να πάρει εκείνο το έναυσμα, εκείνο το σπρόξιμο που θα είναι καθοριστικό για να τον κάνει να κάνει κάτι. Ενώ ήδη το σκέφτεται στο μυαλό του και, ας πούμε, αναμετρέται με αυτή την πιθανότητα. Λοιπόν, και ξαναλέω, δεν ήταν ένα διάγγελμα προς την κοινωνία. Το κορίτσι αυτό είπε κάτι στους γονείς του ως τελευταία λόγια. Και έχει μια ιερότητα αυτό, αν μου επιτρέπετε. Την οποία δεν τη σεβόμαστε και φαίνεται ότι και όλη η κοινωνία φέρνει σαν να ξέρω εγώ, τώρα, σιγά. Είναι έτσι τα πράγματα, γιατί με αυτή την έκπτωση της οποιασδήποτε οριοθέτησης φτάνουμε σε αυτή την εικόνα που έχουν για την κοινωνία στην οποία θα ζήσουν τα παιδιά, που φαίνεται ανάγλυφο και από το περιεχόμενο λοιπόν.
1: Είπατε νωρίτερα, κύριε Νικολαίδη, μία φράση ότι κάποια παιδιά, κάποιοι νέοι μας σε αυτή την κοινωνία νιώθουν ότι δεν χωράνε.
0: Βέβαια, γιατί η αλήθεια δεν είναι. Τους πληροδοτούμε μία κοινωνία, ας αναλογιστεί ο καθένας που είναι στην φάση της ενηλικιότητας, της μέσης παραγωγικής ηλικίας, αφήνουμε ένα καλύτερο κόσμο από αυτόν που παραλάβαμε. Εγώ δεν στο λέω, ο καθένας να το σκεφτεί. Τα παιδιά μας αφήνουμε μια κοινωνία καλύτερη από αυτή που μας έδωσαν οι προηγούμενοι εμάς.
2: Έχουμε παραδεχτεί, γιατί επισήμως δεν ξέρω αν το παραδεχόμαστε. Τώρα που το συζητάμε, καλά κάνετε και το επισημαίνετε.
0: Γιατί καθίστε, αφήνουμε μια κοινωνία στην οποία τα παιδιά ξέρουν ότι θα δουλεύουν ολοένα και περισσότερο, με ολοένα και λιγότερες απολαυές και πολύ περισσότερο ολοένα και λιγότερες προσδοκίες ότι η ζωή τους κάπως θα φτιάξει. Που θα υφίστανται ολοένα και περισσότερο διάφορες αδικίες, εκμεταλλεύσεις στη ζωή και μάλλον δεν θα γίνεται και τίποτα. Μια κοινωνία που έχουν χάσει την αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να ελέγξουν και να έχουν τον έλεγχο τη ζωή του, να την πάνε εκεί που θέλουν. Μια φύση που την έχουμε καταστρέψει, μια χώρα που την έχουμε ξεπουλήσει, μια χρεώσει. Δηλαδή,
2: η επίσημη πολιτεία πάντως δεν το παραδέχεται αυτό, κύριε Νικολαίδη.
0: Καλά. Δεν το παραδέχεται.
2: Όχι,
0: κανένας δεν το παραδέχεται ως επίσημος. Αλλά εγώ σας το λέω σε πολύ απλό επίπεδο. Ο καθένας μας ας αναλογιστεί. Αφήνουμε στα παιδιά μας μια καλύτερη κοινωνία από αυτή που πήραμε εμείς όταν πρώτο μπήκαμε.
2: Όχι, καλά κάνετε. Δίκιο έχετε που το επισημαίνετε.
0: Και νομίζω ότι η απάντηση είναι αυτονόητη. Ό,τι και αν λέει ο καθένας επίσημος, γιατί ξέρετε στους δημοσιολογούντες, παράγεται απλώς ένα θόρυβο, μια φασαρία. Γιατί ο καθένας θέλει να επιρρύψει την ευθύνη στον άλλον, να λέει το γνωστό όχι δεν είναι αυτό που νομίζεις και όλα αυτά. Αλλά ο καθένας μας ξέρει την αλήθεια. Και την ξέρουμε και ξέρουμε ότι ένα κομμάτι από τα παιδιά αυτή την αλήθεια την καταλαβαίνει, την νιώθει. Δεν χρειάζεται να την εξηγήσουμε με νούμερα, αριθμούς, πίνακες και αλγορίθμους.
2: Να κάνω λοιπόν μια ερώτηση, επειδή είστε εσείς ο καθήλυνος ειδικός στον τομέα της ψυχικής υγείας. Εγώ είδα τα στοιχεία της Ελστάτ. Που καταγράφουν τις αυτοκτονίες και που πολλές δεν βλέπουν και το φως της δημοσιότητας. Η πολιτεία αντιδρά σε αυτό το φαινόμενο, διότι βλέπω αριθμούς οι οποίοι είναι εξωπραγματικοί για το δικό μου μυαλό.
0: Για ποιους αριθμούς
2: λέτε? Ας πούμε, είδα ότι για το 2022-2023 είδα ότι πέραν της αυξητικής τάσης υπήρχε σχεδόν ένας θάνατος την ημέρα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά κοιτάξτε να δείτε, επειδή με τα νούμερα πρέπει να είμαστε λίγο διάφανοι ως προς το πώς τα χειριζόμαστε. Η αυτοκτονία στην Ελλάδα συνολικά σε ανηλίκους και ενηλίκους ήταν και εξακολουθούν να παραμένουν τα χαμηλότερα επίπεδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα από το τέλος, με τελευταία την Κύπρο.
2: Ναι, το θέμα είναι συγκριτικά. Ή αυξητικά πώς έχει λειτουργήσει
0: η κοινωνία. Όχι, θα σας πω. Είναι μετρημένα κουκιά τα νούμερα, είναι αυτά που είναι. Και ήταν τα τελευταίες δεκαετίες έτσι. Η διαφορά ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Ο αριθμός των αυτοκτονιών στην Ελλάδα παίρνει μια σημαντική αύξηση στα χρόνια της οικονομικής κρίσης.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, ενώ μέχρι το 8 μιλάμε για αριθμούς που ετησίως διακυμαίνονταν γύρω στο 350, σας το λέω πολύ χοντρικά, το χρόνο αυτοκτονίες, άρα μία αυτοκτονία τη μέρα που λέτε, μετά το 9-10 εκτινάσεται ο αριθμός στο 450, στο 500, στο 520, δηλαδή παίρνει ένα 30% πάνω.
2: Που είναι πολύ μεγάλη αύξηση.
0: Πολύ μεγάλη αύξηση. Αλλά αυτό έγινε, σας λέω, τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.
2: Ναι.
0: Όπως λέει η σχετική βιβλιογραφία για όλες τις χώρες,

0: περάσατε τέτοια κοινωνικο-οικονομικά στρες όπως αυτό που πέρασε η ελληνική κοινωνία εκείνα τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Πήγε να ξαναπάρει προς τα κάτω στο τέλος, ας πούμε, που βγαίναμε από την οικονομική κρίση τα χρόνια 18-19 και ξαναπήρε ένα boost και ξαναέμεινε στα υψηλά αυτά επίπεδα του 550 στην καραντίνα και τον κορονοϊό.
1: Όπου εκεί είναι άλλοι παράγοντες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και όλη λοιπόν την τελευταία 15ετία κινούμαστε σε μεγαλύτερα για τα δικά μας στάνταρτ δεδομένα, μολονότι εξακολουθούμε να είμαστε στην πρώτη τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Σε αυτή τη 15ετία που αυξήθηκε 30% περίπου χοντρικά το λέω ο αριθμός των θανάτων από αυτοκτονία, γίνεται και άλλη μια μεταβολή στο ποια ηλικιακή ομάδα παίρνει κεφάλι στο rate της συχνότητας των αυτοκτονούντων, ενώ μέχρι το 8-9 η πρώτη ηλικιακή ομάδα ήταν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι άνω των 65-70 και η αυτοκτονία σε αυτές τις περιπτώσεις σχετιζόταν με τη διάγνωση μιας καταληκτικής νόσου, με την χρόνια πορεία μιας επώδυνης και δυσβάσταχτης νόσου και πάει λέγοντας. Μετά από αυτή την αύξηση που παίρνουν οι αυτοκτονίες από το 9-10 και μετά, η ομάδα ηλικιακή που έχει τις περισσότερες αυτοκτονίες είναι οι μέσης παραγωγικής ηλικίας, 45-64.
1: Το οποίο τι σημαίνει πρακτικά για εσάς?
0: Ότι προφανώς οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, γιατί αυτές αλλάζουν σε αυτή τη 15ετία και γίνεται αυτό το boost, η αύξηση του αριθμού, επιβαρύνουν πολύ περισσότερο αυτούς που έχουν και κουβαλάνε την υπευθυνότητα ενός νοικοκυριού.
1: Ναι.
0: Και είναι απολύτως εύλογο, αν το ξέρετε, πολύ καλό σκεφτείτε, έτσι, ότι αυτοί που έχουν στην πλάτη τους την ευθύνη πώς θα πληρώσω τον νίκη μου, πώς θα αποπληρώσω το δάνειό μου, πώς θα στείλω το παιδί μου στα φροντιστήρια, στο πανεπιστήμιο, από εδώ από εκεί, αυτοί εσωτερικεύονται πάρα πολλές πιέσεις σε αυτή την χρονική περίοδο.
2: Κύριε Νικολαίδη, στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ηλιούπολης υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι ήταν μια πράξη που έγινε από δύο παιδιά μαζί.
0: Αυτό είναι πολύ ασύνηθες. Είναι αλήθεια. Οι διπλές ή τριπλές αυτοκτονίες είναι κάτι που είναι σχετικά σπάνιο.
2: Τι σας δίνει εσάς αυτό το στοιχείο, τι σας λέει κάτι ως προς το περιστατικό?
0: Οι πολλαπλές αυτό είναι πολλαπλές, διπλές ή πολλαπλές αυτοκτονίες έχουν μια τυπολογία. Δηλαδή συνήθως έχουν να κάνουν με κάποια κοινά βιώματα, κάποιο κοινό, κάποια κοινή ατζέντα, κάποιο κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που αυτοχειρώνονται μαζί. Επειδή προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς, το κοινό στοιχείο ήταν προφανώς ότι τα κορίτσια αυτά είχαν μπει στην διαδικασία του να δώσουν εξετάσεις και υφίστανται αυτό το στρες. Μόνο που σε αυτό πάλι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο πώς βγάζουμε συμπεράσματα. Οι στρεσογόνες περιστάσεις, οι πανελλήνιες εξετάσεις, ένας χωρισμός μιας ρομαντικής σχέσης, ένα συμβάν μέσα στην οικογένεια που αλλάζει τη δυναμική της οικογένειας ή ξέρω εγώ τι θέλει δείξει ή δεν ξέρω εγώ τι. Συμβάντα τα οποία συχνά τα συνδέουμε με επιβάρυνση στον ψυχισμό ενός ατόμου και που οδηγεί ενδεχομένως και σε απόπειρες ή και επιτυχημένες αυτοκτονίες, είναι απλώς μια πυροδοτική συνθήκη. Γιατί πολλά παιδιά δίνουν πανελλήνιες, λίγα είναι αυτά που θα κάνουν ένα τέτοιο διάβημα. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά προφανώς είχαν και κάτι ακόμα, που είναι η προσωπική τους ευαλωτότητα, η ιστορία τους, το αν υπήρχε μια υποστήριξη ή δεν υπήρχε, αν ένιωθαν ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει μια υποστήριξη στο περίγυρό τους και πάει λέγοντας. Και με αυτή την έννοια και τα όποια συμπεράσματα, γιατί αν είναι να μας είναι χρήσιμη αυτή η εμπειρία, είναι για να βγάζουμε κάποια συμπεράσματα τι μπορούμε να κάνουμε για να γλιτώσουμε τα επόμενα. Έτσι. Θα πρέπει να τα δούμε σε όλη την κλίμακα του μετώπου, από την ατομική παροχή υποστήριξη σε όλους όσους έχουν ανάγκη, και αυτό σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα για τα παιδιά και το πώς είναι διαθέσιμες υπηρεσίες ψυχικής υγείας για τα παιδιά που τις χρειάζονται, μέχρι τις προληπτικές ενέργειες του να δημιουργήσουμε ένα κλίμα επιτρεπτικότητας μέσα στις οικογένειες, μέσα στο σχολείο, μέσα σε όλα τα περιβάλλοντα που υπάρχουν τα παιδιά και σχετίζονται με ενήλικες φροντίδας και ευθύνης, που να επιτρέπουμε στα παιδιά να μας ανοιχτούν. να μας πούν ότι κάτι τα ζορίζει παραπάνω και ότι δεν το αντέχουν. Γιατί ξέρετε, αυτό το μπλοκάρισμα της δυνατότητας του παιδιού να ζητήσει βοήθεια, να εκμυστηρευτεί το ζόρι του, μπορεί να συμβεί και με πάρα πολύ απλούς τρόπους. Δεν χρειάζεται να υπάρχει αυταρχισμός ή κάτι τέτοιο. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πολύ καλό ήθεσαι. Αν βλέπει οι γονείς του ότι ζορίζονται πάρα πολύ οι ίδιοι από χίλια μύρια όσα τη ζωή, μπορεί ένα παιδί, ειδικά στην εφηβεία, σε μια πράξη ηρωισμού σε εισαγωγικά ή μη, να λέει όχι, δεν θα τους επιβαρύνω με τα δικά μου.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένα κλίμα που να προσκαλούμε τα παιδιά να μας μιλήσουν για τα ζόρια. Γιατί ξέρετε, αυτό λύνει πάρα πολύ, πάρα πολλές φορές.
2: Είναι επαρκής η υποστήριξη της ψυχικής υγείας των παιδιών ως δημόσια δομή, εννοώ, στην κοινωνία
0: καλά,
2: μας.
0: Καλά, αυτό νομίζω ότι παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες. Στην Αθήνα, ας πούμε, στο Λεκανοπέδιο, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας, οι δημόσιες δωρεάν που έχουμε, δυστυχώς, σε μερικές περιοχές, το μόνο που μπορούν να διαθέσουν σε ένα παιδί που έχει ανάγκη είναι ένα ραντεβού μετά από 9 μήνες. Τώρα μιλάμε σοβαρά, ας πούμε, ή ας πούμε τώρα το ότι έχουμε διορίσει εκατοντάδες χιλιάδες νέους επιστήμονες στα σχολεία, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, όμως οι περισσότεροι από αυτούς παραμένουν συμβασιούχοι, τους διορίζουμε Νοέμβριο ή Δεκέμβριο, ο καθένας από αυτούς έχει στην ευθύνη του 5 σχολικές μονάδες, 3 τάξεις η κάθε μονάδα, 5 τμήματα η κάθε τάξη, 25-28 παιδιά από το κάθε τμήμα, κάντε τον πολλαπλασιασμό και η σύμβαση των παιδιών αυτών θα λύγει πρακτικά τον Ιούνιο που τελειώνει το σχολικό έτος. Mm. Ώσπου να πούνε για τρίτη φορά σε ένα τμήμα, έχει τελειώσει η σύμβασή του. Τι να κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή θα να πω, κοιτάξτε, στην Ευρώπη, στην παιδική προστασία, την τελευταία 20 ετία έχει υπάρξει μεγάλη επένδυση σε πάρα πολλές χώρες και μάλιστα όχι μόνο στις χώρες που παραδοσιακά ήταν ανεπτυγμένες, είχαν πόρους, είχαν πλούτο και τον επένδυαν στην κοινωνική προστασία, δηλαδή όχι μόνο στις σκανδιναβικές χώρες, στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, αλλά και σε χώρες που υπολείπονται σε οικονομικούς δείκτες της Ελλάδας. Σε ανατολικές χώρες, βαλκανικές. Σε μερικές από αυτές, μάλιστα, η επένδυση είναι εντυπωσιακή. Γιατί το κάναν αυτοί οι άνθρωποι και είπαν ότι πρέπει να στηρίξω τα παιδιά? Γιατί καταλάβανε ότι τα παιδιά είναι το κοινωνικό κεφάλαιο του μέλλοντος. Μια κοινωνία που δεν φροντίζει τα παιδιά, αύριο δεν θα έχει πόρους. Για πολύ ρεαλιστικούς κοινικούς λόγους,
1: ναι,
0: συμφέροντος αυτοσυντήρησης.
1: Εδώ γιατί υπολοιπόμεθα?
0: Εδώ δυστυχώς δεν υπάρχει κοινωνική προστασία συγκροτημένη στην Ελλάδα. Για πάρα πολλούς ιστορικούς λόγους, η κοινωνική προστασία έχει υπάρξει ως ένα διάσπαρτο δίκτυο υπηρεσιών, το οποίο δεν υφίσταται ως ενιαίος αυτόνομος μοχλοβραχίωνας της δημόσιας δίκης. Σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης να έχει ζήσει κανένας, η κοινωνική προστασία είναι όπως η εκπαίδευση, όπως η υγεία, όπως η δικαιοσύνη, όπως η αστυνομία, ένας αυτοτελής πυλώνας της δημόσιας δίκης.
1: Ως συμπέρασμα πάντως είναι απογοητευτικό αυτό που περιγράφεται.
0: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα μάλιστα έχουμε την πολυτέλεια εισαγωγικών να διατηρούμε 7 διαφορετικές δικτυώσεις κοινωνικών υπηρεσιών εντός διαφορετικών υπουργείων, διαφορετικών φορέων, με διαφορετικές αρμοδιότητες η καθεμιά, με διαφορετικό τρόπο διοίκησης, με διαφορετικούς μεθόδους εργασίας και παραδόσεις, οι οποίες όλες είναι αποσπασματικές, όλες είναι υποστελεχωμένες και έχουμε μια τρύπια κουλερού.
1: Αυτό είναι για το χαμένο στη μετάφραση. Δεν είναι αυτό που
2: είναι. Δεν,
0: αυτό
2: δεν έχει συνοχή αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να λύσει κάτι.
0: Η αντικειμενική πραγματικότητα είναι αυτό.
1: Μες.
0: Λοιπόν, με αυτό το πράγμα και ρίχνουμε πόρους, αλλά κουβαλάμε νερό με τρίπιο λαγί.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι. Και δεν μπορούμε να πλαισιώσουμε την κοινωνία. Ξέρετε γιατί δεν αναπτύχθηκε η κοινωνική προστασία, κατά την ταπεινή μου γνώμη? Γιατί η ελληνική κοινωνία είχε παραδοσιακά αντανακλαστικά που διαχειρίζονταν τα κοινωνικά προβλήματα και ad hoc.
1: Ναι.
0: Ο ηλικιωμένος, το ορφανό, ο άνθρωπος που είχε, ξέρω, ήταν αλκοολικός.
1: Ναι.
0: Η τοπική κοινωνία, η ευρύτερη οικογένεια κάπως βρισκόταν ένα πλαίσιο και τον αγκάλιαζε και τον φρόντιζε. Αυτό έδινε στους κυβερνώντες μας τη δυνατότητα να κάνουν το κορόιδο. Να μην επενδύουν στο να συγκροτηθεί ένας ενιαίος μηχανισμός. Δυστυχώς όμως, ιδιαίτερα μετά την τελευταία οικονομική κρίση και πολύ περισσότερο στα αστικά κέντρα, αυτού του είδους τα κοινωνικά αμορτισέρ του αυτοματισμού εξαφανίζονται πάρα πολύ γρήγορα. Και αν δεν το καταλάβουμε για να επενδύσουμε σε μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας ενιαίους, αυτόνομους και σύγχρονους, νομίζω ότι θα βλέπουμε κοινωνικές τραγωδίες πολύ συχνότερα στο μέλλον.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικολαίδη.
2: Σας ευχαριστούμε, κύριε Νικολαίδη.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στην Κίνα και στη συνάντηση κορυφής των Τραμπ και Σι στρέφεται το διεθνές ενδιαφέρον. Το Ιράν και η επιπτώση στην παγκόσμια οικονομία από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζου, ο τεχνολογικός ανταγωνισμός και οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο ηγετών. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το φορολογικό νομοσχέδιο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς. Περισσότερα στο real.gr. Σε κάθειρξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονο στη Θεσσαλονίκη για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με αναπηρία.
3: Στους 97,8.

0: Να σου διαβάσω ένα μήνυμα που μας έστειλε.
1: 25-18 χάνει ο Παναθηναϊκός. Ήτανε 16-17. Είχε περάσει μπροστά με ένα πόντο και είναι τώρα 7 πίσω. Τι γίνεται? Οι τίτλοι ήταν και ένα τραγούδι. Δεν μας τρελάνετε? Γονεύρα πολλά.
0: Σε ακούω. Λοιπόν, μας στέλνει ο Άκης από το Αμβούργο ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Βρήκε πολύ ενδιαφέρουσα τη συνέντευξη που κάναμε με τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη, τον ψυχίατρο. Λέει: τα παιδιά σήμερα μεγαλούν πιο γρήγορα από όσα αντέχει η ψυχή τους. Μαθαίνουν τον κόσμο πριν προλάβουν να γνωρίσουν τον εαυτό τους και ίσως το πιο δύσκολο δεν είναι ότι μεγαλούν νωρίς, αλλά ότι χάνουν σιγά σιγά το χρόνο που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να μεγαλώσει πραγματικά.
1: Ναι.
0: Ζούμε δύσκολες εποχές, ακόμη και αν έχουν τόσο καλά. Εγώ θα συμφωνήσω πάρα πολύ μαζί του. Πάρα πολύ θα συμφωνήσω. Όντως μεγαλώνουν πιο γρήγορα από ότι αντέχει η ψυχή τους και όντως μπαίνουν σε μία πρέσα και σε μία πίεση. Και εμείς οι γονείς τα βάζουμε σε αυτήν πολύ συχνά. Και δεν τους αφήνουμε καθόλου το χρόνο που χρειάζονται πραγματικά για να βρουν τα πατήματά τους. Σε όποια ηλικία και αν βρίσκονται. Το συζητήσαμε και χθες. Αυτή η ιστορία που τα παιδάκια από 5 ετών μπαίνουν σε μια διαδικασία εντατικού προγράμματος με 3.000 εξωσχολικές δραστηριότητες που τα πιέζουμε και τα βάζουμε σε αυτή τη διαδικασία για να βρουν κάπου το ταλέντο τους μέσα σε όλα αυτά, που πιθανότατα το ταλέντο τους είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που εμείς έχουμε στο μυαλό μας. Βάζει τα παιδιά πραγματικά σε μια διαδικασία υπερεντατικής ενασχόλησης με πράγματα, χωρίς να έχουν τον ουσιαστικό χρόνο να ζήσουν ως παιδιά. Το πρόγραμμα των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου είναι τόσο εντατικό, τόσο δύσκολο, τόσο απαιτητικό. Και αυτό που εμείς συχνά δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι ακόμη και, ρε παιδί μου, το να κάνει κιθάρα, να κάνει πιάνο, να ασχοληθεί με τη μουσική, απαιτεί εγρήγορση, προσπάθεια. Δεν είναι χώρος, δεν είναι και ώρα διασκέδασης αυτή.
1: Και ενδιαφέρον.
0: Και να πρέπει, ναι.
1: Δηλαδή,
0: και η επιμονή μας είναι όταν μας λέει ότι δεν μου αυτό βαριέμαι να πάω. Όχι, προσπάθησε, γιατί πρέπει να προσπαθήσεις.
1: Μέχρι κάποια ηλικία το παιδί δεν αντιδρά. Και δεν αντιδρά γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει. Από τη στιγμή που αρχίζει να αντιδρά, εκεί αρχίζει αυτό που λες το... εν τω μεταξύ αυτό ξυστεί.
0: Να μην μάθει να τα παρατάει, να μην μάθει.
1: Εμένα μου δείχνει την ανεπάρκεια της κοινωνίας, τη δική μας ανεπάρκεια, διότι το πρόγραμμα που φορτώνουμε το παιδί είναι επί της ουσίας αυτό που δεν κάνανε σε εμάς και θεωρούμε ότι είναι το σωστό να κάνουμε για να μην βγει στην κοινωνία με ελλείψεις.
0: Γιατί αν μας το είχαν κάνει εμάς, θα είχαμε νιώσει αυτή την κακοποίηση και δεν θα την ανακυκλώναμε στο
1: εγώ
0: παιδί
1: μας. Εγώ θα σε πάω ένα βήμα παραπέρα. Με τις ξένες γλώσσες που κανονικά υπόθηκε χθες από κάποιο
0: κράτος. Πρώτο πτυχίο το παίρνει στο τέλος του δημοτικού.
1: Ναι,
0: πρώτη γυμνασίου.
1: Που κανονικά,
0: αυτό δεν είναι δηλαδή.
1: Ναι,
0: είναι...
1: Που κανονικά θα έπρεπε το πτυχίο να το παίρνεις από το σχολείο και όχι από ιδιαίτερα. Ας πάμε. Εντάξει, το ξεπερνάω αυτό. Που δεν γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εγώ θα σου δώσω το δικό μου. Αυτό που είσαι εγώ δηλαδή. Που οι γονείς μου αποφάσισαν. Γιατί δεν είχα το δικαίωμα της επιλογής, ότι εγώ θα μάθω γερμανικά.
0: Όλοι έχουμε μια τέτοια πονεμένη ιστορία,
1: ναι,
0: να ξέρεις, με ξένη γλώσσα.
1: Περίμενε.
0: Νομίζω
1: τώρα.
0: Οι περισσότεροι
1: ναι,
0: έχουμε.
1: Περίμενε τώρα. Διότι...
0: Ο Λάσκαρης Αγοραστός, ο οποίος είναι
1: τι?
0: Στη ρύθμιση του ήχου, δεν τον αναφέραμε. Λέει, εγώ δεν είχα, ευτυχώς.
1: Ναι, ευτυχώς.
0: Πάντως λοιπόν, οι περισσότεροι
1: από...
0: κάποια ξένη τώρα. Γλώσσα με το ζόρι.
1: Δεν το κάναν για κακό. Έτσι, προφανώς δεν το κάναν για κακό. Αλλά δεν ξέρω τι βλέπανε. Πάντως ό,τι και αν βλέπαν, το βλέπαν λάθος. Ξεκάθαρα στο λέω.
0: Κάτι βλέπαν σε σένα.
1: Στη δουλειά μου, δεν ξέρω, στη δουλειά μας, τα γερμανικά μου χρειάστηκαν πραγματικά πότε. Θα γελάσεις τώρα.
0: Να καταλάβεις τον Σόιμπλε.
1: Όχι.
0: Την Άγγελα Μέρκελ.
1: Όχι, όχι.
0: Πιο νωρίς. Στη δουλειά μας πιο νωρίς γερμανικά.
1: Ναι. Ή πώς μεταπηδάς από το ελεύθερο και το πολιτικό στο αθλητικό. Όταν ήρθε ο Ρε Χάγκελ.
0: Αυτά είναι. Αυτά είναι.
1: Το είδες, χάρηκα λοιπόν. Πολύ.
0: Το χάρηκα.
1: Γιατί οι αθλητικοί δημοσιογράφοι ήταν συνήθως ή ισπανόφωνοι ή γαλλόφωνοι.
0: Οπότε
1: γιατί αυτές ήταν
0: εκεί,
1: οι αγορές.
0: Εκεί Μανώλη,
1: ναι, εσύ γιατί δύσκολα διέπρεψες. Θα ερχόταν παίχτης από τη Γερμανία, αγγλικά ξέρουμε όλοι, Τσαταπάτρα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, διεθνής γλώσσα. Αλλά Γερμανός να έρθει στην Ελλάδα ήταν σπάνιο. Είναι ένα σπάνιο πουλί. Δεν υπάρχει. Λοιπόν. Ωραία, εντάξει. Οκ. Okay. Πάντως δεν το κάνανε γι' αυτό. Δεν είχαν προβλέψει ότι θα έρθει ο Ρεχάγκελ. Μετά όταν με έσοεπλε και τέτοια, δεν χρειαζόταν.
0: Όχι, δεν χρειαζόταν εκεί, εντάξει. Εκεί δεν χρειαζόταν, εκεί δεν χρειαζόταν πολύ. Πια. Αλλά το γερμανικό τύπο μπορούσες να το διαβάσεις.
1: Εντάξει, το γερμανικό τύπο, ναι, και τώρα τον διαβάζω. Και ναι. Τι έγινε. Θέλω να σου πω όμως ότι είναι μια γλώσσα.
0: Λίγο στην κρίσιμη αυτή περίοδο.
1: Ναι, ότι είναι μια γλώσσα η οποία πρακτικά και άλλο χώρο να ακολουθούσα επαγγελματικό, πρακτικά. Μόνο αν πήγαινα να δουλέψω στη Γερμανία θα με βοηθούσε.
0: Λοιπόν,
1: πουθενά άλλου.
0: Να σου πω λοιπόν τώρα, Μανώλη, στη δική μας εποχή, ότι η πίεση ασκείται για να μάθουν τα παιδιά κάποιες άλλες γλώσσες που θεωρούν οι γονείς ότι θα είναι γλώσσες του μέλλοντος.
1: Ναι.
0: Όπως για παράδειγμα κινέζικα. Βάζουν τα παιδάκια στην διαδικασία.
1: Εντάξει, κοίτα να δεις, το να βάλεις ένα παιδάκι να μάθει κινέζικα. Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ αυτούς που μαθαίνουν κινέζικα, ρώσικα, ιαπωνέζικα και τέτοια.
0: Καταρχάς, τα κινέζικα δεν είναι μια γλώσσα που την έμαθες, τελείωσες ολοκληρώς τον κύκλο. Έτσι,
1: αυτά,
0: δεν
1: εντάξει.
0: Είναι.
1: Ναι. Θέλω να σου πω ότι τους εκτιμώ ιδιαίτερως γιατί είναι δύσκολες γλώσσες. Πρώτον. Δεύτερον.
0: Μα το κρίνουν οι γονείς όμως.
1: Ναι, αυτό να το κρίνει ένας άνθρωπος που έχει συνείδηση του τι κάνει.
0: Σε μια όρημη ηλικία.
1: Και αποφασίζει ότι εγώ θα μάθω και κινέζικα.
0: Γιατί τα χρειάζομαι, γιατί μου αρέσουν.
1: Μάθε και μανδαρίνικα, δεν έχω καμία αντίρρηση.
0: Εγώ μιλάω για τα παιδάκια.
1: Ναι, προφανώς δεν το συζητάμε.
0: Για τα παιδάκια. Δηλαδή είναι αυτό και ξέρεις, αυτά μερικές φορές είναι και λίγο μόδες. Είναι, δηλαδή στην εποχή των δικών μας νιάτων, τα γερμανικά ήταν. Αυτό που κάνανε οι γονείς σου. Ήταν μια γλώσσα της τεχνολογίας, της βιομηχανίας,
1: ναι,
0: των πολλών
1: αυτό,
0: ευκαιριών.
1: Αυτό.
0: Πάμε στη Γερμανία να εργαστούμε και τα λοιπά. Δηλαδή αυτή ήταν η λογική.
1: 33-18. Δεν το βλέπω πολύ καλά. Τώρα που μιλάμε, πολύ νωρίς, αυτά αλλάζουν. Αλλά θέλει πολύ δουλειά για να γυρίσει. Αν αλλάξω θέμα, θα έχουμε ζήτημα.
0: Όχι, καθόλου. Καθόλου.
1: Γιατί θέλω να σε ρωτήσω.
0: Ναι,
1: μισό λεπτό, απλά θα το βάλω το ζήτημα. Βάφει τα μαλλιά το Τσίπρας.
0: Έλα τώρα.
1: Όχι, γιατί η κυρία αυτή, η κυρία Αναστασίου, είναι, σου θυμίζω, το ένα είμαι ένα θάνατο από τη, τέτοια, από τη θέση. Το θυμάσαι αυτό.
0: Να σου πω ένα γενικό πράγμα και να πάμε, ναι, σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα με την lifestyle πολιτική ανάλυση.
1: Κατάλαβες γιατί
0: τελείως, ρώτησα. Τελείως.
1: Ναι,
0: ξέρω,
1: όχι,
0: γιατί,
1: ναι, εντάξει.
0: Ξέρω γιατί.
1: Επίσης
0: ρωτάς.
1: Θέλω να κάνω
0: δηλαδή
1: μια
0: όλο
1: ερώτηση.
0: Αυτό το lifestyle στην πολιτική ουσιαστικά αποπροσανατολίζει για μένα.
1: Ναι. Επίσης θέλω να κάνω μια. Όντως, αν το Μακρόν είναι η πρώτη φορά που θα το παραδεχτώ. Εάν είπε, πες το. Για αυτή την κοπέλα, την Ιρανή, ότι. Καλά, και αυτός η Ιρανή βρήκε να πει ότι είναι πολύ όμορφη κοπέλα, όντως.
0: Έχει προβλήματα ο Μακρόν, Μανώλη, θα στα πω μετά.
1: Το
0: έχει
1: βλέπω.
0: Προβλήματα, έχει.
1: Το βλέπω.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. 1, 2, 3.

0: Λάσκαρη, εσύ μου λέγεις για την Τίλντα Σουίντον. Μπράβο. Άκου λοιπόν τώρα κι εσύ. Όλες και όλοι έχουμε εντυπωσιαστεί σε διαφορετικές φάσεις της ζωής μας από την εξωγήινη και ανατρεπτική Τίλντα Σουίντον. Αυτό. Δεν μου είπες εξωγήινη όμως. Ναι, όχι, μου είπε ο Λάσκαρης ότι είναι τυπάκι. Αυτό το Μάιο θα έχουμε την ευκαιρία να τη δούμε και από κοντά. Η θρηλυκή ηθοποιός, δημιουργός και fashion icon θα βρίσκεται στην Αθήνα με αφορμή την έκθεση που διοργανώνει η στέγη με τίτλο Tilda Swinton Ongoing από τις 16 έως τις 19 Μαΐου. Δηλαδή σε τρεις μέρες έρχεται, έτσι. Ετοιμαστείτε. Θα παρουσιάσει μοναδικές performances στο Nasi's Ready για περιορισμένο αριθμό ατόμων μαζί με το διάσημο επιμελητή μόδας Olivier Sayar. Στις performances, ο Sayar και η Swinton αφηγούνται την ιστορία της προσωπικής γκαρντερόμπας της, η οποία περιλαμβάνει ρούχα που φορούσαν οι πρόγονοί της και αμέτρητα κοστούμια που έχει φορέσει σε ταινίες και δημόσιες εκδηλώσεις, αλλά και συνεχίζει να φοράει στην προσωπική της ζωή. Κλείστε θέση για τις performances με την Tilda Swinton στο onassis.org. Θα το ξαναπώ, μην περίμενε. Την προφορά την άκουσες?
1: Πώς δεν την άκουσες?
0: Performances.
1: Πάρα πολύ καλά το
0: Tilda είπες. Swinton.
1: Όχι, ήταν πολύ δυνατό.
0: Olivier Sayar.
1: Σαγιάρ.
0: Εντάξει.
1: Πολύ καλό. Μπράβο.
0: Αν δεν μου το είχαν γράψει ελληνικά, γιατί έτσι θα σου έλεγα. Olivier Sayard. Έτσι.
1: Είπαμε τα γερμανικά είναι το καλό.
0: Στέγνα Σαγιάρ.
1: Olivier,
0: με το που είδα ότι έχει παρενθεσούλα ελληνικό, Olivier Sayard, λέει είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Θα το πούμε σωστό.
1: Εγώ έχω διαγωνισμό, έτσι, τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό.
0: Έτσι. Εσύ δίνεις τα δωράκια.
1: Και τα δικά σου είναι τα καλά, εντάξει.
0: Ναι, λοιπόν, τα δωράκια εννοώ.
1: Λοιπόν, ο διαγωνισμός είναι έως τη Δευτέρα 18 Μαΐου, έτσι. Λάβετε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό του Real FM και τρεις τυχεροί θα κερδίσουν. Τρεις ημέρες στη Μονεμβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα και αξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Αυτό το Μάιο στη Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και ένα air fryer από τη Μούρης, φρυτές αέρος, με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει, όπως είπαμε, τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε το θέμα με τον Μακρόν.
1: Ναι, μου στείλανε ένα μήνυμα τώρα. Κενό. Συγγνώμη, το ναι. Μου στείλανε ένα μήνυμα ότι αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία ένα τηλεστάθη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, η οποία έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία λέει ότι υπάρχει ένα πολιτικό και ένα αξιακό
1: ξέρω πάρα
0: ρήγμα.
1: Πολλά χρόνια πολύ καλά και την εκτιμώ βαθύτατα, όχι επειδή έφυγε από την Νέα Δημοκρατία και όσο ήταν στην Νέα Δημοκρατία, γιατί έχουμε συζητήσει πολύ, γι' αυτό το λέω και μου έκανε εντύπωση.
0: Και έκανε
1: γιατί
0: λόγο
1: είναι και ένα
0: για,
1: όνομα για την Νέα
0: κονκλάβια, για ίντρικες, για πολιτικούς εκβιασμούς, έτσι. Ναι, βεβαίως, είναι ένα όνομα που έχει ερίσματα,
1: έχει μια ιστορία
0: στην παραδοσιακή βάση.
1: Γι' αυτό το λέω και μου κάνει εντύπωση.
0: Φυσικά. Φυσικά. Ναι. Θα με αφήσει τώρα να σου πω για τον Μακρόν, γιατί εντάξει, μου το πάσχει.
1: Όχι, επίσης και είναι ένα από τα παιδιά, ένα από τα κορίτσια. Λέω το κορίτσι γιατί τη νιώθω και ηλικιακά, που ποτέ δεν αρνήθηκε να είναι καλεσμένη σε εκπομπές και τα λοιπά και τα λοιπά, για να υπερασπιστεί την Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό το λέω. Γιατί έχει βάλει πλάτη πολύ, έχει βάλει πλάτη στην Νέα Δημοκρατία πολύ. Δεν ξέρω τους λόγους.
0: Περιγράφει,
1: αλλά δεν ξέρω το παρασκήνιο. Αλλά ναι, όπως και να έχει είναι ένα ζήτημα. Για πάμε λοιπόν.
0: Λοιπόν. Καταρχάς πρέπει να σου πω, για να το εξηγήσουμε λιγάκι, έτσι, είχαν έρθει στη δημοσιότητα αυτά τα πλάνα, αυτό το πλάνο μάλλον, ένα πλάνο ήταν, όταν κατέβαινε από το αεροπλάνο.
1: Που ήταν λίγο ζουζουνιά, λίγο χαστούκι ήταν.
0: Λίγο κάτι, έτσι σαν να έριχνε ένα χαστούκι η Βριζίτ στον Εμμανουέλ. Το Ελιζέ δεν το παραδέχθηκε αυτό. Έλεγε τη μία, έλεγε ότι ήταν ένα πείραγμα, όταν μια στιγμή χαλαρότητας, ότι παρεξηγήθηκε κτλ. Τώρα λοιπόν, αυτό που δημοσιεύει ο δημοσιογράφος στην Παρημάτ είναι ότι υπήρχε ένα πλατωνικό, τελείως πλατωνικό, έτσι, φλερτ.
1: Τι σημαίνει πλατωνικό φλερτ?
0: Ρε παιδί μου, ήτανε, ναι, ήταν ένα απαλό φλερτ, τέλος πάντων, ένα, χωρίς να έχει μπει σε άλλα μονοπάτια, να το πω έτσι. Δεν ήταν μια εξαιρετική.
1: Κοίτα, συνήθως μέσω τηλεφώνου δεν μπαίνει σε μονοπάτια το φλερτ.
0: Ναι, γενικότερα ως κατάσταση.
1: Θέλω να σου πω δηλαδή ότι αν θες να μπει σε μονοπάτια πρέπει να βρεθείς με τον άλλο.
0: Ναι, βρε παιδί μου, εννοείται.
1: Αυτό είναι να γίνεις πολύ περιγραφικός στο τηλέφωνο.
0: Δεν υπήρξε κάτι παραπάνω από αυτό. Σταμάτα, βρε Μανώλη.
1: Τι, μα τι να πω, δεν ξέρω. Πλατωνικό είναι το φλερτ, ναι, το πραγμάτων. Έλα, πάμε.
0: Εντάξει ρε παιδιά. Τέλος πάντων, αυτό λένε.
1: Τι ξέρω εγώ από φλερτ. Για ζητές λοιπόν.
0: Τι μου λέτε τώρα. Λοιπόν, με μια Ιρανή ηθοποιό, την Γκολφ Σιτέχ Φαραχανή.
1: Ναι.
0: Ότι της έστειλε ένα μήνυμα, ο Εμμανουέλ Μακρόν, του τύπου, δεν είπα ακριβώς ο δημοσιογράφος, του τύπου, με εκφράσεις όπως «σας βρίσκω πολύ όμορφη». Και ότι ένα τέτοιο μήνυμα ήδη
1: βρίσκεται
0: Μακρόν, είναι πάρα πολύ όμορφο.
1: Δηλαδή να πούμε ότι ο Μακρόν έχει δίκιο.
0: Βουνό το δίκιο του.
1: Ναι, βουνό, πραγματικά.
0: Βουνό το δίκιο του. Λοιπόν, και ότι αυτό, ένα τέτοιο τύπου μήνυμα, τέλος πάντων, είδε η Μπριζίτ Μακρόν και αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, η Μπριζίτ Μακρόν, οι εκπρόσωποι της, διαψεύδουν το συμβάν. Ότι είχε σχέση δηλαδή αυτό με την Ιρανή ηθοποιό. Και είπανε μάλιστα, λένε ότι η πρώτη κυρία της Γαλλίας ποτέ, άκου τώρα Μανώλη,
1: ναι,
0: ποτέ δεν θα έλεγχε το κινητό του συζύγου της.
1: Καλά.
0: Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Καλά.
0: Τι,
1: εντάξει,
0: το αμφισβητείς?
1: Εννοείται.
0: Ξεκάθαρο, το λένε, ποτέ δεν θα το κάνει αυτό.
1: Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει άνθρωπος που θα βρει το τηλέφωνο του συντρόφου του πάνω στο...
0: Αμολυτό.
1: Έτσι, αμολυτό και ξεκλείδωτο. Μη σου πω ότι και κλειδωμένο να είναι, θα του πάρει το χεράκι.
0: Εννοείται, την ώρα που κοιμάται.
1: Ναι, και θα βάλει το δακτυλάκι πάνω για να ανοίξει. Λοιπόν, για να μην έχει ρίξει ματιά. Έτσι, και τυχερός, τυχερή,
0: ναι,
1: όποιος δεν έχει βρει τίποτα.
0: Ναι.
1: Γιατί αν βρει και κάτι, μαύρο φίδι που σέφαγε.
0: Έχουν κλείσει σπίτια.
1: Έτσι, μαύρο φίδι που σέφαγε. Γιατί εκεί μπαίνει το ζήτημα. Μιλάω ή αφήνω να δω που θα πάει.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Εκεί μπαίνει το ζήτημα.
0: Και εκεί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Γιατί ο άλλος
0: μεγάλα διλήμματα είναι.
1: Γιατί ο άλλος περνάει ζωάρα. Και σένα...
0: Το βλέπεις εσύ, ναι, και ξέρεις.
1: Ναι, και σένα σε τρώνε τα φίδια.
0: Ναι.
1: Και λες, να πεταχτώ τώρα.
0: Ή... Να την πω την αλήθεια,
1: ναι,
0: μου.
1: ή να τα αφήσω.
0: Ή να τα αφήσω. Να δω πού θα το πάει. Πού θα το πάει. Πόσο θα το τραβήξει πια.
1: Α, τι μουλή. Μάλιστα. Αφού το αρνεί την πρώτη κυρία.
0: Τα αρνείται, ναι. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Όχι.
1: Θα τον άφηνε στην ίδια τάξη και τελείωνε αυτό.
0: Ναι. Θυμάσαι αυτή την ατάκα στην ελληνική ταινία τη Μάρο Κοντού. Ο Στέφανος δεν θα το έκανε ποτέ,
1: ποτέ αυτό.
0: Αυτό. Έτσι, κάπως έτσι.
1: Αλήθεια είναι. Έχει πειράξει το ρολόι. Έχει πέρασει η ώρα.
0: Είδες. Ο Λάσκαρης θέλει να με διώξει. Εγώ θα έμενα αν δεν έλεγε.
1: Όχι, όχι, περίμενε.
0: Διώξτε,
1: είπε αποφωνή. Όχι, δεν είπε. Είπε αποφωνή. Είστε. Κάτσε, κάτσε. Κάτσε, φεύγω εγώ.
0: Μη φεύγεις, που πας. Μια ζωή σκορπάς.
1: Λοιπόν, άντε, εντάξει.
0: Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια, μάλλον. Σίγουρας. Για σας.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Στο Πεκίνο και στη συνάντηση κορυφής των Donald Trump και Xi Jinping επικεντρώνεται το διεθνές ενδιαφέρον. Στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο προέδρων βρίσκεται μια σειρά θεμάτων όπως οι διμερείς εμπορικές σχέσεις, η τεχνητή νοημοσύνη και ο ανταγωνισμός στην τεχνολογία, η σχέση της Αμερικής με την Ταϊβάν καθώς και ο πόλεμος στο Ιράν σε σχέση με την ελεύθερη διέλευση πλοίων από το Ορμούζ. Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση των δύο ηγετών, κινέζικο τάνκερ γεμάτο ιρανικό πετρέλαιο διέσχισε τα στενά. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνάει από το Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου. Συνεχίζονται οι προκλήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο μετά από την παρενόχληση του πλοίου που πόντιζε καλώδιο στην Αστυπάλαια. Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο ανατολικά της Ρόδου και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. Στην ίδια θαλάσσια περιοχή σημειώθηκαν επίσης τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών από κατασκοπευτικά τουρκικά αεροσκάφη, περισσότερα στο enikos.gr. Σε κάθειρξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονο στη Θεσσαλονίκη για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με αναπηρία. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι χώρες υποδοχής επιβατών του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο εκδηλώθηκε ο Χανταϊός. Στη Γαλλία εξετάζονται 22 ύποπτα κρούσματα με τον Εμμανουέλ Μακρόν να δηλώνει ότι πλέον υιοθετείται αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών όπως βιασμοί και βαριά σεξουαλική κακοποίηση απήγγειλε σε παιδίατρο η γερμανική εισαγγελία στο Βραδεμβούργο. Πολλά από τα αδικήματα διεπράχθησαν σε νοσοκομείο εν ώρα υπηρεσίας.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Βαλένθια Παναθηναϊκός 35-23 στο ημίχρονο στον πέμπτο αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας που διεξάγεται στην Ισπανία. Στο handball η εθνική μας ομάδα των ανδρών κέρδισε με 29-27 την Ολλανδία στον πρώτο αγώνα των play-off του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
7: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, ανεμή μεταβλητή έως 5 μποφόρ στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 9 λεπτά μετά τις 11 αποχαιρετήσαμε και την κυρία Ελένη μας, την Ελένη Χατσαμπέκη. Είναι στο 43-28 το Βαλένθια Παναθηναϊκός. Έχει 7 λεπτά για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Έχει πάρα πολύ χρόνο ακόμα. Αλλά πρέπει να αρχίσει να το μαζεύει ο Παναθηναϊκός. Εγώ το βλέπω ότι απλώνει. Πρέπει να αρχίσει να το μαζεύει. Γιατί αν δεν αρχίσει να το μαζεύει από τώρα, θα έχει ζήτημα. Δεν ξέρω. Θα τα δούμε. Θα το παρακολουθούμε μαζί. Είναι εδώ και ο κύριος Σταυρακάκης. Και για οτιδήποτε προκύψει. 11-200-8-200 το τηλέφωνο για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Κυρία Μαρία, εννοείται ότι δεν βάζουν λιγόνι στα παιδιά τους με το ζόρι. Αυτό που περιγράφετε εσείς ότι η κόρη σας 8 ετών ζήτησε να μάθει κινέζικα, εντάξει, δεν είναι το σύνηθες πάντως το 2002. Δηλαδή ένα παιδάκι στα 8 του, εντάξει, μπορεί να ζητήσει, δεν είναι το σύνηθες πάντως να ζητήσει να μάθει κινέζικα. Νομίζω ότι είναι η εξαίρεση, ή τότε ήταν η εξαίρεση, μπορεί τώρα να έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Και εγώ όμως τη βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα, γενικά αυτές τις γλώσσες τις βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσες. Λοιπόν, η κυρία Λαμπρινή από την Αθήνα, Ελλάδα, κυρία Λαμπρινή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Παρδάλη.
1: Έχω πολύ καιρό να πάρω. Ναι. Δεν είχα ένα διάστημα ραδιόφωνο, αλλά μετά που το πήρα και είδα ότι λείπατε, τέλος πάντων έμαθα ότι εντάξει είστε καλά τώρα, αυτό μετράει. Ναι, και ήθελα να δώσω και μια συμβουλή γι' αυτό. Πιστεύω ότι κάνετε ένα πολύ αγχωτικό επάγγελμα και πολύ έντονο, με έντονες ιστορίες κάθε μέρα, και όταν μεγαλώνεις αυτός ο ρυθμός στην αρχή σου φαίνεται ωραίος γιατί σου αρέσει και το επάγγελμα που έχεις κάνει. Αλλά μετά πρέπει να δίνει ο καθένας δηλαδή στον οργανισμό του μια ξεκούραση, διότι στο διάστημα της ξεκούρασης βρίσκει ο οργανισμός και θεραπεύει από μόνος του πρώτα ό,τι μπορεί. Γυρίζει όλο τον οργανισμό και τον βρίσκει λίγο νηστικό και λίγο ξεκούραστο και θεραπεύει. Και μετά, άμα δεν θεραπευτεί και με αυτό, σημαίνει ότι εντάξει, θα πρέπει να πάει στο γιατρό, να πάρει φάρμακα κλπ. Αν όμως δίνεις αυτή τη διάσταση στον οργανισμό σου, το είδα στον οργανισμό μου, εγώ δηλαδή, είδα ότι θεραπεύτηκε από πολλά θέματα. Φερρυπίν, έχω 10 χρόνια να αρρωστήσω από γρίπες και τέτοια.
0: Εντάξει, ο κάθε οργανισμός βέβαια είναι διαφορετικός.
1: Εντάξει, ο καθένας έχει το δικό του DNA, είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος κτλ. Αλλά τέλος πάντων, ήθελα να τα πω τώρα επειδή είχα πολύ καιρό να μιλήσω. Και δεν πήρα γι' αυτό, πήρα για κάτι άλλο. Για το θέμα των κοριτσιών, χωρίς να κάνω πάνω στο θέμα των κοριτσιών, θα πω μόνο τη δική μου υπόθεση. Αυτό που έζησα εγώ προσωπικά και ήθελα να το πω για αυτούς που ακούνε. Βέβαια θα ήθελα να μπορούσαν να με ακούνε και οι έφηβοι, πιστεύω θα ήταν καλό για αυτούς, αλλά και για τους υπολείπους που έχουν παιδιά εφήβων, γιατί και εγώ πέρασα από τα που είχα παιδιά έφηβους. Αλλά πέρασα την προσωπική μου ιστορία ως έφηβος, δηλαδή ενώ είχα μια καταπληκτική παιδική ηλικία η οποία νομίζω ότι και αυτό με κράτησε, χωρίσαν οι γονείς μου όταν ήμουν 13 χρονών και πέρασα πάρα πολύ άσχημα, σε σημείο που επειδή δεν ήξερα διάφορα πράγματα, τα μόνη μου τα διασκέβαζα και είχα βγάλει ότι ο μόνος ένοχος είναι ο πατέρας μου. Αν δεν μας είχε αφήσει ο πατέρας μου, και λεφτά θα είχαμε και ταλαιπωρίες δεν θα περνάγαμε, η μάνα μου βράχος βέβαια και τα λοιπά, χωρίς όμως να μας ενοχλήσει καθόλου, ούτε να μας λέει ιστορίες εναντίον του πατέρα. Εμείς όμως το βλέπαμε στην
0: πράξη. Εσείς είχατε κάνει δηλαδή είχατε πλάσει μια ιστορία στο μυαλό σας.
1: Μπράβο, είχα πλάσει μια ιστορία, έβλεπα από

0: αυτά και κάναμε αυτό και αυτά, γιατί έδερνε και τη μάνα μου ένα διάστημα.
1: Άρα, συγγνώμη, είχατε λοιπόν παραστάσεις ενδοικογενειακής βίας.
0: Ναι, από τότε που αυτό. Και με αναγκάζαμε, εγώ άρχισα να σκέφτομαι, ας πούμε, να μην σκέφτομαι τα μαθήματα, ενώ ήμουν άριστη μαθήτρια και τα λοιπά, να μας έβγαλε η μαμά μου από τα ιδιωτικά σχολεία, βέβαια δικαίως πήγαμε στο δημόσιο, μια αναστάτωση, μια ιστορία. Περάσαμε κάτι μεσημέρια για να, μέχρι να φύγει κάτω από το Πεύκο για να μην τη δίνει. Διαφορά αυτά.
1: Είχατε αυτό... βιώματα λοιπόν, ναι.
0: Έχω, μα γι' αυτό μιλάω μόνο με τα βιώματα. Ναι, δεν κάνω αναλύσεις. Ούτε επιστήμονας, ψυχίατρος είμαι, ούτε τίποτα. Αλλά ναι, το βίωμα το λέω. Όμως θέλω να εξάρω και τη συμπεριφορά της μητέρας μου, η οποία παρόλα αυτά δεν μας πίεσε ούτε στο σχολείο, ούτε να πετύχουμε στα πανεπιστήμια, ούτε στα αγγλικά, ξέρω εγώ, ούτε τίποτα. Όταν δηλώναμε κάτι ότι θέλαμε, σκιζόταν να το κάνει. Το μόνο, ας πούμε, κακομοίρα πέρασε και πολύ άσχημα οικονομικά για να μην στερήσει το φροντιστήριο του αδερφού μου, ο οποίος έγινε και μεγάλος πυρηνικός επιστήμων και τα λοιπά, η αδερφή μου αριστούχος της νομικής. Εγώ δεν έδωσα στο πανεπιστήμιο. Εγώ κατάλαβα πολύ αργότερα γιατί δεν έδωσα. Γιατί είχα μια καλλιτεχνική τάση την οποία δεν ενέκρινε η οικογένεια και η περιοχή, η εποχή. Διότι, ας πούμε, αφού δεν τις εκτιμούσανε τις καλλιτέχνηδες, δηλαδή τις ζωγράφους, α, θα πεθάνει στην ψάθα, ξέρω εγώ, ή τις χορεύτριες.
1: Η καλλιτεχνική σας τάση που, αν θέλετε, προς το που ήταν.
0: Ναι, τώρα θα σας πω.
1: Σε ποιο είδος τέχνης.
0: Είδα ότι ό,τι καλλιτεχνικό, το οποίο το έκανα αυτό όμως, δηλαδή στην πράξη μετά, ήρθε και αυτό και το έκανα. Απλώς καθυστέρησε. Mm. Δηλαδή μεσολάβησε το εξής, ότι μόλις τελείωσα το λύκειο και έπρεπε να επιβιώσουμε όλοι. Mm. Επειδή γινόταν διαγωνισμός στα δικαστήρια, βέβαια πήγα εγώ με τη γιαγιά μου και με το θείο μου και με γράψαν στο Σεντ Τζόρτζ ένα αγγλικό εμπορικό κολέγιο 2 χρόνια, όπου αυτό μου έδωσε βάσεις πολλές, και μου λέει η μαμά μου που πήγαινε στα δικαστήρια για τις διατροφές, μου λέει τώρα γίνεται ένας διαγωνισμός, δεν πας να δώσεις άμα θέλεις, άμα πετύχεις και άμα σου αρέσει και αυτό, και επειδή δεν με πίεσε πήγα και έδωσα και με πήρανε. Οπότε αφού έλυσα το πρόβλημα το επισητιστικό και της επιβίωσης, χωρίς να χάσω την αξιοπρέπειά μου να πάω παρακαλώντας τον πατέρα μου ή να γίνω υποχείριο ότι έλεγε αυτός για να μας δώσει λεφτά ή για να μας σπουδάσει και τέτοια, λέω εντάξει, 15 χρόνια είναι, θα περάσουν. Περάσαν τα 15 χρόνια στο δημόσιο και πήρα σύνταξη 39 χρονών. Και μετά τα 39 σηκώνομαι και πάω.
1: Ήταν εκείνη η ευνοϊκή ρύθμιση της 18 ετίας,
0: Όχι, ήταν η ρύθμιση της 15 ετίας, παρακαλώ, ναι. Η οποία, επειδή μετά μεγαλώσαν τα παιδιά μου και άρχισαν να με κατηγορούν ότι η γενιά η δική μου κατέστρεψε τη δική τους που δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά, που εμείς πήραμε σύνταξη.
1: Η αλήθεια είναι ότι η σύνταξη στα 15 και στα 18 χρόνια δημιούργησε πρόβλημα στο συνταξιοδοτικό. Δεν φταίτε εσείς βέβαια γι' αυτό.
0: Ναι, εγώ ακριβώς.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι δημιούργησε πρόβλημα στο συνταξιοδοτικό.
0: Ναι, όμως εγώ, επειδή με κατηγορήσαν τα παιδιά μου.
1: Πολύ δε περισσότερο, επειδή υπήρχε ένα κίνητρο. Δινόταν ως κίνητρο, ναι, για τους. Κυρίως για τις. Όχι, γιατί ήταν μόνο για τις γυναίκες. Για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους.
0: Θα σας πω τι. Θα σας πω το λάθος. Γιατί επειδή το ψάξα εγώ. Λοιπόν, δίνανε στις γυναίκες τις παντρεμένες.
1: Ναι, ναι, αυτό
0: λέω. Όχι να αναγκαστικά να έχουν παιδιά.
1: Νομίζω ότι ήταν κριτήριο το παιδί. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος.
0: Ναι, θα σας πω γιατί. Διότι είδα, αυτός ήταν ένας νόμος του 50 μετά με τον εμφύλιο. Για να προσελκύσουν, δώσαν οφίτσια στους εθνικόφρονες.
1: Δυστυχώς, το 50, εντάξει, ναι.
0: Ναι, καταλάβατε. Ναι. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο. Τέλος πάντων, Έγινε αυτό. Μετά από αυτό εγώ μόλις πήρα

0: αμέσως τη σύνταξη. Πήγα και στο Κολέγιο Αθηνών, γιατί εγώ μέτρωγε διάφορα που ήθελα να κάνω. Τι με ενθουσίαζε. Λοιπόν, πήγα στο Κολέγιο Αθηνών και είχε 83 τμήματα ενηλίκων. Ό,τι σου αρέσει, ό,τι θέλω. Α, ό,τι μου αρέσει, μπράβο. Άρχισα από ψηφιδωτό.
1: Ναι.
0: Μετά έκανα πάνινη κούκλα. Έκανα ιστορία τέχνη.
1: Κάνατε πράγματα που σας άρεσαν πάντως. Ναι.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Μου βγήκε αυτό το καλλιτεχνικό, όπου στις αναλύσεις, στα μαθήματα δε ιστορίας τέχνης, είχα γοητευτεί τόσο πολύ. Και έλεγα, καλά, πού ήμουν εγώ τόσα χρόνια. Να μας κάνει ανάλυση η κοπέλα, ας πούμε, τον Καραβάτζιο, το ζωγράφο.
1: Ναι.
0: Και να λέει, άμα γίνει μια έκθεση για τον Καραβάτζιο, θα τον αναρτήσουμε, ας πούμε. Γιατί ο Καραβάτζιο είχε, ο Κακομοίρης είχε κάνει ένα φόνο στη ζωή του,
1: ναι.
0: Ένα χαζό πράγμα, γιατί εγώ διάβασα τη βιογραφία του.
1: Χαζό, φόνος και χαζό δεν υπάρχει.
0: Χαζό, δηλαδή όχι, άμα διαβάσει.
1: Είχε κάνει ένα, την ξέρω τη βιογραφία του Καραβάτζιο, είχε κάνει ένα φόνο. Τελεία.
0: Ναι, τέλος πάντων. Και θέλω να πω, θα μπορούσε να, να τον είχε αποφύγει εκείνες τις
1: καλά,
0: εποχές.
1: Δεν ήταν, θα μπορούσε. Δεν τον απέφυγε.
0: Δεν τον απέφυγε, βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Και μόλις είπα,
1: το έργο του, βέβαια, είναι το έργο του, δεν είναι.
0: Έτσι, καλά, το έργο του εσκίζει. Ναι, εντάξει.
1: Έχω διέκθεση στην Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Ήταν Van Gogh versus Caravaggio. Έτυχε. Είχα
0: πιο,
1: σε ένα ταξίδι.
0: Πιο δυνατή, πιο
1: φοβερή,
0: δυνατή.
1: Φοβερή σύγκριση,
0: ναι,
1: καλλιτεχνών,
0: ναι,
1: και,
0: ναι, ναι,
1: τεχνοτροπιών και αφή, εποχών. Αφή. Ναι, ναι, πραγματικά.
0: Λοιπόν, και εγώ λέω, εγώ πού ήμουνα. Όλα τα βρίσκαν φυσιολογικά,
1: ναι,
0: ανθρώπινα. Και εγώ είχα μεγαλώσει με χιλιάδες τύψεις. Δεκαετία του 50,
1: mm-hmm,
0: ότι δεν πρέπει να είμαι έτσι και πρέπει να είμαι έτσι, ότι δεν πρέπει να κάνω αυτό και πρέπει να κάνω αυτό, ότι εκείνο και εκείνο, να σκέφτομαι έτσι και να κάνω έτσι και αυτό και εκείνο. Αλλά αυτοί που μου το διδάξαν αυτό, το κάναν πράξη. Η αλήθεια δεν ζημιώθηκα, γιατί πήρες αξίες, πήρες διάφορα πράγματα, οι εναλλακτικές δεν με πιέσαν σε άλλα θέματα. Αλλά θέλω να πω, και λέω, εδώ είναι ο παράδεισος. Και κάθομαι και μετατρέπομαι ξαφνικά από εκεί που μάζευα τα παλιά, που μου αρέσανε, που έκανα ταξίδια σε μουσεία, ιστορίες. Μετά πήρα μαθήματα μουσιολογίας για μια συλλογή που είχα μαζέψει και για να μπορώ να την χειριστώ. Και τώρα ετοιμάζω και ένα μικρό μουσιάκι. Δεν
1: έγινε.
0: Να γίνει, γιατί κοντεύω τα 80 και έχω αργήσει, και δεν ξέρω αν θα προλάβω. Και έφτασα σε αυτό το σημείο. Μία κοπέλα που, όπως λέει ο αδερφός μου, κάνει ωραίες μελιτζάνες. Για να με πειράξει, ξέρεις, αυτός πυρηνικός μηχανολόγος. Εγώ δεν πέρασα από το πανεπιστήμιο. Ναι, γιατί του έλεγα μια μέρα ένα θέμα και μου λέει, καλά, θα πάω να τους πω στο συνέδριο ότι μια κυρία που κάνει ωραίες μελιτζάνες λέει αυτό. Έχει άποψη. Του λέω, δεν είπα για να το πεις στο συνέδριο, αλλά τώρα εδώ που σε βλέπω, αφού μου λες αυτό το θέμα, απαντάω τη δική μου άποψη. Δεν μπορεί να έχουμε άποψη μόνο η πυρηνική, φυσική.
1: Μάλιστα.
0: Όταν προκύπτει ένα θέμα, μπορεί να έχω άποψη, είμαι ενεργός πολίτης.
1: Άποψη γενικώς μπορούμε να έχουμε, και γι' αυτό και βρισκόμαστε και εδώ.
0: Όχι.
1: Για να συζητάμε τις απόψεις.
0: Ναι.
1: Που
0: και θέλω να απαντήσω για τα κορίτσια και το πανεπιστήμιο, ότι εγώ τελικά έγινα, ας πούμε, με πήραν δύο καθηγήτριες του πανεπιστημίου, οι οποίες είδαν την έκθεση που έκανα στο τέλος, στην Τεχνόπολη, και με πήραν στο συνέδριο των απανταχού, το e-researchers. Χωρίς να έχω περάσει πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Γιατί είδαν την έκθεση και τη δουλειά που έχω κάνει. Μόνο με τα σεμινάρια. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή και ώρα στο διαβάσιμο
1: μπορεί να υπάρξουν ευκαιρίες. Καταλαβαίνω. Μάλιστα.
0: Αυτό ήθελα να πω, να ακούσουν τα καινούργια παιδιά.
1: Ευχαριστώ, κυρία Λαμπρινή.
0: Και εγώ.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. 52-44 ηττάται αυτή τη στιγμή.

Παναθηναϊκός 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Τώρα επιχείρησε ένα ολεσόρ, ένα τρίποντο προσευχή. Έτσι τα λένε, λέει, αυτά. Δεν το ήξερα. Είναι αυτά τα καντιλάκια. Και τα λένε τρίποντα προσευχή. Τι να σου πω. Καινούρια κόλπα. Το οποίο δεν πήγε, βέβαια. Συνήθως τα τρίποντα προσευχή είναι, βρίσκουν και ταμπλό. Για κάποιο λόγο. Πήγε κάπου να το μαζέψει με τρίποντα. Ξαναφύγανε λίγο οι Ισπανοί. Η διαφορά είναι διαχειρίσιμη. Βέβαια έχει ένα δεκάλεπτο ακόμα, αλλά έχει πρόβλημα με τα φάουλ. Έχει 4 ονάν. Και έχει δώσει ήδη βολές στην Βαλένθια. Νομίζω θα είναι θρίλερ το τελευταίο δεκάλεπτο. Προφανώς και δεν έχει ιτηθεί ακόμα ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν ξέρω. Πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα ριζικά. Το χαμηλό σκορ σίγουρα τον ευνοεί. Δεν είμαι πολύ σίγουρος όμως για το πώς θα κυλήσει το παιχνίδι. Βλέπω ένα προβληματισμό γενικώς. Να προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Πόσα? 3. Άρα προλαβαίνουμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Αμέ. Ναι, γιατί τώρα ξέρεις και ο κόσμος βλέπει Παναθηναϊκό. Λογικό είναι. Έχουμε μηνύματα και πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στην Κίνα και στη συνάντηση κορυφής των Τραμπ και Σι στρέφεται το διεθνές ενδιαφέρον. Το Ιράν, η επιπτώση στην παγκόσμια οικονομία από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, ο τεχνολογικός ανταγωνισμός, οι διμερείς σχέσεις και το εμπόριο στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο ηγετών. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το φορολογικό νομοσχέδιο. Για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες έκανε λόγο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς. Περισσότερα στο real.gr. Σε κάθειρξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονος στη Θεσσαλονίκη που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με αναπηρία.
0: Real Night στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε, 33 λεπτά μετά τις 11.56.50. Ο Παναθηναϊκός έχει μείωση 6 πόντους στο τέλος της τρίτης περίοδου, αλλά τώρα έχασε ένα εύκολο καλάθι, θα μπορούσε να μειώσει και στους 4. Και έχουμε μπει στην τέταρτη περίοδο με 9 λεπτά να απομένουν και ευστοφούν σε τρίποντο οι Ισπανοί, 59-50. Θα είναι θρίλερ το τέταρτο δεκάλεπτο εκ των πραγμάτων. Μπορεί και να μην είναι. Θα δούμε. Νωρίς είναι ακόμα. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Απαντάμε τρίποντο Παναθηναϊκός. Άρα πάλι στους 6 πόντους η διαφορά. Ο κύριος Φώτης από το Καρπενήσι. Έλατε, κύριε Φώτη.
1: Γεια σου, Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Φώτη.
1: Υγεία και τύχη στους εργαζόμενους και του πανταχού ακροατές.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, δεν με κόλλησε, ρε Μανώλη, αυτή η αρρώστια με το ποδόσφαιρο. Ποτέ.
0: Η μόνη φορά... Μπάσκετ βλέπουμε τώρα.
1: Α, μπάσκετ, τέλος πάντων. Καμιά φορά με την εθνική, έτσι που είναι πολύ Ελλάδα. Και η μόνη φορά που είχα πάει στο γήπεδο ήταν όταν πήγαινα εκεί δίπλα στο γυμνάσιο της Έλενας 13-14 ετών και χωρούσα από τα κάγκελα να μπω στο γρασίδι.
0: Ναι.
1: Τα άλλα τα παιδιά δεν χωρούσαν. Εγώ ήμουν σαν στέκα από μπιλιάρο και έμπαινα μέσα στο αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν η διατριβή με τα ποδόσφαιρα.
0: Συγγνώμη, ναι.
1: Αλλά μου άρεσαν τα ταξίδια, τα έργα τέχνης, η φύση, ο κήπος, άλλα πράγματα.
0: Ναι, εμένα μου αρέσει να παρακολουθώ.
1: Ναι, πάρα πολύ άνθρωποι. Όλοι. Εγώ δεν ξέρω, περίεργο. Άμα δεν σε κολλήσει από νωρίς, με κόλλησε το κυνήγι παράδειγμα, το κόψε.
0: Το κυνήγι, μάλιστα.
1: Ναι, Βρυτανία, Καρπενήσι.
0: Εντάξει, γι' αυτό.
1: Παρακινούσαν οι άλλοι και κάποια στιγμή, όταν είδα και σκουδώσαν μια ελαφίνα και κλαίγαν τα μωρά, τα πέταξα τα όπλα γιατί είχα βρει και δίκανο ρέμι του Αμερικάνικου του πατέρου και καραμπίνα πήρα και από όλα τα των κυνηγών τέλος πάνω. Και πάει και αυτό το σπόρτο σταμάτησα.
0: Ναι.
1: Όπως και το τσιγάρο και το ποτό και όλα κόβονται μόνο.
0: Καλά, άλλο το τσιγάρο και το ποτό, άλλο το κυνήγι, άλλο αθλητισμός.
1: Ναι, ναι, εντάξει.

0: καφέ.
1: Διαφορετικά πράγματα είναι αυτά.
0: Το καφέ δεν είναι διαφορετικό, βέβαια. Και τι ήθελα να πω, Εμμανουέλ, εδώ εμείς στην Ευρυτανία αρχίσαμε και εμείς τώρα μη χαμογελάμε. Καλά, η Αθήνα που ερχόμουν, έβλεπα, ας πούμε, εκείνα τα χρόνια της κρίσης, έβλεπα τον κόσμο μέσα στο μετρό, έτσι κυθροπό. Πώς μας κάνανε έτσι τους Έλληνες, Εμμανουέλ? Βλέπεις και εδώ τώρα παίρνουν σπίτια που είναι επαρχία και δεν τον νοιάζει. Πού είναι ανθρωπιά, ρε? Εδώ είμαστε μετρημένοι. Θα έρθει, λέει, το πάρει ο Βούλγαρος και ο Σκοπιανός. Τι δουλειά έχει ο Σκοπιανός να πάει στη θάλασσα, ρε? Μην παίρνετε, ρε, τους άνθρωπους στο σπιτάκι, ρε, το κεραμίδι. Αυτά είναι πονεμένες ιστορίες, να πούμε. Πώς τα παίρνουν? Στεναχωριέμαι πολύ, Μανώλη, με αυτά. Ύστερα...
1: μα είναι, δεν μη στεναχωριέται κανείς.
0: Δεν είναι ξεχνή,
1: ιδίως όταν οι άνθρωποι που χάνουν τις περιουσίες τους είναι άνθρωποι που... πραγματικά δεν μπορούν να αποπληρώσουν, δηλαδή δεν είναι ότι έχουν τα χρήματα.
0: Ναι, βέβαια, πρώτα κάνανε ένα σπιτάκι έτσι λίγο καλό, με μια μεζονετούλα, ένα αυτό με το κεπάκο τους, και για 50.000 δεν πήγαν οι δουλειές. Στο Νατάλ δεν μπορούν να βγουν οι άνθρωποι, δεν θα ψοφίσουν από την πείνα. Μείνανε πίσω και ενώ έχουν δώσει, πήραν 100.000 δάνειο, έχουν δώσει 150 και χρωστάνε και 50 ακόμα, φαντάσου να δεις. Δεν είναι πολύ άδικα αυτά η πατρίδα μας. Έστω για αυτούς που έχουν ένα σπίτι, άμα έχει δει και τρία πάρτι τώρα, φίλε. Λοιπόν, και βλέπω πάλι, ρε Μανώλη, δεν είναι ξεφτύλα να σπουδάζει, να παίρνει πτυχίο τόσα χρόνια, να κάθεται στα θρανία και μετά να παίρνει τα ματάκια και να φεύγει, γιατί η πατρίδα μου δεν μπορεί να με κάνει.
1: Κοιτάξτε, εγώ ξεφτύλα δεν θα το χαρακτηρίσω. Γιατί οι σπουδές του καθενός.
0: Δεν λέω για σπουδές, για να φεύγει από την πατρίδα, δεν μπορεί να κάνει οικογένεια, δεν μπορεί να ζήσει, δεν έχει μέλλον. Του δολοφόνησαν την ελπίδα,
1: ναι,
0: του.
1: Σας λέω λοιπόν.
0: Οι σπουδές έχουν την αξία τους.
1: Ναι, σας λέω λοιπόν. Όχι, δεν το ξεφτύλα, εγώ δεν το θεωρώ.
0: Όχι το τη μάθηση. Το ότι φεύγει είναι ξεφτύλα, ρε Μανώλη.
1: Κοιτάξτε, δεν φεύγουν όλοι.
0: Να συνεννοηθούμε, Μανώλη, άλλα, ναι, λέω, άλλα μου.
1: Κύριε Φώτη, δεν φεύγουν όλοι.
0: Δεν φεύγουν υπάρχουν, όλοι αυτοί που, είναι, αυτοί που είναι βολεμένοι, αυτοί που είναι.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Υπάρχουν, δε, μισό λεπτό.
0: Το έτυχε να έχουν.
1: Κύριε Φώτη, δεν είναι μόνο οι βολεμένοι, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μένουν και παλεύουν. Το αν θα πετύχουν δεν είναι έτσι.
0: Υπάρχουν και ορισμένοι που γυρίζουν.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς και εγώ είμαστε βολεμένοι.
0: Εγώ ποτέ, Μανώλη, καφιέμαι, ποτέ δεν πήγα. Ήμουν έτσι από μικρό, α το πούμε, παραστάτη, ό,τι θε πε. Ανάρχας, ποτέ δεν πήγα να ζητήσω, όπως πάνε εδώ οι πατρότες, το αυτονόητο. Πάει να καθαρίσει το GCB, το δρόμο για το Μαδρίτη.
1: Αυτή η νοοτροπία υπήρχε, υπάρχει και δηλαδή, εκτιμώ ότι θα συνεχίσει να υπάρχει.
0: Για πράγματα που τα δικαιούσε, πας και παρακαλά στον νομάρχη, τον δήμαρχο.
1: Όχι, για κάτι που δικαιούσε δεν πας να παρακαλέσεις. Το
0: διεκδικείς. Το έχουν κάνει έτσι. Ιδάλλω δεν στο φτιάχνει, θα του λέει: θα αναγκαστεί, θα με παρακαλέσει. Θα στείλω το μηχάνημα με τον οδηγό να του καθαρίσει τον δρόμο που έπεσε από το χειμώνα τα κόμματα και πέτρες. Και θα του είχε και υποχρέωση να τον ψηφίσει. Δηλαδή αυτά που δικαιούσε. Δικαιούσε γιατί ζει και εργάζεσαι σε έναν τόπο, αναγκάζεσαι να υποχρεώνεσαι, να γίνεται αυτορουσφέτη και να του λες ευχαριστώ. Για πράγματα τα οποία είναι. Δεν χρειάζεται να τα διεκδικήσεις. Έπρεπε, ναι, έπρεπε να μείνει στον τόπο του ο νέος. Πώς θα μείνει να με διαστηρίξει? Γι' αυτό είπα ότι φεύγουν οι νέοι και αυτό είναι πολύ οδυνηρό. Δεν μπορούν να κάνουν οικογένειες. Είναι θλιμμένος. Κοίταξε, Μανώλη. Είναι θλιμμένος ο κόσμος. Τον βλέπω. Ο κόσμος δεν γελάει πια.
1: Υπάρχει κατήφια. Σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού.
0: Σε μεγάλη δόση. Ο κόσμος δεν γελάει. Η Ελλάδα η δεκαετία του 80, του 70, δούλευε 2 χρόνια και έπαιρνε αμάξι. Έστω μεταχειρισμένα από τη μάντρα, φέρνει πολλά τότε. Δούλευε 5 χρόνια και έπαιρνε ένα σπιτάκι. Ένα κεραμίδι. 5-6 χρόνια έφτιαχνε ένα σπιτάκι. Τότε που χτιζόταν η Αθήνα στα περίχωρα κλπ. Λοιπόν, τώρα δεν έχει την ελπίδα ο νέος, ούτε το νίκιο δεν μπορεί να πληρώσει. Και διερωτώ με, ποιοι είναι αυτοί που έφερα, που κατέστρεψε την πατρίδα μας και σερνόμαστε 14 χρόνια και μας δουλεύουν και από πάνω, τη βρασίδιτά τους, η αλαζονία.

0: Γιατί δεν έχει ώρα, ρε μάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Βγαίνουν στα κανάλια και μας λένε, δηλαδή, υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Μας έδωσε ένα 50 αύξηση του συνταξιού το χρόνο. Και βγαίνουν και τα παρουσιάζουν έτσι ότι θα έρθει η ποιότητα ζωής και αυτά και αυτά και κάθε μέρα κατρακύλα. Εγώ πήγαινα μερικά ταξιδάκια, σιγά σιγά δεν μπορώ να πάω, πάω στο σούπερ μάρκετ και μου φεύγει ένα κατοστάρικο, χωρίς να πάρω πράγματα. Εδώ παλιά με ένα κατοστάρικο γέμιζε στο Μορβαγκάζ.
1: Εντάξει, η ακρίβεια είναι και το πρώτο θέμα που απασχολεί τους πολίτες. Το πρώτο πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες είναι η ακρίβεια. Δεν έχει αντιμετωπιστεί.
0: Σε ένα χωριό σου να έβαζε βενζίνη, έπαιρνε στα μάτια και πήγαινε μια βόλτα. Μέχρι τη Λιβαδιά, παράδειγμα, μέχρι το Αγρίνιο, μέχρι τη Λαμία, ξέρω να πεις έναν καφέ, να φας ένα παϊδάκι και να γυρίσεις πάλι να αλλάξει λίγο περιβάλλον. Πήγαινε στο Λιονοκλάδι, έπαιρνε στο τρένο, πήγαινε στη Θεσσαλονίκη να δεις το καινούργιο μετρό, ξέρω εγώ. Τώρα δεν τα σκέφτεσαι τώρα. Απλές καθημερινότητες, τι μας έχει μείνει, δηλαδή, να επιβιώνουμε ή να ζούμε.
1: Όχι, ο άνθρωπος έρχεται στον κόσμο για να ζήσει, όχι για να...
0: Ναι, οι περισσότεροι και είπαν ότι είναι 3,5%, ενώ είναι παραπάνω, κοντεύει όχι 3,5%, 3,5 τους 10. Δηλαδή 35%, ενώ είναι 40 και 45%. Οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Φώτη.
0: Έχει τίποτα άλλο κανένα θέμα να αναπτύξουμε, άμα δεν έχει κόσμο?
1: Όχι, καλά είμαστε και περιμένει και ο κόσμος, οπότε...
0: Καλά σε...
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Και καλό ξημέρωμα σας εύχομαι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Κυρία Γεωργία από τη Θεσσαλονίκη. Ελάτε, κυρία Γεωργία. Κυρία Γεωργία.
2: Ναι.
1: Ελάτε.
2: Έχω πρόβλημα, δεν ακούω καλά, ακούω τη μουσική και με ενοχλεί.
1: Δεν υπάρχει μουσική, κυρία Γεωργία.
2: Δεν υπάρχει μουσική.
1: Σας ακούω, είστε στον αέρα.
2: Συνέβη, τώρα δεν ξέρω.
1: Ελάτε.
2: Συγγνώμη, μπορείτε να με ξαναπάρετε σε λίγο, παρακαλώ.
1: Εντάξει, πάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real.
1: Για να δούμε τώρα, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με την κυρία Γεωργία.
2: Κύριε Παδάλη, με συγχωρείτε.
1: Ελάτε, κυρία Γεωργία.
2: Λοιπόν, κάπου διάβασα σήμερα ότι στην Αγγλία υπήρχε παλιά Υπουργείο για ηλικιωμένους. Δεν ξέρω πώς το αληθεύει αυτό το πράγμα. Και από
1: ούτε
2: και
1: εγώ
2: πέρα,
1: το ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, θα το ψάξω.
2: Ναι, ναι. Παλιά όμως, όχι. Ναι. Τώρα όχι. Λοιπόν, εγώ είμαι 87 χρονών και ειλικρινά σας λέω ότι με προβληματίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ ο επόμενος καιρός.
1: Ναι.
2: Έχω βέβαια δύο γόρια, δύο παιδιά. Δεν θέλω καθόλου να τα ενοχλώ τα παιδιά μου.
1: Ναι.
2: Η ίδια είμαι αυτάρκης και βολεύομαι, τέλος πάντων μπορώ, εξυπηρετούμαι απόλυτα μόνη μου. Και σκέφτομαι μήπως θα έπρεπε αυτή η πολιτεία να φροντίσει λίγο περισσότερο τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Δηλαδή θα ήθελα θερμή να πάω σε έναν οίκο ευγυρίας και το έχω χωνέψει αυτό πάρα πολύ καλά, το έβαλα στο νου μου. Αλλά να είναι αξιοπρεπής, να έχω μια διαβίωση αξιοπρεπή. Αυτό δεν μπορώ να το πετύχω με τα έσοδα που έχω. Δηλαδή πρέπει να έχω, ξέρω εγώ, 1.600 ευρώ το μήνα για να μπορέσω να πληρώσω.
1: Πού να τα βρείτε τα 1.600
2: ευρώ? Πού θα τα βρω? Πού θα τα βρω?
1: Ναι.
2: Εκείνα τα περίφημα γυρατιά, αλήθεια, πού πήγανε?
1: Δεν έχω να σας απαντήσω, κυρία Γεωργία.
2: Πού πήγανε? Στα αλήθεια δηλαδή. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι στον τόπο μας, και να σας πω, υπάρχουν τα καπί. Ναι, είναι αλήθεια ότι πάρα πολλοί άνθρωποι βρίσκουν εκεί μια στέγη, βρίσκουν μια παρέα και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Εγώ θα ήθελα και λυπάμαι που θα το πω αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα, αυτές οι εκκλησίες μας που

0: λάμπου να μπει μέσα. Δεν θα μπορούσαν να έχουν δίπλα εκεί, δίπλα. Ένα χώρο να μπορούν να εξυπηρετούν τρεις ηλικιωμένους ανθρώπους, γέρους, ανήμπορους. Τα μοναστήρια εκείνα τα οποία είναι θεόρατα, δεν θα μπορούσαν να έχουν τρεις ανθρώπους εκεί να τους εξυπηρετούν.
1: Πολλά θα μπορούσαν.
0: Τίποτα δεν γίνεται.
1: Πολλά θα μπορούσαν.
0: Λοιπόν, πραγματικά είναι μια κραυγή ηλικιωμένων ανθρώπων αυτών. Ναι. Τίποτα άλλο. Αυτό ήθελα να πω. Τίποτα άλλο.
1: Ευχαριστώ, κυρία Γεωργία.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό σας βράδυ. Καλό, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
2: Όλοι, καλησπέρα μου.
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
2: Παλιά λέγανε τόπο στα νιάτα, σεβασμό στα γερατιά. Δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
1: Εδώ ούτε νιάτα υπολογίζουμε, ούτε γερατιά. Ξέρω.
2: Τρεγάτε ποδαράκια μου, αγαπητοί.
1: Τα νιάτα δεν τα υπολογίζουμε, τα γυρατιά δεν τα υπολογίζουμε. Αμαρτίες γονέων, παιδεύουση τέχνα, πάει, εντάξει.
2: Λοιπόν, τρεγάτε ποδαράκια μου, το ξέρεις εγώ το ανέκδοτο.
1: Το ξέρω, ναι.
2: Λοιπόν,
1: 71-59, ο Παναθηναϊκός έχει 3 λεπτά ακόμα το παιχνίδι, δύσκολο πολύ είναι.
2: Αυτή είναι όλη η στεναχώρια μου. Αυτή
1: εντάξει, εγώ το λέω όμως γιατί ακούει κόσμος που θέλει να μαθαίνει, τι να κάνει. Καλά,
2: όταν βλέπεις τον κοσμάκι τρέχει πίσω από την μπάλα, μπάλα, σάμπα και αυτό στην Βραζιλία.
1: Κύριε Δημήτρη, ο καθένας, πίσω, ο καθένας όπως του αρέσει τώρα, εγώ δεν ακρίνω αυτό που...
2: Την έχω ζήσει εγώ την ιστορία όταν ήμουν με τα καράβια.
1: Ναι.
2: Στην Βραζιλία, σάμπα, σάμπα και πάει λέγοντας, λοιπόν, τα συγχώρητα, η μπάλα μας μάρανε, λοιπόν. Εγώ θα κάνω ένα σχόλιο σχετικά με το χθεσινό περιστατικό που αυτοκτονήσανε δύο κορίτσια, αυτά τα δύο κορίτσια.
1: Το ένα έχει αυτοκτονήσει η κορίτσι, το άλλο
2: την μπάλα, την μπάλα η πολιτεία, αυτό το μπάχαρο, το ξέφραγο αμπέλη η πολιτεία που λέγεται πολιτεία την έχει χάσει από προπολού. Εγώ θα λέμε προπολού. Εδώ έχουμε θέμα, θα λέμε θέμα μεγάλο.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, για να απόψη μου, έτσι, γιατί εγώ μην νομίζω ότι είμαι κάτω από κανένα ψαρό πάνερο καμπακωμένο.
1: Καλά, προφανώς.
2: Κάνω πάνω και από 200 χιλιόμετρα την ημέρα από ορισμένες μέρες και βλέπω.
1: Ναι. Λοιπόν,
2: σε μια φάση, σε μια ταβέρνα εδώ και 3-4 χρόνια, είχα πάει με τη γυναίκα μου για να φάμε κάτι. Αν είναι δυνατόν, μια γιαγιά, τι πρόσφερε στον πονάκι της που καθόταν σε εκείνα τα καθίσματα που έχουν τα παιδιά τρίχωρνα και ένα τραπεζάκι μπροστά από την καρέκλα που κάθονται για να το συγκινήσει να φάει το παιδί,
1: ναι.
2: Του δίνε να παίξει με το κινητό.
1: Αν
2: είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
1: Τι αν είναι δυνατόν, αυτό είναι πια το...
2: Σοβαρά.
1: Δεν το είπα.
2: Η μάνα μου, η μάνα της γυναίκας μου να κάνει αυτή την κίνηση στο παιδί. Λοιπόν, δεν δέχομαι εγώ, δηλαδή... Ξέρετε πόσες κοκκέτες στην Ελλάδα αφήνουν, παραμερούν τα παιδιά τους για να ασχοληθούν με τη φίλη τους τηλεφωνικά.
1: Καλά, μην το βλεπάζετε μόνο σε γυναικείο επίπεδο.
2: Και σε αντρικό, αφήνουν στα παιδιά ένα λάπτον που είναι μεγαλύτερο από το κόκκι του παιδιού.
1: Δυστυχώς, πολλοί γονείς παρκάρουν το παιδί τους μπροστά από μια οθόνη. Αλήθεια είναι.
2: Για να ασχοληθούν με σε ποιο κομμωτήριο πήγανε, σε ποιον είχαν.
1: Δεν ξέρω για ό,τι
2: λοιπόν, εγώ πήρα την προηγούμενη Κυριακή που να πάνω. Φυσικά πάρει και τηλέφωνο σε βάθο, το σηκώνει την πέραση. Λοιπόν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκείνο τον μπάχαλο πήρα, το ξέρω εγώ, αμπέλι να μα πούνε, πιανού καραγκιόζι, πρόκειται για καραγκιόζι, πρόκειται για πολιτική καμόρα, είναι αυτά τα παρκαρισμένα, τα πατίνια δεξιά και αριστερά σε όλου του λεκανεπρόεδρου τη Αθήνα.
1: Ναι.
2: Και με ποιο δικαίωμα έχει ο καθένα να παρκάρει 10 πατίνια οπουδήποτε σε οποιοδήποτε στενό. Και να παίρνει το τηλέφωνο και να έρχεται ένας να σου δίνει το κωδικό να κινητοποιείς το πατίνι. Να το ενεργοποιείς.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς σε δίνει. 77-64, ένα λεπτό πριν το τέλος της αναμέτρησης, δεν γυρνάει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είχε αποκλειστεί από το Final Four. Ελάτε.
2: Δηλαδή, αυτό είναι μεγάλη ιστορία αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν τα έχεις δει αυτά τα πατίνια που είναι παρκαλισμένα.
1: Τα έχω δει. Εντάξει, δεν έχω δει. Δεν κυκλοφορώ πολύ στο κέντρο της Αθήνας. Δεν έχω δει, δηλαδή, δεν έχω καθημερινή εικόνα. Έχω δει όμως

0: αρκετές φορές.
1: Όπου ναι. και να πας. Η Συγκρού γεμάτη, το Παγκράτη γεμάτο, το Πέραμα γεμάτο, Πειραιάς γεμάτο.
0: Είναι μία, είναι μία δύο εταιρείες που τα εμπορεύονται, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και, τα, μπορεί να είναι και παραπάνω, δεν το ξέρω.
1: Μιλάμε για μεγάλη ευλογή από την πολιτεία και ανοχή από την πολιτεία αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, μέχρι πόσα θύματα πρέπει να θρυνήσει ο κόσμος.
0: Μισό λεπτό όμως. Δεν είναι κάτι που είναι παράνομο. Δεν είναι κάτι που είναι παράνομο.
1: Δεν κυκλοφορεί αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να υπάρχει. Να έχει.
0: Ας νομοθετήσουν να μην υπάρχει.
1: Στην Αρβανία απαγορεύεται να κυκλοφορεί.
0: Ναι, ας νομοθετήσουν όμως, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι παράνομο. Το να το λέτε εσείς και εγώ ότι δεν πρέπει να κυκλοφορούν. Ναι, το να το λέτε εσείς και εγώ ότι δεν πρέπει να κυκλοφορούν δεν σημαίνει κάτι. Η πολιτεία είναι εκείνη που πρέπει να νομοθετήσει. Την περασμένη εβδομάδα, προπερασμένη, που είχαμε ένα θάνατο και ένα σοβαρό τραυματισμό παιδιών, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης ότι είμαστε σε μια συνεννόηση με τον Κυρανάκη για να δούμε. Και εκεί έμεινε, δεν υπήρξε κάτι.
1: Νομό και τάξη.
0: Εγώ δεν ξέρω για λεβέντες, εγώ για υπουργούς μιλάω.
1: Αν δεν έσκαγε η βόμβα, τα χέρια του ξηρού θα πιάνουν τον Πάπα. Και να μην πω.
0: Εντάξει, ναι, αλλά έσκασε όμως. Τι να λέει αυτό. Έσκασε όμως.
1: Έτυχε.
0: Πέτυχε, να σας πω κάτι. Υπάρχουν και πράγματα που γίνονται τυχαία.
1: Και δεν μου λες, θα βρουν ποτέ τον αίτιο για τη Μαλφίνη εκεί πέρα που σκουδωθήκαν τους ανθρώπους.
0: Έχει πει εδώ και 5 χρόνια ότι είμαστε κοντά, τι να σας πω.
1: Κοντά. Κοντά πού κοντά.
0: Στο να βρεθούν οι αίως, στο να
1: από... Πόσο κοντά εμάς είναι τόσο μακριά.
0: Δεν ξέρω, ακόμα πάντως δεν έχουν πιάσει κανέναν τώρα.
1: Καλά κρασιά πες του Χρυσοχοΐδη.
0: Συγγνώμη.
1: Καλά κρασιά. Δηλαδή... Τώρα, όσο για την ακρίβεια πρέπει ο Κοσμάκης να φρενάρει λίγο, να φρενάρει. Το ξέρεις στη Γερμανία
0: να
1: ότι...
0: Να φρενάρει τι εννοείται.
1: Τι εννοείται.
0: Λέτε να φρενάρει ο κόσμος, πώς το εννοείται το να φρενάρει.
1: Ο κόκκινες θερίζει τα πάντα να αντιδράσει, υπάρχει τρόπο να αντιδράσει, αλλά ζούμε σε ο κόσμος, δυστυχώς, τηρεί το κανόνα όσον αυτός ο θύτσο, δεν κοιτά το πλησίστερο του, τον άνθρωπο. Στη Γερμανία αυτή τη στιγμή κάνουν μποϊκοτά στα αμερικάνικα προϊόντα, τα γυρίζουν στα ράφια ανάποδα. Δεν κάνουν ούτε βανδαλισμούς ούτε τίποτα. Παίρνουν μέσα πελάτες μια παρέα νεαρών και γυρνάνε τα προϊόντα ανάποδα. Λοιπόν, πάει αυτό. Μήπως θυμάσαι πόσο καιρό είναι που σου είπα ότι ετοιμάζει η πολιτική και η διαχείριση παγκόσμια καμόρα κάποιο μπαμ. Πόσο καιρό είναι που σου το έχω πει.
0: Και πολύ, δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει, ξεχάστε το.
1: Yo.
0: Δεν υπάρχει αυτό που μου λέτε για το Χανταϊό, δεν υπάρχει κάτι.
1: Καταρχήν, εγώ μιλάω μόνο μα λοιμοξιολόγου, καθηγητή πανεπιστημίου.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αυτό το πράγμα ο Χανταϊός ήταν την εποχή του 50 στην Κέρκυρα, ναι, στα κανάλια. Πεθαίνουν ακόμη στα
0: κοντά. Δεν υπάρχει περίπτωση να εξελιχθεί με κανένα τρόπο. Σας το υπογράφω όπου θέλετε.
1: Είναι καλά.
0: Τι είναι καλά.
1: Και τον όκλο πού θα τον εφρενάρουμε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεχάστε το. Δεν πρόκειται.
1: Εσύ καταρχήν αυτό το καράβι δεν είναι κουραζιερόπλιο που πήγα.
0: Ναι, ωραία. Ό,τι και να είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μία παρτίδα ερευνητών.
0: Δεν μεταδίδεται, ούτε μεταλλάσσεται ο Χανταϊός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία. Βγάλαμε εδώ και τον κύριο Βασιλακόπουλο. Μας έδωσε ακριβώς τα στοιχεία για το πώς μεταφέρθηκε ο Έλληνας που ήταν μες στο καράβι. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας φόβος. Λαμβάνονται μέτρα έτσι ώστε όλες οι πιθανές επαφές σε περίπτωση που νοσήσουν να αντιμετωπιστούν. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να εξελιχθεί με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Όπως είχατε βγάλει και εκεί την εποχή με τον κορονοϊό, τον κύριο
0: Κύριε Δημήτρη, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι διαφορετική ή διαφορετικά μικρόβια, διαφορετικά στελέχη. Αυτό το συγκεκριμένο δεν μεταλλάσσεται, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μακάρι, μακάρι. Μακάρι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα κάνουν κάποια κίνηση για να τρομάξουν τον όχλο. Πάρε τρόμο, τρόμο θα παρουσιάσουν και τίποτα άλλο. Απολογήθηκε κανένα για τα. Για δεν ξέρω πού είναι τα λίγε. Άρα πιστεύω είχαν πετάξει στο σκιστό και τώρα τελευταία εδώ και
0: δεν χρόνια. Νομίζω.
1: Απολογήθηκε κανένα.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν μου λέτε. Ο Μαρινάκης έχει κάνει ανάθεση 4,5 δισεκατομμύρια από το 19 μέχρι τώρα σε κολλητούς, έργα που είναι.
0: Αυτό δεν. Ο Μαρινάκης είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Κάποιος Μαρινάκης. Άκουσα.
0: Δεν είπα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν μπορεί να κάνει καμία ανάθεση.
1: Δεν μπορεί να κάνει. Πλαγεί ο κόμπος. Πόσα έργα.
0: Τώρα αυτό που κάτι άκουσα, κύριε Δημήτρη, δεν είναι τώρα σοβαρή κουβέντα. Κάτι άκουσα.
1: Όποιος έχει θέλει να μου κάνει μήνυση.
0: Δεν είναι, όχι, δεν είναι έτσι. Βγαίνουμε στον αέρα και λέμε κάτι κάπου άκουσα. Και να μου κάνει μήνυση.
1: Παυγενάκη κουμπάρα σε Κρήτη δεν έκανε ελληνοποίηση και μου λέγε διαβατήρια.
0: Αυτά ελέγχονται από τη δικαιοσύνη.
1: Ποια δικαιοσύνη.
0: Υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από το Final Four. Κύριε Δημήτρη, ακούνε και άλλοι ακροατές. Τι να κάνω τώρα, δηλαδή να μην το πούμε.
1: Πρέπει να συνηγορήσουμε, να συγκοντάρουμε το σκουτάδι.
0: Λοιπόν, θα πάω σε δελτίο, πρέπει να σας κλείσω.
1: Λοιπόν, έτσι αγαπητέ Μάνο.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους, περαστικά σε όλους, θα περάσει δεν τίποτα.
0: Να είστε καλά.
1: Ας του πλήσω κοσμάκι, θα δηλαδή, θέλει εμένα. Και έτσι πολύ καλά, δεν με ακουμπάει το θέμα. Εγώ μια σκεπαρνιά μαρακού, σκεπαρνιά μαράω και απολαμβάνω πολλά πράγματα.
0: Το ξέρω.
1: Αλλά δεν είναι λύση αυτή η εικόνα.
0: Είστε πολύ τυχερός.
1: Δεν είμαι τυχερός. Να σου πω κάτι. Εγώ διάθεσα όμως και 5 χρόνια από τη ζωή μου να μάθω μάστορα αφιλοκερδό. Έτσι. Αφιλοκερδό.
0: Είστε πολύ τυχερός με την έννοια όχι του. Γιατί έχετε δουλέψει. Για να έχει. Έτσι δεν είναι ότι τα βρήκατε έτοιμα. Μην παρεξηγηθώ.
1: Έχουνε η νεολαία.
0: Όχι, όχι, κύριε Δημήτρη, πρέπει να πάω σε δελτία, είναι μεσάνυχτα.
1: Καλημέρα μου.
0: Να είστε καλά.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Καλώς ήρθατε.
4: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στο Πεκίνο και στη συνάντηση κορυφής των Donald Trump και Xi Jinping επικεντρώνεται το διεθνές ενδιαφέρον. Στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο προέδρων βρίσκεται μια σειρά θεμάτων όπως οι διμερείς εμπορικές σχέσεις, η τεχνητή νοημοσύνη και ο ανταγωνισμός στην τεχνολογία. Καθώς επίσης οι σχέσεις Αμερικής με την Ταϊβάν και ο πόλεμος στο Ιράν με την ελεύθερη διέλευση πλοίων από το Ορμούς. Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για τον τερματισμό των εχθροπραξιών διαπιστώνει με δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, λίγα 24 ώρα αφότου ο πρόεδρος Donald Trump είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση του Ιράν. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το φορολογικό νομοσχέδιο. Για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες έκανε λόγο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς. Συνεχίζονται οι προκλήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο. Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο ανατολικά της Ρόδου και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. Στην ίδια θαλάσσια περιοχή σημειώθηκαν 3 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών από κατασκοπευτικά τουρκικά αεροσκάφη. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε κάθειρξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονος στη Θεσσαλονίκη που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με αναπηρία. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών όπως βιασμοί και βαριά σεξουαλική κακοποίηση απήγγειλε σε παιδίατρο η γερμανική εισαγγελία στο Βραδεμβούργο. Πολλά από τα αδικήματα διεκπράχθησαν σε νοσοκομεία εν ώρα υπηρεσίας.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Πριν από λίγο έχασε στην Ισπανία με 81-64 από τη Βαλένθια, η οποία με 3-2 στις νίκες σφράγισε το εισιτήριό της για τη διοργάνωση της Αθήνας. Θα παίξει στον ημιτελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν Ολυμπιακός, Φενέρ, Μπαχτσέ. Στο ποδόσφαιρο για τα play-off και την πέμπτη αγωνιστική, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 και ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Παροδικά αυξημένες νεφώς και τοπικές βροχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ στους 27 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 7 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 14 έχει πλέον ο μήνας και είναι Πέμπτη. Και είναι μια Πέμπτη που θα είναι μια δύσκολη μέρα για τον Παναθηναϊκό ως οργανισμό. Διότι, εντάξει, το μεγαλύτερο βέβαια πρόβλημα είναι ο αποκλεισμός του από το Final Four που γίνεται στο γήπεδό του, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, αλλά ήταν κακή εικόνα και του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Από ό,τι διαβάζω δεν το είδα το παιχνίδι. Αλλά το θέμα είναι ο μπασκετικός, ο οποίος εκεί που φαινόταν ότι θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να διαχειριστεί το παιχνίδι και ενδεχομένως και να το γυρίσει, έδειξε ότι δεν είχε λύσεις και τελικώς ετήθηκε και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Έλεγα ότι το τελευταίο παιχνίδι θα έχει μεγάλη διαφορά όποιος το πάρει. Κύριε Σταυρακάκη.
1: Ναι, εντάξει τώρα, ό,τι και να λέμε, η ιστορία είναι, έγραψε. Ο Παναθηναϊκός έχασε 81-64 πριν από λίγο στην Ισπανία από την Βαλένθια και αποκλείστηκε από το Final Four που θα γίνει στο Telecom Center, στην έδρα του δηλαδή, 22 με 24 Μαΐου. Για πρώτη φορά ο Αταμάν χάνει σε πέμπτο παιχνίδι. Πρέπει να πούμε ότι πολλά πράγματα. Σήμερα ο Παναθηναϊκός είχε ζητήσει ο Αταμάν οι παίκτες του να έχουν αυτοπεποίθηση. Οι παίκτες του δεν είχαν αυτοπεποίθηση. Αντίθετα, την αυτοπεποίθηση την έβγαλαν οι παίκτες της ισπανικής ομάδας που μπόρεσαν από την αρχή να επιβάλλουν το ρυθμό τους. 35-23 ήταν το ημίχρονο. 21-13 ήταν η δεύτερη περίοδο στο επιμέρους. Στην τρίτη περίοδο που ο Παναθηναϊκός το πήρε με 27-21, εκεί πιέστηκε αρκετά η Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός και το Πανοχέρι μια κάποια στιγμή είχε 4 τρίποντα συνεχόμενα. Όμως μετά και πάλι κράτησαν τη διαφορά οι παίκτες της Βαλένθιας. Κατώτερος των περιστάσεων ο Παναθηναϊκός. Και έτσι ήρθε αυτή η ήττα. Και παράλληλα η ισπανική ομάδα με 3-2 στις νίκες προκρίθηκε στο Final Four για πρώτη φορά στην ιστορία της. Δεν ήταν έτοιμος ο Παναθηναϊκός για αυτό το παιχνίδι. Είχε αντίδραση στην τρίτη περίοδο, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, η βαριά φανέλα και οι προσωπικότητες του Παναθηναϊκού δεν του έδωσαν την πρόκριση.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και επίσης προσπαθώ να.
1: Δυστυχώς και ξαναλέω εγώ ότι μην μου πείτε, δεν χρειάζεται να ξέρεις από μπάσκετ. Όταν ξεκινάς μια φάση αγώνων, πας με στην έδρα του αντιπάλου, κάνεις ένα 2-0. Πρέπει στο τρίτο παιχνίδι να το σκουπίσεις. Όταν είσαι μεγάλη ομάδα, όταν έχεις budget μεγάλη διαφορά από τη Βαλένθια, θα μου πεις δεν παίζουν τα budget. Ναι, όχι να πας να κάνεις κοσμική εμφάνιση στο γήπεδο του, στο ΑΚΑ, στο τρίτο παιχνίδι. Γιατί στο τρίτο παιχνίδι έκαναν κοσμική εμφάνιση. Influencers, επώνυμοι, όλοι αυτοί. Δεν είναι έτσι ο αθλητισμός. Και σε αυτό το επίπεδο. Πας, το καθαρίζεις. Γιατί μετά έρχεται τέταρτο παιχνίδι και είσαι με την πλάτη στον τοίχο. Και η Βαλένθια του την έφερε στο τέταρτο παιχνίδι. Και γυρνάει η φάση στην έδρα του. Και εκεί, δυστυχώς, ξαναλέω, ότι ήταν κατώτερος των περιστάσεων. Και ό,τι και να λέμε, τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού έβγαλαν τα μάτια τους και θα είναι στα σπίτια τους. Ή κάποιοι φυσικά μπορούν να πάνε και στο γήπεδο. Θα δουν τους άλλους να παίζουν. Και αυτό είναι πολύ σκληρό. Είτε είσαι επαγγελματίας και παίρνεις εκατομμύρια, είτε είσαι ερασιτέχνης.
0: Κυρίως είναι πολύ σκληρό για τους φιλάθλους.
1: Και για τους φιλάθλους που ο Παναθηναϊκός, μην ξεχνάμε, έχει μπασκετικό κοινό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, δεν είναι όπως οι άλλες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν δημιουργήσει μπασκετικό κόσμο και τώρα περίμεναν να, επειδή η διοργάνωση γίνεται σπίτι τους, να μπορέσουν να είναι εκεί.
0: Σωστό.
1: Ωραία, είπα ότι ο Αταμάν ιτήθηκε για πρώτη φορά σε Game 5 των play-off της Ευρωλίγκας. Εντάξει, δυστυχώς είναι ένα δύσκολο βράδυ. Πρέπει να γίνει διαχείριση απέναντι για μια ομάδα, επέτρεψε μου να σου πω, που αδείξε τον εαυτό της. Αδείξε τον εαυτό της. Ναι. Και τώρα η Βαλένθια προκρίθηκε στον ημιτελικό, όπου θα παίξει με την Real Madrid. Είναι το ισπανικό ντέρμπι.
0: Ισπανικός εμφύλιος.
1: Ναι. Και το άλλο παιχνίδι θα είναι Παρασκευή 22 Μαΐου, το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Ωραία. Καλά όλα αυτά για τον που δημιούργησε κλίμα ο Γιαννακόπουλος κλπ. Αλλά δυστυχώς οι ομάδες και οι μεγάλοι οργανισμοί δημιουργούν κλίμα για διάφορα πράγματα και δεν κοιτάνε την ουσία. Η ουσία είναι ότι έχεις ένα δύσκολο παιχνίδι. Το μυαλό τους δεν πρέπει να φεύγει focus από αυτό. Και δεν ξέρουμε μέσα στη βδομάδα τι έχει γίνει και στις προπονήσεις. Και τι, αλλαγές σχεδίων έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Διότι ξαναλέω ότι δεν μπορείς τώρα να είσαι εσύ καβάλα στην υπόθεση πρόκριση και απόψε να είναι ένα δραματικό βράδυ. Ο Μπατιό 20 πόντους, 5 rebound, 2 assist. Ο Μοντέρο 12-5, 12 πόντους, 5 rebound. Ο Κέι 12 πόντους, 6 rebound. Ο Νέιτς Χέιζελ πρώτο σκορ με 15 πόντους και ο Όσμαν με 10. Δυστυχώς έτσι είναι ο αθλητισμός. Όμως ξαναλέω ότι δεν σου φταίει ούτε η διαιτησία, δεν σου φταίει κανένας. Όταν σου δίνει τη δυνατότητα
0: νομίζω,
1: να πας ναι. και να καθαρίζεις τα μάτς, τι να λέμε τώρα.
0: Πιστεύεις ότι ήταν καλά το τελευταίο, δεν είναι, αλλά νομίζω ότι το τέλος της σεζόν θα είναι και το τέλος του Αταμάνα.
1: Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να σου το πω τώρα. Δεν
0: αυτό αισθάνομαι.
1: Είναι, εντάξει, αυτό είναι.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να μείνει πια.
1: Ωραία, να σου πω όμως κάτι. Αυτό το 81-64 πήρε αυτό που του άξιζε σήμερα ο Παναθηναϊκός.
0: Άλλο σου λέω. Εγώ δεν
1: για την επόμενη μέρα να δούμε τι γίνεται. Και φυσικά εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα γίνει και όλη η ιστορία.
0: Επόμενη μέρα είναι πολύ δύσκολη.
1: Αλλά πρέπει να πούμε ότι η επόμενη μέρα είναι πολύ δύσκολη στον Παναθηναϊκό. Ξαναλέω. Να ήταν μια διοργάνωση που θα ήταν μακριά, αλλού, θα έλεγα ήταν με αλλού, εντάξει. Τώρα, ότι είναι μέσα στο σπίτι σου, ωραία, και μην αρχίσουν τα διάφορα παπαυγαλάκια και οι συνάδελφοί μου και ξέρεις, κάνουν το τετράγωνο, προσπαθούν να το κάνουν κύκλο ναι. για να μην χαλάσει το προϊόν. Το ταμπλό έγραψε 81-64.
0: Σχεδόν 20 πόντι είναι.
1: Εντάξει, έγραψε το ταμπλό. Τώρα μην πούμε αυτό, ξέρεις αυτά όλα που γίνονται, γιατί είναι και το συνάφι μου, εντάξει, περίεργο και εντάξει, και αρχίζουμε τώρα και λέμε διάφορα. Θα αρχίζουν να γράφουν διάφορες αναλύσεις, τα φιλοσοφίες.

0: Το ισπανικό θα είναι νωρίς και το άλλο θα είναι αργά.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι.
0: Αυτό λέει και η τηλεοπτική λογική δηλαδή.
1: Σε κάνει πλάκα, σου κάνει όχι πλάκα, σε κάνει ότι θέλει ο Μοντέρο. Ο Μοντέρο, ένας παίχτης ο οποίος έβγαλε μάτια σε όλη τη σειρά.
0: Ναι.
1: Ο πρώτος ημιτελικός είναι σε 9, ο δεύτερος είναι στις 6, ο δεύτερος είναι σε 9, ο τελικός την Κυριακή είναι σε 9.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν βγει, τώρα θα το δούμε. Το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών, όχι. Ναι.
0: Όχι, και εγώ κενά τα βλέπω. Δεν τα βλέπω.
1: Κενά τα βλέπω. Και εγώ τώρα στο πρόγραμμα της Ευρωλίγκας έχω μπει. Κενά τα βλέπω.
0: Νομίζω ότι περιμένανε.
1: Ωραία, περιμένουν να δουν. Εντάξει, αργότερα θα έχουμε. Γιατί
0: δούμε.
1: Είναι μια βραδιά με πολλά πράγματα. Είναι μια βραδιά με πολύ αθλητισμό σήμερα.
0: Ο οποίος ο Ταμάν χειροκρότησε το Μοντέρο στο τέλος.
1: Εντάξει, το χειροκρότησε το Μοντέρο. Εντάξει, τι. Και ο Ταμάν είναι προπονητής κλάσης. Έχει πάρει Ευρωλίγκα. Δεν είναι τώρα κανένας τυχαίος.
0: Ναι.
1: Μην τρελνόμαστε. Ωραία. Αλλά εγώ ξαναλέω, δεν μπορείς να έχεις κάνει το 2-0 εκτός και να δημιουργάνεις τώρα τα επεισόδια αυτά. Όλα αυτά δεν είναι η ιστορία. Η ιστορία πας και καθαρίζεις.
0: Μάλιστα.
1: Μου φταίει η Ευρωλίγκα, μου φταίει ο διαιτητής, μου φταίει, δεν μου φταίει τίποτα. Πας και καθαρίζεις.
0: Ναι.
1: Απλά πράγματα. Είναι απλά πράγματα. Κατάλαβες, εγώ έτσι θα θεωρώ ότι είναι, γι' αυτό ο αθλητισμός έχει και μια ομορφιά. Η επιτυχία από την αποτυχία είναι μια λεπτή γραμμή.
0: Ισχύει.
1: Που δεν την έχουν κάποιος που ασχολείται με τη μουσική, με τις τέχνες, με τα εικαστικά, με την κληπτική, με τη ζωγραφική. Εδώ η διαφορά της επιτυχίας από την αποτυχία είναι δευτερολέπτων.
0: Για πάμε παρακάτω.
1: Τίποτα. Απλώς να σου πω ότι η Manchester City κέρδισε την Crystal Palace ξαναβολής 3-0. Αυτό σημαίνει ότι η Arsenal έχει 79, η City έχει 77. Και μένουν δύο παιχνίδια για να τελειώσει η Αγγλία. Στη Γαλλία η Paris Saint-Germain κέρδισε τη Λάνς εκτός έδρας 2-0 και μαθηματικά η Paris πήρε τον τίτλο με 79 βαθμούς. Η Λάνς μένει στους 67. Νομίζω ότι ήταν τελευταία. Και στην Ισπανία αυτή την ώρα η Μπαρτσελώνα καθυστερήσεις χάνει από την Αλαβέζ 1-0. Και κάτσε γιατί είχαμε και τελικό κυπέλου Ιταλίας, όπου εδώ, να δούμε αν τελείωσε αυτό το παιχνίδι, πρέπει να έχει τελειώσει, όπου νομίζω ότι το περίμενε λίγο, δώσε μου δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα, θα το βρούμε, ο τελικός ήταν σήμερα. Εντάξει, τώρα για τον μπάσκετ σου είπα. Η κατάσταση τώρα είναι μια δύσκολη διαχειρίσιμη κατάσταση για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που κάνει τη σκούπα και θα είναι στο διοργάνωση της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα είναι και ήταν και έβγαλε μια σοβαρότητα, έβγαλε μια κατάσταση που δεν άφησε την ευκαιρία να τη χάσει. Σου ξαναλέω, όταν εσύ πας και χάνεις τις ευκαιρίες αυτές. Τι να λέμε τώρα. Δεν είναι, εντάξει, χάνεις ευκαιρίες. Λοιπόν, στην Ιταλία η Ίντερ κέρδισε 2-0 την Λάτσιο και πήρε τον τίτλο. Ναι, και πήρε τον τίτλο στο κύπελο Ιταλίας. Τα ελληνικά τα έχεις πει νωρίτερα με το Φουστέρ. Εγώ να τα θυμίσω απλά ότι ο Ολυμπιακός με τον γκολ του Ροντινέη, που ο Ολυμπιακός έχει παράπονα διαιτησία, νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό, καλύτερος. Ακυρώθηκε ένα γκολ του Μπρούνο που φωνάζει ο Παναθηναϊκός, ενώ στην Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην προτελευταία αγωνιστική. Εδώ να θυμίσω ότι πλέον η ΑΕΚ έχει 71 πρωταθλήτρια, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63 και ο Παναθηναϊκός 51. Τελευταία αγωνιστική την Κυριακή, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Μπορεί πάντως να γίνει η τελευταία αγωνιστική ανατροπή.
1: Για τη δεύτερη θέση δεν είναι. Βέβαια, ναι. Εδώ πρέπει ο Παναθηναϊκός να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός να κερδίσει την ΑΕΚ είναι μια. Αν νικήσει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός είναι τρίτος γιατί υπάρχει διαφορά.
0: Όχι, περίμενε, είναι τρίτος αν χάσει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, αν χάσει. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, πάει στους 68, χαίρεται.
0: Ναι, το να κερδίσει ο Ολυμπιακός τελευταίο παιχνίδι μέσα στη Φιλαδέλφια που η ΑΕΚ θα στηφτεί πρωταθλήτρια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο, φυσικά δεν είναι εύκολο.
0: Η ΑΕΚ θα κατέβει για να κερδίσει
1: φυσικά,
0: τον Ολυμπιακό.
1: Φυσικά.
0: Και για να ολοκληρώσει το πρωτάθλημα και να σηκώσει την κούπα
1: νικήτρια. Με πανηγύρια, βέβαια. Η ΑΕΚ που πέρασε στη Θεσσαλονίκη προηγήθηκε με τον Γιώβιτς. Στη συνέχεια

0: ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ ο Μύθου. Εντάξει, εγώ θεωρώ τώρα να σου πω κάτι, ότι εδώ παίζεται η δεύτερη θέση, έχει πιο, είναι ο ΠΑΟΚ, λόγω του προγράμματος, εντάξει, λόγω του προγράμματος είναι. Βλέπω τώρα εδώ ότι έχουν βάλει 6 τον Ολυμπιακό με τη Φενέρ και στις 9 τη Βαλένθια με τη Ριάλ. Κάτσε να το τσεκάρουμε και θα τα πούμε πιο μετά.
1: Ωραία.
0: Για το αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Για να δούμε. Και να δούμε φυσικά και τι αντιδράσεις θα έχουμε, τι δηλώσεις θα έχουμε, γιατί παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία.
1: Σωστό.
0: Με τις δηλώσεις και τι θα πούνε. Πάντως, θέλω να σου πω ότι, εντάξει, είναι αμαρτία του Θεού να γίνεται μια διοργάνωση στην Αθήνα, να μπορούν να είναι οι δύο ελληνικές ομάδες και να μην τα καταφέρουν να είναι η ομάδα ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Είτε είσαι Παναθηναϊκός είτε δεν είσαι, για το άθλημα και για τη διοργάνωση είναι κακό αυτό. Δηλαδή χάνεις μια μεγάλη ευκαιρία που ναι, δεν θα την είχες άλλη φορά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Οπότε, καταρχήν τώρα να
1: αλλάζουν
0: κάνουμε...
1: και τα...
0: Ποιο?
1: Αλλάζουν και τα ποσοστά...
0: Εντάξει, τώρα
1: στο... Ναι, τώρα που πέρασε η Βαλένθια στο...
0: Η Βαλένθια να... πάντως, επειδή θέλω να θυμίσουμε ότι η Βαλένθια ήταν δεύτερη
1: Βαλένθια
0: στην κανονική
1: ναι,
0: διάρκεια.
1: Ναι, η Βαλένθια αξίζει, μπορεί να πάρει και το
0: πρόσεξε,
1: Final Four. Ε.
0: Ναι, μια ταχυδυναμική ομάδα με φοβερά τρεξίματα, για να τα λέμε και αυτά, που εντάξει ήταν πάρα πολύ ομάδα που έβγαλε ουσία, έβγαλε δύναμη, έβγαλε μια καλή κανονική περίοδος και δικαιότατα τώρα έτσι αποδείχθηκε ότι δίκαια έφτασε στο Final Four. Λοιπόν, 6 ώρα Παρασκευή 22 Μαΐου Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ, πρώτος ημιτελικός.
1: Μάλιστα.
0: 9 η ώρα Βαλένθια Ρεάλ, δεύτερος ημιτελικός. Κυριακή 24
1: Μαΐου. Και με
0: χρόνο ξεκούρασης
1: για όποιον περάσει από τον πρώτο ημιτελικό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Κυριακή 24 Μαΐου, 9 το βράδυ, τελικός. Θυμίζω, δεν υπάρχει ημιτελικό.
1: Κάτσε να δεις τι θα γίνει με τη μεταπόληση εισιτηρίων τώρα.
0: Ναι, τώρα βέβαια αλλάζουν τα δεδομένα, πρέπει να πούμε, ότι καταλαβαίνει κανείς ότι...
1: Κάτσε να δεις τι θα γίνει με τη μεταπόληση εισιτηρίων.
0: Αυτό που λες είναι ένα θέμα. Λοιπόν, αργότερα, μόλις έχω και εικόνα από τις δηλώσεις,
1: ωραία,
0: θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, θα σας ακούμε πολύ μεγάλη ευλάβεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, 28 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@kirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Αληθώς ο Κύριος. Ρε παιδιά, έχουμε ξεχάσει το Χριστός Ανέστη, έχει δει. Ο μόνος που εύχεται είναι ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Θυμάμαι τις προηγούμενες χρονιές, ήταν και άλλοι ακροατές που το κρατάγανε έτσι για αρκετές μέρες. Όταν έχεις, λέει, δύο μάτια συνέδρας και δεν κάνεις νίκη, είναι αναμενόμενο να αποκλειστείς. Αναμενόμενο στον αθλητισμό, Γιάννη μου, δεν είναι τίποτα. Και το λέω εγώ τώρα που είμαι Ολυμπιακός, δηλαδή. Θέλω να πω. Δεν γεγόμουν για το απόψινο παιχνίδι. Αλλά αναμενόμενο δεν είναι. Σε καμία περίπτωση. Και μάλιστα δεν είναι αναμενόμενο όταν πίσω ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, όφιλε να το έχει καθαρίσει εδώ. Δεν το καθάρισε, τελείωσε. Το πλήγμα το μεγάλο είναι ότι το παιχνίδι γίνεται, το Final Four γίνεται εδώ. Και αν λέω, γιατί είναι μέσα στον αθλητισμό, είναι πιθανό. Αλλά αν το σηκώσει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ, καταλαβαίνω ότι για τους φίλους του Παναθηναϊκού δεν θα είναι ευχάριστο. Το βλέπω δηλαδή και στα σχόλιά τους, που έχουν ήδη αρχίσει να γράφουν για τον Αταμάν διάφορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλά, τώρα θα ακουστούν και θα υποθούν πολλά. Λοιπόν, ο Λεσόρ έκανε μια δήλωση, κάθε μας τα πει και ο κύριος Σταυρακάκης μετά, ότι είμαστε να προετοιμαστεί για ένα τέτοιο παιχνίδι. Πες, Λεσόρ, τώρα δεν μασάει τα λόγια του. Αν αρχίσουν αυτά, δεν θα είναι καλό το... Αλλά θα μου πεις τώρα, εδώ αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Τι να είναι καλό. Εντάξει, σωστό και αυτό. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ένας

0: Τέλος, έχει αρχίσει που λέει γκρίνια μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Γκρίνια, τι είπα να πει γκρίνια. Κριτική γίνεται. Με αφορμή την παρέτηση της κυρίας Γκυλεστάθη. Δεν είναι βουλευτής η Ιωάννα Γκυλεστάθη. Είναι ένα βαρύ όνομα. Είχε μία διαρκή παρουσία εδώ και πολλά χρόνια στα μέσα ενημέρωσης. Αδιαλείπτως υποστηρίζονται όποτε τη ζητήθηκε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι, η παρέτησή της κάτι δείχνει προφανώς. Και η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορούσε να όλο αυτό το διάστημα να βγει αλόβητη. Και τώρα που ξεκινάει ο εκλογικός σχεδιασμός ενώπιση των εκλογών, προφανώς κάποιοι θα δυσαρεστηθούν. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, αλλά καταγγείλει κάποια πράγματα. Εντάξει, θα δούμε. Για να σας πω. Αλλά το θεωρώ φυσιολογικό. Όταν φεύγει κάποιος από το Πασόκ ή από το ΣΥΡΙΖΑ ή από οπουδήποτε, τα ίδια λέμε. Αυτό ισχύει για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Φυσιολογικό είναι. Άνθρωποι οι οποίοι δεν ικανοποιούνται από τις αποφάσεις της ηγεσίας του κόμματος να αποχωρούν. Το μη φυσιολογικό είναι να μην είναι ικανοποιημένοι και να μένουν. Μέχρι από ένα σημείο και μετά, έτσι. Λοιπόν, μου γράφετε για τα δύο κορίτσια πάρα πολλά μηνύματα έχετε στείλει. Κοιτάξτε, θέλω να πω το εξής. Και να δεν θα βάλουμε τελεία προφανώς, γιατί μιλάμε για ένα φαινόμενο κοινωνικό, αλλά ας βάλουμε μια τελεία στην κουβέντα απόψε. Ενδεχομένως, δεν ξέρω και πώς θα κυλήσει η βραδιά. Σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις, δεν μπορώ να πω σε όλες, έχουν ευθύνη και οι γονείς. Ή έχουν αποκλειστική ευθύνη οι γονείς. Προφανώς πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα τα ενίκο. Δηλαδή όλοι πρέπει να ψαχτούμε λίγο. Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, πρέπει όλοι να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη, να ρίχνουμε μια ματιά μέσα μας. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι, όχι από κακή πρόθεση, αλλά δεν ξέρω, από υπέρμετρο ζήλο, τι να πω, πιέζουν πολύ τα παιδιά τους. Υπάρχουν επίσης γονείς οι οποίοι με τις πράξεις τους κάνουν κακό στα παιδιά τους. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Γεια σας κυρία Γωγό. Τι είναι αυτό που μου έχετε στείλει? Τι AI τραγούδι να βάλω? Δεν υπάρχει περίπτωση. Τραγούδι AI στην εκπομπή δεν θα παίξει ποτέ. Σας το λέω δηλαδή να μην έχετε ποτέ. Τραγούδι που δεν έχει γράψει στιχουργός και μουσικός. Τι για αστείο. Παπα. Συμφωνείτε κύριε Λάσκαρη? Έτσι. Εγώ όταν μου πέφτει αυτή η διαφήμιση που δείχνει το ζευγάρι που ένας έχει βάλει το τραγούδι για την άλλη που είναι τσακωμένη και τα ακούει, το οποίο εντωμεταξύ είναι και άθλια τραγούδια, έτσι, άθλια. Είναι εντάξει, είναι κάτι τραγούδι, δεν έχουμε ούτε με ομοιοκαταλήξη, ούτε τίποτα, είναι μια παρόλα είναι, δεν είναι. Το όταν το βλέπω θέλω να σπάσω το τηλέφωνο, να το πετάξω στον τοίχο. Τι για αστείο. Δηλαδή, εντάξει. Ο κύριος Αλέξανδρος από το Παλαιό Φάλιρο, ελάτε.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Να σταματήσω λίγο στο ελευθερό.
0: Ναι.
1: Γιατί ούτε ξαφνικό.
0: Ξαφνικό σας ήρθε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Έχετε πελάτη?
1: Ναι, μια στιγμή να... γιατί είναι ένα λάθος. Απλά μου είστε λίγο ξαφνικό.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Σας ευνηδιάσαμε.
1: Καλύτερο.
0: Να είστε καλά.

0: Δεν υπάρχει θεματική.
1: Όχι, τι θεματική.
0: Γενικά.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, επειδή είπατε κάτι για εκλογές, για κάτι για κόμματα. Έθελα να πω ότι έδειξε ένα ενδιαφέρον προς ένα πατριωτικό κόμμα, τέλος πάντων, όχι Χρυσή Αυγή και τέτοια, νορμάλ. Και μου κάνανε κάποιες ερωτήσεις που δεν μου άρεσαν. Δηλαδή,
1: τι εννοείτε, έδειξατε ενδιαφέρον τι σε
0: Έδειξε ενδιαφέρον για να βάλω υποψηφιότητα.
1: Α, για υποψηφιότητα, μάλιστα.
0: Ναι, και εντάξει, εγώ ξεκάθαρα, ας πούμε, σαν κανονικός πολίτης, δεν πάω ούτε να κάνω καριέρα, τίποτα, απλά, πάω απλά για να βρω μια δικαίωση και στο δικό μου τον κλάδο και γενικά για όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Και οι ερωτήσεις που μου κάνανε θα τις χαρακτηρίσουν συστημικές.
1: Θέλετε να μου δώσετε ένα παράδειγμα? Γιατί το ρωτάω, γιατί από ενδιαφέρον, έτσι, ναι, να καταλάβω τι εννοείται.
0: Αν είστε υπέρ του γάμου των ομοφυλόφιλων και μετά κάτι άλλο τώρα, δεν το θυμάμαι, τέλος πάντων, κάποιες ερωτήσεις οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που πρεσβεύει αυτό το κόμμα.
1: Ναι.
0: Θρησκεία και.
1: Επίσης, ο γάμος των ομοφυλόφιλων έχει κάποια σχέση με τη θρησκεία, έχει?
0: Όχι, είναι ενάντια της θρησκείας.
1: Αυτό λέω. Α, ναι.
0: Ότι αυτό το κόμμα υποστηρίζει ότι αυτά είναι κατά. Και η θέση τους ήταν ότι εμείς δεχόμαστε και αυτούς που συμφωνούν και αυτούς που δεν συμφωνούν.
1: Ναι.
0: Μου κάνει μεγάλη εντύπωση και κάποιες άλλες ερωτήσεις τέτοιες συστημικού επίπεδου, θα το έλεγα. Και λέω, κοιτάξτε, λέω, παιδιά, εγώ αυτά είναι τα πιστεύω, μου λέω. Αν τα δεχτείτε, έχει καλώς. Αλλιώς δεν συμβιβάζομαι με τα δικά σας. Α, λέει, σε εμάς, λέει, πρέπει, λέει, πρώτα να δεχτείς αυτά που θέλουμε εμείς και μετά να προχωρήσουμε. Και λέω, παιδιά, όχι, εγώ λέω, δεν προδίδω τα ιδανικά μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω, αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε συνεργασία.
1: Ναι. Δηλαδή, οπότε δεν θα είστε υποψήφιος.
0: Δεν πήγα για αυτό το πράγμα, ούτε πήγα. Απλά το έκανα για να δω και να αποδείξω άλλη μια φορά ότι ό,τι και να λένε αυτοί, από πίσω κρύβονται συστημικά κόμματα. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αυτό που δείχνει ο καθένας. Δυστυχώς, από πίσω κρύβονται άλλα. Αυτό είναι το κρίμα.
1: Ναι, όχι ότι
0: περίμενα κάτι διαφορετικό, ναι, αλλά απογοητεύτηκα. Εγώ το έκανα για να δω τι παίζεται, ας πούμε. Και τι είναι άλλο ένα μικρό συστημικό κόμμα. Αυτό, τίποτα παραπάνω. Και δυστυχώς αυτή είναι και δεκανίκια της δεξιάς παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή πρέπει να προσπαθήσει πολύ ο κόσμος, δεν ξέρω με ποιους τρόπους, να μην ξαναβγούν αυτοί, ας πούμε, με όλα αυτά που έχουν κάνει στον κόσμο και σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους και να μην φέρουν τη γνωστή δικαιολογία, α, ποιος να μας κυβερνήσει, α, οι άλλοι είναι έτσι, α, το ένα. Δηλαδή, αυτά που κάναν αυτοί 7 χρόνια, ούτε η Χούντα δεν τα έκανε. Τέτοια έσχη, να σκοτώνουν τα ζώα, να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου, να σκορπάνε το θάνατο με τα εμβόλια. Οτιδήποτε,
1: ποιος,
0: δηλαδή, να φτωχοποιούν.
1: Ποιος σκόρπισε το θάνατο με τα εμβόλια? Τι είναι αυτά που λέτε?
0: Τι είναι αυτά που λέω? Γιατί, ναι, δεν έχουν πεθάνει από τα εμβόλια άνθρωποι?
1: Όχι.
0: Κανένας, ε?
1: Όχι. Ξέρετε εσείς κάποιον?
0: Είστε σίγουρος? Βάζετε εσείς, χέρι στη φωτιά, δηλαδή.
1: Εσείς το βάζετε στη φωτιά ότι κάποιος πέθανε?
0: Εγώ το βάζω. Και βέβαια.
1: Το βάζετε?
0: Γιατί έχω πάει σε τόσες κηδείες. Και εξάλλου, η ίδια η Pfizer.
1: Και στη σχηδή.
0: Όχι, δεν το λέω εγώ. Οι ίδιοι επιστήμονες, ναι, το
1: λοιπόν,
0: έχουν
1: ακούστε,
0: πει
1: ακούστε,
0: ότι
1: λοιπόν,
0: τα
1: ακούστε,
0: εμβόλια κάνουν θρομβώσεις και τέτοια.
1: Ακούστε,
0: τώρα
1: λοιπόν,
0: εκτός από να σας επιτρέπει εκπομπή σας
1: λοιπόν,
0: το να εκφράσω.
1: Ακούστε
0: κάτι
1: λοιπόν, μισό λεπτό, κουβέντα δεν κάνουμε.
0: Ναι, είστε σίγουρος γι' αυτό?
1: Ότι τα εμβόλια δεν σκοτώνουν τον κόσμο, ναι, απολύτως.
0: Απολύτως, πώς, ναι. Πού το στηρίζετε αυτό, για πείτε μου.
1: Στο ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί η επιστημονική κοινότητα και πώς λειτουργούν τα εμβόλια.
0: Ναι, μήπως είναι από την άλλη πλευρά, οπότε και όλα αυτά είναι όλοι κατευθυνόμενοι. Δεν είναι όλα κατευθυνόμενα αυτά? Ο ιός που ετοιμάζουν.
1: Ποιος? Δεν υπάρχει κανένας νέος. Δεν υπάρχει κανένας νέος ιός.
0: Ετοιμάζουν κάτι.
1: Δεν ετοιμάζουν τίποτα. Ποιο σα το έπεσε ότι ετοιμάζουν κάτι.
0: Το λένε οι ειδήσει εδώ, το λέω.
1: Τι λένε οι ειδήσει, ποια
0: αυτό,
1: ειδήσει.
0: Αυτό με το Καλαζερόπλιο.
1: Τίποτα απολύτω. Κανένα χαμό δεν έχει γίνει.
0: Ναι, ήταν στο νοσοκομείο Αττικού αυτό ο άνθρωπο.
1: Και θα βγει. Ναι, είναι στο Αττικό.
0: Είναι σε καραντίνα.
1: Είναι
0: ακόμα
1: σε καραντίνα για προληπτικού λόγου.
0: Ναι.
1: Θα βγει όταν τελειώσει η καραντίνα και κανένα πρόβλημα.
0: Θυμάστε όμως πώς ξεκίνησε ο κορονοϊός.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Δεν
1: έχει καμία δεν έχετε ακούσει τους επιστήμονες που λένε ότι δεν έχει καμία σχέση ο κορονοϊός με το χανταϊό. Δεν μεταλλάσσεται. Δεν μεταλλάχθηκε ποτέ στην ιστορία. Δεν είναι καινούριος ιός ο χανταϊός. Δεν μεταλλάσσεται. Δεν υπάρχουν άλλα στελέχη. Ένα υπάρχει. Και αντιμετωπίζεται. Με τι να δείξει.
0: Αυτό, αλλά
1: δεν είναι εξωγήινος ιός.
0: Δεν υπάρχονται πράγμα.
1: Λοιπόν. Πάμε να
0: αλλά
1: βγάλουμε
0: όχι,
1: τώρα.
0: Όχι ότι δεν έχει πεθάνει και ο κόσμος από τα εμβόλια.
1: Όχι, όχι. Μισό λεπτό.
0: Οι ίδιοι επιστήμονες
1: τώρα. Μισό λεπτό.
0: Και εξάλλου να σου πω κάτι.
1: Μισό
0: δεν τώρα
1: λεπτό.
0: Εγώ θα σου πω ένα πράγμα απλό. Από το 2021 που κάνουν τα εμβόλια. Ας πάμε πιο πίσω. Εσείς θυμάστε να υπήρχε τέτοια θνησιμότητα από ανακοπές.
1: Μετά από 2 χρόνια εγκλεισμού έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, αν θέλετε την άποψή μου. Δεν είναι τα εμβόλια που προκαλούν τους θανάτους. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν για τα εμβόλια για να... Τα έχω ξαναπεί, αλλά δεν πειράζει, θα το πω άλλη μια φορά, δεν έγινε και τίποτα. Τα εμβόλια που κι αν υπάρξει στο μέλλον ένα νέο εμβόλιο, πάλι με την τεχνολογία mRNA θα γίνει, να ξέρετε.
0: Να ξέρω τι είναι η τεχνολογία mRNA.
1: Τα εμβόλια με την τεχνολογία mRNA, να ξέρετε ότι θα θεραπεύεται και ο καρκίνος, έτσι, τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν,
0: δεν το πιστεύω.
1: Καλά, εντάξει, εσείς δεν το πιστεύετε.
0: Έχω τους λόγους μου.
1: Εσείς έχετε τους λόγους σας, εγώ λοιπόν σας το λέω με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Λοιπόν, τα εμβόλια, για να ξέρετε, είναι στέλεχος του ιού το οποίο μπαίνει στον οργανισμό.
0: Το γνωρίζω αυτό πολύ. Ωραία. Καλά, από τις πρώτες μέρες.
1: Λοιπόν, το ότι κάποιος οργανισμός μπορεί να αντιδράσει αρνητικά είναι κάτι που ισχύει. Ωστόσο,
0: παρενέργειες
1: υπάρχουν σε όλα τα φάρμακα τα οποία, γιατί και το εμβόλιο είναι ένα φάρμακο. Έτσι, σε όλα τα φάρμακα τα οποία λαμβάνει ο άνθρωπος. Ωστόσο, δεν υπάρχει αποδεδειγμένα κανένας θάνατος που να έχει προκληθεί από το εμβόλιο.
0: Αυτό το λέει η επιστημονική κοινότητα.
1: Ποιος θέλετε να το πει.
0: Πραγματικότητα.
1: Συγγνώμη, την εμπιστεύω. Εσείς όταν αρρωσταίνετε πηγαίνετε σε μάγισσες, δεν πάτε στις επιστήμονες.
0: Δεν είπα ότι...
1: Η επιστημονική κοινότητα δεν είναι που μας θωρακίζει. Όταν αρρωσταίνουμε δεν πάμε στο γιατρό.
0: Τι είναι πάνω από αυτό. Δηλαδή,
1: δεν είναι επιστημονική κοινότητα, δεν την εμπιστευόμαστε.
0: Ο Μπόι δηλαδή.
1: Μισό λεπτό.
0: Το Μπόι πρέπει να τον εμπιστευόμαστε, ναι ή όχι. Απάντησέ μου.
1: Την προσωπική μου άποψη είναι. Ξεκάθαρα.
0: Πιστεύω να έχει διαβάσει για τον Μπόι. Τι είναι, τι ρόλο βαράει, ποιο είναι από πίσω.
1: Τι ρόλο βαράει και ποιο είναι από πίσω.
0: Κάποιο Bill Gates, κάποια μεγάλα κεφάλαια. Μείωση του πληθυσμού του πλανήτη.
1: Μείωση
0: ένα σχέδιο, Ατζέντα 21, Ατζέντα 30.
1: Τι είναι
0: μεγάλη
1: αυτά.
0: Επανεκκίνηση.
1: Ποιο τα λέει.
0: Αν έχει διαβάσει αυτά τα βιβλία,
1: τι είναι αυτά.
0: Διαβάσει.
1: Τι είναι αυτά.
0: Τι είναι αυτά, δεν τα ξέρετε αυτά τα βιβλία.
1: Ποιο τα έχει γράψει αυτά τα βιβλία. Πώ αποδεικνύονται αυτά που μου λέτε.
0: Τι αποδεικνύονται όλα αυτά που έχουν γράψει.
1: Τώρα να σα πω κάτι, μην μου βγάζετε επιχειρήματα Γιακόπουλου.
0: Μην κοροϊδεύετε, κύριε.
1: Δεν κοροϊδεύω. Κάνω πολύ σοβαρή κουβέντα.
0: Εγώ, φίλε μου, αυτά τα διαβάζω 20 χρόνια.
1: Και καλά, κάνετε και τα διαβάζετε 20 χρόνια.
0: Που έρχονται. Ποιο, με
1: τι έρχεται.
0: Κάρτα,
1: ποια.
0: Με όλα αυτά τα πράγματα.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Με το ψηφιακό χρήμα.
1: Ταυτότητα καινούργια
0: δεν
1: έχετε. Ταυτότητα καινούργια βγάλατε.
0: Δεν είναι ταυτότητα.
1: Βγάλατε.
0: Είναι κάρτα του... Όχι, άνθρωπε. Όχι. Είναι κάρτα του πολίτη. Δεν είναι ταυτότητα. Ταυτότητα είναι αυτό που έχουμε τώρα.
1: Ναι, την ταυτότητα τη βγάλατε.
0: Λοιπόν,
1: αυτό λέω.
0: Μην μπερδεύετε. Την κάρτα του πολίτη.
1: Ωραία, κάρτα του πολίτη. Α, προσωπικό αριθμό πήρατε.
0: Όχι, φυσικά.
1: Δεν πέτρεψε, έχει βγει όμως ο δικός σας.
0: Το ξέρω.
1: Άρα τον πήρατε.
0: Εγώ αρνούμαι να πάρω την κάρτα.
1: Δεν υπάρχει να αρνηθείτε, έχετε προσωπικό αριθμό. Όταν θα θέλετε να κάνετε μια συναλλαγή και θα ζητήσουν τον προσωπικό σας αριθμό, εσείς πείτε αρνούμε.
0: Θα το πω, ναι.
1: Ναι, και όταν δεν θα μπορείτε να κάνετε τη συναλλαγή και θα δώσετε τον προσωπικό σας αριθμό, τότε ελάτε να το συζητήσουμε.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ. Ναι. Δεν θα υποταχθώ στο σύστημα, κύριε.
1: Καλά. Δεν σας λέω να υποταχθείτε.
0: Ξέρετε.

0: σας λέω να υποταχθείτε.
1: Στην Κίνα αυτή τη στιγμή.
0: Τι γίνεται.
1: Ξέρετε τι γίνεται.
0: Για
1: το ξέρετε πόσες χιλιάδες κόσμος κοιμάται στους δρόμους. Γιατί είναι ο κακός πολίτης. Έχουν βαθμολογίες στους πολίτες. Τους βάζουν προστήματα μέσα από τους λογαριασμούς.
0: Εγώ προσωπικά πάντως από. Το είχα αυτή τη κουβέντα πριν από δύο ώρες.
1: Γνωρίζετε αυτά.
0: Από ανθρώπους, δικούς μου ανθρώπους που έχουν πάει στην Κίνα. Μου έχουν μεταφέρει πάρα πολλές εικόνες και πάρα πολλές παραστάσεις και προφανώς υπάρχουν και άνθρωποι που κοιμούνται που δεν έχουν σπίτι και κοιμούνται στο δρόμο, αλλά μου έχουν μεταφέρει και εικόνες εξαιρετικά θετικές και σε ό,τι αφορά τις τιμές για τους ξένους, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά την τεχνολογία και σε ό,τι αφορά το σεβασμό στον πολίτη. Αφήστε.
1: Δεν είναι, εγώ εξετάζω το γεγονός πώς ζει η πλειοψηφία, ο μεγάλος πληθυσμός, όχι αυτή.
0: Να κοιτάξουμε είναι λίγο πώς ζούμε εδώ πέρα και να αφήσουμε την Κίνα.
1: Εδώ πέρα, αυτό λέω, ότι αυτό που βλέπουμε εκεί είναι ατάξη πραγμάτων. Όλα αυτά που γράφουν τα υλοποιούν σιγά σιγά με ταχύς ρυθμούς. Θα μπαίνει στο λογαριασμό σου, θα μπαίνουν 1000 ευρώ π.χ.
0: Ναι.
1: Και θα σου λέει, μπα πρόστιμο από την τάδε κάμερα, την τάδε ώρα, πάρε 300 ευρώ.
0: Καλά, αυτό δεν χρειάζεται.
1: Πρόστιμο από εκεί.
0: Αυτό δεν, να σας πω, αυτό και μπορεί να γίνει και τώρα.
1: Σημείο. Αυτό το σύστημα ψηφιοποίησης, στο οποίο θα πηγαίνει ένας άνθρωπος, έχουν βγει και πάρα πολλά βίντεο σε όλο αυτό, με τέτοιο θέμα. Και
0: που απλά τα περιγράφουν, γιατί δεν γίνονται αυτά, ναι.
1: Πάει να πάρει τα λεφτά του και δεν παίρνει τίποτα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Ξέρετε ότι εγώ έχω πάει στην τράπεζα και έχω πετύχει παππούδες.
0: Όχι,
1: τους έχουν τραβήξει χρήματα.
0: Μισό λεπτό.
1: Τους έχουν τραβήξει χρήματα.
0: Δεν ξέρω αν ξέρετε για τον ακατάσχετο λογαριασμό.
1: Πώς δεν ξέρω, αλλήμον, πού ζω.
0: Άρα πώς πάει κάποιος και δεν παίρνει χρήματα. 1200 ευρώ ακατάσχετο. Τι είναι αυτά που λέτε?
1: 1200 ευρώ ακατάσχετο.
0: Ναι.
1: Μέχρι 1200 ευρώ. Από τα 1200 ευρώ και
0: πάνω. Και πάνω, ναι, μπορεί να σου κάνει κατάσχεση.
1: Α, μπράβο. Α, μπράβο.
0: Αυτό, συγγνώμη,
1: δηλαδή,
0: δεν είναι καινούργιο.
1: Αυτά που πήγανε και πρόλαβε να τα δει, του τα πήραν το άνθρωπο.
0: Αυτό
1: δεν είναι φασισμός, δηλαδή.
0: Γι' αυτό υπάρχει ο ακατάσχετος λογαριασμός. Αν με ρωτάτε την προσωπική μου άποψη. Αν με ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, ναι, για μικρόφυλες δεν θα έπρεπε να γίνονται κατασχέσεις. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο, μια άλλη κουβέντα.
1: Θέλω να πω και να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι τα πράγματα αρχίζουν και αγριεύουν. Αυτό. Και μάλιστα, όλοι αυτοί που κυβερνάνε αυτόν τον πλανήτη δεν αστείευονται και ούτε θέλουν κάτι καλό για τους απλούς ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Αν το έχετε κατάλαβει αυτό, έχει πάρα πολύ
0: εντάξει,
1: καλό.
0: Εντάξει, αυτό είναι, πώς το
1: δεν
0: λένε.
1: Δεν θέλουν το καλό μας.
0: Είναι η δική σας αντίληψη και θεωρήση.
1: Είναι η πραγματικότητα, αδερφέ μου. Είναι η πραγματικότητα αυτή.
0: Να σας πω, να μην.
1: Όποιος δεν θέλει να το πιστεύει.
0: Μισό λεπτό. Επειδή εγώ δεν σας λέω ότι αυτό που λέω εγώ είναι πραγματικότητα. Μισό λεπτό. Επειδή εγώ δεν σας λέω ότι αυτό που λέω εγώ είναι η πραγματικότητα, να μείνουμε στο ότι έχετε εσείς μια δική σας θεώρηση και εγώ μια δική μου θεώρηση και να αλληλοσεβαστούμε τις θεωρήσεις αυτές.
1: Όχι.
0: Όχι. Είναι δική, είναι η πραγματικότητα το δικό σας.
1: Γιατί είναι αυτό που ζούμε. Δεν μπορούν
0: να σας πω, αυτό που μου λέτε λέγεται φασισμός.
1: Ω, τώρα το πας αλλού εκεί.
0: Όχι, όχι, το πάω εκεί που πάει.
1: Αυτά που κάνεις, αδερφέ, είναι δημοσιογραφικά. Εντάξει.
0: Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε.
1: Θα μου πεις εντάξει,
0: να σας πω. Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε. Χαίρετε, εντάξει. Άντε. Η δική μου πραγματικότητα, η δική σου, το δικό σου ψέμα. Άιντε τώρα. Άιντε, ιδίες. Είπαμε να κάνουμε μια κουβέντα, να το συζητήσουμε. Άμα δεν μπορούμε να σεβαστούμε τώρα την κουβέντα που λέει ο άλλος, εγώ διαφωνώ απολύτως, αλλά ο κύριος Αλέξανδρος έχει την άποψή του. Σεβαστεί. Τι θα κάνουμε τώρα? Αλλά αν δεν είναι σεβαστές σε όλες οι απόψεις, αλλά είναι μόνο η δική μας και είναι η πραγματικότητα, δεν έχουμε λόγο να συζητάμε. Βάλουμε ένα τραγουδάκι και όπως λέει εδώ και ο Μπούμεραγκ, πήγα σε μάγισσες σε χαρτορίχτρες. Ωραίο. Θέλουμε, μου λέει ο κύριος Σάκης, τέτοιους ακροατές να μας αφυπνίζουν. Μπράβο, Κυριάκη. Πατέρας κλειωμένης vibes, μου γράφει ο Μπλου. Μπράβο, Μπλου. Δεν ξέρω, ρε Γιάννη, τι να σου πω. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη, να είστε καλά. Κύριε Κώστα, δεν παίρνω φάρμακα. Αυτά που μου γράφει, παίρνω μόνο ό,τι μου έχει δώσει ο χειρουργός μου και ο γιατρός που με παρακολουθεί. Τίποτε άλλο. Δεν παίρνω.

Ρε τι έχουμε πάθει. Και όπως λέει και ο Βαγγέλης από την Ιταία, την τιμημένη, καταρχήν λέει ευχαριστώ, καταρχάς ευχαριστώ για την παρέα. Δεν υπάρχει, λέει, τραγούδι AI, μην τρελαθούμε τελείως, δηλαδή. Ότι δεν υπάρχει να βάλουμε, αυτό εννοεί. Λοιπόν, βάλε ένα κανονικό από αυτό που γράφουν οι άνθρωποι και ερμηνεύουν οι άνθρωποι.

0: Έλα, μην το κάψουμε το τραγούδι τώρα, αφού έχουμε ακροατή από τη Νέα Υόρκη. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας, κύριε Περδόλη.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Κι εγώ.
1: Κοιτάξτε, τυχαία βασικά σας άκουσα, γιατί ήθελα να έχω σύνδεση έτσι με την Ελλάδα και άνοιξα το σταθμό σας, γιατί πάντα ενημερώνομαι από το Real FM.
0: Να είστε καλά.
1: Και έτσι άκουσα τη συζήτησή σας και γνώρισα και την εκπομπή σας.
0: Ναι.
1: Το θέμα αυτό άπτεται πολλών συζητήσεων και δεν θα πρέπει να είμαστε απόλυτοι από καμία πλευρά.
0: Συμφωνώ.
1: Διότι πρόκειται περί ενός ζητήματος, κυρίως το θέμα των εμβολίων και των συσκευασμάτων, είναι θέμα και ιατρικό και νομικό. Και για το λόγο ότι εγώ είμαι και δικηγόρος και ταυτόχρονα ειδικευμένος και στο ιατρικό δίκαιο και παρατηρώ τις εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Και εδώ στην Αμερική δεν είναι τυχαίο το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την επιλογή βεβαίως του Προέδρου Τραμπ, έχουν αποχωρήσει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Είναι ζητήματα τα οποία δεν έγιναν αυρόχης ποσή. Προφανώς η Επιτροπή των ΗΠΑ των Ιατρών το αποφάσισε αυτό, διότι παρατήρησε μη ορθή διαχείριση σε πολλά ζητήματα κατά την περίοδο της πανδημίας,
0: ναι,
1: του COVID δηλαδή.
0: Απλά να σας τώρα, πω το... Συγγνώμη, ναι, συγγνώμη, κουβέντα κάνουμε, έτσι δεν σας διακόπτω για κάποιο λόγο. Το μη ορθή διαχείριση δεν σημαίνει ότι τα εμβόλια σκοτώνουν.
1: Ούτε σημαίνει ότι δεν σκοτώνουν όμως, διότι βρισκόμαστε σε περίοδο παρατήρησης, βρισκόμαστε σε περίοδο κλινικών πειραμάτων.
0: Το γνωρίζαμε, το γνωρίζαμε εκ των προτέρων.
1: Ποιο γνωρίζατε εκ των προτέρων?
0: Όχι, το γνωρίζαμε όλοι. Όταν...
1: Ότι είναι σε κλινική, εννοείται σε
0: πειραματική. Ναι, όταν περίοδο βγήκαν τα εμβόλια, κανείς δεν μας είπε, κανείς δεν μας είπε ότι το εμβόλιο που βγήκε τώρα είναι το εμβόλιο το οποίο δεν δημιουργεί προβλήματα, γιατί έχει δοκιμαστεί όπως δοκιμάζονται συνήθως τα φάρμακα, και τα... γιατί ο χρόνος πίεζε. Το γνωρίζαμε.
1: Ακούστε λίγο.
0: Έτσι.
1: Εσείς μπορεί ως δημοσιογράφος να το γνωρίσετε.
0: Όχι,
1: το... Αλλά σύμφωνα με την ιατρική δεοντολογία και το ιατρικό δίκαιο, η ενημέρωση και η συνένεση των γενικά του ασθενούς ή του λήπτη υπηρεσιών υγείας συσκευασμάτων πρέπει να είναι ξεκάθαρη, ρητή και διαφανή. Αν μου πείτε εσείς, οι επιτροπές των κρατών, ότι ήταν ξεκάθαρες και ρητές οι ενημερώσεις τους προς τον πληθυσμό ότι αυτά μπορεί να επιφέρουν σκληρές παρενέργειες, ακόμη και θανάτου, το οποίο ήσασταν απόλυτος πριν. Είπατε ότι δεν υπάρχει θάνατο και δεν συνδέεται. Αυτό δεν το γνωρίζετε. Έτσι,
0: γνωρίζω.
1: Ένα εκατομμύριο τουλάχιστον.
0: Γνωρίζω ακόμα και από δικαστικές διεκδικήσεις, κύριε Δημήτρη, ότι δεν έχει αποδειχθεί θάνατος ο οποίος να έχει προκληθεί από το εμβόλιο.
1: Είμαστε ακόμη σε διαδικασίες. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δικαστικές.
0: Μέχρι στιγμή σας λέω. Σας λέω,
1: ναι,
0: μέχρι στιγμή.
1: Άρα
0: δεν μπορεί κανείς να... Άρα μισό λεπτό. Άρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι το εμβόλιο έχει προκαλέσει θάνατο. Διότι ακόμα δεν υπάρχει τέτοια.
1: Τώρα θυμώ το ότι δια τον λόγο ότι έχω κάποιες επαφές.
0: Συγγνώμη, να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Δημήτρη.
1: Δεν θα αποκαλύψω συζητήσεις.
0: Ναι, αφήστε τις συζητήσεις. Μιλάμε για αποδείξεις.
1: Κοιτάξτε, έχετε επαφές εσείς με ιατροδικαστές. Εγώ σας λέω ότι μιλάω με ιατροδικαστές στην Ελλάδα.
0: Ναι, έχω και έχω σπουδάσει ιατρική.
1: Ωραία. Ποια, δηλαδή, πού σπουδάσατε ιατρική?
0: Στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
1: Είστε γιατρός?
0: Έχω σπουδάσει, σας είπα. Δεν είπα ότι είμαι γιατρός.
1: Δηλαδή, έχετε πτυχίο ιατρική?
0: Δεν έχω πτυχίο. Έχω σπουδάσει.
1: Και πώς σπουδάσατε?
0: Δεν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό όμως. Δηλαδή, έχετε.
0: Μιλάω λοιπόν και με γιατρούς και με ιατροδικαστές. Ακούστε λοιπόν, κύριε Δημήτρη. Ακούστε. Είστε δικηγόρος, ωραία.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Αν έρθω λοιπόν εγώ αύριο για ένα σκεύασμα το οποίο κυκλοφορεί εδώ και 10 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το οποίο συνταγογραφείται. Το οποίο δίνεται νομίμως. Όπως δόθηκαν νομίμως και τα εμβόλια. Και το οποίο το πήρα και μου προκάλεσε μία βλάβη. Και σας πω.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό. Είναι πολύ συγκεκριμένη η ερώτηση που θα σας κάνω. Και σας πω...
1: Καλά, μπορείτε να χαμηλώσετε τον τόνο της φωνής.
0: Ναι,
1: και σας πω... Και σας πω ότι
0: θέλω να κυνηγήσουμε τη φαρμακευτική εταιρεία, διότι πες την βλάβη από το συγκεκριμένο φάρμακο. Θα με εκπροσωπήσετε?
1: Βεβαίως.
0: Μα το γράφει μέσα στο χαρτί. Στο χαρτί. Κοιτάξτε, του φαρμάκου γράφει τις πιθανές παρενέργειες. Με δική μου ευθύνη το παίρνω.
1: Κοιτάξτε, η εξέλιξη του δικαίου προκύπτει από την ομολογία και η νομολογία από τις δικαστικές αποφάσεις και αποφάσεις.
0: Κύριε Δημήτρη μου, όταν παίρνετε ένα φάρμακο, όταν παίρνετε ένα φάρμακο που σας συνταγογραφεί ένας γιατρός, το χαρτάκι που έχει μέσα με τις οδηγίες και με τις αντενδείξεις και με τις πιθανές παρενέργειες, το διαβάζετε?
1: Ωραία, να σας αναφέρω το εξής. Υπήρχε χαρτάκι ενημέρωσης προς τους πολίτες για τον εμβολιασμό?
0: Χαρτάκι δεν υπήρχε, χαρτάκι δεν υπήρχε, διότι δεν λαμβάναμε κάποιο σκεύασμα στο σπίτι. Ενημέρωση υπήρχε όμως.
1: Ούτε ο κύριος Τσιόδρας και οι υπόλοιποι ανέφεραν.
0: Υπήρχε ενημέρωση για τις πιθανές παρενέργειες.
1: Όχι, δεν υπήρχε.
0: Αδιαθεσία, πυρετός, πόνο στο χέρι. Εντάξει, οκ. Δεν υπήρχε.
1: Εσείς το γνωρίζετε ως δημοσιογράφος, λέτε, αλλά αποδείξτε το μας. Πείτε μου, ποια ημερομηνία και σε ποια. Η Επιτροπή των κυρίων υπευθύνων πότε ενημέρωσαν τους πολίτες για τις παρενέργειες του εμβολίου του COVID? Πείτε μου ημερομηνία και δήλωση.
0: Θα το ψάξω και θα το βρω.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό και σε νομικό
0: θα
1: επίπεδο.
0: Θα το ψάξω και θα το βρω. Για τις παρενέργειες πάντως μιλούσαν διαρκώς οι επιστήμονες.
1: Ναι, αλλά γιατί είστε τόσο απόλυτος? Αυτό με προβληματίζει.
0: Απόλυτος?
1: Εγώ δεν είμαι απόλυτος, ούτε ότι υπήρχαν παρενέργειες. Έχουν καταγραφεί.
0: Βεβαίως και υπάρχουν παρενέργειες.
1: Εκατοντάδες.
0: Βεβαίως και υπάρχουν παρενέργειες.
1: Ωραία. Και κάποιες από αυτές μπορεί να έχουν οδηγήσει και σε θάνατο.
0: Βεβαίως και μπορούν να οδηγήσουν σε θάνατο. Δεν έχει όμως αποδειχθεί, όμως ότι το εμβόλιο ήταν η οδός για να μειωθεί ο πληθυσμός, όπως λένε κάποιοι. Αυτό το πράγμα εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ.
1: Αυτό που θέτεται είναι άλλο. Εγώ δεν έθεσα τέτοιο ζήτημα.
0: Ο κύριος με τον οποίο μίλαγα, αυτό το ζήτημα έθεσε.
1: Εγώ θέλω να τονίσω ότι δεν πρέπει να είναι καμία πλευρά.
0: Κύριε Δημήτρη, κάθε φαρμακευτικό σκεύασμα προφανέστατα έχει παρενέργειες που μπορεί να είναι από το ελάχιστο με ένα σκνισμό μέχρι και θάνατο.
1: Η
0: ασπιρίνη που δεν συνταγογραφείται μπορεί να σώσει έναν καρδιοπαθή από έμφραγμα και μπορεί να την πάρει και κάποιος και να πάθει διάτρηση στομάχου και να πεθάνει.
1: Εννοείται, αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και κύκλοι κλινικών μελετών που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί για να προσφερθεί ένα σκεύασμα, ένα εμβόλιο σε
0: το μόνο το οποίο ήταν λάθος κατά, το μόνο το οποίο ήταν λάθος κατά την προσωπική μου άποψη ήταν ο εξαναγκασμός σε εμβολιασμό.
1: Βεβαίως, υποχρεωτικότητα, το οποίο είναι συνταγματικά
0: αυτό,
1: παράνομο.
0: Αυτό και για μένα είναι λάθος.
1: Σύνταξη το ΒΙΕΔΟ είναι αυτή η οποία απαγορεύει.
0: Μα βλέπετε λοιπόν ότι και εγώ σας λέω ότι και για μένα είναι λάθος. Εγώ πήγα όμως να κάνω το εμβόλιο όχι επειδή με υποχρέωσαν.
1: Πήγα να ελεύθερα και σέβομαι την επιλογή σας, δεν σας κατηγορώ για αυτό.
0: Καταλάβατε. Εγώ αυτό που δεν δέχομαι είναι η λογική του ότι διέσπηραν έναν ιό έτσι ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός και μετά δοκίμασαν ένα φάρμακο έτσι ώστε να μειωθεί και άλλο πληθυσμός. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ ως θεωρία. Αν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να τα αποδείξει, πολύ ευχαρίστως με τις αποδείξεις
1: ναι,
0: να έρθει.
1: Είναι όλα προς απόδειξη. Δεν μπορούμε όμως ούτε να το απορρίψουμε με φανατισμό. Αυτό εννοώ.
0: Όχι, θα το απορρίψω με φανατισμό, διότι. Θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί από την άλλη μεριά είναι επιστημονική κοινότητα. Και εγώ την επιστημονική κοινότητα δεν θα την αμφισβητήσω.
1: Εγώ σας μιλώ ως επιστημονική κοινότητα του νομικού ιατρικού δικαίου.
0: Την επιστημονική, του ιατρικού την επιστημονική κοινότητα.
1: Δεν σας το λέω. Τυχαία,
0: ναι, την επιστημονική κοινότητα. Την ιατρική επιστημονική κοινότητα εννοώ.
1: Μα η ιατρική επιστημονική κοινότητα.
0: Ωραία, να σας κάνω μία ερώτηση, κύριε Δημήτρη.
1: Συνεργαζόμαστε άμεσα με τους γιατρούς και μπορώ να σας πω ότι έχω κάνει συζήτηση με ιατροδικαστές, σημαντικά πρόσωπα εδώ στην Ελλάδα που έχουν ανοίξει ανθρώπους. Και δεν, δηλαδή αυτά που μου περιέγραψαν είναι απίστευτα.
0: Και βρήκανε τι. Και βρήκανε κάτι που αποδεικνύει ότι το εμβόλιο του σκότωσε.
1: Υπάρχουν προβληματισμοί. Δεν έχει εννοείται καταλήξει η ιατρική κοινότητα, αλλά υπάρχουν προβληματισμοί. Συζητήσαμε προβληματισμούς περί αυτού. Δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε
0: απόλυτοι. Να με συγχωρείτε. Ναι, περιμένετε ένα λεπτό για να πάμε στην ώρα. Ένα λεπτό παρακαλώ.
1: Ναι,
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
3: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Πέμπτη και τελευταία ώρα. Δύο λεπτά μετά τη μία. Κύριε Δημήτρη, αυτό που προσπαθώ να πω, είναι ότι η αντίληψη πως φτιάξανε εμβόλια για να σκοτώσουν τον κόσμο δεν είναι μία αντίληψη που μπορεί να σταθεί χωρίς απόδειξη.
1: Όχι βέβαια, γιατί έχουμε ένα ιστορικό για το ζήτημα των εμβολίων αλίμων, έχουν αντιμετωπίσει νόσους, ιστορική νοσολογία, όπου βοήθησαν σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Γι' αυτό ακριβώς το λόγο με ακούτε...
1: Δεν είναι το ίδιο κιόλας, είναι άλλη κατασκευή του.
0: Γι' αυτό ακριβώς το λόγο με ακούτε τόσο φανατικά να υποστηρίζω την επιστημονική πλευρά. Και θέλω να σας πω το εξής.
1: Δεν είναι μια γνώμη ούτε άλλη. Υπάρχουν διαφυσβητήσεις. Ο κύριος Γάκης, καθηγητής ιατρικής γνωρίζεται από τη Θεσσαλονίκη.
0: Βεβαίως.
1: Έχει κάνει
0: Έχω μιλήσει και μαζί του. Σέβομαι την άποψή του. Το ότι διαφωνεί είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ δεν αμφισβητώ.
1: Μισό λεπτό.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, το οποίο είναι πολιτικό. Mm-hmm. Γιατί το λέω αυτό? Ο Τραμπ είναι κατά των εμβολίων. Ο Μπάιντεν δεν ήταν.
1: Όπως και ο Κέννεντι. Εννοείται ο Κέννεντι, διότι...
0: Τι θέλω να πω, ότι εκεί περνάει στο πολιτικό σκέλος.
1: Δεν νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος εδώ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ότι αυτά τα λέει επειδή έτσι απλά του κατέβηκαν. Προφανώς υπάρχουν ιατρικές επιτροπές που αιτιολογούν. Στην Αμερική είναι αυστηρή νομοθεσία.
0: Κύριε Δημήτρη, επιτρέψτε μου, έχει κάνει δήλωση ότι καλύτερα να κάνω εμβόλιο με χλωρίνη. Επιτρέψτε μου, αυτά δεν είναι ούτε επιστημονικά και υπάρχουν αυτές.
1: Τη θυμάμαι εγώ όμως. Ωστόσο, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να το λάβουμε έτσι, να το πω, υπόψη μας χαλαρά, το ότι η Αμερική είναι εκτός πόη. Υπάρχει λόγος. Και υπάρχει σοβαρότατος λόγος.
0: Λοιπόν,
1: διότι ο παγκόσμιος οργανισμός
0: κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τον Απρίλιο του 2020, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από το Βήμα σας διαβάζω. Φαντάζομαι ότι το Βήμα δεν είναι. Και η Καθημερινή το έχει, αν θέλετε. Πρότεινε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Λευκό Οίκο τη διερεύνηση της χρήσης απολυμαντικών, όπως η χλωρίνη ή η ισοπροπυλική αλκοόλη μέσω ένεση στο σώμα, για την καταπολέμηση του κορονοϊού. Μα για όνομα του Θεού.
1: Καλά, δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα ιατρικά, γιατί δεν είμαι γιατρός.
0: Τι να μου απαντήσετε ιατρικά, αν μπορεί κάποιος να κάνει χλωρίνη ή ένεση?
1: Όχι, δεν είπαμε για χλωρίνη αλίμονο, αλλά προφανώς.
0: Ο Τραμπ το είπε.
1: Προφανώς εννοούσε τις μελέτες για κάποιες ουσίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν για κάποιες ιατρικά σκευάσματα.
0: Θέλετε να συζητήσουμε πόσοι το άκουσαν και μπορεί να το δοκίμασαν?
1: Μεταφέρεται αλλού τη συζήτηση. Εμάς το νόημα και το κεντρικό ζήτημα είναι το αν υπάρχουν παρενέργειες και πόσες είναι αυτές, και να γίνουν ιατρικές μελέτες πάνω στις παρενέργειες και για ποιον λόγο και αν συνδέονται με θανάτους τελικά. Δεν είπαμε ότι συνδέονται, αλλά οι κάποιοι ξαφνικοί θάνατοι μας προβληματίζουν νέων ανθρώπων, γιατί και εγώ γνωρίζω νέους ανθρώπους που πέφτυγαν ξαφνικά και την χάνει να είχαν κάνει αυτά τα σκευάσματα. Mm. Δεν λέω ότι είναι αιτιολογική συνάφεια, ότι υπάρχει δηλαδή.
0: Κάποιον που να έφυγε και να μην είχε κάνει.
1: Κοιτάξτε, προσωπικά δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά την χάνει οι νέοι άνθρωποι που γνωρίζω, που έφυγαν ξαφνικά να έχουν ενημέρωση ότι είχαν κάνει. Mm. Και μάλιστα και γιατροί. Υπάρχει και γιατρός που γνωρίζω που έφυγε πολύ νέος ξαφνικά και είχε κάνει όλες τις δόσεις και το είχε δηλώσει και δημόσια. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα βεβαίως, γιατί αυτά είναι
0: ζητήματα. Επίσης θέλω να σας πω ότι και εγώ έχω στο δικό μας το χώρο άνθρωπο που είχε, οι γονείς του ήταν, ο πατέρας του ήταν γιατρός, μεγάλο δημοσιογράφος, ο οποίος, και μάλιστα άνθρωπος ο οποίος ήταν και στις ομάδες υψηλού κινδύνου, ο οποίος δεν εμβολιάστηκε και πέθανε. Έχοντας προσβληθεί από τον κορονοϊό.
1: Αυτό είναι φυσιολογικό κάποιος.
0: Όχι,
1: πέθανε από COVID.
0: Από κορονοϊό, ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, πρέπει όμως να ελεγχθεί αν πέθανε από COVID, γιατί εγώ γνωρίζω περίπτωση που εισήχθησε στο νοσοκομείο από COVID, αλλά πέθανε από ενδονοσοκομιακή λίμωξη. Δηλαδή, θεραπεύτηκε μένα από τον COVID, αλλά επειδή έχουμε αυξημένα ποσοστά ενδονοσοκομιακών λιμώξεων, αυτό ήταν και η μεγαλύτερη αιτία θανάτων τελικά. Γιατί η Ελλάδα έχει πρόβλημα στο ζήτημα των ενδονοσοκομιακών λιμώξεων και τελικά
0: μήπως
1: πρέπει να αντιμετωπίσουμε άλλα ζητήματα.
0: Πάντως, να καταλήξουμε κάπου, κύριε Δημήτρη, να καταλήξουμε στο ότι αποδεδειγμένα το εμβόλιο δεν σκοτώνει.
1: Όχι, δεν έχει αποδειχθεί ακόμη αν σκοτώνει ή όχι. Έχει αποδειχθεί προς το παρόν ότι υπάρχουν παρενέργειες και είναι δηλωμένες οι παρενέργειες. Το αν υπάρχει αιτιώδης, όπως σας είπα, σύνδεσμος θανάτων και εμβολίου, αυτό είναι ζήτημα χρονικών περιόδων που θα εξεταστούν από εδώ και πέρα.
0: Να ξέρετε ότι...
1: Και προφανώς εμπλέκονται και πολιτικά συμφέροντα. Και συμφέροντα αποζημιώσεων, φαρμακευτικών εταιρεών, να τα βάλουμε όλα υπόψη.
0: Γνωρίζετε ότι οι δηλωμένες παρενέργειες δεν συνιστούν. Πώς το λένε, δεν στοιχειοθετούν αδίκημα.
1: Αναλόγως και αυτό. Και αυτό ελέγχεται.
0: Ελέγχεται
1: το κατά πόσο ήταν ενημερωμένος ο λήπτης της ιατρικής αυτής πράξης.
0: Αυτό άλλο. Άλλο σας λέω εγώ, πάντως η δηλωμένη παρενέργεια δεν στοιχειοθετεί. Δηλαδή το χαρτάκι το οποίο έχει μέσα το κάθε σκεύασμα, δεν μιλώ για τα εμβόλια, αν κάποιος το διαβάσει θα τρομάξει.
1: Αυτά δεν ήταν χαρτάκι, ήταν υποχρεωτικό.
0: Σας λέω, δεν μιλώ για το εμβόλιο. Να σας πω, κανένα εμβόλιο δεν παίρνουμε στο σπίτι.
1: Να σας ρωτήσω κάτι γιατί δεν το γνωρίζω, επειδή εγώ δεν εμβολιάστηκα.
0: Ναι.
1: Όταν κάνατε τα εμβόλια, υπογράφετε κάποια ενημέρωση?
0: Αν είχα κάποια ενημέρωση?
1: Ναι, έγγραφη. Δηλαδή και υπογραφή ότι ενημερώθηκε
0: έγγραφη,
1: για θετικό παρενέργειο.
0: Έγγραφη όχι. Είχα όμως ενημέρωση.
1: Όχι. Μάλιστα,
0: δεν τη ζήτησα. Δεν τη ζήτησα. Δεν ξέρω, μπορεί να έπρεπε να τη ζητήσω.
1: Γιατί μπαίνανε πολίτες από ό,τι είδα από τις κάμερες και δεν είδα ούτε έγγραφο ούτε ενημερώσεις ότι τους ενημέρωναν.
0: Όχι,
1: για τυχόν παρενέργειες.
0: Ούτε όμως υπέγραφε κανείς πολίτης, όπως υπογράφουμε όταν πάμε να κάνουμε μια επέμβαση, ότι ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει. Αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη.
1: Ναι, την ευθύνη, αυτό ρώτησα. Ναι, ακριβώς
0: έτσι.
1: Να μάθω, είναι σημαντικό σημείο, ναι. Ωραία.
0: Ευχαριστώ, λοιπόν, κύριε Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση.
0: Και εγώ
1: σας
0: ευχαριστώ.
1: Μ' αρέσει ο ελεύθερος λόγος σας και το ότι δέχεστε και την διαφορετική άποψη.
0: Μα προφανώς.
1: Και καλή επιτυχία στην γνώμη σας.
0: Προφανώς.
1: Την γνώμη στην εκπομπή σας. Και μάλιστα θα ήθελα πολύ να μην αποδειχθεί το αντίθετο, δηλαδή ότι οφείλονται θάνατοι. Αυτό εννοείται.
0: Θεωρώ
1: πως θα ήταν καλή να
0: θεωρώ ότι είναι δύσκολο. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο να αποδειχθεί, αλλά εντάξει, θα το δούμε.
1: Θα το δούμε στη συνέχεια.
0: Βεβαίως.
1: Και εγώ σας χαιρετώ από τη Νέα Υόρκη, γιατί εδώ ο ελληνισμός είναι δυνατός. Και τώρα, μια που έχουμε δημοσιεύσει από την Τουρκία που διεκδικεί το μισό Αιγαίο, προτείνω η ενότητα να αυξηθεί ανάμεσα στους Έλληνες παρά τις διαφωνίες για να αντιμετωπίσουμε τη νέα
0: κύριε
1: περίοδο
0: Δημήτρη,
1: δυσκολιών.
0: Δημιούργησαν πάλι ζήτημα με την πώληση καλωδίου για οπτική ίνα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Το διεθνές δίκαιο εντωμεταξύ επιτρέπει ακόμη και σε τρίτα κράτη στην ΑΟΣ, όταν περνάνε και την πώληση καλωδίου, να γίνεται. Αυτοί νομίζω δεν γνωρίζουν ούτε διεθνές δίκαιο, ούτε δίκαιο της θάλασσας, τίποτα. Δεν γνωρίζουν ότι έχουμε δικαιώματα 12 μιλίων, δεν γνωρίζουν ότι έχουμε ΑΟΣ 200 μίλια δικαιώματα.
0: Κύριε Δημήτρη, το διεθνές δίκαιο έχει γίνει ένα κουρελόχαρτο. Το διεθνές δίκαιο έχει καταστεί κουρελόχαρτο.
1: Για αυτούς. Εμείς ας το στηρίξουμε.
0: Συγγνώμη για πάρα πολλούς. Και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και για τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα θέματα έχει καταστεί κουρελόχαρτο.
1: Ας πούμε ότι θα κάνουμε τα πάντα για να στηρίξουμε το διεθνές δίκαιο υπέρ της ειρήνης. Αυτό είναι,
0: είναι μια πρόταση πολύ σημαντική και την ακούω με πολύ μεγάλη συμπάθεια. Ευχαριστώ.
1: Γι' αυτό δημιουργήθηκε το διεθνές δίκαιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε
0: εγώ,
1: καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Λέγομαι δικηγόρος, Νέα Υόρκη.
0: Γεια σας. Αχρίαστος να είστε, κύριε Δημήτρη. Δεν το λέω με κακό τρόπο. Κυρία Σόφη, αυτό είναι το πρόσωπο που μου λέτε. Δεν ήταν έτοιμος να το κάνει. Δεν θα το έκανε. Υπάρχει μεγάλο παρασκήνιο. Ο κύριος Παναγιώτης από την Καλλιθέα, ελάτε.
7: Μανώλη μου, καλησπέρα, Μάνα μου.
0: Γεια σας.
7: Υγεία και χαρά στο σπίτι σου και καλή πρόοδο στο παιδί.
0: Υγεία να έχουμε γενικώς.
7: μπορώ να δώσω μια απάντηση στην κυρία Γεωργία που σου είπε ότι τα μοναστήρια να μπορούσαν να πάρουν. Δεν γίνεται. Σου είχε πει πριν μια ώρα μια κυρία Γεωργία ότι μπορούσαν τα μοναστήρια, οι καλόγριες να πάρουν γερόντους.
0: Ότι θα μπορούσαν.
7: Να θα μπορούσαν, ναι.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, μου επιτρέπεις να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
7: Σου είπα ότι έχασα το παιδί μου, ε.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, εγώ είμαι μόνος μου.
0: Ναι.
7: Παίρνω 950 ευρώ.
0: Ναι.
7: Δίνω 300 ευρώ στην νύφη μου γιατί είναι χρεωμένη και έχει και δυο κουρίτσα η κακομήρα και ό,τι μπορώ και τη βοηθάνε κι άλλοι συγγενείς και τα λοιπά.
0: Ναι.
7: Ζήτησα να μπω σε ένα γυροκομείο.
0: Mm-hmm.
7: Πήρα 7 Μητροπόλεις Μανώλη μου. Τους είπα το πρόβλημά μου.
0: Yeah.
7: Μου λέει τι σύνταξη παίρνετε. Τους είπα παίρνω αυτή και μου περισσεύουνε 600 ευρώ.
0: Ναι.
7: Είναι πολύ λίγα, λέει,
0: κύριε μου. Είναι πολύ λίγα.
7: Πρόσεξε με την Μανώλη μου. Είναι πολύ λίγα. Δεν έχετε, λέει, κανένα κίνητο, κανένα.
0: Η Μητρόπολη σας το από αυτό.
7: Αυτά τα γυροκομεία. Πήρα το Σουρλέγγιο.
0: Τα γυροκομεία των Μητροπόλεων.
7: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Το ακίνητο τι να το κάνετε. Να τους το γράψετε.
7: Ναι. Να τους. Θέλω να πω στην κυρία Γεωργία ότι αυτοί δεν δίνουν.
0: Του αγγέλου του νερό.
7: Ούτε στο διάβολο λιβάνι.
0: Του αγγέλου του νερό λένε.
7: Έχω τόσα πολλά, αλλά κάποια μέρα όταν θα μπορέσω, γιατί δεν είμαι καλά τώρα,
0: να
7: σου εξομολογηθώ.
0: Όποτε θέλετε να πάρετε.
7: Ορισμένα πράγματα να φρίξεις.
0: Όποτε θέλετε.
7: Ναι, και ένα τελευταίο για ένα λεπτό μπορώ να σου πω.
0: Βεβαίως και μπορείτε.
7: Την δεκαετία του 60 ήμουνα στη Γερμανία. Και γνωρίστηκα εκεί πέρα με την. Αχ, μωρέ, πώς την λένε, μωρέ, που τραγουδούσε στην Παθενό και...
0: Πού τραγουδούσε?
7: Στην Ελβετία και αυτή και οι άλλοι...
0: Ελληνίδα.
7: Ναι, Ελληνίδα. Αχ, μωρέ, πώς την λένε, μωρέ.
0: Θα το θυμηθώ.
7: Πασίγνωστη. Δυο ήταν.
0: Η Μούσχουρη.
7: Η Μούσχουρη και η άλλη. Μία ήταν Θα το θυμηθώ στη διάβανα.
0: Μισό λεπτό. Η μία είναι η Μούσχουρη.
7: Και η άλλη.
0: Ελληνίδα και η άλλη.
7: Ελληνίδα. Είχε ένα ωραίο όνομα.
0: Η Λέανδρος.
7: Μπράβο, η Βίκη
0: Λέανδρος.
7: Ναι, τη γνώρισα.
0: Που είδε και τον Ακύλα τώρα προχθές.
7: Την είχα γνωρίσει εκεί σε ένα εστιατόριο, να πούμε, στο Ντίσσελντορφ και μου λέει, μου είπε τα λοιπά, λέει πώς βρίσκεσαι στη Γερμανία, λέω Γκάσταρμπάιτ, αποκλείεται μου λέει, είδε τη σημαία που είχα στο πέτο μου την ελληνική, γιατί το ντύσιμό σας λέει δεν είναι... Είναι ακριβό, πολύ ακριβό, λέει, το ντύσιμό σας τα λοιπά. Και λέω, γι' αυτό ήρθα στο Ντίσσελντορφ, λέω, γιατί στην Γένιγκστράσε είναι το Μπράουνικ, εκεί, λέω, με σύστησε, λέω, ο μαέστρος μου να πάω, έχει, λέω, μια αδερφή εκεί που δουλεύει μέσα. Αυτό, εκεί μέσα, λέει, ψωνίζω, λέει, τέλος πάντων, μη στα πολύ λόγω για αυτά τα πράγματα. Και μου λέει ότι την άλλη εβδομάδα έχω, λέει, ένα ραντεβού στη Βόνη, στη Deutsche Welle. Να δώσω μια συνέντευξη. Αν θέλεις, μου λέει, γιατί γνωριστήκαμε, τι είπα εγώ, ποιος είμαι και τα λοιπά, ότι ήμουν στρατό και τα λοιπά. Λέω, ευχαρίστως. Τότε λέει, θα σε περιμένω, λέει, όχι, λέω, θα πάω εγώ μόνος, θα πάω εγώ με το τρένο, λέω, και θα συνδυθούμε και ποια ώρα, και τα λοιπά, ήταν 7 η ώρα. Πήρα το τρένο, πήγα εγώ εκεί πέρα, ήταν εκεί, στην Deutsche Welle, ήταν και ο Μπακογιάννης, ο Παύλος.
0: Ο δολοφονητής από τη 17 Νοέμβρη.
7: Μπράβο, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτόν θα έδινε τη συνέντευξη η Βίκη Λέανδρος.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, και όπως καθόμουν και τα λοιπά, λέω, μπορώ να στείλω, λέω, ένα μήνυμα, λέω, στους Έλληνες από τη Γερμανία.

0: η εργασία τους κατορθώσουν και νικήσουν την κατάρα της φτώχειας. Ολομόναχοι, έχοντας για συντροφιά ένα ράδιο, ένα πικάπ ή μαγνητόφωνο που τους δίνει χαρά ή στενοχώρια αναλόγως τους στίχους του Μουσουργού. Αμέσως λέει, κύριε Γιάννη, πέρτο, και το μετέδωσε η Deutsche Welle. Μου λέει, πού το σκέφτηκες αυτό, μου λέει. Ξέρω εγώ έτσι μου ήρθε τώρα και τα λοιπά, την Γαλάζια Πατρίδα. Α, λέει, θα στείλω, λέει, στο προξενείο και στο Υπουργείο των Εξωτερικών στην Ελλάδα, μαζί με την Ελλάδα να βάλουν και συνέχεια την Γαλάζια Πατρίδα. Και πραγματικά το κάνανε, Καμία, δεν πήραν καμία απάντηση. Πριν 3 χρόνια θυμήθηκα αυτό το χαιρετισμό και πήρα τηλέφωνο τη Νέα Δημοκρατία, ήταν αυτό ο Μητσοτάκης που ήταν τελικά. Και του είπα, έτσι, είμαι απόστρατος, είμαι εκείνο με εκείνο, αν μπορείτε λέω να με συνδέσετε με το γραφείο του Πρωθυπουργού, λέω. Λέει, τι θέλετε, είμαι ο ιδιαίτερός του. Λέω, έτσι και έτσι. Η Τουρκία, λέω, επέρεται για τη Γαλάζια Πατρίδα. Ενώ εμείς είμαστε εδώ η Γαλάζια Πατρίδα. Γιατί, λέω, δεν το εφαρμόζετε κι εσείς. Αυτό το λέω σήμερα, γιατί σήμερα κατατέθηκε ένα νομοσχέδιο στην Τουρκική Βουλή και θα ψηφιστεί την 1η Ιουνίου. Που για το νομοσχέδιο αυτό θα μιλάει για τη Γαλάζια Πατρίδα και θα βάλει μέσα και κάτι για τα νησάκια, κάτι για εκείνο, κάτι εκείνο. Λοιπόν, έτσι σα το λέω και αυτό, έτσι να το. Δεν πιστεύω, δεν έγινε τίποτα. Και γι' αυτό θα έχουμε και άλλα προβλήματα πολλά με την Τουρκία από ό,τι βλέπω κτλ. Σε κούρασα,
1: Καθόλου.
0: Λοιπόν.
1: Γι' αυτό είμαι εδώ, για να μιλάμε.
0: Σε ευχαριστώ. Σε χαίρομαι. Σε ακούω χρόνια πολλά σε ακούω. Δεν είχα μιλήσει ποτέ. Λοιπόν, αλλά τώρα σε ακούω ωραία και τα λοιπά και εύχομαι να περάσεις μια όμορφη ζωή, γιατί είναι πολύ λίγη, με τη γυναικούλα σου και να έχει καλή πρόοδο το παιδί σου. Και η ζωή είναι ωραία μέχρι και μπορείς και την ζεις όμορφα. Εγώ πάνω σε ένα κρεβάτι εδώ και τα λοιπά. Συχάθηκα τον κόσμο όλο, αγαπημένο μου αδερφέ. Λοιπόν,
1: να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη, καλό ξημέρωμα.
0: Θα ξαναπάρω κανένα φορά.
1: Όποτε θέλετε, βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ, σε αγκαλιάζομαι, αγάπη. Ο Θεός και η Παναγία να είναι μαζί σου.
1: Να είστε καλά.
0: Αμήν.
1: Ο κύριος Κώστας από το Εγάλιο, ελάτε, κύριε Κώστα.
2: Ναι, γεια σας και χαρά σας.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα.
2: Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, για την κυβέρνηση.
1: Ναι.
2: Απαράδεκτοι κόφτες για αμαία, ακόμα και σε αυτά τα πας-πας, πώς τα λένε, της κοροϊδίας που τα λέει και ο λαός μας. Θέλω να πω το κόφτη που κάνει στους με ανθρώπους αμαία.
1: Ναι.
2: Έτσι, μια αναπηρία. Έτσι.
1: Ναι.
2: Είναι ότι οι άνθρωποι με αναπηρία που κινούνται αποκλειστικά με αυτά αναπηρικά οχήματα και λαμβάνουν το επιδόν του ΟΠΕΚΑ, αποκλείστηκαν από την επιδότηση των καυσίμων, αυτό που είναι, το κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Λόγω, λέει, υπέρβασης των εισοδηματικών κριτηρίων.
1: Μάλιστα.
2: Λέει, επειδή στο φορολογητέο, ας πούμε, ξέρετε τι κάνει η κυβέρνηση. Κύριε Μητσοτάκη, δεν τα ακούτε αυτά, γιατί έχετε πει κάτι. Γιατί στο εισόδημα συμπεριλαμβάνει, έτσι, και πώς το λένε, το επίδομα της αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.
1: Ναι.
2: Έτσι, που αυτό το επίδομα
1: συμπεριλαμβάνεται στο ναι, φορολογητέο εισόδημα.
2: Ναι.
1: Και άρα πετάει κόσμο εκτός κριτηρίου.
2: Μάλιστα, ναι. Μισό λεπτό. Ναι. Ο νόμος όμως δεν το λέει αυτό.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Αυτό είναι, ακούστε.
1: Εννοείται για τα 300.
2: Όχι, το επίδομα που παίρνουν είναι οι ανάπηροι από το ΟΠΕΚΑ, όποιο και να είναι.
1: Ναι.
2: Όχι από το ΟΠΕΚΑ. Το επίδομα αναπηρίας που παίρνουν είναι ανάπηροι.
1: Ναι.
2: ΟΠΕΚΑ το δίνει αυτό. Λοιπόν, δεν φορολογούνται και εξαιρούνται από το συνολικό δηλωθέν εισόδημα.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι, το λέει ο νόμος. Και το είχε πει και ο κύριος Μητσοτάκης.

0: Η πράξη όμως δείχνει ακριβώς το αντίθετο, κύριε Πρωθυπουργέ. Τι γίνεται. Και το ωραίο ποιο είναι. Πριν λίγες μέρες θυμάσαι, η κυβέρνηση ανακοίνωσε για δίθεν μέτρα στήριξης της αναπηρίας και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, κύριε Μητσοτάκη, τι, την αναπηρία την λογαριάζεται ως κόστος. Έτσι. Και δεν προστατεύεται τους ανθρώπους με αναπηρία.
1: Δεν το ξέρετε ότι και το παιδί είναι κόστος, τεκμήριο.
0: Τεκμήριο είναι κόστος. Αλλά όλοι οι άνθρωποι από πριν γεννηθούμε, κύριοι, πληρώνουμε φορολογία. Όταν από την κοιλιά της μαμάς πληρώνουν ο άνθρωπος φορολογία. Που αγοράζει η μαμά τα φάρμακα, που αγοράζει το ένα και το άλλο. Μετά όταν μεγαλώσει το παιδί αγοράζει τροφές, το ένα και το άλλο. Πληρώνει ΦΠΑ. Καταλάβατε.
1: Mm.
0: Πριν γεννηθεί ακόμα το άνθρωπος πληρώνει ΦΠΑ και ξέρω εγώ φόρους, κύριοι οικονομολόγοι της κυβερνήσεως. Και της εκάστοτε κυβερνήσεως. Γιατί ξέρουμε και εμείς από οικονομολογία, όπως τη λέω εγώ. Mm. Του λαού την οικονομολογία, του πεζοδρομίου, καταλάβατε.
1: Mm.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ και τώρα, κύριοι, να γίνουν άμεσα αποδεκτά οι αιτήσεις. Έτσι, για την επιδότηση καυσίμων των ανθρώπων με αναπηρία.
1: Μάλιστα.
0: Ανεξάρτητα από ισοδηματικά κριτήρια. Έτσι, ποσοστό αναπηρίας και από τα ΚΕΠΑ, ας πούμε, που έχουν περάσει. Έτσι. Έτσι είναι αυτό εδώ. Γιατί είναι αναπηρικό επίδομα και τη δίνουν για τις ανάγκες των ανθρώπων, κύριε Πρωθυπουργέ. Και είναι αφορολόγητο αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό το. Βεβαίως είναι αφορολόγητο. Δεν περνάει μέσα. Μα το λένε. Το λένε, άμα δείτε και τα φορολογικά, αυτό είναι. Άσχετος καταργεί τα καύσιμα. Λοιπόν, και όπως λέει εδώ και τώρα ο λαός μας και οι ανάπηροι, να καταργηθούν, κύριε Πρωθυπουργέ, τη διβάσταχτη φόρη στα καύσιμα και στα είδη πλατείας κατανάλωση, στα τρόφιμα, και να επιβληθεί πλαφόν στη τιμή πώλησης, έτσι, του πετρελαίου, της βενζίνης, από τα δηληστήρια, κύριε Πρωθυπουργέ. Πλαφόν θα βάλετε στα δηληστήρια. Εκεί είναι το κλειδί, κύριε Πρωθυπουργέ. Καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο. Τη Δευτέρα είχα πάει στην Καλυθέα.
1: Ναι.
0: Είχε εκεί πέρα, ήταν 50 χρόνια από την μεγάλη κατάληψη του οίκου Τυφλών. Εκεί της Καλυθέας και της Θησαίως.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ήταν πάρα πολλοί κόσμος, τυφλοί με αναπηρία και παλαιοί και παιδιά που ήταν τότε στην εξέγερση αυτή,
1: mm-hmm.
0: που ήταν τότε. Πέντε μήνες κράτησε αυτό. Πέντε μήνες. Βέβαια. Είδαμε και ένα ντοκιμαντέρ εκεί πέρα που έχουν γυρίσει. Όχι, ήταν πραγματικό. Τα επεισόδια, η αστυνομία, η αστυνομία τους έβερνε, τους κυνηγούσε, δεν τους άφηνε να κάνουν διαδηλώσεις στο Σύνταγμα, στους δρόμους, τους πήγαινε μέσα. Και βέβαια, ναι, και αυτός ο αρχιεπίσκοπος εκείνης της εποχής, το ξέχασε το όνομά του, ήταν εναντίον τα παιδιά. Και τι λέγανε τα παιδιά, λέγανε ότι, ξέρετε τι γινότανε, ότι μετά τα 16 τους χρόνια τα παιδιά εκείνα τα έδιωχναν από το Ίδρυμα.
1: Ναι.
0: Στην επετία. Το έδιωχναν. Τι να κάνουν 16 χρόνων παιδί να τον διώξεις, πού να πάει, πώς θα ζήσει. Τυφλό παιδί. Ξέρω εγώ, πει να ζητιανέψεις. Ζήσε όπως μπορείς, του λέγανε. Ακούσε απ' άνθρωποι. Και φωνάζαν τα παιδιά, εμείς απαιτούσαμε ψωμί, δουλειά και όχι ζητιανιά.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η ταινία πρώτη φορά συγκρονίστηκα από την είδα αυτή. Κράτησε κάνα 20 λεπτό αυτή. Ναι, ήταν πραγματικά ψιλοδαρμή να τους δεις. Τους κυνηγούσαν οι αστυνόμοι το ένα και το άλλο, φυλακίσεις τους πηγαίναν. Άλλο πράγμα να πούμε. Ξεσηκωμός είχε γίνει. Έτσι, 5 μήνες κράτησε κατάληψη. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Λοιπόν, άρα για το κράτος, η αναπηρία, λυπάμαι κύριοι απάνθρωποι, των εκάστοτε κυβερνήσεων και οι ίδιοι και οι προηγούμενοι τα ίδια κάνανε, έτσι. το είχαν ότι είναι κόστος. Δηλαδή, τους ανάπηρους κύριοι, πού τους πετάμε, στα Τάρταρα, τους βγάζετε στη Ζητιανιά, όπως γινόταν παλιά, και τους λέγανε ζήσε όπως μπορείς, ζήσε όπως μπορείς, τους φωνάζανε. Οι διευθυντάδες από εκεί που είχαν και να δεις αυτό το ντοκιμαντέρ να κατηγοράει ο διευθυντής εκεί πέρα, να τους λέει ότι ήταν, ξέρω εγώ, τρομοκράτες το ένα και το άλλο, κατάληψη στο σχολείο το ένα, δεν έχετε κανένα δικαίωμα, δεν είναι δικό σας η σχολή. Άκου κάτι πράγματα, δηλαδή τρελάθηκα πρώτη φορά, έκλαιγα. Έκλαιγα, πραγματικά. Άμα τη τύχη ρε παιδιά και τη δείτε αυτή την ταινία που κρατάει θα τίποτα. Τίποτα. Σαν να είναι εξέγερση του Πολυτεχνείου. Έτσι μου θύμιζε. Ναι, τα συνθήματα. Και ένα ωραίο πράγμα που συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ο Ριζοσπάστης είχε γράψει. Τότε συνέχεια τους έγραφε για αυτά τα παιδιά. Και το ξέρετε το Ριζοσπάστη κύριε, τον κυνηγούσαν και τον πηγαίναν στα δικαστήρια επί τρία χρόνια. Επί τρία χρόνια, γιατί έγραφε και αυτά τα πράγματα, ότι ήταν κοντά στα παιδιά. Βέβαια ήταν πάντα. Αυτό ήταν επί Καραμαλή, το, πώς είναι, το 76 ήταν αυτό, πριν 50 χρόνια τόσο ήταν, επί Καραμαλή ήταν. Ναι, κατάλαβες, 50 χρόνια. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Σεβασμός κύριε Πρωθυπουργέ και της κυβέρνησης και όποια κυβέρνηση να υπάρξει, σεβασμός τους ανθρώπους με αναπηρία. Δεν είναι άχρηστοι άνθρωποι αυτοί, είναι χρήσιμοι, έχουν γίνει επιστήμονες.
1: Άχρηστος άνθρωπος δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, καταλαβαίνεις φίλε μου.
1: Μάλιστα.
0: Άσε δεν μπορώ, ευχαριστώ.
1: Γεια σας κύριε Κώστα. Ο Νίκος από τα Γιάννησα. Νίκο.
2: Αχ, Μανώλη. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Τι κάνουμε.
1: Καλά, μωρέ.
2: Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά με έβαλε θέματα ο προηγούμενος, ο Κώστας. Ήταν εδώ στην Καλυθέα, εδώ στην πλατεία Κύπρου, προχτές.
1: Έτσι μου είπε ο άνθρωπος.
2: Ωραία. Ναι. Καλά έκανε ο άνθρωπος. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Πάνω σε αυτό που είπα, ας ξεκινήσω από την κατάληψη του 76. Βέβαια, εγώ τότε ήμουνα πιτσιρίκι και 10 χρονών. Δεν είχα περάσει από τη σχολή.
1: Ναι.
2: Αλλά γνωρίζω πάρα πολλούς ανθρώπους. Προέρχομαι από τον ίδιο χώρο, ως γνωστόν. Ενώ από το χώρο των ΑΜΕΑ.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και συγκεκριμένα από τον ίδιο χώρο, δηλαδή του τύπου, του είδους αναπηρίας. Μιλάμε για τα άτομα με προβλήματα όρασης. Γιατί δεν είναι μόνο οι ολικά τυφλοί, είναι και οι μη βλέποντες που λέμε.
1: Σωστά.
2: Που χρειάζονται, ας πούμε, κάποια ειδική βοήθεια, είτε στην εκπαίδευσή τους, είτε γενικότερα. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπε.
1: Ναι.
2: Θα συμφωνήσω. Έγινε πραγματικά μια πολύ ωραία εκδήλωση. Προβλήθηκε, δεν ήταν ολόκληρο το ντοκιμαντέρ που είχε γυριστεί εκείνη την εποχή.
1: Ναι.
2: Είναι σχετικό με την κατάληψη του 76, είναι της Ελένης Παπαλιού το ντοκιμαντέρ. Όποιος θέλει μπορεί να το αναζητήσει, να δει την πατρική περιποίηση των παπάδων,
1: ναι,
2: και του τότε αρχιεπίσκοπου του Σεραφείμ και του πρωτοσύγγελου και του Σκηνιωτάκη. Αυτός μετά έγινε, αν θυμάμαι καλά, έγινε κάπου, έγινε Μητροπολίτης και όλα. Λοιπόν, χριστιανικές πράξεις, απειλές, διώξεις, με το που έγινε η κατάληψη συγκεκριμένα, αμέσως πήγαν και κλείσανε την αποθήκη τροφίμων.
1: Ναι.
2: Τη μείνανε πιτσιρίκια, μιλάμε για, δεν μιλάμε μόνο για τα μεγάλα τα παιδιά, και πιτσιρίκια 6-7 χρονών μείνανε νηστικά. Μένανε νηστικά. Βέβαια, τα άτομα που κάναν την κατάληψη βρήκανε τρόπο και να φάνε και να επικοινωνούν με τον έξω κόσμο και απ' όλα. Ιδιαίτερη, έτσι αυτή να πούμε, ήταν αξιοσημείωτο μάλλον, σημαντικότατη ήταν η βοήθεια του λαού της Καλλιθέας. Από την πρώτη στιγμή ο Δήμος, τότε ήταν ο Δήμαρχος ο Γιάννης ο Γάλλος.
1: Ναι.
2: Έμπρακτη βοήθεια και σε τρόφιμα και σε οτιδήποτε χρειαστήκαν τα παιδιά, οι άνθρωποι ας πούμε, που κάναν την κατάληψη. Βέβαια από τότε μέχρι τώρα, εδώ και 50 ακριβώς χρόνια, έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια.
1: Mm-hmm.
2: Πετύχανε πολλά πράγματα με αυτή την κατάληψη. Άνοιξε δρόμος για κατακτήσεις. Αυτό είναι απάντηση σε αυτούς που λένε περί αγώνων που πάνε στο Βρόντο, που είναι... Λοιπόν, πετύχανε τότε πάρα πολλά πράγματα. Αυτή η κατάληψη οδήγησε και στη δημοσιοποίηση του Ιδρύματος. Το ανέλαβε το κράτος, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Έτσι με το ονομάθηκε και όχι 20 τυφλών. Ένας τίτλος που εγώ τον συχαίνομαι να τον ακούω. Επίσης, μια παρένθεση, η συμβολή της αστυνομίας ήταν πάρα πολύ μεγάλη, σημαντικότατη. Έριξαν ξύλο με την ψυχή τους. Δέρνανε τυφλούς ανθρώπους, δέρνανε ανάπηρους ανθρώπους με την ψυχή τους. Σέρνανε στα τμήματα και στα κρατητήρια, στέλνανε κόσμο με την ψυχή τους οι άνθρωποι. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Από τότε μέχρι τώρα λοιπόν κυλήσε πολύ νερό στο αυλάκι. Κατακτήσεις που πάρθηκαν τότε, που μπόρεσαν και πάρθηκαν τότε, σιγά σιγά παίρνονται πίσω από τις διαχρονικά από τις κυβερνήσεις. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, σήμερα αν δουλεύουν 100 τυφλοί είναι ζήτημα.
1: Ναι.
2: Σε...
1: Δεν το ξέρω.
2: Το ξέρω εγώ, διότι είμαι από το χώρο, γι' αυτό μιλάω.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Συνδικαλιστής και τα λοιπά. Λοιπόν, από χίλιους, πάνω από χίλιους τυφλούς που δούλευαν τη δεκαετία του 80 στα τηλεφωνικά κέντρα, εγώ τηλεφωνητής ήμουνα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, σήμερα δεν δουλεύουν, άντε να δουλεύουν καμιά κατοσταριά. Η τεχνολογία έχει κάνει βήματα, όχι βήματα, άλματα. Μπορούν να ανοιχτούν νέοι επαγγελματικοί, να το πούμε, ορίζοντες για τους τυφλούς.
1: Ναι.
2: Αυτό φυσικά είναι για την κυβέρνηση ένα πάρεργο, δεν το θεωρώ. Ας τους καλύτερα στο σπίτι, πέτα τους εκεί πέρα ένα ξεροκόμματο εν είδη επιδόματος και ας εκεί πέρα διαβιούν, να επιβιώνουν.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και γενικά στον χώρο των ΑΜΕΑ, στον χώρο των αναπήρων υπάρχει θέμα με επαγγελματική αποκατάσταση κτλ. Εδώ βάζουν χέρι και βγάζουν στο σφυρί σπίτια αναπήρων. Επαγγελματική αποκατάσταση θα κοιτάξουν. Βάζουν στη ζυγαριά κόστος όφελος. Αυτά θα κοιτάξουν. Φάρμακα, τεχνικά βοηθήματα για τους τυφλούς, για τους ημιβλέποντες, τεχνικά βοηθήματα δεν δίνονται. Φάρμακα για τους χρονιούς πάσχοντες ή για ανθρώπους οι οποίοι, ναι, η αναπηρία γεννάει και κάποιες ανάγκες, έτσι.
1: Σωστά.
2: Κάποιες θεραπείες, κάποια αυτά. Δεν καλύπτονται. Πρέπει να τα πληρώνει ο ανάπηρος. Και πολλές φορές πληρώνει και στο 100% τη συμμετοχή του.
1: Μάλιστα.
2: Θεραπείες, κοινωνικές, δημόσιες δομές δεν υπάρχουν. Κλείνουν ειδικά σχολεία. Μάλιστα θα γίνει μια κινητοποίηση στις 23 του Μάη, πανελλαδική, για την ειδική αγωγή. Αυτά το επαναλαμβάνω. Η ανάπηρη είναι κόστος για την κυβέρνησή μας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την κυβέρνηση πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Εντάξει. Και έχουμε να δούμε μπροστά μας κι άλλα. Και περικοπές θα δούμε κι άλλες. Και στα επιδόματα και στις αναπηρικές συντάξεις. Η πολεμική βιομηχανία πρέπει να δουλέψει. Πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Τα 800 δισεκατομμύρια της Ευρώπης για τους πολέμους που στείλουνε, που ήδη έχουν ανάψει στη γειτονιά μας. Ποιος ξέρει που αλλού ακόμα θα μας έρθει.
1: Ποιος ξέρει, κανείς δεν ξέρει.
2: Λοιπόν, από κάπου πρέπει να βγουν.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, Μανώλη.
1: Ευχαριστώ, Νίκο μου.
2: Πούμε. Εντάξει, δεν είχα, ήθελα άλλα να πω, αλλά όχι σήμερα.
1: Ντάξει,
2: αλλά με βάλε στα αίματα ο Κώστας.
1: Ναι, λοιπόν, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια. 38 λεπτά μετά τη μία. Πάμε να διαβάσουμε μηνυματάκια και να βάλουμε τραγουδάκι. Ο κύριος Νίκος Λικούρης είναι στη ρυθμίση των ήχων. Γεια σας, κύριε Νίκο. Έχουμε χαιρετήσει και τον Λάσκαρη Αγοραστό και νωρίτερα ήταν ο Γιάννης Χαραγευρακής. Έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα. Όχι, Μαρία Ψάλτη. Συγγνώμη. Λοιπόν, σε χαιρετισμούς έχεις, Νίκο, από τον Boomerang. Ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Και εσύ, μωρέ, τι έχεις και εσύ χαιρετισμούς. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία λέει το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτίστως δουλεύουν για το μεγάλο ελληνικό κεφάλαιο, δευτερευόντως και τριτευόντως δουλεύουν για τον απλό λαό. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια, πότε θα την καταλάβει 100% πλέον ο ελληνικός λαός. Γεια σας, κύριε Λογοθέτη. Η επιστημονική κοινότητα, μου γράφει ο Σίλερ, ζυγίζει τις επιλογές της Ενώσης Παγκόσμια να πληρώνει με ραγδαία εξάπλωση όπως ο COVID και αναλαμβάνει και ρίσκα. Αν χρειαστεί, θα πάρει και ρίσκα για να σώσει εκατομμύρια ζωές. Εύκολα κάνουμε κρίση και αναλύσεις όταν δεν έχουμε εμείς να αποφασίσουμε για τους άλλους. Να έρθουμε στη θέση αυτών που στα χέρια τους ήταν οι ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Εδώ στα τίνες παίρνουμε και τρέμουμε. Μα άλλο ένα έμφραγμα, το ρισκάρεις. Μάλιστα. Η αναγραφή των παρενεργειών στα φάρμακα, στο φύλλο οδηγιών χρήσης, δεν απαλλάσσει αυτόματα τη φαρμακευτική εταιρεία από κάθε ευθύνη, αλλά αποτελεί ένα κρίσιμο νομικό και αριθμιστικό εργαλείο για τον περιορισμό της, μου γράφει ο κύριος Μάκης. Γεια σου Ιωσήφ από την Αριζόνα, γεια σου φίλε μου. Φαντάζομαι για αυτό που είπα για τον Τραμπ, είναι αυτό που μου έχεις γράψει. Γεια σου Τεκ. Τεκ, δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε κοινά σημεία μεταξύ μας και να εξαλείψουμε διάσπαση. Δεν μπορούμε ρε παιδί μου, δεν το έχουμε. Ιωσήφ, εγώ μιλάω για την επιστημονική κοινότητα της Ελλάδας. Και αν θες να μιλήσω για την παγκόσμια, για την διεθνή επιστημονική κοινότητα, εντάξει, και στην Ελλάδα υπάρχουν διαφωνίες. Δεν το συζητώ. Αλλά δεν θα πω ποτέ στην συζήτηση για τα εμβόλια σε επίπεδο παραφιλολογίας και χωρίς αποδείξεις. Ούτε για αστεία. Δεν το έκανα ποτέ, δεν θα το κάνω και τώρα. Δεν είμαι εγώ ούτε υπέρμαχος των εμβολίων, ούτε πώς το λένε, πληρώνομαι από καμία εταιρεία. Γνωρίζω όμως πολύ καλά και τι δουλειά κάνουν τα φάρμακα και τι δουλειά κάνουν τα εμβόλια. Έτσι, και δεν με ανάγκασε στην ηλικία μου κανείς να πάω, ούτε θα έτρωγα κανένα πρόστιμο. Δεν ξέρω, μπορεί και να έτρωγα. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Αν δεν έκανα εμβόλιο, δεν θυμάμαι κιόλας. Αλλά πήγαμε δική μου, με πλήρη συνείδηση δική μου και ανέλαβα την ευθύνη και για δικούς μου ανθρώπους όταν νόσησα να εμβολιαστούν. Προφανώς δεν το έκανα για να τους πετάνω. Λοιπόν, ο Ρακούνιος λέει κάτι σωστό κατά την προσωπική μου άποψη. Όταν λέει 16άρτητες κάνουν καταλήψεις και κινητοποιήσεις, φωνάζοντας ότι δεν αντέχουν άλλο, ο αισμός τους λέει αλήτες και η κυβέρνηση τους στέλνει τα ΜΑΤ. Όταν αυτοκτονούν, ο αισμός κάνει ότι λυπάται. Έχει βγάλει και μια ανακοίνωση, κυρία Ζαχαράκη. Απλά το αναφέρω γιατί, για να είμαι δίκαιος. Αυξήθηκε, λέει, η θνησιμότητα από καρδιακά επεισόδια, από καρκίνους και αύξηση αυτοάνωσων. Δεν το έχετε ακούσει, κύριε Μανώλη? Βεβαίως, κύριε Μιχαήλ. Θέλετε, κύριε Μιχαήλ, να κλειστούμε για 2 χρόνια στο σπίτι και να δείτε μετά από 2 χρόνια και οι δυο μας τι θα αναπτύξουμε? Να το συζητήσουμε, γενικώς δηλαδή. Γιατί όλοι λένε το εμβόλιο, δεν λέει κανείς για τον εγκλεισμό, δεν λέει κανείς για την αύξηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων που κατανάλωναν οι πολίτες κατά τη διετία αυτή. Που βρίσκανε στα λίμματα, πέρα από το κορονοϊό, βρίσκανε κόκα. Γιατί σωστά, η κοκαίνη δεν προκαλεί εμφράγματα, όχι. Είναι άχνη ζάχαρη. Λοιπόν, που αυξήθηκαν, ας πούμε, τα ψυχοτρόπα φάρμακα και χιλιάδες άλλες ουσίες. Μην τρελαθούμε τώρα. Βεβαίως και έχω ακούσει. Δεν ξέρω, μωρή Γιάννη, γιατί δεν πετάνε έναν ιό στην Ιγυρία? Δίκιο έχεις. Άμα θέλουν να μειωθεί ο πληθυσμός, έλατε. Κοίτα να δεις που θα συμφωνήσουμε με τον Γιάννη. Γεια σας, κυρία Γιώτα, καλό ξημέρωμα. Η κυβέρνηση, λέει, δεν φαίνεται να κάνει κάτι δραστικό για το δημογραφικό. Εξαρτάται, κυρία, και από ποια μεριά το βλέπετε. Τι εννοείται δραστικό? Μπορεί η κυβέρνηση να κάνει κάτι δραστικό, όντως. Να μην είναι όμως αυτό που εννοείται. Εννοείται, κύριε Νίκο, ότι δεν θα αναφέρω κάτι άλλο. Λέει ότι ήθελα να σας πω ότι οι παρενέργειες του εμβολίου μου προκάλεσαν άτυπο Πάρκινσον, άτυπο παρκινσονισμό, PCP, και έχω πρόβλημα με την αστάθεια χωρίς να υπάρχει πρόβλημα οικογενειακό πριν. Το οι παρενέργειες του εμβολίου, φαντάζομαι, δεν σας το έχει βεβαίως κάποιος γιατρός. Είναι πιθανό όμως να είναι το εμβόλιο υπεύθυνο γι' αυτό. Δεν ξέρω. Ρωτάω. Δεν το ξέρω. Ούτε αμφισβητώ αυτό που λέτε, έτσι, αλίμον. Αλλά φαντάζομαι δεν υπάρχει κάποιος γιατρός που να σας έχει πει ότι αξίζει το εμβόλιο αυτή. Γιατί αν υπάρχει γιατρός που να τον μπορεί να το βεβαιώσει, θέλω να του μιλήσω. Να μου εξηγήσει πώς το βεβαιώνει, αυτό εννοώ. Κυρία Ελισάβετ, δεν νομίζω ότι θα... Να το, θα το διαβάσω. Υπάρχει, λέει, περίπτωση ο Λαζόπουλος να μπει στο ψηφοδέλτιο του Τσίπρα? Κατά την προσωπική μου άποψη, καμία. Αν θέλει ο Λαζόπουλος, εγώ προσωπικά τον εκτιμώ πολύ ως καλλιτέχνη και τον θεωρώ και πολύ έξυπνο άνθρωπο. Δεν ξέρω πόσο έξυπνο θα ήταν να ασχοληθεί με την πολιτική. Γενικά είμαι υπέρ της άποψης ότι οι ικανοί άνθρωποι όταν μπλέκουν με τα πίτωρα τους τρώνε κότες. Αυτή είναι η άποψή μου για την πολιτική. Αυτά. Βάλε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, μου στείλω Boomerang μια φωτογραφία, μια διαφήμιση παλιά της Volkswagen, το Sirocco, το πρώτο. Στα 1100, καλά. Μπιζουδάκι ήταν και τα 1100 κυβικά, έτσι. Και βλέπω τότε, δεν ξέρω, πρέπει να είναι δεκαετία 80. Είχε και 1400-1500 κυβικά, 1450 και 1600 με κορυφαίο, κοτοκορυφαίο, με περισπωμένη, έτσι, στο αλφαγιώτα. Το GLI που έχει επιτάχυνση οξείες δασίες, αυτά είναι. 0,80 χιλιόμετρα σε 6 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 185 χιλιόμετρα. Ήταν σφαίρα από τότε το Sirocco. Ωραία αμάξι. Με διπλά φανάρια στρογγυλά και δίπλα το χαρακτηριστικό το πορτοκαλί. Τρία στη σειρά. Τα διπλά τα φανάρια, το σήμα της ολοκλήρωσης. Αυτοκινητάρα, Boomerang. Αυτοκινητάρα. Και μεγάλο σε μέγεθος. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four οι δηλώσεις του Ματίας Λεσόρ. Είναι δύσκολο να αναλύσεις τι έγινε. Είναι δύσκολο για το κλαμπ, τον κόσμο. Το συνέστημα είναι ότι δεν εμφανιστήκαμε, δεν ήμασταν έτοιμοι. Ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν είναι αυτή η εικόνα που έπρεπε να δείξουμε και αυτό που ταιριάζει όταν φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Κερδίσαμε δύο φορές εδώ και δεν κάναμε αυτό που πρέπει στην έδρα μας. Είναι δύσκολο να μιλήσεις, δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ήμασταν τόσο κακοί. Κρατάω την ατάκα του. Ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν εμφανιστήκαμε.
0: Κάρφωσε τον Αταμάν.
1: Δεν ήμασταν έτοιμοι. Είπα νωρίτερα τι έχει γίνει μέσα στη εβδομάδα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι έχει γίνει μέσα στη εβδομάδα στα εσωτερικά του κλαμπ. Πρέπει να βελτιωθούμε και πρέπει να επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα και να το κάνουμε για τον κόσμο μας. Και ζητώντας συγγνώμη. Ο Αταμάν, συνέντευξη τύπου, όταν ρωτήθηκε, του θύμισαν πως είχε πει ότι θα φύγει αν δεν πάρει την Ευρωλίγκα. Σηκώθηκε και έφυγε. Νωρίτερα είπε, πρέπει να αποδεχτούμε την ήττα και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ τη Βαλένθια. Θέλω να πω ότι παίξαμε απέσια στο πρώτο ημίχρονο. Επιθετικά τα χάσαμε όλα. Σταματήσαμε τη Βαλένθια, δεν βρήκαμε τους πόντους στον ευνηδιασμό, αλλά με τα λάθη τους δώσαμε ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε την ευκαιρία να επιστρέψουμε, αλλά χάσαμε δύο κρίσιμα lay-up από κάτω, χάσαμε τον έλεγχο και κέρδισαν. Κάνει μια ανάλυση. Η Βαλένθια είχε 9 τρίποντα, εμείς, λέει, η Βαλένθια είχε 18 δίποντα, εμείς 14 δίποντα, υπάρχει μεγάλη ισορροπία, αλλά ξανά στα φάουλ δεν υπάρχει ισορροπία. Η Βαλένθια εκτέλεσε 29 βολές και εμείς 8, όπως έγινε και στο Game 4. Αυτό είναι όλο, δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο για αυτό. Λέει, αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο μάτς που ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ στην Ευρωλίγκα, ο Αταμάν, δεν εκτέλεσε καμία βολή. Το τρίτο παιχνίδι στη σειρά, στο Game 3 και στο Game 4, στο ΆΚΑ και απόψε εδώ στη Βαλένθια, δεν πήγε ούτε μία φορά, δεν είχε την ευκαιρία να εκτελέσει βολή. Ο Κέντρο Ναν, ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ της Ευρώπης. Για τα φάουλ που χρεώθηκε ο Ναν και αν έπαιξαν ρόλο στο ότι δεν εκτέλεσε φάουλ, αν δεν παίρνει το φάουλ που περιμένει, παίχτες όπως ο Ναν, αγχώνονται στο παρκέ, δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Λέει ότι η Βαλένθια έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ, ομαδικό μπάσκετ, ήταν εξαιρετική με άμυνα, στην άμυνα. Και για το τέλος θέλω να πω πως αν τα κριτήρια της διετσίας είναι τα ίδια στο Final Four, η Βαλένθια θα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρωλίγκα. Αν τα κριτήρια, παραλαμβάνει, είναι ίδια στο Final Four, η Βαλένθια μπορεί να κερδίσει εύκολα τον τελικό στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, τώρα να πω εγώ το δικό μου σχόλιο. Δεν γίνεται ο κύριος Αταμάν χθες να λέει πριν το παιχνίδι ότι οι τρεις διαιτητές που το σφυρίζουν είναι οι καλύτεροι της Ευρώπης και οι κορυφαίοι, γι' αυτό τους βάζει η Ευρωλίγκα και σήμερα πάλι δικαιολογημένα μπορεί να βγάζει τα θέματα για τη διαιτησία. Δεν γίνεται. Πάντως είναι ένα δύσκολο βράδυ.
0: Δεν υπάρχει αντίδραση για να κοπλώ ακόμα.
1: Δεν έχω δει αντίδραση ακόμα.
0: Πρέπει να σου πω πάντως ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να σου πω, ναι, ότι γίνεται μακελιό κατά του Αταμάν.
1: Εντάξει,
0: και πολλών είναι παικτών.
1: Λογικό.
0: Επίθεση,
1: είναι.
0: Επίσης υπάρχει μια επίθεση για Νάι στον Αταμάν,
1: ναι,
0: του Προέδρου της Χάπελ Τελαβίβ.
1: Εντάξει, ναι.
0: Είναι, λέει, είσαι ασεβής και εξοργιστικός, οι παίκτες σου νιώθουν ότι δεν έχουν προπονητή. Έχουν μπιφ αυτοί, τι έχουν, έχουν θέμα.
1: Έχουν θεματάκια, ναι.
0: Α, εντάξει.
1: Εντάξει τώρα. Λοιπόν, η Μπαρτσελόνα έχασε εκτός έδρας από την Αλαβές. Αλαβές Μπαρτσελόνα 1-0.
0: Αλλά δεν την νοιάζει, αφού έχει
1: δεν την νοιάζει, έχει πάρει τον τίτλο. Η Μπαρτσελόνα έχει 91-77. Η Ρεάλ. Πού η Ρεάλ παίζει.
0: Η χαρά του στοιχηματέα ήταν αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι. Η Ρεάλ παίζει σήμερα με την Οβιέδο.
0: Και αυτό δεν έχει κανένα ενδιαφέρον.
1: Τι, ναι. Να πω ακόμα δύο ειδήσεις εδώ, γιατί έχω και τον Νίκο που είναι.
0: Α, εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού ζητούν από τους από εκείνους που έχουν ειστήρια να μην τα πουλήσουν στους Ολυμπιακούς.
1: Ναι.
0: Πολλοί λένε ότι πρέπει να είναι άδειες οι θέσεις τους. Και πολλοί ζητάνε σπανούλη προπονητή.
1: Ωραία. Για το πρώτο, δεν γίνεται τα ειστήρια να είναι άδειες θέσεις. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Εμπόριο κάνει η Ευρωλίγκα.
0: Συγγνώμη, άμα το έχω αγοράσει εγώ και δεν πάω, δεν θα είναι άδεια θέση.
1: Δεν ξέρω τώρα πώς θα τη διαχειριστεί. Μπορεί να γίνει νέα κατανομή.
0: Μα το έχω πληρώσει, δεν κάθεται κανείς.
1: Αν το έχει πληρώσει, εντάξει.
0: Μα αυτό σου λέω. Μα δεν έχει, δεν υπάρχουν ειστήρια στην αγορά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τώρα, εν τω μεταξύ, όλοι οι influencers.
1: Έλα, εντάξει, όλοι, αυτοί χάσανε το.
0: Όλοι οι πατατάκιδε που να πάρει εισιτήριο τώρα.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει φωτιά ο πισινό του και να το κάνουν το εισιτήριο.
1: Τα οπίστε. Αν έχει την καλοσύνη, τα οπίστε. Θέλω να μιλάμε ωραία, ε. Ωραία. Δύο παραδέκα.
0: Πισινό, είπα, δεν είμαι κόλο.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ξαναλέω ότι έχασε η ιστορία, χάθηκε στο τρίτο παιχνίδι. Το ξαναλέω. Ωραία, καλοί οι φουρέστες πως αυτούς λένε, καλοί οι κοσμικοί που πάνε στο γήπεδο, παιδιά, όμως αυτά δεν δίνουν τις νίκες. Όταν οι άλλοι, η Βαλένθια είναι πυρωμένη. Λοιπόν, επειδή εδώ ο Νίκος, ο φίλος μας, μας λέει για τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός πέρασε στο Final Four στο Champions League του Πόλο, στους άντρες, νίκησε με 7-6 στα πέναλτι την... 6-5 συγγνώμη, στα πέναλτι την Μπρέσια στην Ιταλία, 11-11 η κανονική διάρκεια, και πέρασε στο Πόλο στο Final Four. Και εθνική ομάδα Handball κέρδισε στη Χαλκίδα 29-27 την Ολλανδία, πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Παγκοσμίου Οργανισμού 2027, και πάει με τον αέρα των δύο γκολ, πολύ σημαντική είναι και πέραν σε πολύ μια δύσκολη ομάδα, στο δεύτερο παιχνίδι που είναι την Κυριακή στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ, να διεκδικήσει μήπως μπορέσει να πάρει τη νίκη και την πρόκριση, ακόμα και η μισοπαλία ή τα με ένα γκολ προκρίνεται η Ελλάδα. Ρώτα,
0: δεν έχω, τι
1: βλέπω ότι ταχώνουν και κάποια site στον Αταμάν.
0: Στον Αταμάν,
1: ναι.
0: Τώρα, ναι, τώρα αυτή η Αταμάν.
1: Εντάξει,
0: λένε και για τη διετσιά, τα λένε για Αταμάν. Ο Αταμάν, η ομάδα, ο Αταμάν.
1: Ναι.
0: Στον αν γίνεται κριτική, παραδέχονται ότι δεν κέρδι, ότι δεν του έδωσαν φάουλ, αλλά η αλήθεια είναι ότι Αταμάν, ο Νάν έπαιξε πολύ ανεγκέφαλα στα περισσότερα παιχνίδια και έφτανε στο ημίχρονο να έχει 3 φάουλ και στην τρίτη περίοδο 4 φάουλ, για τα οποία δεν μπορεί κανείς να πει κάτι. Τα έκανε όντως. Το ότι αν του κάνανε φάουλ τώρα και δεν τα δίνανε, αυτό να το συζητήσουμε, δεν θα διαφωνήσω.
1: Αυτό δεν είναι για σήμερα.
0: Όχι, δεν είναι για σήμερα. Επίσης γίνεται μεγάλη κριτική στον στον αν είναι το ένα
1: Μαρτίνεθ,
0: στον Σόρτς.
1: Ναι, θα σου πω ένα λεπτό για Μαρτίνεθ, προπονητής Βαλένθια. Ο πρώτος στόχος ήταν να παλέψουμε για τα play-in και πήραμε και πήγαμε Final Four, τι άλλο. Εντάξει.
0: Ναι, στον Σόρτς επίσης γίνεται κριτική.
1: Ότι
0: ότι δεν είναι, ότι είναι τουρίστας.
1: Ότι είναι τουρίστας.
0: Ναι. Γράφουν εδώ η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ταπείνωση στην ιστορία μας και για το reverse sweep τη Σκούπα, την αντίστροφη δηλαδή.
1: Νομίζω ότι μετά από 4 χρόνια μείνει ο Παναθηναϊκός εκτός.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ένα στατιστικό στοιχείο έχει ενδιαφέρον, δεν θα το έχεις τώρα, αλλά για το ρεπορτάζ σου είναι να δούμε πότε άλλοτε γηπεδούχος δεν ήταν
1: ότι παίζει στο γήπεδό του.
0: Ναι, δεν ήταν,
1: δεν
0: στο
1: είναι στο Final Four. Ναι, πρέπει να το δούμε.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Έχει
0: αυτό.
1: Ενδιαφέρον. Για εμφάνιση Βατερλό γράφουν κάποια μέσα, και στην Ισπανία φυσικά αποθεώνουν την ομάδα της Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Για ο Μπράντοβιτς λένε πολύ.
1: Τι, ότι έρχεται ο Μπράντοβιτς.
0: Όχι, ότι θα θέλανε να έρθει ο Μπράντοβιτς.
1: Θέλω την Κλόντια Σίφερ απόψε.
0: Τι.
1: Και εγώ θέλω την Κλόντια Σίφερ.
0: Πιο πιθανό είναι να έχει την Κλόντια Σίφερ. Νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς πάει για Παρτιζάν.
1: Ναι. Παντός να σου πω κάτι.
0: Λένε ότι η φυγή του Μπετσίροβιτς ήταν μεγάλο λάθος.
1: Ναι.
0: Ότι έπρεπε να μείνει στην ομάδα. Λένε για το Λεσόρ ότι μετά την περιπέτεια που πέρασε δεν μπορεί κανείς να του αποδώσει ευθύνη για το οποιαδήποτε λάθη έκανε. Θα συμφωνήσω. Λένε για την. Κάποιοι αναφέρονται στο Σλούκα για την απουσία του. Ζητάνε από το Γιαννακόπουλο να κλείσει το Μοντέρο. Νομίζω ότι ο Μοντέρο είναι ήδη κλεισμένος και δεν είναι στον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι την ανέβασε την αξία του Παναθηναϊκός. Και κάποιοι αποθεώνουν το Σερέλι ότι πρέπει να πάει στους τελικούς του πρωταθλήματος με Σερέλι και όχι με Αταμάν.
1: Εντάξει. Να πω εγώ τώρα το ρεζουμέ. Mm. Όταν πληρώνει άλλο, αποφασίζει άλλο και όχι εμείς.
0: Καλά, προφανώς. Τώρα συζητάμε τι διαβάζουμε στα κοινωνικά.
1: Σερέλι, κρίμα για τον κόσμο μας και τον πρόεδρο. Οι δηλώσεις του που έκανε στο συνδημητικό κανάλι. Εντάξει τώρα. Δύσκολη μέρα. Να δούμε τι θα ξημερώσει. Και ξαναλέω ότι έβγαλε τα ματάκια του μόνος του. Όσο σκληρό είναι αυτό που σου λέω, ο Αταμάν στο ημίχρονο λέει με το σόρτς είναι σαν να κάνουμε επίθεση
0: με
1: 4 παίκτες.
0: Μα αυτό σου λέω, έκανε δήλωση αδειάζοντας το σόρτς ανεπανάληπτα.
1: Θέλει στο TJ σόρτς για τα απόδοση στο πρώτο ημίχρονο πέταξε ο Εργίνα Αταμάν. Ναι. Λοιπόν, από αυτό θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τον Τολιόπουλο, γι' αυτό στην τρίτη περίοδο βάλει τον Τολιόπουλο.
0: Ναι, αλλά μετά δεν τον έβαλε όμως.
1: Ναι, με τον TJ Shorts να παίζει είναι σαν να κάνουμε επίθεση με 4 παίκτες εναντίον 5. Λοιπόν, και όλα αυτά, μία μέρα δύσκολη για τον Παναθηναϊκό και τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
0: Δεν το είπα εγώ.
1: Διότι νομίζω έχει βάλει ένα γκολ στα παιχνίδια του play-off. Εντάξει. Με τον Μπενίθι να λέει, γνωρίζουμε ότι χρειάζεται η ομάδα, του χρόνου θα είμαστε καλύτεροι. Μεγάλε.
0: Ο Μπενίτες ξέρει που θα είναι του χρόνου. Είναι σίγουρος.
1: Άκουσε. Σου ξαναλέω.
0: Ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Ναι, όταν πληρώνει
0: ήθελα
1: άλλος,
0: εγώ να βάλουμε για
1: εγώ τη απόψη είμαι λίγο δογματικό σε αυτό.
0: Ναι.
1: Όταν πληρώνει άλλο, αποφασίζει άλλο. Όμω, ο κύριο Μπενίτεθ πληρώνει και τι αιμονέ του σε παίκτε. Συμφωνεί αυτό.
0: Ναι.
1: Σε παίκτε. Πληρώνει πάρα πολλά πράγματα και ίσω άργησε να καταλάβει τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ο Μπενίτεθ είχε, αγαπητέ Μανώλη, όλο το ελεύθερο να κάνει από την ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού ό,τι θέλει.
0: Καλά, τη στιγμή που ήρθε δεν ξέρω αν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα.
1: Εντάξει. Και απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί μέχρι να έρθει ο Μπενίτεθ να έχει αλλάξει τρεις προπονητές. Λοιπόν, μην ξεχνάμε.
0: Έλα, δύο και ένα. Λέγε, πες το.
1: Ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε στο μπάσκετ τον Κολοσσό 117-76, πρώτο παιχνίδι για τα προημιτελικά του πρωταθλήματος της μπάσκετ.
0: Ναι,
1: ναι. Και στις δύο νίκες είναι. Και σήμερα παίζει το ΑΕΚ με τον Άρη 7 η ώρα στο Σανέλ Αρένα, στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άλλων Λιωσίων.
0: Ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη. Ευχαριστούμε κύριε Λιγκούρη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Δύο και ένα, καλή συνέχεια.
0: Απόψε. Μετά τον Νίκο Βογιό, δεν λέω τίποτα άλλο. Χαίρετε μετά τον Νίκο Βογιό, πλέον σε νέα εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού.
12: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Real Night στους 97,8.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

χθεσινή ημέρα ήταν πραγματικά, είχαν δίκιο η Αμαλία και ο Ιωσήφ, ήταν από τις πιο μαύρες ημέρες της ειδησεογραφίας. Ειδικά για όσους έχουμε το θλιβερό σε ορισμένες περιπτώσεις προνόμιο να παρουσιάζουμε τις ειδήσεις. Ήταν μια μέρα πολύ δύσκολη. Έσπασαν τα στομάχια μας, έσπασαν οι καρδιές μας. Δύο κοριτσάκια, 17 ετών, πιασμένα χέρι-χέρι, οδηγήθηκαν στο θάνατο. Γιατί ένιωθαν κατάθλιψη και ένιωθαν επίσης πολύ μεγάλη πίεση εν ώψη των εξετάσεων. Και είναι χωρίς αμφιβολία αυτό ένα θέμα που προκαλεί κατάθλιψη στην ελληνική κοινωνία και αναδεικνύει την ανάγκη να συζητήσουμε με τα παιδιά μας. Να τα βοηθήσουμε να ανοίξουν την καρδιά και την ψυχή τους, να μας μιλήσουν για τους φόβους τους, τις ανησυχίες τους, την πίεση που νιώθουν και να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα τους, να σταθούμε ανυπόκριτα δίπλα τους και να τα στηρίξουμε σε όλα. Να στηρίξουμε τα δικά τους θέλω, όχι να προβάλλουμε τα δικά μας πάνω τους. Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, αλλά είναι μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει, καθώς δυστυχώς οι αριθμοί που σχεδόν πάντα λένε την αλήθεια δεν είναι καλοί τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά και τις αυτοκτονίες, αλλά και τους αυτοτραυματισμούς νέων ανθρώπων. Έχουμε μπει σε μια περίοδο δύσκολη, σε μια περίοδο θλιβερή. Φορτώνουμε τα παιδιά, τα φορτώνουμε πολύ άσχημα, με τις δικές μας προσδοκίες, με τα δικά μας όνειρα, με τα δικά μας σχέδια, με αυτά που εμείς δεν καταφέραμε να κάνουμε. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Ξαναλέω, πρέπει να είμαστε δίπλα τους, να τους δίνουμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία και την παρότρινση για να μιλήσουν, να βγάλουν την ψυχή τους προς τα έξω, να εκδηλώσουν τα θέλω τους, τα νιώθω τους. Και να τους στηρίξουμε με ειλικρίνεια σε ό,τι εκείνα επιλέγουν, σε ό,τι εκείνα θέλουν. Αυτή είναι η είδηση που ταιριάζει με αυτό το κλισέ το δημοσιογραφικό, το γροθιά στο στομάχι. Αυτή η είδηση ήταν γροθιά στο στομάχι. Έσπασε τις καρδιές μας.

Και βέβαια θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και στο πώς διαμορφώνεται το σχολικό περιβάλλον. Γιατί βλέπουμε και εκεί να συμβαίνουν διάφορα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε μια έξαρση στην παρενόχληση, στο bullying, στην προσβολή. I'm only human after all, don't put the blame on me. Υπάρχει και εκεί ένα άλλο μεγάλο θέμα που επίσης πρέπει να το βάλουμε πάνω στο τραπέζι, να το κουβεντιάσουμε και να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Τώρα χθες, παράλληλα, μια που μιλάω για τα σχολεία, είχαμε και αυτή την θλιβερή εικόνα που επαναλαμβάνεται διαρκώς, δυστυχώς, εδώ και δεκαετίες στα ελληνικά πανεπιστήμια.

με μπαλτάδες και με μαχαίρια εισβάλλουν στα πανεπιστήμια κάποιοι για να επιβάλλουν τον δικό τους νόμο. Και νομίζω ότι αποδείχθηκε χθες ότι δεν έχουν γίνει αυτά που θα έπρεπε, ότι υπάρχει δηλαδή ανοιχτό θέμα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οργανωθούν τα πανεπιστήμια μας, πρέπει να λειτουργούν οι ανώτατες σχολές. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα, αρκεί να στρέψουμε το βλέμμα μας προς άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπου το σύστημα το πανεπιστημιακό λειτουργεί εύρυθμα. Όπου, για παράδειγμα, για να μπεις στο χώρο του πανεπιστημίου πρέπει ή να ανήκεις σε αυτόν, ή να είσαι δηλαδή μέλος του διδακτικού προσωπικού ή φοιτητής, σπουδαστής, και να αποδείξεις την ιδιότητά σου έχοντας την ταυτότητά σου με την οποία ανοίγουν οι πόρτες. Διαφορετικά πρέπει να έχεις επίσημη πρόσκληση από κάποιον φορέα εντός του πανεπιστημίου. Ακόμη και οι γονείς, για να μπουν σε ένα ξένο πανεπιστήμιο από τα μεγάλα πανεπιστήμια των ευρωπαϊκών χωρών, χρειάζεται να έχουν επίσημη πρόσκληση και να επιδείξουν την ταυτότητά τους. Δεν μπαίνεις στο πανεπιστήμιο για βόλτα.

υπήρξαν τραυματίες χθες στα δύο πανεπιστήμια που είχαμε τα επεισόδια, τραυματίες που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία, και πρέπει να πω ότι συμμερίζομαι απολύτως το σχόλιο που άκουσα νωρίτερα από την Αμαλία Κάτζου, το σχόλιο δηλαδή ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να υπάρξει νεκρός για να πάρουμε τα μέτρα που πρέπει. Πρέπει τα πανεπιστήμια να οργανωθούν με έναν λογικό τρόπο, χωρίς ακρότητες, δεν χρειάζονται ακρότητες, αλλά με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, να αποκτήσουν επιτέλους έναν όριμο τρόπο λειτουργίας. Και έχει μεγάλες ευθύνες γι' αυτό και η κυβέρνηση, αλλά και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, το οποίο πρέπει να πάψει να χαϊδεύει μερικές ακραίες μειοψηφίες και πρέπει να σταθεί στο πλευρό της πανεπιστημιακής κοινότητας, να προστατεύσει το ακαδημαϊκό έργο όσων διδάσκουν, να προστατεύσει και την προσπάθεια των παιδιών να μάθουν, και όχι να χαϊδεύει, επαναλαμβάνω, ορισμένες θορυβώδεις και συχνά όχι μόνο θορυβώδεις αλλά και εγκληματικές μειοψηφίες.

Χθες, λέει, είχαμε μάχες, ακούστε τώρα, ανάμεσα σε αναρχικούς και σε γκρουπούσκουλα της άκρας αριστεράς, οι οποίοι κάνουν μάχες στην πλάτη των καθηγητών, των φοιτητών, των σπουδαστών στις πανεπιστημιακές σχολές, στέλνουν φοιτητές στο νοσοκομείο και προκαλούν μεγάλες καταστροφές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις οποίες πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες. Δεν είναι ανεκτό πια. Δεν είναι ανεκτό. Σε μια πολιτισμένη, δημοκρατική, δυτική χώρα δεν είναι ανεκτές συμπεριφορές αυτές. Και επαναλαμβάνω, έχει μεγάλες ευθύνες. Απ' τη μια η κυβέρνηση που πρέπει να πάρει αυστηρότερα μέτρα για να λειτουργήσει σωστά το πανεπιστήμιο, και από την άλλη έχει ευθύνες και η αντιπολίτευση. Έχουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ευθύνες. Πρέπει να πάψουν να χαϊδεύουν αυτές τις θορυβώδεις αλλά συχνά και εγκληματικές μειοψηφίες, για να μην πω συμμορίες. Γιατί όταν μπαίνεις με μαχαίρια και με μπαλτάδες μέσα στο πανεπιστήμιο, δεν είσαι θορυβώδης μειοψηφία, είσαι εγκληματική συμμορία.

Τώρα θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα. Καλημέρα κυρία Γεραπετρίτη. Καλημέρα εκεί στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Καλημέρα κύριε Δένδια. Καλημέρα και στο Υπουργείο Άμυνας. Σαν πολύ χαλαρά δεν έχετε πάρει αυτή την ιστορία με το ουκρανικό ντρόουν στο Ιόνιο. Τι θα είχε γίνει αν αυτό έσκαγε πάνω σε ένα εμπορικό πλοίο της γραμμής? Πολύ χαλαρά και πολύ αψήφιστα.

να μην ευγνωμονεί για όσα έχουμε κάνει. Είναι χαρακτηριστικό ότι ζητήσαμε να συζητήσουμε, πληροφορούμε για την αγορά drones από αυτούς, καθώς έχουν αναπτύξει λόγω του πολέμου καλές τεχνολογίες στον τομέα και ζητούν να μάθουν αν θα τα χρησιμοποιήσουμε κατά της Τουρκίας, πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή να τα αγοράσουμε υπό όρους. Και οι ίδιοι αυτοί στέλνουν drones και μάλιστα τίγκα στο εκρηκτικό στο Ιόνιο, στα χωρικά μας ύδατα, για να μας εμπλέξουν στον πόλεμο. Γιατί αν, για παράδειγμα, χτυπούσαν ένα ρωσικό πλοίο στα δικά μας νερά, τι θα συνέβαινε στη συνέχεια, ποιες θα ήταν οι συνέπειες? Έχω την αίσθηση λοιπόν, καλημέρα κύριε Γεραπετρίτη, καλημέρα κύριε Δένδια, ότι πρέπει να θέσετε το θέμα με μεγαλύτερη ένταση, όχι ζητώντας απλά πληροφορίες. Και έχετε καθυστερήσει. Δεν είναι διαπραγματεύσιμος ο εθνικός μας χώρος. Ούτε μπορεί να είναι μπάτε σκύλι, αλέστε και αλεστικά μη δώστε.

Σκεφτείτε το πολύ απλό. Η κακιά η μοίρα, η κακιά η τύχη να το έστελνε πάνω σε ένα κρουαζιερόπλοιο με 1.000-1.500 ανθρώπους. Στην αρχή της τουριστικής περίοδου. Τι θα σήμαινε για την Ελλάδα αυτό?

Τώρα Μανώλη, να πω ότι έχεις άδικο για το τρολάρισμα που κάνεις. Δίκιο έχεις. Μην ανησυχείς, μου λέει Νίκο, θα τα λύσει όλα αυτά η πανεπιστημιακή αστυνομία με τα πανεπιστήμια. Μεγάλη επιτυχία αυτή. Ενώ ο Real Blogger σημειώνει ότι κάτι τέτοια δίνουν, μιλά για όσα συνέβησαν χθες σε δύο ελληνικά πανεπιστήμια, τροφή σε ακροδεξιές τάσεις.

Η Ειρήνη μου γράφει ότι ίσως ήρθε η ώρα για ριζικές αλλαγές στο παιδαγωγικό σύστημα και στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, με αφορμή την αυτοκτονία των δύο 17χρονων κοριτσιών. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, για την Κούκλα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη δημοσιογραφική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Τρεις δυνατές συνεντεύξεις σήμερα στην εκπομπή. Λίγο μετά τις 10:30, Γιάννης Βαρουφάκης,

γραμματέας του κόμματος Μέρα 25. Και μετά τις 11, Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, πρώην υπουργός, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, και Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες κοσμοτέ.gr. κοσμοτέ.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε ολόκληρη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311. 18311. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον γραμματέα του Μέρα 25, του κόμματος Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Θα ξεκινήσω ζητώντας δύο σύντομα σχόλια για δύο γεγονότα τα οποία ξεχώρισαν στην επικαιρότητα των τελευταίων ωρών. Θα ξεκινήσω με αυτή την τραγική είδηση της αυτοκτονίας δύο 17χρονων κοριτσιών που ένιωθαν πίεση εν ώψη των εξετάσεων και είχαν πέσει σε κατάθλιψη. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο σας, γραμματέα.
1: Υπογραμμίζει τη σημασία της ψυχικής υγείας, η οποία στην Ελλάδα έχει φθήνει μαζί με όλα αυτά τα οποία φθήνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ως αποτέλεσμα της εδώ και 20 χρόνια περίπου χρεοκοπίας μας. Ως πανεπιστημιακός να σας πω ότι εμείς οι εκπαιδευτικοί φέρουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ευθύνης, γιατί δεν έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, το οποίο πραγματικά να διασυνδέει την διαχρονική ποιότητα, τα ταλέντα που μπορεί να έχουν τα παιδιά όταν θα είναι 30 και 40 και 50 χρονών, με τον τρόπο εισαγωγής. Και γι' αυτό μετατρέπω τις εισαγωγικές εξετάσεις σε ένα, αν θέλετε, ένα καζάνι μέσα στο οποίο βράζουν αυτά τα παιδιά. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ούτε η εκπαιδευτική διαδικασία προωθείται από αυτό, ούτε μπορούν να ζήσουν σαν νέοι άνθρωποι.
0: Τώρα, το δεύτερο θέμα είναι η εικόνα που εμφάνισαν χθες για άλλη μια φορά τα ελληνικά πανεπιστήμια, με ξυλοδαρμούς φοιτητών, με καταστροφές, με φωτιές, με ανθρώπους οι οποίοι εισέβαλαν στους πανεπιστημιακούς χώρους κρατώντας μπαλτάδες και μαχαίρια. Υπάρχει λύση σε αυτό? Πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει μια οργανωμένη κοινωνία και ένα οργανωμένο δημοκρατικό πανεπιστήμιο?
1: Πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Όποιος λέει δεν υπάρχουν λύσεις, έχει καταθέσει τα όπλα. Πρέπει να σας δηλώσω πάλι ως πανεπιστημιακός και ως ΜΕΡΑ25, βγάλαμε και μια δήλωση σχετικά, τον αποτροπιασμό μας για αυτά που βλέπουμε. Οι μπαλτάδες, τα μαχαιρώματα, αυτή η αέναη βία, η οποία εξελίσσεται με διάφορους τρόπους, η αστυνομική βία, η βία ενός ολόκληρου συστήματος εναντίον φοιτητών που πετιούνται στο δρόμο. Έχω εξαιρετικούς φοιτητές που είχαν αφήσει το πανεπιστήμιο κάποια χρόνια, που έχουν ξαναγυρίσει στα θερανία και που η κυβέρνηση με τον νέο νόμο της τους διαγράφει. Υπάρχει ένα κλίμα από τη μία μεριά απογοήτευσης και από την άλλη μεριά θυμού και βίας στα πανεπιστήμια. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να υπάρξει λύση στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Χατζηνικολάου, σε ένα δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα το οποίο φθήνει, επειδή έχουμε μια άρχουσα τάξη, και δεν μιλάω τώρα για τη Νέα Δημοκρατία μόνο. Αν δείτε η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών από όλα τα κόμματα, τα παιδιά τους θα στέλνουν σε άλλο πανεπιστημιακό σύστημα, στο IB, έχουν φύγει, έχουν πάρει διαζύγιο. Η άρχουσα τάξη της χώρας μας έχει πάρει διαζύγιο από το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε επιτέλους. Και όχι σε όρους κομματικών αντιπαραθέσεων.
0: Τώρα, έρχομαι με ένα ερώτημα σε μια πολύ συζητημένη υπόθεση των τελευταίων ημερών, για να πάω μετά στο σκληρό πυρήνα της πολιτικής. Μιλώ για αυτό το ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky, στο οποίο εσείς δεν δεχθήκατε να λάβετε μέρος, δεν δεχθήκατε να απαντήσετε. Εδώ όμως μπορείτε να μας κάνετε ένα σχόλιο για όσα ακούστηκαν σε αυτό. Για παράδειγμα, ακούστηκε, και θέλω το σχόλιο σας, ότι την ίδια εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση έδιναν την αίσθηση μιας σκληρής μάχης, ότι ο τότε πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας διαβεβαίωνε τον Γερμανό πρέσβη και άλλα πρόσωπα της γερμανικής πολιτικής σκηνής ότι η διαπραγμάτευση θα πάει μια χαρά και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Επίσης άκουσα, πιάνομαι από αυτές τις δύο ατάκες για να σας ερεθίσω για το σχόλιο σας, ότι είπατε τότε εσείς από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών, όταν σας ειδοποίησαν ότι μπορεί να βρεθεί η Ελλάδα εκτός ευρώ και τι θα κάνετε αν βρεθεί εκτός ευρώ η Ελλάδα, ότι απαντήσατε ξεχνάτε ότι είμαστε αριστεροί, σοσιαλιστές, θα χορεύουμε στους δρόμους. Θέλω να σας ρωτήσω αν είναι αλήθεια και αυτό το δεύτερο και να έχω το σχόλιο σας.
1: Είδατε, κύριε Χατζηδωλάου, γιατί δεν συμμετείχα σε αυτό το ντοκιματέρ. Γιατί είναι καταπληκτικό πως οι δύο κυρίες, κύριε Βαρβητσιώτη και κύριε Δεντρινού, οι οποίες κάνουν μια πραγματικά φιλότιμη προσπάθεια να παρουσιάσουν τη θέση, την άποψη των νικητών, των τουρκάνων, κατάφεραν να χωρέσουν τόσο πολλά ψέματα. Δεν τα είπαν οι ίδιες.
0: Καλά, εγώ θα ήθελα να μην κάνετε σχόλια για τις δύο κυρίες, ενώ είναι απούσες.
1: Δεν έκανα σχόλια για τις δύο κυρίες. Είπα πώς κατάφεραν σε ένα τόσο σχετικά σύντομο ντοκιμαντέρ να χωρέσουν τόσα ψέματα που δεν είπαν οι ίδιες. Είπαν οι συμμετέχοντες, αλλά επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος.
0: Δεν θα μπορούσατε να είχατε απαντήσει σε αυτά, αν ήσασταν, αν μετείχατε.
1: Λοιπόν, να απαντήσω πρώτα στο
0: βεβαίως.
1: Αυτό που υποτίθεται.
0: Δεν ξαναμιλώ, ακούω.
1: Στο γραφείο μου, στο Υπουργείο. Καταρχάς, αυτό το είπε ένας κύριος, ο οποίος δήλωνε στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, αυτό το είδα, ότι συνομιλούσε μαζί μου. Με τον κύριο αυτό δεν έχω συνομιλήσει ποτέ. Και σας κοιτάω τώρα στα μάτια, έστω και ραδιοφωνικά, και σας διαψεύδω ότι έχω συνομιλήσει ποτέ. Ήτανε ένας από τους 15 παρατρεχάμενους που ήταν στην άλλη άκρη του γραφείου. Εγώ συνομιλούσα με τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συζήτηση δεν είχε σχέση με το ευρώ. Η συζήτηση ήταν, και θυμάστε τότε, ότι ο Μπαράκ Ομπάμα, ο πρόεδρός του δηλαδή, ο πρόεδρος του συγκεκριμένου πρέσβη, μόλις είχε βγάλει μια δήλωση στήριξης και είχε πει ότι οι Έλληνες έχουν δίκιο για την λιτότητα, για τα μνημόνια και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Και έχω απέναντί μου έναν πρέσβη, ο οποίος η συζήτηση ήταν πολύ ευχάριστη, βέβαια δεν προχωρούσε, γιατί συνέχεια μου έθετε υποθετικά σενάρια. Το υποθετικό σενάριο που μου έθεσε δεν ήταν ότι θα βγούμε από το ευρώ. Το υποθετικό σενάριο που μου έθεσε, κύριε Χατζηνικολάου, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δεδομένης της ιστορίας και από το 1967 της κοινής ιστορίας της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, μου λέει, και αν τελικά σας ανατρέψουν μέσα από κλείσιμο τραπεζών. Και τότε είναι που το είπα, κύριε πρέσβη, εμείς είμαστε αριστεροί άνθρωποι. Είμαστε συνηθισμένοι, και του δείξα από το γραφείο μου που βλέπει την πλατεία Συντάγματος, να είμαστε εκεί έξω και να διαδηλώνουμε. Αυτό το είπα. Δεν είχε καμία σχέση με το ευρώ ή με τη διαδικασία που, σύμφωνα με την οποία με κατηγορούν οι διάφοροι που βγαίνουν σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Αλλά, κύριε Χατζηνικολάου, εσείς και εγώ ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ έντονες συζητήσεις. Μου έχετε θέσει πάρα πολύ δύσκολα
0: ερωτήματα.
1: Και όταν ήμουν υπουργός και μετά και πιο πρόσφατα. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα για να απαντήσω στο ερώτημά σας, γιατί δεν συμμετείχα σε αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Και πρέπει να πω, για να είμαι απολύτως ειλικρινής και έντιμος, ότι δεν ανήκετε σε αυτούς που κρύβονται. Ήσασταν πάντα παρόν και δίνατε απαντήσεις και σε ερωτήματα, δεν θα έλεγα μόνο δύσκολα, πολλές φορές και με μια διάθεση τρολ, προβοκατόρικη, για να προκαλέσουν την απάντηση.
1: Ναι, βεβαίως. Δεν έχω ένα πρόβλημα. Και απόδειξη ότι, για παράδειγμα, μπορεί να θυμάστε μια πολύ μακροσκελή συνέντευξή μου στον κύριο Αλέξη Παπαχελά. Mm-hmm. Του Sky, γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ είναι του Sky. Mm-hmm. Δεν είναι ότι κρύβουμε από το Sky. Όποτε με καλεί ο Sky, πηγαίνω. Ο Αλέξη Παπαχελάς, με τον οποίο οι πολιτικές μου διαφωνίες είναι καλά καταγεγραμμένες, είχε έρθει στο σπίτι μου και μου είχε πάρει μια συνέντευξη μία ώρα και 20 λεπτά, η οποία προβλήθηκε στο Sky. Και ήταν πάρα πολύ καλή συνέντευξη από την άποψη ότι.
0: Ήταν πράγματι.
1: Πραγματικά δύσκολη.
0: Την είδα και τη θυμούμε, ήταν πράγματι μια πολύ καλή συνέντευξη.
1: Ακριβώς. Τώρα, με την κυρία Δεντρινού και την κυρία Βαρβητσιώτη, η ιστορία ξεκινάει εδώ και χρόνια. Αφού είχα δημοσιεύσει το δικό μου το βιβλίο, που είχα καταθέσει τη δική μου άποψη για το 2015, το ανοιχητημένη άνταλ συνδερούμα κλειστή, μου ζήτησαν να μου πάρουν συνέντευξη για το βιβλίο που γράφανε, στο οποίο στηρίχθηκε αυτό το ντοκιμαντέρ. Και δεν τους αρνήθηκα βεβαίως, αλλά τους είπα, θέλω να μου κάνετε μια χάρη όμως. Διαβάστε το βιβλίο μου, έτσι, για να δείτε τι έχω πει για όλα αυτά τα γεγονότα. Κάντε μια αντιπαραβολή με αυτά που σας λέει ο Ντάιζμπουμ, ο Σόιμπλε, ο Στουρνάρα, ο οποιοδήποτε. Ωραία. Για να έχει μια βάση η συζήτηση, να μην ξεκινάει από το μηδέν. Γιατί έχω καταθέσει όλες τις δικές μου τις αλήθειες γι' αυτό. Δεν το κάνανε, κύριε Χατζηνικολάου. Γράψανε το βιβλίο τελευταία μπλόφα, το οποίο το διάβασα, αποτυπώνοντας μόνο τι είπε ο Ντάιζμπουμ, τι είπε ο Στουρνάρα, τι είπε η άλλη μεριά. Το οποίο δικαίωμά τους είναι. Απλά ξέρετε, είναι κακή δημοσιογραφική δουλειά. Δεν πιστεύω ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση. Μία προσπάθεια καταγραφής να είναι ghostwriters από τη μία μεριά.
0: Δώστε και μία απάντηση σε αυτό που λένε ότι την ίδια ώρα που εμφανιζόταν μαχητική στη διαπραγμάτευση η κυβέρνηση, ο τότε πρωθυπουργός έδινε διαβεβαιώσεις στη Γερμανία.
1: Κυρία Τζιγκουλάου, ξέρετε, κανένας δεν μπορεί να δει δικαιότητα να με κατηγορήσει ότι στηρίζω Τσίπρα. Η σύγκρουσή μου με τον Αλέξη Τσίπρα, τη βλέπετε τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, είναι εντονότατη και θα παραμείνει εντονότατη. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, καλά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Μόλις είχε, θα εκλεγόταν, δεν είχε ακόμα εκλεγεί πρωθυπουργός. Έτσι, τι είπε, για σκεφτείτε το τι είπε. Και δεν χρησιμοποιήσω ακριβώς τα λόγια τα οποία παρουσιάζουν στο ντοκιμαντέρ, γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ ξέρει να πλαστογραφεί και να παραποιεί τα λόγια των μη συμμετεχόντων πάρα πολύ εύκολα. Αυτό που είπε, και νομίζω έχει ηθική υποχρέωση και πολιτική υποχρέωση, ως ο άνθρωπος που θα είσαι ο επόμενος πρωθυπουργός και ξεκινάς μια σκληρή διαπραγμάτευση, μια αντιπαράθεση με τους ανθρώπους που ουσιαστικά έφεραν τη χώρα στην άθλια κατάσταση που την είχαν φέρει στα τέλη του 2014, τους είπε ότι μην ανησυχείτε, εμείς δεν ερχόμαστε για να τα σπάσουμε μαζί σας. Εμείς ερχόμαστε για να βρούμε ένα κοινό τόπο. Είναι αυτό που τους είπα και εγώ στο πρώτο Eurogroup. Στο πρώτο Eurogroup, αν ανατρέξετε στην ομιλία μου, είχα πει κάτι πάρα πολύ απλό. Έχετε ένα πρόγραμμα για την Ελλάδα. Δεν πέτυχε, γι' αυτό εκλεγήκαμε εμείς. Δεν εκλεγήκαμε εμείς επειδή το δικό σας πρόγραμμα, το μνημόνιο, πέτυχε. Εκλεγήκαμε επειδή δεν πέτυχε. Εμείς έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα. Τι κάνουν οι δημοκράτες όταν υπάρχει μια σύγκρουση ατζέντας, της δικής σου ατζέντας και της δικής μου? Κάθομαστε κάτω και βρίσκουμε κοινό τόπο. Αυτό τους είπα στο Eurogroup και φαντάζομαι, αν και δεν ήμουν εκεί στη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον τέος πρέσβη της Γερμανίας, κάτι αντίστοιχο του είπε. Και νομίζω ότι ήταν απόλυτα υπεύθυνο αυτό.
0: Τώρα είπαμε το όνομα Τσίπρας και είναι η γέφυρα για να περάσουμε στα όσα συμβαίνουν στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, θα έλεγα. Μήπως όλη αυτή η πολυδιάσπαση, ο κατακερματισμός είναι βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη? Θέλω να πω, δεν έπρεπε να έχει γίνει μια προσπάθεια συνεννόησης ανάμεσα στις δυνάμεις της αριστεράς? Ο πάλε ποτέ κρατεός κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ έχει σπάσει σε 7-8 κομμάτια.
1: Δεν έχετε καθόλου άδικο. Ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή χαίρεται τα πάντα. Και το rebranding Τσίπρα και την αψημαχία μεταξύ κόμματος Τσίπρα με Πασόκ. Όλο αυτό. Ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται στην Πρωθυπουργία κ. Μητσοτάκης δεν είναι ότι είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Δεν ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το 2023, λυπάμαι, κέρδισε με 20%, το οποίο έγινε 40% λόγω της μεγάλης αποχής, που ήταν πολιτική αποχή. Ήταν απόφαση πολιτών ότι σε αυτό το πράγμα εμείς δεν συμμετέχουμε. Το θέμα όμως του να κάτσουμε όλοι μαζί οι υπόλοιποι, να βρεθούμε για να φτιάξουμε μια γλυκοφιλία, μια συμμαχία. Θυμάστε πως το είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης, πολύ σωστά το είχε πει, μια παράταξη Φράγκενστάιν. Να σειράψουμε μαζί τα κομμάτια μας. Εμείς το ΜΕΡΑ25 υπάρχουν για ένα λόγο, κύριε Χατζη Νικολάου. Το έχουμε ξαναζητήσει, θα το πω άλλη μια φορά. Δεν μιλάμε για την ουσία. Μιλάμε για πρόσωπα. Ασχολούμαστε με δημοσκοπήσεις, με σενάρια επιστροφής και μάλιστα σε γλώσσα που παραπέμπει σε ποδοσφαιρικές μεταγραφές, σε σενάρια σαπουνόπερας. Εδώ έχουμε μια χώρα η οποία δεν είναι βιώσιμη. Εμείς το ΜΕΡΑ25 θα έχουμε αυτή τη συζήτηση. Όποιος θέλει να συζητήσουμε το πώς το ηλεκτρικό ρεύμα θα πάψει να είναι στα χέρια του γνωστού καρτέλ, αποτέλεσμα του οποίου είναι ότι κλείνουν ακόμα και οι φούρνοι της γειτονιάς. Ποιος θέλει να μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα πτωχεύσουμε τα funds, για να μην πτωχεύσει ο κόσμος που έχει 1 εκατομμύριο κινητά που είναι στα χέρια των funds. Αν θέλει κάποιος να μιλήσουμε για το γεγονός ότι έχουμε μια χώρα η οποία βασίζεται, πέραν του ότι φθήνει δημογραφικά, χάνουμε τους μισούς μας γιατρούς κάθε χρόνο. Οι νέοι και οι νέες που αποφυτούν από τις ιατρικές σχολές, οι μισοί φεύγουν. Και δεν μιλάμε για το πώς μπορούμε να πάμε το ΦΠΑ από το 24% στο 15%, το φόρο των επιχειρήσεων στο 10%, των μικρών επιχειρήσεων και των μεγάλων στο 40%. Πώς θα σταματήσουμε τις πολιτικές. Κύριε Χατζηνιβάλα, συνειδητοποιείτε ότι είμαστε σε μια χώρα που ένας πολυεθνικός όμιλος πληρώνει 5% φόρο επί των κερδών του, ενώ εσείς οι μικρομεσαίοι που μας ακούνε πληρώνουν 40 και 42%. Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για αυτά. Αυτά δεν μπορείς να τα κάνεις, να τα αλλάξεις χαϊδεύοντας τα αυτιά του κόσμου. Γιατί ακούω και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη και όλο αυτό το χώρο της συνθηκολογημένης αριστεράς, έτσι το λέμε στο ΜΕΡΑ25, να θέλουν.
0: Συνθηκολογημένος ο Τσίπρας.
1: Απολύτως. Υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο που εξελέγει να μην υπογράψει ποτέ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Αυτό δεν τόλμησε να το κάνει ο Σαμαράς.
0: Ο ίδιος λέει ότι αυτό είναι πολιτική κατασκευή και μάλιστα συκοφαντική. Ότι δεν υπάρχει τέτοια υποθήκευση, τέτοια υποθήκη.
1: Διαβάστε το καταστατικό του υπερταμείου. Αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, ξεκινάνε όπου να είναι οι δημοπρασίες για το 5 προς 6G για την κινητή τηλεφωνία. Δίνω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να μιλάω συγκεκριμένα παραδείγματα. Ξέρετε πόσα λεφτά θα πάρουμε από αυτά? Μηδέν. Θα πάνε όλα στους δανειστές μέσω του υπερταμείου. Είναι υποθηκευμένη όλη η δημόσια περιουσία. Και το λες, στο λένε και οι κυβερνώντες. Του λες να δημιουργήσουμε, να πάρουμε τη δημόσια περιουσία, να τη βάλουμε στην αναπτυξιακή μας τράπεζα, έτσι ώστε να μπορεί η αναπτυξιακή τράπεζα να χρησιμοποιεί τη δημόσια περιουσία ως εχέγγυο για να παραχθεί πίστη γηγενής, πίστη που να βγαίνει μέσα από τη χώρα. Και σου λένε μας επιτρέπουν. Οπότε ας τα αφήσουν αυτά. Λοιπόν, όταν δεν γίνεται αυτή η συζήτηση. Εμείς το ΜΕΡΑ25, ξέρετε, έχουμε μετανομιστεί κιόλας, έχουμε γίνει ΜΕΡΑ25 ενωτική αριστερά, γιατί είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε θέλει να μιλήσουμε για όλα αυτά. Θέλει κάποιος να μας
0: εξηγήσει. Ναι, αλλά δεν προκύπτει, δεν προκύπτει. Εγώ δέχομαι αυτά που λέτε, ότι δηλαδή ανοίγεται μια σειρά από θέματα που δεν τα ανοίγει το ΠΑΣΟΚ ή ο νέος σχηματισμός Τσίπρα. Από την άλλη μεριά όμως δεν δίνει απάντηση κανένας αυτή τη στιγμή στο ερώτημα ποιος θα κυβερνήσει μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Ή μάλλον η απάντηση που προκύπτει από τα πράγματα είναι ότι οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι πάλι του Μητσοτάκη, λόγω ακριβώς αυτού του κατακαιρματισμού.
1: Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Εγώ θα σας πω ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος έστρωσε το δρόμο για την απόλυτη κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη? Ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ θυμάμαι τα χρόνια που ήμασταν, το 2019 μέχρι το 2023 στη Βουλή, ως μέρα 25, θυμάμαι κάθε φορά που σηκωνόταν ο Αλέξης Τσίπρας ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και έλεγε κάτι στον Μητσοτάκη, μπορεί να είναι και σωστό. Με ακριτική πολύ σωστή, με την οποία συμφωνούσα, μπορούσα να την χειροκροτήσω κιόλας. Σηκωνόταν ο Κυριάκος και τον κατακεράβνε και του έλεγε: εγώ δεν κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνεις εσύ. Εγώ πηγαίνω στη λογική του κατάληξη, αυτό που το νομοσχέδιο που εσύ ψήφισες. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 υπάρχει πιθανότητα να συμμετάσχουμε σε αυτό? Κύριε Χατζηνικολάου, το ερώτημα πρέπει να το θέσετε σε εκείνους. Και ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα? Άμα σας ενδιαφέρει, ποιος θα κυβερνάει εκ μέρους αυτής της ολιγαρχίας που μας τα πήρε όλα για να μας λελετεί? Γιατί δεν φτιάχνουν κοινή κυβέρνηση ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη? Δεν έχουν τόσες μεγάλες διαφορές, ξέρετε. Επί της ουσίας δεν έχουν. Όλοι αποδέχονται πλήρως ότι το παραδοσιακό μοντέλο της χώρας πρέπει να βασίζεται στα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία τελειώνουν σε 2-3 χρόνια. Όλοι βασίζονται στο ότι δεν μπορούμε να αγγίξουμε το καρτέλ ενέργειας, γιατί τι να κάνουμε, έχουμε δέσμευση. Γιατί δεν φτιάχνετε μια κυβέρνηση να κυβερνάτε εκ μέρους του κ. Περιστέρη, του κ. Μητυλινέου, του κ. Βαρδινογιάννη, όλοι μαζί?
0: Βαριές κουβέντες.
1: Νομίζω είναι λογικές κουβέντες. Γιατί πραγματικά, ξέρετε, όσο μικρότερες είναι οι διαφορές μεταξύ τους, τόσο περισσότερη η φασαρία μεταξύ τους, η κακοφωνία. Γιατί όταν δεν έχεις ουσιαστικές διαφορές, πρέπει να αρχίσει να φωνάζει ο ένα τον άλλον για να δημιουργήσει το κλίμα ότι έχει μεγάλε διαφορέ. Εμεί στο ΜΕΡΑ25 δεν ενδιαφερόμαστε για αυτά. Δεν ενδιαφερόμαστε να μιλάμε για πρόσωπα και για γεγονότα. Αν μιλήσουμε και για πρόσωπα και για γεγονότα, μα ενδιαφέρει το ότι η χώρα αυτή τη στιγμή ερημοποιείται. Φθήνει.
0: Ευχαριστώ θερμά τον γραμματέα του ΜΕΡΑ25, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σα ημέρα. Ευχαριστώ.
1: Καλή σα μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σα μέρα.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας. Είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Κάθε ερυθρόλευκη στιγμή τη ζεις στην Big Win. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ και μαζί συνεχίζουν να γράφουν ιστορία στα παρκέ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Καλή σας ημέρα. Στις 10 απόψε ο μεγάλος τελικός για τον Παναθηναϊκό στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια, όπου θα διεκδικήσει στον 5ο αγώνα των play-off την πρόκληση στο Final Four της Αθήνας για την Ευρωλίγκα. Από δύο νίκες έχουν Βαλένθια και Παναθηναϊκός και όποιος κερδίσει σήμερα σφραγίζει το εισιτήριο για την διοργάνωση της Αθήνας. Εκεί στον ημιτελικό τον περιμένει η Real Madrid της, που χθες έγινε γνωστό ότι δεν θα έχει το Final Four της Αθήνας τον Έντι Τάβαρες, ο οποίος είναι τραυματίας, ενώ αμφίβολη συνοχή του Άλεξ Λεν. Πρέπει οι παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση, δήλωσε ο κύριος Αταμάν, που σχολίασε και τη διαιτησία, αναφέροντας ότι είναι η κορυφαίοι στην διοργάνωση και ότι ξέρει, θεωρεί ότι θα στηρίξουν και για τις δύο ομάδες καλά. Στο ποδόσφαιρο τώρα, πέμπτη και πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League, με δύο αναμετρήσεις που αρχίζουν στις 7.30 το απόγευμα. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την προαθλήτρια ΑΕΚ, ενώ στο Γεωργίου Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Ενδιαφέρον πλέον για, για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση που οδηγεί το Champions League. Στις 5 η ώρα έχουμε δύο παιχνίδια για τις 5-8 χωρίς βαθμολογική σημασία, αφού όφη έχει βγει λόγω του κυπέλου στην Ευρώπη. Βόλος Άρης και Λεβαδιακός όφη. Τα παιχνίδια τεστ για τα play out. Ήταν η 8η αγωνιστική. Πολύ μεγάλη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης. 1-0 τον Πανσεραϊκό. Έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την παραμονή. Ο Ατρόμητος 3-0 εκτός έδρας κέρδισε την Κηφισιά. Ενώ ο Πανετολικός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Λάρισα. Η Λάρισα πλέον έχει πολύ δύσκολο έργο. Θέλει δύο νίκες σε ισάρθμα παιχνίδια για να μείνει στην κατηγορία. Ατρόμητος, Κηφισιά, Πανετολικός έχουν κλειδώσει την παραμονή. Στην βαθμολογία, σε ό,τι αφορά τα play out, ο Ατρόμητος 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, Αστέρας Τρίπολης 32, πρώτο τελευταίος ο Πανσεραϊκός 28, Λάρισα 27, πέφτουν οι δύο τελευταίοι, ο 13ος και ο 14ος υποβάζονται στην Super League 2.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.